0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Την πρώτη του προπόνηση, στη δεύτερη φάση της προετοιμασίας του, στην Ολλανδία πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός. Πρόγραμμα με ασκήσεις κατοχής, κυκλοφορίας και ανάκτηση μπάλας, αλλά και άσκηση με δύο ομάδες και μπαλαντέρ για τους τομείς της κυκλοφορίας και του pressing, ακολούθησαν οι ερυθρόλευτοι. ΑΕΚ και Φύτας ήρθαν ισόπαλες 0-0 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας των πρωταθλητών Ελλάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Το ανεπίσημο τεμπού του με την ένωση πραγματοποίησης του Αλεξίου αποχώρησε στο 70 με ενοχλήσεις ο Γκατσίνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε 4-1 από την Ραπίντη Βιέννη στο τελευταίο του φιλικό πριν από τα μάτς με την Πάξη για το Conference League. Το γκολ του Παναθηναϊκού σημείωσε ο Παντελίδης στο 107. Για τους Αυστριακούς σκόραραν οι Τίλιο στο 14, Άνταμσεν στο 37, Χαϊντάρα στο 43 και Σαούπ στο 89. Για πρόταση του ΠΑΟΚ στην Λεόν για τον 27χρονο Ρουγανό μέσο Νικολάς Φονσέκα, κάνει λόγο ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα. Εύκολη απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι έκανα μια εξαιρετική επιλογή, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου του Βορρά, τάχα άλλη. Με άλλη μια μεγάλη ανατροπή, η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Τα τρία λιοντάρια πήραν το προβάδισμα με γκολ του Γκόρντον στο 55. Ο Αλμπί Λέστε σιωφάρισε με τον Έντσο Φερνάντι στο 85 και έκανε το 2-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις. Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιπά με τον Ζερόμ Κιμ διακόπηκε καθώς έπεσε το σκοτάδι και ο Έλληνας τενίστας επικαλέστηκε θέμα περιορισμένης ορατότητας. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σε την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ, νούμερο 152 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Πάω ανάποδα, ανάποδα πάω πια. Καλημέρα σας, πάω. Καλημέρα σας, κύριε Πουρνάρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
0: Και ξέρεις γιατί πάω ανάποδα?
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί αυτή είναι η εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα πρενιάτικα.
1: Ναι, αυτή είναι...
0: Στην κανονική, ναι. Η Ελλάδα σήμερα που θα είναι σε μια ώρα, θα πάω κανονικά. Καλημέρα πάνω, παιδί μου. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Μία ώριτσα πριν είναι, γι' αυτό την λέμε και η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, ο Αργύρης Δινόπουλος απουσιάζει και σήμερα, θα απουσιάσει και αύριο, κύριε Γεωργιάδη. Όχι, αύριο θα είναι εδώ στις πάλξεις.
0: Εδώ, εδώ.
1: Ωραία. Άρα πηγαίνουμε μαζί μέχρι τις 11. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Τι άλλο, έχουμε τα δωράκια που μπορείτε να στέλνετε το όνομα τυπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος και Κισός. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Νάξος και στενή. Και στενή Εύβοιας.
1: Ωραία.
0: Τι λέω τώρα, Εύβοια. Ναι. Ο πρωθυπουργός ήταν βόρεια μεριά.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν εκεί που στέλνουμε εμείς τον κόσμο. Νότια μεριά. Μεσαία μεριά.
1: Ναι.
0: Γένεια, κορδόνια πάλι. Κορδέλες.
1: Είχαμε τα σχετικά εγγένεια. Ναι.
0: Να σε ρωτήσω, τι εγγένειες?
1: Ήταν σε μια ιατρική μονάδα.
0: Και πού ήταν?
1: Τι εννοείς πού ήταν?
0: Ο υπουργός πού ήταν?
1: Α, ο υπουργός δεν ήταν εκεί.
0: Και πώς εγγενίασε η ιατρική ομάδα χωρίς υπουργό?
1: Γιατί σου λέει.
0: Δεν υπάρχει,
1: να
0: σου λέει.
1: Το κομμάτι το δικό μου.
0: Συγγνώμη που χωρίς τον υπουργό.
1: Γιατί είναι υποχρεωτικό να πηγαίνει παντού, δεν θα πάμε
0: στο δικό του μαγαζί.
1: Αρχηγού παρόντος.
0: Στο δικό του μαγαζί.
1: Σιγά μου, το δικό του μαγαζί.
0: Δικό του δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί εντάξει.
1: Αφού πήγε ο πρωθυπουργός.
0: Ο πρωθυπουργός. Ο υπουργός.
1: Μπορεί να θέλει να πάει μόνο στο πρωθυπουργός.
0: Αυτό σημαίνει κάτι?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αυτό δηλαδή σημαίνει τίποτα, καμιά κόντρα, ας πούμε, μετά τις δηλώσεις ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Σαμαρά να μην τον παίρνει μαζί του βόλτα?
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως,
1: ναι, πάντως δεν νομίζω ότι αρέσανε πολύ αυτές οι δηλώσεις του Μαξίμου.
0: Επειδή το ξέρουμε ότι δεν αρέσανε πολύ.
1: Τώρα, αν ήταν ο λόγος αυτός, δεν το γνωρίζω.
0: Τέλος οι βόλτες. Με αυτά που λες, τιμωρία.
1: Μπορεί για λίγο. Κι άλλοι δεν
0: καλά, και στον πάγκο. Και στο παιδί σου, άμα βάλει μια τιμωρία, δεν του πει εσύ πόσο ζώ θα είσαι τιμωρημένο, θα του βάλει μια μέρα, μια εβδομάδα.

0: Έτσι που λες, με βάλε στην Εύβοια και θυμήθηκα ότι ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί, ότι δεν πήρε. Μπορεί να το έχει βάλει μια εβδομάδα τιμωρία, 10 μέρες.
1: Ναι. Να είναι στον πάγκο δηλαδή.
0: 10 μέρες τιμωρία στον πάγκο. Δεν μπαίνει ποτέ στον πάγκο ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, γιατί κάθε θα πάει, δεν έχει το δικό του, θα βρει κάποιο άλλο χαρτοφυλάκιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πληρώνει ω τώρα, τα πολλά χαρτοφυλάκια. Λοιπόν, επίσης, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα με διορθώνει, νομίζω ότι με διορθώνει. Δεν τον ρώτησε κανένα τον Πρωθυπουργό στη Βόρεια Εύβοια πότε θα κάνει εκλογές. Κανένας.
1: Είπε ότι να είστε στις επάλξεις μαζί για τις εκλογές το 2027.
0: Δεν τον ρώτησε κανένας.
1: Εντάξει, το είπε μόνο.
0: Τι πρεμούρα τραβάει. Γιατί αφού δεν τον ρωτάνε τότε θα γίνουν εκλογές, τότε θα γίνουν εκλογές, τότε θα γίνουν εκλογές. Μα δεν σε ρωτήσαμε πότε, ρε φίλε. Κάνε πότε θες.
1: Εντάξει, δεν τον ρώτησε κανένας, αλλά μπορεί να νομίζει ότι υπάρχει μια άγχος για αυτό το πράγμα, μια αγωνία. Και σου λέει να κάνω το σχέδιο πρόληψη, να σας διώξω το άγχος.
0: Αν υπάρχει κάποια αγωνία, είναι μια καρέκλα που περιμένει έναν και αυτοί που θέλουν να κάτσουν.
1: Ναι.
0: Και αφού δεν συμφωνούν να κάτσουν όλοι μαζί, γιατί πρέπει να μοιράσουν και το μισθό μετά και τη δόξα, και δεν θα κάτσουν όλοι μαζί, προσπαθούν να την παίρνει ο καθένας μόνος. Άρα την αγωνία ποιος την έχει? Την αγωνία την έχει ο Μητσοτάκης, την αγωνία την έχει ο Τσίπρας, την αγωνία την έχει ο Ανδρουλάκης. Μιλάω για αυτούς που δημοσκοπικά φαίνονται πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Σωστά, δεν τα πα. Έτσι φαίνονται. Άρα λοιπόν την αγωνία για την καρέκλα την έχουν αυτοί. Και την δική τους αγωνία τώρα θα μας την περάσουν εμάς. Εμείς έχουμε άλλες αγωνίες.
1: Όπως.
0: Ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Την οποία δεν θα αλλάξει.
1: Ποιος θα πάει στην στενή Ευβοίας.
0: Ποιος θα πάει στην στενή Ευβοίας. Γιατί εντάξει, έχουν καταλήξει, θα πάει Μπουρνταράς με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό. Μαζί με το Σάκη, αφού έστειλε ένα μήνυμα χθες και λέει πάμε μαζί. Είναι επίσημη πρόταση, τι να κάνω.
0: Καταγγέλλω λοιπόν διαφθορά καταγγέλλω εδώ στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα και τον κύριο Μπουρνταρά που προσπαθεί με κάθε τρόπο να ακυρώσει, να αλλάξει, να μπερδέψει τα ταξίδια. Να μην πάει κερδισμένο και να πάει αυτό.
1: Λοιπόν, προσοχή σήμερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Χθες είχαμε πάλι κάποιες φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Τελείωσε για τους υποψήφους των Πανελλαδικών η προθεσμία για το μηχανογραφικό. Όχι, τελείωσε, σήμερα ολοκληρώνεται.
0: Και τελειώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Μετά στις 25 Αυγούστου πάλι.
1: Εντάξει.
0: Μία και τελειώνουμε.
1: Ναι, χθες είδα ένα δημοσίευμα με το ρεζουμέ των μέσο όρο των 8 δημοσκοπήσεων.
0: Για πες το.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα. Πώς θα το
0: περίπου. Στο
1: περίπου ήταν πρώτη Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος,
0: 20...
1: με 29 ακόμα κάτι. Απλά δεν θυμάμαι ακριβώς τα ποσοστά.
0: Δεύτερος ο Τσίπρας.
1: Δεύτερος ο Τσίπρας με 17,7, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν 17,
0: καλά τα πας.
1: 17
0: καλά τα
1: κάτι.
0: Καλά τα πας.
1: Και μετά το Πασόκ, αν το θυμάμαι καλά, στο 11 κάτι.
0: 11,2.
1: Ίσως να μην το θυμάμαι.
0: 11,2.
1: Κάπου εκεί.
0: Αν έχουμε δει την ίδια. Λοιπόν, άλλη μία έχουμε. Άλλη μία μετρησούλα έχουμε. Και μετά ξαναμετράμε 25 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πάμε διακοπές.
1: Είναι τα μπάνια του λαού τώρα.
0: Τα μπάνια του λαού.
1: Αυτή δεν είναι η ατάκα. Κάθε φορά για το καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κλείνει και η Βουλή έτσι κι αλλιώς τον Αύγουστο, έτσι.
0: Να μην πάνε οι άνθρωποι διακοπές. Έχουν,
1: ναι,
0: κουραστεί.
1: Προφανώς.
0: Έχουν κουραστεί να βρίζουν, να πλακώνονται, να αλλομηνύονται. Πόσες φορές το έχουμε δει τώρα αυτό.
1: Εντάξει, τις μηνύσεις με δικηγόροι την κάνουν τη δουλειά. Δεν κουράζονται πάρα πολύ. Εκτός αν είναι ο δικηγόρος ο ίδιος, το ίδιο το πρόσωπο και την κάνει μόνος.
0: Έτσι, μπράβο λοιπόν. Γιατί είναι και δικηγορίζουν και κάποιοι.
1: Όπως κύριε Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα.
0: Ναι, Φερρυπίν, έφερες ένα παράδειγμα. Λοιπόν, βρίζονται, πλακώνονται, μηνύονται. Να μην πάνε διακοπές να ξεκουραστούν. Θα τους αφήσει ο Πρωθυπουργός να πάνε διακοπές.
1: Επειδή είναι προεκλογική χρονιά.
0: Δεν είναι, του χρόνου είναι προεκλογική χρονιά.
1: Η σεζόν ξεκινάει από Σεπτέμβριο όμως. Δηλαδή, όταν λέμε μια μπασκετική σεζόν, είναι Σεπτέμβριο με Ιούνιος.
0: Ναι, και σχολική χρονιά το Σεπτέμβριο. Εδώ, προεκλογική χρονιά του χρόνου.
1: Όχι,
0: αφού εκλογές είναι του χρόνου.
1: Αφού από το Σεπτέμβριο θα πούμε στη σεζόν που μέσα σε αυτή τη σεζόν, τη σχολική χρονιά, θα γίνουν εκλογές.
0: Άρα, προεκλογική είναι η ΔΕΘ.
1: Η ΔΕΘ, ναι.
0: Άρα, λοιπόν...
1: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή θα κάνει μια δήλωση όπου θα καλέσει τους νεοδημοκράτες βουλευτές. Να είναι γέρος πίσω στα καθήκοντά τους.
0: Όχι μόνο αυτό. Να είναι γέρος στα χωριά τους. Να είναι γέρος στις περιφέρειές τους. Να κάνουν διακοπές πίνοντας καφέ μαζί με τους και παίζοντας τάβλη. Τώρα τένις, ό,τι θες. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Γι' αυτό πήγε να δείξει το δρόμο. Πήγε στη Νέα Σμύρνη να παίξει τάβλη για να δείξει το δρόμο.
0: Ό,τι ξέρει ο καθένας. Ξέρει τάβλη, ξέρει τένις, ξέρει σκάκι. Ό,τι ξέρει ο καθένας να παίζει εκεί με τους χωριανούς στην περιφέρειά του και αφήστε τις διακοπές και τα μπάνια γιατί έρχεται η ΔΕΘ.

0: Σήμερα το πρωί είχαμε και μία φωτιά η οποία ξέσπασε στο Μενίδη, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Σε μία επιχείρηση κρεάτων, τροφίμων. Έξι οχήματα της πυροσβεστικής, 15 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Το ξαναπεί, το ξαναλέω. Συνταξιούχοι. Όλοι θα πάρουν. Δηλαδή όλοι θα τάξουν. Και όλοι θα τάξουν. Θα τάξει για τους συνταξιούχους το πάνω άποδα, το Πασόκ. Θα τάξει για τους συνταξιούχους ο Τσίπρας. Θα τάξει για τους, θα δώσει στους συνταξιούχους. Θα τάξει ότι θα τους δώσει, γιατί η κυβέρνηση μπορεί να δώσει, έτσι. Ο Μητσοτάκη.
0: Ναι, σαν τον κύριο Κασελάκη. Ως υποψήφιος, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε πει τις επόμενες ημέρες θα καταθέσω ένα νομοσχέδιο. Γιατί του λέγανε, πρόεδρε, ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορείς να καταθέσεις νομοσχέδιο. Πρόταση νόμου μπορείς να καταθέσεις.
1: Να, ορίστε τώρα που η Νέα Δημοκρατία ζητάει από το Πασόκ να καταθέσεις το πρώτο νομοσχέδιο για το θέμα της 13ης σύνταξης. Λοιπόν, σου λέω, για τους συνταξιούχους θα δώσει ο Πρωθυπουργός, θα δώσει ο Τσίπρας, έχει ήδη δώσει το Πασόκ. Δηλαδή, όταν λέμε θα δώσει, θα μας τάξουν όλοι. Το μας δεν είναι για μας, για τους συνταξιούχους.
0: Η 13η σύνταξη κόπηκε το 2009, το 10. Εκεί κόπηκε. Κόπηκε επί ΓΑΠ, επί Γιώργου Πανδρέου. Δεν κόπηκε τελείως επί ΓΑΠ, γιατί τα έψαξα χθες. Κόπηκε σε ένα μεγάλο βαθμό, και αν δεν κάνω λάθος, ήταν μέχρι 400 ευρώ η ανώτατη 13η. Και μετά ήρθε η επόμενη κυβέρνηση Σαμαράς Βενιζέλος, την κατήριξε τελείως.
1: Και μετά ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου και η επόμενη κυβέρνηση και μας κατέστρεψε τελείως. Ούτε εμείς θα πάρουμε σύνταξη. Λάθος σου κάνει. Δεν θα παίρναμε σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τον έχει καταργήσει το 19.
0: Έτσι είχε πει.
1: Δεν τον έχει καταργήσει από το 19 με τον Πρωθυπουργό σου, Μητσοτάκης. Διότι ο νόμος Κατρούγκαλος έχει υποθηκεύσει και σένα. Όχι μόνο εμένα, ηλικιακά, και σένα. Αλλά νομίζω ότι από το 19 ο νόμος Κατρούγκαλου δεν υπάρχει, έχει καταργηθεί. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να το λέει. Καταργεί τον νόμος Κατρούγκαλου. Με το που βγω, εγώ λέω, το πρώτο που θα κάνω είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν το θυμάσαι.
0: Αμέ.
1: Άρα εγώ πιστεύω τον Πρωθυπουργό, άρα δεν υπάρχει νόμος Κατρούγκαλου, άρα θα πάρω σύνταξη. Βρε, θα πάρεις κι εσύ. Καλή σύνταξη. Λοιπόν, έχουμε Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε 16 πολυκατοικίες.
0: Χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο σχετικό.
1: 200 διαμερίσματα. Χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο, που, η οποία δεν είχε μόνο την Κυψέλη.
0: Ήταν το πρώτο θέμα αυτό που συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, επειδή το ρώτησα.
1: Ναι.
0: Και ήταν το πρώτο θέμα αυτό.
1: Το πρώτο θέμα, αυτό πρώτο θέμα θα είναι σήμερα, γιατί σήμερα συναντιέται ο Δήμαρχος με τους Big Boss του Μετρό.
0: Ναι.
1: Της Μετρό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Ένα θέμα που συζητήθηκε στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και μάλλον πάρθηκε απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, είναι ποιος θα πάει να μαζέψει τα πετράλωνα την πολυκατοικία που πέσε.
0: Είπε ο κύριος Ντούκας ότι θα τον αναλάβει αυτό το έργο ο Δήμος Αθηναίων.
1: Στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, αποφασίστηκε ότι θα πάει ο Δήμος Αθηναίων και θα μαζέψει αυτά που έγιναν στα πετράλωνα.
0: Δεν κάνεις λάθος. Είπε μάλιστα την ατάκα ο κύριος.
1: Την πολυκατοικία που έπεσε.
0: Ο κύριος Ντούκας, πάλι ο Δήμος Αθηναίων θα αναλάβει το βάρος.
1: Λοιπόν, έχουμε τη Μετρό να λέει ότι όλα καλά, όλα ανθυρά. Έχουμε να λένε ότι εμείς στείλαμε, λέει, και είδαμε, και στατικότητα δεν υπάρχει, ούτε στους φέροντες υπάρχουν προβλήματα. Το μόνο που υπάρχουν, λέει, είναι στους οβάδες, είναι, λέει, κάτι τέτοιο. Εμείς στείλαμε, λέει, συνεργεία και αποκαταστήσαμε τις βλάβες. Λοιπόν, μίλησα με κάτοικο της περιοχής και λέει, από τις 15-16 πολυκατοικίες, μόνο η μία ή δύο τους βάλανε μέσα τα συνεργεία. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν μπαίνουν τα συνεργεία μέσα, πριν μπουν, τους βάζανε να υπογράψουν ένα χαρτί ότι μετά τις οβάδες που θα σοβαντήσουν δεν έχουν άλλη απέτηση. Οπότε οι πολυκατοικίες και οι νοικιαστές και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών λένε σοβαρολογείς. Εδώ, όπως μου λένε, όπως μου είπαν χτες που ήμουν στην περιοχή, κάθε μέρα από τότε που αρχίζει να γίνεται το μετρό εδώ, κάθε μέρα είναι σαν να ζούμε ένα μικρό σεισμό.
0: Ναι.
1: Οι πόρτες και τα παράθυρα μέσα στα σπίτια, μία κλείνουν πολύ, μία σφινώνουν δηλαδή, μία ξαναανοίγουν και δεν κλείνουν καθόλου. Κάτι κουνιέται. Σήμερα, λοιπόν, ο Δήμαρχος
0: Η συνάντηση του Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό.
1: Σήμερα δεν είναι.
0: Ναι, είναι στις 12 το μεσημέρι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό ΑΕ είναι ο Χρήστος Φαφούτης.
1: Άρα καλά μου τα πάνε χτες εμένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό που λέει ότι κάναμε στατικό, ελέγχου στατικότητα. Πόσους κάναν τους ελέγχους στατικότητας, εφόσον οι κάτοικοι δεν είδαν κανένα πολιτικό μηχανικό, δεν είδαν τίποτα και λέει πως με τα μάτια. Πήγαν και τα κοιτάξαν τα κτίρια και λένε τι καλά που είναι όρθια. Εγώ δεν λέω ότι θα πέσουμε. Ούτε έχει δείξει κάτι αντίστοιχο. Γιατί το μετρό έχει, πλέον δεν είναι κάτι καινούργιο.
0: Και μόνο ρογμές να υπάρχουν δεν είναι και λίγο.
1: Και μόνο να
0: χρειάζεται να πέσει ολόκληρο το σπίτι.
1: Και μόνο να νιώσει.
0: Και μόνο να νιώσει δηλαδή και να δει και λίγες ρογμές, λες κάτι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μόνο και το αίσθημα της ανασφάλειας, μήπως και γίνει κάτι, δεν είναι και λίγο.
1: Να σου πω ότι κάποιοι έχουν φύγει.
0: Ναι, έχουν φύγει κάποιοι.
1: Κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Λοιπόν, και έχουμε και το παραμένουμε στο κομμάτι του Άργους, έτσι, με το νέο αυτό παιδί. Που δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ο Δήμαρχος άκουσε τι είπε.
0: Το άκουσε ο κύριος Δήμαρχος και παραιτήθηκε και μια δημοτική σύμβουλος του Δημάρχου, τις οποίες δεν της άρεσαν οι δηλώσεις του και παραιτήθηκε.
1: Βεβαίως οι δηλώσεις του Δημάρχου άρεσαν στην κυρία Λατινοπούλου.
0: Εντάξει, οκ.
1: Ψηλαμβάνεται, λέει, την αστυνομία την ώρα του καθήκοντος. Ποιο είναι το καθήκον της αστυνομίας? Ο καθήκοντος της αστυνομίας, κυρία Λατινοπούλου, ποιος είναι? Δηλαδή να το καταλάβουμε, κύριε Λατινοπούλου, ποιος είναι ο καθήκοντος της αστυνομίας. Δηλαδή, τι να πω, δεν θέλω να σχολιάσω. 69-39-943-943 και σήμερα συζητείται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, σήμερα, για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να. Δηλαδή, όχι τώρα, μετά. Στην άλλη εκπομπή θα συζητείτε.
0: Χθες είχαμε και την συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, στο ΟΑΝ, όπου μεταξύ άλλων παραδέχτηκε για άλλη μια φορά. Πρόσεχε τώρα την αποκάλυψη που έκανε.
1: Περίμενε. Πρώτα να χειροκροτήσω. Βάλε λίγο μουσική.
0: Όχι, δεν χειροκρότα για να ακούσετε τη μουσική να πει. Χειροκρότα για να ακούσετε το χειροκρότημα. Για χειροκρότα.
1: Εσύ κόρτιο όμω.
0: Παραδέχτηκε
1: πρόσεχε. Έτσι πρέπει.
0: Παραδέχτηκε ο κύριος Μαρινάκης ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μαρινάκης, τι ποιος? Παραδέχτηκε, λέω, ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Συγγνώμη.
0: Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Μετά τον πρωθυπουργό, ο οποίος την είδε και θύμωσε.
1: Δεν το έχεις καταλάβει. Δεν έχεις ρεπορτάζ.
0: Έφτιαξε. Περίμενα.
1: Δεν έχεις ρεπορτάζ.
0: Να σου πω, θα μου πεις. Αφού την είδε και θύμωσε ο πρωθυπουργός και σου λέει, αφού την είδα εγώ την ακρίβεια και θύμωσα, τι θα κάνω τώρα, θα φτιάξω μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει, να τη δουν και οι υπόλοιποι, ο κόσμος. Για να θυμώσουν και αυτοί. Και αφού την είδε και ο υπόλοιπος κόσμος, βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει: όντως, παιδιά, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Πώς είναι?
1: Τη βλέπει ο πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Θυμώνει.
0: Ναι. Μέχρι εδώ καλά πάμε. Και εγώ αυτό έχω πει.
1: Πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει, ωραία.
1: Παίρνει τηλέφωνο το Μαρινάκη. Του λέει: ο Μαρινάκη, ποια ακρίβεια? Εγώ πήγα στο περνάω και πήρα ό,τι θέλω.
0: Α, δεν ήξερε ο Μαρινάκης. Δεν είχε ενημερωθεί. Ο Μαρινάκης ακόμα, για την ακρίβεια.
1: Όχι, γιατί πάει στο σούπερ μάρκετ, παίρνει ό,τι θέλει, γυρνάει σπίτι και έχει λεφτά στην τσέπη.
0: Ναι. Λογικό είναι για το.
1: Και 151 πλάσ το ίδιο είναι. Για να μην σου πω και 300 πλάσ το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή όταν.
0: Το πλάσ των 300 ποιοι είναι.
1: Δεν θα αυξηθούν.
0: Εδώ γίνεται αγωνία να μειωθούν οι βουλευτές.
1: Για
0: πέσει. Θα αυξηθούν.
1: Για πέσει στου βουλευτές αυτό.
0: Ναι, οι ίδιοι δεν θέλουν. Εντάξει.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά υπάρχουν ειδικά τέτοιε προτάσει.
1: Λοιπόν. Γιατί.
0: Έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης, εύκολα μπορεί να γίνουν 200 κατευθείαν.
1: Ναι. Γιατί.
0: Προσχωρεμένος.
1: Είδα τώρα που το συζητάμε και η
0: ΑΔΕ.
1: Κάνει έλεγχο, λέει, για καταθέσει μέσα στου ελληνικού και καταθέσει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πάει στου 300 τη Βουλή, στου μισού, θα του πιάσει.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαι έτσι. Δηλαδή, μίση δεν έχουν. Κάτι ψηλά έξω.
0: Λοιπόν, άλλο.
1: Λοιπόν, άρα η ακρίβεια, ναι, δεν είναι. Μόνο ο πρωθυπουργός την είδε και θύμωσε. Και έδωσε και 400 χιλιάρικα από την τσέπη του για να φτιάξει το πόσο κάνει.
0: Δεν για είναι, την ακρίβεια. Για την τσέπη του, μωρέ. Τι από την τσέπη του.
1: Από πού τα έδωσε?
0: Από την τσέπη του δημόσιου κουμπαρά.
1: Και ποιο είναι αφεντικό του δημόσιου κουμπαρά?
0: Ο Μητσοτάκης είναι.
1: Άρα από ποια τσέπη τα έδωσε?
0: Αλλά όχι από τη δική του τσέπη.
1: Από τη δική του τσέπη. Δική
0: του τσέπη, αλλά τη γεμίζουν άλλοι.
1: Ναι, δική του τσέπη είναι.
0: Δική του τσέπη που τη γεμίζουν άλλοι όμω.
1: Όλοι όσοι μα έχουν κυβερνήσει από τη δική του τσέπη δεν μα τάζουν, δεν μα δίνουν, δεν μα έφεραν τα μνημόνια, δεν μα κράτησαν τα μνημόνια. Από ποια?
0: Από τη δική του τσέπη.
1: Από τη δική του τσέπη.
0: Με γεμισμένη από άλλου όμω.
1: Από ποιου?
0: Από, από το κοινωνικό σύνολο.
1: Ποιο κοινωνικό? Το κοινωνικό σύνολο του ίδιου. Βγάζει του ίδιου. Θέλει το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο.
0: Το δημόσιο κουμπάρα λοιπόν, το γεμίζουν οι φορολογούμενοι.
1: Τώρα λοιπόν, εγώ κάνω καμπάνια υπέρ ζωή Χρυστοτοπούλου, όπως κατάλαβες.
0: Ναι,
1: Διότι τα μνημόνια τα κάναμε. Ποιοι τα κάναμε? Εμείς τα κάναμε. Ποιοι ήμασταν εμείς? Αυτοί που κυβερνάμε. Ποιοι είναι αυτοί που κυβερνάνε τώρα? Η προηγούμενη κυβέρνηση, η πιο προηγούμενη κυβέρνηση και η πιο προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Χθες στις 4 το μεσημέρι, που διήρκησε μέχρι το βραδάκι όμως, είχαμε και μία εκδήλωση από το ΠΑΣΟΚ στο Οδείο Αθηνών, εκεί στην Εργύρης, στα παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πιο κάτω, όπως κατεβαίνεις αριστερά. Εκεί είναι το Οδείο Αθηνών. Είχαμε μία εκδήλωση για την παιδεία, η οποία ήταν ωραία. Μου είπαν να πάω, δεν πήγα τελικά γιατί δεν προλάβαινα, αλλά επειδή την παρακολούθησα μετά, ήταν όντως πολύ ωραία και ακούστηκαν και πράγματα τα οποία όντως.
1: Τι εκδήλωση, ποιος την έκανε, ποιος δεν την έκανε?
0: Τι, ποιος την έκανε? Του ΠΑΣΟΚ.
1: Του ΠΑΣΟΚ την έκανε, ναι, εκδήλωση για την παιδεία.
0: Ξεκίνησε. Ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, όχι μια εκδήλωση. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία. Μίλησε και ο κ. Παστρατίδης, που είναι υπεύθυνος στο κομμάτι της παιδείας του ΠΑΣΟΚ, και έκλεισαν το απόγευμα προς βραδάκι 7-8 η ώρα με την ομιλία του Νίκου Ανδουλάκη.
1: Μάλιστα. Και σήμερα θα μας πει για την παιδεία ο Τσίπρας?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Σήμερα ή σήμερα ή αύριο έχει αυτό και την παιδεία ο Τσίπρας. Και σου λέω εγώ, ότι ο Μητσοτάκης θα φτιάξει την παιδεία.
0: Τι είναι ότι φτιάξει?
1: Θα τη φτιάξει.
0: Τι πάει να πει θα φτιάξει την παιδεία ο Μητσοτάκης, δηλαδή? Τι είναι η παιδεία να τη φτιάξει?
1: Μα τη φτιάξει. Ότι...
0: χάλασε μια βρύση στο Μαξίμου να τη φτιάξει ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό. Σου λέω.
0: Η παιδεία δεν φτιάχνεται. Δηλαδή η παιδεία είναι ένα συνολικό εθνικό σχέδιο, ναι, με βάση το ποια παιδεία θέλουμε να έχουμε το 2050-2060. Είναι βάση σχεδίου.
1: Αυτά,
0: δεν θα τη φτιάξουμε. Αυτά που έλεγε μια κυρία σε έναν γκάλωπ εκεί που λέει θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
1: Μιλάς τώρα για πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται αλλού.
0: Πού γίνονται?
1: Εδώ στο Ελλάδα.
0: Εδώ θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
1: Εδώ στο Ελλάδα θα τα υποσχεθεί ο Ανδρουλάκης, θα τα προτείνει ο Τσίπρας και θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άμα πάρεις για την παιδεία, δεν θα είναι για μακριά. Τα ίδια θα πούνε.
0: Και τα συμφωνούν.
1: Μια-δύο διαφορές θα έχουν.
0: Ανδρουλάκης, Τσίπρας, να σου πω που συμφωνούν. Στο ισχυρό εθνικό απολυτήριο και στην κατάργηση των πανελλαδικών. Αυτό είπε ο Ανδρουλάκης χθες, αυτό λέει και ο Τσίπρας.
1: Αυτό λέει και η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό λέει και η Νέα Δημοκρατία.
1: Να φύγουν οι ότι έχουμε πολύ, ότι έχουμε πολύ δυνατό πώς το λένε, επιτυχίο.
0: Ναι.
1: Και να ανταλλάξουμε τις πανελλαδικές. Το ίδιο λέει.
0: Και ο Μανδουλάκης χθες είπε και οι αυξήσεις στο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών. Προφανώς το λέει και ο Τσίπρας αυτό.
1: Αυτό δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα.
0: Αυτό δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς το πει.
1: Κοίταξε, όταν μιλήσαμε για τα βαρέα και ανθυγιεινά, ότι τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που τους χειροκροτούσαμε πριν τον Κυριανάκη.
0: Ναι.
1: Και όλοι, όχι μόνο
0: για τους εκπαιδευτικούς.
1: Όχι,
0: για τους γιατρούς.
1: Για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές.
0: Ναι, βαρέα δεν παίρνουν εκπαιδευτικοί.
1: Ναι, για τους νοσηλευτές.
0: Ναι. Αν και κάποιοι μπορεί να θέλουν.
1: Το είπε το ΠΑΣΟΚ, συμφώνησε ο Τσίπρας και μετά το έκανε ο...
0: Βέβαια, δεν το έκανε.
1: Και μετά με δική του πρωτοβουλία...
0: Δεν το έκανε καθολικά και ο Μητσοτάκης.
1: Δεν έχει σημασία, με δική του πρωτοβουλία το έκανε.
0: Ναι, δεν αφορά το σύνολο όμως του υγειονομικού προσωπικού.
1: Τώρα ψάχνει, το φτιάξε.
0: Τι τώρα ψάχνω, δηλαδή υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες υγειονομικών.
1: Εννοείται.
0: Αυτοί που έχουν τα που πρέπει να πάρουν τα βαρέα και θεγινά και αυτοί που δεν τα παίρνουν.
1: Ακριβώς. Ίδια δουλειά κάνουμε όλοι. Λοιπόν, άρα για τους νοσηλευτές το είπε ο ένας, συμφώνησε ο άλλος, το έκανε ο τρίτος.
0: Ναι.
1: Ενώ στην αρχή διαφωνούσε. Το θυμάσαι?
0: Ποιος διαφωνούσε?
1: Ο πρωθυπουργός έλεγε πού θα τα βρούμε τα λεφτά για να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά μετά το έκανε. Το ίδιο θα γίνει με τους συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Το ίδιο θα γίνει και με την παιδεία. Για την υγεία, εγώ πιστεύω τον χθεσινό πρωθυπουργό που τον άκουσα, θα παραδίδει. Πού το παραδίδει?
0: Τον χθεσινό πρωθυπουργό.
1: Το χθεσινό, ναι. Δεν ξέρω μέχρι πότε ήταν.
0: Χθες ήταν, ωραία.
1: Παραδίδει, και εκεί αυτό λέω το χθεσινό. Παραδίδουμε, λέει, πού τον παραδίδει, αφού θέλει να ξαναβγεί. Το καλύτερο εσύ που είχαμε ποτέ.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Άδωνης αυτό πρεσβεύει, ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες αλλαγές.
1: Και έχουν γίνει
0: και δεν είναι λάθος. Σε θέμα υλικοτεχνικής υποδομής, όντως έχουν γίνει.
1: Και μεγάλες αλλαγές. Για να μην, το...
0: για να μην λέμε πράγματα.
1: Αλλά όταν λέει θα παραδώσουμε, πού θα παραδώσουν? Αυτό θα ξαναβγεί. Δεν θα ξαναβγεί. Δηλώνει ότι δεν θα ξαναβγεί.
0: Στην επόμενη κυβέρνηση. Ο επόμενος κυβερνητικός σχηματισμός θα είναι διαφορετικός. Δηλαδή μπορεί να είναι με τον ίδιο πρωθυπουργό ή από το ίδιο κόμμα, αλλά θα είναι διαφορετική. Είναι άλλη κυβέρνηση. Και όταν γίνουν και εκλογές, είναι άλλη βουλή. Αλλάζει. Λέμε, δηλαδή όταν στην επόμενη βουλή θα λένε η προηγούμενη βουλή. Που θα είναι η ίδια κυβέρνηση, αλλά θα είναι η προηγούμενη βουλή.
1: Ναι, και θα λέμε ο προηγούμενος πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, αυτό δεν νομίζω να το λέει.
1: Γιατί να μην το λέει?
0: Θα είναι ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, αφού πω ότι αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο κημητήριο Αθηνών θα είναι και το τελευταίο αντίο στην μεγάλη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Αυτά, πάμε σε διαφημισούλες. Στέλνετε τα μηνύματά σας 69 39 943 943. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
5: Έτσι.
6: Μείνε άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
10: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: planisabv.gr.
6: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα μας και πάλι εδώ είμαστε. Υπομονή στους δρόμους έχει κινησούλα. Τι να κάνουμε, δεν θα αλλάξει αυτό εύκολα. Θα φύγουμε, δεν θα φύγουμε. Όταν θα φύγετε και θα πάτε διακοπές, θα έχετε κίνηση στις διακοπές. Η Αθήνα θα είναι λίγο καλύτερη. Δεν αδειάζει πια, αλλά θα είναι λίγο καλύτερη.
1: Το 15 Αύγουστο αδειάζει μια χαρά.
0: Δεν αδειάζει.
1: Έλα μόνο που δεν αδειάζει.
0: Δεν αδειάζει όπως το παρελθόν, παρελθόν. Εμείς οι παππούδες που λέμε ότι ξέρες, παιδάκι μου. Λοιπόν, κάποτε στο Σύνταγμα έπειτα το 15 που έβεζε μπάλα. Δεν παίρναγε τίποτα. Τώρα υπάρχει κόσμος, κοσμάκης που δεν μπορεί να πάει διακοπές και γι' αυτό εσύ, κυβερνητικός γαρ, προσπαθείς να στείλεις τον κόσμο διακοπές για να έχει και το αφήγημα ότι ορίστε, ρυθμίσαμε και το κυκλοφοριακό. Εκτός ότι στις ερωτήσεις αν πάτε διακοπές ή δεν πάτε διακοπές θα πέσει τηλεόραση κάτω.
1: Τι θα πέσει? Α, η τηλεόραση εδώ πέρα. Όχι, δεν πέφτει. Το φτιάξουμε, ωραία, μην αγχώνες. Τώρα είναι καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα. Λοιπόν, επειδή εσύ κυβερνητικός γαρ στέλνεις κόσμο διακοπές που όχι μόνο μιλάνε στα γκάλωπ ότι πάνε διακοπές, οπότε αλλάζει ο αριθμός.
1: Πάμε να πούμε λίγο τα δωράκια μας τώρα.
0: Επειδή φεύγουνε, φτιάχνει και το κυκλοφοριακό. Κατάλαβες. Κάνεις δύο καλά στην κυβέρνηση.
1: Ισχύει αυτό. Είμαι κυβερνητικός, το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε στα δωράκια.
0: Πάμε.
1: Πριν πάμε και στα, πάμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, τρέχει διαγωνισμός για την Νάξο. Κλήρωση για την Νάξο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Είναι το απόλυτο πεντάστερο, βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και καταπληκτική θέα στο Αιγαίο. Επίσης φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, μία από τις πολύ ωραίες παραλίες του νησιού και των Κυκλάδων.
0: Και το beach bar είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Και το beach bar είναι πολύ ωραίο, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Και γεύσεις πολύ καλούς.
1: Και γεύσεις πολύ καλές, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης. 69-39-943-943, αυτός είναι ο αριθμός Viber. Στέλνετε την λέξη Νάξος και το όνομα δεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Και όσοι δεν μπορέσετε να κερδίσετε να πάτε στην Άξο, να πάτε ό,τι μπορείτε να πάτε έτσι κι αλλιώς, μία εκδρομούλα μέχρι τη στενή Εύβοιας. Είδες, Εύβοια ο Πρωθυπουργός, Εύβοια και ο Μπορναράς. Μήπως το κανονίσει ο Πρωθυπουργός το ταξίδι, την εκδρομή αυτή. Παίρνοντας από εκεί σε πήρε τηλέφωνο και σου λέει: θα πάω Εύβοια, δώσε καμιά βόλτα στην ειδίκηση.
1: Πρώτα άκουσε το ταξίδι και μετά το κανόνισε.
0: Α, μετά το κανόνισε. Λοιπόν, Εύβοια μπορείτε να πάτε για μπάνιο στη Χιλιαδού. Πραγματικά μία από τις ωραιότερες παραλίες της Εύβοιας, ίσως η καλύτερη κατ' εμέ. Και στην επιστροφή ένα γεύμα ή δείπνο στον διάσημο Κισό πάνω στο ποτάμι, όπως λέει ο κ. Πρινάρας.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Βασίλη, στον Μίλτο. Κακά τα ψέματα, όχι αυτόν από κάτω. Να καταργηθούν οι πανελλαδικές, έτσι ώστε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να βγάζουν φοιτητές που μέσα στη χρονιά τους θα πηγαίνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα βγαίνουν πανεπιστήμονες. Κακά τα ψέματα, οι πανελλαδικές είναι ένας τρόπος να καταλάβεις ποια παιδιά στρώθηκαν στο διάβασμα και ποια αγόρασαν βαθμούς.
0: Μίλτο, δεν θα συμφωνήσω καθόλου μαζί σου. Καθόλου πραγματικά, διότι δεν μπορεί να κρίνεται μία ολόκληρη χρονιά ενός παιδιού σε δύο ωρίτσες. Και το έχω ξαναπεί, όλοι μας έχουμε ζήσει σε αυτές τις εξετάσεις μαθηταράδες, τα φυτά που λέγαμε, εκείνη την ημέρα να μπλοκάρουν και να μην περάσουν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο, εάν αλλάξει, θα λυθεί και οικονομικό πρόβλημα των οικογενειών. Διότι δεν υπάρχει οικογένεια που δεν στέλνει το παιδί της σε φροντιστήρια, σε ξανά μανά φροντιστήρια, για να φτάσει να κρίνεται ο χρόνος του μέσα σε δύο ωρίτσες. Αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει, βεβαίως σε βάθος χρόνου, αλλά το βάθος χρόνου θα πρέπει να έχει τελειώσει τώρα. Διότι το
1: σε βάθος τετραετίας που λέμε συνήθως.
0: Όχι ρε εσύ, όχι ρε πάνω.
1: Μα αυτό δεν το αφήγημα, σε βάθος τετραετίας.
0: Σε βάθος δωδεκαετίας
1: λέω. Ο πρωθυπουργός. Τώρα γίνει δωδεκαετίας. Από το 19 που βγήκε σου λέει το 30.
0: Σε βάθος δωδεκαετίας. Σε βάθος δωδεκαετίας εγώ θα έχω φτιάξει την Ελλάδα του 30.
1: Αυτό. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας, είδα νομίζω το ορτολόγιο είναι.
0: Πάμε μανταλάκια έτσι να
1: δω. Πάμε στις εφημερίδες. Εφημερίδα Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από την βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Η Αθήνα απαντάει, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο σε χρόνο ρεκόρ, το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο, Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Και πρόγραμμα ανακοινήσεων, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν.
0: Και μπορεί να πάει και πιο πίσω για να προλαβαίνουν, λέει, να προκάμουν.
1: Εφημερίδα απογευματινή, γεμάτο καλάθι στην ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων.
0: Γεμάτο το καλάθι για τους συνταξιούχους. Είδες, με διάβαση απογευματινή.
1: Ναι.
0: Γεμάτο το καλάθι για τους συνταξιούχους θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία, από τον Τσίπρα, από το Πασόκ. Θα είναι γεμάτο το καλάθι για τους συνταξιούχους. Ναι. Ποιοι κόψανε, πήρανε, κάνανε, ράνανε, υποθηκεύσαν τους συνταξιούχους? Αυτοί. Και τώρα, σε αυτή τη ΔΕΘ, οι ίδιοι θα έρθουν και θα μας πούν ότι ξέρετε κάτι. Το καλάθι των συνταξιούχων θα γεμίσει. Από ποιους?
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Από εμάς. Από εμάς που σας τα κόψαμε, από εμάς που σας υποθηκεύσαμε, από εμάς. Θα έρθουμε τώρα και θα σας πούμε μπράβο, τι ωραία που τα κάναμε, αλλά τώρα άλλαξε ο μανολιός.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Η ώρα είναι 8:37 και θα πω συμφωνώ μαζί σου, κύριε Γεωργιάδη. Πάμε και συνεχίζω και στην εφημερίδα απογευματινή. Είδα την ολοκληρώσαμε, οπότε δεν πάμε στην επόμενη. Και από κάτω, αντίο Αντωνάκη μου, Μάρο Κοντού, 1934-2026. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ Ιράν εξαελώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και γιατί η νέα κρίση με ατέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί.
0: Μας διαβάζει και η εφημερίδα των συντακτών. Χθες δεν λέγαμε ότι ο Πρωθυπουργός το έχει κανονίσει, όταν η βενζίνη είναι 2,50 θα την αγοράζουμε 2,40. Όταν θα πάει 2,30 θα την αγοράζουμε 2,20. Αυτό δεν είναι, το είπαμε χθες.
1: Ναι. Προχθές το είπαμε. Προχθές το είπαμε την πρώτη φορά, χθες την δεύτερη.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, τι είπατε. Ο Πρωθυπουργός κανονισμένο είναι. Άμα πάει 2,50.
1: Και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε με ελικόπτερο, βλέπεις χθες.
0: Τι καίει το ελικόπτερο?
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Τι βενζίνη έκαψε?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς του βγαίνει πιο οικονομικό.
0: Και πήγε και με ελικόπτερο και δεν πήρε και τον Άδωνη μαζί του. Και πάει να αγκαινιάσει μαγαζί του Άδωνη. Και δεν παίρνει Άδωνη μαζί του μετά τις δηλώσεις ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με Σαμαρά.
1: Λες να το έχει πάρει βαριά ο Άδωνης.
0: Τώρα που πάει Σαμαρά, να ρωτήσω κάτι.
1: Ρώταμε.
0: Θα έχει μαγαζί ο Σαμαρά στη Σόλωνος?
1: Ανοίγει γραφείο εκεί.
0: Ανοιχτό είναι το μαγαζί, αλλά θα είναι γραφείο εκεί στη Σόλωνος.
1: Εντάξει, δεν το γνωρίζω, αλλά πολύ πιθανό. Και η Καριστιανού είχε ανοίξει το κέντρο στο Κολωνάκι γραφείο.
0: Περνώντας λοιπόν εκεί στη Σκουφά στην εκκλησία, να κάνω το σταυρό μου, άκουσα μία συζήτηση ότι με κάποιον έτσι βιβλιοπόλη θα μιλήσει και θα χρησιμοποιήσει την έδρα.
1: Εσύ
0: του.
1: Μόνο εκεί σε αυτό το μαγαζί τα ακούς?
0: Περνάω κάθε μέρα μία βολτίτσα.
1: Και πώς προλαβαίνεις τα αυτιά σου, δηλαδή?
0: Περνάω συγκεκριμένη ώρα που ξέρω ποιοι θα είναι.
1: Και τι, έχει ησυχία και ακούς μόνο ένα τραπέζι, είναι έξω-έξω τραπέζι?
0: Έξω-έξω ακούς... τραπέζι, ναι. Και πάνε και διάφοροι φίλοι, συνάδελφοι, φίλοι που μετά τα λέμε και τηλεφωνικά και
1: αυτό.
0: Και... λοιπόν, στη Σόλωνος θα είναι μάλλον εκεί τη βασική του, μια βασική του έδρα, θα πουλάει βιβλία.
1: Okay, βιβλία θα πουλάει.
0: Ναι, βιβλία θα πουλάει.
1: Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που την θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8.30 συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτή την ώρα δηλαδή η συγκέντρωση. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακοινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Και σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Αυτό το υπερπλεόνασμα, όταν το λέμε, γιατί το λέμε πάντα ως θετικό? Δηλαδή, τι προσφέρει το υπερπλεόνασμα και δεν είναι απλά το πλεόνασμα? Δηλαδή, το πλεόνασμα το καταλάβω, πρέπει να έχουμε πλεονασματικό ρυθμό. Μια χαρά.
0: Έχουμε
1: το υπερ.
0: Έχουμε παραπάνω έσοδα λοιπόν από αυτά που έχουμε υπολογίσει. Οπότε έχουμε δύο τεινά. Το πρώτο, μπορούμε να προπληρώσουμε κάποια δάνεια
1: αυτό από όταν χρησιμοποιούμε
0: τα επιτόκια. Αυτό και το δεύτερο, ένα. Από το υπερπρεώνασμα, σε σχέση με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε και κοινωνική, να κάνουμε και κοινωνική πολιτική. Να δώσουμε κάτι.
1: Ναι, αυτό όμως δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Στην πρώτη περίπτωση να το καταλάβω ότι θα πληρώσουμε. Χρωστούμε πιο γρήγορα.
0: Θα δώσουμε, γιατί...
1: Μα το, για να βγει το υπέρ. Πάει να πει ότι όπου τα πήραμε για να βγει το υπέρ. Από τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος είναι όλος ο κόσμος.
1: Το να τα πάρω και να τα ξαναδώσω μετά πίσω με μια μορφή πας επιδόματος κάτι, τι νόημα έχει.
0: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Τα επιδόματα που ανακαλύφθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και αναπτύχθηκαν σε αυτή την κυβέρνηση. Αυτές με τις δύο κυβερνήσεις, αυτές οι οποίες η μία ράβει, η άλλη κόβει μία ράβει. Με αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η φορολόγηση είναι και αυτούς που έχουν μεγάλες πισίνες, που έχουν γρήγορα κότερα. Δεν είναι μόνο για αυτούς που δουλεύουν. Είναι για όλους.
1: Προφανώς.
0: Άρα λοιπόν από την όλη φορολόγηση, εμείς βοήθεια, εμείς τώρα, λες και εμείς κυβερνάμε, βοήθεια η κάθε κυβέρνηση δίνει σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τα παίρνει από όλους. Εγώ δηλαδή δίνω ένα που είμαι φτωχός, εσείς δίνεις τρία. Που έχει γρήγορο κότερο, από τα τέσσερα. Μάλιστα. Λοιπόν, μου δίνει και εμένα 10%.
1: Άρα, αυτό που λέει ο Τσίπρας, να πάρουμε και ακόμα περισσότερο από το 1% είναι σωστή.
0: Τώρα, αυτό το 1% που θα το πάρει ο Τσίπρας, τα γρήγορα κότερα και τις μεγάλες πισίνες. Βεβαίως, οι συνεργάτες δεν ξέρουν αν φορολογούνται τα κότερα και οι πισίνες ήδη, αλλά άμα είναι γρήγορα, μπορεί να φορολογούνται το ίδιο. Λοιπόν, δεν βγαίνει, διότι αν εγώ έχω μία επιχείρηση που με υπερχρεώνει. Την παίρνω και την πάω στη Βουλγαρία. Και δεν θα φύγει μόνο το εισόδημα.
1: Είναι πάγιο.
0: Δεν θα φύγει μόνο το. Αυτά θα φύγει και θα φύγουν και οι δουλειές που δίνω εγώ σε κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι θυμούνται. Θυμούνται μερικές έτσι συζητήσεις που κάνανε ή μου δίνεις τη δουλειά ή το παίρνω το μαγαζί και φεύγω και το πάω έξω.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, Θάνος Πλεύρης. Το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους. Σήμερα η δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε στη χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης το 2017-18. Η εφημερίδα Εσπρέσο, την ρήμαξε ο καρκίνος. Τα ανατριχιαστικά λόγια της ηθοποιού προς τον λατρεμένο ανεψιό της Πάνο. Γιατί με αεροκοντού αναφέρεται. Πάμε στην εφημερίδα του Ποντίκη. Με ασφάλεια, σ' αρέσει η εφημερίδα του Ποντίκη, κύριε Γεωργιάδη.
0: Εννοείται, γιατί πάντα έχει. Πάντα με ασφάλεια. Το χιουμοριστικό, ναι, που έχει στη γεωγραφία πάντα. Μου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Και από κάτω έχει αυτά τα χιουμοριστικά που λέει ο κύριο Γεωργιάδη. Έχει 1, 2, 3, 4, 5 εξαπλώστρες με 4 ανθρώπους. Μία είναι κοινή. Και λέει μία κοπέλα, διακοπές είμαστε, χαλάρωσε και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει.

0: Εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία. Άβαξ να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο κύριο Μιτζάλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Εμείς να πούμε, κύριε Γιώργο, ότι σήμερα έχουμε άνθρωπο να μιλήσουμε γι' αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, την κυρία Παπαδοπούλου. Είναι επικεφαλής παράταξης στην αντιπολίτευση και δημοτική σύμβουλος.
1: Και αύριο θα έχουμε τον αναπληρωτή
0: δήμαρχο.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, χθες ήσουν καλεσμένο στην Ταράτσα για ποτάκι.
0: Δεν είμαστε τεράτσα, όχι.
1: Δεν ήσουν.
0: Και δεν έχω λάβει ακόμα πρόσκληση, δεν ξέρω γιατί, για τις 24 Ιουλίου.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή.
1: Μήπως
0: στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Κληρώνεις δώρα, έχεις δουλειά και δεν προλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχει έρθει ακόμα πρόσκληση.
1: Μήπως κληρώνεις δώρα εδώ και δεν προλαβαίνεις την άλλη Παρασκευή.
0: Δεν ξέρω.
1: Και δεν προλαβαίνεις να πας.
0: Άμα μου έρθει πρόσκληση, θα πάω. Ότι εννοείται πάω.
1: Και δεν θα κληρώσεις τα δώρα πάλι για να πας.
0: Μα ειδικά τώρα που θέλει κόσμο.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην το ανοίξει λίγο και να καλέσει κανένα δύο άλλου δημοσιογράφου.
1: Πα κάλεσε.
0: Ποιο κάλεσε.
1: Εδώ λέει πάρτε συζύγους, πάρτε παιδιά, πάρτε γκόνια, πάρτε
0: αγγλικά. Δεν είμαι σύζυγος εγώ, τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάρτε ό,τι θέλετε. Πάρτε φιλενάδες, πάρτε φιλενάδους, πάρτε και ελάτε. Έχω και παγωτό, πάρτε, διαλέχτε.
0: Πώς λέω το τραγούδι, πώς το λέγανε, πάρτο.
1: Ναι,
0: δώστο,
1: ναι.
0: Δώστο.
1: Φέρτο.
0: Η εφημερίδα Κόντρα, τη διαβάσαμε την εφημερίδα Κόντρα. Η επόμενη εφημερίδα είναι ο Λόγος. Από το κακό στο χειρότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ, επιστροφή Πολάκη αλλά και αποχώρηση άλλων τριών βουλευτών. Έως την 31η Δεκεμβρίου, παράταξη του προγράμματος κινούμε ηλεκτρικά 3 και Κυριάκος Μητσοτάκης, κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις.
1: Να σου πω.
0: Κοσμογονία έργων.
1: 7 ήταν οι βουλευτές χτες.
0: Χθες λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε την συνεδρίασή του της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: 7 βουλευτές.
0: Και ήταν μόλις 7 βουλευτές.
1: Εντάξει.
0: Καλός αριθμός, ναι. Είχαμε την σχετική επιστολή από τον κύριο Φάμελ, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος κατήγγειλε ότι είναι λάθος το να γίνεται πρώτα η εκλογή του γραμματέα και στη συνέχεια του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
1: Με να μην κάνουμε καθόλου Πρόεδρο, παιδί. Να μείνουμε στο γραμματέα, γιατί είμαστε ένα στερό κόμμα και άμα μπορούμε να πάρουμε και τον κύριο Καμένο να έρθει να βοηθήσει.
0: Τον γραμματέα.
1: Ο Καμένος βοηθάει μόνο Τσίπρα, τον βοηθάει η ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τον γραμματέα τον προανήγγειλε ο κύριος Πολάκης. Είναι ο κύριος Σαμανατίδης. Εκλέχθηκε λοιπόν, αποφασίστηκε να είναι ο κύριος Σαμανατίδης ο γραμματέας του κόμματος. Και το Σάββατο θα έχουμε την ψηφοφορία για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Δύο είναι οι υποψηφιότητες. Είναι ο Παύλος Πολάκης και η κυρία Ρένα Δούρου. Πάντως να σου πω ότι από τον κύκλο του Παύλου Πολάκη, όχι ο ίδιος ο Πολάκης προσωπικά, από τον κύκλο του Πολάκη πιέζουν την Ρένα Δούρου να μην κατέβει υποψήφιο και να είναι ο κύριος Πολάκης μόνος του. Και τι είπε ο κύριος Φάμελος χθες, τι κατήγγειλε, ότι είναι λέει εκτροπή να αποφασίζεται πρώτα, να εκλέγεται πρώτα ο γραμματέας και στη συνέχεια ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί εκλέχθηκε πρώτα ο γραμματέας, όπου έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Πολάκη να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ήταν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, τον είχε διαγράψει ο Φάμελος. Και στην περίπτωση που πήγαινε πρώτη ψηφοφορία για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος ο κύριος Πολάκης. Και άρα έγινε πρώτα η εκλογή του γραμματέα για να επαναφέρει ο γραμματέας τον Πολάκη και να μπορεί να είναι υποψήφιος το Σάββατο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Επίσης, αυτές τις μέρες να περιμένεις ότι θα ακουστεί ο Ευρωπαίος Υπουργός.
0: Έχουμε πολλούς.
1: Έχουμε πρωταθλητή. Έναν Ευρωπαίο έχουμε.
0: Έχουμε και τον κύριο.
1: Αυτός πρωταθλητής.
0: Τον Πιερακάκη.
1: Πρωταθλητής είναι αυτός. Πρωταθλητής Υπουργός. Έχουμε τον Ευρωπαίο Υπουργό.
0: Ναι, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
1: Ναι, ο οποίος, όσο νουπο, από ό,τι έμαθα, θα αρχίσει να λέει ότι Σεπτέμβρη. Όχι Σεπτέμβρη.
0: Κάνει περιοδίες ο κύριος Σκηνάς.
1: Όπως όλοι, βρε, για τις διακοπές του κάνει. Δεν κάνει προεκλογικές περιοδίες. Εσείς τι κακός άνθρωπος που είσαι, παιδί μου. Λοιπόν, πάει διακοπές ο άνθρωπος και αποφάσισε ο Ευρωπαίος τιμή μας υπουργός να κάνει διακοπές στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και μόνο αυτό θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και να έχει. Σήκω να σε χειροκροτήσω.
0: Τι διακοπές στην Ελλάδα να κάνει, αφού είναι υπουργός ο κύριος.
1: Δεν παίρνουν υπουργοί.
0: Έχει πάρει τη θέση του Λαζαρίδη.
1: Δεν παίρνουν υπουργοί. Γιατί είμαι ωραίος.
0: Αυτός, γιατί.

0: Ωραίο,
1: ή γιατί είναι πιο ωραίο.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πάντως, Οκτώβριο-Νοέμβριο θα μπορεί και Σεπτέμβριο να δώσει λεφτά στους αγρότες. Διότι τους αγρότες τους έχουν ξεχάσει.
0: Ο κύριος Μαργαρίτης Σκηνάς.
1: Ναι, ναι,
0: τι εννοεί θα δώσει λεφτά από την τσέπη, θα βγάλει λεφτά και θα μοιράζει λεφτά. Σαν τον Ερντογάν που ήταν πριν κάτι χρόνια σε μια. Κάπου με έναν κόσμο και έβγαζε λεφτά από την τσέπη του και μοίραζε τον κόσμο λεφτά.
1: Συγγνώμη. Το κουμπαράς πιανού είναι. Αυτού που κυβερνάει.
0: Ναι. Και τι βγάζει λεφτά και δίνει λεφτά.
1: Ποιος αποφασίζει πότε και πόσα και σε ποιους θα δοθούν τα λεφτά. Αυτός που κυβερνάει. Άρα λοιπόν είναι από την τσέπη του.
0: Ωραία, άρα θα, δώσεις, λοιπόν, θα μοιράσει λεφτά στο,
1: γιατί
0: στο λαό.
1: Δώσαμε στους νοσηλευτές. Θα δώσουμε. Καλά, στους συνταξιούχους είναι σαν να τους έχουμε δώσει ήδη. Έχουν ακούσει τόσο πολλά οι άνθρωποι που είναι σαν να τους έχουμε δώσει ήδη.
0: Χορτάσανε.
1: Ναι, γιατί τους έδωσε πρώτος ο Μητσοτάκης. Όχι, πρώτος ο Ανδρουλάκης από την τσέπη του. Ναι,
0: έδωσε τη 13η σύνταξη.
1: Έρθε το Τσίπρας και έδωσε και 17η που λέει ο λόγος από την τσέπη του. Έδωσε. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει: τι είναι το ότι δύο. Όσα δίνουν οι δύο, εγώ κάτι παραπάνω. Ένα, δύο, τρία, χτύπησε. Μάλιστα. Το πήρατε. Άρα οι συνταξιούχοι τώρα πρέπει να είναι χαμογελαστοί και πλούσιοι. Είπαμε λοιπόν για τους συνταξιούχους. Οι αγρότες. Θυμάσαι τι έγινε τώρα πέρσι με τους αγρότες. Φέτος, πέρσι, φέτος. Με δρόμους, με.
0: Δεν έχουν πάρει αγρότες.
1: Τι έχουν πάρει.
0: Δεν έχουν πάρει.
1: Πάνω από τους μισούς δεν έχουν πάρει γιατί δεν φτάναν τα λεφτά, τα πήραν άλλοι. Τα πήραν αυτοί οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ.
0: Μάλιστα.
1: Του 1924 και του 1925. Δεν υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕΔΕ, νομίζω, το 24 και το 25.
0: Πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει από το 19 και μετά.
1: Τότε έγινε το μαγαζί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή πριν την Ευρωπαϊκή
0: Εισαγγελία. Μα η έρευνα από το 19 ξεκινάει.
1: Ναι, αλλά οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ υπήρχαν.
0: Υπήρχαν, ναι.
1: Τι νομίζεις.
0: Εντάξει, η περίοδος διερεύνησης από το 19 και μετά είναι όμως.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ τα φάγανε. Έτσι. Δεν είχαν λεφτά για να δώσουν στους αγρότες. Τώρα τους χρωστάνε. Τους χρωστάνε πολλά. Βρε, εδώ δεν έχουν ξοφλήσει τον Ντάνιελ ακόμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, θα δώσουν τώρα, θα το πει ο Ευρωπαίος, θα το πει και θα δώσει. Είναι Οκτώβριο-Νοέμβρη. Και εκεί μπαίνω στη δική σου σκέψη, στη δική σου λειτουργία, ότι ο Πρωθυπουργός θα τις πάει προς τα εκεί τις εκλογές. Κάτι να έχουν πάρει. Γιατί με τα ταξίματα δεν ψήνεται ο κόσμος.
0: Προς τα εκεί.
1: Προς το, άνοιξη.
0: Προς την άνοιξη.
1: Ναι. Γιατί με τα ταξίματα δεν ψήνεται ο κόσμος. Και εγώ σου τάζω, θα σε κάνω πρωθυπουργό. Και επειδή, τι άλλο θα σε κάνω, σου τάξω. Άρα λοιπόν θα πρέπει από αυτά που θα πει στη ΔΕΘ κάτι να έχει δοθεί.
0: Ναι.
1: Να ψήσουμε μερικούς.
0: Το έχουμε πει την άνοιξη.
1: Εσύ το έχεις πει.
0: Εγώ το έχω πει την άνοιξη.
1: Ο Κακλαμάρης και ο Γεωργιάς λένε άλλα.
0: Εντάξει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει σύμπνοια απόψεων.
1: Λες να βάλει τιμωρία για τον Κακλαμάνη.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Γιατί?
0: Αφού τον έκανε.
1: Κάτσε, περίμενε μία τιμωρία. Τα πρώτα να προκάμω. Έχω και ταξίδια στη μέση που δεν είναι προεκλογικά.
0: Δεν είναι, γιατί δεν έχει πει κάτι ο Κακλαμάνης.
1: Δεν είπε ο Κακλαμάνης ότι έχει γίνει κακός χαμός και ρωτάνε όλοι οι συνάδελφοι όποιον βγαίνει της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ο Κακλαμάνης που δεν το είπε ο άνθρωπος ότι καλό οι εκλογές να γίνει το Σεπτέμβριο για να φύγει η τοξικότητα. Και βγαίνουν όλοι και λένε ο Κακλαμάνης είπε εκλογές το Σεπτέμβριο. Που δεν είπε αυτό γιατί την άκουσα τη συνέντευξη. Είπε καλό είναι να γίνουν εκλογές να φύγει η τοξικότητα. Και όποιος θυμάται από εκλογές, αμέσως μετά υπάρχει μια γενική ηρεμία. Για λίγο.
0: Είναι μία.
1: Ναι. Μάλιστα. Για λίγο πριν την καταιγίδα. Για λίγο. Αλλά όντως και η τοξικότητα που έχουν αυτές οι εκλογές νομίζω ότι έχει υπερβεί κάθε όριο.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με τις εφημερίδες. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πώς οι πιλότοι και η τεχνική της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Αφρικανό. Ποίηση των Ελλήνων με Μαύρη Οδύσσια, η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη.
1: Και χωρίς Ιθάκη.
0: Τι και χωρίς Ιθάκη.
1: Δεν είναι πρώτη Ιθάκη στην Οδύσσια.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την Οδύσσια, ναι. Δεν είναι πρώτη Ιθάκη, έτσι.
0: Εφημερίδα Political. Κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψηφοί. Ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια, σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 27.
1: Και μην ξεχνάμε ότι το ενίκιο, τα φράγκα, επιδότηση και αυτό που λέγεται, πώς το λένε, το ταξί των συνταξιούχων, το Νοέμβριο δίνονται. Κάθε Νοέμβριο είπανε, μόνιμα. ναι. και το ενίκιο, η βοήθεια ενίκιο.
0: Τι,
1: και...
0: τι θέλει να πει, ότι θέλει να, να δοθεί
1: πρώτα. Δηλαδή. Να δοθεί, να πάρουν κανένα φράγκο στη τσέπη τη. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας έδωσε το ταξί στους συνταξιούχους 5 μέρες πριν τις εκλογές. Άσχετο. Το νόμος όπως ήθελε. Το ταξί ήταν. Και οι συνταξιούχοι πήραν το ταξί και πήγαν και ψήφισαν Μητσοτάκη. Να τα προσέχει αυτά ο Πρωθυπουργός, γιατί τους δίνει το ταξί πάλι.
0: Αλλά δεν είναι απαραίτητο το ότι. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ παλαιά λογική το ότι θα σου δώσω κάτι ένα μήνα, τρεις μήνες, πέντε μήνες.
1: Πέντε μέρες
0: και θα με ψηφίσει μετά. Δηλαδή,
1: πέντε μέρες.
0: Δηλαδή, υπάρχει ακόμα κόσμο που θα πάρει κάτι και θα πει: α, θα τον ψηφίσω επειδή.
1: Γι' αυτό επειδή ο Τσίπρας την πάτησε 5 μέρες πριν που έδωσε το ταξί. Γιατί πήραν όντως τα λεφτά, πήραν το ταξί και πήγαν και ψηφίσαν Μητσοτάκη. Να προσέχει ο Μητσοτάκης, γιατί όταν θέλει να του πει: περιμένετε το Νοέμβριο. Μήπως δώσουμε κανένα φράγκο και πάρουν κάτι και λιγδώσουν τα ντεράκια τους που λένε και είναι πάνε πιο χαμογελαστοί. Να προσέχει, γιατί ο προηγούμενος του έτσι την πάτησε.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, ανίατος εμπεγμός. Ένα ακόμα προεκλογικό σοου. Ο κύριο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Τι και αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο, δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα.
1: Μα και αυτοί μα διαβάζουν. Πιο νωρίς το πάμε εμείς αυτό.
0: Εντάξει, αλλά, βέβαια η εφημερίδα βγήκε από χθες το βράδυ, έτσι.
1: Ναι, εγώ δεν την είχα διαβάσει από πρωινιάτικα. Να σου πω όμως, ναι. Εδώ γίνεται εγκαίνιο χωρίς Γεωργιάδη. Όχι εμένα. Ναι. Και θα ζητήσουμε αν έχει νεφρολόγο. Εδώ γίνεται εκείνο ο Γεωργιάδη.
0: Είναι πιο σημαντικό στο άδειο από τον νεφρολόγο.
1: Πώς θα βγουν οι φωτογραφίες, πώς θα κάνουμε social, πώς θα κάνουμε βιντεάκια. Κάνουμε γένεια χωρίς τον υπουργό
0: του. Καλά, τα κάνει μόνο του Κυριάκου αυτά. Γιατί θέλει και να έχει και τον Άδωνη.
1: Ναι, αλλά στο μαγαζί του Άδωνη.
0: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, έτσι ήθελε ο πρωθυπουργός. Σου λέει πρωθυπουργός είμαι, θα πάω μόνο μου. Έτσι γουστάρω.
1: Μήπως δεν τον χωρίσει ένα μικρό το ελικόπτερο για οικονομία.
0: Μήπως ήταν ατομική πτήση.
1: Μήπως για οικονομία να βάζουμε λίγους μέσα.
0: Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Την τελείωσε ο καρκίνος του πνεύμονα. Οι τελευταίες δραματικές ώρες της Μάρους Κοντού στον Άγιο Σάββα.
1: Εσείς 69-39-943-943 να στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε αυτά που λέμε, αυτά που δεν λέμε, αυτά που θα θέλατε να ακούσετε και όλα μαζί να τα συζητήσουμε. Αλλά να πείτε και ένα νάξος στενή, στενή,
0: ναι.
1: Νάξος, νάξος, στενή, στενή, νάξος. Λοιπόν, 69-39-943-943. Τελειώνει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι. Ήταν ο κύριος Πάνος
0: Πρωινιάρας. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε.
1: Ήταν ο κύριος Πάνος
0: Πρωινιάρας. Ο κύριος Γιώργος Ζεωριάς στο άλλο μικρόφωνο.
1: Μείνετε συντονισμένοι, διότι έρχεται η εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα.
0: Ναι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπά.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Η ώρα είναι 9.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: Η Ιντερβέτερ ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτερ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πάνω μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, όπου και μας ακούτε. Είναι η εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη, η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», μόλις ξεκίνησε.
0: Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς πια στους ήρωες του Κηφισού, αλλά είχε κάτι μισά ώρα στην Αττική Οδό.
1: Έχει κίνηση αυτή την ώρα, είναι μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός.
0: Πάνω κάτω, πάνω κάτω.
1: Ώρα, πάνω κάτω. Όσοι είστε, που και που μας στέλνετε για καμιά φωτογραφία από την κίνηση στους δρόμους, στείλτε να δούμε, να έχουμε εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, χαμηλές ταχύτητες επίσης σε Αττική Οδό αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 με 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτά από μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθυστερήσει 20 με 25 λεπτά και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Και να σκεφτείτε, μόνο 50 λεπτάκια παραπάνω πληρώνετε τη διαμονή σας, την πολύ μεγαλύτερη διαμονή σας στην Αττική Οδό. Και διαμαρτύρεστε πάλι.
1: Ναι, θα έπρεπε να είναι με χρονοχρέωση, δηλαδή όσο όπως περισσότερο μένεις, τόσο περισσότερο πληρώνεις.
0: Συγγνώμη, το ξενοδοχείο σου λέει, ας πούμε, φέρει πίνερ, πρέπει να φύγεις στις 12. Αν θες να φύγεις στις 2 και μπορεί να στο αφήσει μέχρι τις 2 το δωμάτιο, πληρώνεις κάτι παραπάνω.
1: Μια μικρή επέκταση.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν στην Αττική Οδό που μπαίνεις σήμερα και βγαίνεις το μεσημεράκι, το πρωί μπαίνεις το πρωί και βγαίνεις το μεσημεράκι. Υπερβάλλω βέβαια, αλλά για να καταλάβουμε.
1: Ναι, έχει μια διαφορά όμως αυτό.
0: Δίνεις 50 λεπτάκια.
1: Έχει μια διαφορά όμως.
0: Ποια?
1: Ότι στο ξενοδοχείο και ο θελός λες, ρε φίλε, περνάω πολύ ωραία, θα αναμείνω λίγο παραπάνω. Στην Αττική Οδό μπαίνεις, ναι, και δεν είναι επιλογή σου.
0: Επιλογή σου είναι, αφού το ξέρει. Έχεις ακούσει τον Μπουρνιέρα που το έχει πει.
1: Ναι,
0: άρα επιλογή σου είναι.
1: Η εναλλακτική του δρόμου ποια είναι όμως?
0: Δεν είναι, επιλογή σου είναι.
1: Και η άλλη εναλλακτική πάλι με κίνηση είναι. Απλά δεν πληρώνεις την άλλη. Πληρώνεις μόνο τη βενζίνη, η οποία είναι με μειωμένη κατά 10 λεπτά. Οπότε δεν ξέρω.
0: Ακόμα δεν πληρώνεις την άλλη, έτσι. Ακόμα.
1: Ναι. Στον Κηφισό θα έχουμε διόδια.
0: Δύο.
1: Τι δύο?
0: Όχι στον Κηφισό, στην Εθνική. Δύο. Δύο διόδια, διότι πληρώνουμε περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πρόστιμο. Διότι δεν τα έχουμε φτιάξει ακόμα, ενώ τα έχουμε υπογράψει.
1: Ναι.
0: Να το ξέρουμε αυτό, έτσι.
1: Και εκεί πληρώνουμε πρόστιμο.
0: Βεβαίως πληρώνουμε πρόστιμο, γιατί το είπαμε ότι θα το φτιάξουμε και δεν το φτιάξαμε.
1: Όπως πολλά πράγματα.
0: Ποια πολλά πράγματα?
1: Φαντάζομαι. Πολλά πράγματα, ναι, και άλλες φορές.
0: Δεν έχεις ακούσει τον Πρωθυπουργό?
1: Τι?
0: Ότι παραδώσαμε και θα παραδώσουμε τα πάντα το 30.
1: Σήμερα πόσο έχουμε?
0: 26.
1: Α, έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα, 4 χρόνια.

Στην ατζέντα της ημέρας έχουμε και τις νέες επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ, σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία. Είναι η απάντηση της Τεχεράνης στις επιθέσεις τις οποίες έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανικές Δυνάμεις. Είναι για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα που οι Αμερικανικές Δυνάμεις στοχεύουν εγκαταστάσεις και βάσεις πυράβλων, αμυντικές εγκαταστάσεις και βάσεις πυράβλων του Ιράν, σε μια εκεχηρία που έχει πάει προπολού περίπατο, με την Αμερική μάλιστα και τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει ανακοινώσει ότι έχουν επιβάλει εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών.

0: Λοιπόν, τι έχουμε, λέει, και ψεκασμού στην Γλυφάδα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Προληπτική, λέει, ψεκασμοί.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει, δηλαδή πήγανε Γλυφάδα και δεν πήγανε Βούλα και δεν πήγανε Άλυμο και δεν πήγανε, ξέρω εγώ, παραδίπλα και μείνανε στη Γλυφάδα. Γιατί στη Γλυφάδα έχουμε. Να επικοινωνήσουμε αύριο με το Δήμο Γλυφάδας να δούμε τι γίνεται στη Γλυφάδα και να επικοινωνήσουμε και με το Δήμο πριν τον Ελληνικό και να μιλήσουμε και με τον επόμενο Βαρισβούλας. Να δούμε.
1: Ναι.
0: Έχουν μείνει στη Γλυφάδα, έχουν δηλαδή δημοτικά τέλη πληρώσανε. Διότι γιατί γίνονται προληπτικοί
1: είναι
0: στη Γλυφάδα.
1: Είναι πρωτοβουλία του Δήμου.
0: Πρωτοβουλία του Δήμου είναι. Γιατί έχουμε ένα επιβεβαιωμένο. Έχουμε ένα επιβεβαιωμένο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι πιο πάνω πιο κάτω επειδή ένα επιβεβαιώθηκε στη Γλυφάδα. Και τώρα που είπα για Δήμο, Τίμους, πώς μου ήρθε τώρα. Γιατί η κυρία Μενδώνη κάνει επιλογή ποιον της τοπικής αυτοδιοίκησης θέλει και ποιον της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θέλει. Πάει στη Ρόδο να κάνει εγγένεια. Η κυρία των εγγενείων, όλων των εγγενείων. Με όλες τις κυβερνήσεις, με όλες τις πρωθυπουργούς. Όχι, μόλις, με τις ίδιες κυβερνήσεις, με διαφορετικούς πρωθυπουργούς.
1: Στα μετρό, έχει πάει.
0: Ναι, με την ίδια κυβέρνηση, αλλά με πρωθυπουργό το Σιμίτη, και τώρα είναι με την ίδια κυβέρνηση, με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη.
1: Τι εννοείς με την ίδια κυβέρνηση, άλλη κυβέρνηση είναι.
0: Πώς είναι άλλη κυβέρνηση, αφού είναι ίδιοι. Ίδιες ψήφιες, φαντάζομαι στις φωτογραφίες, ίδιοι είναι. Λίγο μεγαλύτεροι, βέβαια, αλλά είναι ίδιοι.
1: Είναι άλλο κόμμα όμως.
0: Ναι, αλλά είναι ίδιοι.
1: Είναι άλλο κόμμα, είναι η πολιτική συνέχεια απλά. Είναι το συνετικό Πασόκ είναι η συνέχεια του, είναι
0: συγγνώμη,
1: η Μητσοταϊκή Νέα Δημοκρατία.
0: Συγγνώμη, παλικάρι. Νομίζω ότι τις έχεις δει και εσύ, τις έχετε δει όλοι, τις έχουμε δει όλοι. Λοιπόν, αν πάρουμε τις φωτογραφίες αυτών που ήταν γύρω-γύρω από το Σιμίτι, τότε που έκαναν τα εγγένεια με τη Μενδώνη, το μετρό της Αθήνας.
1: Πασόκ.
0: Ήταν οι ίδιοι, και από κάτω ξέρεις, λεζάντες γράφει τα ίδια ονόματα, μήπως είναι καμιά συνωνυμία. Είναι οι ίδιοι που είναι γύρω-γύρω από το Μητσοτάκη και τη Μενδώνη στα εγγένεια της Θεσσαλονίκης.
1: Πασόκ δεν ήταν το Σιμίτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι άλλες κυβερνήσεις.
0: Ναι, αλλά είναι οι ίδιες φωτογραφίες.
1: Ναι, παιδάκι μου, άλλα κόμματα όμως.
0: Ναι, αλλά είναι οι ίδιες φωτογραφίες με τις ίδιες λεντζάτ. Δηλαδή από κάτω γράφει το ίδιο όνομα.
1: Εμένα, είναι άλλο κόμμα όμως. Μήπως αυτός που έγραψε παλιά δεν ήταν Πασπίτης.
0: Μήπως αυτός που έγραψε τα ονόματα έκανε λάθος.
1: Όχι, γιατί να κάνει λάθος.
0: Γιατί γράφει τα ίδια τότε και τώρα. Το ίδιο όνομα γράφει και τότε, το ίδιο όνομα. Μήπως αυτός που έβαλε τις φωτογραφίες έκανε λάθος. Γιατί την ίδια φωτογραφία είχε σε αυτά τα εγγένεια. Την ίδια φωτογραφία είχε σε αυτά τα εγγένεια.
1: Δεν είναι θέμα λάθος.
0: Λοιπόν, είναι γιατί θέμα, επιλέγει. Πάει στη Ρόδο, πάει στη Ρόδο και δεν θέλει τον Δήμαρχο. Πάει στην Πελοπόννησο και δεν θέλει τον Τοχό. Γιατί έχει χρεωθεί ο Σαμαρά ο Τοχός, έτσι.
1: Εντάξει, άμα έχει πολιτική αντιπαράθεση ή πολιτική απόσταση.
0: Πάει στον τόπο για να εγγενιάσει κάτι και δεν θέλει τον τοπικό προύχοντα. Γιατί.
1: Από που,
0: μα
1: θέλει.
0: Είναι τοπικός προύχοντας. Δεν δικό της το μαγαζί.
1: Αλήθεια.
0: Ούτε δικό της είναι το μαγαζί, ούτε οι φωτογραφίες της που βάζει γύρω-γύρω, ας πούμε, την ώρα που μπαίνει στο μαγαζί και βλέπεις είναι αυτές που θυμίζουν Υπουργείου Πολιτισμού. Κάτι άλλο θυμίζουν, αλλά όχι Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν μπορεί να επιλέγεις να πηγαίνεις στη Ρόδο και να μην καλείς τον Δήμαρχο, επειδή δεν θα σου αρέσει μου η φάτσα του.
1: Υπάρχει δηλαδή και αυτή η επιλογή.
0: Δεν μπορεί να πηγαίνεις και λες ο πτωχός έχει χρεωθεί στο Σαμαρά. Μαζί αγκαλιά με το Μητσοτάκη βγήκε ο πτωχός στην Πελοπόννησο.
1: Δεν το διόρθωσε το επιτελείο και το κλιμάκιο που πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν το διόρθωσε καθόλου το κλιμάκιο. Μα όταν στέλνεις κυραράκι και βάζεις δίπλα την κεραμαίωση, είναι σαν να κάνεις τρίπλα στον κυρανάκι. Πού να βρει το σκύλο.
1: Ο κυρανάκι πήγε με σινία. Δεν πήγε αποκλειστικότητα για τον κύριο πτωχό.
0: Ναι, εγώ σου δίνω ένα παράδειγμα σου δίνω. Πώ του κάνει, τον βάζει στη θέση, τον βάζει αρχηγό, τον τον σηκώνει να το χειροκροτήσουν και μετά του βάζει δίπλα την κεραμαίωση.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί. Γιατί. Εκτός αν θες από την έγκλη του Κυρανάκη να πάρει κάτι και κεραμαίωση.
1: Από την έγκλη του Κυρανάκη, μήπως σημαίνει το αντίθετο όμως. Έχει έγκλη ο μεγαλύτερο Κυρανάκη από την.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν μπορεί να γίνει ένα γκάλουπ αυτό.
0: Νέος. Ναι. Ωραίος.
1: Πετυχημένος.
0: Δουλευταράς, γιατί έχει και ένσημα στην ομάδα.
1: Δουλευταράς, ναι, και πριν πολιτευτεί είχε ένσημα, ναι.
0: Και τον έχουμε χειροκροτήσει όλοι.
1: Ναι,
0: κατά εξακολούθηση.
1: Όλοι. Όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα, τον χειροκροτήσαμε.
0: Και εμείς κατά εξακολούθηση εδώ. Και ναι, πολλοί
1: εντάξει, από το στούντιο.
0: Λοιπόν, και σε μια θέση η οποία είναι ο αρχηγός των εκλογών. Είναι ο αρχηγός μετά τον πρωθυπουργό.
1: Ο γραμματέας.
0: Ναι.
1: Ο ανταυτού.
0: Άρα λοιπόν, ανταυτού δεν είναι αυτός.
1: Ανταυτού μπερδεύτηκα, ήμουνα σε άλλη συνέντευξη.
0: Και να προσέχεις το ανταυτού γιατί κυκλοφορούν και σφαίρες.
1: Ναι.
0: Αν γίνεις ανταυτού, πρόσεχε τις σφαίρες.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, και άρα έχει μια έγκλη και του στέλνεις και μια κεραμένη να την πάρει. Υπάρχει αυτή η βερσιόν, αυτή η εξήγηση. Ναι. Υπάρχει δηλαδή, και ανάποδη.
1: Δίπλα στο λουλούδι ανθίζει και εσύ δηλαδή.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ανάποδη. Ότι ναι, με τον βάζει, ναι, μέχρι το κυροκροτεί, ναι, μεν, αλλά επειδή κάτι ξέρει, του βάζει δίπλα μια κεραμαίω, σαν να του κάνει τρίπλα. Διότι όποιο δεν θυμάται από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι, τρίπλα.
0: Και ειδικά στην Πελοπόννησο.
1: Τι τρίπλα δηλαδή.
0: Και ειδικά στην Πελοπόννησο που πήρε την αρχαιολογία και την πήγε στο Αγρίνιο, που τη θυμούνται όλοι οι Πελοπόννησος, τη θυμάται, δεν τη θυμάται μόνο η αρχαία Ολυμπία. Και όσοι τη θυμούνται για το 13ωρο, δεν θυμούνται τα καλύτερα, φαντάζομαι. Mm. Άρα του τη στέλνει τρίπλα για να του κάνει τρίπλα. Ναι, μεν του δίνει έψημα και μετά του λε: κάτσε πρόσεχε γιατί θα σου πει κεραμέο.
1: Μια και πήγε στην Καλαμάτα που η Καλαμάτα ανέβηκε και στην Super League. Οπότε εξού και η τρίπλα.
0: Άλλη τρίπλα.
1: Άλλη τρίπλα.
0: Και με ρώτησε και η Μανουέλα πριν από λίγο, που είναι τα μηνύματα, τα δικά μου να βλέπετε, σε μένα το έστειλε, πότε θα δώσετε τα χθεί δώρα στην Καλαμάτα.
1: Αν νόμιζα πότε θα δώσετε 13η σύνταξη, και λέω κι εγώ.
0: 13η σύνταξη την έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Ναι. Όχι, ανάποδα. Ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει κάτι ακόμα.
0: Περίμενε τώρα αυτές τις μέρες.
1: Δεν έχει ανακοινώσει. Ναι, ο Πρωθυπουργός δεν έχει ανακοινώσει. Μέχρι τώρα έχει δοθεί από Ανδρουλάκη και πρώτα Τσίπρα. Και Τσίπρα. Ναι.
0: Ναι. Τώρα θα έρθει και ο Πρωθυπουργός. Στο λέω, αυτές τις μέρες θα δηλωθούν πολλά, θα ανακοινωθούν πολλά.
1: Δεν αντιλέγω. Λέω ότι δεν την έχει δώσει ακόμα.
0: Τι πώς, τι στο λέω. Κάτσε. Εγώ την έχει δώσει. Γιατί με πιστεύεις δηλαδή. Πίστευε και μην ερεύνα.
1: Έχει ανακοινωθεί κάτι.
0: Θα ανακοινωθεί από σήμερα, αύριο μέχρι μεθαύριο θα ανακοινωθεί το ότι περιμένω. Και οι συνταξιούχοι θα πάρουν τα λεφτά που έχει υποσχεθεί ο Ανδρουλάκης πρώτα, ο Τσίπρας δεύτερα, από την τσέπη του.
1: Περίμενε λίγο, τι θα
0: και
1: πει.
0: Και θα τα δώσει για... από την τσέπη του Πρωθυπουργός.
1: 13η σύνταξη δηλαδή θα πει ο Μητσοτάκης.
0: Όπως θέλει θα το πει.
1: Ρε παιδάκι.
0: Λεφτά θα δώσει. Τι γιατί οι άλλοι τι λένε.
1: Λεφτά τι, σε ποιο πλαίσιο όμως. Οι άλλοι λένε τη 13η σύνταξη. Αυτό είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο του Μητσοτάκη ποιο είναι.
0: Συγγνώμη, εσύ.
1: Πάρτε λεφτά έτσι.
0: Ακριβώς. Εσύ σε ενδιαφέρει αν θα πάρεις τα λεφτά ή πώς θα τα πάρεις, με πώς θα τα λένε.
1: Αν είμαι πολίτης και μου δίνουν λεφτά, δεν με νοιάζει, δώσ' μου τα λεφτά.
0: Έτσι, πράγμα.
1: Αν είμαι όμως πολιτικό πρόσωπο που θέλω να κυβερνήσω ή είμαι ήδη κυβέρνηση, το εντάσσω μέσα σε ένα πλαίσιο αυτό. Δεν λέω πάρτε λεφτά, τι πάρτε λεφτά. Λέω επαναφορά 13η σύνταξη, π.χ. Λέω επίδομα, λέω
0: πα. Θα το πει, θα το βαφτίσει, μη στεναχωριέσαι. Πα, πού πα, εδώ θα μείνει, δεν πα πουθενά.
1: Ναι, όμως αν το πει επίδομα, έχει πολύ μικρότερη αξία από το αν το πει 13η συνέντευξη.
0: Μην το πει αυτό στον Τσίπρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί αφήσαξε τα επιδόματα.
1: Ποια επιδόματα?
0: Τα επιδόματα που κατηγορήσαμε ο Μητσοτάκης ότι είχαν δίνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τα φτιάξει τα επιδόματα.
1: Ωραία, εντάξει. Και ο Μητσοτάκης... Αριστερός όμως.
0: Μαζί με τον Καμένο.
1: Μαζί με τον Καμένο. Αριστερός όμως.
0: Εντάξει. Αλλά ο Καμένος είναι του Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το πα είναι στο αφήγημα τη αριστερά.
0: Συγγνώμη, του Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Καμένος. Του Τσίπρα.
1: Του Τσίπρα.
0: Δεν του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει συνεργασία ο Καμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα χωρίς Τσίπρα.
1: Όχι, άμα ήταν του ΣΥΡΙΖΑ αντί για 7 θα ήταν 8 χθες στην αίθουσα. Θα ήταν και ο Καμένος.

0: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η μία κυβέρνηση ράβει,
1: κόβει. Και η άλλη ξυλώνει.
0: Κόβει, ράβει, ξυλώνει. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ναι. Είναι ότι η μία έχει τα πας, τα οποία τα βρίζει ο άλλος, η άλλη κυβέρνηση. Μετά, όταν αλλάζει η κυβέρνηση, η άλλη κυβέρνηση τα συνεχίζει και τα μεγαλώνει τα πας και τα βρίζει η προηγούμενη κυβέρνηση που τα έφερε.
1: Ναι, αλλά ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει κυβέρνηση. Τώρα έχει να γίνει πολλά χρόνια, οπότε δεν έχει πας.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Το Πασόκ, παιδάκι μου. Γιατί...
0: Άκουσε με. Σε όλες τις κριτικές που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ναι, δεν μιλάει για ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς. Μιλάει για την κυβέρνηση Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει προχτές.
1: Ναι.
0: Άρα, ό,τι έχει να κρίνει. Ενώ το Πασόκ είναι. Το Πασόκ.
1: Καλά, προχθές. Μου πέρασε 10 χρόνια, έτσι.
0: Ναι, 8.
1: Εντάξει, 8.
0: Λοιπόν,
1: και μέχρι το 30 προχτές. Που είναι. Μέχρι το 30 θα μου πέρασει περισσότερα.
0: Λοιπόν, μέχρι το 30 εσύ έχει εξασφαλίσει και ποιος θα βγει. Λοιπόν, το Πασόκ. Ήταν άλλο το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Εδώ είναι άλλο το Πασόκ του Ανδρουλάκη, άλλο το Πασόκ του Μητσοτάκη, άλλο το Πασόκ του Τσίπρα. Ναι. Άλλο το Πασόκ του Ανδρουλάκη, άλλο το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου, άλλο το Πασόκ του Σιμίτη, αυτό που είναι του Μητσοτάκη τώρα, άλλο το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Το Πασόκ του Σιμίτη το έχω ξαναπεί εγώ, η πολιτική του συνέχεια είναι η Μητσοταϊκή Νέα Δημοκρατία. Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είναι η πολιτική του συνέχεια. Είναι οι ίδιες φωτογραφίες. Σου λέω και εγώ που κοίταξα, γιατί πρέπει να γίνει λάθος. Γράφουν από κάτω και τα ίδια ονόματα. Αυτό που έγραψε Λεζάντε. Είναι τα ίδια, δηλαδή το ίδιο όνομα. Διαβάζω και τότε και τώρα. Ναι. Αφού είδα εγγένεια, σου λέω Μενδώνη, με Σιμίτη και το ίδιο όνομα δίπλα, και είδα εγγένεια
1: έχει
0: Μενδώνη
1: υπάρξει...
0: με Μητσοτάκη και το ίδιο όνομα
1: έχει
0: δίπλα.
1: Έχει υπάρξει άλλο πρόσωπο που έχει πάει σε όλα τα εγγένεια στην κυρία Μενδώνη.
0: Όχι, όχι. Όχι. Μετρό
1: πρέπει,
0: Αθήνας.
1: Πρέπει να είναι νούμερο ένα.
0: Μετρό και τελειώνει εκεί. Ναι. Και τελειώνει. Μετρό
1: δηλαδή
0: Αθήνα.
1: Δηλαδή είναι πρώτη με διαφορά.
0: Μετρό Αθήνα με, με Σιμίτη. Μετρό Θεσσαλονίκης με Μητσοτάκη. Ναι. Και δίπλα της ακριβώς οι ίδιες φυσιογνωμίες και από κάτω αυτοί που γράψαν τη Λεζάντα κάνανε λάθος, μπερδέθηκαν και αυτοί που μοιάζανε και γράψαν το ίδιο όνομα.
1: 20 χρόνια μεγαλύτερη βέβαια, έτσι.
0: Δεν έχει σημασία, γι' αυτό μπερδέθηκαν. Μάλλον δεν ξέρω, πάντως είναι το ίδιο όνομα.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο είπαμε χθες και το είπαμε και σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Και να πω ότι διάβασα στο ΑΠΒ την συνέντευξη. Είναι ακόμα εκεί ο κύριος Ταχάος. Είναι υπουργός υποδομών. Ναι. Δεν έχει φύγει ακόμα.
1: Όχι.
0: Α, είναι από αυτούς που ρωτάω καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε ότι διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης, μεταξύ άλλων που διάβασα στο ΑΠΒ, την συνέντευξή του, θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόκου κοινοπραξίας. Έτσι ακριβώς λοιπόν όπως μας τα είπε ο υπουργός. Λοιπόν, εγώ που πήγα στην περιοχή, εγώ που μίλησα με ανθρώπους, μου απάντησαν ότι πηγαίνανε βεβαίως να σοβαντήσουν. Εγώ μιλάω για τα τελευταία, να σοβαντήσουν. Και που τους βάζανε να υπογράψουν, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν μου το δείξανε. Αλλά έτσι μου είπαν και δεν μου το είπε ένας. Κάτι και τις περιοχές που πήγα εγώ εχθές. Ότι τους βάζανε να υπογράψουν ένα χαρτί, ότι μετά την περάτωση του σοβαντίσματος δεν έχουν καμία άλλη απέτηση. Οπότε από τις 15-16 πολυκατοικίες πόσες είναι, ή μία ή δύο τους άφησαν να σοβαντήσουν. Οι άλλοι τους λέγανε, τι λέτε τώρα, αφού δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Κάθε μέρα νιώθουμε ένα μικρό σεισμό. Οι πόρτες δεν ανοίγουν, τα παράθυρα δεν ανοίγουν. Οι μάλλον ή ανοίγουν ή κλείνουν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αυτό ότι σε κάθε περίπτωση, συνεχίζω λίγο την συνέλευση του Υπουργού, υπάρχει ασφάλεια. Οκ, το προηγούμενο του μετρό, οι προηγούμενες δουλειές, έχουμε μετρό με ασφάλεια. Εκεί όμως δεν ξέρουμε τι γίνεται, από τι λένε οι κάτοικοι. Και δεν ξεχνάμε τη λάβα που είχαμε πριν κανένα δίμηνο.
1: Αφού έβγαινε από το πεζοδρόμιο.
0: Ναι, ποιο πεζοδρόμιο, ναι. Την πόρτα.
1: Από την πόρτα, ναι.
0: Ναι, εγώ νόμιζα ότι είχαν πάει να φάνε στην ταβέρνα και έβγαινε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπερδεύτηκα. Όλο αυτό λοιπόν είναι κάτι που μας προβληματίζει. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Έγινε Δημοτικό Συμβούλιο εχθές.
1: Εχθές, ναι.
0: Σήμερα και τώρα σε λίγο.
1: Στις 12 είναι συνάντηση του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου.
0: Με τον
1: Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Μετρό ΑΕ.
0: Πάμε όμως να μάθουμε τι περίπου υπόθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Από ποιον πια.
1: Ναι, η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου είναι Δημοτική Σύμβουλος και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης η Αθήνα μας. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας περίπου τι ναι. Υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως κάτι θα υπόθηκε και από αυτά που είπατε χτες εσείς, σήμερα θα μιλήσει ο Δήμαρχος με την εταιρεία που φτιάχνει τη Μετρό.
2: Ναι, και θα συμμετέχουν και οι κάτοικοι που μιλήσανε χτες σε δύο εκπροσωποί τους, το οποίο είναι πολύ θετικό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά που είπαν οι κάτοικοι είναι ότι ουσιαστικά είναι σε ένα αδιέξοδο. Οι άνθρωποι προσπαθήσαν να κάνουν κάποιες ενέργειες, δεν είχαν κάποια ανταπόκριση. Η εταιρεία έχει κάνει μελέτη για το τι έχει συμβεί, αλλά δεν τους τη δίνει. Δεν τη δίνει σε κανέναν βασικά και τους λέει ότι δεν υπάρχει.
0: Νομίζω ότι υπάρχει και παρέμβαση εισαγγελέα, οπότε ο εισαγγελέας ναι, θα πάρει τη μελέτη.
2: Ακριβώς. Έκανε αυτή την πολύ σωστή κίνηση ο Δήμαρχος της Αθήνας, πήγε στον εισαγγελέα, οπότε λογικά η μελέτη της εταιρείας αυτή που λέει ότι έχει κάνει, λογικά θα την πάρει, θα μάθουμε τι έχει γίνει. Σήμερα όπως είπατε είναι η συνάντηση. Αυτό που προτάθηκε χθες και από όλες τις παρατάξεις ήταν να σταθούμε ως Δήμος δίπλα στο πλευρό των κατοίκων.
0: Πείτε μου ότι συμφωνήσατε όλες τις παρατάξεις σε κάτι,
2: ναι,
0: στο Δήμο Αθηναίων.
2: Ναι,
0: χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς φωνές. Όχι, στο Δήμο Αθηναίων δεν έχει συμβεί ποτέ. Συγγνώμη, το παρακολουθώ αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν έχει συμβεί να συμφωνήσουν.
2: Σε κάποια πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει στο να σταθούμε δίπλα στους κατοίκους. Συγγνώμη. Οπότε είπαμε ότι και εμείς πρέπει να στείλουμε μηχανικούς, βέβαια, για να δούμε τι γίνεται. Και για το θέμα της νομικής συμπαράστασης, ότι θα πρέπει επίσης να σταθούμε δίπλα τους. Και φυσικά να πιέσουμε και την εταιρεία να. Όχι να συνδράμει απλά. Να δει τι έχει γίνει. Γιατί να σας πω την αλήθεια, εγώ αυτό που κατάλαβα από τη χτεσινή συζήτηση είναι ότι δεν υπάρχει εικόνα του ποιες είναι πραγματικά οι ζημιές. Η εταιρεία λέει ότι είναι επιφανειακές. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει αν είναι επιφανειακές. Δεν μπορεί να. Εντάξει, βλέπουν ρογμές.
0: Η μηχανική λέει τη ελληνικό μετρό, τη κοινοπραξία δηλαδή που έχει, είναι το ότι στατική επάρκεια των κτηρίων την έχουν ψάξει και είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει, ναι, λέει, τέτοιο θέμα.
2: Δεν δίνουν όμως και τα έγγραφα που έχουν γι' αυτό. Το λένε μόνοι τους. Εν τω μεταξύ, σε κάποια πολυκατοικία που μίλησε εκεί ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας, είπε ο άνθρωπος ότι έχουν δύο υπόγεια. Και ότι αυτοί έχουν σκάψει.
0: Υπόγειο και καταφύγιο, που είναι στα 8 μέτρα κάτω.
2: Ακριβώς. Και αυτοί έχουν σκάψει λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα εκεί πέρα. Βέβαια, έχουν σταματήσει οι εργασίες αυτή τη στιγμή.
0: Από το Μάιο.
2: Έχουν σταματήσει, ναι. Και βέβαια έχουν σταματήσει με πολύ μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων. Το Μάρτιο ξεκίνησε το πρόβλημα. Το Μάιο σταματήσαν οι εργασίες. Ναι. Είναι ένα θέμα τώρα, ξέρετε, είναι τα πάντα στο σκοτάδι κατά κάποιο τρόπο.
0: Φαντάζομαι όμως
2: δεν έχουμε και εμείς ακριβή εικόνα του ποιες είναι οι ζημιές.
0: Φαντάζομαι όμως γιατί όπως καταλαβαίνετε και εμείς κάναμε ρεπορτάζ στην περιοχή, γιατί και εμείς ήμασταν εμείς εκεί εχθές το βράδυ και μιλήσαμε με τους κατοίκους. Φαντάζομαι τώρα με την επέμβαση εισαγγελέα, με την συζήτηση τη σημερινή του Δημάρχου, με τη συμφωνία επιτέλους στο Δήμο Αθηναίων ότι πρέπει να είσαστε δίπλα στους δημότες, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που συζητήσατε χθες, γιατί αυτό θα το ξαναδούμε αύριο, που θα έχουμε και το τι είπε ο Δήμαρχος. Οπότε θα το ξαναδούμε. Μάλλον τι του είπανε. Πάμε και στο άλλο θέμα. Τι γίνεται εκεί στα Πατράλωνα? Θα βάλουμε επιτέλους ο Δήμος στην αργία να πάει να μαζέψει αυτό που έπεσε?
2: Ναι, τα μαζέψανε. Ο Δήμος τα μάζεψε. Βέβαια συνέδραμε και η περιφέρεια, αλλά ουσιαστικά εμείς κινητοποιηθήκαμε. Έπρεπε να γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Νομίζω το καθυστερήσαμε αρκετά αυτό. Γιατί
0: πρέπει να μπουν και εμπειρογνώμονες, έτσι.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρία Παδοπούλου.
2: Η αποκομιδή των.
1: Ναι, τα μαζέψαν όλα.
2: Η αποκομιδή των μπάζων, λέτε, των κρημιών. Κοιτάξτε, μας ενημέρωσε ο κύριος Δημάρχος ότι τα μαζέψανε. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν πήγα, χθες μας το είπε.
0: Θα πάμε εμείς μετά το πέρας της εκπομπής, να είμαστε σίγουροι.
2: Ναι, ξέρετε όμως και εμένα με προβληματίζει το εξής εκεί μέσα, επειδή υπήρχαν προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων, δεν ξέρω και πώς η αποκομιδή γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή και εκείνοι δεν θέλουν να πάρουν κάποια πράγματά τους. Βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει και δυνατότητα αυτή.
0: Δεν ξέρουμε και βεβαίως είναι δύσκολο αυτό. Όταν έχει καταστραφεί κάτι, τώρα εντάξει, πρέπει να μαζέψεις αυτό για να μπορούν οι εμπειρογνώμονες να μπουν και να δουν τι έφταιγε, τι δεν έφταιγε. Γιατί όταν μένει εκεί, αιωρείται και δεν μπαίνετε και αποζημιώσεις. Είναι πολλά τα θέματα.
2: Ναι, δυστυχώς αυτό ήταν μια καταστροφή, ήταν αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό και ξέρετε, έχοντας αυτό στο νου μας, βλέπαμε και το θέμα της Κυψέλης.
0: Μία αυτό, μία το Μαρούσι που έγινε της μόδας οι πολυκατοικίες να πέφτουν. Και έρχεται τώρα η Κυψέλη που μας ανησυχεί όλους περισσότερο και είναι απολύτως κατανοητό.
2: Ναι, πραγματικά. Θα έχουμε ενημέρωση και για τη σημερινή συνάντηση. Απλά ακόμη, ξέρετε, είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Όλο αυτό το θέμα. Νομίζω ότι καθυστερήσαμε και λίγο. Δηλαδή θα έπρεπε να το έχουμε δει και εμείς νωρίτερα γενικά. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να φτάσει και στο αμήνι η κατάσταση. Τώρα εντάξει και η τακτική της εταιρείας είναι πάρα πολύ άσχημη. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις, αν όντως τις έχει κάνει τις μελέτες όπως λέει, και να λες να σου τις δίνω. Οι άνθρωποι τώρα από εκεί πάνω μπορεί να είναι στον αέρα, κανείς δεν ξέρει. Και τους ζητάνε επίμονα να τους πούνε τι είδανε, τι βρήκανε και δεν τους λένε τίποτα. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, έχουμε κάνει μελέτη, δώστε μας τη μελέτη, όχι να σας τη δίνουμε. Αυτό τώρα δεν σας γεννά υποψίες.
0: Νομίζω
2: δεν γεννά υποψίες αυτό το πράγμα.
0: Νομίζω...
2: Δηλαδή, εντάξει, δεν θα του δώσω το χάρτη να του πει ορίστε. Δεν θα και μηχανικός ότι όλα είναι εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω και αν όποιος πάει και λέει δώστε με ένα χαρτί και πρέπει να δώσει η εταιρεία σε 16 πολυκατοικίες, σε 200 διαμερίσματα, σε 200 κατοίκους, αν θα ήταν αυτό που θα ζητήσει ο καθένας και δεν το ξέρω, οπότε δεν μπορώ να πω αν είναι σωστό ή λάθος. Αυτό που λέω όμως είναι ότι στον εισαγγελέα δεν μπορούν να μην το δώσουν.
2: Καλά, αυτό σίγουρα, αλλά κοιτάξτε και οι πολυκατοικίες και οι ιδιοκτήτες εκεί πέρα και οι ενοικιάστες έχουν νόμο συμφέρον. Έχουν νόμο συμφέρον και αυτό δεν είναι ένα χαρτί έτσι αδιάφορο.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε.
2: Αν θα μπορούν να συνεχίσουν να μένουν μέσα στα σπίτια.
0: Εχθές όμως που πήγαμε, δεν ήταν και όλοι σύμφωνοι σε όλα μεταξύ τους. Δηλαδή, κάποιοι άνοιξαν τις πολυκατοικίες για να σωματίσουν και κάποιοι είπαν όχι, γιατί δεν υπογράφουμε αυτό το χαρτί. Οπότε, ξέρετε, πρέπει να το δούμε. Χωρίς να καταδικάσουμε κάποιον, πρέπει να το δούμε. Και νομίζω ότι από σήμερα, με τη συνάντηση του Δημάρχου και την περαιτέρω με τον εισαγγελέα, θα έχουμε απόλυτη απάντηση μέχρι αύριο, ναι. Φαντάζομαι, το τι γίνεται.
2: Λογικά θα έχουμε εξέλιξη και εγώ πιστεύω σύντομα. Ωραία. Θα ξέρουμε όντως σε πολλά επίπεδα και εντάξει θα κινητοποιηθούν και οι υπηρεσίες του Δήμου για να συνδράμουν όσο το δυνατόν περισσότερο, το οποίο βέβαια δεν είναι και πολύ εύκολο σε επίπεδο χρόνου, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και πολλές οι πολυκατοικίες που έχουν υποστεί την
0: κλιμάκιο 16 περίπου και κάπου στα 200 διαμερίσματα. Κύριε Παπαδοπούλου, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Μάλιστα, αύριο. Ποιο θα είναι, κύριε Γεωργιάδη?
0: Τι, ποιο θα είναι?
1: Αύριο.
0: Πού?
1: Στην εκπομπή για το θέμα.
0: Αύριο θα είναι. Θα σου πω αύριο, γιατί να σου πω σήμερα. Από τώρα δηλαδή.
1: Από τώρα, ναι.
0: Αν πήγαινε σε διάλειμμα που είναι σήμερα τώρα και δεν θα μα από σήμερα για αύριο. Από σήμερα για αύριο. Αύριο, ποιο θέλουμε, θα έχουμε. Θα δούμε. Η επικαιρότητα θα μα δηλώσει ποιο θα είναι αύριο.
1: Μπορεί και κανένα. Αναλάβω την επικαιρότητα, αν είναι όλα καλά.
0: Οδυσσέας, Όμηρος, Ιθάκη, ο κανένας.
1: Ο κανένας. Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη, Εβίτα, Μίλτο, Πάμφωτο.
0: Μετά, μετά, παιδιά, μετά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η ώρα είναι 9.30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, όπως λέμε εδώ εμείς και όλοι οι συνάδελφοι στο ραδιόφωνο, λες και θα φεύγαμε. Το λέμε και το ξαναλέμε. Γιατί δεν έφυγε, δεν
1: πουνά,
0: γιατί
1: δεν είναι ωραίο, είναι ωραίο. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Πού είμαστε?
1: Εδώ είμαστε.
0: Πού είναι, εδώ είμαστε, πού είμαστε?
1: Εδώ ρε παιδά, να σου πω πού είμαστε.
0: Εδώ, να σου πω, δεν έχουμε τίποτα για Αργεντίνα.
1: Τι εννοεί δεν έχουμε για
0: Αργεντίνα? Δεύτερη φορά που σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο κάνει ανατροπή στο τέλος και προχωράει η Αργεντίνη. Έτσι
1: αλήθεια,
0: δεν είναι?
1: Αλήθεια.
0: Καλά, καλά δεν το. Που εγώ δεν είμαι ο καλύτερος της μπάλας. Mm. Αλλά νομίζω ότι έχω δει δύο φορές το μέση στο τέλος να πανηγυρίζει.
1: Ναι, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι ήταν πριν.
0: Τα ρωτήσουμε τα παιδιά της παραγωγής.

0: 86 και 90 κάτι μπήκανε τα γκολ, ε.
1: Ναι, δεν το παρατήρησα αυτό το πότε ακριβώς μπήκανε.
0: 86 και 90 κάτι, δεν το παρατήρησα.
1: 86 και 90 κάτι.
0: Το παιχνίδι.
1: Όχι, το τέλος μόνο, λίγο το τέλος.
0: Άρα, λοιπόν, τα γκολ,
1: ναι. Αλλά είδα ότι αυτό το λίγο που είδα προς το τέλος, είδα ότι ήταν μέσα σε μια περιοχή της Αγγλίας συνεχώς. Δηλαδή, χάνει ένα, χάνει δύο. Ήταν θέμα χρόνου πότε.
0: Ναι, κάτσανε πίσω. Βάλανε τον γκολ και μετά κάτσανε πίσω οι Άγγλοι.
1: Δεν μου λες τώρα θα φάνε. Γιατί εγώ δεν το είπα γι' αυτό. Εγώ για τη σημαία των Φόκλα το είπα, το σχολίασα το θέμα. Γιατί από μπάλα δεν ξέρω, όπως ξέρεις. Οπότε τι θα φάνε κυρώσεις τώρα οι Αργεντίνοι που σηκώσανε Φόκλα.
0: Τι κυρώσεις να φάνε.
1: Δεν ξέρω, από τη FIFA.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πώς δηλαδή τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή και δεν ανήκουν στην Αγγλία, ας πούμε, αφού είναι αγγλικά. Γιατί θα φάνε κυρώσεις, δεν θα φάνε κυρώσεις.
0: Δεν το ξέρω. Λες να φάνε κυρώσεις.
1: Βέβαια. Η FIFA είναι δίκαιη, δεν είναι απολύτως δίκαιη. Δηλαδή το ποδόσφαιρο, αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, δεν είναι η απόλυτη δικαιοσύνη που κυριαρχεί παντού στην παγκοσμιμιότητα.
0: Όπως το πάρει κανένας.
1: Γιατί δεν είναι έτσι.
0: Γιατί δεν επικρατεί η δικαιοσύνη, δηλαδή. Το λες για κάποιο λόγο τώρα.
1: Εγώ.
0: Για την δήλωση του Τραμπ που είπε πάρτε πίσω την κόκκινη.
1: Όχι τη δήλωση του Τραμπ. Το ότι πήραμε το πίσω μία,
0: ναι,
1: κόκκινη. Το ότι, ναι, πήραμε μία πίσω. Όπως πήραμε το Μαδούρο.
0: Πέρα από αυτό.
1: Όπως πήραμε το Μαδούρο.
0: Πέρα από αυτό.
1: Κάνουμε ντου και τον παίρνουμε. Κάνουμε ντου και παίρνουμε μια κόκκινη.
0: Ναι. Μετά όμως δεν παρενέβησε κάτι άλλο. Οπότε ήταν κύριος.
1: Δεν
0: σου λέει, έκανα. Δημόσια τουλάχιστον. Α. Δηλαδή να γίνει γνωστό.
1: Α, δεν ξαναέγινε το παιχνίδι με το Βέλγιο εννοείς.
0: Αυτό.
1: Ή μάλλον 10 χειρώθηκε υπέρ τη Αμερική παρότι είχε 10 χειρώθηκε διότι οι Βέλγοι. Διότι ξέρω εγώ, οι Δανείοι θέλουν την Γρυλανδία. Η Γρυλανδία είναι δικιά μας, άρα τιμωρούμε τους Βέλγους.
0: Εβίτα, καλημέρα στον Μίλτο. Πραγματικά πιστεύετε ότι με 2 ευρώ πετρέλαιο θέρμανση το χειμώνα έχει ελπίδα να βγει την άνοιξη, ερωτηματικό?
1: Ναι. Αυτό που
0: και από πάνω λέει για την εκπαίδευση, διάβασε και από πάνω.
1: Μέσα σε λίγες λέξεις θα πω στο κινητό μου να γράψω, προσπαθώ να γίνω κατανοητό. Ναι. Λοιπόν, αν αλλάξει ο τρόπος αγωγής στα πανεπιστήμια, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο αδιάβλητο σύστημα βαθμολόγησης. Εσείς πιστεύετε ότι τα εκπαιδευτήρια, τα ιδιωτικά, βάζουν τους ίδιους βαθμούς? Πρώτον, πιστεύω πως ναι. Δεύτερον, αυτό που λένε όλοι και δι της κυβέρνησης που έχουμε ρωτήσει είναι ότι το σύστημα αυτό, το αδιάβλητο σύστημα της βαθμολόγησης, που κανένας δεν έχει πει κάτι γι' αυτό, είναι αυτό που δεν τους αφήνει να αλλάξουν τον τρόπο των εξετάσεων. Αυτό που λένε όλοι είναι ότι θα τον αλλάξουν, αλλά το λένε τα τελευταία 15 χρόνια. Να πω οι δύο κυβερνήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Και θα το αλλάξουν στην επόμενη τετραετία. Και οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις θα τον αλλάξουν την επόμενη τετραετία. Οι προηγούμενοι που κάνανε κυβέρνηση και δεν το αλλάξαν τότε, θα το αλλάξουν και αυτή στην επόμενη τετραετία. Καλά τα λέω.
0: Καλά το πας. Συνέχισε. Λοιπόν, ολοκληρώνεται κάπως ο λογισμός σου.
1: Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, πρώτον, να μην πληρώνουν οι γονείς φροντιστήρια 2-3 τελευταία χρόνια και για να προσπαθούν να περάσει ένα παιδί και να κρυθεί ο χρόνος του. Δεν θα πω η ζωή του και παδόσια του χρόνου, αν δεν έχει απογοητευτεί. Ο χρόνος σε 2 ρίτσες. Μέσα σε 2 ώρες δηλαδή να κρίνεσαι για ό,τι έχει κάνει στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο μαζί. Κάτι άλλο θα πρέπει να βρεθεί. Βεβαίως θέλει δουλειά. Βεβαίως θέλει αυτοί εκεί που θέλουν να κυβερνήσουν όλοι και πλακώνονται για μια καρέκλα. Ίδιοι είναι, εγώ να σας το πω έτσι όπως το λέτε κι εσείς. Να συμφωνήσουν μεταξύ τους για το που θα πάνε για τα παιδιά μας. Τώρα, αυτό το δεύτερο που λες ότι ναι, με 2 ευρώ πετρέλαιο θέρμανση το χειμώνα έχει ελπίδα. Θα φροντίσει και γι' αυτό και να είσαι σίγουροι ότι αν που θα το πάει, όπως λέει ο Μπουρναράς, εγώ τον Μπουρναρά ακούω. Τον εμπιστεύομαι γιατί κάνει ρεπορτάζ και μέχρι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, παρότι διαφωνώ, δεν έχει πέσει ιδιαίτερα έξω. Είδες, είπε και ένα καλό λόγο για σένα.
0: Αλήθεια,
1: τι ώρα είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι ώρα είναι.
0: Να το σημειώσω, κάτσε γιατί είχε την ημερομηνία και 36.
1: Λοιπόν, θα βρει τον τρόπο να δώσει κάτι, να υποσχεθεί κάτι, να δώσει κάτι από αυτά που θα υποσχεθεί, όπως θα πρέπει να έχει δώσει και κάτι στους αγρότες, αφού θα υποσχεθεί.
0: Να σου πω
1: θα
0: κάτι.
1: Έχει δώσει τον Νοέμβριο τον Νίκη. Θα έχει δώσει και το πεντάρικο παραπάνω στους συνταξιούχους το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο είναι η δεύτερη χρονιά. Δεύτερη,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι για την εκπαίδευση που λέγαμε πριν. Που είπες δεν μπορεί να κρίνεται σε 2 ώρες ολόκληρο το δημοτικό, τι έχει κάνει στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Οκ, καταλαβαίνω πώς το λες. Ψιλοδιαφωνώ με ποια έννοια. Στη γενικότερη κουλτούρα ότι θα πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα, στο τελείωμα δηλαδή, να κρίνει τι θα γίνει στο μέλλον της ζωής σου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω ότι πρέπει να είναι τελείως διακριτά και ξεχωριστά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια με την τριτοβάθμια. Δεν θα πρέπει όχι απλά να κρίνεται σε δύο ώρες την τελευταία χρονιά δηλαδή. Δεν θα πρέπει να κρίνεται καθόλου το σύστημα να μπαίνει στη δικασία των διαγωνισμάτων.
1: Κάπως πρέπει να περνάς κάποιος, κάπως πρέπει να περνάς ένα πανεπιστήμιο και κάπως πρέπει να φεύγεις με ένα πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο παράδειγμα. Και να μην υπήρχαν καθόλου εξετάσεις. Καθόλου εξετάσεις, δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο αρνητικό δηλαδή.
1: Αυτό.
0: Ή το να υπήρχαν και μαθήματα τύπου που δεν είναι καθόλου γνωσιοκεντρικά, τύπου φυσική, μαθηματικά, και να υπήρχε οδηγική συμπεριφορά, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Το να υπήρχαν και τέτοια μαθήματα που να μην εξετάζονται.
1: Όπως Ευρώπη, εννοείς.
0: Όπως Ευρώπη. Το να υπήρχε εξοικείωση με τις δημόσιες υπηρεσίες και με τα φορολογικά, το να μην βγαίνει ο άνθρωπος στα 18 του και να μην ξέρει πώς πηγαίνει σε μια ουρά να περιμένεις, άσχετα αν έχει καταργηθεί η ουρά τώρα.
1: Μιλάς στο επιτελικό ψηφιακό κράτος ότι υπάρχουν ουρές.
0: Υπάρχουν και χρηστικά πράγματα που θα να πω, που στο δημοτικό και στο γυμνάσιο μπορούν να εκπαιδεύσουν ένα παιδί, έναν άνθρωπο, τα οποία δεν είναι αντικείμενο εξετάσεων. Δηλαδή.
1: Εδώ όμως το δημοτικό και το γυμνάσιο σε βάζουν στη διαδικασία των εξετάσεων για να μπορέσεις να έχεις εκπαιδευτεί στις εξετάσεις που κρίνουν τη ζωή σου τόσα
0: χρόνια. Αυτό λέω. Είναι λάθος το μοντέλο από την αρχή. Άρα, γιατί λοιπόν, σε πηγαίνουν στις εξετάσεις κατευθείαν. Ναι. Δεν χρειάζεται να σε πάρεις.
1: Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να περνάς κάπου, με κάποιο τρόπο πρέπει να προχωράς.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Με κάποιο τρόπο πρέπει να παίρνεις στοιχείο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν χρειάζεται να ξεκινάει από το γυμνάσιο και το δημοτικό.
1: Το οποίο δεν θα το βρούμε εμείς. Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, ο Πάμφωτο λέει τώρα ένα μήνυμα το οποίο πρόσφυγε τώρα. Συμφωνώ μέχρι κεραία σε αυτό που λέει. Καλημέρα σας, παιδιά. Πάντα με υγεία. Για να διαφθείρεις ένα άτομο, αρκεί να του μάθεις να ονομάζει δικαιώματα, τις προσωπικές του επιθυμίες και κατάχρηση τα δικαιώματα των άλλων. Τσέστερστον, συγγραφέας, λέει. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς τυφλώνει όπως ακριβώς τα επιδόματα των λαών. Ευχαριστώ. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον Θάνο, που λέει καλημέρα στους φιλοκυβερνητικούς.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό είναι ο Πουρναράς που κανονίζει δώρα, ταξίδια. Τα κανονίζει όλα για δύο λόγους. Πρώτον, φεύγετε, οπότε φτιάχνει το κυκλοφοριακό, είστε λιγότεροι. Και όταν θα ερωτηθείτε αν πάτε διακοπές ή αν πάτε εκδρομές ή αν τα λοιπά, βγαίνετε και τρώτε έξω στα μαγαζιά, στις ταβέρνες, θα απαντήσετε ναι. Άρα αυτό το λεφτά υπάρχουν, θα το πει κι άλλος.

0: Λοιπόν, αφού υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας, Γαλάνη Συνχάους, λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το πιο σημαντικό, τιμές, οπότε μπορείτε να αλλάξετε εύκολα το σπίτι σας και την διάθεσή σας. Διαβάζω τώρα στο πρώτο θέμα, άλυσα στους δύο μαθητές του ΕΠΑΛ που πήραν κατά λάθος τα θέματα των γελ σε εξέλιξη ΕΔΕ. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων, ούτε αμφισβητήθηκε το αδιάβλητο των Παναδικών, κάνοντας λόγο για μεμονωμένη διοικητική αστοχία. Μια και μιλάγαμε για. Και κάπου το είχα δει και το ψάχνα το συνέδριο, γι' αυτό δεν.
1: Καλά, ναι, το ότι μπορεί να ήταν μεμονωμένο περιστατικό είναι πιθανό σενάριο. Δηλαδή δεν σημαίνει πάντα ότι υπάρχει διαρροή.
0: Όχι, όχι, βεβαίως. Έχουμε και φωτιά στη Λέσβο.
1: Ναι.
0: Ή στη Μυτιλίνη, ή στα άλλα νησιά, δεν ξέρω, στη Λέσβο.
1: Γενικότερα είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στα νησιά. Λοιπόν, πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερθήκαμε λίγο πριν. Πάμε να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά.
0: Ναι, είχαμε τον κύριο Ξανθόπουλο χτες, αλλά δεν μπορούσε γιατί δεν έμεινε ούτε ένα λεπτό ο άνθρωπος.
1: Ένα λεπτό έμεινε. Είπαμε λίγο τα βασικά και είχε κάτι που προέκυψε. Λοιπόν, χθες λοιπόν είχαμε. Πολλά λοιπόν, λέω. Διόρθωσέ με, εσύ.
0: Όχι, προσπαθώ.
1: Πες μου, κόψε το λοιπόν.
0: Προσπαθώ να σου.
1: Λοιπόν.
0: Προσπαθώ να σου κάνω κακό, διότι ανταγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Αν πέσεις εσύ, θα ανέβω εγώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και όσο ανεβαίνω εγώ, σε τραβάω κιόλα.
0: Και όσο ανεβαίνει εσύ, πέφτω εγώ.
1: Α, δεν σε τραβάω προ τα πάνω.
0: Όχι, τίποτα. Δεν είναι. Οι καρέκλε που θέλουν να πάρουν εκεί οι τρεις.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι τρεις.
1: Ναι.
0: Κανένας εκ των τριών.
1: Πολυθρόνα για τρεις υπήρχε και.
0: Υπήρχε ταινία. Ναι, Eddie Murphy. Λοιπόν,
1: και σειρά υπήρχε.
0: Ναι. Λοιπόν, πιστεύετε εσείς το 6939-943 ότι. Από πού θέλετε να τους πάρω, Ανδρουλάκης, Τσίπρα, Μητσοτάκης. Όπως είναι δημοσκοπικά. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης.
1: Δημοσκοπικά δεν είναι ο Ανδρουλάκης πρώτος.
0: Είπα Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Μητσοτάκης από κάτω από,
1: από κάτω
0: πάνω,
1: από
0: και
1: πάνω.
0: Μετά το είπα
1: Μητσοτάκης. Συνήθως ξεκινάμε από τον πρώτο.
0: Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης από πάνω που πάνω προς τα κάτω. Πιστεύετε ότι κανένας εκ των τριών που θέλουν αυτή την καρέκλα υπάρχει μέτος να συμφωνήσουν με τον άλλον για το καλό μας. 69-39-943-943. Ό,τι κόμμα και να ψηφίσετε, όποιον και το Μητσοτάκη να ψηφίζετε και τον Τζίπρα να ψηφίζετε και τον Ανδρουλάκη ή τον Ανδρουλάκη, τον Τζίπρα και τον Μητσοτάκη για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν αυτοί οι τρεις σε κάτι που θα είναι για το δικό μας καλό?
1: Πάμε,
0: να συμφωνήσουν,
1: πάμε.
0: Να πούνε προεκλογικά ότι ναι, θα πάρουμε και θα δώσουμε τη 13η σύνταξη και συμφωνούμε όλοι.
1: Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα πούμε και μετά αυτά. Για την άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Κύριε Μελίδη, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Λοιπόν, ένα ερώτημα το βασικό και μετά θα πούμε έτσι πιο αναλυτικά το τι γίνεται ακριβώς και τι θα γίνει εσωτερικά του κόμματος. Είναι ότι πιο... υπάρχει μια προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνουμε επανεκκίνησης, αναδιοργάνωση του κόμματος. Και το ερώτημα είναι ότι τι μπορεί να αναδιοργανωθεί σε ένα κόμμα που δημοσιοποιικά είναι στο 1-2%. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν ασχολούμαστε τυχαία με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα που στις τελευταίες εκλογές είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Έτσι όπως τα λέτε είναι ακριβώς, εννοώ ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση σύμφωνα με τις τελευταίες εκλογές. Να πούμε όμως κάτι,

0: δυστυχώς είχαν δημόσιο λόγο σε σχέση με την πορεία του κόμματος. Ακούγαμε δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει, ότι είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιστεύω σε κάτι άλλο, πιστεύω σε ένα άλλο κόμμα, χωρίς να παρετούνται, θυμίζω, όλοι αυτοί που τα έλεγαν αυτά. Ξέρετε, ήταν λίγο ιδιαίτερη η θέση που είχαμε διάφοροι μέσα στο κόμμα, να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση να βλέπουμε διαρκώς, ενώ ξέρετε, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει και στην εκπομπή σας και άλλες φορές εμείς.
1: Ναι.
0: Κάναμε μια προσπάθεια μεγάλη, ορισμένη, να διατηρούμε μια ηθική, μια πολιτική αξιοπρέπεια, να στηρίζουμε το κόμμα μας, ασχέτως ποια μπορεί να ήταν η κεντρική γραμμή. Και βλέπαμε την ίδια ώρα αρκετούς να βγαίνουν στα κεντρικά κανάλια, στην τηλεόραση και να, πραγματικά εγώ το θυμάμαι σαν ένα πρόνο, να σας το πω, ένα διαρκές μαρτύριο να τους ακούς όλους αυτούς που σήμερα τους βλέπουμε με μια φοβερή μεθοδικότητα να παρετούνται 2-2 και 3-3 ή να ανεξαρτητοποιούνται, να λένε διαρκώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μέλλον και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να προχωρήσει. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι ανεξάρτητο από αυτούς, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κτίριο στην Κουμουνδούρη, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάποιο τύπου, ξαναλέω...
2: Συγγνώμη κύριε Μελίδη, καταρχάς έτσι να στιευτούμε λίγο, είστε από τα λίγα κόμματα που το κτίριο είναι δικό σας και δεν το χρωστάτε κιόλας.
0: Καλό.
2: Έτσι, για να πάμε... Λοιπόν, η αρχή δεν είναι εκεί. Η αρχή είναι το πότε... πώς γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση, το πώς συνεχίσατε να είστε αξιωματική αντιπολίτευση, το πότε έφυγε ο Τσίπρας και είπε ότι εγώ παρετούμε, το πότε ποιος στήριξε ποιον τον επόμενο αρχηγό, ποιος τον στήριξε, γιατί αν δεν το πείτε εσείς, μπορείτε να το πούμε και εμείς, αλλά πώς στηρίχθηκε μετά από την πρώτη εκλογή του και του νέου σας αρχηγού, τι έγινε πάλι μέσα στο κόμμα, από ποιους, πώς βγήκε ο επόμενος αρχηγός, τι παρακάλια πέφτανε και τελικά σε ποια τηλέφωνα χτύπησαν, φύγετε από εκεί και λάτε εδώ. Και ποιος θα κάνει όλα αυτά.
0: Όπως ακριβώς το περιγράψατε, έτσι είναι. Και μεθοδολογικά
2: δεν τα βλέπατε όμως αυτά. Δηλαδή τα βλέπαμε μόνο εμείς και τα λέγαμε μόνο εμείς, εσείς δεν τα βλέπατε.
0: Θα σας πω τι γινόταν. Νομίζω ότι, αν δεν το ξέρετε, να σας ενημερώσω, επειδή εγώ συμμετείχα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ήταν μια ιστορική Κεντρική Επιτροπή, στην οποία πάρθηκαν αποφάσεις ακριβώς για να αναστραφεί όλη αυτή η πορεία που συζητούμε τώρα. Πάρθηκαν αποφάσεις, οι οποίες, επειδή μιλήσατε πριν για επανεκκίνηση και θέλω να μιλήσουμε και λίγο για το μέλλον πέρα από το παρελθόν, γίνεται αυτή τη στιγμή μια τεράστια προσπάθεια από όλους μας όσους βρισκόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ και πιστέψτε με, ανεξαρτήτως τι μπορεί να λέγεται στο δημόσιο λόγο ή ανεξαρτήτως ποια είναι η εικόνα των βουλευτών ή μάλλον αυτών των βουλευτών που αποχωρούν, αρετούμενοι ή τέλος πάντων κάνοντας αυτό το απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου και μη έχοντας καμία σχέση με την αριστερά, να παίρνεις την έδρα και να φεύγεις. Και να απευθύνω και ένα ερώτημα από εδώ. Όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα παίρνουν την έδρα και φεύγουν, δεν μας έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια, όταν άλλοι πριν από αυτούς ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο, δεν έλεγαν στο δημόσιο λόγο γιατί πήραν την έδρα και έφυγαν. Αυτοί το κάνουν και σήμερα όμως τώρα. Ξέρετε, αυτό δημιουργεί μια εικόνα και πολιτικής αναξιοπιστίας, όχι για την αριστερά, ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προσωπικά για όσους το κάνουν. Γιατί πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Αυτοί που παίρνουν την έδρα και αποχωρούν δεν κάνουν κακό στον ΣΥΡΙΖΑ, τον εαυτό τους και το δικό τους, τη δικιά τους πολιτική αξιοπρέπεια τα δείχνουν. Και τίποτα άλλο, και θα με επιτρέψετε να μην πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Πάμε τώρα στο ερώτημά σας. Και να το έβλεπες όλο αυτό, ή μάλλον και να μπορούσες να αντιληφθείς κάποια πράγματα, νομίζω ότι η βασική γραμμή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, τι έλεγε στο δημόσιο λόγο. Έλεγε ουσιαστικά στους πολίτες, μη με ψηφίσετε, ψηφίστε κάτι άλλο. Αυτό το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ αρκετό καιρό. Και δεν το έλεγε μόνο μετά την απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής, αυτή την απόφαση που δεν μπόρεσε καν να εφαρμοστεί στην απόφαση της 6 Ιουνίου. Και αν θυμάστε, όταν βγήκε αυτή η απόφαση, μετά στα μέσα ενημέρωσης, όλοι αυτοί οι οποίοι στήριξαν αυτή την απόφαση δεν έβγαιναν να την υποστηρίξουν δημόσια. Την ψήφισαν σε μια κεντρική επιτροπή και μετά δεν τους είδαμε πουθενά. Βγαίναμε εμείς, οι υπόλοιποι, όσοι θέλουμε τη συνέχιση του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι πιστεύουμε στο κόμμα μας και αναγκαζόμασταν να προσπαθούμε να συμμαζέψουμε ό,τι μπορούσαμε εκείνη την περίοδο σε σχέση με πράγματα τα οποία ήταν μια γραμμή που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί εκ των πραγμάτων. Να θυμίσω εδώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια δημόσια δήλωση και είχε πει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας. Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Μια δήλωση με την οποία εμείς διαφωνούμε κάθετα. και σε κάθε περίπτωση.
2: Εδώ όμως, κύριε Μελή.

0: Να σας ρωτήσω που είναι και της Εμμανουέλας ερώτηση. Μήπως ήταν τελικά σχεδιασμένο η δημιουργία ενός άλλου κόμματος που υπήρξε και υπάρχει βέβαια και μετά οι δύο αρχηγοί του να είναι οι πρώτοι που πήγαν στην Τσίπρα? Μήπως ήταν σχεδιασμένο από τότε το πώς θα χτυπήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θα σας πω. Δεν θέλω να μπω σε σενάρια. Αντιλαμβάνεστε ότι με το θεσμικό ρόλο που έχω αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Εγώ όμως θα πω κάτι και που απευθύνομαι στην κοινή λογική όσων μας ακούν. Ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό που γίνεται αυτές τις ημέρες. Βλέπουμε ότι ενώ είναι πολύ συγκεκριμένοι οι βουλευτές που έχουν πάρει την απόφαση να αποχωρήσουν από το κόμμα μας, βλέπετε ότι καθημερινά οι παραιτήσεις έρχονται κατά κύματα. Δηλαδή έχουμε 2-3 παραιτήσεις την ημέρα. Σήμερα μάλιστα, έτσι. Θα κάνω μια πολύ δύσκολη πρόβλεψη, το λέω προφανώς αστειευόμενο στο δύσκολη, γιατί είναι προφανές, θα έχουμε και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις. Όλοι το ξέρουμε αυτό και εσείς το ξέρετε και ξέρετε και ποιοι είναι και ξέρετε και ακριβώς τη σειρά μάλλον αυτών των ημερών. Ναι. Αν όλα αυτά είναι ένα αποτέλεσμα μιας, πώς να το πω, πηγαίας και αυθόρμητης συμπεριφοράς, το επιτρέψτε να πω ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι οποίοι ξέρουμε ότι θα φύγουν το κάνουν έτσι σε αυτή τη τμηματική διάστασή του. Είναι σαν να θέλουν να προκαλέσουν στο κόμμα μας τη μέγιστη δυνατή αρνητική εικόνα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Πραγματικά σας το λέω. Δεν καταλαβαίνω τι κερδίζουν κάνοντάς το αυτό. Όμως να πω και κάτι.
0: Να καταλάβω εγώ από αυτά που λέτε ότι υπάρχει ένα σχέδιο δηλαδή για να γίνει αυτό.
1: Να σας πω κάτι. Μπορεί να είναι και ένα πραγματικά απόλυτα στοιχείο και συμπτωματικό γεγονός. Τι να σας πω.
2: Εντάξει, το προφανές.
1: Εσείς αντιλαμβάνεστε.
2: Η προφανής απάντηση, κύριε Μελίδη, είναι ότι έμεναν στο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν ο κύριος Φάμιλος, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε να πάμε να συνεργαστούμε, να στηρίξουμε ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και όταν απεχώρησε ο κύριος Φάμιλος και θα αναλάβει μια ομάδα που λέει υπέρ της αυτόνομης πορείας, σου λένε διαφωνούμε σε αυτό, θέλουμε να αναξιοποιηθούμε.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Είναι έτσι, όταν ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν σας θέλω.
1: Συγγνώμη, καλά τα λέτε, αλλά νομίζω κάτι άλλο. Τις παραιτήσεις μπορώ να τις αντιληφθώ, αν και είτε διαφωνώ είτε συμφωνώ, είναι μια δημοκρατική απόφαση. Άλλο λέω, την τμηματική αποχώρηση, δηλαδή το μέρα παραμέρα να έχουμε 2-3. Αυτό λέω ότι εδώ δημιουργεί μια εικόνα η οποία πραγματικά είναι δύσκολο να αποσαφινιστεί. Αυτά είναι γνωστά που λέτε. Ο κύριος Φάμιλος έχει φύγει εδώ και αρκετές μέρες. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου έχει πάρθει εδώ και αρκετές μέρες. Είναι γνωστό τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί θα μπορούσαν με πολύ μεγάλη ευκολία να παραιτηθούν τις προηγούμενες ημέρες. Γίνεται κάτι τμηματικό όμως, σας λέω. Είναι σε δόσεις. Είναι σαν να είναι κάτι τύπου επικοινωνιακό.
0: Πολύ απλά. Πιστεύετε λοιπόν ότι είτε γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως λέει ο Πρωθυπουργός την Άνοιξη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να συγκεντρώσει πάλι ομάδες, ανθρώπους, δυνάμεις για να ξαναμπεί στην Βουλή? Δηλαδή πλέον αυτό είναι το ζητούμενο, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως και θα καταφέρει και θα σας πω και το λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολλά στελέχη τα οποία μπορεί να μην βρίσκονταν στο προσκήνιο όλο αυτό το διάστημα, αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν στελέχη και σε όλη την Ελλάδα και κεντρικά στελέχη και περιφερειακά στελέχη τα οποία θέλουν τη συνέχιση του κόμματος. Αυτό το έδειξε και η Κεντρική Επιτροπή, στην οποία ήρθαν άνθρωποι που εκπροσωπούν και τις τοπικές τους κοινωνίες. Θα είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Εγώ σας έχω ξαναπεί νομίζω και στη δικιά σας εκπομπή. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα ολοκληρώσει τη θητεία της κυβέρνησης αυτής. Εγώ αυτή την πρόβλεψη κάνω. Δεν θα πάει σε πρόεδρες εκλογές ασχέτως της φημολογίας που υπάρχει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όποτε και αν γίνουν εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία έχει και το βάθος στελεχών, έχει και την ιστορική παρακαταστή και έχει και ένα πλήρες πρόγραμμα για το οποίο τόσο καιρό δεν μιλούσαμε καθόλου. Παρότι είχε ένα πλήρες κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, γιατί όλο αυτό το καιρό το μόνο το οποίο μας ρωτούσαν, και δεν φταίνε προφανώς οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό αυτή η εικόνα που δινόταν από τα στελέχη μας. Μας ρωτούσαν διαρκώς για σενάρια, τι θα γίνει με άλλα κόμματα. Ξαναλέω ότι ξεκίνησε τώρα, εδώ και ένα χρόνο είναι αυτή η ιστορία. Δεν ακούγονταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε σαφές πολιτικό στίγμα. Τώρα θα έχει σαφές πολιτικό στίγμα. Τώρα θα ακουστεί ποια είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και πιστέψτε με, αφού φτάσαμε στο σημείο, ενώ τόσο καιρό λέγαμε ότι μην ψηφίσετε εμάς, να έχουμε 1,5% δημοσκοπικό, νομίζω μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε τα πράγματα τους επόμενους μήνες.
2: Μάλιστα.
1: Και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε.
2: Σε ένα λεπτάκι, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κύριε Μελίδη, είτε στην περίπτωση της κυρίας Ντούρου, είτε στην περίπτωση της Προεδρίας από τον Παύλο Πολάκη, πιστεύετε ότι θα έχει ίδια δυναμική το κόμμα ή κάποιος από τους δύο μπορεί να δώσει λίγο περισσότερο δυναμική?
0: Και να συμπληρώσω πάλι λίγο την ερώτηση, να συμπληρωθεί η ερώτηση. Πιστεύετε ότι είτε με τη μία περίπτωση είτε με την άλλη περίπτωση υπάρχει και μια πιθανότητα να υπάρχει και εκ νέου διάσπαση?
1: Δεν υπάρχει πλέον καμία περίπτωση ούτε περιθώρια για νέες διασπάσεις. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες έχουν πολύ μεγάλη σημασία και οι προοπτικοί που θα δώσουν και οι ενέργειες που θα κάνουν για να ανασυγκροτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω ειλικρινά τη γνώμη μου, δεν έχει τόσο σημασία το πρόσωπο. Σημασία έχει η πολιτική την οποία θα εκπέμψει το κόμμα και οι δύο που έχουν ακουστεί, αλλά γενικά και όλα τα στελέχη που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θυμίζω υπάρχει μια σωστή πρόταση κατά τη γνώμη μου για συλλογική ηγεσία που δεν προλαβαίνουμε τώρα να την αναλύσουμε. Συλλογική ηγεσία, ξέρετε, δεν σημαίνει να αποφασίζουν πολλοί άνθρωποι για το ίδιο πράγμα. Σημαίνει να υπάρχει μια κατανομή ρόλων στην οποία ο καθένας θα μπορεί να δώσει τον καλύτερο.
2: Από τον κύριο Παπά ήταν αυτή η πρόταση.
1: Ναι, και είναι και μια πολύ σωστή πρόταση. Γιατί ξαναλέω, ο καθένας στον κατάλληλο ρόλο θα μπορεί να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουν κενωθεί πολλές θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει ανάγκη για άμεση κάλυψή τους και για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα το συντομότερο δυνατό. Θα το κάνουμε αυτό, πιστέψτε με, και νομίζω ότι θα φανούν τα αποτελέσματα πολύ σύντομα από την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Έχετε την καλημέρα μου.
0: Καλή σας μέρα. Πάμε διαλυματάκι. 69-39-943. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα. Εμείς θα διαβάσουμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα. Όξο ρε, αυτό θα το διαβάσουμε σίγουρα. Όξο ρε,

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Την πρώτη προπόνηση στη δεύτερη φάση της προετοιμασίας του στην Ολλανδία πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός. Πρόγραμμα με ασκήσεις κατοχής, κυκλοφορίας και ανάκτησης μπάλας, αλλά και άσκηση με δύο ομάδες και μπαλαντέρ για τους τομείς της κυκλοφορίας και του pressing. Ακολούθησαν οι Ερυθρόλευτοι. ΑΕΚ και Φύτας ήρθαν ισόπαλες 0-0 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας των πρωταθλητών Ελλάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Ένωση πραγματοποίησε ο Αλεξίου. Απεχώρησε στο 70 με ενοχλήσεις ο Γκατσίνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε 4-1 από τη Rapid Vienna στο τελευταίο του φιλικό πριν τα μάτς με την Πάξη για το Conference League. Τα γκολ του Παναθηναϊκού σημείωσε, ο Παντελίδης στο 107. Για τους Αυστριακούς σκόραραν Ιτήλιο, Άνταμσεν, Χαϊντάρα και Σαούμπ. Για πρόταση του ΠΑΟΚ στην Ελεόν για τον 27χρονο Ρουγανό μέσο Νικολάς Φονσέκα κάνει λόγο ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα. Εύκολη απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι έκανα μια εξαιρετική επιλογή, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου του Βόρα. Με άλλη μια μεγάλη ανατροπή, η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Τα τρία λιοντάρια πήραν το προβάδισμα με τον γκολ του Γκόρντον στο 55. Η Αλμπισέλτε σφάρισε με τον Έντσο Φερνάντες στο 85 και έκανε το 2-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις. Ο Χρήστος Ζόλης βρίσκεται ένα βήμα από την μεταγραφή του στην Άρσεναλ έχοντας συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους του συμβολέου του. Πλέον οι κανονιέριδες καλούνται να τα βρουν με την Κλαμπρίζ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο 24χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ φέρεται να έχει συμφωνήσει συμβόλαιο στο 2031 με αιτήσιες απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Μαϊάμι, όπου ξεκινά και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τους Heat. Η επίσημη παρουσίαση του Greek Freak από τη νέα του ομάδα είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 10 ώρα Ελλάδας. Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ζερόμ Κιμ διακόπη καθώς έπεσε το σκοτάδι και ο Έλληνας τενίστας επικαλέστηκε θέμα περιορισμένης ορατότητας. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σε την Αγγλίδα Χάριετ Ντάρτ, νούμερο 152 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, εδώ είμαστε στην, με την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Πού είμαστε, κύριε Πολυναρά?
1: Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα.
0: Να έρθω με φόρα.
1: Έλα με φόρα, έλα με φόρα. Κέρα Τσαπανίου δεν έχει παραιτηθεί.
0: Έκλεισα, νομίζω πως όχι. Ναι. Έκλεισα προηγουμένως που είπα το όξο, ρε, γιατί ο Σάκης απάντησε. Καλημέρα, Σάκη, απάντησε στην. Αν κάποιος από αυτούς τους τρεις, Μητσοτάκης, Τσίπρας,
1: Κανένας.
0: Λέει, δεν λέει κανένας, λέει κανένας. Την έχετε δει την Εντίνα Παπαγιαννόπουλος? Όξο, ρε, είναι έτσι, έκλεισα το διαλεματάκι. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε και τη μάχη της Κρήτης, έτσι.
1: Τι είναι η μάχη της Κρήτης?
0: Έχουμε τη μάχη της Κρήτης, έχει κατέβει η Ελλάς και έχει χτυπήσει πόρτες όπως ο κύριος Ζάχαρης και όχι μόνο. Υποψήφιος, πρώην υποψήφιος του Πασόκ, να τους εντάξει στο κόμμα της Ελλάς για να μάχεται Πασόκ και Ελλάς ποιος θα πάρει την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Που θεωρούν ότι κακώς έγινε μπλε για άλλους λόγους.
1: Για λόγους ο ΠΚΠ, το λένε ευθέως, δεν είναι ότι.
0: Άντε βρε.
1: Μα το λένε ευθέως.
0: Τι είναι ο ΠΚΠ? Μη μου πεις ότι
1: τι είναι εδώ.
0: Τι, ο ΠΚΠ τι είναι? Μη μου πεις ότι είναι σκάνδαλο ο ΠΚΠ.
1: Σκανδαλάκι.
0: Τίποτα δεν είναι. Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Ποιος είπε ότι όχι δεν είναι σκάνδαλο? Κάποιος το είπε.
0: Όλοι. Όλη η Νέα Δημοκρατία.
1: Κάποιος, τώρα, τελευταία, χθες, προχθές, κάποιος.
0: Όλη η Νέα Δημοκρατία.
1: Και λέει ότι όχι, δεν είναι σκάνδαλο.
0: Και εδώ θα κάνουμε μια μικρή υποσημείωση. Αν συμφωνείτε μαζί μου, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, παιδιά. Έχει το 69-39-943, τον αριθμό που ξέρετε. Λοιπόν, εδώ με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ εμπλέκονται πολλοί. Σωστά. Δεν θα τιμωρηθεί κανένας από αυτούς που είναι.
1: Τι είναι πολύ πολιτικά πρόσωπα.
0: Πολλοί, πολλοί εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, εμπλέκονται πρόεδροι, εμπλέκονται αγρότες, εμπλέκονται κτηνοτρόφοι, εμπλέκονται κακός χάμος. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι θα τη γλιτώσουν όλοι οι υψηλά ιστάμενοι. Mm. Έχω την αίσθηση. Στο θέμα των τεμπών εμπλέκονται πάλι πολλοί.
1: Ναι.
0: Και ποιοι πιστεύω ότι άλλοι, δηλαδή ο Σταθμάρχης θα φταίει τελικά. Μόνο.
1: Φταίει ο Σταθμάρχης ήδη.
0: Θα φταίει μόνο. Καλά, ναι. Ο Σταθμάρχης. Εδώ πρέπει να κάνουμε και μία ερώτηση.
1: Φταίει ήδη εννοώ βάσει κατηγορία.
0: Και μία ερώτηση. Εγώ ξέρω και ρωτώντας νομικούς, γιατί δεν έχω γνώση, νομικές γνώσεις, τους ρώτησα, παιδιά, είναι ή δεν είναι η προφυλάκηση για δύο λόγους? Μην το ξανακάνεις και μην φύγεις. Μην την κάνεις και μην το ξανακάνεις. Ο Σταθμάρχης ούτε τα λεφτά έχει να την κάνει. Ούτε υπήρχε πρέπει να το ξανακάνει, γιατί είχε
1: ναι, όταν κρίνεσαι προφυλακιστέος, πάει να πει ότι θεωρείσαι επικίνδυνος, οπότε κρίνεσαι μέχρι να τελεσιδικήσει.
0: Ναι, ο Σταθμάρχης τι, να το ξανακάνει αποκλείεται, γιατί ήταν εκτός θέσης. Λεφτά να φύγει δεν είχε, γιατί προφυλακίστηκε, ήταν μία ερώτηση που είχα κάνει τότε και δεν είχα καταλάβει ποτέ. Εκεί λοιπόν που μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, διότι δεν μπλέκονται πολύ, 2-3 είναι. Είναι στις παρακολουθήσεις, είναι στα Predator.
1: Υπάρχει Predator. Τι είναι Predator?
0: Μια εταιρεία που φτιάχνει αυτό το Predator, το συστηματάκι.
1: Η Intellexa,
0: Ναι, αυτή η εταιρεία.
1: Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Intellexa?
0: Ο Bob Dylan.
1: Ο Bob Dylan, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, ο οποίος όμως εκεί.
1: Στα ρεπό του που είχαμε τις συναυλίες.
0: Εκεί λοιπόν είναι 2-3. 4 θες. Εκεί λοιπόν, παρότι όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και σε αυτό νομίζω ότι είχε δίκιο, δεν θα πάει ψηφοφόρος να ψηφίσει σε σχέση με τις παρακολουθήσεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί, ναι, γιατί όταν.
0: Με την ακρίβεια.
1: Ναι, το πρώτο είναι αυτό. Λοιπόν, με την τσέπη του θα ψηφίσει.
0: Λοιπόν, αλλά εκεί που είναι λίγοι, υπάρχει κατ' εμέ καμιά πιθανότητα, όσο και να μπαίνουν στο αρχείο, να βγει αποτέλεσμα και κάποιοι να έχουν ευθύνες. Γιατί είναι λίγοι. Όπου μπλέκονται πολλοί.
1: Για το Predator.
0: Ναι, όπου μπλέκονται πολλοί, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Έτσι νιώθω.
1: Okay.
0: Έτσι, πολιτικός δεν είμαι, νομικός δεν είμαι. Σύντομα θα βγάλουμε έναν νομικό να μας πει, αλλά και εσείς έτσι πως την αίσθηση που έχετε. Πάντως η μάχη της Κρήτης, για να κλείσω αυτό που είπα πριν, καλά κρατεί, έχει κατέβει η Ελλάς και κοιτάει πόσους πασοξίδες μπορεί να πάρει για να πάρουν την Κρήτη.
1: Όχι μόνο στην Κρήτη, γενικότερα.
0: Στην Κρήτη υπάρχει σε συγκεκριμένα ονόματα. Ένα-ένα. Έχω τουλάχιστον 5.
1: Και για πες με ένα.
0: Σου είπα τώρα προηγουμένως τον κύριο.
1: Δεν μου
0: ήταν στο.
1: Μου
0: ναι, το είπα. Που ήταν στο. Στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Αρναούτογλου, προερχόμενος από Πασόκ.
1: Του Αρναουτάκη.
0: Του Αρναουτάκη, ναι.
1: Ο Αρναούτογλου είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι ο Βαγγέλης ο Ζάχαρης. Ο πρώτος που έχει χτυπήσει πρώτα.
1: Ο Αρναουτάκης δεν θα είναι με κάποιον. Ή θα είναι ο Αρναουτάκης?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τον κύριο Αρναουτάκη
0: λέμε...
1: παραδοσιακά τον θέλαν τα κόμματα. Και ο Μητσοτάκης τον ήθελε και το Πασόκ τον ήθελε. Τον θέλαν.
0: Το Πασόκ τον είχε.
1: Τον είχε, ναι. Τον πηγαίνουν πολύ τον Αρναουτάκη.
0: Να σου πω, η Τζάγρη τελικά δεν θα πάει
1: στην Πέλα.
0: Τζάκλι, θα πάει στο Πασόκ γενικώς.
1: Νομίζω υποψήφια.
0: Στο Πασόκ γενικώς.
1: Δεν ξέρω αν θα πάει. Υπήρξαν, δεν ξέρω αν κολλάει το θέμα λόγω των αντιδράσεων που στο εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Βέβαια η κυρία Τζάκρι, να πω ότι έχει ένα κοινό στην Πέλα όπου είναι Τζάκρι. Και την έχουν ακολουθήσει. Τώρα δεν ξέρω αν την ακολουθήσουν πάλι. Δηλαδή όταν είχε φύγει και είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ την είχε ακολουθήσει. Τώρα δεν ξέρω αν την ακολουθήσουν πάλι αν ξαναγυρίσει το ΠΑΣΟΚ. Πάντως οι αντιδράσεις είναι ότι από κάποιες πλευρές του ΠΑΣΟΚ ότι και κάτι το... ψηφίσαμε,
0: ναι,
1: κάτι μας χαλάει.
0: Και με την Κασιμάτη υπάρχει κάποιο θεματάκι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Με την Κασιμάτη είναι για να κατέβει στον Πειραιά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα κατέβει. Και εκεί υπάρχει ένα θεματάκι έντονο. Κάποιο φρένο έχει μπει εκεί σε αυτές τις δύο κυρίες, εκεί στην επιστροφή του ΠΑΣΟΚ.
1: Αλλιώς αυτό... θα είχαν ανακοινωθεί, λες.
0: Έχω έτσι πιστεύω, ότι θα είχαν ανακοινωθεί και ότι θα είχαν λυθεί τα προβλήματα. Όσο διαιωνίζονται αυτά τα θεματάκια, νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος ότι τελικά θα πάνε.
1: Μάλιστα. Η κυρία Τζάκρη θα κάνει, δηλαδή.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Όχι, ρωτάω. Εσά, έτσι, μια γενικότερη.
0: Να δηλαδή... πάρε ένα τηλέφωνο τον Κασελάκη να ξανάρθω.
1: Αυτό δεν
0: γίνεται. Δηλαδή, τα κλάματα.
1: Γιατί άμα δεν πάει στο Πασόκ, δεν υπάρχει άλλη διαφυγή. Που θα πάει. Ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε. Στον Κασελάκη, έφυγε. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει ένα από αυτά τα δύο κόμματα.
0: Γιατί? Και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει κόσμο και ο Κασελάκης θέλει κόσμο.
1: Βρε, ότι άμα θέλουν, θέλουν. Αλλά εντάξει, είναι λίγο τώρα. Αφήνει να ξαναγυρνάς. Τι είσαι δανεικός, έδωσα. Πήρε εμπειρία και σε ξαναπαίρνω.
0: Καμιά περίπτωση επιστροφή Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό τον ΣΥΡΙΖΑ. Με πολλάκι αποκλείεται.
1: Με πολλάκι πώς θα γίνει. Μα δεν τον θεωρώ.
0: Διότι εκεί θα χωρούσε και η κυρία Τζάκρη. Δηλαδή, άμα τα βρίσκανε Κασελάκη, Δημοκράτε, ΣΥΡΙΖΑ,
1: δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει πολύ βασική ιδεολογική διαφορά. Γιατί τον κύριο Κασελάκης αποπέμφθηκε και στην ουσία θέλανε να τον διώξουν. Γιατί του καταλογίζανε ότι δεν είναι αριστερός. Άρα τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που κρατήθηκε το άκρος αριστερό κομμάτι, πώς θα ξαναφέρουν τον Κασελάκη. Δηλαδή...
0: Αυτό βρε παιδιά, ο Κασελάκης δεν είναι αριστερός, δεν είναι καμένος. Ενώ ο καμένος ως πρώτη φορά αριστερά ήταν ο κανονικός αριστερός να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό. Δηλαδή, εδώ είναι τα πράγματα. Απλά εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν έχουμε τόσο μυαλό.
1: Αυτή την ώρα έχει δασική πυρκαγιά, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Μυτιλίνη.
0: Στη Λέσβο.
1: Στη Λέσβο.
0: Γιατί δεν έχει την Μυτιλίνη, είναι σε άλλα νησιά. Δεν είναι στην πόλη της Μυτιλίνης, θέλω να πω, είναι στη Λέσβο.
1: Οκ. Okay. Είναι στον προφήτη Ηλία Παρακύλων.
0: Ναι.
1: Προφήτης Ηλίας Παρακύλων.
0: Ναι, και λέω αυτό που λέω, γιατί όχι επειδή διαφωνώ μαζί σου, το καταλαβαίνεις. Τα νησιά ψάχνω κι εγώ.
1: Καλά, αυτό που είπες είναι αληθές. Η Λέσβος είναι το νησί, η Μυτιλίνη είναι η χώρα, η πόλη που λέμε.

0: Λοιπόν, να δώσουμε και ένα ταξιδάκι εκεί. Θα προλάβουμε.
1: Στη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Η Λέσβος είναι πάρα πολύ ωραίο νησί.
0: Είναι μεγάλο, βέβαια.
1: Μεγάλο νησί, έχει πολύ ωραία μέρη. Έχει ένα εξαιρετικό μέρος. Η Μυτιλίνη είναι ωραία.
0: Η πόλη μέσα
1: είναι. Έχει ένα εξαιρετικό μέρος.
0: Το Μόλιβο, λες.
1: Το Μόλιβο, ναι, γιατί κόλλησε το μυαλό μου τώρα και δεν μπορούσα να το θυμηθώ.
0: Το κατάλαβα.
1: Ο Μόλιβος, ναι.
0: Ο Μόλιβος είναι
1: εξαιρετικό μέρος.
0: Ο Μόλιβος, στο Μόλιβο είναι εκπληκτικά αν πας χειμώνα.
1: Ήμουν άνοιξη. Δεν ήμουν ούτε καλοκαίρι. Ήμουν προς καλοκαίρι.
0: Περπάτημα που κάνεις αυτό το χωριό έτσι με το κάστρο, με το πλακόστρο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πίνεις και τρομερό καφεδάκι, μπυρίτσα με θέα. Είναι απίστευτο.
0: Όντως, όλο το νησί είναι πανέμορφο. Όλο το νησί είναι πανέμορφο. Δεν σου φτάνει ούτε τρεις μέρες, ούτε τέσσερις μέρες.
1: Είναι μεγάλο νησί. Θέλει αμάξι και έχει αποστάσεις. Και για να γυρίζει δηλαδή, τα καλά μέρη, θέλει αμάξι.
0: Θέλει. Και όχι μόνο αυτοκίνητο, είναι το ότι θέλει και χρόνο. Θέλει και χρόνο. Γιατί άμα πάνε διακοπές και να είσαι να σε φάνε τα χιλιόμετρα, άσε κάθε στην Αττική οδό.
1: Εντάξει, ναι. Αν πας στον Μόλιβο, βέβαια.
0: Δεν κουνιέσαι, κάθεσαι και τρεις μέρες και δεν
1: μπορείς να πεις ότι θα πάω τρεις-τέσσερις μέρες και να κάτσω μόνο στο Μόλιβο.
0: Και τρεις-τέσσερις μέρες θα ξαναπάω του χρόνου αλλού και τρεις-τέσσερις μέρες. Το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει και στην Κρήτη. Μην κοιτάτε τώρα που εκεί του Ελλάς κινάνε το νησί από πόλη σε πόλη και τρέχουν, γιατί τρέχουν να μαζεύουν κόσμο. Αν πας διακοπές, δεν είναι ανάγκη να πας και να γυρίσεις στην Κρήτη, γιατί δεν μπορεί να τη γυρίσεις στην Κρήτη. Ούτε σε 15 μέρες διακοπές, δηλαδή ψόφιες θα γυρίσεις. Πας πόλη-πόλη, νομό-νομό και σημείο-σημείο για να πας πολλά χρόνια στην Κρήτη, πολλές φορές στην Κρήτη, για να πεις ότι κάπως τη γνωρίζεις και πέρασες.
1: Η Κρήτη έχει και δύσβατες παραλίες, τις γνωστές παραλίες, τις πιο τουριστικές, είναι δύσβατες. Δηλαδή,
0: και δεν πάνε και
1: ο Μπάλος.
0: Δεν πάνε και αυτοκίνητο κάποιος.
1: Ναι, στο Μπάλο δηλαδή, για να πας.
0: Πας με καϊκάκι.
1: Εγώ δεν είχα πάει με καϊκάκι όταν είχα πάει. Είχα πάει με αυτοκίνητο μέχρι ένα σημείο που μπαίνει σε ένα χωματόδρομο και πηγαίνει κουτσουκούτσου. Δεξιά, πρόσεχε τώρα, δεξιά, γκρεμός τώρα, θάλασσα από γκρεμός, γκρεμίλα.
0: Δεν ξέρω, έχω πάει.
1: Και τα αμάξια, αυτοί που έρχονται από τον Πάλο και εμείς που πηγαίνουμε, χωράνε ίσα από στα δύο αμάξια. Και εσύ που πηγαίνεις δεξιά, ξακρίζει λίγο, είσαι στο όριο. Δεν πέφτω.
0: Καλά, μην πέσεις.
1: Παρκάρεις το αμάξι και μετά έχει ένα ποδαρόδρομο, κατεβαίνεις με στα χώματα, έχει κάτι σκαλοπατάκια κτλ. Είναι μισάωρο εύκολα. Αλλά πρέπει να πηγαίνεις και λίγο γρήγορα. Εύκολα μισάωρο. Αλλά εντάξει, είναι αυτό που θα δεις στο τοπίο, δηλαδή είναι, δεν θα το ξαναδείς. Είναι μαγικό, αλλά είναι δύσκολο στο να πας.
0: Λοιπόν, και μια και είπα για Ελλάς, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ, ή το έχω παρατηρήσει μόνο εγώ. Όταν λέμε και όταν έχουμε τον πρώτο που θα έχουμε από πρόσωπο του νέου κόμματος, του κ. Τσίπρα, θα τον ρωτήσω μεταξύ άλλων και αυτό. Ακούω όλες τις συνεντεύξεις που μπορώ και αν δεν προλαβαίνω να τις ακούσω, τις διαβάζω. Όταν λέμε, λέει ένας συνάδελφος, για το κομμάτι που κλείσανε τράπεζες και περιμένανε οι συνταξιούχοι κλαίγοντας για να πάρουν 50 ευρώ. Για το νόμο Κατρούγκαλο. Ή για ό,τι δεν πήγε καλά. Πήγε για το Βαρουφάκι. Η απάντηση είναι ότι δεν μιλάμε για 15-19. Δεν μιλάμε για αυτή την περίοδο. Έχουμε αλλάξει όλο αυτό και μιλάμε για το 2026-27 και πότε θα γίνουν εκλογές. Όταν όμως εχθές άκουσα συνέντευξη εκπροσώπου του Ελλάς, της Ελλάς, όπως σωστά εσύ μου λες, και ρωτήσανε για τα F-35, τα δικά μας, η πρώτη ήταν, α, το 17 τα F-35, με σίγουρα με πρόταση του Καμένου
1: από την
0: ΕΣΕΑ, έγινε αυτό, δηλαδή όποτε μας βολεύει το 15-19 θα το επικαλεστούμε, όποτε δεν μας βολεύει το 15-19, δεν μιλάμε για 15-19, μιλάμε για αύριο.
1: Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο νόημα έχει να ρωτάς στελέχη, από τα νέα στελέχη της Ελλάς, να ρωτάς για το 15-19, όχι για αυτά που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τύπου Κούφο Νικολάκου και λοιπούς. Δεν υπήρχαν, δηλαδή, άλλο ρωτήσεις τον Τσίπρα, ο Τσίπρας προφανώς τον ρωτήσεις. Δηλαδή, τι να πεις τώρα στην κυρία Κούφο Νικολάκου για το 2015-19. Ήταν εκτός.
0: Αν δηλαδή, αυτή τη στιγμή...
1: Μου φαίνεται αμήχανο και να υπερασπιστεί μια κατάσταση στην οποία δεν ήταν.
0: Αν αυτή τη στιγμή μπει, γιατί κάνει διεύρυνση, κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Σωστά. Πολύ σωστά. Κάνει διεύρυνση και ψάχνει πώς θα.
1: Προς τα δεξιά της κάνει. Και προς το Πασό.
0: Και προς το κέντρο κάνει. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή λοιπόν πάει κάποιος τώρα, σε αυτή τη διεύρυνση, πάει και τον έχουμε εδώ αύριο. Δεν θα τον ερωτήσουμε τι έγινε την πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Θα πει εγώ δεν ήμουν εκεί. Γιατί έτσι όπως τα λες, θα πει εγώ δεν ήμουν εκεί, εγώ τώρα ήρθα. Από τη στιγμή που είσαι στην σκέπη του Μητσοτάκη και λες εγώ αυτόν θέλω γιατί αυτόν θεωρώ καλό, πρέπει να τον κρίνεις. Δεν είναι καθόλου, είναι ίδια. πρέπει να τον κρίνεις για αυτό που έκανε πέρσι. Εγώ διαφωνώ στο θέμα των κομμάτων. Που λες τι έκανε το Πασόκ, κυβέρνηση το Πασόκ. Ή καμία σχέση το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του Σιμίτη? Όχι.
1: Όχι. Το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Είχε καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία του Κώστα του Καραμαλή με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Όχι. Εγώ διαφωνώ με τη σύγκριση κομμάτων. Κυβέρνηση το Πασόκ, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Όταν όμως μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει κάνει πρωθυπουργό, με δικές του αποφάσεις, με δικές του επιλογές, με δικούς του συντρόφους συνεργάτες, σύντροφο λέω, είτε για τον Πασόκ, είτε για τη Νέα Δημοκρατία, είτε για το Ελλάς, για να μην νομίζω.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει συντρόφους.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο εσύ, αλλά όταν λοιπόν μιλάμε για έναν πρωθυπουργό, αυτόν τον κρίνουμε. Διότι ό,τι έγινε τις μέρες που ήταν πρωθυπουργός, από τις αποφάσεις που πήρε ο κάθε υπουργός του, που δικός του ήταν, αυτός τον έβαλε. Δεν μπορεί λοιπόν να μπει κάποιος τώρα στη Νέα Δημοκρατία στη διεύρυνση που κάνει, είτε προς τη μεριά του κέντρου, είτε στη δεξιά της μεριά, γιατί Αντώνης Σαμαράς έρχεται, είπαμε, και στη Σόλωνος θα είναι και βιβλιοπωλείο θα είναι και οι συζητήσεις έχουν γίνει και με το συγχωρημένο τον μπαμπά ήταν κολλητή. Όλα μαζί έχει κουμπώσει αυτό. Κολωνάκι μεριά, οπότε ξέρεις, είναι δική μου.
1: Ναι,
0: στο παγκράτη με θέλει, δεν ξέρω να παρκάρω.
1: Έχει μια διαφορά όμως αυτό.
0: Τι είναι διαφορά?
1: Δύο περιπτώσεις.
0: Ποια είναι διαφορά? Είναι ο ίδιος πρωθυπουργός.
1: Ότι στη μία περίπτωση εντάσσεσαι στο κόμμα που ήδη υπάρχει και σε προσωπικό που ήδη υπάρχει, ενώ στην άλλη περίπτωση είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος έχει φύγει και έχει φέρει δίπλα του ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με την προηγούμενη θητεία του. Και είναι ένας μόνος του, δηλαδή θα κρίνεις μόνο το πρόσωπο, δεν θα κρίνεις το κόμμα σε εκείνη.
0: Συγγνώμη, δεν είναι.
1: Ενώ στην άλλη περίπτωση αυτός.
0: Μόνο ο Τσίπρας θα είναι? Ο Τεμπονέρας δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ? Παράδειγμα.
1: Δεν ήταν το 15-19 ο Τεμπονέρας?
0: Ναι, δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τελευταία ήταν.
0: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν μιλάμε για πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που λέμε, αφού θες εγώ διαφωνώ στο κόμμα, μα ως μόνο στον πρωθυπουργό. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρωθυπουργός που πιστεύουμε. Αυτός ο πρωθυπουργός που πιστεύουμε και λέμε ότι είναι καλός για πρωθυπουργός, είτε λέγεται Μητσοτάκης είτε λέγεται Ανδρουλάκης, αν έχει κάνει πρωθυπουργός, από τα πεπραγμένα του πρέπει να κρυθεί. Από τα πεπραγμένα του, από τη στιγμή που έχει κάνει πρωθυπουργός. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης. Πόσες φορές έχουμε πει εδώ εμείς σε αυτή την εκπομπή για το Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση των Αρίστων, ξεκινώντας από τον Αρίστο και φτάνοντας στον Ωραίο? Πόσες φορές εγώ έχω πει ότι αυτή η κυβέρνηση ένα σχηματισμό δεν έχει κάνει? Κουμπώνει τρύπες. Υποχρεωμένο να κάνει. Ένα ανασχηματισμό μόνο στον πρωθυπουργό έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, έχει κάνει μόνο στον ανασχηματισμό? Θυμάσαι κανέναν? Όχι, εγώ δεν θυμάμαι. Έχει κάνει κουμπώνει και μάλιστα μία τον βάζει, μία τον βγάζει.
1: Κάτι γίνεται και κάνει ένα σχηματισμό.
0: Ναι, κάτι γίνεται όμως. Δεν κάνει ένα σχηματισμό γιατί αποφάσισε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.
1: Εντάξει, η διαφορά ποια είναι,
0: παιδί? Τεράστια. Λοιπόν, άρα κρίνεις τον πρωθυπουργό αυτόν για αυτούς που βάζει, γιατί αυτός τους έβαλε. Δεν φταίει μόνο ο Μακάριος αν είναι σε αυτή τη θέση. Δεν φταίει μόνο ο Αρίστος αν μπήκε και βγήκε, ούτε πρόλαβε να το καταλάβει. Δεν φταίνε δηλαδή οι υπουργοί που μπαίνουν και φεύγουν. Φταίει αυτός που τους βάζει και έχει την ευθύνη γιατί είναι πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν, αν ο πρωθυπουργός πάρει μεταγραφή ή αν ο πρωθυπουργός κάνει κάτι άλλο, ο ίδιος έχει κάνει πρωθυπουργός, ο ίδιος έχει επιλέξει συντρόφους, ο ίδιος έχει επιλέξει συνεργάτες, όπως θες να τους πεις, στο ένα ή στο άλλο ή στο τρίτο κόμμα, ο ίδιος το έχει κάνει και κρίνεται ως πρωθυπουργός που έχει κυβερνήσει. Γι' αυτό λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει αντίπαλο τον Τσίπρα καθαρά, γιατί θεωρεί πολύ κοντά το 15-19, γι' αυτό και όλη η Νέα Δημοκρατία μιλάει γι' αυτό και θεωρεί ότι πολύ κοντά δεν γίνανε όλα όπως θα ήθελε ο κόσμος τότε. Και σίγουρα αυτά που σάρει η Νέα Δημοκρατία. Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαλέξει αντίπαλο και δίπολο.

0: Μόλις ανεξαρτοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου. Τι ήταν το ερώτημα που έθεσα πριν, πώς το είπα?
1: 5 λεπτά.
0: Δεν το είπα πριν 5 λεπτά. Πριν 5 λεπτά ανεξαρτοποιήθηκε, εγώ το είπα πριν 1/4.
1: Εντάξει τώρα, τι νομίζεις ότι είναι ακόμα? Και σου λέω και εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα.
0: Ερώτησα εγώ, είναι ακόμα?
1: Και σου λέω νομίζω ναι.
0: Και λέμε νομίζω ναι. Λοιπόν, την αναξιοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με 16 βουλευτές.
1: Εκ των οποίων 7 ήταν χθες.
0: Ναι, 7 ήταν χθες.
1: Άρα να υποθέσουμε ότι όλοι οι άλλοι θα φύγουν. Αφού δεν πήγανε, θα φύγουν.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Υποθετικά μιλάω.
0: Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Μπορεί κάποιος να μην μπορούσε να πάει.
1: Άντε να πάνε να γίνουν 8. Ναι. Να ήταν ένα άρρωστο.
0: Και τώρα αυτοί θα ψηφίσουν για πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που.
1: Διαγραμματέα καταρχάς.
0: Ψηφίσανε για γραμματέα.
1: Ναι, διαγραμματέα. Και μετά για πρόεδρο. Ναι, ψηφίσανε. Άρα αυτή είναι η
0: γραμματέα. Έχουμε.
1: Ναι, και μετά πάμε για πρόεδρο.
0: Ναι, το Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν θα ψηφίσουν μόνο οι βουλευτές όμως, θα ψηφίσουν όλα τα μέλη.
0: Δούρου και Πολάκης. Και αυτό που λέγεται είναι ότι έχει προβάδισμα η Δούρου.
1: Εγώ τώρα θα σα πω γιατί Δούρου Πολάκης και όχι Πολάκης Δούρου. Επειδή είναι κυρία και την βάζουμε πρώτο, ή επειδή είναι το Δέλτα πριν το πει. Να καταλάβω δηλαδή πώς παίρνεις θέση και επειδή παίρνεις θέση πρέπει να σε επιπλήξω.
0: Ladies first.
1: Α, ladies first. Και όχι το Δέλτα πριν το πει.
0: Καλά, και αυτό θα μπορούσε να είναι.
1: Και αυτό θα μπορούσε να είναι. Οπότε σε καλυμμένο, δεν μπορώ να σε εκθέσω. Εντάξει, οκ.
0: Και μιας και λέγαμε και για τον ΟΠΕΚΕΠ, έχουμε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτών, η οποία ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτή που θέλει να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Δεν ξέρω αν θέλει να τη ρίξει.
1: Τι είπε,
0: εντάξει, το είχαν πει κάποιοι. Δεν νομίζω να θέλει να ρίξει κάποια κυβέρνηση. Κάνει έλεγχο.
1: Δεν το είπαν κάποιοι, το είπε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Ανεξάρτητα τώρα αν δεν μπορούσε χθες να πάει.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της. Έχει ένα ρόλο θεσμικό. Δεν νομίζω ότι θέλει ή έχει στόχο να ρίξει κάποια κυβέρνηση.
1: Εσύ δεν το νομίζεις.
0: Εγώ δεν το νομίζω.
1: Εσύ, ο υπουργός το νομίζει. Γιατί να πιστέψω εγώ εσένα και όχι τον υπουργό.
0: Μπορεί να πιστέψει ποιον θέλει.
1: Γίνει και εσύ υπουργό να πιστέψω εσένα.
0: Καλά τώρα.
1: Λοιπόν, 6939-943-943 συνεχίζετε από τα μηνύματά σας, τα οποία θα είναι και για την Άξο, τον Naxian Collection. 6-7 κατοστάρια τη βραδιά κάνει, παιδιά. Δηλαδή 1.500-1.200 ευρώ θα είναι το κόστος που θα μπορούσατε να πληρώσετε εσείς που έχετε λεφτά. Και εμείς που δεν έχουμε θα στείλουμε ένα μηνυματάκι, μπας και πάμε. Και γεύμα ή δείπνο στο Beach Bar. Γεύμα καλύτερα, να κάνετε τον μπανάκι μετά τον μπανάκι, ό,τι πρέπει είναι. Στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Και όσοι δεν μπορέσετε να πάτε.
0: Μόνο Αμούρ.
1: Κριστόφ. Πάρτι, παιδικά. Και όσοι δεν μπορέσετε να πάτε, να κερδίσετε για να πάτε. Εμείς εδώ, δηλαδή ο Μπουρναράς, μέχρι τη στενή Ευβοίας, πάτε για μπάνιο στη Χιλιαδού, καταπληκτική παραλία.
0: Τι είναι δηλαδή ο Μπουρναράς, να πάω εγώ?
1: Όχι, εσύ τα κανονίζεις αυτά. Φιλοκυβερνητική, και το είπε και ένας. Ποιος το είπε, φιλοκυβερνητική.
0: Είπε φιλοκυβερνητική.
1: Ναι, έκανε λάθος.
0: Δεν έκανε κανένα λάθος.
1: Λοιπόν,
0: εγώ έτσι έχω δηλώσει ότι είμαι φιλοκυβερνητικός.
1: Και διάσημος Κισός, 4 άτομα, γεύμα ή δείπνο. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε βόλτα στη στενή και να πάρετε και νεράκι, παιδιά, μαζί σας. Έχει πραγματικά το νερό που τρέχει στις βρύσες, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρεις από τη στενή. Έτσι, να το έχεις μαζί σου.
0: Η οποία δεν είναι και τόσο στενή όμως.
1: Δεν είναι
0: σαν τα στενά του Ορμούς.
1: Γι' αυτό δεν γίνεται και πόλεμος. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω να συνεχιστεί το ρεπορτάζ και θα πρέπει να φύγω για να πάω να δω τι έγινε στο Δήμο Αθηναίων, θα πρέπει να σας χαιρετήσω από τώρα.
0: Ναι. Και εμείς θα χαιρετηθούμε λίγο πιο μετά.
1: Εμείς θα χαιρετηθούμε τηλεφωνικά. Ό,τι εκτακτό θα μάθω τώρα, που πριν λίγο πριν τη συνάντηση να προλάβω, να δω τι μπορώ να μαζέψω πριν μπει μέσα ο Δημαρχός. Νομίζω 12 παρατέταρτο θα μπει να συζητήσει με τη Μετρό.
0: Τι εννοείς θα μπει στην αίθουσα?
1: Θα μπει, ναι, και να μιλήσει.
0: Εντάξει, για τις 12 είναι, παιδί μου, τα 12 παρατέταρτο.
1: Οριακά προλαβαίνω λοιπόν να μάθω ό,τι γίνεται και μετά να μάθω τι θα γίνει και μετά.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Εγώ σας χαιρετώ, την καλημέρα μας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε. Τελευταία λεπτά, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματά σας 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα στον Αντώνη. Ο Λάμπης λέει, αν είχαν λίγο μυαλό οι ψηφοφόροι δεν θα ξαναψήφιζαν κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και μας έχουν τελευταίους σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και πρώτους στην ακρίβεια. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να μην επικρατήσει πάλι το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή από Κύθνο. Πολύ ωραία η Κύθνος. Αυτό για την αγοραστική δύναμη που λες Λάμπη είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή που συνομιλούμε και με κυβερνητικά στελέχη και με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μας λένε ότι συνεχώς το αφήγημα ότι η καταπολέμηση της ακρίβειας έρχεται μέσα από την αύξηση των μισθών. Και δεν είναι λάθος, είναι μια πραγματικότητα αυτό που λένε. Βέβαια αυτό που δεν λένε είναι ότι αυτό που μετράει περισσότερο δεν είναι μόνο η αύξηση του μισθού σαν απόλυτο νούμερο, σαν αριθμός δηλαδή αυτός καθεαυτός, αλλά κυρίως το τι μπορείς να πάρεις με αυτόν τον μισθό. Και είναι αυτό που λέμε, αυτό που λέγεται ως, ονομάζεται ως αγοραστική δύναμη, όπως το λες Λάμπη. Και σε αυτή την κατηγορία, στην κατηγορία της αγοραστικής της δύναμης, είμαστε πολύ πολύ χαμηλά, σχεδόν στον πάτο της λίστας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ξέρεις το αφήγημα ότι υπάρχει αύξηση μισθών, που όντως έχει υπάρξει στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μια σχετική αύξηση του κατώτατου μισθού. Το αφήγημα όμως αυτό πάει περίπατο από τη στιγμή που η όποια αυτή αύξηση απορροφάται, καταπίνεται από την ακρίβεια. Καλημέρα και στον Άγγελο, καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος Σταμάτης θέλει να πάει και αυτός στην Άξο. Τρεις ημέρες σε παιδιά, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxion. Είναι το απόλυτο πεντάστερο, βίλες, σουίτες. Έχει και ένα κυκλαδίτικο στυλ όλο αυτό το συγκρότημα με τις βίλες και τις σουίτες. Καταπληκτική η θέα στο Αιγαίο. Στο δώρο περιλαμβάνεται και φαγητό στο Αμούρ, είναι στην παραλία της Αγίας Άννας. Μπορείτε να στέλνετε στο 6939-943-943 το όνομα τεπώνυμό σας με τη λέξη Νάξος και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, 24 Ιουλίου, εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Υπάρχει και το δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα, στις 24 Ιουλίου δηλαδή, την επόμενη Παρασκευή, θα κληρώσουμε το δώρο στην στενή Ευβοίας. Για όσους δεν πάνε Νάξο λοιπόν, θα πάνε μια εκδρομή στην στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός, με τον ίδιο τρόπο στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε την λέξη Κισός ή στενή και το όνομα τεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Ο φίλος μου ο Νίκος, την καλημέρα μου, γεια σου Νικόλα. Για την φωτιά στην Μυτιλίνη υπάρχει υπήρχε ο συναγερμός νωρίτερα, πάντως φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά. Θυμίζω ότι είναι σε δασική έκταση στον προφήτη Λία Παρακύλων και η κινητοποίηση είναι πολύ πολύ μεγάλη από την πυροσβεστική. Πάντως τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Ο Νικόλας λέει πόσο τραγικό είναι να βλέπεις ρογμές στο σπίτι σου. Αλήθεια είναι αυτό, καθιζήσεις και ρογμές σε αρκετές πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Είναι εκεί στην περιοχή, στην περιοχή προς την Ευελπίδων, για να καταλάβετε περίπου για ποιο κομμάτι μιλάμε. Με τον Μετροπόντικα να έχει ξεκινήσει την διάνοιξη για τη γραμμή 4 του μετρό, οι εργασίες σταμάτησαν και όπως έχει πει η ίδια εταιρεία, όπως γνωστοποίησε, σταμάτησαν τον Μάιο, όπου υπήρχαν και τα σχετικά παράπονα. Χθες λοιπόν είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα ήταν το πρώτο ζήτημα το οποίο ετέθη στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα μου πείτε, προφανές είναι αυτό, θα ήταν το μεγάλο ζήτημα. Έχουμε συνάντηση σε λίγο. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 11 παρά 20. Σε καμία ωρίτσα περίπου είναι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, τον Χρήστο Φαφούτη. Θα υπάρχει μάλιστα και παρουσία εκπροσώπων κατοίκων. Αυτό μας το είπε, μας το επικύρωσε στην ουσία, το γνωρίζαμε, αλλά μας το επικύρωσε και η κυρία Παπαδοπούλου, η Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, η οποία ήταν νωρίτερα εδώ στην εκπομπή. Και θα δούμε και μετά από αυτή την συνάντηση την σημερινή τι ακριβώς θα γίνει. Να πω εγώ ότι αύριο στην εκπομπή εδώ θα έχουμε και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Αποστολόπουλο, για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, ποιο είναι το μέλλον, αν θα συνεχιστούν οι εργασίες, τι υπόθηκε στη σημερινή συνάντηση του Χάρη Δούκα με τον Χρήστο Φαφούτη. Και κυρίως, τι γίνεται με τα σπίτια των ανθρώπων. Είναι 16 πολυκατοικίες περίπου οι οποίες έχουν το πρόβλημα και περίπου 200 διαμερίσματα.

Ο Μπάμπης λέει για την Νάξο. Α, για τη στενή και για την Νάξο. Γεια σου Μπάμπη, χαράλα που σε υπογράφει. Ο Τάκης καλημέρα λέει Νάξος. Ο Κωνσταντίνος καλημέρα Νάξος στενή. Ο Αντώνης Κισός. Ο Άγγελος Κισός.

Στην υπόθεση της Μαρφίν, η 46χρονη, η οποία έχει ταυτοποιηθεί για την εμπλοκή της για το τι έγινε στην Μαρφίν το 2010, φαίνεται να έχει ταυτοποιηθεί από την έρευνα της αστυνομίας ως το νούμερο 7, η 46χρονη, η οποία ζει στην Βρετανία τελευταία χρόνια και θα έρθει στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, όπως το ζήτησε και η ίδια. Αυτό το οποίο έχουμε σχολιάσει πάντως εδώ σε αυτήν την εκπομπή είναι για τις συλλήψεις στην Θεσσαλονίκη, για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν και στο θάνατο μιας γυναίκας, αλλά και για την υπόθεση της Μαρφίν. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι οι συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μαρφίν έχουν συνοδευτεί και από δηλώσεις που προεξοφλούν ενοχές, προσέξτε τώρα, πριν καν μιλήσει η δικαιοσύνη. Την ίδια στιγμή όμως, σε υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αυτό το τεκμήριο αθωότητας, η επίκληση στο τεκμήριο αθωότητας, όπως λέμε, παραμένει σταθερή και θεσμικά ορθή, όπως πρέπει. Υπάρχει προφανώς τεκμήριο της αθωότητας. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια αντίφαση. Το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου, προφανώς, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται, να εφαρμόζεται επιλεκτικά ανάλογα με τη συγκυρία ή με το πολιτικό διακύβευμα.

Γεια σου Νικόλα, γεια σου Νικόλα. Η κυρία Τσαπανίδου λέει, ο Νικόλας δεν είναι αυτή που έλεγε έλα στον Τσίπρα. Τι εννοείς έλεγε έλα. Εννοείς την ατάκα έλα με, πρόεδρε έλα με φόρα έλεγε. Τι έλα. Πρόεδρε έλα, έλα με φόρα. Πριν από λίγο, το είπαμε και πριν, ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής υπόπη Τσαπανίδου. Το ΣΥΡΙΖΑ πλέον μένει με 16 βουλευτές. Χθες στην συνεδρίαση που είχαν μόλις 7 βουλευτές ήταν στην συνεδρίαση. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος τις τελευταίες εκλογές, το είπαμε πριν και στη συζήτηση με

Υπάρχει, λέει, κυβερνητικό πρόγραμμα και αυτό που είπε ο κύριος Μελίδης είναι μεγάλη αλήθεια. Είπε ότι υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ κυβερνητικό πρόγραμμα και όντως υπάρχει, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, είναι ένα κόμμα το οποίο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν γίνεται να μην έχει κυβερνητικές θέσεις ή ένα σχετικό πρόγραμμα. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας που απλά διαλύθηκε. Και εξέφρασε την ελπίδα ο κύριος Μελίδης ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, όπως είπε ο κύριος Μελίδης, πιστεύει ότι θα γίνουν την άνοιξη, αυτό πιστεύω και εγώ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην Βουλή. No, sir.

Η Μαρία μου στέλνει ένα δημοσίευμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το είπαμε και νωρίτερα, Μαρία, είναι διώξεις σε 22 κατηγορούμενους συνολικά, μεταξύ των 22 είναι και 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι και αρκετοί πρώην υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και πολιτικό προσωπικό. Να πω ότι από τους 4 ενεργεία βουλευτές, οι 3 κατηγορούνται για υποκίνηση σε κατάχρηση εμπιστοσύνης και ένας για υποκίνηση σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ένας εξ αυτών κατηγορείται και για υποκίνηση σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης. Έλα Νίκο, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στον Μπάμπη. Sorry που δεν είπα καλημέρα, οδηγάω. Καλά ρε Μπάμπη, εντάξει, δεν παρεξηγηθήκαμε, την είπα την καλημέρα μόνος μου. Και όταν οδηγάς, εντάξει, δεν χρειάζεται να γράφεις και στο κινητό ταυτόχρονα. Εκτός αν έχεις σταματήσει και σε παρεξήγησε.

Στα φανάρια γράφω, λέει ο Μπάμπης. Ο Νίκος επανέρχεται, ο φίλος μου ο Νίκος. Θυμήθηκαν όλοι την 13η σύνταξη, όταν την έκοβαν ήταν καλά. Με φατσούλα που κλαίει. 13η σύνταξη, πολλή συζήτηση. Είναι τα λεγόμενα δώρα, Χριστούγεννα και Πάσχα. Είχαν κοπεί το 2010, ήταν στην αρχή της κρίσης και με την έναρξη των μνημονίων, του πρώτου μνημονίου, από τον Γιώργο Πανδρέου. Τότε καταργήθηκε η 13η σύνταξη. Βασικά δεν είχε καταργηθεί τελείως, είχε μειωθεί και, αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξω πιο μετά, ήταν ανώτατο όριο 400 ευρώ. Στη συνέχεια, 2010-2014, στη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν, Νέας Δημοκρατία, υπήρξε η ολική περικοπή.

Νικόλα, δεν ξέρω που ψάχνει γραφείο ο Αντώνης Σαμαράς. Λέει ο Νικόλας ότι ψάχνει γραφεία, λέει, για γραφείο για το κόμμα του ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Γεωργιάδης πριν είπε ότι κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Και το πολιτικό γραφείο του Αντώνη Σαμαρά είναι στο κέντρο. Είναι εκεί λίγο πιο πέρα από την πλατεία Συντάγματος, κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Μπορεί για το κόμμα του να θέλει και κάτι άλλο.

Εδώ μεταξύ ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, απλά είναι οι εξελίξεις και έρχονται συνεχώς οι ειδήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να παραδώσουν τις έδρες τους οι βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτοποιήθηκαν. Μάλιστα εξαπολύει και βέλη κατά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο το κόμμα της Κουμουνδούρου για ένα οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Τη μορφή αυτή την άφησε νωρίτερα και ο κύριος Μελίδης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο οποίος είπε ότι για ποιο λόγο να φεύγουν και να αναξιοδοτούνται βουλευτές με δόσεις. Ότι είναι, λέει, σαν να υπάρχει κάτι, ένα σχέδιο. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να παραδώσουν τις έδρες τους όσοι βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν. Να θυμίσω, κυρία Τσαπανίδη, που ανεξαρτητοποιήθηκε και χθες πήρε την έδρα από τον κύριο Καραμέρο, η Μυρτώη Κοροβέση, η οποία Κοροβέση είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Ο κύριος Καραμέρος λοιπόν έφυγε, απεχώρησε, παρέδωσε την έδρα. Ο επόμενος ήταν ο κύριος Σπίρτζης, ο οποίος δεν θέλει να εμπλακεί. Μετά ήταν ο Αθανασίου, ο οποίος έχει φύγει προ λίγων ημερών από την ζωή, και μετά ήταν η Μυρτώη Κοροβέση, η οποία πήρε την έδρα, ανεξαρτοποιήθηκε.

Από αύριο Παρασκευή ανεβαίνει αρκετά το θερμόμετρο. Θα φτάσει μέχρι και τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία εκεί Κυριακή Δευτέρα. Οπότε πάμε σε συνθήκες καύσωνα. Και έτσι καλοκαιρινά να κλείσουμε, να πούμε άλλη μια φορά το δώρο. Με τις 3 ημέρες 2 διανυκτερεύσεις στον Axian Collection στην Νάξο, είναι το απόλυτο πεντάστερο βίλες, σουίτες και κλαδίτικο στυλ, καταπληκτική η θέα στο Αιγαίο. Συνφαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, 6939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι ήδη πάρα πολλά. Είναι πολύ μεγάλη λίστα των ανθρώπων που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να πάνε στην Νάξο. Είναι μια σειρά ταξιδιών που δίνει ο σταθμός και κληρώνουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να θυμίσω, έχει προηγηθεί η Αμοργός, έχει προηγηθεί η Σύφνος. Τι άλλο έχουμε δώσει. Έχουν προηγηθεί οι Σπέτσες. Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν θα δοθεί σε έναν από εσάς και το τριήμερο στην Άξο. Συν μία εκδρομή στη στενή Ευβοίας, για μπάνιο στην Χιλιαδού και ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Στέλνετε λοιπόν ή το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κισσός ή το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε. Ήταν η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9 με 11 το πρωί. Somewhere close it waits in place. Μένετε συντονισμένοι στον 94,3. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος με την εκπομπή Μιχίες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια χαρά σε όλους.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 11.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτζ 4,3. Συνεχίζεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις και τις βάσεις πυράβλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να ηχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνει ότι αναχαιτίζει εχθρικές απειλές από ντρόουνς. Υπό έλεγχο μερικό έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε δασική έκταση στην περιοχή του προφήτη Ηλία Παρικύλων στη Λέσβο. Ισχυρές παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτές, άσκηση Ευρωπαϊκή Αγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την αναξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Το κόμμα πλέον μένει με 16 βουλευτές. Στις 12 το μεσημέρι, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και βλάβες που έχουν παρουσιαστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του Μετρό. Μέχρι σήμερα θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μηχανογραφικό.e.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κώδικο. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, που έφυγε από την ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Στον καιρό, ζεστός ο καιρός σήμερα στη χώρα, τοπική όμβρη μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια νησιωτικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα,
1: non-binary.
0: Πολλές καλημέρες. Δεκάξι του Ιουλίου, μέρα Πέμπτη, ημέρα για ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, φυσικά μαζί με τον Παναγιώτη τον Μπουρναρά, γιατί γιορτάζει σήμερα, είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού και ως γνωστόν από τους πιο, από το μεγαλύτερο fan club φιδιών στην Ελλάδα είναι ο Παναγιώτης Μπουρναράς, έτσι δεν είναι Παναγιώτη? Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει το θερμόμετρο γενικά, ο υδράργυρος, ορίστε,
2: θα πάει 40,
0: ναι. Κάποιος να κλείσει το... τη θέρμανση. Λοιπόν, την Κυριακή προέκυψε και ο τελικός του Μουντιάλ. Μάθαμε και το δεύτερο φιναλίστ για πρώτη φορά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Θα αναμετρηθεί η Ισπανία με την Αργεντινή. Για πρώτη φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης κόντρα στην πρωταθλήτρια κόσμου, Ισπανία πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αργεντινή πρωταθλήτρια κόσμου, ένα νομίζω ότι πιο δίκαιο ζευγάρι τελικού για αυτό το Μουντιάλ. Διαφωνείς κύριε Πουρναρά για τη δικαιοσύνη αυτού του ζευγαριού? Ναι, μακρά. Και λέω ότι πιο δίκαιο γιατί η Ισπανία στον έναν ημιτελικό έκανε μια, τότε έλεγα και χθες, την επιτομή της εμφάνισης ομάδας, κατάπιε τα γαλάκια, τους Γάλλους που για πολλούς, ακόμα και για μένα, ήταν το νούμερο ένα φαβορί και η καλύτερη ομάδα αυτού του Μουντιάλ, μέχρι που βρέθηκε απέναντι στην Ισπανία, τους πάτησε κυριολεκτικά η Ισπανία. Μια εμφάνιση σεμιναριακού επίπεδου, σεμιναριακού μεταπτυχιακού επίπεδου, όπως λέει και ένας φίλος, γεια σου ρε Γρώμη. Και από την άλλη η Αργεντινή του τεράστιου Λιονέλ Μέση, που μπορεί να μη σκόραρε αλλά έβγαλε δύο ασίστ, που έχει κάνει και τους υπασπιστές του από το προηγούμενο μάτς, από τον προημιτελικό έτσι και στον μιμιτελικό, να πάρουν και αυτοί τα όπλα τους και να σταθούν δίπλα του. Δεν θα αντέχει άλλο. Αν τα περιμέναν όλα από το Μέση, εκεί ήταν πάλι ο Μέση. Η Αργεντινή που είναι η ομάδα των μεγαλύτερων ανθρωπών. Έτσι και χθες, όπως και όταν έχανε 2-0 από την Αίγυπτο, το γύρισε με την Ελβετία, κέρδισε στο δεύτερο ημίχρονο, στην παράταση. Χθες δεν χρειάστηκε η παράταση, παρότι έχανε μέχρι το 85, γιατί από τη στιγμή που η Αγγλία προηγήθηκε στο σκορ, στο 57 με τον Γκόρντον, και ο γίγαντας αυτός ο Τούχελ τη γύρισε πίσω. Λοιπόν, να παίξει άμυνα η Αργεντινή, την κατάπιε την Αγγλία, κυριολεκτικά την κατάπιε. 2 γκολ, 2 δοκάρια, 3 αποκρούσεις για highlight του Pickford, τα λέει όλα. 1 ακόμα ανατροπή από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, γι' αυτό λέω ότι πιο δίκαιο αυτό το ζευγάρι. Ισπανία Αργεντινή και τα μυαλά στα κάγκελα την Κυριακή στις 6 η ώρα, εκεί που για πρώτη φορά θα δούμε το ημίχρονο, από ό,τι φαίνεται, για άλλους λόγους όμως, για ποδοσφαιρικούς, για καθαρά τελετουργικούς, διαφημιστικούς κτλ. Το ημίχρονο να κρατάει όχι 15 λεπτά αλλά 30 λεπτά. Είναι και show. Μαντόνα, Σακύρα, Τιμπερλέκης κτλ.

Δεν ξέρω αν θα το πάρει η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, αλλά σίγουρα είναι το Μουντιάλ, θα είναι το Μουντιάλ που θα γραφτεί στην ιστορία για τον 39χρονο Λιονέλ Μέση, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο μεγάλος θριαβευτής, ακόμα και αν δεν το πάρει η Αργεντινή, επιμένω, στον τελικό της Κυριακής, ο μεγάλος θριαβευτής αυτού του Μουντιάλ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Λιονέλ Μέση, που μάλιστα δήλωσε ότι ξέρω ότι χαίρεται από εκεί πάνω ο Μαραντόνα που με βλέπει, γιατί με αγαπούσε πολύ. Τα όσα έχει κάνει αυτός ο μύθος, αυτός ο ποδοσφαιρικός θεός, σχεδόν στα 40 του, είναι όντως σοκαριστικά, αποδεικνύοντας ότι εκτός από την ποιότητα, την ψυχή, το τσαγανό δηλαδή, έχει και την προσωπικότητα για να τα βάλει, με τον τύπο που δεν έχει χάσει σχεδόν από κανένα, δηλαδή με τον χρόνο. Ναι, τα βάζει, τα έχει βάλει και με τον χρόνο, και αποδεικνύει ότι είναι απλά ένας αριθμός. Χθες, κόντρα στην Αγγλία, ο Γκόατ είχε 9 πετυχημένες τρίπλες. 9 πετυχημένες τρίπλες. Μια επίδοση που αποτελεί ρεκόρ και ισοφαρίζει τα δύο προηγούμενα ρεκόρ που πάλι δικά του ήταν σε αγώνα Μουντιάλ. Το πρώτο το είχε κάνει όταν ήταν 23 χρονών. Το καινούργιο το έκανε στα 39 του. Η πρώτη φορά που είχε κάνει 9 πετυχημένες τρίπλες σε αγώνα Μουντιάλ ήταν κόντρα στη Γερμανία σε ηλικία μόλις 23 ετών, το 2010. Η δεύτερη ήταν 8 χρόνια μετά, 8 χρόνια πριν, στο Μουντιάλ του 2018, κόντρα στην Ισλανδία, στα 30 του χρόνια. Χθες ήταν 39 και πάλι έκανε 9 πετυχημένες τρίπλες. Λοιπόν, πάλι κόντρα σε ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση, λέω εγώ αυτό.

Λοιπόν, θυμίζω το δώρο εδώ του σταθμού, του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Τα δύο δώρα, δεν είναι ένα. Το μεγάλο είναι ένα τριήμερο με δύο διανυκτερεύσεις στην Naxos, στο πολυτελές Naxian Collection. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για να δηλώσετε συμμετοχή, στέλνετε στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Naxos. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, 24 Ιούλη, 10 με 11 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Έχουμε όμως και ένα δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα, δηλαδή 24 Ιουλίου, κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε Naxos, μπορούν να βολευτούν με μια εκδρομή στη Στενή Ευβοίας. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού, τρομερή παραλία του Αιγαίου, και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber, στέλνει το ονοματεπώνυμό σας, αλλά τη λέξη Κισός εδώ έχει Naxos.

Λοιπόν, μόλις τώρα διαβάζω στο Sportal την ιστοσελίδα ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ, δημοσίευμα, οριστική συμφωνία ΑΕΚ Ολυμπιακού για την παραχώρηση από την ΑΕΚ στο Μπασκετικό Ολυμπιακό του γηπέδου της, της Σανέλ Αρίνα, ως προσωρινής έδρας των Ερυθρόλευκων, των πρωταθλητών Ευρώπης και πρωταθλητών Ελλάδας στην Ευρωλίγκα και τη Στίχημαν GBL εν ώψη της νέας σεζόν, και όσο, για όσο καιρό συνεχίζονται τα έργα ανακαίνησης στο ΣΕΦ.

Σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με το αποκλειστικό δημοσίευμα του Σπόρταλ, ο Ολυμπιακός οριστικοποιεί τη λύση της Ανέλ Αρίνα για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-27. Επήλθε συμφωνία με την ΑΕΚ για την παραχώρηση του κλειστού των ανολιωσίων. Υπήρξαν καιρό, μεγάλο διάστημα, οι διαπραγματεύσεις και υπήρχαν ζητήματα σε επαφές που αναζητούσαν λύσεις. Με αυτό το δεδομένο και από τη στιγμή που επήλθε αυτή η συμφωνία, ο Ολυμπιακός θα καταθέσει κανονικά το παραχωρητήριο της Ανέλ Αρίνα στο φάκελο συμμετοχής του για τη νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Οπότε θα είναι το νέο σεφ, ακούγεται, μπορεί να είναι το νωρίτερο το Νοέμβριο, το αργότερο τον Ιανουάριο. Κατά μέσο όρο δηλαδή, στις εκτιμήσεις για το πότε θα είναι έτοιμο το νέο σεφ, κύριε Πούρναρα, Δεκέμβριο, αφού λέει νωρίτερο Νοέμβριο, αργότερο Ιανουάριο, βάλει ένα Δεκέμβριο να είστε μέσα. Θυμίζω ότι η Ανέλ Αρίνα πληρεί όλες τις προδιαγραφές της Ευρωλίγκα, έχει χωρητικότητα άνω των 9.000 θέσεων και αποτελούσε εξ αρχής, νομίζω, την πρώτη, όχι μόνο την πρώτη, αλλά και τη μοναδική στοχευμένη επιλογή των πυριωτών για αυτούς τους 3-4 μήνες που θα μετακομίσουν από την φυσική τους έδρα το ΣΕΦ. Δεν θα είναι μικρά τα έσοδα και για την ΑΕΚ. Από αυτά που θα πάρει από τους Αγγελόπουλους είναι μια σούπερ μεταγραφή, μια καλή, πολύ καλή μεταγραφή για την ομάδα μπάσκετ, λέω εγώ. Βεβαίως υπήρχαν αντιδράσεις από τους οργανωμένους, δεν ξέρω πώς θα ξεπεραστούν, τι θα γίνει, αλλά η ουσία είναι ότι επήλθε οριστική συμφωνία Ολυμπιακού ΑΕΚ για τη χρησιμοποίηση από τους ερυθρόλευκους της Ανέλ Αρίνα.

Χθες βγήκε λευκός καπνός στις εκλογές της Λίγκας, παρότι το 7-7 δεν θα άλλαζε, δεν χρειάστηκε, γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε ένα ή δύο βήματα πίσω, αποδέχτηκε ουσιαστικά την πρόταση του Γκαγκάτση, της ΕΠΟ, για εναλλάξ προεδρία με τον Γιάννη Αλαφούζο, μια χρονιά Γιάννης Αλαφούζος, μία ο Μαρινάκης. Χθες την είχε καταγγείλει, μάλλον προχθές την είχε καταγγείλει ως τιμένη πρόταση. Χθες την αποδέχτηκε με μια σκληρή βεβαίως ανακοίνωση, εξηγώντας τους λόγους που την αποδέχτηκε. Λοιπόν, μην αλλάζοντας βεβαίως την άποψή του ότι ήταν λίγο ως πολύ πραξικοματικό αυτό που έκανε η ΕΠΟ,

Όπως είπε ο Μαρινάκης, αποδέχτηκε αυτή την πρόταση για να μην αφήσει να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League. Ενώ στις καταγγελίες του πάλι ήταν λάβρος κατά του πρώην συμμάχου του, του Ιβάν Σαββίδη, λέγοντας ότι ο Σαββίδης έστελε μηνύματα σε ομάδες ότι θα καλύψει το μπάτζετ τους αν ήταν καλά παιδιά και ψήφιζαν αλαφούζο. Ένα καλό ερώτημα είναι πώς θα το έκανε ο Ιβάν Σαββίδης αυτό, αφού είναι γνωστό ότι είναι περιορισμένα τα έσοδα και η ρευστότητα και αυτή τη χρονιά του Σαββίδη για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για τους λίγο πολύ γνωστούς λόγους, πώς θα κάλυπτε για να έπαιρνε μία ή δύο ψήφους, πώς θα κάλυπτε τα έξοδα. Εκτός αν τα πλήρωνε αλαφούζος. Το είχαμε δει τότε, στις εποχές της συμμαχίας ΑΕΚ Ολυμπιακού, συγγνώμη, ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, όταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο αντί αυτού του Δημήτρη Μελισσανίδη, έτρεχε όλο αυτό το project για να αλλάξουν οι ενώσεις οπτική και να πάρουν την ΕΠΟ οι σύμμαχοι, οι τότε σύμμαχοι. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος έβαζε και ο Μελισσανίδης στην τεκνογνωσία και αυτός που κάλυπτε οικονομικά ήταν ο Ιβάν Σαββίδης τότε.

0: Μάλιστα ο Μαρινάκης αρχικά ήθελαν αυτός την πρώτη χρονιά πρόεδρος, κάτι που δεν δέχτηκαν οι υπόλοιποι, και έτσι η πρόταση του Γκαγκάτση προχθεσινή πέρασε όπως ακριβώς ήταν, δηλαδή πρώτη χρονιά πρόεδρος Αλαφούζος και μετά τον διαδέχεται ο Μαρινάκης. Λοιπόν, στα μεταγραφικά τα έχουν μπερδέψει λίγο οι Ολλανδοί, θεωρώ εγώ. Σύμφωνα με ολλανδική ιστοσελίδα, την Football International, ο πρόεδρος της Σαμσουσπόρο, Γιουξέλ Γιλντιρίμ, είχε απορρίψει πρόταση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ του Παναθηναϊκού για την παραχώρηση του Ολλανδού, του Ρίκι Φαντρόγκελεν, του αριστεροπόδαρου στόπερ της Σαμσουσπόρ. Και γι' αυτό το λόγο μετά ο Παναθηναϊκός κινήθηκε και υπέγραψε τον Τεφράι. Άλλη περίπτωση, μία ήταν τελείως διαφορετικό. Ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό λέω, τα έχουν μπερδέψει λίγο. Ο Παναθηναϊκός δούλευε και τις δύο περιπτώσεις, και του Στέφαν Τεφράι και του Φαντρόγκελεν. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στα 4 εκατομμύρια ποτέ. Μπορεί να τα έχει φτάσει μαζί με μπόνους, να εννοούν. Εν πάση περιπτώσει, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η Ολλανδική, αναφέρει ότι η Τραμζοσπορ έχει έρθει σε προσφορική συμφωνία με τον Φαντρόγκελεν και πλέον είναι στο τελικό στάδιο της διαπραγματεύσεων με τη Σαμσουσπορ για το transfer fee που θα πληρωθεί. Από την Τουρκία πάντως λένε ότι υπάρχουν συζητήσεις της Μπασάκσεχίρ με τον Μπακασέτα, ο οποίος δεν υπολογίζεται στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει να απαλλαγεί και από το συμβόλαιό του. Μπασάκσεχίρ κατά καιρούς έχουν πάει οι παίκτες Έλληνες. Τελευταίος πρέπει να ήταν ο Πέλκας, αν θυμάμαι καλά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Ο Κώστας ο Χατζής μου λέει: χθες σου έδωσε ένα στατιστικό καλημέρα. Η Αργεντινή, όταν βρέθηκε μια νίκη μακριά από τον τελικό στις προηγούμενες 6 φορές, την πήρε και τις 6. Από χθες έκανε το 7 στα 7 και ας μου είπες ότι ναι, αλλά έχει 2 νίκες απέναντι στην Αγγλία και αυτές τις έκανε 3 από χθες. Φίλε μου, από ό,τι είδες, γιατί με παρακολουθείς, Κώστα μου, δεν, εγώ την Αργεντινή πίστευα ότι θα περάσει, την είχα δώσει, όπως πίστευα ότι θα έρθει και γκολ του μάτς. Και θα είναι και over, που πλήρωνε και καλά το over. Τα στατιστικά ερμηνεύονται πολλές φορές όπως θέλει ο καθένας, και επειδή όταν είναι και λίγο αμφίρροπα μπορεί να τα επικαλεστεί κάποιος. Δηλαδή κάλεστα σήμερα κάποιος θα μπορεί να έλεγε, αφού η Αργεντινή είχε κερδίσει πόσες φορές την Αγγλία. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι οι Άγγλοι αποδείχθηκαν κότες, φλόροι, πες όπως θέλεις, ενώ οι άλλοι μάγκες, άντρες της Αργεντινής. Επίσης, παρότι ο Τούχελ τον ξεσκίζουν όλοι στην Αγγλία για το τραγικό κοουτσάρισμά του, τη διαχείριση που έκανε, νόμιζε, επειδή το ίδιο έχω ακολουθήσει και με το Μεξικό, και αν και έχει την δικαιολογία πως έμεινε με 10, αλλά και με την Νορβηγία, και του βγήκε, δηλαδή παίζοντας άμυνα. Ήταν δεδομένο από τη στιγμή που από το 60-65 γύρισε όλη την Αγγλία πίσω για να παίξει άμυνα, και τον έβαλε κυριολεκτικά μέσα η Αργεντινή μέσα στην περιοχή. Την έβαλε κυριολεκτικά μέσα στην περιοχή του Pickford την Αγγλία. Συνέχιζε. Πίστευε ότι θα παίζει με το ρολόι, αλλά φαινόταν τι έκανε νιάου στα κεραμίδια. Και οι Αργεντίνοι έχουν τρομερή ψυχολογία. Τρομερή ψυχολογία. Από τη στιγμή που καταφέρουν και ισοφαρίζουν, όπως και με τους Αιγύπτιους, σου δίνα την εντύπωση, ξέρεις μάλλον, όχι σου δίνα την εντύπωση, ξέρεις ότι θα πετύχουν και δεύτερο γκολ και τρίτο αν χρειαστεί. Πόσες νίκες προκρίσεις έχουν πάρει στις παρατάσεις, έτσι. Βασίλη μου, καλημέρα. Το έχει γράψει αποκλειστικό αυτό ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης στο Box to Box, στο Sport Dog, εδώ και 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, για τον Φρόιλερ, τον 34χρονο βασικό μέσο της Εθνικής Ελβετίας στο Μουντιάλ, που έχει περάσει και από την Nottingham Forest, ότι είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Όταν όλοι γράφανε για Άμπραμπατ και για Μπρόζοβιτς, ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης έγραφε ότι υπάρχει και αυτός και είναι ψηλά, ότι και αυτός έχει, μπορεί να είναι 34 χρονών, και αυτός όμως έχει πολλές προτάσεις. Έχει γραφτεί αυτό το όνομα, εγώ σας είπα και που το άκουσα, με πλήρες ρεπορτάζ μάλιστα. Ο Γκρέκ λέει: καλημέρα φίλε μου, για άλλη μια φορά αποδείχθηκε πόσο loser ομάδα είναι αυτή, και αυτή τη φορά έχουν και loser προπονητή τον Τούχελ, οι Άγγλοι και το Τούχελ. Μια φάση στο παιχνίδι σημάδεψε όλο τον αγώνα, εκεί που έγινε το σκληρό φάουλ στο Μέση και έπεσαν οι 10 πάνω στον παίκτη και το διαιτητή να τους φάνε. Εκεί φάνηκε πως αυτό το παιχνίδι δεν θα το χάσουν οι Αργεντινοί. Τώρα για τον τελικό το βλέπω 50-50. Κοίτα να δεις, έχεις δίκιο, γιατί όταν η Ισπανία με τέτοιο εκοφαντικό τρόπο καταπίνει και αποκλείει την Γαλλία στα ημιτελικά, και η Αργεντινή συνεχίζει το χαβά της, δηλαδή με μεγάλες ανατροπές να καθαρίζει στο τέλος τα παιχνίδια και να προκρίνεται, και από τη στιγμή μάλιστα που και οι πασπιστές του Μέση έχουν πιάσει δουλειά και του δίνουν, έχουν βγει μπροστά και του δίνουν στηρίγματα, είναι 50-50. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης που θέλει να γίνει και πρωταθλήτρια κόσμου, και την πρωταθλήτρια κόσμου. Έτσι, που δύο ομάδες που είναι αίτητες, με τον Ντελαφουέντες τρέχει ένα αίτητο σερί 14 αγώνων σε Euro και Mundial η Ισπανία, 13 νίκες, μόλις μια ισοπαλία. Έτσι, και η Αργεντινή δεν ξέρω από πότε έχει να χάσει, έτσι, σε Mundial και Copa America, το τελευταίο Copa America. Δύο ομάδες που από τη μία έχουμε το Μέση και τους υπασπιστές του, και από την άλλη τον ορισμό της ομάδας Group, που έχουν δύο προπονητές οι οποίοι είναι απόλυτα συμβατοί
Και για τις ομάδες ο De La Fuentes για την Ισπανία και ο Σκαλόνι για την Αργεντινή είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν. Και έχουν αποδείξει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ πως το έχουν στη διαχείριση, τα πάνε πολύ καλά. Γι' αυτό 50-50, αν και πιστεύω θα δίνα ένα ελαφρύ προβάδισμα εγώ στην Ισπανία.

Λοιπόν, ο Κώστας λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Σε βαθμό εκνευρισμού, κακιά εχθές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και ο προπονητής ξεκάθαρα είπε ότι κάποιοι δεν κάνουν και θέλει 3-4 ακόμα μεταγραφές. Ποιότητα. Γιατί την προηγούμενη φορά που κάναμε αυτή την κουβέντα και που τα έλεγα αυτά πράγματα, υπήρχαν φίλοι μου της ΑΕΚ που λέγανε ότι όχι, εννοεί για το συμπληρωματικούς, για το rotation, να συμπληρωθεί το roster. Λοιπόν, όλοι λένε ότι υπάρχει χρόνος ακόμα, είναι έτσι όντως? Ο Νίκολης πάντως δεν είπε κάτι τέτοιο, το αντίθετο. Οι ρεπόρτερ τα λένε αυτά και οι φίλοι της ΑΕΚ, οι περισσότεροι τα λένε αυτά, εφησυχασμός. Ξεχνάμε ότι ο Ριμπάλντα κολλάει πολύ καιρό σε ένα στόχο και δεν δουλεύει παράλληλα και άλλους παίκτες. Πώς θα κάνει 4 μεταγραφές σε λιγότερο από ένα μήνα μέσα? Εγώ ανησυχώ υπερβολικά, ή αυτοί που λένε ότι υπάρχει χρόνος έχουν δίκιο και όλα θα γίνουν έγκαιρα. Και 4 είναι χωρίς να φύγει ο Πινέδα. Αν φύγει, πάμε για 5. Ναι, γιατί όταν είπε ότι μπορώ να παρατάξω μια καλή ενδεκάδα και έχω άλλους 3-4 μπορεί να είναι βασική, δηλαδή ουσιαστικά μια δεκατετράδα, μια ενδεκάδα και τρεις αλλαγές. Ούτε καν 5. 14 με 15. Και ποιοι μπορεί να είναι οι 14 με 15? 301. Ρώτα 2. Μουκουντή 3. Ρέλοας 4. Βάλτε τον ένα αριστερό μπακ, τον Μπίλιο 5. Μαρίν 6. Μάνταλος 7. Καρίνεν 8. Γιώβιτς 9. Ζήνη 10. Βάρκα 11. Πινέδα δεν τον έχει. Ζουμπκόφ 12. Έτσι. Κουτέσα 13. Κοϊτά 14. Ναι. Αυτοί είναι. Δεν είναι άλλοι. Ούτε Λιούμπισιτς, ούτε Ηλίασον που είναι για να φεύγουν. Ούτε Καλοσκάμνης, ούτε Αλεξίου. Πιτσιρικάδες. Ούτε Σαχαμπό. Άντε να εννοεί και τον Γεωργίεφ, που δεν ήταν κακός με την φύτε στο 0-0, ο στόπερ, ως δεξιό στόπερ. Θυμίζω απλά ο Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ είναι μεταγραφές του Ιανουαρίου που λέγανε ότι θα ήταν έτοιμοι και θα βοηθούσαν στο βασικό rotation έτος. Δηλαδή, μετρημένα κουκιά, αυτοί 14 που είπε, 15, σας τους είπα ποιοι είναι. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν, χαίρομαι όμως, γιατί είναι τυχερή η ΑΕΚ. Είναι τυχερή όχι που έχει το Ριμπάλντα, είναι τυχερή που έχει το πρώτο απ' όλα τον Νίκολιτς. Αυτό που έκανε χθες ο Νίκολιτς, γιατί δεν ήταν το 0-0 με τη Φύτεσε, δεν μένω εγώ στα αποτελέσματα και στην εικόνα. Μένω στις αιτίες της εικόνας. Αυτό που έκανε ο Νίκολιτς ήταν κυριολεκτικά ένα ηλεκτροσοκ. Διαβάζω τα πρώτα σχόλια επιφανών ρεπόρτερ της ΑΕΚ και μηδιούσα το πρωί. Δεν ήξερα πώς να το μαζέψουν. Βεβαίως τι θα λέγανε, ότι δεν έχει δίκιο ο Νίκολιτς. Ναι, όμως αυτό το δίκιο που το δίνουν, έσπευσαν να το δώσουν στον Νίκολιτς, μέχρι χθες με βάση τα ρεπορτάζ τους το αμφισβητούσαν. Δεν το υποστήριζαν, έλεγαν το αντίθετο. Έτοιμη η ομάδα η ΑΕΚ, υπάρχει χρόνος, 2 με 3 μεταγραφές. Έτσι, ρόστερ 20 παιχτών. Αυτά. Χαίρομαι γιατί έχω ακούσει πολλά και εδώ και στο σκοράκια σε σχέση με αυτά που λέω. Τα καμπανάκια που χτυπάω. Χθες καμπάνα των Παρισίων χτύπησε ο Νίκολιτς. Δεν ήταν τα καμπανάκια του Μίχου. Και με δικαίωση επιβεβαίωσε 100% σε όλα. Σε όλα. Και εμένα και τον Σταύρο τον Γεωρακόπουλο, τον πράκτορα που τα λέει. Τα πούμε και σήμερα, πιστεύω. Γιατί θα πρέπει κάποια πράγματα να τα βλέπουμε σωστή βάση. Να κάνουμε κριτική και έλεγχο έτσι όπως πρέπει. Η ΑΕΚ ζει σε ένα συννεφάκι επειδή πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι. Ζεις το άντε να πάμε να γυρνάει, που αυτό καλά γίνεται, το τρόπαιο σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και όχι μόνο της Ελλάδας. Έτσι. Ότι υπάρχουν παιχταράδες στην ομάδα, λίγα πράγματα, λίγες πινελιές θέλει η ομάδα, ότι ο προγραμματισμός πάει μια χαρά, ότι η Ριμπάλα τα ξέρει όλα, μην ανησυχείτε, είναι ο master class στον προγραμματισμό. Κάτω από τα ραντάρ δουλεύει, γι' αυτό δεν μαθαίνουμε τίποτα. Και το ένα και το άλλο. Και για τον Νίκολιτς, πάρτε τα.

Τι είπε ο Νίκολιτς για όσους δεν έχουν εστιάσει στα πολύ σημαντικά που είπε, γιατί οι τίτλοι είναι για τον Πινέδα. Είναι και σημαντικό και αυτό για τον Πινέδα, αλλά δεν είναι το βασικό. Λοιπόν, τι είπε ο Νίκολιτς χθες, μεταξύ άλλων, ξέχωρα από το ότι είναι θυμωμένος για το παιχνίδι, για την εμφάνιση κτλ. Πρώτον, όλοι λένε ότι έχουμε χρόνο. Εγώ λέω ότι δεν έχουμε χρόνο. Όλοι λένε ότι έχουμε χρόνο. Εγώ λέω ότι δεν έχουμε χρόνο. Για το Super Cup είναι σε λιγότερο από ένα μήνα και μετά ακολουθεί τα προκριματικά του Champions League. Ο Νίκολιτς θέλει και το Super Cup να πάρει και να περάσει η ομάδα στη League Phase του Champions League. Έχει τρομερή φιλοδοξία και κίνητρο. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καλά. Προπονούμαστε καλά, αλλά δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, και αφού λέει ότι έχουμε ένα ακόμα μάτι μπροστά μας, στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας χρειαζόμαστε πολλά. Ηγετικότητα, συγκέντρωση, ποιότητα. Ποιοι θα μπουν στο δεύτερο στάδιο? Οι μεταγραφές που θα έρθουν για να προσδώσουν αυτά, άντε και κανένα Σπινέδα αν γυρίσει, ο 300 εντάξει που λείπει. Άρα, μεταγραφές υπονοεί. Κάποιοι παίχτες, τρίτον, κάποιοι παίχτες εδώ ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον. Η συμπεριφορά τους και η συμπεριφορά τους δεν είναι καλή. Ποιος να φωτογραφίζει? Λιούμπισιτς λογικά. Ελίασον. Χάνω κάποιον άλλον. Κανέναν από τους πιτσιρικάδες. Δεν ξέρω, λέω. Κάποιοι άλλοι είναι άνετοι γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμό στη θέση τους. Ποιος εννοεί? Το Ρότα που δεν υπάρχει δεξιμπακ, το Μπίλιο με τον Μπεν Ράις που ήταν χθες το χθεσινό φιλικό να μασάς και να φτύνεις και ξέρουν ότι είναι αυτοί οι δύο, δεν θα έρθει άλλος και δεν τους κουνάει κανένας. Τα χαφ, τα εξτρέμ, δεν ξέρω. Λέει κάποιοι άλλοι νάντι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη θέση τους. Αυτός δεν είναι καλός συνδυασμός. Άλλο που είπε. Σε σχέση με το τέλος της σεζόν, έχουμε χάσει αρκετούς καλούς και ποιετικούς παίχτες και μέχρι τώρα τους έχουμε αντικαταστήσει με ανεαρούς από την Ακαδημία και παίχτες που πέρυσι δεν ήταν ούτε στο 10 εναντίον 12 στην προπόνηση. Δηλαδή, στους 20 βασικούς που είχε, αυτοί που είναι τώρα στην ομάδα δεν ήταν ούτε καν σε αυτούς. Ποιους εννοεί? Ζωάο Μάριο, Ρομπέρτο Περέιρα. Από ό,τι φαίνεται, αν κρίνω από τις συγκεκριμένες δηλώσεις, ήθελε την παραμονή και των δύο. Για τον Περέιρα δεν ήθελε ο Ριμπάλτα λόγω ηλικίας. Για τον Ζωάο Μάριο, λογικά γιατί θέλουν να μείνει ελεύθερος από την Μπεσίχτας. Ποιοι άλλοι φύγανε? Τον Γιόνσον που δεν τον υπολόγιζε. Τον Γκρούγκιτς που ήταν. Δεν βγήκε η μεταγραφή. Αυτούς τους δύο εννοεί. Σπόντα για την παραγωγική διαδικασία και τα προϊόντα της Ακαδημίας. Έτσι, ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν τις ακαδημίες της ΑΕΚ, ένα εγώ. Και δεύτερον, σπόντα και για παίχτες που ήρθανε το Γενάρη για μένα, αλλά σε όλο το πρωταθληματικό δεύτερο.

Καταγραφές. Όλο αυτό μπορεί να διορθωθεί με μεταγραφές και δουλεύουμε και υπάρχει χρόνος. Αλλά είναι απαραίτητο. Σας θυμίζω ότι μετά τις μεταγραφές του Ζουκοφ, του Αλεξίου και του Καρίνεν, στα ρεπορτάζ διαβάζεται ότι δεν βιάζεται η ΑΕΚ. Μια χαρά είναι, άντε το πολύ να βάλει την προσθήκη ενός στόπερ. Τι μια χαρά είναι η ΑΕΚ, παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο Νίκολιτς, δεν μασάει τα λόγια του, δεν μασάει τα λόγια του, θέλει να καλύψει και τον κόλο του, ο Νίκολιτς. Άλλο στη θέση του πρόσφατα είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του, ένα ηγεμονικό συμβόλαιο με την ΑΕΚ, έχει πάρει το πρωτάθλημα, όλοι είναι στο συννεφάκι τους οι περισσότεροι, τα μέσα της ΑΕΚ, τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ δεν λένε τίποτα, περισσότερο γλύφουνε κτλ. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην βγει και να μιλήσει, ξέρει όμως επειδή είναι και πολύ φιλόδοξος και επειδή βλέπει την ΑΕΚ ως το επόμενο σκαλοπάτι της που θα τον πάει σε μια ιταλική, σε μια ισπανική, σε μια γερμανική ομάδα, ξέρει πόσο σημαντικό θα είναι να προκριθεί η ΑΕΚ στο Champions League, στη League Phase και πόσο σημαντικό να κάνει το back-to-back, επειδή είναι Βαλκάνιος και ξέρει και τι είχε γίνει και το 23 μετά το double της ΑΕΚ, τι ακολούθησε, τότε βεβαίως ήταν ο Μελισανίδης, προειδοποιεί, δεν μένει, και δεν μένει στις δάφνες του. Στις δάφνες της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, σε αυτόν τον εφησυχασμό. Έτσι. Πυροβόλησε. Θες. 1, 2, 3, 4, 5. Τα είπε ο Νίκολιτς. Γιατί λόγια να έχει καλυμμένο και τον κόλο του. Γιατί αν έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα ή παιδί μου δεν ξεκινήσει καλά, θα σου πει, εγώ τα έλεγα. Τα είχα πει. Είχα προειδοποιήσει. Είχα μιλήσει από πριν. Και μπράβο, ρε Μάρκο. Και μπράβο. Έτσι πρέπει να είναι οι προπονητές. Να ελέγχουν. Από τη στιγμή που δεν ελέγχουν άλλοι, ας βγαίνουν και ελέγχουν οι προπονητές. Ξεκάθαρο ο Νίκολιτς είπε κάτι που όλοι κρυβόντουσαν πίσω από το πρωτάθλημα. Ότι υπάρχει εφησυχασμός, ότι υπάρχει επικίνδυνη χαλάρωση, ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός και ποιότητα σε συγκεκριμένες θέσεις. Και πάμε και στο άλλο που με δικαίωσε. Πόσο καιρό σας λέω ότι είναι εγκλωβισμένη η ΑΕΚ στην υπόθεση Πινέδα? Με άλλα λόγια αυτό ακριβώς είπε ο φίλος μου, ο Μάρκο Νίκολιτς. Γεια σου Μάρκο. Και σε αυτή την υπόθεση ήταν to the point, όπως λένε και στο χωριό του Πουρναρά την Καλαμάτα, ο Σέρβος πρωταθληματικός προπονητής. Αφού είπε ότι είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας και όλο αυτό το πρόβλημα σίγουρα λύνεται με μεταγραφές. Το ακούσατε, Χαβιέρ Ριμπάλντα και Μάρια Ηλιόπουλε. Τι είπε ο προπονητής, αυτός που έκανε μάγκες όλους. Με μεταγραφές, αφού το υπογράμμισε, διευκρίνησε ότι η κατάσταση δεν είναι σε συναγερμό, δεν έχει πατήσει ακόμα το κουμπί του συναγερμού, δεν είναι σε συναγερμό γιατί είναι και στην αρχή της προετοιμασίας. Αλλά τι είπε? Έχω υπάρξει ξανά σε τέτοια κατάσταση, σε ομάδα δηλαδή που έχει πάρει το πρωτάθλημα και τη δεύτερη σεζόν έχει χαλαρώσει. Δεν μιλάω από τη φαντασία μου, αλλά από την εμπειρία μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καλή ομάδα, μπορώ να παρατάξω μια καλή ενδεκάδα, άντε με 3-4 καλές επιλογές, ακόμα ως αλλαγές, αλλά δεν είναι αρκετό. Και πάμε στα σημαντικά για Πινέδα. Τι είπε για Πινέδα? Τι είπε για Πινέδα, που είναι φανερά εκνευρισμένος για τη διαχείριση της υπόθεσης. Πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Ισχύει ό,τι έχω πει. Ο MVP της ΑΕΚ είναι. Ο μοναδικός αναντικατάστατος για μένα. Το ίδιο και για τον φίλο μου τον Μάρκο, τον Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα δεν είναι πάντα στο χέρι μας. Εξαρτάται και από το τι θέλει ο ίδιος. Αν θέλει να είναι εδώ μαζί μας ή να πάει σε άλλο μέρος. Προσέξτε εδώ τα ονόματα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Λισάνδρου, αλλά και εγώ ψάχνουμε λύση για να συνεχίσει εδώ, να είναι μαζί μας ο Πινέδα. Ο Ριμπάλτα τι κάνει? Γιατί τον άφησε απ' έξω? Αυτός δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα? Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του ΣΑΕΚ δεν είναι? Αυτός δεν θα έπρεπε? Γιατί ο Νίκολιτς τον ξέχασε? Δεν νομίζω. Είναι πανέξυπνος ο Νίκολιτς. Ξέρει όταν θα μιλήσει
και πόσο σκληρός θα γίνει, γιατί θα το κάνει και πού θα στοχεύσει. Γιατί αφήνει απέξω.

το Ριμπάλντα. Ο Μοηλιόπουλος, ο Λισάνδρου και εγώ. Ο προπονητής ασχολείται με τον Πινέδα, όχι ο διευθυντής ποδοσφαίρου. Γιατί? Δεν θέλει να ρίξει ευθύνες ο Νίκολης στο Ριμπάλντα, δεν νομίζω. Μήπως ο Ριμπάλντα δεν είναι πολύ ζεστός και στο συμβόλαιο που θέλει ο Πινέδα, λέω εγώ, γιατί είναι ηλικία, αλλά ακόμα και αν έρθει, είναι ανοιχτός ο Ριμπάλντα, λέω εγώ, αν έρθει η πρόταση αυτή από τη Μοντερέι, έστω και με διακανονισμό να δοθεί. Λέω εγώ τώρα. Λέω, γιατί τον ξεχνάει το Ριμπάλντα, δεν τον αναφέρει. Δεν προσπαθεί ο Ριμπάλντα την υπόθεση Πινέδα. Για σκεφτείτε το αυτό, γιατί στα ρεπορτάζ, κοκοκό. Η απουσία του ονόματος του Ριμπάλντα από αυτό που λέει ο Νίκολιτς μου κάνει εντύπωση. Και καταλήγει για τον Πινέδα ότι αν δεν καταστεί δυνατό πρέπει να το γνωρίζουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και το ερώτημα πρέπει να απευθύνεται στον Ορμπελίν και λιγότερο στους ανθρώπους ομάδος. Αυτός πρέπει να απαντήσει. Άρα, τελικά, όλα αυτά που παρουσιάζονται σαν μεξικάνικες σαπουνόπερες δεν είναι και τόσο σαπουνόπερες. Κάτι συμβαίνει με τον Πινέδα. Ο ίδιος το λέει. Να πει ο Πινέδα τι θέλει. Είναι οικονομικό το πρόβλημα, θέλει περισσότερα λεφτά, καλύτερη πρόταση. Είναι προσωπικό, τον πιέζουν για να γυρίσει. Οπότε δεν αλλάζει τα δεδομένα. Είτε έτσι είτε αλλιώς όμως, και ο Πινέδα πρέπει να το πει, να σεβαστεί την ΑΕΚ, αλλά και η διοίκηση να ξέρει να κάνει να προχωρήσουν. Υπάρχουν διαφορετικές φωνές μέσα στην ΑΕΚ. Υπάρχει μια πλευρά που λέει, εντάξει ρε παιδιά, αν δεν θέλει ο Πινέδα, ας έρθουν οι πρόταση, θα τον αντικαταστήσουμε με αυτά τα λεφτά που θα πάρουμε από τη Μοντερέι. Και άλλοι λένε, όχι, είναι αναντικατάστατος. Είτε του δίνουμε το συμβόλαιο που θέλει και κάνει την επέκταση, είτε τον κρατάμε για ένα χρόνο και ας το χάσουμε του χρόνου χωρίς λεφτά, τσάμπα. Αλλά να ξέρει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να πορευτεί. Δεν μπορεί να πάει με Καρίνεν και Μάριν. Ακόμα και ως δίδυμο. Είδα τον Καρίνεν και τον Μάνταλο. Πιο αργά που πεθαίνεις. Πολύ αργή γίνεται η ΑΕΚ.

Η ευλογία για την ΑΕΚ είναι η παρουσία του Μάρκου Νίκολιτς, τον οποίο προφανές και τον έχει φέρει, τον έχει υποδείξει ο Ριμπάλντα. Για μένα είναι ευλογία, γιατί οι φίλοι της ΑΕΚ μπορεί να κοιμούνται ήσυχοι. Ότι ό,τι και αν συμβαίνει, θα βγαίνει αυτός και θα προσπαθεί να ξυπνάει τα πράγματα, να χτυπάει καμπάνες, καμπανάκια και καμπάνες. Έτσι. Νομίζω ότι οι χθεσινές δηλώσεις του Νίκολιτς, οι οποίες βάλανε νεύτη στον κόλο, βάζουν νεύτη στον κόλο πολλών υψηλόβαθμών, έτσι, ήταν ό,τι καλύτερο για να ξυπνήσει ένα σύστημα που είχε μείνει στην περιφορά του τροπαίου, στο ότι είμαστε πρωταθλητές, ότι δεν βιαζόμαστε, είναι αργά το Champions League και τα λοιπά. Ο προγραμματισμός και του Ολυμπιακού που έπαιζε Champions League στην League Face απευθείας δεν βιαζότανε, και είδατε πώς πήγε η χρονιά η περσινή, που είχε όλο το χρόνο το καλοκαίρι για μεταγραφές. Τα παθήματα πρέπει να γινόνται μαθήματα. Επίσης ο Νίκολιτς δεν θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του στην ΑΕΚ. Κασέ, το ανανέωσε πρόσφατα. Γιατί είναι φιλόδοξος, θέλει να πάει ακόμα καλύτερα. Έτσι. Και στην καριέρα του μέχρι τώρα δεν κάθεται τρίτη χρονιά. Μια φορά είχε καθίσει. Αυτή η φιλοδοξία του είναι πολύ σημαντική και είναι καλό και για την ΑΕΚ. Γιατί δεν μένει στις δάφνες του πρωταθλήματος που πήρε. Δεν θα απορροφηθεί από την ελληνική νοοτροπία, από την νοοτροπία που κυριαρχούσε στην ΑΕΚ και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πήραμε πρωτάθλημα. Εντάξει, πήραμε ένα πρωτάθλημα. Δεν ρελαινόμαστε. Οκ. Okay. Και αν δεν πάρουμε το δεύτερο back to back, τι έγινε. Και θα κλείσω με ΑΕΚ, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα οι δηλώσεις του Νίκολιτς. Αποδεικνύεται ότι δεν χρειάζεται να ακούτε κανέναν άλλον. Ούτε εμένα, ούτε τους ρεπόρτερ, κανέναν άλλον. Μόνο το Μάρκο Νίκολιτς. Μόνο το Μάρκο Νίκολιτς. Και θα τα ξέρετε όλα. Όταν καθυστερεί και όταν μιλάει. Αλλά θα τα ξέρετε όλα.

0: Και στην τελική ανάλυση έδειξαν κάτι σαν Χαμπό Γεωργίεφ και περιμένατε κάτι άλλο τώρα. Κάτι διαφορετικό από τους ΜΠΑΚ περιμένετε.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 12.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Super League με την κλήρωση του πρωταθλήματος στη σεζόν 26-27 να πραγματοποιείται στον Άλυμο στις 9 το βράδυ που θα μεταδοθεί από το Nova Sports Start.

0: Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Rapid Βιέννης. Ο Ισλανδός αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ρεπό σήμερα για τους πράσινους που επιστρέφουν από αύριο στις προπονήσεις. Καμία ανησυχία δεν υπάρχει στην ΑΕΚ για τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος απεχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με τη Φύτες. Ο Ζωέλ Ρόκα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα προκειμένου ο Ισπανός εξτρέμ να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο 21χρονος μετά την ολοκλήρωση της δικασίας θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενταχθεί στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Σάλιακα για τους Πειραιώτες, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Σεβίλη για την περίπτωση του Όσο. Ο Παντελής Χατζηδιάκος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα υπογράψει το νέο του τριετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βόρα. Είναι για πρόταση του ΠΑΟΚ στην Λεόν για τον 27χρονο Ουρουγανό μέσο Νικολάς Φονσέκα, κάνει λόγο ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα. Εύκολη απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι έκανα μια εξαιρετική επιλογή, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του δικεφάλου του Βορρά, ο Ταχάλη. Ο Άρης φουλάρει για την απόκτηση αριστερού μπακ και κεντρικού αμυντικού, τους οποίους θέλει να έχει κλείσει μέχρι να αναχωρήσει για την προετοιμασία στην Ιταλία στις 21 του μήνα. Επιστροφή στις προπονήσεις για το σύνολο του Γρηγορίου μετά το χθεσινό ρεπό. Με άλλη μία μεγάλη ανατροπή, η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Τα τρία λιοντάρια πήραν το προβάδισμα με τον γκολ του Γκόρντον στο 55. Ισοφάρισε με το Έντσο Φερνάντες στο 85, έκανε το 2-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις. Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται ένα βήμα από την μεταγραφή στην Άρσεναλ, έχοντας συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους του συμβολέου του. Πλέον οι κανονιέρηδες καλούνται να τα βρουν με την Κλαμπρίζ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο 24χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ φέρεται να έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο έως το 2031 με ετήσιες απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον Νικολός Κύρα. Η ώρα της κλήρωσης για το FIBA Europe Cup έφτασε με τη Μύκονο Μπέτσον και τον Ηρακλή να μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο στη 1 το μεσημέρι με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την ΑΕΚ για την χρήση της Ανέλ Αρένα ως προσωρινής έδρα στη νέα σεζόν σε EuroLeague και στοίχημα GBL. Οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνίζονται στο κλειστό των Άνω Λιωσίων όσο συνεχίζονται τα έργα ανακαίνιση στο ΣΕΦ. Κοντά στη συμφωνία με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του παρά το γεγονός ότι ο διεθνής γκάρντ δεσμεύεται ήδη για την νέα σεζόν. Φέρονται να έχουν μειώσει την διαφορά τους στις διαπραγματεύσεις με το νέο του συμβόλαιο να προβλέπεται τριετές ή τετραετές. Ο Άρης Μπέτσον βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τζεραμάια Ρόμπισον Έρλ, καθώς ο Αμερικανός δεν βρήκε συμβόλαιο στο NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Μαϊάμι, όπου ξεκινά και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τους Heat. Η επίσημη παρουσίαση του Greek Freak από τη νέα ομάδα είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 10 ώρα Ελλάδας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέταν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Τρία λεπτά μετά τις 12 επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο από τα 3 στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Λοιπόν, πολλή ώρα σχολιάσαμε τις δηλώσεις του Νίκολιτς που έχουν πάρα πολύ θέμα, είχαν πάρα πολύ θέμα, πολύ ψωμί έχουν. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα μηνύματα, ήδη μου έχουν στείλει φίλοι της ΑΕΚ, είναι λογικό, γιατί ήταν ένα ηλεκτροσόκολο αυτά για την ΑΕΚ που είπε ο Νίκολιτς, έτσι εγώ τα λέω. Και είναι γιατί τα είπε ο Νίκολιτς. Δεν τα είπε ούτε εγώ, ούτε η ρεπόρτερ, ούτε ο Φουβουτίδης. Τα είπε ο Νίκολιτς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή πλέον το ξέρουμε τον Νίκολιτς, νομίζω ότι είναι, προκαλεί μια τεχνητή κρίση. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Δεν είναι η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά. Το έχει κάνει περισσότερες από δύο φορές. Και το κάνει για να ξυπνήσει ο οργανισμός. Γάτα, Βαλκάνιος, Σέρβος, ξέρει τι γίνεται εδώ, αντιλαμβάνεται και γι' αυτό το κάνει. Και επειδή βλέπει ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται όπως θέλει ή καθυστερούνε ή διαφωνεί και επειδή είναι πανίσχυρος και με νέο συμβόλαιο αλλά και στο απειρόβλητο από τους φίλους του ΣΑΕΚ βγήκε και εμέσως έδωσε και κόσμο για να ξυπνήσει. Κωνσταντίνος λέει, εν μέρη διαφωνώ μαζί σου, ο Νίκολιτς θέλει να καλύψει όπως φαίνεται το μάρι του, δεν του βγαίνουν μέχρι τώρα και οι δικές του επιλογές και αυτό που σχεδιάζει, γιατί πριν από λίγες μέρες έλεγε ότι θα κάνουμε 2-3 μεταγραφές και τώρα λέει ότι έχει μόνο 14 με 15 ποιοτικούς παίχτες, άρα κάτι συμβαίνει. Ο Παναγιώτης λέει, η ΑΕΚ έχει μια έτοιμη ομάδα, ο ανταγωνισμός βολορδέρνει ακόμα, Τσούλου όμως δεν πας έτσι με τέτοιες κινήσεις, αλλά υπάρχει χρόνος για να συμπληρώσει το ρόστερ ποιοτικά και όχι φέρνοντας Σαχαμπό, Γεωργίεφ, Αλεξίου και λοιπούς. Κανένας από τους πιτσιρικάδες της Ακαδημίας δεν κάνει αυτή τη στιγμή για την πρώτη ομάδα, ούτε καν ο Καλοσκάμνης, είπε ο φίλος που συμφωνεί ότι ουσιαστικά χτύπησε πολύ δυνατά αυτή τη φορά την καμπάνα για να ξυπνήσουν όλοι από τον εφησυχασμό τους στην ΑΕΚ, υπογράφει ο φίλος. Ο Γιάννης λέει, η ΑΕΚ, όπως πολύ σωστά έχετε πει κύριε Μίχο, συνεχίζει και έχει δομικά κενά. Δεξί μπακ έχει μόνο το Ρώτα. Στα χαφ έφερε έναν πολύ καλό παίχτη που δεν είναι όμως ο aggressive αμυντικός χαφ, άρα χρειάζεται και ένα τέτοιον. Χρειάζεται επίσης έναν ακόμα στις θέσεις ποιοτικό, στις θέσεις του Ζωάου Μάριο και του Περέιρα. Επίσης στην επίθεση, αν παίζει σταθερά με δύο, πρέπει να έχει τέσσερις, ενώ τώρα έχει τρεις. Νομίζω ότι ο Νίκολιτς θύμωσε επειδή βλέπει ότι δεν του βγαίνουν οι μικροί. Ότι η Σαχαμπό Καλοσκάμνης δεν τραβάνε, επίσης ότι η δεξιά πλευρά στα μπακ είναι σε σχέση με Πίλιο και Πεν Ράις δύο επίπεδα πιο πάνω, και επίσης θέλει να αδειάσει το ρόστερ από παίχτες όπως ο Πιερό, ο Φερνάντες, ο Λιούμπισιτς, ο Ηλίασον και να πάνε για μεταγραφές. Μάλιστα. Okay. Να δω τι άλλα θέματα, τι άλλα μηνύματα έχουμε από ΑΕΚ. Ο Βασίλης λέει τα αυτονόητα, είπε ο Μάρκο Νίκολιτς και μπράβο του. Η ομάδα χρειάζεται άμεσα αντι Περέιρα, αντι Ζωάο Μάριο, δεξί μπακ, αριστερό μπακ για βασικό και πιθανότητα αντι Πινέδα. Και όλοι αυτοί να είναι παίκτες ποιότητας και αναβάθμισης του ρόστερ.
Ο Βασίλης μου λέει, κύριε Μίχο, μια και αναφέρεστε και τόση ώρα στην ΑΕΚ, ο Νίκολης δεν ήταν και πέρυσι προπονητής στην ΑΕΚ, έτσι. Αυτός δεν ήταν που δεν έβαζε τον Γιάνσεν και τον Γκρούγκιτς. Ποιοι παίκτες αποχώρησαν τόσο σημαντικοί, όπως είπε, ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Τώρα όμως έχει συν δύο μεταγραφές που το Γενάρη λέγανε ότι τις πήραν για να είναι έτοιμοι το καλοκαίρι, Σαχαμπό και Γεωργίεφ. Δεν του κάνουν τώρα? Τότε γιατί τους πήρε το Γενάρη? Ο Γκατσίνοβιτς δικιά του ανανέωση δεν είναι? Να σου πω ότι σε πολλά από αυτά έχεις δίκιο. Αυτό είναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα.

Καλημέρα κύριε Μίχο, σας παρακολουθώ από πολύ παλιά, από τότε που ήσασταν και reporter ΑΕΚ. Είμαι φαν και του φίλου σας του Γιώργου του Γαλάτση. Του το έγραψα και στο ποστάρισμά του ότι εγώ έχω κάποιες ενστάσεις με το Ριμπάλτα. Ωραίος τύπος, πιασάρικος, αλλά νομίζω κάνει πολύ λιγότερα από τους προϋποθέσεις που του εξασφαλίζει με το μπάτζετ που του δίνει ο Ηλιόπουλος. Μπορεί βέβαια ο Ριμπάλτα να κάνει και άλλα σημαντικά πράγματα που δεν ξέρουμε ή δεν καταλαβαίνουμε. Κάπου διάβασα ότι το μενού στα Σπάτα είναι γκουρμέ, με εισήγηση του Ριμπάλτα και άλλα. Okay. Αντώνη, εντάξει, μη μου λες τώρα, για το φιλικό είναι. Τώρα τι έκανε ο Πίλιος, τι έκανε ο Περάς στο συγκεκριμένο φιλικό, τις ξέρουμε τις δυνατότητες, το ταβάνι και τον δύο, και ότι χρειάζεται αριστερό βασικό, αριστερό μπακ. Γιατί δεν το βλέπουνε, αυτό δεν ξέρω. Γιατί δεν έχει συγηθεί ο Νίκολης, εκτός αν έχει συγηθεί και δεν έχει βγει προς τα έξω. Και του έχουν πει ότι πρώτα πρέπει να πουληθεί ο Πενράις για να πάρουνε. Αυτά. Για τις εντάσεις του Καϊρίνεν τα είχαμε πει. Δεν περιμένεις από το Καϊρίνεν να σου δώσει. Άλλα πράγματα. Και θα είναι διαφορετικό σου Καϊρίνεν να παίζει δίπλα με τον Μάριν ή τον Πινέδα και από ότι με τον Μάνταλο, για παράδειγμα. Μην βιάζεστε σε αυτά.

Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και φίλος της ΑΕΚ, έτσι τη δηλώνει, ο Παπακανέλος, που βρίσκει περίεργες ως ύποπτες τις συγκεκριμένες δηλώσεις του Νίκολης. Ύποπτες γιατί, ρε φίλε Παπακανέλε, πριν από λίγες μέρες ανανέωσε σούπερ συμβόλαιο κτλ. Εξηγεί ότι δεν είναι δυνατόν, λέει, στο δεύτερο μόλις φιλικό, μετά από μερικές ημέρες προετοιμασίας που ακόμα τα πόδια είναι σφιχτά, με αφορμή την απόδοση, την εμφάνιση στο συγκεκριμένο φιλικό, να βγάζει συμπεράσματα ότι έχει μόνο 11 συν 3-4 παίχτες που μπορούν να βασιστεί. Δεν ακυρώνει όλη την περσινή σεζόν, δεν βγάζει τη σέντρα του ακόμα και τον άμεσο συνεργάτη του, το Ριμπάλντα, ότι καθυστερεί στις μεταγραφές, ενώ ο Ριμπάλντα του έχει τους δύο από τους τέσσερις βασικούς παίκτες που ζήταγε από την αρχή της προετοιμασίας, του τους είχε, και ότι και του είχε και τον Πιτσιρικά που θα μπορέσει να παίξει στο, τον Αλεξίου εννοεί, στο Super Cup και στο Κύπελο, τους έχει έτοιμους. Δεν βγάζει στον Τάκο την διοίκηση ότι πετάει αετό μέχρι τώρα. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι θέλει ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις, αλλά το χθεσινό ξέσπασμα του Νίκολης, διαφωνώ με την άποψη σας ότι ήταν ένα ηλεκτροσοκ, ήταν κυριολεκτικά στο όριο της αποδόμησης, σύμφωνα με αυτά που έλεγε. Και είναι φάουλ ο Νίκολης. Αν θέλει να κάνει πολιτική ή έχει νεύρα για το θέμα του Πινέδα, ας βγει να μιλήσει μόνο γι' αυτό. Χωρίς όμως να λέει ότι έχει μόνο 14 παίχτες, 14-15 παίχτες για να βασιστεί. Και αν ισχύει αυτό, με δική του γνώμη δεν έχουν έρθει πολλοί παίχτες από το περασμένο καλοκαίρι και το Γενάρη. Άρα δεν έχει ευθύνη και αυτός. Γιατί τα φορτώνει προφανώς στο Ριμπάλντα. Λοιπόν, ο φίλος μου Θανάσης λέει: καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Μετά τον τραυματισμό Ίγκασον, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κινηθεί για δύο αριστεροπόδαρους κεντρικούς αμυντικούς. Ο ένας ιδανικά θα έπρεπε να είναι Έλληνας. Ο Τουμπά είναι πολύ λίγος. Νικολάου ή Μιχαλιλίδης θα ήταν πολύ καλές περιπτώσεις, αριστεροπόδαροι και οι δύο. Ο Νικολάου είχε ακουστεί πριν, ο Δημήτρης ο Νικολάου που είναι στην Παλέρμο στην Ιταλία. Είχε ακουστεί ότι θα ερχόταν στον Αστέρα Άχτορα, δεν έχει κλείσει μεταγραφή του. Μιχαηλίδη το έχουμε αναδείξει το θέμα, αποκλειστικό το είχαμε. Λοιπόν, Έλληνα έχει τον Κάτρι, έτσι, Έλληνα έχει τον Κάτρι, που έδειξε και πέρυσι όταν πήρε τις ευκαιρίες από τον Μπενίτεθ πως είναι ένα πολύ δυνατό project. Ένα αυτό, το δίδυμο Ντεφράι Τουμπά είναι πάρα πολύ αργό, πολύ προβληματικό. Δεν είμαι σίγουρος ότι και το δίδυμο Ντεφράι Ίγκασον, εντάξει, υπάρχει πολύ με εμπειρία, ποιότητα, αλλά ο Ίγκασον που έτσι αλλιώς τραυματίστηκε, ο Πάλμερ Μπράουν τραυματίας, έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ με τον Φαν Τρόχελεν. Αυτό που ξέρω εγώ, άσχετα αν δεν βγαίνει στο ρεπορτάζ, είναι ότι ο Νίστρουπ έχει ζητήσει να αποκτηθεί ένας παίχτης, ένας στόπερ, ανεξάρτητα αν είναι αριστεροπόδαρος ή δεξιοπόδαρος, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του. Δηλαδή, μάλλον με βασικό χαρακτηριστικό, το να είναι γρήγορος. Ο Φαν Τρόχελεν δεν είναι γρήγορος. Έτσι, δεν είναι και ο αργήθρας, αλλά είναι άλλου στυλ στόπερ. Το χαρακτηριστικό που έχει ζητήσει ο Νίστρουπ να έρθει στόπερ είναι η ταχύτητα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφαγε 4 χθες από τη Rapid Βουκουρεστίου. Rapid Βιέννη, συγγνώμη. Ήταν μια προσγείωση. Να δούμε τι λέει ο φίλος μου Τζόρτζιο, Ευγενής Παναθηναϊκός. Καλημέρα, κύριε Βανζέλ. Σχετικά με το χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού, λες ότι ήταν λίγο κουμπωμένα τα πόδια μετά την προετοιμασία και έχουν μια εβδομάδα να στρώσουν λίγο τη φυσική κατάσταση. Το δίδυμο όμως, De Fry to Bar, δεν πάει πουθενά. Στα λόγια μου έρχεσαι. Τα λέγαμε και τις προάλλες ότι με τόσο χρόνο που έχει καταναλωθεί για την περίπτωση του Φαν Τρόχελεν, λες και είναι ο Φαν Ντάικερ, παιδιά. Έχεις δίκιο. Φαν Τρόχελεν, Σάμψου Σπορ. Δηλαδή, συγγνώμη, σου ζητάει ο, πώς τον λένε, ο πρόεδρος εκεί, ο τουρκοπαζαρέμπορος, 5 εκατομμύρια για έναν παίχτη που πριν από 3 χρόνια τον πήρε με 200 χιλιάρικα και τώρα θα πάει 5 εκατομμύρια, τον πουλήσει στα 28 του. Και ποιος είναι ο Φαν Ντάικ, ο Φαν Τρόχελεν είναι. Στη Σάμψου Σπορ έπαιζε. Την είδαμε και τη Σάμψου Σπορ με την ΑΕΚ. Έχει κολλήσει ο Παναθηναϊκός εκεί. Άλλος Ριμπάλντα ο Κοτσόλης σε κάτι τέτοια. Θα συμφωνήσω. Και κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζω με το μήνυμα του Τζόρτζιο. Ο Παναθηναϊκός πάει
Παναθηναϊκός θα πάει με του μπάρι σε ρόπο στόπερ στα προκριματικά και πού σε πονεί, πού σε σφάζει. Όχι με την Μπάξη, με τον Πανετολικό να ρωτιέσαι πώς θα τραβήξει αυτό το δίδυμο. Είναι και τραυματίας ο Πάρνερ Μπράουν. Ο Ίγκανσον δεν πήγαινε για βασικός, αλλά τραυματίστηκε αυτός. Ο Γετβάη είναι εκτός πλάνων, αλλά γενικά, γενικώς αναξιόπιστος ο συγκεκριμένος ο Γετβάη. Πρώτο γερό τεστ για Νίστρουπ αυτό το θέμα. Μαζί σου, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη, καλημέρα κύριε Βασίλη. Τους γουστάρω τους Αργεντινούς. Ένα, παθιάζονται και αγαπούν τη χώρα τους. Ναι. Να στείλουμε τον Κωνσταντέλια εκεί πέρα. Μήπως την αγαπήσει, του μάθουν να αγαπήσει και τη χώρα του και την εθνική του Κωνσταντέλια. Να του στείλουμε. Δεύτερον, έχουν βγάλει τους δύο μεγαλύτερους παίχτες, Μαραντόνα και Μέση, και οι δύο αριστεροπόδαροι. Τρίτον, έχουν μέταλλο. Θυμίζουν την παλιά Γερμανία, αυτή που έλεγε ο Λίνεκερ, ότι παίζεις και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Στο τέλος κερδίζουν οι Αργεντίνοι πλέον. Τώρα εναντίον της μάνας τους, της Ισπανίας. Καλημέρα, Ευάγγελε, λέει ο Γιώργος, με το σφύριγμα της λέξης χθες. Μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα του Ρεχάγκελ με το μικρό δάχτυλο στο στόμα να σφυρίζει και να φωνάζει στους παίκτες να πάνε μπροστά και να μην κλειστούν. Κατάλαβες, Τούχελ! Δεν είναι, παρότι συμπατριώτης ο Τούχελ, δεν είναι σχολής Ρεχάγκελ δηλαδή. Φίλε, Γιώργο. Ο Πάνος λέει καλημέρα κύριε Μίχο. Ποια κολοτούμπα ήταν αυτή που έκανε χθες ο Ευάγγελος Μαρινάκης, η 60η? Κάτσε ρε φίλε, τόσες ούτε Μελισανίδης δεν έκανε, ήταν στην ενεργό δράση. Ο Ιωάννης Μελισανίδης, έτσι. Δείχνει πάρα πολλά καταρχάς ότι ο μοναδικός γνώμονας των κινήσεων του είναι το συμφέρον. Μόνο και μόνο που ξανακάθισε στο ίδιο τραπέζι ο Μαρινάκης με Μελισανίδη μετά από αυτά που ξεπιστόμιζε εναντίον τους, βάζοντας τον Αλέξη Κούγια, λέει πολλά. Τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να τους απομονώνει η κοινωνία μας, είναι η άποψη του Πάνου. Καλημέρα, Ευάγγελε. Κατά την άποψή μου, το σωστό θα ήταν να μην ψάχνουμε να δούμε πώς θα έβρισκε χρήματα για να αγοράσει ψήφους στις εκλογές του Σαββίδης, αλλά να βγει και να διαψεύσει αυτά που λέει ο Μαρινάκης και αν έχει και τα άντερα να του ζητήσει να τα αποδείξει, να αποδείξει αυτά που κατήγγειλε. Για να βγει μετά και ο Μαρινάκης και να πετάξει τι του ζητούσε ο Σαββίδης και ο οργανισμός ΠΑΟΚ στα play-off. Λέω εγώ τώρα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καλημέρα, φίλε Ευάγγελη. Είναι δύσκολο να καταλάβει η ΑΕΚ πως δεν γίνεται και αυτή τη χρονιά η ομάδα να βασιστεί σε Μάνταλους και Γκατσίνοβιτς, Πίλιους, Γιώβιτς, αργή σαν θάνατο. Κοίτα να δεις. Αν θέλει να παίζει αυτό το 4-2-2-2 με δύο σεντερφόρ και τα δύο σεντερφόρ του είναι ο Γιώβιτς με το Βάργα και τα δύο, οι δύο αμυντικοί του χαφ είναι όχι ο Πινέδα, ο Καρίνεν με τον Μάριν. Είναι που γίνεται πολύ αργή ομάδα. Ο Στέφανος, ο Παναθηναϊκός, λέει καλημέρα κύριε Μίχο. Αν και φιλικό, πολύ βαρύ αποτέλεσμα. Το ντουμπά, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Έχει φάει σύνολο 5 γκολ και στα 4 είναι μέσα. Παιδιά, είναι αυτό που λέει ο Νίκολιτς για τη δική του ομάδα. Όταν σε μια ομάδα στην προετοιμασία και στα φιλικά υπάρχουν παίχτες που ξέρουν ότι θα φύγουν, ότι δεν υπολογίζονται, είναι λογικό να είναι και ψηλοαδιάφοροι. Όπως και όταν υπάρχουν παίκτες που ξέρουν ό,τι και να συμβεί, αυτοί θα αγωνίζονται και είναι ακόμα στην καλοκαιρινή προετοιμασία να κρατιούνται. Γιατί και αυτό άφησε να εννοηθεί ο Νίκολης θες. Πάρε το αντίστοιχο τώρα με το πρώτο σκέλος, με τον Τουμπά. Ο Τουμπά ξέρει ότι θα φύγει. Δεν θα είναι τώρα τον Ιούλιο, τέλος Αυγούστου θα φύγει. Οπότε τι περιμένεις από τον Τουμπά? Αυτό που δεν με άρεσε, συνεχίζει ο Στέφανος στο μήνυμά του και είναι ανησυχητικό, ότι δεν έβαλε γκολ σε 6-7 κλασικές ευκαιρίες. Κρατάω την εμφάνιση του Ετιέν Καμαρά που φαίνεται πολύ καλός και το Γιάνγκουσης που μόλις μπήκε άλλαξε εικόνα η ομάδα. Τι γίνεται με μεταγραφές? Καλά εσύ, θα δούμε. Δουλεύονται. Καλημέρα
Καμάρι της Βάθιας, απορροφητήρα της Παράνοιας. Παρόλο που είναι ξένο χωράφι, καθώς είμαι Ολυμπιακός, η ΑΕΚ θα πληρώσει την αλαζονία του πρωταθλητή. Θέλει οπωσδήποτε δύο πλάγια μπακ, ένα στόπερ και ένα τύπου Ζωάο Μάριο ή Περέιρα. Αυτά σε περίπτωση που μείνει ο Πινέδαρος, γιατί τότε θα είναι δύσκολο να καλυφθεί θέση και πιστεύω θα είναι χειρότερος και ο Μαρίν χωρίς αυτόν. Όσο για τον Θρύλο, είναι κρίσιμες θέσεις τα πλάγια μπακ και το χαφ-χάφαρος. Αν είχε επιλογή εσύ που θα πήγαινε, αν ερχόντουσαν Άμπραμαντ, Φρόιλερ ή Μπρόζοβιτ. Εγώ κλείνω στον Άμπραμαντ και λόγω ηλικία. Χάρη Μπάμπη. Εγώ στον Μπρόζοβιτ. Λοιπόν. Λοιπόν. Γρηγόρη, καλημέρα. Στον Γρηγόρη, στον Αντάσο. Από Λατινική Αμερική, φέτος ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει. Πάντα θα κάνει. Σε κάθε μεταγραφική περίοδο θα κάνει ένα Λάτιν, φίλε, ο Ολυμπιακός. Έτσι λέω. Ευάγγελε, καλησπέρα. Δεν πειράζει που φάγαμε 4 γκολ. Θα δει ο προπονητής μας τις ατέλειες και θα τις διορθώσει. Έτσι, Κώστα Παναθηναϊκέ. Από τη Νέα Σμύρνη μέχρι το αεροδρόμιο έφτασα. Ήμαρτον πια με τον Νίκολιτς. Κάτι για αλλαγή έχουμε. Τώρα πάμε, ρε φίλε. Να μην τα σχολιάσουμε. Έβγαλε θέμα. Να μην τα αναλύσουμε. Να μην τα σχολιάσουμε. Η ζωή γράφει τα πιο τρελά σενάρια, μου λέει ο Μάριος. Μου στέλνει η φωτογραφία του Μέση. Με ένα μαυρούλι μωρό στην αγκαλιά του. Μου λέει, ξέρεις ποιο είναι το μωρό της φωτογραφίας? Μάλλον όχι, για να μην το αναφέρεις. Η φωτό είναι πριν από 17 χρόνια και το μωρό είναι ο Γιαμάλ. Τρομερό, τρομερό. Δηλαδή το μωρό που είχε πριν από 17 χρόνια στην αγκαλιά του ο Μέση, αυτό το μωρό θα βρεθεί απέναντί του στον τελικό του Μουντιάλ του 2026, Ισπανία-Αργεντινή. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Για μένα κάτι γίνεται με Ριμπάλντα και Νίκολης για τις μεταγραφές. Μας είχε πει ότι θέλει τρεις περιόδους να κλείσει το ρόστερ και φέρνει παίκτες που είναι χειρότεροι από εκείνους που φεύγουν, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Ευαγγέλη, από τον Βοτανικό. Μια χαρά τα είπε ο Νίκολης χθες και για τον χρόνο που δεν υπάρχει και για Πινέδα και για παίκτες που έχουν πάρει φανέλα σπίτι τους. Τώρα για τους ρεπόρτερ ΑΕΚ, αυτή είναι η γάγρανα στην ομάδα μας. Εσύ τα πες αυτά. Με τους δύο Σέρβους κάποιο νεότερο, Βαγγέλη, τι εννοείς, τον Στάνιτς? Όχι, με τον Ούγκρισιτς λες και τον Νόβιτς για τον Παναθηναϊκό, όχι τον Στάνιτς. Όχι, δεν έχω κάποιο νεότερο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός παίζει δυνατά για τον Γεωργιανό, τον Μπεκταρά, τον Εξτρέμ, και παίζει και Εξτρέμ και πίσω από τον Σεντερφό, τον Νταβιντασβίλη. Λένε, υπήρχε δημοσίευμα ότι ο Ολυμπιακός στη Γαλλία ότι προσφέρει στη Σεν Ντετιέν κοντά στα 11 εκατομμύρια συν 3 εκατομμύρια μπόνους. Έναν παίκτη που ήθελε πολύ και ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν. Παιχτούρα αυτός. Πολύ καλύτερος από το Στάνιτς για μένα, ο Νταβιντασβίλη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε 2 με 3 λεπτάκια.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
11: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
15: Η ώρα είναι 12:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 29 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά τα μικρόφωνα. Και τώρα καταγγέλλομαι, κατηγορούμε από ΑΕΚΤΖΙΔΕ σαν κλασικός δούριος ύπος, κύριε Πουρναρά. Ο Μάκης, είναι χαρακτηριστικό το μήνυμα του Μάκη. Μίχο, είσαι κλασικός δούριος ύπος. Αν εσύ είσαι ΑΕΚΤΖΙΔΕ, εγώ είμαι εξωγήινος. Και που ξέρεις ότι δεν έχεις. Δεν κατάγεις από εξωγήινο, φίλε. Είσαι τόσο σίγουρος. Έχεις κάνει έλεγχο DNA. Δημήτρης, buenas dias, Βανζέλ. Μπρόζοβιτς. Αυτόν θέλει η ΑΕΚ. Έχει όμως τα άντερα να τον πάρει. Παιδιά, τον Μπρόζοβιτς κοίταξε ο Ολυμπιακός. Κοίταξε ο Παναθηναϊκός. Έχετε ακούσει από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να λένε ότι ζήτησε 3,5 εκατομμύρια το χρόνο και κλειστό διαιτές. Εγώ ξέρω ότι από τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός του είχε κάνει πρόταση πάνω από 4 το χρόνο και του δίνε κλειστό διαιτές, άλλοι λένε για 4, άλλοι για 4,2. Αλλά δεν, αυτή τη στιγμή δεν έχει προτεραιότητα την Ελλάδα. Περιμένει προτάσεις, τρομερές προτάσεις. Έχει προτάσεις τρομερές, με σε λεφτά, αλλά περιμένει. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τόπου ομάδες μεγάλων πρωταθλημάτων και δεν αναφέρω μόνο στην Ιταλία αλλά και την Ισπανία. Γι' αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα το οικονομικό, δεν υπάρχει στο αυτή τη στιγμή Ιούλιο μήνα η Ελλάδα για τον Μπρόζοβιτς. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω.

από την Κύπρο, ο φίλος μου ο Λιβαδιώτης λέει: η ιδιαιτερότητα που ανακάλυψα στην ομάδα της Αργεντινής, ξέρεις ποια είναι? Είχαν συμπαίχτη το ίδαλμά τους. Μαραντόνα πρώτα και μετά το Μέση, οι παίκτες της Αργεντινής. Okay. Ο Κώστας ο Χατζής, ο φίλος μου, έλα ρε Κώστα, τι λέει. Μην αγχώνεσαι, καλά έκανε ο Νίκολιτς, αλλά ούτε 10 μέρες προετοιμασία δεν έχουμε. Οι μεταγραφές θα γίνουν και γρήγορα. Δεν είναι 14, 18 και από αυτούς θα βγει η δεκάδα. Οι μεταγραφές θα είναι για το rotation. Κώστα, αδερφέ μου, φίλε μου, έτσι, πλακωνόμαστε πολλές φορές και τα ξαναβρίσκουμε. Ξέρω να ακούω και να διαβάζω πολύ καλά τα ελληνικά. Και όπως επίσης ξέρω και να ερμηνεύω. Και πλέον δεν ήμουν άγνωστος ο Νίκολιτς. Εγώ δεν ξέρω τι λες εσύ, τι λένε οι πληροφορίες που είναι αξιόλογες κτλ. Εγώ δεν κατάλαβα για rotation. Εγώ κατάλαβα ότι θέλει ηγετικότητα, ποιότητα, έτσι, ηγετικότητα και ποιότητα. Και αυτό, λέει, λύνεται, είμαστε ακόμα νωρίς, δεν είμαστε κατάσταση συναγερμού, με μεταγραφές. Αν ήταν μεταγραφές για το rotation, δεν θα ζητούσε ούτε ηγετικότητα, ούτε ποιότητα. Η ηγετικότητα και η ποιότητα σημαίνει παίχτες που θα έρθουν στην ΑΕΚ και θα είναι πάνω από τον μέσο όρο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Το είπε. Τώρα μου λες όλοι είναι εδώ, οι άλλοι είναι εδώ, Περέιρα και Ζωάο Μάριο δεν τους ήθελαν λόγω ηλικίας. Δεν ξέρω ποιος τους ήθελε και δεν τους ήθελε. Εγώ βλέπω ότι δεν το έχουν πάρει παίκτες. Αναφέρθηκε σε αυτούς δύο που φύγανε και δεν έχουν αντικατασταθεί. Τώρα τι μου λες εσύ, τι λένε? Εγώ τον Νίκολιτς ακούω. Τον Νίκολιτς, τα είπε ο Νίκολιτς, δεν τα είπε ο Μίχος, δεν τα είπε ο Φούφουτος, δεν τα είπε ο μεγάλος ρεπόρτερ ΑΕΚ, όποιος βάλει όποιον θέλει σε αυτό. Τα είπε ο Νίκολιτς. Καμπανάκι, τεχνητή κρίση, πες το όπως θέλεις, αλλά το είπε γιατί κάτι γίνεται, κάτι βλέπει. Λοιπόν, όσον αφορά για τους 18, ξεκάθαρα, 300 ρότα, Πίλιο, Μουκουντή, Ρέλβας, Μάριν, Μάνταλο, Καϊρίνε, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Ζήνη, Βάργα, Γιώβιτς, Κουτέσα, άντε βάζει και τον Γεωργιέφ που τον βάζει τώρα στα στόπερ, 14-15, αυτή είναι. Ούτε Καλοσκάνης, ούτε Αλεξίου, ούτε Λιούμπισιτς, ούτε Ελίασον. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε ρε παιδιά? Αυτή είναι η αλήθεια. Για μένα τουλάχιστον αναλύουμε, ερμηνεύουμε, μιλάμε για τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής.

Έρχεται ο Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό σήμερα και το σύριαλ του Λιόπουλου μετά και την απόσυρση του ΠΑΟΚ λαμβάνει τέλος. Επιστροφή του Λιόπουλου στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίες πληροφορίες, ο Άρης Μπέτσον είναι μια ανάσα από το να επαναφέρει τον Τολιόπουλο στους κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης φέρεται να αύξησε την προσφορά του προς τον Παναθηναϊκό σε μια για buyout που θα αγγίζει και θα ξεπερνάει το 1.200.000 ευρώ. Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η πίεση, η επιθυμία του Τολιόπουλου να τον δώσει στον Άρη και όχι στον ΠΑΟΚ, και στο οικονομικό σκέλος υπόθεση έχει παίξει ρόλο. Εφόσον οριστικοποιηθεί το deal, όλα δείχνουν happy end, done deal με Παναθηναϊκού Άρη. Ο Βασίλης Τολιόπουλος θα κάνει την τρίτη διαφορετική θητεία του στον Άρη, ενώ για πρώτη φορά θα συνεργαστεί σε επίπεδο συλλογικό ομάδας, όχι εθνικής ομάδας, με το μπασκετικό του ίδαλμα, το Βασίλη Σπανούλη. Θυμίζω ότι ο 30χρονος Έλληνας γκάρτ δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα 2 χρόνια από τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό θα πληρώσει το συν 1,2 εκατομμύρια ευρώ buyout του Άρης στους πράσινους. Πρώτο θέμα είναι αυτή τη στιγμή σε όλες τις μεγάλες ιστοσελίδες ελληνικές ότι σε προχωρημένο επίπεδο ένα κλικ πριν από τη συμφωνία Άρης και Παναθηναϊκός για τον Τολιόπουλο. Αυτό παίζει πρώτο θέμα.

Κύριε Μίχο, από ό,τι έχουμε καταλάβει, λέει ο Μιχάλης, δεν είστε και πολύ υπέρ του Γκαγκάτσι. Μάλλον το αντίθετο θα έλεγα, παρότι θα έπρεπε δεοντολογικά να συμπεριφερόσασταν καλύτερα απέναντι. Τι λες ρε Μιχάλη, να το διαβάσω όλο το μήνυμα και σου απαντήσω συνολικά. Καλύτερα απέναντι στον πρώην αντιπρόεδρο του ΠΑΟ και νυν και πρόεδρο της ΕΠΟ, γιατί μην ξεχνάτε ότι είσαστε υπάλληλος του Open. Ένα λεπτό έτσι να καταλάβω ότι είναι υπάλληλος του Open, δεν είμαι. Είχα μια συνεργασία με την εκπομπή για 2 χρόνια, 11 αυτοί, 11 εμείς. Ένα. Δεύτερον, τι σημαίνει υπάλληλος του Open? Και θέλω να πιστεύω ότι όταν είσαι δημοσιογράφος, δουλεύεις ένα μέσο το οποίο είναι ιδιοκτησίας ενός προέδρου μιας ομάδας. Έτσι, τι θα πρέπει να, δεοντολογικά δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι μακακία είναι αυτή, μην πω τίποτα άλλο τώρα. Και, γιατί αρχίζουμε να εκνευρίζομαι, να τα παίρνω στο κεφάλι τώρα, στο κρανίο, να κρανιώνομαι. Πώς λέει ένας φίλος, να κρανιώνομαι τώρα. Κατάλαβα. Επειδή ήμουν στο Open σε συγκεκριμένη εκπομπή, χωρίς να. Θα έπρεπε να είμαι υπάλληλος. Τι είναι αυτά, τι νοοτροπία είναι αυτή που έχετε. Μετά λέτε, γιατί ακόμα και. Δεν θέλω, βάζω, γιατί θα κοπώ στον αέρα. Δεν είμαι κανένας υπάλληλος, πρώτον. Δεύτερον, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει ο Γκαγκάτσι δεν είναι πρόεδρος ΕΠΟ, προήρθε από τον ΠΑΟΚ. Είσαι από αυτό που λες, βρε μπούφε. Ωραία πουλιά η μπούφη. Και πηγαίνω συχνά και βλέπω την γωνία των μπούφων στο πάρκο εκεί. Στα Σπάτα πηγαίνω. Για εκεί είσαι με, Μιχάλη. Άκου να δεις. Παραδέχεσαι δηλαδή ότι υπάρχει κοπρομή, υπάρχει έλεγχος, υπάρχει με αυτά που λες εσύ, ΠΑΟΚ, είσαι. Λοιπόν, ότι υπάρχει μεταξύ ΠΑΟΚ και Γκαγκάτσι, παρότι έχει αφήσει τον ΠΑΟΚ και έχει πάει στην ΕΠΟ.

Μετά έχετε απαιτήσεις από τους ρεπόρτερ, από τους δημοσιογράφους, όταν υπάρχουν τέτοια μυαλά, εσείς που είστε ακροατές, αναγνώστες, τηλεθεατές, τι να πω. Κωστά, μη με φορτώνεις, σε παρακαλώ πολύ και εσύ. Εσύ λες το δικό σου. Εγώ σου είπα τι ερμήνευσα από τον... Διαφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Οκ. Okay. Τον Πινέδα πρέπει να αποφασίσει ο Πινέδα. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι για την ΑΕΚ, μακάρι να είναι ο Πινέδα. Έτσι όπως το λες, ο Πινέδα ξεκινήσει προετοιμασία 23 Ιουλίου, άρα 12 Οκτώβου θα είναι απόλυτα έτοιμος. Ναι, βγήκε όμως, είπε Πινέδα, πρέπει να αποφασίσει να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται. Ένα. Καλοσκάμνησα Αλεξίου στο Super Cup, θα είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό, ο Αλεξίου γι' αυτό αποκτήθηκε. Και ο Καλοσκάμνης για αυτά τα μάτς θα είναι. Εγώ μίλησα για τις συγκεκριμένες δηλώσεις που είπε ότι έχω 14 με 15 παίχτες. 11 συν 3-4. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, όσο κι αν εσείς θέλετε. Εντάξει, δεν πειράξαμε και τίποτα τρομερό. Ο Νίκολιτς μίλησε, ο Νίκολιτς τα είπε. Έλα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να σου απαντήσω, Μπουφέ, με Μιχάλη, εσύ, γιατί... κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που έγινε στη Super League αυτό που πρότεινε στις εκλογές, αυτό που πρότεινε ο πρόεδρος της ΕΠΟ και ουσιαστικά με τον τρόπο του, όπως θέλει τον σε ερμηνεύει ο καθένας, ανάλογα με τι γυαλιά φοράς, έτσι... άλλος μπορεί να τον αποθεώσει και άλλος να πει ότι εκβίασε, έτσι. Με τον τρόπο του Γκαγκάτσης επέβαλε λύση στο θέμα αυτό. Άρα ο νικητής είναι ο Γκαγκάτσης. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο μεγάλος νικητής σε αυτό το διήμερο των εκλογών στη Super League για την ανάδειξη του Προέδρου είναι ο Γκαγκάτσης. Πέρασε το δικό του. Από την άλλη, κερδισμένοι μπορούν να θεωρηθούν και ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης. Πώς γίνεται αυτό? Ο Αλαφούζος γιατί σου λέει ότι είχα χάσει πριν από 2 χρόνια, τώρα μπορεί να μην κέρδισα. Δεν έχασα όμως και με την πρόταση του Γκαγκάτσι εγώ θα διακδεθώ Μαρινάκη και την πρώτη χρονιά θα είμαι πρόεδρος εγώ, θα διοικήσω, θα είμαι πρόεδρος εγώ. Κάτι που το ήθελε ο Αλαφούζος. Από την άλλη όμως και ο Μαρινάκης μπορεί να νιώθει ότι δεν έχασε από τη στιγμή που ήταν προδιαγεγραμμένο ότι αν πήγαινε κόντρα στην πρόταση Γκαγκάτσι ο Αλαφούζος θα ήταν για 2 χρόνια. Τώρα ο Αλαφούζος θα είναι τον πρώτο χρόνο, αλλά αυτός θα επανέλθει στην Προεδρία και θα είναι πρόεδρος της Λίγκας για το δεύτερο χρόνο. Ο μεγάλος νικητής όμως, Μπούφε Μιχάλη, ήταν ο Γκαγκάτσης. Εντάξει, ικανοποιήθηκες, Μπουφέ.

Τζόνι, δεν θέλω. Τζόνι, αυτά δεν θέλω να μιλήσω για το φως. Έχω δουλέψει στην εποχή του που με σουρανούσε το φως για 7 χρόνια από το. 8 χρόνια από το 93-94 μέχρι το 2001. Ήμουνα στο, μέχρι το 2000 ήμουνα στο φως με τον Κυρθόδωρο Νικολαίδη. Διευθυντή, εκδότη κτλ. Δεν θέλω να μιλήσω. Το φως σίγουρα. Το τωρινό δεν έχει καμία σχέση με το φως του Θόδωρου Νικολαίδη. Νομίζω, αν είναι σωστές πληροφορίες μου, ότι αν δεν βρεθεί αγοραστής τον επόμενο χρόνο, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να βγαίνει ως εφημερίδα το φως, θα είναι κρίμα. Επίσης θέλω να σου πω ότι το φως μπορεί να ήταν Ολυμπιακός, αλλά ποτέ δεν ήταν υποτελής επί Νικολαίδη σε οποιαδήποτε διοίκηση, πρόεδρο κτλ. Είχε και τη δική του ανεξαρτησία, που πολλές φορές ενοχλούσε την εκάστοτε ηγεσία του Ολυμπιακού αυτό το πράγμα. Αυτός ήταν ο Θόδωρος Νικολαίδης. Αυτός ήταν, εγώ αυτούς τους εκδότες, διευθυντές, δημοσιογράφους γουστάρω, που ελέγχουν, άσχετα είναι ξεκάθαρα, φανερά, είναι υπέρ μιας ομάδας. Για τον Ολυμπιακό που με ρωτάς, ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι δουλεύει την υπόθεση του Χάφαρου, ότι άφησε πίσω το Στάνιτς, γιατί εκεί που έχει φτάσει η μεταγραφή μπορεί να κοιτάξει ακόμα καλύτερες περιπτώσεις. Μια τέτοια είναι του Νταβιντασβίλη για παράδειγμα, ακόμα πολύ πιο ακριβή, την παλεύει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν επανέλθει κάποια στιγμή για το Στάνιτς, ανάλογα πώς θα έχουν πάει οι περιπτώσεις. Κλείνει το Σάλιακα δεξιμπακ, κλείνει ένα project, γιατί περισσότερο προοπτικής είναι, όσο τη Σεβίλης. Θέλει μάλλον, και είναι μπερδεμένο, θέλει και δεν ξέρουμε αν θα τον πάρει ο Ολυμπιακός, θα τον πάρει η Νότιχαμ και θα τον αφήσει ένα χρόνο στο Ολυμπιακό, όπως έχει γίνει και με άλλους. Υπάρχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τον Τζολάκη. Εγώ, αν δεν ανακοινωθεί σύντομα συμφωνία για ανανέωση του Τζολάκη,

Ολυμπιακός μπορεί να, μην, να έχει τη σιγουριά ότι φεύγει ο Τζολάκης, έχει έτοιμο stand-by το ΣΑ. Εντάξει. Θα είναι πολύ κομβική η μεταγραφή του ΧΑΦ, του ΧΑΦΑΡΟΥ που λέει ο Ολυμπιακός. Και περιμένω να δω τι θα γίνει με τους Center Four. Έχει περάσει στα ψηλά, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί LKB, τα Ρεμί δεν έχουν έρθει ακόμα. Ήταν στο Μουντιάλ, διακοπές. Ο Κλέιτον, ο υπέρβαρος, έπαθε θλάση. Ο Γιάρεμτσουκ έχει τις τάσεις φυγής. Αυτό. Βαγγέλη, έχω γνωρίσει, λέει ο Γιάννης, το μέντορά σου, το Φέδωνα τον Κωνσταντουδάκη. Παρότι έχει δύο κακά, λέει, πρώτον είναι ότι είναι Νέα Δημοκρατία και δεύτερον ότι είναι ΑΕΚ, κατά τα άλλα ένας υπέροχος άνθρωπος. Εγώ για Πασόκ τον ήξερα παλιά τον. Ο Φέδωνας δεν έχει να κάνει με κόμματα. Είναι υπεράνω κομμάτων. Να ξέρεις. Παλιά τον ήξερα και σαν Πασόκ τον Φέδωνα. Και εγώ έχω διατελέσει και Πασόκτης. Καλησπέρα, Γίγαντα Τζέισον. Καλησπέρα, Κώστα. Ο Σούντερλαντ είσαι. Κώστα Σούντερλαντ. Ευάγγελε, φέτος 11 με 11 δεν θα έχει. Μπορεί να έχει, μπορεί να έχει με άλλο τρόπο. Σίγουρα πάντως εγώ δεν υπάρχει ούτε μία στο 100 να είμαι στο 11-11. Με αυτά που έχουν γίνει, ειδικά με τις αποκαλύψεις μου για Λουτσέσκου και τη γραμμή που κράτησα, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω, οπότε μην περιμένετε. Πάντως ήταν τρομερή εκπομπή σας, ελπίζω να μην σταματήσετε. Καλό μεσημέρι από έναν ακροατή σου, Κρίς. Την πρώτη χρονιά ήταν ναι. Τη δεύτερη νομίζω ότι κούρασε και βάλτωσε από ένα σημείο και μετά. Δεν έχει μέλλον. Είχαν πέσει και τα νούμερα, έτσι, αν συνεχίσει έτσι. Με διαφορετικό, πιστεύω, με διαφορετική σύνθεση και κυρίως με διαφορετικό κόνσεπτ. Ναι, ναι. Ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα. Για Τζολάκη τα είπαμε. Ο Μάριος λέει: μην ασχολείσαι με άτομα που γλύφουν τα πόδια του αφεντικού τους για να μην χάσουν το μεροκάματό τους. Τζόρτζιο, ευχαριστώ, πέστα. Ο Τζόρτζιο, ευγενής Παναθηναϊκός. Ωραία ραγιάδικη νοοτροπία ακούσαμε. Ακόμα δηλαδή και αν είναι κάποιος σταθερά υπάλληλος ενός μέσου, του κάθε μέσου, να βαράει προσοχή στον εκάστοτε ιδιοκτήτη και όχι παρέχει στο κοινό που απευθύνεται, και όχι να παρέχει στο κοινό που απευθύνεται τις υπηρεσίες που πηγάζουν από τη φύση του επαγγέλματός του. Δηλαδή να λέει ο κάθε μύχος, ζήτω ο κάθε Σαββίδης, βρέξει χιονίσει, ξύλο με φύλλο μπακαλιάρο, παστό. Όσο για τον Νίκολιτς, λειτουργήσε ως κανονικός δημοσιογράφος απέναντι στην ίδια του την ομάδα. Επαναλαμβάνω, κανονικός δημοσιογράφος, αυτό θα πρέπει να λέει κάτι. Για μια ακόμα φορά, 100% μαζί σου, Τζόρτζιο. Βάγκο, αυτός ο Λύση του ΠΑΟΚ μόνο εμένα μου μοιάζει περίπτωση. Στραματσιώνει, νύχτα θα φύγει και το πρωτοσέλιδο θα γράφει το κάνες Λύσα. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Χάτζ λέει: μην το λέτε πια φως, σκότος να λέγεται. Έλα ρε Σούντερλαντ, εσύ είσαι. Ρε φίλε, πόσο εύκολα έμεινες, παρέμεινες. Τι θα κάνεις τη νέα χρονιά στην Premier League. Καλημέρα σας, μέρα Τζοράκης, Τζολάκης, Πυρόλα, είναι παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούν να φύγουν και οι δύο. Ένας από τους δύο θα φύγει. Νομίζω ότι πιο πιθανό είναι να φύγει ο Τζολάκης με υπερήφανη πόλεση αυτό το καλοκαίρι. Δεν είπα τίποτα για το super deal για τον Τζόλι. Όντως έχει συμφωνήσει με την Arsenal. Συμβόλαιο πενταετές, αν δεν κάνω λάθος. Με κλικαμακωτές αποδοχές που θα ξεκινάνε από τα 3 εκατομμύρια. Τα έγραψε και ο φίλος του Πουρναρά, ο συνάδελφος, ο καλός, ο Νικολός Κύρα. Απομένει και το done deal μεταξύ των δύο κλαμπ. Θυμίζω ότι ο Τζόλις στο Βέλγιο με την Γκρίζ έκανε μια σεζόν με 19 γκολ και 24 ασίστ.

Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Καινούργια είσαι, δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα. Τα μάτια του Παναθηναϊκού Βαζελίνα είσαι, με την καλή έννοια, μην πάρεξε επειδή λέω έτσι, Παναθηναϊκός δηλαδή είσαι. Το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία, ναι, Πάξη Παναθηναϊκός, 23 Ιουλίου. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή, στις 9. Είναι και το πρώτο επίσημο μάτς του Παναθηναϊκού για την σεζόν που έρχεται. Η Ρεβάνς από ό,τι καταλαβαίνεις 23 το πρώτο μάτς, η Ρεβάνς 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ 9.30 στην Ουγγαρία.

0: το πρώτο παιχνίδι, 9.30 ρεβάν στο ΆΚΑ. Τον δύο μάτς Παναθηναϊκός Πάξη. Εντάξει Κωνσταντίνα μου. Μιχό, με ποιον θα είσαι στον τελικό? Με ποιον θα είμαι στον τελικό? Θέλω να τον απολαύσω ρε φίλε. Θέλω να τον απολαύσω. Δεν θα είμαι με κανέναν. Εμένα η επιθυμία μου ήταν λόγω Ρονάλντου Πορτογαλία. Μετά κάποια στιγμή είχα έτσι πάθει ψευδέστηση με την Γαλλία, μέχρι που είδα την Ισπανία και με γέμισε η Ισπανία. Και επίσης, παρότι αντιδραστικός απέναντι στον Μέση, με όλα αυτά που έχει κάνει, φίλε, που βγάζω το καπέλο, respect, πρέπει να τα βλέπουμε, άσχετα αν είμαστε ροναλντικοί. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο θριαμβευτής, όχι η ομάδα, αλλά ο παίκτης θριαμβευτής αυτού του Μουντιάλ, ό,τι και αν γίνει την Κυριακή, θα είναι ο Μέση. Είναι ο ποδοσφαιρικός θεός. Έτσι, έτσι. Είναι. Τι να λέμε, όχι ο ποδοσφαιρικός θεός, θα το πω διαφορετικά. Το ποδόσφαιρο είναι ο Μέση. Ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο. Όπως λέει και ένας φίλος μου. Εγώ πιστεύω, όποιος και να το πάρει, θέλω να απολαύσω τον τελικό. Δεν είμαι με κάποια από τις δύο ομάδες. Πιστεύω θα το πάρει η Ισπανία. Στους δύο ημιτελικούς αποδείχθηκε ότι το μεγάλο ποδόσφαιρο παίζεται με τη μπαλά. Αποδείχθηκε και στο Ισπανία-Γαλλία και στο Αργεντινή-Αγγλία. Οι Γάλλοι των Fantastic Four in One, έτσι, των παιχταράδων μπροστά, στο μικρό τελικό. Οι Κότες, οι Άγγλοι, οι Loser, έτσι, για μια ακόμα φορά στο μικρό τελικό. Τι να κάνει, τι να κάνει. Εντάξει, ο Μπέλιχαμ είναι στη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κέιν έμαθε το να είναι πρωταθλητής στην Μπάγερ όταν πήγε. Αλλά δεν έφτανε αυτό, δεν έφτανε αυτό. Τι να συζητάμε τώρα. Χθες μίλησε η καρδιά, η ψυχή, οι κοχώνες των πρωταθλητών. Στα αγγλάκια έδειξαν οι Αργεντίνοι τι εστί βερίκοκο. Τι σημαίνει πρωταθλητής. Τι σημαίνει νούμερο ένα παγκόσμιος πρωταθλητής. Τι σημαίνει να κάνεις τη μία ανατροπή μετά την άλλη. Κακά τα ψέματα. Αποδείχθηκε πως δεν άξιζε η Αγγλία όσο και να θέλανε λόγω Αγγλίας, επειδή έχουν, δεν είχε την ομάδα. Δεν είχε τον προπονητή, δεν είχε τα γκάτς να πάει στο τελικό και να το διεκδικήσει. Πλάκα θα έκανε η Ισπανία με την Αγγλία, σας το λέω. Όπως έκανε και με τη Γαλλία. Καλύτερα που πήγε η Αργεντινή. Θα δούμε τελικό. Βάζεις γκολ και μετά γυρνάς άμυνα πίσω. Παίξε μπάλα, αγόρι μου. Τι φοβάσαι. Δεν ήταν ομάδα αυτή για να πάει τελικό η Αγγλία. Όπως αποδείχθηκε. Δεν ήταν η ομάδα που θα στερούσε και από τον Θεό Μέση το Last Dance της Κυριακής. Προηγήθηκαν και χέστηκαν πάνω τους. Κοτούλες, κοκοκοκοκο, πώς λέγεται στα αγγλικά το κοκοκο? Με αγγλικά γράμματα. Κατσάτσος! Ξέρει ο Κατσάτσος. Αποκλείεται, λες. Έλα, κορί μου, έλα εδώ, πες. Έλα, μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να μου απαντήσει σε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γιατί μιλάγαμε για τους Άγγλους τώρα που ήταν κότες. Το κοκοκοκο, το κοκοκο στα αγγλικά, πώς λέγεται ή πώς προφέρεται? Εδώ μιλάμε, μπράβο, γιατί είναι αυτό.
1: Το πώς λέγεται δεν το ξέρω, ναι. Αλλά το πώς προφέρεται έχω την εντύπωση ότι είναι. Πακάου, πακάου.
0: Για ξανακάτω.
1: Πακάου, πακάου.
0: Κατσάτσος, αυτό το αστέρι. Ευχαριστούμε, απάντηση. Υπάρχει στα αγγλικά. Τα βλέπεις. Είπε όμως, δεν το ξέρω. Προσπάθησε όμως να το ερμηνεύσει, το κάνει καλά. Κλακ, κλακ, Ναι. Ευχαριστούμε, Κατσάτσος. Ναι. Κλακ, κλακ, κλακ, κλακ. Αυτά. Ο Τούχελ και οι παίκτες του χθες. Κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτών, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι βουλευτές είναι η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Νετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη σύλληψη ενός τέταρτου προσώπου προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 25χρονο που φέρεται να είναι το άτομο που κατήχε τα κλειδιά του κρυσφύγετου, όπου είχαν καταφύγει οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι. Την ανεξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Πλέον το κόμμα μένει με 16 βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες από τους βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη οι εργασίες του μετρό. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή του προφήτη Λία Παρακύλων στη Λέσβο. Ισχυρές είναι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι σήμερα θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εκστάσεις. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις αλλά και τις βάσεις πυράβλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να ηχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει εχθρικές απειλές από ντρόνους. Στον καιρό, ζεστό καιρό σήμερα στη χώρα, τοπική όμβρη μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια νησιωτικά τμήματα 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννινα στους 33 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης, μπροστά από τα μικρόφωνα. Μην ξεχνάτε το δώρο του σταθμού. Τρεις μέρες, τα δύο δώρα του σταθμού. Ένα τριήμερο στην Άξο, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Enaxian Collection, το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943. Λέτε το, γράφετε το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή, στις 24 Ιουλίου, στην εκπομπή 9-10-11 το πρωί, η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Κληρώνουν όμως και δεύτερο δώρο την ίδια μέρα. Όσοι χάσετε την Άξο, πάτε για μια εκδρομή στη Στενή Ευβοίας. Κάνετε μπάνιο στη Χιλιάδο, τις καλύτερες θάλασσες, Αιγαίο της Εύβοιας, και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber με το ίδιο τρόπο, δηλαδή το ονοματεπώνυμό σας αλλά τη λέξη Κισός. Επίσης, τα τερτύπια επιστρέφουν. Ένα τραπέζι για ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα αξίας 100 ευρώ που δίνουμε για κάθε Παρασκευή βράδυ και αυτή την εβδομάδα και αυτή την Παρασκευή, γιατί τα τερτύπια στη Λεωφόρτα το U56 στη Μεταμόρφωση στην αυλή τους είναι το κάτι άλλο. Έχει έξτρα δροσιά εκεί με τις λεύκες, ποτά καλά, φαγητό καλό, παρέα, ανεβαστικό μαγαζί, το συνώνυμο της διασκέδασης και γι' αυτό τερτύπια. Στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Φίλε, Τζερεμάια Έρλ Ρόμπινσον, τον ήξερες? Ντάλλας. Ντάλλας Μαβέρικς. Έρχεται στον Άρη. 4 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια. Συμβόλαιο καθαρά επίπεδου Ευρωλίγκας. 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Τζερεμάια, ο Έρλ Ρόμπινσον. Και από ό,τι διαβάζω, είναι από τα υψηλότερα συμβόλαια που έχει δώσει ο Άρης στην ιστορία του.

Λοιπόν, στην Αγγλία υπάρχει. Η μέρα πένθους είναι σήμερα, δεν πέθανε κανείς ευτυχώς. Λόγω του αποκλεισμού τα τρία λιοντάρια. Η Ομοσπονδία βεβαίως στηρίζει τον Τούχελ. Μαζί του θα πάει μέχρι το τέλος συμβολαίου του, που είναι με την ολοκλήρωση του Euro. Αλλά υπάρχει οργή, έτσι, εκτός από θλίψη. Και την πληρώνουν και επαγγελματίες που δουλεύουν στα social media πρεμιερλιγκά των ομάδων. Παρότι τα κλαμπ της Premier League κάποια τουλάχιστον επέδειξαν ποδοσφαιρικό πολιτισμό, δηλαδή, ρε παιδί μου, εκτός από συγχαρητήρια αναφέρθηκαν και στα δικά τους παιδιά που παίζουν στην Αργεντινή, αλλά ξέρετε, αυτά σε δύσκολες στιγμές, σε στιγμές που τα νεύρα είναι τεντωμένα, υπάρχει εθνικό πένθος, κρίση, οργή κτλ. Εύκολα παρεξηγείται και έχει και συνέπειες. Τι εννοώ? Η Chelsea έκανε για τους Άγγλους οπαδούς το πιο χοντρό λάθος, τη μεγαλύτερη μακακία. Ανέβασε φωτογραφία στα social media, τα δικά της η Chelsea, με τον Αργεντινό μέσο τον Έντσο, που ισοφάρισε το γκολ του Γκόρντον, και τη συνόδευσε με emoji φωτιά. Και έβαλε και τον πανηγυρισμό του που έκανε ο Φερνάντες, ότι δεν ακούει τους Άγγλους. Σφοδρές αντιδράσεις, όχι μόνο από οπαδούς άλλων ομάδων, Premier League, αλλά από τους ίδιους οπαδούς της Chelsea. Δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις, η ανάρτηση διαγράφηκε και ο διαχειριστής, ο admin των social media της Chelsea, απολύθηκε. Οδεύει προς απόλυση.

Η Chelsea έχει ανεβάσει φωτογραφία με τον παίκτη στο Ρομέρο και την είδηση ότι θα είναι στον τελικό. Αυτό. Και από κάτω γίνεται χαμός. Χιλιάδες σχόλια, μηνύματα, τα περισσότερα υβριστικά, κλεβαστικά. Αλλά η Chelsea, συγγνώμη, η Tottenham, αυτό το ποστάρισμα δεν το έχει διαγράψει. Χαμός και με την Manchester United. Πόσταρα νικόκκινη διάβολη στα social media ο Λισάνδρο, ο Μαρτίνες και η Αργεντινή έφτασαν στον τελικό του Μουντιάλ. Συλληπιτήρια στον Γκόμπι Μενιού, είναι παίκτης United, και στον Μάρκους, το Ράσφορντ, και την Αγγλία. Συλληπιτήρια. Χαμός. Η Λίβερπουλ απέφυγε τις κακοτοπιές. Απλά ανέβασε το Μακάλιστερ με φωτογραφία της Λίβερπουλ να δείχνει το σήμα στην προαναγγελία του τελικού. Τίποτα άλλο. Πιο έξυπνη στη Λίβερπουλ. Αυτά. Οπότε, ξέρετε, ακόμα και στην Αγγλία ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός είναι στο στόχαστρο.

Αν δεν κάνω λάθος, Κωνσταντίνε μου, ο Άρης, το Βασίλη το Λιόπουλο, προσφέρει όσα έδωσε το χρόνο, προσφέρει όσα έδωσε για buy-out στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή στο Παναθηναϊκό ο Άρης πληρώνει 1.200.000 και κάτι ψηλά. Το αντίστοιχο ποσό σε αιτήσιες αποδοχές δίνει και στον Τολιόπουλο για 4 χρόνια. Δηλαδή ο Τολιόπουλος για το τετραετές συμβόλαιό του μέχρι το 34 στον Άρη θα εισπράξει συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ. 1.250 το χρόνο. Αυτό ξέρω. Πολύ καλά λεφτά, ομολογουμένως.

Φοβερός ο Δημήτρης, ένα κολλάζ που έχει τον Σούλη Παπαδόπουλο και τον Τούχελ, φτιάξει ένα πρόσωπο. Θέλει να πει ότι η Αγγλία του Τούχελ θύμισε προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου. Έτσι το καταλαβαίνω. Ωραία δήλωση του Μέση. Δεν ήθελα ποτέ να συγκριθώ με τον Μαραντόνα. Όπου και να είναι, ξέρω ότι τα απολαμβάνει όλα αυτά. Τρομερό σκηνικό, funny moment, όπως λένε και στη Βάθια, funny moment το λέμε στη Βάθια αυτό που συνέβη χθες. Ο Πίκφορντ παράτησε το μπουκάλι με τη λίστα των πέναλτι, το βρήκαν μετά οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής και το διάβαζαν, το πήραν και το διάβαζαν. Του είχαν δοθεί εντολές μέσα σε ένα μπουκάλι. Σε ένα μπουκάλι νερό υπήρχαν, όχι εντολές, έτσι, οι συμβουλιστοί. Οδηγίες, ναι, για το πώς να αντιδράσεις σε εκτέλεση πέναλτι των Αργεντίνων. Ευχαριστώ, κύριε Πουρμαρά, για τη βοήθεια.

Νομίζω σήμερα είναι και η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League για τη νέα σεζόν. Και όπως διαβάζω, οι ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την αναβολή ενός αγώνα τους στις 5 πρώτες αγωνιστικές, καθώς το ξεκίνημα του πρωταθλήματος συμπίπτει με τους τελευταίους προκριματικούς γύρους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και της αρχής των αγώνων στη League Phase.

Και από ό,τι διαβάζω, κατά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, οι ελληνικές ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα μπορούν να ζητήσουν την αναβολή 2 συνολικά αγώνων, αλλά όχι το μεταξύ τους, όταν η μία ομάδα δεν έχει ασκήσει ακόμα αυτό το δικαίωμα. Οκ, okay, το καταλάβαμε. Όσα ορίζει η Super League για την αναβολή αγώνων, πρώτον, η αναβολή θα δίνεται σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα της ενδιαφερόμενης ομάδας. Δεύτερον, η ΠΑΕ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ δύναται να αιτηθούν εγγράφως στην αναβολή ενός αγώνα τους της κανονικής περίοδου, πρώτη ως πέμπτη αγωνιστική, που αφορούν σε αγώνα πρωταθλήματος αμέσως ή πριν ή μετά από ευρωπαϊκό αγώνα. Και σε καμία περίπτωση καμιάς ομάδας μέλους Super League δεν μπορούν να αναβληθούν βάσει της παρούσας διαδικασίας περισσότεροι από 2 αγώνες στην κανονική περίοδο. Δεν θα γίνεται δεκτό αίτημα που οδηγεί στην αποστέρηση του δικαιώματος επιλογής και δήλωσης αναβολής ενός αγώνα υπέρ μιας ομάδας εκ των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι. Okay. Τα άλλα είναι υπολεπτομέρειες που μάλλον θα περισσότερο θα σας μπερδέψω, παιδιά. Εννιά η ώρα στην Νόβα η κλήρωση του πρωταθλήματος, από ό,τι μου λέει ο Κώστας, ο Σούντερλαντ. Ευχαριστώ. Αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα δεν προβλεπόταν πέρσι αναβολή. Το άλλαξαν φέτος, προφανώς γιατί σου διάβασα. Τι ισχύει. Γεια σου ρε Κώστα Χριστοδούλου, Σούντερλαντ. Του χρόνου τσουλού σίγουρα ο αισιόδοξος Κώστας Χριστοδούλου. Run chicken run. Ναι, Λευτέρη μου, μου γράφει Ευάγγελε, συμφωνεί ανεξάρτητα από συμπάθειε αντιπάθειε στο τελικό του Μουντιάλ. Έφτασαν οι δύο ομάδε που, αν μη τι άλλο, έπεισαν περισσότερο με την απόδοσή του. Στο 110%. Το είπα και στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Δεν ήσουν συντενισμένο λίγο μετά τι 11. Ότι μπορεί να είναι και από, από τα πιο δίκαια ζευγάρια τελικών Μουντιάλ του 21ου αιώνα. Αυτό το Αργεντινή, Ισπανία, Ισπανία, Αργεντινή.

Ο Μέση είναι αλήθεια ότι και στα τρία παιχνίδια τελευταία που χρειάστηκε η Αργεντινή να ανατρέψει σκορ, το κόλπο αυτό τραβιόταν δεξιά, δημιουργούσε συνεχώς φάσεις απέναντι σε μια Αγγλία που είχε κατσικωθεί στην περιοχή της. Δεν μάρκαραν εκτός περιοχής, επέτρεπαν τα σούτ και τα γεμίσματα. Το μυαλό τους ήταν περισσότερο των Άγγλων να ντουμπλάρουν το Μέση στα μαρκαρίσματα για να μην πατήσει περιοχή. Ο Σκαλόνι έκανε τις σωστές αλλαγές, ο Τούχελ τις τραγικές αλλαγές. Εντάξει. Αποδεικνύεται ότι ήταν σοφή η κίνηση και προμελητημένη του Μέση, αντί να πάει στη Σαουδική Αραβία που του δίναν πολύ περισσότερα χρήματα, να επιλέξει να παίξει στην Αμερική και στα γήπεδα που θα φιλοξενούσαν αυτό το Μουντιάλ. Έτσι. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά 4 χρόνια στο MLS προετοιμαζότανε μετά το Μουντιάλ του Κατάρ που πήγε στο Μαϊάμι να παίξει μπάλα. Ήθελε να συνηθίσει τις συνθήκες εκεί, να προσαρμοστεί στα μεγάλα ταξίδια, στις αλλαγές πόλεων, στο κλίμα που αλλάζει μέσα στην ίδια χώρα. Πάρουν τρομερές αλλαγές μεταβλητές, κλιματικές μεταβλητές. Δεν είναι μυστικό ότι έκανε 1,5 θεραπεία για να ανανεώσει τους μίσθους και βλέπουμε στα 39 του να πιάνει σπριντ ο Μέση που δεν έπιανε όταν ήταν πολύ νεότερος, ή να κάνει τον ίδιο ρεκόρ πετυχημένων τριπλών σε έναν αγώνα όπως χθες που έκανε όταν ήταν 23 ή όταν ήταν 30. Πλέον δεν έχει και το άγχος, γιατί με την Αργεντινή τα πήρε όλα. Πήρε πρώτα το Copa America κόντρα στην Βραζιλία του Νεϊμάρ. Μετά πήρε το Μουντιάλ του Κατάρ. Έχει φύγει όλο το άγχος. Έχει την κλάση, έχει την δίψα, έχει την εμπειρία να ηγηθεί και να φτάνει σε αυτό το μυθικό Μουντιάλ. Για μένα ο Μέση, θα είναι η 4η-5η φορά που το λέω σήμερα, θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, τριαμβευτής αυτού του Μουντιάλ και ας μην πάρει και ας μην τον κατακτήσει όπως το είχε κατακτήσει το 2022. Για μένα θα είναι πάνω και από αυτά που είχε κάνει το 2022 ο Μέση. Επίσης τα εύσημά μου στον coach Σκαλόνι, που έχει δημιουργήσει όπως και Ντελαφουέντες μια ομάδα πρότυπο, με την έννοια ότι ξέχωρα από τα άλλα τα αγωνιστικά είναι μια ομάδα που παίζουν όλοι για έναν.

Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη μονομαχία Ισπανίας-Αργεντινής, ο πρώτος τελικός Ισπανίας-Αργεντινής, ο πρώτος τελικός Μουντιάλ που θα αναμετρηθεί η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης με την νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια, και είναι το μάτς στο οποίο ο Μέση θα βρεθεί αντίπαλος της δεύτερης πατρίδας του. Ο Μέση, ο οποίος από τα 9 του, 10 του, 11 του χρόνια μετακόμισε και έζησε στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Εκεί μεγάλωσε, εκεί χτίστηκε, εκεί γαλουχήθηκε στη Μασία και εκεί μεγαλούργησε με την Μπαρτσελόνα. Δεν είναι τυχαίο, θεωρώ εγώ, ότι όσο ο Μέση έδινε το είναι του για την Μπαρτσελόνα και έβαζε ενδεχομένως σε δεύτερη μοίρα την Αργεντινή, δεν έκανε μεγάλα πράγματα με την Αργεντινή. Βεβαίως όλοι τον είχαν σαν Θεό, τα περίμεναν, αλλά ήταν περισσότερο αφοσιωμένο, συγκεντρωμένο στα της Μπαρτσελόνα. Πλέον είναι εδώ και 8 χρόνια αφοσιωμένο στην Αργεντινή και βλέπουμε τι κάνει.

Κάποιοι χθες σίγουρα θα θυμηθήκαν εκείνο τον τελικό του 1986 που ο Diego Maradona είχε με δύο γκολ στέψει παγκόσμια πρωταθλήτρια την Αργεντινή, το ένα με κλέψιμο με το χέρι του Θεού και το άλλο με ίσως το καλύτερο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Είχε βάλει δύο γκολ. Χθες δεν ήταν τελικός, ήταν ημιτελικός, πάλι σε αμερικάνικα γήπεδα, όχι μεξικάνικα αλλά αμερικάνικα. Με δύο ασίστ, όχι με δύο γκολ, αλλά με δύο ασίστ, ο Μέση υπέγραψε ουσιαστικά αυτή την επική, μία ακόμα επική ανατροπή, πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ της Αργεντινής κόντρα στην Αγγλία. Τότε το 1900, συγγνώμη,

Την Κυριακή, όχι τότε, την Κυριακή, ο Λιονέλ Μέση απέναντί του θα έχει την δεύτερη πατρίδα του και σίγουρα στις εξέδρες, τους είδαμε και πριν από δύο μέρες, θα είναι πολλοί από τους πρώην συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, από τους κολλητούς του, από τους παίκτες που μαζί μεγαλώσανε στη Μασία, έτσι, όπως ο Πικέ, όπως ο Πουγιόλ, όπως ο Μπούσκετς, ο Τσάβι, ο Ινιέστα. Για να αποδειχθεί και σε αυτή την περίπτωση, ότι το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της ίδιας της ζωής. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα κύριε Μίχο, τα συγχαρητήριά μου για την εύστοχη και έγκαιρη κριτική σας στα θέματα της ΑΕΚ. Με το να χαϊδεύουν αυτιά δεν προσφέρουν οι υπηρεσίες ή μεγάλο ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Από έναν ομοιοπαθή και συνομήλικο ΑΕΚΤΖ, το Δημήτρη, χορτάσαμε άλλωστε από προεδρικούς γεσμεν δημοσιογράφους εδώ και 45 χρόνια που παρακολουθώ την ΑΕΚ. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και στις σημερινές τρίωρες ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Η ώρα είναι 1:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
9: Goal!
10: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Rock! Rock! Rock!
1: Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης μπήκανε στο τελευταίο ημίωρο τους. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα και πάμε για το πιο δυνατό μέρος, το τελευταίο από αυτές τις 3 ώρες σημερινές μοιχείες. Λοιπόν, όπως είχε αποκαλύψει στήλη με το που έγινε η αλλαγή πλειοψηφικού πακέτου ιδιοκτησίας στην ΑΕΛ, ότι το νούμερο ένα φαβορί ήταν ο Σωκράτης Θεοφριδόπουλος, επιβεβαιωθήκαμε, ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΛ που θα προσπαθήσει να την οδηγήσει στην επιστροφή της άμεσα στην Super League. Πολύ δύσκολο έργο, έχει μείνει πολύ πίσω και στον προγραμματισμό, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τον Σωκράτη Θεοφριδόπουλο, έχει μάθει όμως τα δύσκολα. Ένας καλός προπονητής, από τους καλύτερους για το επίπεδο της Super League 2, ο Σωκράτης. Ήδη έχουν πιάσει δουλειά ένας από τους καλύτερους αθλητικούς διευθυντές σε τέτοιο επίπεδο. Για πάρα πολλά χρόνια αυτός ήταν το κουμάντο στον Πανετολικό, ο Μπελεβόνης. Και επίσης τρέχει την ομάδα και ο Σωτήρης Κυριάκος, ενώ χθες ανακοινώθηκε και ως team manager ένας πρώην παίχτης της Λάρισας, με καριέρα κυρίως στον Άρη, ο Δελιζήσης. Τώρα ήρθε και η ανακοίνωση του νέου προπονητή που επαναλαμβάνω είναι ο Σωκράτης Θεοφριδόπουλος. Λοιπόν, δεν είναι αβάσιμο το δημοσίευμα που θέλει τον ΠΑΟΚ να έχει κάνει πρόταση στη Λεόν, τη Μεξικάνικη, για το δανεισμό του Φονσέκα, TST Φονσέκας μέσος. Σας έχω ξαναπεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα αρκεστεί στο Σάντα Μαρία, θα πάει και για δεύτερο μέσο που θα παίζει εξάρι, οχτάρι. Τώρα πώς βρήκε, έκανε σκάουτινγκ τον Φονσέκα που ανήκει στη Λεόν. Ο Φονσέκα πέρυσι έπαιξε δανεικός στην Λα Λίγκα, στην Οβιέδο, και τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Λύση. Είναι μια πρόταση του Λύση ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς για του χρόνου. Η Λεόν δεν είναι αρνητική, αλλά θέλει υψηλό λοανθή και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για του χρόνου. Και όταν μιλάμε για λεφτά στον ΠΑΟΚ, δεν είναι και τόσο large πλέον.

Λοιπόν, για μια ακόμα φορά ο Ζλάταν Ιμπραϊμόβιτς, έβαλε φωτιά με τις δηλώσεις του. Είναι σχολιαστής του Fox, του μεγάλου αυτού δικτύου, για το Μουντιάλ. Τι είπε, γιατί το χάσα. Τι είπε, πρέπει να σας το διαβάσω. Μ' άρεσε. Θα είμαι ειλικρινής. Ακόμα και ως κάποιος που αγαπά πάρα πολύ το Μέση, αυτό το παγκόσμιο κύπελο μοιάζει σαν μια διοργάνωση που έχει προετοιμαστεί για να το κερδίσει η Αργεντινή. Όταν βλέπω άλλα παιχνίδια και μετά βλέπω τους αγώνες της Αργεντινής, αναρωτιέμαι αν οι κανόνες είναι διαφορετικοί για τους παίχτες της Αργεντινής. Δεν παίζουν σαν ομάδα που ήρθε απλώς να παίξει ποδόσφαιρο. Παίζουν σαν να είναι διαγωνισμός καράτε. Κι όμως, παρά όλα αυτά, οι διαιτητές δεν τους δείχνουν κάρτες. Έχω δει πάρα πολλά μαρκαρίσματα που άξιζαν κίτρινη ή ακόμα και κόκκινη κάρτα, αλλά οι διαιτητές αρνήθηκαν να τις δώσουν στους παίκτες της Αργεντινής. Στο δεύτερο γκολ της Αργεντινής, ο Μέση πάτησε το Σπένς και το ΒΑΡ δεν εξέτασε τη φάση. Όμως απέναντι στην Αίγυπτο, το ΒΑΡ ακύρωσε γκολ για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Πες τα ρε μεγάλε Ζλάταν! Πες τα ρε μεγάλε Ζλάταν! Δεν πιστεύω ότι είναι δίκαιο να λέμε πως αυτό το Μουντιάλ ήταν δίκαιο, γιατί όλα δείχνουν ότι θέλουν τόσο πολύ να το κερδίσει και να το δώσουν στην Αργεντινή. Είναι πολύ ντροπιαστικό που η FIFA δεν έχει εξετάσει όλα αυτά. Τα ΔΕΦΗ, Ζλάτκαν Ιμπραχίμοβιτς.

Κύριε Μίχο, τι ξέρετε για τον κόντρο, τον Κενάν Κόντρο, το βόσνιο επιθετικό που από ό,τι φαίνεται είναι ο εκλεκτός του Κόντι για τη θέση του Center Force στον κυπελούχο Όφη, την ομάδα μου. Πέρυσι ήταν δανεικός στη Σαραγώσα που έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και σε Μπιλμπάο, Βαγιαδολίδ, Κοπεχάγη, Φερεντσβάρος και είναι και διεθνής με την Βοσνία. Δεν το ξέρω, αλλά για θέλω να ιντριγκάρω λίγο. Μ' αρέσει να ιντριγκάρω. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ο Κόντρο, ο Κενάν Κόντρο, έχει πάρα πολύ καλή σχέση με το μανατζερικό γραφείο που έχει τον Χρήστο Κόντι, την Όης. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι απλά σύμπτωση. Εγώ όμως το λέω.

Λοιπόν, δίνει μια άλλη διάσταση ο Τούχελ, λοιπόν, ο προπονητής των Άγγλων, που κυριολεκτικά παλέμαχοι Άγγλοι διεθνείς, ο κόσμος στην Αγγλία, τα μέσα τον έχουν σκίσει, τον Τούχελ, για τη διαχείρισή του μετά το 0-1. Τι είπε ο Τούχελ? Νιώθω ότι μας έκλεψαν. Το δεύτερο γκολ δεν έπρεπε ποτέ να μετρήσει. Ο Έντσο ήταν offside, ο Μέση ήταν offside, ξεκάθαρα. Ο διαιτής δεν πήγε καν στο μόνιτο. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα μπλέξω. Αλλά όταν ένας παίκτης είναι το παιδί της FIFA, μερικές φορές νιώθεις ότι οι κανόνες λυγίζουν διαφορετικά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, οι δηλώσεις του Τούχελ, οι δηλώσεις του Ιμπραήμοβιτς έχουν προκαλέσει τεράστια συζήτηση σήμερα, στην επόμενη μέρα της επικής ανατροπής και της πρόκρισης Αργεντινής στον τελικό της Κυριακής κόντρα στην Ισπανία. Και ο Μέση, καταλαβαίνετε, και για διαφορετικούς λόγους, όχι μόνο με το σωστό, αλλά και για τους λάθος λόγους, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Λοιπόν, ακούγονται διάφορα που αν επιβεβαιωθούν θα προκαλέσουν σεισμό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο έκτακτης εκλογικής διαδικασίας με προτάσεις μομφής κατά του Τζάνι Φαντίνο για την προεδρία της FIFA. Έτσι κι αλλιώς η FIFA έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από αλλεπάλληλες αντιδράσεις γύρω από ζητήματα διακυβέρνησης, πολιτικών σχέσεων, διαφάνειας. Ενώ ο Ιφαντίνο νομίζω έχει ήδη ανακοινώσει πως θα διεκδικήσει νέα θητεία το 27. Παρά τη στήριξη που έχει από αρκετές συνομοσπονδίες, κυρίως όμως Αφρική και Νότια Αμερική, η αντίδραση από πλευράς UEFA φαίνεται να μεγαλώνει, με ονόματα πιθανών αντιπάλων του να αρχίζουν να ακούγονται. Αν τελικά ανοίξει θέμα αλλαγής ηγεσίας πριν από τις προγραμματισμένες εκλογές, θα πρόκειται για μία από τις πιο μεγάλες, αν ισχύσουν αυτές οι φήμες δηλαδή που κυκλοφορούν, θα πρόκειται για μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές στην ιστορία της FIFA μετά την εποχή Sepp Blatter.

Λοιπόν, μπείτε στο Sport Doc, κυρίως οι φίλοι του Ολυμπιακού, αποκλειστικό ρεπορτάζ με λεπτομέρειες, ποσά, πρόσωπα, παρασκήνιο από τον ένα και μοναδικό, τον κορυφαίο για μένα ρεπόρτερ, τον Σπύρο το Γρομιτσάρη, τον ανεξάρτητο Σπύρο Γρομιτσάρη, ο άνθρωπος που είχε αποκαλύψει από τις 27 Μαΐου στη στήλη του Box to Box το σοβαρό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για εξτρέμα από τη Γαλλία. Έτσι. Και πριν από λίγες ημέρες είχε δώσει και το όνομά του ότι ήταν ο Νταβιντασβίλη. Επανέρχεται, ξαναχτυπάει ο Ζούρικ, για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη. Τη γράφει ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης, ο Γρόμι, ο αγαπημένος μου, ότι με αφορμή δημοσίευμα χθεσινό ότι η Σεντετιέν που παίζει στη δεύτερη κατηγορία απέρριψε πρόταση 10,5 εκατομμυρίων ευρώ συν 3 εκατομμύρια σε μπόνους και αξιώνει 20 εκατομμύρια ευρώ για την πώληση του Νταβιντασβίλη, του διεθνή γεωργιανού μεσοεπιθετικού. Ο Γρομιτσάρης έρχεται να καταθέσει τις εξής πληροφορίες. Πρώτον, ότι ο παίκτης έχει ενημερωθεί από τη Σεντετιέν ότι θα πουληθεί, αφού δεν χωράει στη β' κατηγορία. Δεύτερον, ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από τρεις ομάδες, τον Ολυμπιακό, την Αταλάντα και την Μπεσίχτας, αλλά ούτε η Αταλάντα ούτε η Μπεσίχτας είναι διατεθειμένες, παρότι τα έχουν, το έχουν το παραδάκι, να φτάσουν να προσεγγίσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία, θέλει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σε Ντετιέν. Τον είχε αγοράσει πριν από 2 χρόνια, θυμίζω, 6 εκατομμύρια η Μπορντό. Τρίτον, ότι υπάρχει ένα πολύ δυνατό χαρτί για τον Ολυμπιακό και για τον Βαγγέλη Μαρινάκη που ακούει στο ονοματεπώνυμο Ιβάν, όχι Σαβίδης, Ιβάν Γκαζίδης, ο πρόεδρος της Σεντετιέν. Βαγγέλης Μαρινάκης και Ιβάν Γκαζίδης έχουν αναπτύξει μια πάρα πολύ καλή σχέση, μια φιλία. Λίγοι γνωρίζουν ότι το μακρινό 2013, 13 χρόνια έχουν περάσει από το 2013, κύριε Πουρναρά, αν δεν το καταλάβατε, το μακρινό 2013 ο Γκαζίδης που ήταν στην Arsenal τότε και ήταν σύμβουλος του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, τον πίεζε, τον προέτρεπε να αγοράσει την Crystal Palace. Τελικά ο Μαρινάκης αγόρασε πρεμιερλιγκάτη ομάδα, αλλά την Nottingham Forest, όχι την Crystal Palace. Ο Γκαζίδης τώρα είναι πρόεδρος της Σεντετιέν και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ατού αν ο Ολυμπιακός θέλει να σπρώξει αυτά τα χρήματα που μπορεί να μην είναι 20 εκατομμύρια, αλλά δεδομένα για να αγοράσει τον Νταβιντασβίλη. Το ξέρει και ο Παναθηναϊκός, γιατί και το περασμένο καλοκαίρι και μετά το Γενάρη ασχολήθηκε με την περίπτωση του Νταβιντασβίλη ο Παναθηναϊκός, αλλά η Σεντετιέν δεν θα τον δώσει ποτέ με λιγότερα από 15 εκατομμύρια. Και αναφερόμαστε σε φίξ ποσό, έτσι. Άντε να γίνουν 14 και να μεγαλώσει τον μπόνους, τα μπόνους. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης μπορεί να ποντάρει σε αυτή τη σχέση που έχει με τον Γκαζίδη και αυτό το αναλύει πάρα πολύ ωραία και εύγλωτα ο Σπύρος Γρομιτσάρης στο Box to Box, στο Sport Dog. Πεχτούρα ο Νταβιντασβίλη. Σας έλεγα, όχι τυχαία, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ότι ανεξάρτητα από το deal με τον Ρόκα, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να φύγει μετά να πάει στην Ολλανδία να ενσωματωθεί στις υπηρεσίες του Μεντιλίμπαρ που τον ήθελε σαν τρελός και πίεζε. Λοιπόν, ανεξάρτητα από αυτό, ο Ρόκα είναι ένας πολύ ταλαντούχος Ισπανός εξτρέμ με προσόντα που δεν έχουν οι νυν εξτρέμ του, χαρακτηριστικά που δεν έχουν οι νυν εξτρέμ του Ολυμπιακού, αλλά δεν πάβει να είναι περισσότερο ένας εξτρέμ προοπτικής, έτσι. Ο Ολυμπιακός σας είχα πει ότι θα πάρει και Βαρβάτο εξτρέμ κι άλλον που πιθανότητα να μην είναι ο Ποντένσε, γιατί όλοι πηγαίνατε στον Ποντένσε. Αν είναι ο Νταβιντασβίλη θα έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολλά τα λεφτά. Επαναλαμβάνω, 14-15 εκατομμύρια το γράφει και ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης. Για τον Νταβιντασβίλη.

Και να σας πω και κάτι. Αν έπρεπε να δώσει 9-10 εκατομμύρια, να φτάνε 8-9 εκατομμύρια, θέλετε, στα 9-10. 8-9 εκατομμύρια για το Στάνιτς, γιατί να μην δώσει 14 για να πάρει τον Νταβιντασβίλη. Ε? Λοιπόν, οι Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλβάρο Τεχέρο. Για 2 χρόνια ο μπακ που είχε έρθει στον Άρη, έπαιξε για τον Άρη. Ο Αλβάρο Τεχέρο που κόστιζε ακριβά στον Καρυπίδη και έχει παίξει μεγάλο κούρεμα, από ό,τι έχετε καταλάβει. Γι' αυτό το λόγο ο Άρης του είπε ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνει σε σχέση μάλιστα και με την προσφορά στην περασμένη σεζόν και του έδωσε τη δυνατότητα να ψαχτεί το ελεύθερο να διαπραγματευτεί με άλλες ομάδες και πολύ εύκολα και γρήγορα ο Τεχέρο βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είναι στην Ισπανία, οι Λεγανές, για 2 χρόνια, και επαναλαμβάνω, του έδωσε άδεια ο Άρης για να μιλήσει με άλλες ομάδες και να μην είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Τεχέρο. Για τον Τεχέρο θα σας πω μια ιστορία που κυκλοφορεί σε αναστικός

Τσάπρα. Και αντί για Τσάπρα, λέει: εγώ θα προτιμούσα να πάρουμε τον Τεχέρο που τον ξέρω και ξέρω τι είναι από τον Άρη. Προτιμούσε τον Τεχέρο από τον Τσάπρα. Ο Μπενίτε. Έτσι. Ο Σωτήρης λέει: Μίχο, δεν αφήνεις λίγο το δούλεμα. Υπάρχει κόσμος που καταλαβαίνει. Φιλίες λοιπόν προέδρων για μεταγραφή 15 εκατομμυρίων. Το Στάνι τον έκοψε αμέσως ο Πορτογάλος. Ο Καρντόσο που τον έφερε ο Μέντες, για να προχωρήσουν άλλες μεταγραφές δικές του. Άμα δεν πληρώσεις τον πρώτο σκόρερ του Europa, ποιον θα πληρώσεις? Τον Ρόκα των τριών γκολ εκτίθεσε. Σωτήρη μου, κοίτα να δεις. Αυτές τις κρίσεις, τα σχόλια, ποιος εκτίθεται κτλ., άστες καλύτερα. Κράτησέ τες για τον εαυτό σου και για τους φίλους σου. Εγώ είμαι εδώ, έχω συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο, έτσι κι αλλιώς εκτίθομαι σε αυτά που λέω. Αυτά τα πονηρά, τα ελληνικά, τα εκτίθεσε το ένα, τα άλλα, τα social media, όχι σε μένα. Με αγάπη στο λέω. Έτσι κι αλλιώς, εδώ που είμαι, εκτίθεμαι. Αν θεωρείς κάποια πράγματα και αυτά που μου λες τώρα τις εξυπνάδες, ήρθες εσύ να μου πεις για μάνατζερ και πώς δουλεύει η πιάτσα που εγώ έχω καθιερώσει εδώ και την πιάτσα των ατζέντιδων και τους δημοσιογράφους να έχουν τα site και εφημερίδες δημοσιογράφους που ασχολούνται με τα μάνατζερικά, με τις αυτές τις υποθέσεις και το ένα και το άλλο, λες και δεν ξέρω εδώ και 20 χρόνια πώς γίνεται το πράγμα. Έτσι. Έτσι λειτουργούν. Και αν θες να έχεις σχέσεις σαν κλαμπ, σαν ιδιοκτήτης, σαν ομάδα, με μεγάλα μανατζερικά γραφεία για να σε διευκολύνουν, θα πρέπει να τους κάνεις και τα χατήρια τους και θα πρέπει κιόλας να τους κάνεις και να πληρώνεις, να πληρώσεις αρκετά λεφτά. Επίσης θα πρέπει να ξέρεις, γιατί πολλούς μυαλοπόλυδες βλέπω, κονιόρδους να μαζεύεστε, ότι υπάρχουν χώρες όπως η Bundesliga για παράδειγμα, στην οποία οι περισσότεροι αθλητικοί διευθυντές, έτσι, αθλητικοί διευθυντές, δεν είναι τεχνικοί, αθλητικοί διευθυντές, είναι γνωστό ότι παίρνουν προμήθειες κανονικά και με τον νόμο. Δεν απαγορεύεται, γιατί μου γράφεις. Άσε τώρα οι κρίνοντες, κρίνονται κτλ. Άστα τώρα αυτά. Άστα τώρα αυτά. Αυτά τα κλισέ, άστα. Άστα, όχι σε μένα αυτά τα κλισέ. Αν θες να σου αρχίσω κι εγώ κλισέ, ξέρεις τι ωραία. Και μου αρέσουν κιόλας κάποια, τα υιοθετώ. Κρίνοντες, κρίνονται. Λοιπόν, τι έλεγα. Ή στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, μια και ανέφερε στο συγκεκριμένο τον Καρντόσο και τα διάφορα που δεν τα διάβασα. Λοιπόν, στην Πορτογαλία είναι η μοναδική χώρα στη UEFA που επιτρέπονται σε ατζέντιδες να έχουν ομάδες, που επιτρέπονται σε ατζέντιδες να έχουν παίχτες στην ιδιοκτησία τους, και αυτό τα λέει όλα. Και επίσης η Πορτογαλία, αυτή η μικρή χώρα που είναι επίπεδο Ελλάδας από πλευράς πληθυσμού, έκταση αν δεν κάνω λάθος, έχει κυριαρχήσει όλο τον κόσμο, όπως παλιότερα κυριαρχούσαν οι Γιούγκο. Λόγω των ατζέντιδων, λόγω των προπονητών, λόγω των παιχτών, λόγω των παραγόντων που βγάζουν των στελεχών σε όλο τον κόσμο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Πώς γίνεται αυτά? Λόγω των σχέσεων. Λόγω του έχουν γίνει νούμερο ένα στο λόμπι, το ποδοσφαιρικό, οι Πορτογάλοι, σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, όταν μου λες για το Στάνιτς, επειδή είναι πρώτος σκόρερ με του Λουντογκόρετς, δεν αντιλέγω. Είναι μια μεταγραφή που όταν εδώ υπάρχουν οι δύο πλευρές. Όταν λοιπόν ο Ολυμπιακός λέγανε από τη Βουλγαρία ότι είναι κοντά σε συμφωνία 8-9 εκατομμύρια, πετάγοντουσαν αυτοί, λέει, σιγά μην πάρει 8-9 εκατομμύρια. Φουσκώνουν τα νούμερα 4-5 εκατομμύρια και τα παρουσιάζουν. Τώρα που κόλλησε η μεταγραφή, έχει παγώσει ή έχει καεί, υπάρχουν οι άλλοι που λένε, έλα μωρέ τώρα, πού να τα δώσει αυτά τα λεφτά, και πάει και παίρνει τον Ρόκα. Σιγά μην έδωσε για τον Ρόκα 5-6 εκατομμύρια, τον πήρε με 3-3,5 εκατομμύρια. Έτσι. Ο καθένας το παρουσιάζει έτσι όπως νομίζει. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί ακόμα και εγώ το κάνω. Σας δίνω τη δυνατότητα με μηνύματα, σας τα διαβάζω. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση και το ένα και το άλλο. Ή τα τηλέφωνα που βγαίνετε και κάνετε. Και όλοι έχετε γίνει ξερόλες, τα ξέρετε όλα. Εδώ εγώ, που σε αυτά είμαι υπαριθμόν ένα, με πάσα ταπεινότητα. Πόσες φορές κάνω λάθη, πόσες φορές έχω πέσει σε λούμπες. Αν αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Αν θέλει ο Μαρινάκης να δώσει 12 και 14 εκατομμύρια, μπορεί να τα δώσει. Όπως επίσης, λόγω των γνωριμιών, μπορεί μια μεταγραφή, μια πώληση να την απογειώσει. Ο Νταβιντασβίλη, εν πάση περιπτώσει, είναι για αυτά τα λεφτά. Και ο Παναθηναϊκός το ήξερε ότι είναι για αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, άσε ρε Ιαν, άσε, είσαι ωραιότερος κοφερασχή, ωραίο το φίδι, αλλά και ο παπάς δεν πάει πίσω. Ωραία το πας, ευχαριστώ ρε Ιαν, ευχαριστώ. Πάντα παρεπιπτόντως, σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα φίδιου, εντάξει, για σας τους πονηρούς. Βαγγέλη, ο Ντόναλτ Τραμπ δεν θέλει.

η νίκη της Ισπανίας έχει μεγάλη κόντρα. Ο Μέση τον εκθεία στο Λευκό Οίκο. Ναι. Ο Λάμπρης λέει με ποδόσφαιρο ίσον Μέση, Μέση ίσον με ίσον το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ απόλυτα. Μην ακούς κανέναν μας τώρα. Είσαι η όαση μέσα στην έρημο. Ένας από τους καλύτερους στα Αρτζιανά. Εσύ κάνε τη δουλειά σου όπως ξέρεις. Καλό μεσημέρι από Κύθνο. Ιστερόγραφο. Θρύλος και Καριστιανού μέχρι τη δεύτερη παρουσία. Πώς τη βλέπεις την Καριστιανού? Τι ακούγεται? Δεν πάει πολύ καλά. Έχει λίγο. Ναι, έχει λίγο. Φρενάρι, ε. Ναι, έχει φρενάρι. Τι ακριβώς είναι το Ελλάδα TV, πώς θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε? Μπαίνετε στο ελλάδα.tv.gr. tvelada.gr, τόσο απλά. Στείλνετε για τερτύπια. Αύριο η κλήρωση, Παρασκευή, για ένα τραπεζάκι 4 άτομα. Μεταμόρφωση, Λεωφόρος Τατοίου 56, το μαγάζι συνώνυμο της διασκέδασης, έξω στο Ναυλί με τις λεύκες.

Ρε φίλε, τώρα να λέγεσαι Marvelous, Marvelous, Νάκαμπα ή Νακάμπα, να είσαι από τη Ζιμπάμπουε. Παλιά Ροδεσία δεν ήταν η Ζιμπάμπουε, είναι άλλη Ροδεσία η Ζιμπάμπουε. Που εκεί δεν ήταν ο Κρόμπελαρ που έκανε τα τρελά του. 32 χρονών. Και να σε έχει επιλέξει ο Γιάννης Αναστασίου, που εκτός από προπονητής λειτουργεί ουσιαστικά και ως μάνατζερ πλέον στον Πανετολικό, κάνει όλες αυτές τις μεταγραφές. Marvelous Nakamba, ναι, αριστεροπόδαρος αμυντικό χαφ και στόπερ, 1,77. Λοιπόν, τον προορίζουν για την Μπουχαλάκη, τον Marvelous Nakamba. Πού έπαιζε ο Marvelous Nakamba? Γεμάτο βιογραφικό, λέει. Τελευταία του ομάδα ποια ήταν? Α, έχει παίξει και στην Ανσή και στη Λούτον. Σέφιλ Κουέσδη, τη Championship. Άστα. Καλό βιογραφικό. Ο Marvelous. Marvelous μεταγραφή. Ετοιμάζει ο Γιώχαν Αναστασίου για την ομάδα του Πανετολικού. Σε ανάφη και αμοργό το τρόπαιο της πρωταθλητρίας. Αυτά βλέπει ο Νικόλης και τρελαίνεται, λέω εγώ.

0: Λοιπόν, δήλωση Δούκα για Βοτανικό. Παλεύουμε για να παίξει εδώ το 2027 ο Παναθηναϊκός. Τέλος Φεβρουαρίου έτοιμο το στέγαστρο. Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα τους συμβούλευα όπως οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ να κρατάνε μικρό καλάθι, να ολοκληρωθεί το ρόστερ μεταγραφές, να δούμε πώς θα είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί λένε τελείως διαφορετική ομάδα ο Ολυμπιακός θα είναι φέτος από τη μέση και μπροστά. Και εγώ κάπου εδώ χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Δίνουμε ραντεβού για αύριο πάλι. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, λίγο μετά τις 11. Τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το τρομερό, φοβερό, μοναδικό μαγκαζίνο της. Μην το χάσετε, μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
7: έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Πέμπτη σήμερα, 2 το μεσημέρι, ξεκινάει το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Θα πάμε παρεούλα έως τις 3. Με την Intervet φυσικά να είναι μαζί μας και με το Viber να είναι εδώ για να δεχτεί όλα τα μηνύματα, όλες τις παρατηρήσεις σας. 6939-943-943. 6939-943-943. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Βεβαίως ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Για τη στροφή μέτρηση για τη νέα σεζόν της Super League έχει ξεκινήσει, καθώς απόψε στις 9 θα πραγματοποιηθεί στον Άλυμο η κλήρωση του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-2027. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Start. Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του φιλικού με τη Rapid Vienna. Ο Ισλανδός αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ρεπό σήμερα για τους πράσινους που επιστρέφουν από αύριο στις προπονήσεις. Διατεθειμένη να καλύψει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ του Ορμπελίν Πινέδα, όχι όμως αμετρητά, φαίνεται να είναι η μεξικανική Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, η οποία έχει συμφωνήσει με τον ίδιο τον παίκτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Καμία ανησυχία δεν υπάρχει στην ΑΕΚ για τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού, στο φιλικό με την Φίτεσε. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζωέλ Ρόκα προκειμένου να υπογράψει ο Ισπανός εξτρέμ να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. 21 ετών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Σάλιακα για τους Πειραιώτες, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Σεβίλη για την περίπτωση του Όσο. Ο Παντελής Χατζηδιάκος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Ο Χόρχε Σάντσες βρίσκεται ήδη στο Μεξικό προκειμένου να ολοκληρώσει την μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην Άτλας. Ο Άρης φουλάρει για την απόκτηση αριστερού μπακ και κεντρικού αμυντικού, τους οποίους θέλει να κλείσει μέχρι να αναχωρήσει για την προετοιμασία στην Ιταλία στις 21 του μήνα, επιστροφή στις προπονήσεις για το σύνολο του Γρηγορίου μετά το χθεσινό ρεπό. Ο Πανετολικός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές. Με τον Marvelous Nakamba, έναν 32χρονο ανασταλτικό μέσο που έχει μείνει ελεύθερος από την Wednesday. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού μέσου Ιμάμ Γιάγκνε από την Γκέτεμπορκ με τη μορφή μονοετούς δανεισμού. Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται ένα βήμα από την μεταγραφή του στην Άρσεναλ, έχοντας συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του. Πλέον οι κανονιέριδες καλούνται να τα βρουν με την Club Breeze για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο 24χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ φαίνεται να έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο στο 2031 με ετήσιες απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την ΑΕΚ και τη χρήση της Ανελαρίνα ως προσωρινή έδρα στη νέα σεζόν. Σε EuroLeague και GBL οι ερυθρόλευκοι θα αγωνίζονται στο κλειστό των άλλων λιωσίων όσο συνεχίζονται τα έργα ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του, παρά το γεγονός ότι ο διεθνής γκάρντ δεσμεύεται ήδη για τη νέα σεζόν. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν μειώσει τη διαφορά τους στις διαπραγματεύσεις, με το νέο του συμβόλαιο να προβλέπεται τριετές ή τετραετές. Μια ανάσα από την επιστροφή του στον Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Τολιόπουλος. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Έλληνα γκάρντ. Παράλληλα, οι Θεσσαλονικοί έχουν δώσει τα χέρια και με τον Τζερεμάι Ρόμπισον Έρλ, καθώς ο Αμερικανός forward δεν κατάφερε να βρει συμβόλαιο στο NBA.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: τι ήταν αυτό που είδαμε χθες, τι παιχνίδι ήταν αυτό, τι ανατροπή ήταν αυτή, τι κακό κοουτσάρισμα από τον Τούχελ, τι τρομερή Αργεντινή στο τέλος, τι τελικός, μεγάλος τελικός του Μοντιάλ την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, Αργεντινή, Ισπανία. Λοιπόν, ο κατάλληλος για όλα αυτά και για πολλά άλλα είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος, με τον οποίο θα συνδεθούμε. Λοιπόν, τι να κρατήσουμε, τι να πετάξουμε από χθες, Μάνο?
1: Το Μέση.
0: Το Μέση. Θα το κρατήσουμε, θα το πετάξουμε.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Δεν τα καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπορτς. Εγώ πάντως δεν είμαι της άποψης ότι φταίει ο Τούχελ. Okay, η Αργεντινή είναι οι καλύτερες ποδοσφαιριστές από τους Άγγλους. Αν εξαιρέσουμε το Χάρι Κέιν και τον Μπέλιγχαμ, ποιοι είναι οι Άγγλοι? Γιατί η Premier League στηρίζεται κατά βάση σε ξένους ποδοσφαιριστές. Ο Ρότζερ, για παράδειγμα, που θέλουν να τον πάρουν όλοι από την Αστον Βίλα, τι έκανε χθες? Τίποτα.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν είναι προπονητικό το να δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους και του ταλέντου τους, αλλά και πάλι έβαλε τον γκολ και απλά ήθελε να κρατήσει το 1-0. Αυτό φάνηκε.
1: Ναι, ενδεχομένως δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Κατά την ώρα, στο δεύτερο μήνυμα που πήρε το παιχνίδι πάνω το Μέση, είχαμε δύο δοκάρια για τους Αργεντινούς, απανωτές ευκαιρίες. Πώς δεν έφαγαν και 4-5 γκολ, έτσι?
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, στη λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, όπως λέγεται, το κέντρο του Buenos Aires, πανηγυρισμοί μέχρι πρωίας για την νίκη πρόκριση. Ο Οβελίσκος που είναι στο κέντρο και αυτό της αργεντίνικης πρωτεύουσας έγινε το επίκεντρο μιας ιστορικής γιορτής με σημαίες που κυμάτιζαν και τα κλασικά συνθήματα «Μουτσάτσος, όποιος δεν πηδά είναι Άγγλος». Όλε Μέση. 800 βεβαίως αστυνομικοί υπήρχαν για λόγους ασφαλείας. Ενώ η Όλε έχει τίτλο «Ήρωες», κατάφεραν με ανατροπή να πετύχουν μια ιστορική πρόκριση εις βάρος της Αγγλίας. Η Λανασιόν, μεγάλη πολιτική εφημερίδα, η καλύτερη εμφάνιση της Αργεντινής στη φετινή διοργάνωση, μέσα σε 7 λεπτά κατάφερε να ανατρέψει το σκορ με τους Φερνάντες και Λαουτάρο και να πάρει αυτή την πρόκριση για τον τελικό. Τα Τζέα Ντελοσπορ λέει: δύο ασίστ από τον Μέση και τον γκολ του Λαουτάρο το 90-2. Η Αργεντινή άνετρεψε το Ισβάρο Σπορ και πετάει στον τελικό κόντρα στην Ισπανία, ενώ η Γαλλική εκεί πεπισημένη, δυσμενείς σέντρες, φανταστικό αποτέλεσμα για να προκριθεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αργεντινή παρέμεινε πιστή στη φόρμουλά της. Για άλλη μια φορά βρέθηκε πίσω στο σκορ. Η Αργεντινή όμως στο τέλος νίκησε 2-1 την Αγγλία στα τελευταία λεπτά, μετά από ένα έντονο και συναρπαστικό παιχνίδι. Τώρα, να δούμε βεβαίως και τους Άγγλους, έτσι. Η Σαν, για παράδειγμα, λέει η Αγγλία μπορεί να ξεκίνησε καλά, όμως στο τέλος έχασε 2-1. Τα τρία λιοντάρια συντετριμένα αποκλείονται από το παγκόσμιο κύπελο χάρη στο συντριπτικό νικητήριο γκολ που πέτυχε ο Λαουτάρο Μαρτίνες τον πρόσθετο χρόνο. Η Mirror λέει: τα τρία λιοντάρια αποκλείστηκαν από το παγκόσμιο κύπελο μετά τα δύο γκολ που δέχτηκαν στα τελευταία λεπτά. Κάτι κουράγησε τις καρδιές των Άγγλων. Ο Guardian προσθέτει: το διπλό της Αργεντίνης στο τέλος ράγησε τις καρδιές της Αγγλίας στο δραματικό ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ ο Independent μειώνει: ο Τόμας Τούχελ έχασε το μπουκάλι του. Και η δηλεία του έβαλε τέλος στο όνειρο της Αγγλίας για τον παγκόσμιο κύπελο.
0: Τι εννοεί το μπουκάλι για τον Πίκφορντ? Τι έχασε το μπουκάλι του?
1: Το μπουκάλι δεν ξέρω τι εννοούν τώρα εκεί.
0: Ναι, το μόνο μπουκάλι που είδα ήταν του Πίκφορντ που είχε μέσα όλα τις οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίσει τα πέναλτι. Φαντάσου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και η ανάρτηση του David Beckham. Τον είδαμε χθες με την Βικτόρια. Ήταν και ο Mick Jagger εκεί, ήταν και ο Αντετοκούμπο με τη γυναίκα του. Και είπε ο David Beckham.
1: Από ποιος έπεσε και, όπως τον αναφέρει η Daily Mail, έπεσε και σωριάστηκε στις κερκίδες. Αλλά απέναντι του υπήρχε ένας τέλειος Μέση, έτσι. Ναι. Και η Daily Mail από την πλευρά της προσθέτει το κλάμα του Μπέκαμ, η απογοήτευση του Κέιν, θλίψη βεβαίως, καθότι η Αργεντινή απέκρισε την Αγγλία. Ωστόσο, σημειώνουν όλοι ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας βεβαίως έχει συμβόλαιο μαζί με τον Τούχελ και θα του δώσει την ευκαιρία να οδηγήσει την ομάδα στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το 28 στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Ο Τούχελ δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν μετανιώνω για τίποτα. έδωσε η ομάδα αυτά κτλ. Δηλαδή δεν έδειξε να δικαιολογείται ή οτιδήποτε. Λέει ότι έκανε το καλύτερο κοουτσάρισμα που μπορούσε. Έτσι.
1: Του ξαναδινόταν η ευκαιρία, πάλι το ίδιο
0: θα έκανε. Το ίδιο θα έκανε. Ναι. Εδώ έρχεται σε αυτό που είπε στην αρχή.
1: Αυτούς τους παίκτες έχει η Αγγλία, με αυτούς πορεύεται. Δεν υπάρχει ούτε Kenny Dalglish, ούτε Trevor Brooking, ούτε Terry Cooper. Με αυτούς προχωράει. Ούτε Gary Lineker. Εντάξει.
0: Αυτό που έλεγα για τον Μπέκαμ καταράκωσε για εμάς, αλλά οι αναμνήσεις που εμπνέουν μένουν για πάντα. Ευχαριστούμε την ομάδα μας, τον κόσμο και τη χώρα μας για όλα όσα μας έδωσαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είπε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, και κέρδισε, ξέρω εγώ, 15 εκατομμύρια likes. Λοιπόν, τώρα σχετικά με τα... Έδωσε δύο ασίστ λοιπόν ο Μέση και είπε, αναφερόμενο στο Μαραντόνα γιατί ρωτήθηκε, «Είμαστε τυχεροί που έχουμε ζήσει με τον Ντιέγκο, ποτέ δεν ήθελα να συγκριθώ με εκείνον, ξέρω ότι με αγαπούσε. Είναι και ένα δώρο, λέει, από μένα για εκείνον επίσης». Δηλαδή το ήθος του το μεγάλο, το συγκρίνουν πάντα με τον Μαραντόνα, αλλά δεν τολμάει να πει αν είναι καλύτερος ή χειρότερος. Κάνει αναφορά στο μεγάλο αστέρι της Αργεντινής.
1: Πάντα αυτό θα υπάρχει, ξέρεις, στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Ναι, η σύγκριση Μαραντόνα και Μέση. Και βεβαίως ο Λαουτάρο Μαρτίνες είπε ότι αφιερώνω αυτό το γκολ στη μνήμη του πατέρα μου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο γκολ, το εκπληκτικό, εκείνη η κεφαλιά μετά πάλι από σέντρα του Μέση. Ένας Μέση που, αν πάρει και το παγκόσμιο κύπελο, νομίζω τις 8 χρυσές μπάλες που έχει τώρα θα τις κάνει 9.
0: Ο απόλυτος, μάλλον έτσι, ο
1: μπορεί
0: απόλυτος.
1: Μπορεί να τον κοντράρει αυτή τη στιγμή, όχι σε αριθμό χρυσών μπαλών, αλλά για φέτος θα είναι ο Ρόντρι, ο σπουδαίος αυτός μέσος της Manchester City, που στα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας είναι κάτι το εκπληκτικό, το απίστευτο, το φανταστικό. Και έχει κερδίσει πολλούς πόντους στις διάφορες δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα για τη χρυσή μπάλα, η οποία θα δοθεί 26 Οκτωβρίου για φέτος στο Λονδίνο, καθότι συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας.
0: Οπότε, εάν ισχύσουν αυτά που λες, θα το πάρει ξανά μετά από 2 χρόνια. Έτσι, ο Ρόντρι δεν το είχε πάρει και πρόπερση.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και ο Ντεμπελέ πέρυσι, ναι. Ωραία. Θέλεις να μου πεις λίγο από την μεγάλη.
1: Τζόλι.
0: Έλα μου.
1: Για τον Τζόλι.
0: Όχι, όχι, όχι. Εάν υπάρχει κίνδυνος για αυτό το πανό που μετέφεραν οι φύλαθλοι στους Αργεντίνους και στο τέλος που αφορούσαν το Φόκλαντ.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που θα το εξετάσει η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA και θεωρώ ότι θα βάλει κάποιο πρόστιμο στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά τώρα αυτό που είπες νωρίτερα για τον Χρήστο τον Τζόλι.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστο Τζόλι, σίγουρα ο ίδιος φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση των Κανονιέρι, των πρωταθλητών Αγγλίας, αλλά το θέμα είναι κατά πόσον η Άρσεναλ πρέπει να τα βρει με τη διοίκηση της βελγικής ομάδας, η οποία θέλει ένα ποσό από 35 με 40 εκατομμύρια το μίνιμουμ. Επειδή ο πρώτος στόχος της Άρσεναλ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ο Μπρούνο Γκυμαράες της Νιουκάστλ, όπου η πρώτη προσφορά των 90 εκατομμύρων ευρώ έχει απορριφθεί από τις καρακάξες. Θα πρέπει η ομάδα του Αρτέτα να ανεβάσει την προσφορά της και μετά να κινηθεί για τον Τζόλι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στο ενδιάμεσο, όπως ο Μόργαν Ρότζερς της Άστον Βίλα, που είναι η δεύτερη επιλογή του Αρτέτα. Δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Ωραία, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο, γιατί βασικά το Μουντιάλ είναι αυτό το οποίο κερδίζει όλο το ενδιαφέρον. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάνο Σταραμόπουλε. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και να ακούσουμε τα τελευταία νέα από τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Λίγο ανορθόδοξα θα ξεκινήσω, αναφερόμενη στην προεδρία της Super League, που αυτή τη χρονιά δίνεται μάλλον στον κύριο, όχι μάλλον, στον Γιάννη Αλαφούζο, και του χρόνου ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα αναλάβει τη Λίγκα.
1: Δεν αλλάζει τίποτα. Καλησπέρα καταρχάς, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σου.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Χωρίς Αργεντίνα, εννοείται.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα δεν αλλάζει τίποτα. Νομίζω ότι ξεκαθάρισαν τα πράγματα χθες. Πάνω σε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό προτεραιότητα είναι αν ο κ. Μαρινάκης θα ήταν πρόεδρος της Super League φέτος ή του χρόνου ή και καθόλου. Στον Ολυμπιακό έχουν επικεντρωμένο ενδιαφέρον τους στο χορτάρι.
0: Πάντως, πριν έρθουμε στο χορτάρι, έκανε δήλωση ο κύριος Μαρινάκης και είπε: ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ. Οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτόν τον λόγο. Αυτό δήλωσε ο κύριος άνδρας του Ολυμπιακού.
1: Θέση, γιατί άλλαξε γνώμη, ναι. Γι' αυτό ξεκαθάρισε τη θέση του και καλά έκανε. Από εκεί και πέρα κατέθεσε τα προβλήματα που υπάρχουν, κατέθεσε γιατί έχει διαφωνίες σχετικά με τον κύριο Αλαφούζο, αλλά σου λέει δεν αλλάζει τίποτα αυτή τη στιγμή. Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον Ζέντα είναι στραμμένο στο χορτάρι, δηλαδή εκεί θα δείξει πόσο μπορεί να αλλάξει η ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ποιες κινήσεις θα γίνουν στη συνέχεια ώστε να γίνει πιο δυνατός ο Ολυμπιακός και να παρουσιάσει ο Μεντιλίβαρ μια καλύτερη ομάδα από την περσινή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
0: Υπογράφει ο Ρόκα σήμερα.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Υπογράφει ο Ρόκα σήμερα. Τελειώνουμε.
1: Δεν ξέρω αν θα τελειώσει σήμερα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός να τελειώσει με αυτή την υπόθεση και πλέον μπαίνει και στην τελική ευθεία Ζέτα και το θέμα του Χαφ. Σου έχω πει ότι ο Χαφ νομίζω ότι θα είναι μουντιαλικός παίκτης.
0: Ναι, το έχεις πει.
1: Ένα πολύ δυνατό όνομα. Γι' αυτό και καθυστερεί.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ένας παίκτης ο οποίος το χρειάζεται ο Ολυμπιακός στη μεσαία γραμμή αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω θα μπούμε στην τελική ευθεία και για το ΧΑΦ ώστε να πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα στην προετοιμασία και αυτός, δηλαδή δεν θα πάει μακριά τη βαλίτσα με το ΧΑΦ, αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Αύγουστο όπως συνηθίζει ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφές κατά καιρούς, νομίζω μέσα σε επόμενο διάστημα μέχρι τέλος του μήνα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει ό,τι αφορά τους επιθετικούς, γιατί έβλεπα τώρα κάποια φωτογραφία. Ο μοναδικός επιθετικός center for αυτή τη στιγμή που είναι στον Ολυμπιακό είναι ο Γιάρεμτσουκ, έτσι. Αυτός είναι στην προετοιμασία, αυτός έχει βγάλει την προετοιμασία και αυτός θα τραβήξει το κουπί στη συνέχεια. Γιατί μην ξεχνάμε, Ζέτα, στις 20 ημέρες ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του παιχνίδι για τα προβληματικά του Champions League.
0: Να δούμε πώς θα γυρίσει και ο Ελκαμπή φυσικά, έτσι δεν είναι.
1: Ο Άστον Ελκαμπή δεν πρόκειται να υπολογίζεται για αυτά τα παιχνίδια. Ο Ελκαμπή θα γυρίσει τέλος του μήνα, μετά τις 25. Θα χρειαστεί να κάνει προετοιμασία. Ο Ταρέμι δεν έχει πάει ακόμα στην προετοιμασία. Περιμένουμε ενημέρωση για το πότε θα πάει.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο το βάρος έχει. Ο Κλέιντον τραυματίστηκε, είναι εκτός για 10-15 μέρες. Οπότε όλο το βάρος έχει πέσει πάνω στον Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι.
1: Γιατί από αύριο Ζετά ξεκινάνε τα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Αυτά τα τέσσερα τα οποία ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να δουλέψει. Όχι πλέον με δοκιμές και πειράματα όπως έκανε στα δύο προηγούμενα. Πρέπει να στήσει σιγά σιγά την ομάδα για τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια. Το οποίο είναι σε 20 μέρες, σε 3 εβδομάδες. Οπότε δεν έχει πολλά περιθώρια. Αύριο να πούμε ότι το παιχνίδι είναι με τη Φορτούνα Σιντάρτ στις 7.30 και το Σάββατο το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι με τον Άγιαξ στις 18 Ιουλίου στις 4.30 το απόγευμα. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι επειδή είναι δύο συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε δύο μέρες, με τη Φορτούνα Σιντάρτ θα παρουσιάσει μια δεύτερη ομάδα, αν θέλεις. Μέσα στις εισαγωγικά και την επομένη το Σάββατο με τον Άγιαξ νομίζω ότι στο μυαλό του είναι να παρουσιάσει την δεκάδα που βλέπει σαν πιο πιθανή για τα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά. Και μετά απομένουν και άλλα δύο 24 και 25 με την Άντβερπ και την Αλκμαρ και εκεί θα κάνει τα τεστ, τα τελευταία τεστ λίγο πριν την επιστροφή στην Αθήνα. Και από εκεί και πέρα, τις 25 και μετά, θα απομένουν περίπου 8 μέρες μέχρι το πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, θα το μάθουμε σε 4 μέρες στις 20 του μήνα, όπως απόψε στις 9 Ολυμπιακός θα ξέρει και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε θα μπορεί να κάνει και καλύτερα τον προγραμματισμό.
0: Με το Σάλιακα τι γίνεται, Κώστα?
1: Νομίζω ότι ο Σάλιακας είναι θέμα τυπικό, οπότε θα τελειώσει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση σε Σεν Πάολι. Δεν είναι ελεύθερος, να το διευκρινίσω. Έχει κάνει μια πρόταση στη Σεν Πάολι περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Ο Σάλιακας προφανώς και θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι backup του Μαφαίου. Να κλείσει και αυτό το κενό και μετά να μένει, όπως έχω πει, ο Χαφ και ο αριστερός back.
0: Ο Όσο από τη... με το θέμα του Όσο, τέλος πάντων, και τις
1: επαφές με τις Σεβίλη. Και αυτό είναι αναμονή. Όπως με βλέπεις, είμαι λίγο επιφυλακτικός τώρα με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Έχει καεί γούνα μας.
0: Ναι, τώρα με το Στάνιτς και
1: αυτό
0: άλλα.
1: Αυτό το καλοκαίρι, οπότε καλό είναι να περιμένουμε να κάτι πιο επίσημο, γιατί επίσημη ενημέρωση ή τουλάχιστον κάποια ενημέρωση από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει για αυτά τα θέματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το ρεπορτάζ μεταφέρω, για να το ξεκαθαρίσω κιόλας, μην παρεξηγηθώ. Μεταφέρω αυτά που γνωρίζω, εν πάση περιπτώσει.
0: Και να σου πω, γιατί χτες το αφήσαμε λίγο έτσι.
1: Ποιο?
0: Το αφήσαμε λίγο έτσι. Η αναχώρηση λοιπόν του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Και είπες ότι δεν έχουμε ενημέρωση για το ποιοι περιελήφθησαν σε αυτή
1: την
0: αποστολή.
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Ναι.
1: 29 παίχτες είναι, έκοψε μόνο τον Γκλέιτον, ο οποίος έχει το γνωστό πρόβλημα τραυματισμού,
0: ναι,
1: και τον τερματοφύλακα που πήρε από τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή πήρε τρεις τερματοφύλακες μαζί και έκοψε μόνο τον νεαρό, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του πώς είναι, που αποκτήθηκε από τον Πανσεραϊκό και θα αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό
0: Β'.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι περιμέναμε να κόψει περισσότερους παίκτες, τελικά δεν το έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Τους έχει πήρε όλους μαζί του και από εκεί και πέρα θα δούμε τι προσθήκες θα γίνουν μετά τις μεταγραφές που αναμένονται για το επόμενο διάστημα. Οπότε σιγά σιγά μετά την επιστροφή στην Αθήνα θα αρχίσει να κόψει, γιατί πάνω από 26-27 παίκτες ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει μαζί με τους τερματοφύλακες.
0: Ναι, το έχεις πει.
1: Είναι ξεκάθαρο σε αυτό. Όπως θα πρέπει να δοθεί λύση και με το θέμα τους ξένους. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, από ό,τι ξέρω, το θέμα του Ορτέγκα και τη River Plate. Αυτό,
0: ωραία,
1: μόνο αυτό μπορώ να μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να βρεθεί λύση, έστω και με δανεισμό ή οτιδήποτε, τουλάχιστον να βιάσει μια θέση στους ξένους.
0: Μάλιστα.
1: Να φύγει και ο Κλέιντον, δηλαδή. Ο Νασιμέντο πήγε οριστικά με τη μορφή δανεισμού στη Ρίο Άβε, όπως το έχουμε πει εδώ και καιρό. Και να δούμε πώς θα ρισκοποιηθεί το ρόστερ αφού γίνουν και απαραίτητες ακόμα 3-4 προσθήκες.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά, Ζέτα μου.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Το χθεσινό φιλικό ήταν λίγο μια μικρή κατραπακιά, θα έλεγα. Λοιπόν, για να ακούσουμε το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω καλό αν είδες το φιλικό. Εγώ διάβασα και είδα μετά στιγμιότυπα. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. 4-1 ιτήθηκε και ήταν και το τελευταίο πριν το παιχνίδι με την Πάξη.
1: Το πάθημα θα πρέπει να γίνει μάθημα. Και για μένα, καλός που ήρθε τώρα αυτό και δεν, να μην γίνει μάλλον σε επίσημο παιχνίδι. Τι θέλω να πω. Καλές οι τεσσάρες, καλές οι τριάρες, τα φιλικά, αλλά κάπου πρέπει να μπουν τα κεφάλια μέσα που λέμε. Θα χρησιμοποιήσω τώρα στον αέρα μια ιδιωτική συζήτηση, αλλά αξίζει τον κόπο και μπορεί να τον έχουμε και στον αέρα. Mm-hmm. Ο παλέμαχος του Παναθηναϊκού, ο Ιακώβος ο Χατζηαθανασίου, ο οποίος αρκετές φορές με έχει τιμήσει προσωπικά και με το σταθμό και στο σταθμό έχει βγει αρκετές φορές.
0: Ο Τζακ, έτσι.
1: Ο Τζακ, ο θρυλικό Τζακ. Έτυχε που μιλά. Ναι, μιλάμε στο τηλέφωνο την ώρα που πετυχαίνει τον γκολ. Το πρώτο. Και μου λέει 1-0. Του λέω όχ, του λέω. Μου λέει όχι, όχ. Μακάρι να χάσει, λέγε, με καθαρό σκορ. Για... Μακάρι εννοούσε, καταλαβαίνει τώρα προφορικά, έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί του λέω, γιατί μου λέει εγώ που έχω περάσει, αν και ήταν άλλες εποχές παλιότερα, έτσι θα μπουν λίγο τα κεφάλια μέσα, θα δούμε και ο προπονητής που είναι το πρόβλημα, γιατί ακόμα η ομάδα δεν είναι έτοιμη, εννοείται, και θα πάνε ψηλιασμένοι στο επίσημο μάτς, γιατί εκεί είναι όλα τα λεφτά, στα επίσημα μάτς, δεν είναι τώρα στο φιλικό, μου λέει. Ας χάσει, μην βλέπεις, μου λέει, αυτά είναι για τους προπονητές. Μην βλέπεις το σκορ, μην βλέπεις... αν θα κερδίσει τον Άγιαξ ή δεν τον κέρδισε. Και που κέρδισε τον Άγιαξ, τι έγινε την ομάδα, μου λέει, στο φιλικό. Είναι άλλα τα επίσημα, άλλα τα φιλικά. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Γιατί μετά δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα μου ήρθαν μιλώντας για παλτά. Μιλώντας, δεν έχουμε back, δεν έχουμε κέντρο άμυνας, δεν έχουμε κέντρο. Δηλαδή, να μην, θέλει ηρεμία, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και ο προπονητής ο ίδιος, μετά τις δηλώσεις που έκανε, έχει καταλάβει ότι που είναι το πρόβλημα, που είναι το θέμα, έτσι, και δεν ήταν. Εγώ ήθελα να δω την αντίδρασή του πώς θα ήταν. Δεν ήταν ήρεμος, μια χαρά, όχι ότι δεν τον ενόχλησε. Απλά είδε και αυτός που έχει το πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες μέχρι την επόμενη Τετάρτη, γιατί την Πέμπτη πήγε το μάτς, να διορθώσει τα κακό σκήμενα, ειδικά χθες ο Παναθηναϊκός.
0: Αμυντικά, ναι.
1: Βέβαια, είχε πολλά αμυντικά κενά, ειδικά στο κέντρο της άμυνας. Δεν είδα να δουλέψει το δίδυμο De Frey Κουμπά. Είχε για την ατυχία του Ίγκασον.
0: Ναι, που... αυτό να μας πεις κιόλας. Ναι, τι ακριβώς έχει και πόσο θα μείνει.
1: Ξημερώματα. Αυτό δεν ξέρουμε ακόμα. Έχει ένα θέμα στο γόνατό του. Είδες, με πατερίτσες έφυγε.
0: Έφυγε, είναι υποβασταζόμενος.
1: Μπράβο, υποβασταζόμενος, αλλά έφυγε μετά για το αεροπλάνο με πατερίτσες. Δηλαδή δεν είναι σε καλή κατάσταση το παιδί. Μακάρι να έχει τη λιγότερη ζημιά ή καθόλου ζημιά, αυτό ευχόμαστε όλοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον στο πρώτο μάτς, έτσι όπως τον είδαμε χθες, δεν νομίζω να είναι διαθέσιμος ο Ίγκασον. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως και με τον Καλάμπρια, που γι' αυτό κάποιες ενοχλήσεις θα έρθουν και προληπτικά δεν πήγαν.
0: Προχθές πότε ήταν πάλι.
1: Ναι, ναι, πριν φύγει. Ναι, ναι, ναι. Τελευταία προπόνηση, προχθές απόγευμα, πριν φύγει η ομάδα για την.
0: Γιατί βγαίνει.
1: Και μπράβο, ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό έμεινε πίσω. Για αυτούς τους δύο θα το μάθουμε, πιστεύω, μέσα στην ημέρα. Και από εκεί πέρα σήμερα η ομάδα είχε ρεπό, γιατί γύρισαν ξημερώματα. Δηλαδή για 36 ώρες πήγανε στην Αυστρία και γυρίσανε. Δηλαδή ήταν κουραστικό το ταξίδι και όχι μόνο αυτό. Και επειδή είναι και μετά από σκληρή δουλειά, γιατί μαθαίνω, εδώ δεν έχουν πρόσβαση οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα. Συνέχισε τη σκληρή δουλειά και αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε ο Νίστρουπ. Και φάνηκε αυτός ο παίκτης, παιδί μου, ότι ήταν λίγο, η κούραση φάνηκε. Και γενικά δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός. Είχε τις στιγμές στο χθεσινό παιχνίδι, ας πούμε, ο Τσέρινο, τα Μπόρδα, που δεν ήταν η μέρα του χθες, δεν ήταν καλός. Θα γίνει και αυτό. Και εκεί που θέλω, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να διαχειριστεί μία ήττα, μία κακιά εμφάνιση, μία αποτυχία αν θέλεις, κατά τη διάρκεια της σεζόν, όταν θα έρθουν τα επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Okay.
1: Τώρα, από εκεί πέρα, επίσης να πω και για τον Πένια, γιατί κάποιοι ήδη τον έβγαλαν παλτό τον άνθρωπο, Θα υπάρχουν και για τέτοιες στιγμές. Γιατί ο Παναθηναϊκός τρώει κάποια χαζά γκολ στην ουσία, όπως και αυτό ήταν από κόρνερ, ένα γκολ που έφαγε ο τερματοφύλακας. Με τέτοια φάλτσα που είχε, δεν είχε κακή τοποθέτηση, δεν μπόρεσε να το να τον βγάλει. Ο Παντελίδης πετυχαίνει τον γκολ της τιμής, που κι αυτός είχε χάσει ευκαιρία νωρίτερα. Γενικά δεν ήταν καλή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Ελπίζω να διορθωθεί, γιατί την επόμενη Πέμπτη τέτοια λάθη δεν χωράνε, έτσι. Και ίσως τώρα με τον τραυματισμό του Ίγκασον να επισπεύσει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό. Τώρα, αν θα είναι ο Φαντρόκυλεν, δεν το ξέρουμε. Πιστεύω ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Βέβαια, στα υπόλοιπα, με τα γραφικά, είναι λίγο χαλαρά τα πράγματα.
0: Δεν υπάρχει κάτι.
1: Ναι, για οχτάρι και τέτοια, ναι. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε.
0: Και το μόνο που μπορούμε να πούμε ως φρέσκο είναι η ώρα των παιχνιδιών για το conference. Είναι στις 9. 9 και 9.30. Αυτό ακριβώς ανακοινώθηκε σήμερα για τον κόσμο που δεν ήξερε. Λοιπόν, εντάξει, Άκη, ό,τι είναι, μιλάμε ξανά.
1: Και θα έχουμε βέβαια το βράδυ, ναι, και θα έχουμε βέβαια το βράδυ την κλήρωση του πρωταθλήματος. Και πιστεύω μέσα στην ημέρα να υπάρχει, να μάθουμε και έχουμε έναν ευχάριστα τα του Ίγκασον και του Καλάμπρια. Πιο πολύ του Ίγκασον που τον είδαμε να σφαδάζει πραγματικά από τον πόνο. Εδώ θα είμαστε να ενημερώσουμε τους φίλους
0: μας. Και επίσης να πούμε ότι ο κύριος Αλαφούζος θα είναι φέτος, για αυτή την χρονιά 2026-2027, ο πρόεδρος του Super League. Έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί αναδίπλωσε ο κύριος Μαρινάκης, γιατί θυμάσαι, τα λέγαμε και χθες, και οι φίλοι το ξέρουν, ότι είχε προτείνει 3 πρόσωπα κοινής αποδοχής, δεν ήθελε να, να γίνει ο κύριος Αλαφούζος πρόεδρος. Η ΕΠΟ είπε βρείτε τα, γιατί θα πρέπει να ψηφίσω.
0: Ακριβώς.
1: Πρότεινε το 1-1, δεν το δέχτηκε ο κύριος Μαρινάκης, μετά αναδίπλωσε και πλέον τον πρώτο χρόνο ο κύριος Αλαφούζος, το δεύτερο χρόνο ο κύριος Μαρινάκης. Βγήκε λευκός καπνός και θα πάμε σήμερα ή 9-9.30, δεν θυμάμαι, δεν το έχω πρόχειρο, την ώρα που θα γίνει κλήρωση του επόμενου πρωταθλήματος.
0: Στις 9.
1: Και κάτι τελευταίο, θυμάστε τον Κραλ που τον ήθελε ο Μπενίτερ.
0: Αμέ.
1: Μπράβο, πάει Κοπενχάγη από ό,τι λένε τα ξένα μέσα και κλείνει στην πρώην ομάδα του Νίστρου.
0: Okay. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μετά θα επανέλθουμε έχοντας μαζί μας τη στοιχηματική εταιρεία Interveten, παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε πολύ λίγο αφού προηγηθεί το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Πολιτική ενημέρωση τώρα, ακούμε τον Πάνο Πουρναρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποινική δίωξη για κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτών άσκησης Ευρωπαϊκής Εγκλίας στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λοιπόν, καλή σας ημέρα κυρίες και καλή σας, καλώς μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ποινική δίωξη ξεκινώντας από την υπόθεση του ΟΠΚΠ ασκήθηκε κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η ποινική δίωξη, η οποία ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα, στο πλαίσιο προφανώς της έρευνας για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΚΠ. Οι βουλευτές τώρα είναι ο Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εν τω μεταξύ, είχαμε και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εξαπέλυσε μεταξύ άλλων πειρά κατά της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 9 υπουργούς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των κατηγοριών για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Αυτό τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προσέθεσε ότι σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Στα του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε συνέχεια ανεξαρτοποιήσεων. Την ανεξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής η Πόπη Τσαπανίδου. Νωρίτερα τις ανεξαρτοποιήσεις τους ανακοίνωσαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που διαρρέει, που γνωστοποιεί, είναι ότι πρέπει να παραδώσουν τις έδρες οι βουλευτές οι οποίοι έχουν ανεξαρτοποιηθεί. Πάμε και στην υπόθεση της Κυψέλης, με τους κατοίκους να είναι σε αναταραχή μετά και τις ρογμές που είδαν στα σπίτια τους από τις εργασίες που γίνονται για το μετρό, για τη γραμμή 4 του μετρό. Είχαμε την συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίου, του Χάρη Δούκα, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία μάλιστα και εκπροσώπων κατοίκων. Ο λόγος της συνάντησης ήταν οι ρογμές αυτές και οι βλάβες που έχουν παρουσιαστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Περίπου 16 είναι οι πολυκατοικίες σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και 200 τα διαμερίσματα συνολικά, τα οποία φαίνεται να έχουν επηρεαστεί. Ο Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων, ξεκαθάρισε πάντως ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, να πω ότι μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εκστάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μηχανογραφικό.e.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του κωδικό. Επίσης, αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί και το τελευταίο αντίο στην σπουδαία αυτή ηθοποιό, την Μάρο Κοντού, η οποία θυμίζω ότι έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 92 ετών. Στις αστυνομικές ειδήσεις και εξελίξεις, στη σύλληψη ενός τέαρτου προσώπου προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο το οποίο κατήχε τα κλειδιά του κρυσφύγετου, όπου είχαν καταφύγει οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στην διεθνή επικαιρότητα, στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η ένταση. Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις αλλά και τις βάσεις πυράβλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη τώρα προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να ηχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει εχθρικές απειλές από ντρόνς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι στις 3 παρα 20. Είναι το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Παρεούλα ακόμη χονδρικά 20 λεπτά. Λοιπόν, και πάμε και το δεύτερο μέρος με την Interveten μαζί μας.

0: Λοιπόν, είπαμε πιο. Λοιπόν, μαθαίνουμε τα πάντα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, από τον Βαγγέλη Τελαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν είμαστε κουραστικοί, γιατί ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ με τον Ορμπελίν Πινέδα. Είναι και ένας πάρα πολύ σημαντικός κωμικός παίκτης για την ΑΕΚ. Έχουμε κάτι καινούριο σχετικά με την επιθυμία του να, δεν ξέρω, να πάει στη Μοντερέι, ναι, ή το οτιδήποτε άλλο μπορεί να λεχθεί.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Σιγά σιγά φαίνεται ότι θα λήξει και το κεφάλαιο Πινέδα, όχι για την ΑΕΚ συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα θα κατασταλάξει και ο ποδοσφαιριστής. Ήδη πληροφορίες που έχουν έρθει στα αυτιά μας λένε ότι όντως έχει ανάψει το πράσινο φως στη Μοντερέι και είναι σύμμαχος στις διαπραγματεύσεις οποίες έχει η μεξικανική ομάδα με την ΑΕΚ. Κάποια πρόταση η ΑΕΚ επίσημα δεν έχει βέβαια, αλλά φαντάζομαι για να βγαίνει προς τα έξω τόσο έντονα ότι ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί την επιστροφή του στο Μεξικό. Νομίζω ότι προς τα εκεί κλείνουμε. Και το μόνο το οποίο δημοσιεύματα λένε ότι προσπαθεί ο Μεξικανός θα προσπαθήσει να πείσει την ΑΕΚ έτσι ώστε να δεχθεί δόσεις, γιατί όπως έχουμε πει η ρήτρα είναι υποχρεωτική σε μία δόση 8 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι το οποίο δυσκολεύει τη Μοντερέι και είναι το μόνο αγκάθι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι τα επόμενα 24 ώρα θα ξεκαθαρίσει, διότι η ΑΕΚ τον περιμένει κανονικά τον Ορμπελίν Πινέδα 23 Ιουλίου που θα αποχωρήσει ξανά από την Ελλάδα για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ναι.
1: Οπότε φαντάζομαι στα επόμενα 24 ώρα θα ξεκαθαρίσει για να γνωρίζει και ο ίδιος που θα πάει.
0: Με την Φύτεσε χθες το 0-0.
1: 0-0 το χθεσινό μάτς. Στο πρώτο ημίχρονο μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια μέτρια ΑΕΚ. Στο δεύτερο ήταν απογοητευτική. Και αυτά ήταν τα λόγια που είπε και ο Μάρκο Νίκολης μετά στις δηλώσεις του, όπου χτύπησε το καμπανάκι σε αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν του άρεσαν. Θα δούμε και αν στην δεύτερη αποστολή θα είναι όσοι ήταν στην πρώτη αποστολή. Ίσως κάποιοι παίκτες κουπούν, δεν τον έχουν ικανοποιήσει. Δεν ξέρω αν θα είναι από τους μικρούς. Δηλαδή τα λόγια του 8 μας έδειξαν ότι σίγουρα κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αποστολή δεν θα ακολουθήσουν την ΑΕΚ στη συνέχεια. Τώρα το καμπανάκι πρόκειται για τον Λιούμπιση, τον Ελίασον που είναι ήδη στο transfer list, που είναι ήδη στη βιτρίνα της ΑΕΚ προς πώληση. Δεν ξέρουμε αν είναι για αυτούς, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ο Γκατσίνοβιτς έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από χθες.
1: Ο Γκατσίνοβιτς είχε ένα σφίξιμο στο πίσω μέρος του ποδιού και τώρα καταλαβαίνουμε ότι επειδή είναι τα πρώτα μάτια και οι πρώτες συγκρούσεις που κάνουν μεταξύ τους ποδοσφαιριστές, το οποιοδήποτε τράβηγμα είναι και μικρό, προστατεύει αρκετά το ποδοσφαιριστή, γιατί είναι αρχή της σεζόν ακόμα. Οπότε προφυλάχθηκε, βγήκε κατευθείαν μετά το τράβηγμα που αισθάνθηκε και τώρα θα το επανεξετάσουν οι γιατροί της ΑΕΚ, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό.
0: Μάλιστα. Να πάμε στο ταξίδι. Μετά την Άξο τι έχουμε?
1: Μετά την Άξο σήμερα είναι στην Ανάφη, τώρα νωρίς το μεσημέρι στις 5 και το απόγευμα πιο αργά στις 7 θα πάει στην Αμοργό. Πάντα πολύ μικρά αυτά τα events, συνήθως κρατούσαν περισσότερο η ώρα, αλλά τώρα επειδή φαντάζομαι τα δύο νησιά αυτά είναι κοντά, οπότε θα γίνουν μέσα στο απόγευμα και τα δύο τα events.
0: Ωραία, Βαγγελή. Έχουμε κάτι άλλο από το ευρύτερο ρεπορτάζ της Ένωσης?
1: Κάτι άλλο όχι. Θα περιμένουμε να δούμε εξελίξεις, διότι αν ο Ορμπελίν Πινέδα αποφασίσει να φύγει από την ΑΕΚ, τότε θα έχουμε σίγουρα ντόμινο εξελίξεων με το Ριμπάλτα να παίρνει μια πολύ γερή απόφαση σχετικά με τον αντικαταστάτη.
0: Ακριβώς. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Τι άλλο θέλετε, και πάλι Νίκο Κατσάτσο σας έχω να μιλήσει, θα αναλύσει τα πάντα για το τι συμβαίνει στο μπάσκετ, ως επιτοπλίστων για το εγχώριο, αλλά είδα έχει και διαφημίσει και αναφορές για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, για το NBA, γενικά έτσι το ευρύτερο πλαίσιο. Οπότε Νίκο, καλό μεσημέρι σου εύχομαι, να ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά μας και να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε τελικά το πού θα παίζει ο Ολυμπιακός του χρόνου.
1: Πρώτα απ' όλα, γαλλισπερίζουμε το ακροατήριο του Intervention Ελλάδα Sports. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν και τα δημοσιεύματα, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν και στο πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρωλίγκα, θα αγωνίζεται στη Σανέλ Αρένα της ΑΕΚ. Οι δύο ΚΑΕ ήρθαν σε συμφωνία για να παίζει, για να παίζουν οι πυραιώτες εκεί τους αγώνες τους. Ήταν, αποτέλεσε εξ αρχής την πρώτη επιλογή του Πειραϊκού Συλλόγου και μάλιστα το γήπεδο του Δικεφάλου είναι ένα γήπεδο το οποίο τηρεί όλες τις
0: πλήρη.
1: Πλήρη

0: τα έργα στο ΣΕΦ.
1: Έχουμε τίποτα για το οικονομικό. Δηλαδή πόσο θα στοιχήσει αυτό στον Ολυμπιακό και πόσα θα εισπράξει η ΑΕΚ.
0: Για την οικονομική συμφωνία δεν έχουμε κάποια πληροφορία μέχρι στιγμής παραπάνω. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ότι θα δώσουν οι Πειραιώτες προς τον δικέφαλο, αλλά δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο. Μάλιστα. Θα δείξει στη συνέχεια, όπου ο Ολυμπιακός, να μείνουμε εκεί, γιατί έχουμε μία εξέλιξη με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Εξέλιξη ή οριστικοποίηση?
0: Η οριστικοποίηση προέρχεται από εξέλιξη.
1: Okay,
0: όπως όλα δείχνουν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραμείνει στον Ολυμπιακό και θα υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο, μπορεί και τετραετές.
1: Ναι.
0: Τις επόμενες μέρες θα το μάθουμε και αυτό. Όπου έχουμε να πούμε πράγματα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Γιατί υπήρχε όλο αυτό το δράμα για το αν θα φύγει, αν θα μείνει, ας ήταν έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά είχε γίνει το εξής. Υπήρχε μια οικονομική διαφωνία ανάμεσα στην ΚΑΕ και τον Ελληνοαμερικάνο μπάσκετμπολίστα. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός του είχε κάνει πρόταση πάλι για 3 χρόνια, αλλά με αποδοχές στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο 30χρονος γκάρντ ήθελε κάτι περισσότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε αυτή η... ετησίως πάντα. Υπήρχε αυτή η... ετησίως τι λέω συνολικά, συγχωρέστε με.
1: Εντάξει.
0: Υπήρχε τέλος πάντων αυτή η διαφωνία, ακούστηκαν διάφορα, υπήρξε μάλιστα, είχα ακούσει κιόλας ότι ήταν έξαλλος ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με την στάση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Βέβαια δεν έχουν βγει κάτι στην δημοσιότητα, είναι αυτά τα οποία έχουν ακουστεί πάνω στον λόγο ζήτημα.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων,
1: εντάξει,
0: για να μην μακρηγορούμε πάνω σε αυτό, τέλος καλό, όλα καλά. Ο 30χρονος γκάρντ θα λάβει πρόταση πάλι, να είναι, πάλι τριετές, αλλά τα λεφτά τα οποία θα παίρνει θα είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι κοντά. Οπότε πάνω κάτω, τελειώνει και αυτή η υπόθεση.
1: Πες μου για τον Κόρι Τζόσεφ, τι έγινε?
0: Κόρι Τζόσεφ, επίσημο πλέον. Άλλο ένα χρόνο ο Καναδός θα μείνει στον Ολυμπιακό.
1: Okay.
0: Και έπειτα από την αποχώρηση του Μόντε Μόρις, νομίζω ήταν δεδομένη η επιλογή της παραμονής. Πάμε από τον έναν αιώνιο στον άλλον.
1: Όχι, έχουμε και Βεζένκοφ. Λοιπόν, θα σου πω το εξής, ότι η EuroLeague υπενθύμησε με ένα βίντεο τον Βεζένκοφ ως MVP, γράφοντας: ο MVP είχε πολλές αξέχαστες στιγμές αυτή τη σεζόν, παράλληλα με όλες τις διακρίσεις που κέρδισε, και είχε ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, οπότε τώρα κλείσαμε για τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία, εφόσον κλείσαμε τον Ολυμπιακό, πάμε στο τριφύλι εκεί,
1: ναι,
0: όπου δεν θα συνεχίσει την καριέρα του εκεί ο Βασίλης Τογιόπουλος. Καθώς το πρωί ο πρώτος λόγος ήταν ότι ήταν πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Πλέον υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό για τον Βασίλη Τογιόπουλο, όπου ουσιαστικά η συμφωνία ήταν ο Άρης να πληρώσει ένα buyout κοντά στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης έδωσε τα 800 χιλιάρικα τα οποία ήταν διατεθειμένοι να δώσει, και τα υπόλοιπα 400.000 τα έδωσε ο ίδιος ο παίκτης, ώστε του χρόνου να αγωνίζεται με την ομάδα την οποία ήταν και την τελευταία πριν πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα για τον Άρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, για τον Άρη, και είναι από τα τελευταία ανταγραφικά νέα που θα πούμε για σήμερα, καθώς έχουμε και κληρώσεις. Ο Άρης έχει ολοκληρώσει την μεταγραφή του Τζερεμάια, γνωστό και ως Τζέρεμι Ρόμπινσον Έρλ, νούμερο 32 από το NBA Draft του 2021, που επιλέχθηκε από τους Oklahoma City Thunder, 25 χρονών forward. Η ΚΑΕ Άρης ουσιαστικά του έδωσε συμβόλαιο 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέχρι το 2028. Ένας παίκτης με εμπειρία στο NBA από την Οκλαχώμα, που έκατσε 2 χρόνια από το 2021 έως το 2023. Από το 2023-2025 ήταν κάτοικος Νέας Ορλεάνης για τους Pelicans. Το 2025 ξεκίνησε τη σεζόν στους Indiana Pacers, εκεί όπου αποχώρησε, και το 2026 υπέγραψε ένα δεκαήμερο συμβόλαιο, τον Ιανουάριο συγκεκριμένα, υπέγραψε ένα δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Dallas Mavericks, εκεί όπου έκανε 5 εμφανίσεις. Βέβαια, αυτές οι 5 εμφανίσεις είναι 5 από τις 219 εμφανίσεις που έκανε

0: στο NBA, σημειώνοντας 5,9 πόντους μέσω όρο ανά παιχνίδι, μαζεύοντας 4,3 rebound και μία ακριβώς assist πάνω στον
1: Ωραία. Άρη. Ωραία. Πάμε στις κληρώσεις του EuroCup. Τι είχαμε, νομίζω μία η ώρα ήταν η κλήρωση.
0: Είχαμε αρκετές κληρώσεις.
1: Όχι των γυναικών, να ξεκινήσουμε,
0: με τον ανδρών.
1: Ναι.
0: Μύκονος και Ηράκλης μάθαν τους αντιπάλους τους για τους ομίλους του FIBA Europe Cup για τη σεζόν 2026-27. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα έχει κληρωθεί στον πέμπτο όμιλο και θα αντιμετωπίσει την MZT Σκοπίων, την Tartu από την Εστονία και άλλες τρεις ομάδες όπου θα βγουν από τα αποκριματικά του Champions League, καθώς οι άλλες τρεις ομάδες θα είναι, σε περίπτωση αποκλεισμού από τον BCL, από τα προκριματικά, θα είναι η ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο, η Βίτσμπουργκ από τη Γερμανία και η Τζίκη Βαρσοβίας από την Πολωνία είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ηράκλης. Τώρα από τον 5ο όμιλο θα πάμε στον 8ο όμιλο και συναντάμε την Μύκονο, που σίγουρη αντίπαλη της Μυκόνου θα είναι η Λοκομοτίβ Πλόφντιβ από την Βουλγαρία και ο νικητής στο ζευγάρι Πάρνου εναντίον Νεύτσι Μπάκου, το οποίο είναι το ζευγάρι των προκριματικών του Europe Cup. Αλλά, όπως είπαμε προηγουμένως, οι όμιλοι διαμορφώνονται και από τα προκριματικά του Champions League.
1: Μάλιστα.
0: Καθώς, σε περίπτωση που αποκλειστούν από τα προκριματικά του Champions League, η Μύκονος θα αντιμετωπίσει, εκτός από την Πλόβδιβ και τον νικητή του αγώνα Νεύτσι Πάρνου, θα αντιμετωπίσει και τις Ρίγα, Οραντέα και Φρίμπουργκ. Ρίγα από τη Λετωνία, Οραντέα από τη Ρουμανία και Φρίμπουργκ από την Γερμανία. Επίσης, στα προκριματικά του Champions League έχουμε και δύο ελληνικές ομάδες, τον Προμηθέα και τον Κολοσσό Ρόδου, όπου έγινε και για αυτούς κλήρωση. Πάμε να δούμε λοιπόν και εκεί ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση αποκλεισμού, που μάλιστα διασταυρώνονται μεταξύ τους τα προκριματικά. Ο Προμηθέας με τον Κολοσσό Ρόδου διασταυρώνονται στον δεύτερο γύρο των προκριματικών. Ο Προμηθέας κληρώθηκε με την Όπαβα από την Τσεχία, η Τρίερ από την Γερμανία, η Σπλίτ από την Κροατία, η Τρέπτσα από το Κόσοβο και η Μπατούμι από την Γεωργία. Μπατούμι και Όπαβα είναι μέσω προκριματικών. Και ο Κολοσσός στον πρώτο όμιλο και στον τρίτο όμιλο ο Κολοσσός Ρόδου κληρώθηκε με την Sporting Λισαβόνας, την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, την Ρίλσκι, η οποία Ρίλσκι θα βγει από τα προκριματικά, την Έξενλερ και την Γκένσε. Αυτά τα ολίγα για την κλήρωση του FIBA Europe Cup.
1: Okay, έχουμε και τις γυναίκες τώρα.
0: Έχουμε
1: έτσι και θα ολοκληρώσουμε αυτό.
0: Δύο κληρώσεις για τις γυναίκες. Ξεκινάμε με την κλήρωση της EuroLeague γυναικών, εκεί όπου ο Αθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του, ο πρωταθλητής Ελλάδος, ο Αθηναϊκός ο οποίος κληρώθηκε με την Λαντέ από τη Γαλλία, τη Σαραγώσα από την Ισπανία και τον νικητή του προκριματικού ομίλου ανάμεσα στις Κίμπιρ Κίτς από το Βίλνιους της Λιθουανίας, η Πότσναν από την Πολωνία και η Σόπρον από την Τσεχία είναι οι αντίπαλες ομάδες του Αθηναϊκού. Επίσης είχαμε και άλλη μια ομάδα στην κλήρωση, όπου ήταν σε διπλή κλήρωση, ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στα αποκριματικά της EuroLeague γυναικών, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Emblak από την Τουρκία και άμα κερδίσει την Emblak θα αντιμετωπίσει την Girona στον τελευταίο προκριματικό γύρο. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που καταφέρει να πάρει αυτές τις δύο νίκες ο Παναθηναϊκός και προκριθεί στην EuroLeague, θα αντιμετωπίσει την Πράγα, την Λούμπλιν και την Μπούρς. Μία γαλλική, μία πολωνική και μία τσέχικη ομάδα. Ποια είναι όμως η άλλη κλήρωση που συμμετείχε ο Παναθηναϊκός?
1: Έλα, πες τώρα.
0: EuroCup. Είχαμε και εκεί στο EuroCup. Τρεις από τις πέντε ελληνικές ομάδες μάθαν τους αντιπάλους τους. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μερσίν, η οποία κατέκτησε τη διοργάνωση πέρσι. Την Σλέζα Βράσλο από την Πολωνία και τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Φερόλ και Βερόε. Τέταρτος όμιλος είναι ο Ολυμπιακός. Στον πέμπτο όμιλο είναι ο Παναθλητικός Σικαιών, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπρότ Νοσάβη, την Ολθόνο, την Ζαβίνη. Και την Ζαβίνη βέβαια σε περίπτωση πρόκρισης στη Ζαβίνη από τα αποκριματικά. Πάμε και στον όμιλο 10, εκεί όπου έχουμε τον Πανσεραϊκό, η τελευταία ελληνική ομάδα που είναι απευθείας στους ομίλους. Ο Πανσεραϊκός ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Μπλμα, την Ενσίνο και την Γκόρσο είναι οι τρεις αντιπάλους του Πανσεραϊκού. Έχουμε και τον Πρωτέα Βούλας. Mm-hmm. Ο Πρωτέα Βούλας, σε περίπτωση που προκριθεί στο Europe Cup, στο Euro Cup γυναικών, mm-hmm. τι να κάνουμε, το σκληρώσεις είχαμε, θα αντιμετωπίσει την Universitatea Cluj από την Ρουμανία, τη Ρίγα από την Λετωνία και τον νικητή του προκριματικού ομίλου ανάμεσα σε Βενέτσια, Μπρούνο και Κάρολο. Και έχουμε και για τον Παναθηναϊκό. Κάναμε μια αναφορά ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει το παρόν στα προκριματικά της EuroLeague γυναικών.
1: Okay.
0: Έχουμε και λέμε όμως, έχει μπει σε δύο κληρώσεις. Σε περίπτωση που αποκλειστεί από τον πρώτο προκριματικό γύρο από την EMLAC, ο Παναθηναϊκός έχει κληρωθεί στον Γάμα Όμιλο εναντίον της Άλμπα Βερολίνου, της Καστόρ και του νικητή του αγώνα ΓΑΕΣ εναντίον Εστεπόνα. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε ότι περνάει ο Παναθηναϊκός στην EMLAC, αλλά αποκλειστεί από την Τζιρόνα, τότε θα πάει στον Όμιλο Κάπα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Όστραβα, την Μοντάνα και την Κελ Τέρν.
1: Λοιπόν, Νίκο, άκουσε. Είσαι πολύ καλός ρεπόρτερ. Έψαξες, βρήκες ακριβώς και τους συνδυασμούς και το τι μελιγενέστε σε περίπτωση που ή που. Λοιπόν, ενημερωτικά ήταν πάρα πολύ καλά αυτά που είπες. Εγώ έχω να πω προσδεθείτε, γιατί έχουμε μία χρονιά να ξεκινήσουμε τώρα σε όλες τις διοργανώσεις, BCL, EuroLeague, Europa Cup, τις γυναίκες. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε στην πορεία, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν θυμάται κανείς τίποτα. Λογικό είναι από αυτά, ναι, που είπες. Καλά κάναμε και τα αναφέραμε. Λοιπόν, τίποτα. Καλή δύναμη να ευχηθούμε σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Εννοείται ένας πάντα.
1: Νέος ο Γολγοθάς, έτσι όπως θα έλεγα εγώ, ξεκινάει για αυτή την χρονιά. Να δούμε πώς θα είναι το αποτέλεσμα, πού θα οδηγήσουν όλες αυτές οι αναμετρήσεις και τι θα δούμε και από τις άλλες διοργανώσεις που και εκεί ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, εκτός από την EuroLeague δηλαδή εννοώ. Λοιπόν, ωραία. Ολοκληρώσαμε τα μπασκετικά. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ, πολύ
0: έχουμε
1: ενδιαφέρον.
0: Έχουμε μόνο τρία νέα. Το ένα αφορά την Greek Basket League, εκεί όπου οι Vicos Falcons από τα Ιωάννινα ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του 26χρονου guard Δημήτρη Γεωργίου, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα Ιωαννίνων και εμπιστεύτηκε η ομάδα των Ιωαννίνων ένα δικό της παιδί, ένα παιδί από τις ακαδημίες της.
1: Το δεύτερο?
0: Το δεύτερο είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάτησε Μαϊάμι και θα τον δούμε.
1: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάτησε χτες το παιχνίδι της Αγγλίας με την.
0: Στην Ατλάντα.
1: Τι?
0: Στην Ατλάντα είχε γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Είδαμε τον Γιάννη.
1: Ναι, ανεξάρτητα. Λέω ότι τον είδαμε χθες με τη γυναίκα του,
0: ναι,
1: εκεί δίπλα,
0: ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: Μικ Τζάγκερ κλπ. Ωραία, αυτό που λέγαμε.
0: Και το τελευταίο, ναι, γιατί αφορά πολύ τους Παναθηναϊκούς αυτό. Φιλαράκια μου, δυστυχώς δεν θα πατήσει ο Βαλατσιούνας στην Ελλάδα, καθώς ανακοινώθηκε από την Ζάλγκυρης Κάουνας.
1: Ναι, το είδαμε.
0: Οπότε, εντάξει, τώρα να προσθέσω κάτι παραπάνω, νομίζω τα έχουμε πιάσει όλα.
1: Τα έχουμε πιάσει όλα, ναι. Αφού είπες φιλαράκια μου, Παναθηναϊκός είσαι, για να είναι φιλαράκια σου.
0: Όχι, Παναθηναϊκός δεν είμαι, απλά.
1: Τότε γιατί είναι φιλαράκια σου οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού?
0: Γιατί έχω φίλους Παναθηναϊκούς, έχω φίλους Ολυμπιακούς, έχω φίλους Αεξίδες από όλες τις ομάδες.
1: Εντάξει, αλλά τα φιλαράκια μου ήταν για τον Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, απευθυνόμουν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
1: Στους συγκεκριμένους, μάλιστα.
0: Στους συγκεκριμένους
1: που είναι
0: φίλους
1: φιλαράκια
0: του Παναθηναϊκού
1: σου,
0: που είναι φίλοι μου.
1: Ωραία, αύριο θα απευθυνθείς για τους Ολυμπιακούς φιλαράκια μου, εντάξει?
0: Προφανώς, εννοείται. Άμα υπάρξει κάποιο τρελό μπαμ, εννοείται πως θα απευθυνθώ σε όλους.
1: Στα φιλαράκια σου.
0: Εννοείται, φιλαράκια.
1: Αχ, σε πάω πολύ. Λοιπόν, έγινε, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Με πιάσε πονοκέφαλο. Σε πάω να πάρω ένα ντεπών τώρα. Με αυτό το βομβαρδισμό ονομάτων και ομάδων. Πω, πονοκέφαλος Χριστούλη μου. Λοιπόν, όχι, μια χαρά πλάκα κάνω. Ωραία, λοιπόν, η ώρα είναι 3 και 2 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Interbet Ελλάδα Sports 94,3. Είμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και η στοιχηματική εταιρεία Interbet ήταν όπως πάντα στο πλάι μας. Λοιπόν, το υπέροχη Παρασκευή θα μας βρει η παρεούλα, να είμαστε καλά, στις 2 αύριο δηλαδή. Ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας ετοιμάζεται με τα βαΐων και κλάδων να έρθετε μέσα, να έρθει μέσα και να μοιραστεί μαζί σας όλες τις σκέψεις, όλα τα σχόλια, όλες τις κριτικές, να απαντήσει στις ερωτήσεις, αλλά και να κάνει και ο ίδιος ερωτήσεις σε εσάς, γιατί το συνηθίζει. Λοιπόν, Θέμης Παλιούρας, μίλα μου για μπάλα, 3 με 5. Εγώ σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε.

0: Πέρα το τηλέφωνο μαζί που μπορούμε να τα λέμε και στο Viber 6939-943-943. Στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943. Χθες η Αργεντινή μια επική ανατροπή, μία από αυτές τις οποίες έχει αρχίσει να μας συνηθίζει τώρα τελευταία. Βρέθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη φορά και για τρίτη στα τελευταία τέσσερα μουντιάλ. Καθώς να θυμίσω πως και το 2014 ήταν εκεί. Μόνο το 2018 έκανε ένα ρεπό και το 2022 επανήλθε όταν και πήρε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Χθες ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα πραγματικό ντέρμπι. Ένα πρώτο ημίχρονο που μας θύμισε άλλες εποχές, χωρίς πραγματικά καμία φάση. Έχει κάνει ένα σούτ η Αγγλία, δύο σούτ η Αργεντινή σε όλο το πρώτο ημίχρονο, αλλά και αυτά τα σούτ δεν είναι άξια αναφοράς. Στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με την ένταση που υπήρχε στην αναμέτρηση να συνεχίζεται. Όμως σκόραρε η Αγγλία στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, στο 55ο λεπτό, με τον Γκόρντον. Μια επίθεση η οποία θύμισε αρκετά Μπάγκερ Μονάχου, και το λέω αυτό γιατί αν κάποιος παρατηρήσει από την αρχή το πώς προήλθε το γκολ της Αγγλίας, θα δει το Χάρι Κέιν να κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά σε ρόλο ουσιαστικά χαφ, να κάνει την μπαλιά και στη συνέχεια τα δεξιά να γίνεται σέντρα του Ρότζερς και ο Γκόρντον να βάζει τον γκολ. Αν δείτε πόσο μακριά είναι ο Χάρι Κέιν από την περιοχή την ώρα που γίνεται σέντρα, θα καταλάβετε το τι ακριβώς εννοώ. Κάτι το οποίο έκανε με επιτυχία ο Κομπανή στην Μπάγερ Μονάχου και πήρε, πολύ καλά έκανε και το πήρε μαζί του και στην Εθνική Αγγλίας ο Τόμας Τούχελ. Και το αναφέρω αυτό για να πούμε το καλό, αλλά να πούμε και ένα σωρό αρνητικά τα οποία έκανε χθες ο Τόμας Τούχελ. Μια διαχείριση η οποία νομίζω μπορεί να γραφτεί στην ιστορία ως μία από τις χειρότερες διαχειρήσεις αγώνων από έναν προπονητή. Ο Τούχελ, όταν έκανε το 1-0 η ομάδα του, επέλεξε από το 60 λεπτό της αναμέτρησης, ουσιαστικά με τις μπόλικες καθυστερήσεις που έχουμε πλέον, τουλάχιστον 35 λεπτά ακόμη και βάλε, να παίξει πίσω από την μπάλα, κόντρα σε μια Αργεντινή όπου μέχρι εκείνο το σημείο δεν έχει κάνει φάση. Έχει κάνει ένα σούτσο με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του Χούλιαν Άλβαρες, αλλά δεν έχει απειλήσει στην ουσία ποτέ την Αγγλία. Και ο Τούχελ επιλέγει, αντί να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο με την Αργεντινή μακριά από τη δική της εστία, μόνο και μόνο που γνωρίζει ότι η αντίπαλη ομάδα έχει ένα παίκτη όπως είναι ο Μέση, όπου με το πόδι του, αν τον αφήσει να έρθει κοντά στην περιοχή, μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις, είτε να σκοράρει ο ίδιος, είτε να μοιράσει assist όπως και έκανε. Ήταν να σπάσει την άμυνα πολύ απλά, έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο πλέον από τον Λιονέλ Μέση. Επέλεξε λοιπόν ο Τούχελ να κατεβάσει την ομάδα πάρα πολύ χαμηλά, με αποκορύφωμα και τις αλλαγές που έκανε στην συνέχεια, βάζοντας τον Κόνσα στη θέση του Γκόρντον. Ο Κόνσα είναι αμυντικός, ο Γκόρντον είναι ο σκόρερ της αναμέτρησης Extreme. Στο 82 κάνει το άλλο επικό, βγάζει τον Ράις, ο οποίος ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου από την πλευρά της Αγγλίας. Βάζει τον Ράιλι μέσα, βγάζει και τον Μπέρν για να δώσει ύψος, κάτι το οποίο δεν το βοήθησε τελικά, γιατί το δεύτερο γκολ το τρώει από κεφαλιά. Μένει πίσω, η Αργεντινή σφυροκοπάει σε εκείνο το διάστημα. Έχει δύο δοκάρια. Είδαμε πολλές φορές αυτή την κλασική φάση με τον Μακάλιστερ που δουλεύει πάρα πολύ καλά η Αργεντινή και της έχει βγει σε πάρα πολλά παιχνίδια. Με τον Μακάλιστερ να έρχεται ως κρυφός φόρα από πίσω, να μπαίνει η σφήνα μέσα στην περιοχή και να δημιουργεί ευκαιρίες. Έτσι ήρθε και το δοκάρι το οποίο έκανε ο Μακάλιστερ, αλλά και μια ακόμη ευκαιρία που μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Πίκφορντ. Κάτι παρόμοιο κάνει και ο Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος έκανε την κεφαλιά και πήγε για αυτή στο δοκάρι. Η Αργεντινή λοιπόν στο τελευταίο μισάωρο έχει τον Ρέντσο Φερνάντες να πετυχαίνει αυτή την γκολάρα έξω από την περιοχή, να κάνει το 1-1, και στη συνέχεια ο Μέση να κάνει την τέλεια σέντρα. Και ο βαθμός δυσκολίας της σέντρας που κάνει ο Μέση, πέρα από το ότι είναι με το δεξί πόδι το αδύναμο του Μέση, είναι ότι η Αγγλία σε εκείνη τη φάση έχει 10 από τους 11 ποδοσφαιριστές της μέσα στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πάρα πολύ λίγοι χώροι όπου θα μπορούσε στην πραγματικότητα να περάσει η μπάλα. Κάνει την τέλεια σέντρα και ο 11ος του ταξίου Χάρι Κέιν είναι στα όρια της περιοχής. Ο Μέση κάνει την σέντρα, ο Λαουτάρο Μαρτίνες κάνει την κεφαλιά. Και κάπως έτσι η Αργεντινή προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, στον τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Κυριακή 10 η ώρα, να θυμίσω, η Αργεντινή δικαιότατα βρίσκεται σε έναν ακόμη τελικό, με τον Μέση φυσικά μεγάλο πρωταγωνιστή, αλλά όχι μόνο τον Μέση. βγάζει και άλλους πρωταγωνιστές η Αργεντινή, όπως ας πούμε ο Λαοτάρο Μαρτίνες, ο οποίος σκόραρε στο παιχνίδι χθες. Έβαλε τον νικητήριο γκολ, μπήκε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Είχε σκοράρει και με την Ελβετία και είχε μοιράσει και την ασίστ με την Αίγυπτο στην τελευταία φάση της, όχι στην τελευταία φάση, στις καθυστερήσεις στη σέντρα, όπου έγινε και στη συνέχεια έγινε το 3-2. Και μάλιστα ο Λαοτάρο Μαρτίνες σε όλα αυτά τα παιχνίδια έρχεται από τον πάγκο. Η Αργεντινή παίρνει βοήθειες από τους παίκτες που έρχονται και από τον πάγκο. Και δίκαια, πολύ δίκαια, πάει στον τελικό της διοργάνωσης. Το άξιζε χθες κόντρα στην Αγγλία. Επίσης, το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης κιόλας πήγε σε έναν ρυθμό που βόλευε την Αργεντινή. Σε έναν ρυθμό με πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο, που οι παίκτες της Αργεντινής άντεξαν πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτούς της Αγγλίας. Και φυσικά μιλάμε και για μια πολύ μεγάλη νίκη του Σκαλόνι εναντίον του Τούχελ. Δεν μιλάω για την αρχή της αναμέτρησης και για το στήσιμο των δύο ομάδων, καθώς ουσιαστικά αυτό ήταν κάτι παρόμοιο και με τις δύο ομάδες με μια συνεχής αλλοεξουδετέρωση. Μιλάω για την πορεία του μάτς και το πώς διαχειρίστηκε ο ένας και πώς διαχειρίστηκε ο άλλος προπονητής στις αλλαγές και πώς βοήθησε ο καθένας την ομάδα του, με την Αργεντινή να είναι για έναν ακόμη αγώνα με την πλάτη στον τοίχο και εν τέλει να κάνει μια επική ανατροπή η οποία θα παραμείνει στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Όσον αφορά, να θυμίσω πάντως ότι το Σάββατο 12 η ώρα έχουμε και μικρό τελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία, και την Κυριακή φυσικά ο μεγάλος τελικός στις 10 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Όσον αφορά εδώ τα δικά μας, ο Παναθηναϊκός απογοήτευσε στη χθεσινή φιλική αναμέτρηση με την Rapid Viennese. Πριν κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για το φιλικό, να πούμε ότι ο Ίγκασον επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα, υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει όλη την υπόλοιπη σεζόν. Ένα βαρύ πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά να πούμε τα περαστικά μας στον Ίγκη Ίγκασον, ο οποίος σε μια φάση στο 112 της χθεσινής αναμέτρησης στάθηκε άτυχος. Συνήθως αυτοί οι τραυματισμοί έρχονται σε φάσεις όπου κανένας δεν το περιμένει. Μια τέτοια ήταν και αυτή χθες με τον Ίγκασον, μια χαμένη παλιά ουσιαστικά κοντά στο κόρνερ, με τον Ίγκασον να πηγαίνει να καλύψει την μπάλα και από το τζαρτζάρισμα του αντιπάλου, όχι ότι φταίει φυσικά ο αντίπαλος, δεν το κάνει με πρόθεση, αν είναι δυνατόν. Πατάει όμως άσχημα και παθαίνει ρήξη χιαστού, όπου θα χάσει όλη την υπόλοιπη σεζόν. Να πούμε και πάλι τα περαστικά μας στον Ίγκασον. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε πάρα πολλά προβλήματα στο κέντρο της άμυνας αλλά και στο αριστερό άκρο, καθώς ο Κυριακόπουλος δεν ήταν καθόλου καλός. Στο δεύτερο ημίχρονο και σε κάποια σημεία της παράτασης έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που μας θύμιζε περισσότερο τα προηγούμενα φιλικά. Πάντως αυτή η ποδοσφαιρική σφαλιάρα που έφαγε ο Παναθηναϊκός χθες ήταν στο καλύτερο δυνατό σημείο, αν μπορούμε να αποκομίσουμε κάτι θετικό από την χθεσινή φιλική αναμέτρηση. Πρώτο, μιλάμε πάντα για φιλικά, έτσι. Το 4-1 δεν έχει να λέει απολύτως τίποτα. Και επίσης ο Παναθηναϊκός, ενώ το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια αισιοδοξία παραπάνω από αυτήν την οποία χρειάζεται για αυτήν την εποχή, γιατί μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό όπου έχει να δώσει 3 παιχνίδια με την πλάτη στον τοίχο, έτσι. Μιλάω για τα προκριματικά του Conference League, όπου δεν έχει μαξιλαράκι, δεν έχει κανονάκι, πείτε όπως θέλετε, και θα πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις για να βρεθεί σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οπότε ο Παναθηναϊκός ήταν το κατάλληλο σημείο για να δει τα λάθη του, να δει που υστερεί. Έχει 8 μέρες, μια εβδομάδα από σήμερα, να τα διορθώσει ώστε να είναι έτοιμος στην πρώτη αναμέτρηση με την Πάξη, με την Ουγγρική Πάξη, την επόμενη εβδομάδα. Πάντως θες, η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν πραγματικά απογοητευτική. Επίσης, κάτι καλό που μπορεί να κρατήσουμε τη χθεσινή αναμέτρηση είναι το γκολ που βάζει ο Παναθηναϊκός, και δεν μιλάω το γκολ σαν γκολ. Μιλάω για το πώς εξελίσσεται η επίθεση του Παναθηναϊκού, με τον Γιάνγκουσιτς να φεύγει στην κόντρα, τον Τετέι να κάνει την τέλεια κίνηση και τον Παντελίδη να κάνει το overlap στην πλάτη του Τετέι. Ήταν πραγματικά μια αντεπίθεση για σεμινάριο, όπου έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός έχει και αυτό το στοιχείο και ότι μπορεί να χτυπήσει, ειδικά όταν μέσα βρίσκονται παίκτες όπως είναι ο Τετέι, όπως είναι ο Παντελίδης, όπου είναι πάρα πολύ γρήγοροι και μπορούν να φύγουν στην κόντρα κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Απ' την άλλη, είχαμε την ΑΕΚ 0-0 με τη Φίτες. Ούτε η ΑΕΚ ήταν καλή στην φιλική αναμέτρηση. Αυτό που προκάλεσε όμως μεγαλύτερη εντύπωση ήταν οι δηλώσεις του Νίκολιτς. Τι μας είπε ο Νίκολιτς? Ότι πρώτο μας είπε για τον Πινέδα, ότι πρέπει να αποφασίσει ο Πινέδα το τι ακριβώς θέλει να κάνει και το αν θέλει να είναι στην ομάδα. Είπε ότι η ΑΕΚ έχει αποδυναμωθεί και ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίσει σε 13-14 ποδοσφαιριστές και όχι παραπάνω, και ότι χρειάζεται ενίσχυση και ότι οι καλοί περσινοί ποδοσφαιριστές έχουν αντικατασταθεί από νεαρούς και από παίκτες οι οποίοι ξέρουν ότι δεν θα είναι στην ομάδα το επόμενο διάστημα και ότι δεν του αρέσει όλη αυτή η κατάσταση. Και γενικότερα είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Ανέφερε για τον Πινέδα ότι εγώ, λέει, και ο κύριος Λισάνδρου ψάχνουμε την λύση. Δεν ανέφερε το Ριμπάλτα, περίεργο το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί ο Ριμπάλτα είναι το α και το ω όσον αφορά τα παρεδώσει της Ένωσης. Οπότε θα τις αναλύσουμε και αυτές περισσότερο στην συνέχεια. Όσον αφορά τον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα παίξει σαν Ανέλ Αρένα. Σήμερα στις 9 έχουμε την κλήρωση της Super League και μιας και μιλάμε για Super League, ένα χρόνο ο Γιάννης Αλαφούζος, ένα χρόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δέχθηκε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού την πρόταση αυτή. Οπότε ξεμπλέξαμε και σχετικά με την προεδρία της Super League. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Έχουμε αρκετά θέματα να αναλύσουμε. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Τι κουβάς, τι κουβαλάς. Εχθές πάλι μας πήγες κανονικά.
0: Κύριε Γιώργο, μικρό τελικό, Σάββατο 12 η ώρα, Αγγλία-Γαλλία. Αυτό εννοούσα τώρα, δεν ξέρω τι καταλάβατε εσείς.
1: Πάλι τα ίδια. Το νερά πήγα να πιούνε νερό, αλλά ήταν το λάστιχο πάλι, η Λόντον.
0: Ναι.
1: Καλά ήταν, γιατί το είχατε σίγουρο το παιχνίδι όλοι.
0: Δεν το είχε κανένα σίγουρο, κύριε Γιώργο. Άλλο να κάνει μια πρόληψη και άλλο να πει το έχω σίγουρο. Αν το είχα σίγουρο, θα πήγαινε να πέζα το σπίτι μου να. Πάλι καλά δηλαδή.
1: Εν τω μεταξύ, ο Μητσοτάκης ό,τι μπορούσε έκανε, πήγε στη Γαλλία το ταξίδι. Μόλις πάτησε το πόδι του εκεί, αποκλείστηκε η Γαλλία.
0: Τυχαίο. Τυχαίο, λέω.
1: Ωμπα, πώ δεν πήγε εχθέ, θα έπρεπε να είναι εχθέ να υποστηρίξει καμιά ομάδα, να γίνει πάλι να φύγουν. Λοιπόν, άκου τώρα. Παιδιά, η Αργεντινή εχθές δεν έπαιζε μόνο για να παίξει τον τελικό. Η Αργεντινή έπαιζε για τα νησιά Φόκλαν. Όπως πολύ ωραία ανέλησε ο κύριος μου από το Πλαταμόνα και πραγματικά είπε ορισμένα πράγματα χθες που υπάρχουν και εθνικά θέματα,
0: ναι,
1: όπως η Ισπανία. Πολύ σωστός. Πάρα πολύ σωστός. Τα ίδια λοιπόν ήταν και χθες. Η Αργεντίνη, άμα τους έβλεπες κοντά στο φακό που ερχόταν και πανηγυρίζανε, τα μάτια τους γυάλιζαν. Γυάλιζαν. Πάντα τώρα οι άλλοι, εντάξει μόνο τώρα κάνω. Επευκαιρία πήρε ο τέτοιος, λέει ο Βίλι Μπαρτάκης, μου λέει, θα πάρει, μου λέει, σήμερα το Θέμη. Λέει, άμα τον πάρω σήμερα, πω, καλά, πες ο χέρις μου. Πες αλεύρι, Θέμη, σε ψάξει ο φίλος σου. Ο φίλος σου.
0: Ποιος σου λέει ο Μπιλ?
1: Ο Μπιλ,
0: βέβαια. Εδώ, είμαστε ένα από άλλα τηλέφωνα, μα θέλει. Ο Μπιλ χθες τα λέγαμε. Εγώ δεν χάνομαι, εδώ σταθερός είμαι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα είναι τεχνίδι σε μπαλαδόρι. Πάντως έπαιζαν, εγώ το πιστεύω αυτό που λέω, το ότι παίζανε και για εθνικούς λόγους. Δεν είχε έγινε μετά, ζητούσαν, μόλις πήγα στην Αργεντινή και έλεγαν φέτε πίσω τα νησιά. Ήταν και εθνικό θέμα.
0: Εντάξει, ήταν ένα κίνητρο παραπάνω, έτσι, υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό, ναι.
1: Εντάξει, μπήκανε μέσα τώρα, οι άλλοι δεν σηκώνουν πολλά, σου λέει μόλις μπήκανε μέσα, πάρ' το πρώτο αντιαθλητικό, πάρ' το δεύτερο αντιαθλητικό. Διαιτητής ο οποίος ο Φουκαράς το λυπήθηκε, καρέσει. Πήγαινε, γινότανε φάουλ καταφανέστατο και πήγαινε, τους κοίταζε μέσα μάτια λες και ήταν ένα μωρό παιδί και θα το μαλώσουνε. Το είδες. Και μου λες εχθές εσύ, πετάει και μου λέει γιατί ήταν καλός ο διαιτητής. Τι έκανε ένας Μεξικάνος.
0: Εντάξει, τώρα δεν θα κάτσω να ασχοληθώ καν με διαιτησία, κύριε Γιώργο. Και εχθές ήταν αρχικά πάρα πάρα πολύ δύσκολο μάτς για να μπορέσει να το διαχειριστεί ένας διαιτητής. Το ότι υπάρχει εντολή από την αρχή και είναι ξεκάθαρο το να μην δίνονται κάρτες, νομίζω ότι πλέον το έχουμε καταλάβει όλοι, έτσι. Γιατί ας πούμε στο χθεσινό παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο, είναι για να βγουν 7-8 κάρτες. Και βγαίνουν 2 εν τέλει.
1: Ναι, αγόρι μου, άκουσα να δεις. Αυτοί όλοι οι διαιτητές που είναι από Λατινική Αμερική, αυτά τα έχουν συνηθίσει.
0: Όχι, ο συγκεκριμένος διαιτητής ήταν από την Αμερική, σκέτο, όχι Λατινική Αμερική.
1: Εντάξει,
0: δεν έχει συνηθίσει τώρα η Αμερική το ποδοσφαιρικό ξύλο, κύριε Γιώργο. Εντάξει,
1: διαιτητής είναι. Τι κάνει τώρα, χαρίζει τώρα κάσανα η Αργεντινή. Έλα μόνο τώρα, χαρίζει τώρα, θα σου δώσει το πόδι στο χέρι και τελείωσε. Δεν περνάς. Ήταν τώρα το μέσα τόση και εντάξει, δεν πειράζει τώρα, άσου γιατί. Πολύ αραζονία είχε πέσει και εσείς οι δημοσιογράφοι όλοι βασικά είχατε το μυαλό, δεν ξέρω από πού και πού μπορεί να δεν έπαιξε, είχε εύκολα παιχνίδια η Αργεντινή και λοιπόν είδα και κάτι εύκολα που είχαν οι άλλες ομάδες και έχουν κάνει. Τι έχουν οι ομάδες.
0: Καλά, δεν λέει κανένας ότι πήγε η Αργεντινή με εύκολες ομάδες. Είχε μια κλήρωση πατή. Αυτές οι ομάδες τις έτυχαν, αυτές οι ομάδες κέρδισε. Τις έτυχε η Αγγλία, κέρδισε και την Αγγλία, πήγε τελικό. Δεν είπε κανείς αλήθεια. Εγώ ανέφερα για χθες, κύριε Γιώργο, ότι η Αργεντινή είναι μια ομάδα όπου με τους μικρούς μπορεί να δυσκολευτεί, αλλά στα ντέρμπι είναι διαφορετικά. Μπορεί να τα πάρει τα ντέρμπι.
1: Αυτοί όλοι είναι παιχτούρες. Δεν είναι τυχαίοι παίχτες αυτοί που παίρνουν στην Αργεντινή.
0: Εντάξει, και τη Αγγλία παιχτούρες είναι, κύριε Γιώργο.
1: Ποιος.
0: Γιατί δεν έχει παιχτούρες.
1: Ο Ξανθός ακούνε σε μπάλα.
0: Ο Γκόρντον.
1: Ναι,
0: βάλει τον κόλλο ο Γκόρντον. Ο Κέιν δεν είναι παιχταράς, ο Μπέλιγχαμ δεν είναι παιχταράς, ο Ράις δεν είναι παιχταράς.
1: Αυτοί οι δύο, ναι. Τρεις. 11 δεν έχει. Δεν μάθανε μόνο μπάλα τώρα, εντάξει, οι Άγγλοι τώρα όλο ξένοι είναι. Άσε, Κέιν, εντάξει. Αλλά αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί εδώ πόσα χρόνια είναι. Δεν μπορούν, λέει, εγώ στόπα, εχθές δεν στόπα. Σου λέω, άντε λέω το πολύ να φτάσει μέχρι το ημιτελικούς. Το πολύ, ναι. Παραπάνω δεν πάει.
0: Βέβαια, επιβεβαιωθήκατε.
1: Εντάξει, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά μου και ξαναλέω συγχαρητήρια στον τέτοιο. Αυτά που είπε χθες ο κύριος Ιγνατίου ήταν πάρα πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Εγώ το πίστευα. Εγώ μόλις έβλεπα το παιχνίδι, λέω, εντάξει, τα είπε σωστά. Λοιπόν,
0: να κλείσουμε αυτό, κύριε Γιώργο. Ναι.
1: Μπίλη, πόσα ημίχρονα ρε θέλετε να παίξετε για να κερδίσετε, ρε. Πόσα. Τι είναι αυτά τώρα, τι. Παίζεται κανονικό αγώνα. Μετά λέει άλλη μισή ώρα.
0: Ήταν γνωστό από πριν, κύριε Γιώργο, ήταν γνωστό από πριν.
1: Γνωστό. Τι είναι αυτά, καινούργια. Καλά, εντάξει. Περίμενα να
0: δω. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Να πανηγυρίσεις, αγαπητέ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, μπορώ να ξεκινήσω έτσι με μια παραγγελιά και την οποία την έχω σκηνοθετήσει κιόλα.
0: Ψακού.
2: Λοιπόν. Θέλω αύριο,
0: ναι.
2: Όπως και ο Χάρης, το Ζετάκι, να ξεκινήσει το μαγκαζίνο τραγουδώντας, ερμηνεύοντας μάλλον το Never Walk Alone και μετά να μας πει τα πρωτοσέλιδα των αρχηγών εφημερίδων. Εγώ ζω για κάτι τέτοιες στιγμές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να βλέπω τους Εγγλέζους να κλαίνε και να τη μοίρα τους και ο Θεός να ευλογεί τη Βασιλίσσα και τέτοια πράγματα. Έχουν πολύ φάση σε αυτά τα πράγματα. Και να πάω τώρα έτσι στα ποδοσφαιρικά, αγγίζοντάς τα ιστορικά. Τελικά, παιδί μου, αυτό που είπε και ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, οι εθνικές ομάδες βγάζουν την ιδιοσυγκρασία των λαών. Οι Γάλλοι έχασαν από τους Ισπανούς και αναρωτιούνται. Είναι αυτό που στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το Πουρκουά, και από τότε τους ονόμασαν Πουρκουάδες. Ακούγομαι, έτσι.
0: Ακούγεσαι, ναι.
2: Ναι, λοιπόν. Δηλαδή, ο Χίτλερ είχε φτάσει στον πύργο του Άιφελ, έπινε τον καφέ του στο τελευταίο πάτωμα και οι Γάλλοι αναρωτιόντουσαν εάν πουρκουά, δηλαδή, γιατί να πολεμήσουμε τώρα. Σκεφτόσαν αν θα πρέπει να βγάλουν τον γαλλικό στρατό να πολεμήσει τους Γερμανούς. Και ο Χίτλερ ήταν στο Παρίσι, έτσι.
0: Ναι. Βασίλη, πριν συνεχίσεις, μείνε στη γραμμή, πρέπει να πάω διαφημίσεις και επιστρέφουμε, εντάξει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, σε 3 λεπτά και είμαστε και πάλι μαζί.
3: Back into the future home. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε κραβ μαγκά.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε και πάλι στον Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, τέλειωσα ιστορικά με τους Γάλλους. Πάμε ιστορικά τώρα με τους Εγγλέζους. Οι Εγγλέζοι έχουν το άλλο. Να ηρωποιούν, ηρωποιούν τις ήττες τους. Δηλαδή να κάνουν, να φτιάχνουν θρύλους μέσα από τις ήττες τους. Παράδειγμα, 1940, Δουνκέρκη. Τους έχουν πάρει στο κατόπι οι Γερμανοί, πέφτουν στο γυαλό, να το πω έτσι, για να περάσουν από τα Μέγαρα απέναντι στη Κουλούρη, δηλαδή από το Καλέ στο Ντόβερ, από το Ρίο, να θυμηθώ και τον Αποστόλη, από το Αίγιο, από το Ρίο στο Αντίριο. Πετάνε τα όπλα τους και πέφτουν κολυμπώντας να περάσουν απέναντι στην Αγγλία. Και πού βρίσκουν τον ηρωισμό? Οι ψαράδες που πήγαν μέσα στα στούκα που βομβάρτιζαν και έριχναν στους στρατιώτες μας και έσωσαν το κύρος τους στρατιώτες και το κύρος της Μεγάλης Βρετανίας και της θαλασσοκράτορας από το Μεγάλης Βρετανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και όλα αυτά. Δηλαδή τα ίδια, δηλαδή αν, αυτό που είπα για τα πρωτοσέλιδα, έτσι το είπα βέβαια χαλαρά, αλλά αξίζει τον κόπο. Πέφτει πολύ γέλιο. Να βλέπεις τα λιονταράκια να γίνονται γατάκια. Δεν είμαι αντιάγνωστη, αλλά κάτι τέτοιες στιγμές έτσι τις απολαμβάνω.
0: Νομίζω δεν είσαι ο μόνος πάντως.
1: Τι είπες?
0: Νομίζω δεν είσαι μόνος έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή απολαμβάνω έτσι, καλοκαίρι τώρα ζέστη, να γελάω ρε παιδί μου με τον πόνο των Εγγλέζων. Έτσι, με την παράδοση, ξέρεις, God blesses the Queen και κάτι τέτοια, έτσι. Δηλαδή είναι χάρμα να τους ακούς.
0: Ναι. Χθες μερικά πάντως, μια και να τα αναφέρεις από το σελίδα, βλέπω εδώ ήταν ο πόνος συνεχίζεται, ήταν μια τέλος του κόσμου για την Αγγλία και πάει λέγοντας. Ναι.
1: Ναι,
0: πάντως αναφέρθηκαν τα αγγλικά πρωτοσέλιδα, να ξέρεις, στο μαγκαζίνο νωρίτερα.
1: Πολύ φάση. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο τελικό, να πω κάποια ιστορικά πάνω στο τελικό. Η Αργεντινή ήταν αποικία των Ισπανών.
0: Ναι.
1: Το 1810, δηλαδή 11 χρόνια πριν από τη δική μας επανάσταση του 1821, έκαναν τη δική τους επανάσταση οι Αργεντίνοι και ανέτρεψαν τον αντιβασιλέα, τον Ισπανό αντιβασιλέα, δεν θυμάμαι το όνομά του, τέλος πάντων, και έδιωξαν μετά από 8 χρόνια επανάστασης, όπου πολεμούσαν τους Ισπανούς που τους έστειλαν από εδώ στρατό και τα λοιπά, τέλος πάντων κατάφεραν να πάρουν την ανεξαρτησία τους, αλλά έχουν και αυτοί την ελληνική κατά κάποιο τρόπο ιδιοσυγκρασία, όπου άρχισαν μετά τον εμφύλιο, όπου για παράδειγμα το πω με ελληνικές περιοχές, έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί δεν ξέρω κιόλας και τις αργεντίνικες περιοχές, να το πω έτσι, όπου παράδειγμα ο φύλαρχος, να το πούμε, ο μεγαλοκτήμονας της Πελοποννήσου πολεμούσε εναντίον αυτού της θεραίας Ελλάδος, ο Κορίνθιος το Μεγαρίτη για να πάρουν, ξέρεις, τα χωράφια, το καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ο κακός χαμός. Όπου έρχεται κάπου το 1800, ο οποίος αναδείχθηκε μέσα από αυτές τις επαναστάσεις, έτσι. Ο Βαρθολομαίος Μητρόπουλος, όπως το λέω, Έλληνας, μπορεί να ήταν και δεύτερης γενιάς, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος και στρατηγός στον εμφύλιο, να το πω έτσι, ο οποίος είχε εξέδιδε μία εφημερίδα η οποία μέχρι σήμερα εκδίδεται και θεωρείται παράδειγμα για τη Λατινική Αμερική ακόμα και σήμερα, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, είναι δηλαδή η κορυφαία της Λατινικής Αμερικής, όχι μόνο της Αργεντινής. Είναι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, η Times του Buenos Aires. Πώς να πω, όπως λέμε η Times του Λονδίνου ή η Times της Νέας Υόρκης και λέμε, ξέρω εγώ, το έγραψαν οι Times, έτσι. Μιλάμε για τέτοια φημισμένη εφημερίδα η οποία εκδίδεται ακόμα και σήμερα, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να το βρεις το τίτλο της εφημερίδας, να το πεις. Και ο οποίος είναι, όπως ο δικό μας Καποδίστριας, ο Βαρθολομαίο Μήτρε, έτσι τον λένε οι Αργεντίνοι, ο πρώτος κυβερνήτης που κατάφερε και ένωσε και έφτιαξε το κράτος της Αργεντινής, το 1868 περίπου. Λοιπόν, κάθε άγαλμά του, απλά το λέω αυτό για να δούμε και τι μας εμείς οι Έλληνες, έτσι. Κάθε πόλη, στην κεντρική πλατεία έχει και το άγαλμά του. Του Βαρθολομαίου Μήτρε. Δηλαδή του Βαρθολομαίου Μητρόπουλου. Έτσι, λοιπόν, αυτά και με το τι θα δούμε, παράδειγμα, την Κυριακή. Πάλι θα έχουμε πόλεμο. Έτσι. Και έχουν, παράδειγμα, όπως εμείς έχουμε την 25η Μαρτίου, που αποτινάξαμε τον ζυγό των Οθωμανών, των Τούρκων. Έτσι έχουν αυτή το άδειγμα με το Μάιο μήνα, είναι, δεν θυμάμαι η ημερομηνία, την ημέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε, Βασίλη,
1: αυτά είναι τα ιστορικά.
0: Να σε... ναι.
1: Έτσι.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Με κάλυψε και με το παραπάνω.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε από μόνη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, μωρά. Καλά. Λοιπόν, θα σταθώ στα δύο παιχνίδια που γίνανε χθες και προχθές. Στο μένε παιχνίδι το χθεσινό, στο πρώτο ημίχρονο έγινε, έπεσε το ξύλο της αρκούδας που λέμε.
0: Ναι.
2: Ο διαιτητής ήταν ανίκανος να φέρεις πέρα σε αυτό το παιχνίδι και ήθελα στο πρώτο ημίχρονο να χάσει η Αργεντινή. Στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω της συμπεριφοράς της, η οποία είχε μεταμορφωθεί σε Παραγουάη. Στο δεύτερο ημίχρονο...
0: Καλά, και η Αγγλία τώρα είναι το ξύλο της πάντως, Μακή.
2: Καμία σχέση με τις Αργεντινές.
0: Εντάξει, λογικό νομίζω.
2: Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο που προηγείται η Αγγλία και ταμπουρώνεται όλοι πίσω, ήθελα να προκριθεί η Αργεντινή. Αυτό, βλέποντας δηλαδή, γιατί εγώ είμαι υπέρ του καλού ποδοσφαίρου, δεν θαυμάζω καμία ομάδα, είμαι με την ομάδα που παίζει κάθε χρόνο το καλύτερο ποδόσφαιρο, εννοώ ευρωπαϊκά, όχι
0: ναι, στην Ελλάδα. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είχα τον Άγιαξ, είχα την Μπάγερ, είχα τη Λίβερπουλ, είχα Μάντσεστερ κλπ. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, μάλλον τη Ρεάλ δεν την είχα ποτέ. Για άλλους λόγους. Λοιπόν, δεν γίνεται ολόκληρη η Αγγλία, κύριε Τούχερ, να την έχεις βάλει όλη την ομάδα σου μέσα στην περιοχή. Να σε σφυροκοπάει η Αργεντινή από παντού, από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο. Και ήθελα να ξέρω επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Τεράστιοι. Βλέποντας τον Φερνάντες να κάνει το τρομερό πρώτο σουτ που πάει στο κέντρο της εστίας και το αποκρούει
0: ο Πίκφορντ. Ναι.
2: Απορώ πώς ήταν ελεύθερος και στο δεύτερο σουτ.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται αυτόν τον παίχτη να τον έχουν εντελώς ελεύθερο. Δεν θα το ξανακάνει και όπως το έκανε. Επίσης, μάζεψε όλη την ομάδα μέσα στην περιοχή και τους έπαιρναν τις κεφαλιές που η Αργεντίνη δεν είναι και τα πρώτα μεγέθη συγκριτικά με το ύψος που έχουν οι Άγγλοι. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι μόνο ευθύνη του Τούχελ, τον οποίο δεν τον πήγαινα εγώ και στην Τζέλσι που ήταν, τέλος πάντων. Αλλά οι παίχτες που έχει μέσα, ρε παιδί μου, ο Μπέλιγχαμ, ο Χάρι Κέιν, ο Ράις, να τραβήξουν την ομάδα μπροστά. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν λίγο μπάλα, να βγουν από την περιοχή? Αφού φαινόταν ότι το μοιραίο ερχόταν.
0: Ναι, τώρα βέβαια όταν έχεις βάλει όλους τους παίκτες και τους 11 στο δικό σου αμυντικό τρίτο, το να βγεις και να κρατήσεις μπάλα είναι λίγο δύσκολο, Μάκη.
2: Αυτό όμως να το βλέπουνε όλοι οι προπονητές που λένε θα πάω να παίξω αμυντικά να κρατήσω το αποτέλεσμα. Όταν κάθεσαι πίσω και η άλλη ομάδα έχει συνέχεια την μπάλα στα πόδια της, κάποια στιγμή θα κάνει τη φάση που θα γίνει το ένα γκολ, το δεύτερο γκολ, γιατί η Αγγλία ήταν για 5 γκολ χθες, δεν ήταν για...
0: Ναι, καλά, ακόμα και όταν γίνει το 1-1 εν τω μεταξύ, δεν πάει να πάρει μέτρα μπροστά. Βέβαια δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί έχει γεμίσει και αμυντικούς μέσα, έχει 7-8 αμυντικούς μέσα.
2: Και
0: δεν μπορεί
2: τώρα,
0: να βγει μπροστά.
2: Πάω τώρα, όταν δέχεται και το δεύτερο γκολ που προσπάθησε να βγει. Και ήθελα να ξέρω αυτό το δεξί εξτρέμ που έβαλε ένας Μαυρούλης που ήταν από εκεί. Του δίναν την μπάλα να κάνει σέντρα στην περιοχή της Αργεντινής και δεν μπορούσε να φτάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Την έφτανε μόνο στην, μπροστά από το πρώτο δοκάρι δηλαδή. Δεν ξέρω ποιος, δεν ήταν κάποιος γνωστός παίχτης που να τον ήξερα εγώ δηλαδή.
0: Τον Κόνσα λες?
2: Όχι, ο Κόνσα δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και αυτός, ένας Μαυρούλης ήτανε.
0: Ναι.
2: Έξω δεξιά έπαιζε στο
0: τέλος λες τώρα, στις καθυστερήσεις.
2: Ναι, εκεί.
0: Ναι.
2: Του δόθηκαν 2-3 ευκαιρίες να κάνει μια σέντρα της προκοπής και δεν έφτανε η μπάλα μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, θυμάμαι τη φάση, δεν θυμάμαι ποιος ήταν όμως.
2: Κι εγώ δεν θυμάμαι. τον Κόνστα τον θυμάμαι ότι μπήκε μέσα, αλλά δεν νομίζω να ήταν αυτός. Και δεν νομίζω να ήταν και σωστή η αλλαγή που έβγαλε τον Γκόρντον και έβαλε όποιος.
0: Καλά, καμία αλλαγή δεν ήταν σωστή. Γιατί το να βγάλει το Ράις, ας πούμε, ήταν σωστή αλλαγή, προφανώς και όχι.
2: Όχι, στέκομαι στον Γκόρντον που ήταν και ο πρώτος που βγήκε, που ήταν ο μόνος που κινιόταν επιθετικά.
0: Ναι, και έχει βάλει και τον γκολ, παιδί μου. Έχει... Επίσης, μπορεί σε μια κόντρα με ταχύτητα που έχει ο Γκόρντον να σου κάνει το 2-0 να τελειώσει το παιχνίδι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ισπανία, Γαλλία. Η πλειοψηφία των ακροατών, των φιλάθλων, νομίζω ότι ήταν με τη Γαλλία μέχρι το παιχνίδι το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
2: Γιατί η κυρία Γαλλία, την οποία την υποστήριζα, λόγω Εμπαπέ, λόγω Τεμπελέ, λόγω Ντουέκη, λοιπόν, αλλά χαθήκαν όλοι. Και το ποδόσφαιρο που έπαιξε η Ισπανία είναι το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Και το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο κέρδισε το επιθετικό ταλέντο, το οποίο δεν φάνηκε καθόλου, γιατί η μπάλα δεν πέρασε στα πόδια τους.
0: Ναι, ναι, όπως το λες. Μα και επίσης κατάφερε να ρίξει πάρα πολύ το ρυθμό η Ισπανία, γιατί ξέρω ότι δεν θα πηγαίνει το παιχνίδι σε πάνω κάτω, δεν την σύμφερε. Και με τα χαφ που έχει, που ήταν πραγματικά, έκαναν ματσάρα και ο Φαμπιάν Ρουίθ και ο Ρόντρι, ειδικά ο Ρόντρι έχει κάνει απίστευτο
2: μάτς. Ξέρεις τι, μου βγάλε τα μάτια προχθές.
0: Ναι, ο Ρόντρι είναι παιχταράς.
2: Ναι, αλλά ήταν το κάτι άλλο.
0: Και όταν βλέπεις πέρα από την εθνική Ισπανία, Μάκη, όταν βλέπεις ότι ένας παίχτης είναι στη Manchester City, διαπρέπει η Manchester City, παθαίνει ρήξη χειραστού, η Manchester City δεν βλέπετε.
2: Και
0: επανέρχεται και ξανά είναι στα καλά της η City. Για τη Manchester City μιλάμε τώρα, έτσι, δεν μιλάμε για καμιά μικρομεσαία ομάδα.
2: Ότι το χθεσινό, προχθεσινό παιχνίδι ήταν το καλύτερο που έχει κάνει μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εννοείται.
2: Νόμισα εγώ. Εννοείται. Πάω τώρα στον μπάσκετ του.
0: Πάμε και στον μπάσκετ να κλείσουμε αυτό.
2: Και να κλείσω. Δεν καίγομαι για το αν μείνει ή φύγει ο κύριος Γόκαπ. Στο καλό και να μας γράφει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Μάκη. Καλή συνέχεια σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε μου. Ο Κώστας είμαι.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
3: Να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ. Καλά. Εντάξει, μόλις γύρισα από διακοπές. Είχα φύγει για καμία εβδομάδα.
0: Ελπίζω να πέρασες καλά, να ξεκουράστηκες.
3: Πέρασα υπέροχα, ήμουν κάτω Καρδαμίλη, ήταν φανταστικά όλα τα μέρη εκεί πέρα. Η δυτική Μάνη είναι άπαικτη.
0: Ναι. Κώστα, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να δώσω μια είδηση που έχει προκύψει τα τελευταία λεπτά. 1,5 μήνα εκτός ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Να πούμε μετά τον Ίγκασον Χάνι και τον Καλάμπρια, εντάξει, βέβαια, για μικρότερο διάστημα, αλλά και ο 1,5 μήνας, 6 εβδομάδες είναι σημαντικό διάστημα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή θα παίξει όλα τα προκριματικά χωρίς τον Καλάμπρια, θα πάει ο Τσάπρας στο δεξιάκρο της άμυνας στους βασικούς.
3: Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να κάνει καμιά μεταγραφή, αλλά.
0: Δεν νομίζω θα κάνει μεταγραφή τώρα να πάρει τρίτο δεξιό μπακ για 1,5 μήνα.
3: Ναι, εντάξει, όχι, δεν λέω μόνο για τον Καλάμπρια. Γενικά η απώλεια για μένα ήταν ο Ίγκασον, ο οποίος ο μόνος που σώθηκε από το περσινό πρωτάθλημα, κατά την προσωπική μου γνώμη, ήταν ο Ίγκασον.
0: Ναι.
3: Αν δηλαδή η απόδοση, σαν. Γιατί είναι μια σιγουριά τώρα για μένα μεγάλη απώλεια. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, και επίσης ο Παναθηναϊκός έψαχνε έτσι χαλιο στόπερ. Πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες και να βρει άμεσα κεντρικό αμυντικό.
3: Πάρα πολύ. Και αν όχι για το πρώτο παιχνίδι, που η λογική λέει ότι θα το πάρει, θα πρέπει οπωσδήποτε τα επόμενα παιχνίδια να κινηθεί. Και ξέρεις, όταν κάνεις την τελευταία στιγμή κάποιες αγορές γιατί σε πιέζει, γιατί την άλλη εβδομάδα παίζεις, τα πράγματα εκεί πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους. Και για τον πρόεδρο και για τον μάνατζερ και για όλους. Δηλαδή εύκολα μπορεί να γίνει το λάθος, εκτός και τι να πω, να πέσει από την Ακρόπολη και να πιάσει πρωτοφόλι, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Θα το δούμε. Ναι, για πάμε στο Μουντιάλ.
3: Για το Μουντιάλ. Κοίταξε, μέχρι και τον αγώνα, τον ημιτελικό, όλη κατά κοινή ομολογία που άκουγα και από άλλους ακροατές και από άλλους σταθμούς, έπαιζε η Γαλλία το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Η ιδέα Αργεντινή ήταν σε ορισμένα παιχνίδια μέτριε, από κακίως μέτρια. Δηλαδή έπαιρνε τα παιχνίδια απλά και μόνο για να τα πάρει. Δεν είχε πολύ μεγάλους αντιπάλους, έτσι να παίξει με κάποια θηρία, αλλά αν θυμόμαστε καλά, κινδύνευσε με το πράσινο ακροτήρι, ξέρω εγώ ποιοι ήταν.
0: Ναι, αυτοί. Με το πράσινο ακροτήρι, στην παράταση πήγε.
3: Ναι, τέτοια περίεργα, δηλαδή, μιλάμε για... Δεν είχε όμως την κατάλληλη στιγμή τόσο η Ισπανία όσο και η Αργεντινή. Η Ισπανία κέρδισε την αγαπημένη μου ομάδα, τη Γαλλία, από τον προπονητή, τον θεωρώ κορυφαίο προπονητή τον Ισπανό.
0: Τον Τελαφουέντε.
3: Ναι, μιλάμε για απίστευτο μυαλό. Μπλόκαρε δηλαδή όλα τα ατού τα οποία είχε η Γαλλία. Και ο Ντεσά πίστευε ότι με την πεντάδα που έχει μπροστά, ένας από δύο από αυτούς να μου βγούνε, τελείωσε.
0: Ναι. Το έχασε πολύ στα χαφ, Κώστα. Δηλαδή, Φαμπιάν Ρουίθ και Ρόντρι τους κατάπιαν και τον Τσουαμενί με τον Ραμπίο στο πρώτο ημίχρονο και τον Κονέ που μπήκε στο δεύτερο.
3: Μπράβο τους και χίλια μπράβο τους. Τρομερή τακτική και μπλόκαρε μια κορυφαία ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όσο για την Αργεντινή, παίζει η Αγγλία όμως, να τα λέμε κιόλα. Μέχρι την ώρα που έπαιξε το χτεσινό παιχνίδι με την Αργεντινή, είχε κάνει κάποια καλά παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν. Ρε παιδί μου, με το ζόρι.
0: Όχι, και μετά και στα ημιτελικά να φτάσει. Αρχικά δεν γίνεται να το κατακτήσουν όλες οι ομάδες.
3: Ήταν και φαβοροί και όλοι οι Μπουκ, πώς λέγονται αυτοί εκεί πέρα, τέλος πάντων, οι Τζογαδόροι, όλοι λέγανε ότι μέχρι και τον αγώνα με την Αργεντινή δίνανε περισσότερο υπέρ της Αγγλίας παρά από ό,τι άκουγα από κάποιους σταθμούς ότι είχαν πιο πολύ φαβοροί την Αγγλία.
0: Ναι.
3: Όμως, κατάλληλο παιχνίδι. Αν είχα μία αμφιβολία ποιος είναι ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, το χτεσινό μου ρίξε μία στη ζυγαριά, γιατί είμαι λάτρης του Γιώχαν Κρόιφ, το έχω ξαναδηλώσει, όπως και ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Εχθές, ρε παιδί μου, βάζοντας και βίντεο και ό,τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος από τα 17 του μέχρι και τα
0: 41. 39. Μην το μεγαλώνουμε τον άνθρωπο.
3: 39 ο άλλος.
0: Ναι, ο Ρονάλντο.
3: Ό,τι και να είναι, είναι 39-40 χρονών, δηλαδή. Και εκτές δηλαδή η συγκεκριμένα μία φάση το πρώτο ημίχρονο θα μου μείνει. Έχουν πέσει πάνω του δύο, τον έχει χτυπήσει ο άλλος, τους αποφεύγει με το κόψιμο. Θέλουμε ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος έχει, του έχει δώσει ο Θεός ένα ποδοσφαιρικό εγκέφαλο. Θέλουμε τελείως.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι χάρισμα Θεού. Δεν είναι θέμα δηλαδή προπονήσεων, σίγουρα είναι πολλή δουλειά, αλλά ρε παιδί μου, έτσι λειτουργεί αυτός ο εγκέφαλος.
0: Είναι και το ταλέντο μερικές φορές, Κώστα.
3: Έχει το ξεχωριστό.
0: Ναι.
3: Χθες δηλαδή πραγματικά μου ρίξε μια ζυγαριά του μυαλού μου και λέω εντάξει ο άνθρωπος να πάει δύο φορές σε αυτήν την ηλικία την ομάδα του να διεκδικήσει και δεύτερο παγκόσμιο επί των ημερών του δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν νομίζω να το έχει κάνει κανένας. Έτσι, που, να αν το πάρει εννοώ, έτσι, να πάρει δύο συνεχόμενα
0: παγκόσμια. Δύο συνεχόμενα είχε πάρει η Βραζιλία, είχε πάρει το 58 και το 62.
3: Με Ζήκο,

0: Την αλλαγή που κάνει.
1: Ξέρει το τόπιο όσο κανένα άλλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Αργεντινή. Μπράβο του. Εγώ έλεγα αν δεν το πάρει η Γαλλία να το πάρει η Αργεντινή. Και πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ισπανία.
0: Θα τα δούμε την Κυριακή το βράδυ.
1: Δεν ξέρω αν θα αντέξουν ξύλο. Πάντως εκτές από την ώρα που λέγανε τους εθνικούς ύμνους, λέω αυτοί πάνε για πόλεμο.
0: Ναι. Φάνηκε και από την πρώτη φάση που πάει ο Παρέδες και είναι η αγωνιά στο κεφάλι του, νομίζω του, ναι, του Άντερσον
1: ναι.
0: ήταν.
1: Ναι, ναι, εκεί που έγινε, έπεσε ξύλο. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αρκετό. Αρκετό.
1: Όπως είπες και εσύ, θα μπορούσαν να πάνε και 6 και 7 και 8 κάρτες.
0: Ναι, άμα ήταν άλλες συνθήκες και δεν ήταν αυτές που βλέπουμε στο Μουντιάλ, όπου βλέπουμε ότι οι κάρτες βγαίνουν πολύ δύσκολα. Θα μπορούσε κάλλιστα το πρώτο ημίχρονο, ειδικά με τους τσακωμούς που είχαν και στη φάση, ας πούμε, με το Μέση, που γίνεται το φάουλ που ανέφερες εσύ νωρίτερα. Θα μπορούσε κάλλιστα να δώσει, πάρε μια κάρτα εσύ, πάρε μια κάρτα και στην ερεμίστε. Πάρε και σε άλλη μία, πάρε και σε άλλη μία.
1: Ναι. Το ίδιο ράγκμπι λίγο άλλο. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι το έχασε ο προπονητής κατά λάθος.
0: Ξεκάθαρο.
1: Γιατί όταν προηγείσαι με 1-0, έχει δηλαδή. Και μάλιστα βάζει τον γκολ στι αρχέ του Δευτέρου. Δεν το βάλε τα πρώτα 10 λεπτά.
0: Στο 55.
1: Η άμυνα, να το ξέρουν αυτή είναι η γνώμη μου και αυτοί που έχω μάθει στο ποδόσφαιρο, δεν ξεκινάει ούτε από τα μπακ ούτε από του κεντρικού αμυντικού. Είναι από τα αμυντικά χαφ. Όταν αφήνει τον άλλο να κατεβαίνει με τέτοια ευκολία από το κέντρο και τρώ όλα τα κύματα, κάποια στιγμή θα σου κάτσει.
0: Μόνο και μόνο που μπορεί να αφήσει τόσε φορέ από άψη ποσότητα σε ένα παίκτη όπω είναι ο Μέση να έχει την μπάλα στα περίχωρα τη περιοχή σου, όσου παίκτε και να έχει από πίσω και του 11 να έχει, κάποια στιγμή θα κάνει κάτι. Θα...
1: Μα ένα λόγο παραπάνω που έχει ο Μέση, αλλά και οι υπόλοιποι δεν στερήσαμε.
0: Όχι, σίγουρα.
1: Είναι μια να μην υπερβάλλω, οι 8 στου 11 ήταν, πιάσανε τρομερή απόδοση.
0: Έτσι.
1: Και υποτικά, μπράβο του, ο Χάρη Κέιν που πήγε και τον αγκάλιασε μετά, τον κοντό έτσι, σαν να του λέει ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Καλά, δεν έχει άδικο.
1: Δηλαδή, θέλω να
0: κλείσουμε αυτό και σιγά σιγά να περάσω άλλη μια γραμμή.
1: Λίγο ψύχρες και τα λοιπά, ναι, θα κλείσουμε οπωσδήποτε. Πότε κλείνεις εσύ?
0: Ακόμα θα το δούμε. Έχουμε.
1: Για Αύγουστο,
0: Αύγουστο, αλλά έχουμε καιρό ακόμα.
1: Ωραία, θα μιλήσουμε.
0: Πάντως και μέχρι και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου σίγουρα και το βλέπουμε.
1: Εντάξει, θα
0: σε
1: ακούσω.
0: Να σε καλά, Κώστα.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους, υγεία.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Ό,τι ποτέ, να σε καλά.
0: Να σε καλά, Κώστα, και σε εσένα τα καλύτερα. Πάμε που πάνε η γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Σταμάτης από Καματερό.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
2: Τι γίνεται, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, μια χαρά. Με δύο πράγματα έχω εκπλαγεί. Ένα είναι η μεταγραφή του Οσμάν στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο είναι το πόσο loser είναι η Αγγλία.
0: Πραγματικά. Θα συμφωνήσω και με τα δύο.
2: Θα ξεκινήσω με το πρώτο. Δεν το περίμενα καθόλου. Νομίζω δεν το περίμενε και κανείς, έτσι. Να πάει ο Οσμάν στο ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Πέσαμε από τα σύννεφα, είναι αλήθεια.
2: Ήταν μεγάλη κίνηση για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, προφανώς. Να είναι καλά το παιδί, γιατί για μένα ήταν μετά το Χουάντσο από τους πιο συμπαθητικούς παίκτες Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
2: Τον αγαπήσαμε όλοι, θεωρώ, δεν προκάλεσε ποτέ, ήταν πολύ καλό παιδί, πάντα τίμιος εκεί όταν χρειαζόταν. Εντάξει, είχε και τα νεκρά του διαστήματα, ποιος δεν τα έχει άλλωστε.
0: Ναι.
2: Και περισσότερο έχω νευριάσει με τους συνοπαδούς μου, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί?
2: Που βγαίνουν ξαφνικά και εντάξει.
0: Σταμάτησε, έχασα τώρα λίγο. Ναι.
2: Τι μου είπες?
0: Σε έχασα λίγο, τώρα πάλι σε ακούω.
2: Τι μου είπες?
0: Σε έχασα λίγο, λέω. Δεν άκουσα σε μια φάση τι είπες. Τώρα σε ακούω, πας μια χαρά.
2: Λέω πιο πολύ έχω νευριάσει με τους συνοπαδούς μου. Που είναι σε φάση ποιος Οσμάν και στο καλό και να μας γράφει και μέχρι εκεί είναι και να πάει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα, ρε παιδιά, και δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει τις εκπομπές τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια...
0: Όχι, δεν έχει υποθεί πάντως κάτι τέτοιο. Πάντως εγώ είχα πει, θεωρώ τον Οσμάν καλύτερο παίχτη τον Μπόγκα.
2: Σίγουρα κι εγώ. Σίγουρα, απλά τώρα αυτά που βγαίνουν και λένε και ποιος Οσμάν και στο καλό, δηλαδή...
0: Εντάξει, δεν μπορεί, ήταν ο δεύτερος κόρνερ του Παναθηναϊκού πέρσι. Σταμάτη, τι να λέμε τώρα. Και ένας παίκτης ο οποίος

0: Είναι, αν όχι το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη, είναι από τα 2-3 καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένα σε αυτό.
1: Απλά δεν θα τα έλεγαν αυτά άμα πήγαινε σε μια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Αν πήγαινε, ας πούμε, στην Ρεάλ, ακόμα και στη Ρεάλ, δηλαδή δεν θα πω τώρα να πήγαινε στην Αρμάνι.
0: Ναι.
1: Να πω να πήγαινε στη Ρεάλ, δεν θα τα έλεγαν αυτά. Ναι, και δηλαδή ανέβασα ένα και ένα story στο Instagram με τότε που τραγούδαγε στο Abu Dhabi Sarto και τα λοιπά, και άρχισαν δικοί μου, αθηναϊκοί, και ανέβαζαν στο καλό και άλλα τώρα που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω εδώ στον αέρα.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει πολλές φορές με τους φιλάθλους, παύλα, οπαδούς, ότι okay, έφυγε κάποιος να τον απομυθοποιήσουμε μετά, έτσι. Ναι, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Οσμάν είναι παχταράς, πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, γιατί πάνω απ' όλα το παιδί ήταν τύπος πέρα από παχταράς. Ήταν από τους πιο συμπαθείς και ήταν και καλός, να το πούμε. Εντάξει, ήταν και πολύ συμπαθής, δηλαδή γίνεται να το λες αυτό για έναν τέτοιο παίχτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να φύγει ο Ρογκαβόπουλος, που εμένα μου αρέσει πολύ ο Ρογκαβόπουλος. Το παιδί εννοώ ότι δεν έχει αγαπηθεί, δεν έχει παίξει και τόσο για να αγαπηθεί. Δεν, είναι τόσο
0: δεν έχει συνδεθεί τόσο πολύ, ναι, αυτό εννοείς. Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Να πεις, που και πάλι δεν χρειάζεται, αλλά να πεις τη βλακία σου. Τώρα, τέλος πάντων. Και ναι, δεύτερα για την Αργεντινή και την Αγγλία. Εγώ υποστήριζα την Αγγλία, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
1: Όχι, από μικρός μ' αρέσουν τρεις εθνικές.
0: Και μία από αυτές είναι η Αγγλία.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Τι κακός έχει βγει στα μάτι.
1: Είμαι Παναθηναϊκός, έχω αυτή... Συνδέεται λίγο με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο η Αγγλία.
0: Ναι. Τα τελευταία χρόνια.
1: Η Ολλανδία ήταν πάντα η αγαπημένη μου εθνική.
0: Φέτος, εντάξει, η Ολλανδία, αν δεν έπεφτε πάνω στο Μαρόκο, πιστεύω ότι θα πήγαινε αρκετά ψηλά.
1: Έτσι,
0: δηλαδή, με το Μαρόκο ήταν μια μάχη τώρα. Πώς να το πω τώρα. Λες και λέω το Ρόκι ήταν. Τις έχεις δει προφανώς τις ταινίες. Δηλαδή, μια μάχη μέχρι τέλους, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Και εμένα μ' άρεσε το 10, ήταν το πρώτο Μουντιάλ που είχα δει το 10.
0: Ναι, που πήγε με τελικό τότε με παιχτάρα, σαν με Σνάιντερ, με Ρόμπεν.
1: Ακριβώς. Και τότε από τότε συνδέθηκα με την Ολλανδία και μ' άρεσε πολύ και η Αγγλία για κάποιο περίεργο λόγο. Και μετά η Πορτογαλία λόγω Ρονάλντο. Αυτά. Ναι. Αλλά τελευταία η Πορτογαλία. Δεν μπορώ να πω ότι θα με νοιάζει να χάσει. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Σταμάτη, έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
1: Όχι, όχι. Αυτά. Χαιρετώ.
0: Να πάω σε διαφημίσεις. Να σε καλά, φίλε. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Interveten. Ελλάδα Sports. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 4.
5: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά εξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή στα Βίλια. Για την κατάσβεση επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπάρχει επίσης συνδρομή και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτών άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι βουλευτές είναι η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αρχιδοτήθηκαν, ενώ άφησε παράλληλα αιχμή και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Την ανεξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Την ανεξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν και η Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Πλέον το κόμμα μένει με 14 βουλευτές. Να παραδώσουν τις έδρες από τους βουλευτές που έχουν ανεξαρτοποιηθεί, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, επιστολή παραίτησης έστειλαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Στη σύλληψη ενός τέταρτου προσώπου προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί ο τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Στον καιρό, ζεστό σήμερα ο καιρό, τοπική όμβρη στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, μελτέ με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια νησιωτικά τμήματα 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. 69-39-943-943 το Viber. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Τριαντάφυλλος λέει: λυσάξατε με τα τρία λιοντάρια, μην τα αλλάζετε τώρα. Οι προβλέψεις σας ήταν γεμάτο ασχετοσύνη, μην δικαιολογήσετε. Εγώ τώρα προσωπικά το ευχαριστήθηκα πολύ, λέει ο Τριαντάφυλλος. Εντάξει, Τριαντάφυλλο, μπορούμε να πέσουμε και έξω. Τι να κάνουμε. Άμα ξέραμε τα πάντα το τι θα γίνει, δεν θα δουλεύαμε. Τριαντάφυλλο, να είσαι μόνο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θε, μην αγχώνεσαι. Πες τα ίσια, ήμουνα με την Αγγλία, το έχουμε καταλάβει. Είπα χθες, Τριαντάφυλλε, ότι η πρόλευσή μου ήταν ότι θα πέρναγε η Αγγλία, αλλά ήμουνα με την Αργεντινή λόγω Μέση. Τώρα έπεσα έξω στην πρόλευσή μου, τουλάχιστον πέρασε μέσα στο τελικό. Οι Άγγλοι δεν ήταν σύμμαχοι και όμως έκαναν το μεγαλύτερο βομβαρδισμό στον Πειραιά. Από αυτό και πολλά άλλα πηγάζει η έχθρα μας. Για τους Άγγλους μια ζωή ήταν με εμάς άδικη. Πώς εσύ τους υποστηρίζεις, τι έχεις δει από τους Άγγλους και πολλοί άλλοι Έλληνες. Ξαναλέω, Τριαντάφυλλε, δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει ότι υποστηρίζω τους Άγγλους πραγματικά. Εν τω μεταξύ, το ανέφερα για χθες. Δεν το λέω σήμερα με τον αγώνα, ότι δεν υποστηρίζω τους Άγγλους. Δεν είμαι φαν της Αγγλίας και γενικότερα δεν είμαι φαν και κάποιας εθνικής ομάδας. Το είχα αναφέρει και άλλες φορές κάτι διάρκεια του Μουντιάλ. Χάρηκα που πέρασε η Αργεντίνη, έπεσα έξω στην πρόβλεψή μου ότι θα πέρναγε η Αγγλία. Αυτό και τίποτα άλλο. Προχωράμε παρακάτω. Τι να κάνουμε. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Νιώθω πολύ δικαιωμένο και το τελικό. Έτσι πιστεύω θα το πάρει η Αργεντίνη, λέει ο Λευτέρης. Θα το δούμε. Λευτέρη, θα έχει πάντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τελικός της Κυριακής. Ο Μάνος λέει: ο φίλος προφανώς δεν άκουσε το μαγκαζίνο αφού τα είπα για τα πρωτοσέλιδα, λέει ο Μάνος Θωραμόπουλος. Ναι, Μάνο. Έχεις δίκιο. Ο Μάριος έχει στείλει μια φωτογραφία με τον Μέση. Λέει ποιος από τους δύο θα σηκώσει, που κρατάει σε μια φωτογραφία τον Λαμίν Γιαμάλ όταν ήταν ακόμη μωρό. Και λέει ο πρώτος ισπανόφωνος τελικός μετά το 1930 και το Ουρουγουάη Αργεντινή. Έχεις απόλυτο δίκιο, ο Μάριε, 96 χρόνια μετά. Και πάλι έχουμε ισπανόφωνο τελικό, έτσι, μετά το πρώτο τελικό του Μουντιάλ όλων των εποχών. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα από Κατάκολο. Καλή εκπομπή, Θέμη. Χαιρετίσματα σε όλους τους Σύγκαυρους που παίρνουν στην εκπομπή. Και έχει στείλει μια φωτογραφία από το όμορφο Κατάκολο. Γεια σου, ρε Σπύρο. Να σε καλά, φιλαράκι. Πάντα με τις ωραίες φωτογραφίες. Η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω πολλά φιλιά στο Σάκη Γιώργο το Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο Χάρη Βασίλη, στον κύριο Νεόφυτο και στον αραβωνιαστικό μου που είμαστε αγκαλιά. Και ναι, λέω και η Αποστολή, να είστε καλά. Και λέει ο αραβανιαστικός μου είναι ΠΑΟΚ και εγώ θα τον κάνω θρύλο. Μπράβο στο Παναθηναϊκό για χθες, μας έδωσε πολλές χαρές. Έχουμε και στο πρωτάθλημα, μας δίνει πολλές χαρές σαν τη χθεσινή, λέει η Αποστολία. Φιλικό παιχνίδι ήταν Αποστολία. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι άξιο αναφορά στο σκορ της αναμέτρησης ή τουλάχιστον άξιο χαράς. Αφού το αναφέρεις έτσι. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, δεν πιστεύω να είσαι με τους Άγγλους, γιατί αρκετούς άμπαλους άκουσα το βράδυ στην Ερασπόρ. Όχι, με τους Άγγλους παιδιά δεν ήμουνα. Πρόβλεψη είχα δώσει, πίστευα θα περάσει η Αγγλία. Εν τέλει δεν δικαιώθηκα. Εκτεθήκαμε, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά. Λέει: μόνο ο Μπιλ δικαιούται να είμαι με τους Άγγλους, γιατί είχε πάει, λέει, το 1971 βόλτα στο Wembley. Μάλιστα, θες να την πεις στον Μπιλ ακόμα και τώρα στο Μουντιάλ, δεν αντέχεις, Αποστόλη. Έστειλα χθες για την Άξο, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες. Μπορώ να στείλω άλλη μία συμμετοχή, γιατί είμαι αποφασισμένος να κερδίσω. Θα βάλω μέσον, λέει, Αποστόλης από το Αίγιο. Όσες φορές και να το γράψεις, Αποστόλη, μία θα είναι η συμμετοχή. Οπότε το ίδιο κάνει, φιλαράκι. Αυτό με 4-0 να παίζουν παράταση είναι στους καινούργιους κανονισμούς του Ιφαντίνο και του Τραμπ. Στα σοβαρά, ξέρεις πόση ώρα έπαιζε ο παίκτης του Παναθηναϊκού που έπαθε ρήξη, λέει, βέβαια δεν είμαι ειδικός, γι' αυτό ρωτάω, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αρχικά να πούμε, Αποστόλη, ότι ήταν συμφωνημένο από πριν οι δύο ομάδες να παίξουν μισή ώρα. Αυτό έγινε ώστε να μπορέσουν οι δύο προπονητές και να δώσουν αρκετό χρόνο στους παίχτες όπου θα παίξουν, ας πούμε, βασική στο παιχνίδι με την Πάξ, παράδειγμα, για τον Παναθηναϊκό, αλλά και να αγωνιστούν και τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία θα έπαιρναν λιγότερο χρόνο συμμετοχής, όπως είδαμε αρκετούς νεαρούς από τον Παναθηναϊκό να αγωνίζονται στην εισαγωγικά παράταση, όπως αναφέρεις και εσύ. Προφανώς μιλάμε για την για το μισάωρο, ουσιαστικά έπαιξε 120 λεπτά ο Παναθηναϊκός. Έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν οι χρόνοι σε φιλικές αναμετρήσεις. Υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα σε προπονητές, οπότε αυτό ήταν όλο.

0: Πάντως ο Ίγκασον μπήκε αλλαγή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό σημαίνει πως έπαιξε από το 63 μέχρι το 112 που τραυματίστηκε. Χοντρικά θα πούμε τώρα 50 λεπτά αποστολή. Ρε παιδιά, μόνο που βλέπουμε τον κόσμο στις πλατείες του Λονδίνου και του Μπουένος Άιρες, τι βλέπαμε? Κάτι με κόκκινα μάγουλα και γελιά να τρώνε τα νύχια τους, και στην άλλη ανθρώπους με πάθος, ανθρώπους αγωνιστές, λέει ο Αποστόλης από το Αιγαίο. Εντελώς διαφορετικές κουλτούρες, εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, Αποστόλη. Είμαστε πάντως με τους Αργεντίνους στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, καλησπέρα.
0: Καλώς το Βασίλη.
1: Καταρχήν είμαι χαρούμενος που οι ακροατές σου καταλάβανε αυτά που είπα χθες για το επίπεδο του ποδοσφαίρου της Ισπανίας. Ότι αν δεν βρισκόταν σε αυτά τα μεγέθη, οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θα είχαν χωρίσει τη χώρα στη μέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φίλε Θεμή, η Αργεντινή είναι η απόλυτη ποδοσφαιρική βρωμιά, παγκόσμια βρωμιά, με εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα, αυτό που δημιούργησε ο τεράστιος Μαραντόνα, ατομικά και όχι εθνικά στην εποχή του. Και εξηγούμε. Ακούγομαι, έτσι?
0: Ακούγεσαι, ναι.
1: Πριν το 78 η Αργεντινή ποδοσφαιρικά δεν υπήρχε στον παγκόσμιο χάρτη. Άλλες ήταν οι μεγάλες ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Η Παραγουάη, η Ουρουγουάη, η Χιλή, η Βραζιλία οπωσδήποτε και κάποιες άλλες. Η Αργεντινή δεν υπήρχε. Το 1978 γίνανε παγκόσμιοι πρωταθλητές στο Μουντιάλ που διοργανώσανε οι ίδιοι στην πατρίδα τους, με το δικτάκτορα Βιντέλα να απειλεί τους πάντες. Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί με το συγκεκριμένο Μουντιάλ. Είσαι μικρός.
0: Έχω διαβάσει, όχι σε
1: βάση. Έχεις διαβάσει τον Κρόιφ. Έχεις διαβάσει ότι τον Κρόιφ τον απείλησε προσωπικά. Ότι αν έρθεις με την αποστολή της Ολλανδίας στην Αργεντινή θα σε σημαδεύουν σε όλα τα γήπεδα που θα παίζεις ελεύθεροι σκοπευθές. Ο Κρόιφ βέβαια δεν πήγε σε εκείνο το Μουντιάλ, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι. Όλοι μας λοιπόν ξέρουμε, φίλε Θεμή, πώς πέρασε εκείνη η Αργεντινή στο τελικό, καθυλώνοντας με 5-0 το Περού. Ένα μάτς το οποίο ήταν όχι στημένο, απλά καρά στημένο. Πρέπει να έχεις διαβάσει, να έχεις ακούσει για αυτό το μάτς, έτσι?
0: Ναι, Βασίλη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για την Αργεντινή. Θα πούμε παρακάτω, έτσι, τα επίκαιρα. Στο χθεσινό ημιτελικό, φίλε, κερδίσανε τα μεταπτυχιακά της απάτης και οι διατριβές στην αρπαγή του αποτελέσματος τους αφελείς υπερόπτες και αθώους πρωτοετής στην ποδοσφαιρική λαμογιά, φίλε Θέμη, Άγγλους φοιτητές, ρε. Γιατί ναι, μην οι Άγγλοι ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο, φίλε Θέμη, δεν κατάφεραν ποτέ να ανακαλύψουν τους μεγάλους τίτλους και τα μεγάλα αποτελέσματα. Φίλε Θέμη, πώς είναι δυνατόν να κερδίσει κάποιος σε μονό παιχνίδι τους καθηγητές στον Παπά, ρε, φίλε Αργεντίνος, που αντί για ποδόσφαιρο παίζανε κατς, με την πρώτη κίτρινη να δίνεται στο 60 και να είναι σε βάρος της Αγγλίας. Okay. Απίστευτα πράγματα, έτσι.
0: Είχε δοθεί από μία κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο στο τέλος.
1: Εντάξει τώρα, μωρέ, είχε δοθεί από μία κίτρινη, το ξέρω. Μιλάμε για σοβαρή κίτρινη η οποία δόθηκε σε παίκτη της Αγγλίας. Ενώ οι Αργεντίνοι παίζανε κάτσα αντί για ποδοσφαίρες, δεν είναι? Μιλάω για το πρώτο ημίχρονο.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι.
1: Έτσι πάω. Ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε σε αυτό το Μουντιάλ να του σπρώχνει μαζικά όλο το σάπιο αμερικάνικο σύστημα και η CIA μαζί, καθιερώνοντας δήθεν το Μέση σαν το παγκόσμιο είδωλο όλων των εποχών, μιας και ο Μαραντόνα, ακόμη και νεκρός με τατουάζ του Φιντέλ Κάστρο στο μπράτσο, συνεχίζει να τους ενοχλεί, ρε φίλε. Ξέρεις ότι ο Μαραντόνα ήταν ανεπιθύμητος στην Αμερική, δεν μπορούσε να πάει.
0: Προφανώς.
1: Έτσι, ενώ ο Μέση, ας πούμε, είναι αγκαλιά με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο και δεν ξέρω αν αντανάσουν και γλωσσόφυλλα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Πάντως, σχετικά με τις απόψεις που έχουν ή είχε ο Μαραντόνα οι δύο ποδοσφαιριστές, ο ένας είναι μέσα στα κοινά, να το πω έτσι απλά, και ο άλλος είναι εντελώς εκτός και απλά.
1: Όχι, ο ένας, φίλε, δεν είναι μέσα στα κοινά, το λες απλά και χαριστικά.
0: Όχι, το λέω γιατί δεν είναι
1: μέσα. Ο ένας είναι μέσα στη διαπλοκή και στο ότι πεις εσύ αφεντικό, ενώ ο άλλος ήταν άντρας παλικάρι και έλεγε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Όταν λέω μέσα στα κοινά, εννοώ. Βασίλη, όταν λέω μέσα στα κοινά ενώ το Μαραντόνα ότι ασχολούταν και είχε άποψη για τα πάντα και μπορούσε να πάει κόντρα με τον οποιοδήποτε. Απ' την άλλη,
1: έτσι,
0: ο Μέση
1: μπράβο.
0: Είναι αδιάφορο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Απλά,
1: τώρα...
0: απλά ακολουθεί. Αυτό είναι το εξωαγωνιστικό κομμάτι, έτσι, αυτό εννοώ.
1: Τώρα συνεννοηθήκαμε.
0: Στο αγωνιστικό πάντως, ο ίδιος ο Μέση, δεν ξέρω αν είδε δηλώσει χθε, είπε ότι ποτέ δεν θέλω να με συγκρίνω με τον Μαραντόνα ή ότι ήταν ο καλύτερο όλων των.
1: Θα τα πούμε παρακάτω, Αυτά είναι παραμύθια τη καλλιμά. Είναι δυνατόν, φίλε Θέμη, να είναι η Αργεντινή καλεσμένη στο χρυσό μαχαιροπύρουνο, ρε φίλε, και να μην πάρει πρώτη το μεζέ, ρε. Αδύνατον. Όχι μόνο το μεζέ θα πάρει, αλλά θα καθαρίσει το θερόλο το μπουφέ και θα αφήσει τον οικοδεσπότη χωρίς να πάρει καμπάρι νηστικό. Και αυτό ακριβώς έγινε, ρε φίλε. Ξαναβλέποντας νοερά την παράσταση, διαπιστώνεις, φίλε Θέμη, ότι η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε καταπληκτικά με δικό της πρόγραμμα και σοβαρό σχεδιασμό. Δαγκώνοντας τον Μπακλαβά, φίλε, νωρίς προηγούμενη στο σκορ και βάζοντας τους Αργεντίνους στην περιοχή τους, όλα έδειχναν ότι θα έχει το πρώτο και τελευταίο λόγο στον έλεγχο του παιχνιδιού. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Ναι, ήταν ένα μάτς που φαίνεται ότι όποιος σκοράρει πρώτος θα το έπαιρνε κιόλας.
1: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό. Η Αργεντινή δεν έπαιζε και μπάλα. Έπαιζε κάτι, να μην το ξαναλέμε. Η φορά της συνάντησης όμως άλλαξε και δυστυχώς για τους αριστερόστροφους Άγγλους το όνειρο κράτησε όπως πάντα πάρα πολύ λίγο. Εδώ μπορώ να σου πω ότι κράτησε και πολύ περισσότερο από άλλες φορές. Κράτησε ένα ημίχρονο. Το λάθος όμως που έγινε, φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καθολική αυτοκτονία. Παίρνοντας όλο το Ηνωμένο Βασίλειο στο λαιμό του, όταν ο Ματζουράκης, φίλε, της Γερμανίας, μετά τον γκολ έκανε την Εθνική Αγγλίας πανετολικό, αποφασίζοντας να ρίξει τους Αργεντίνους στο καναβάτσο, φίλε, εφαρμόζοντας σε φωτοτυπία μια παλιά ιταλική αμυντική συνταγή με 10 στόπερ και δυστυχώς αστόχησε. Φίλε Θεμή, φέρνοντας την ομάδα πίσω από την μπάλα, κοίταξε πονηρά στα μάτια ποιους, ρε, τους εφευρέντες της σκοπιμότητας και της ποδοσφαιρικής αλητείας. Τραγικό λάθος, ρε μάκα. Έχασε το φως του. Οι πονηροί Αργεντινοί τον τύφλωσαν. Είναι, φίλε Θεμή, σαν να ετοιμάζεσαι να γλιτώσεις από την κιλωτινά έχοντας σε απόσταση αναπνοής το δίμηνο. Δεν γλιτώνεις, ρε φίλε, ούτε με μάγια. Έστω και με τη βοήθεια της τύχης θα σε αποκεφαλίσουνε. Φίλε Θεμή, επαναλαμβάνω, είναι απορίας άξιον πως αυτοί οι άνθρωποι, οι Άγγλοι, που ανακαλύψαν, ρε φίλε, το δημοφιλέστερο και το λαοφιλέστερο άθλημα του κόσμου, δεν καταφέρανε ποτέ να ανακαλύψουνε σε εθνικό επίπεδο τους μεγάλους τίτλους. Είναι απορίας άξιον. Τώρα, όσο για τη διαφορά του βάρους της φανέλας των δύο ομάδων που ακούγεται παντού αυτές τις μέρες, μικρό ρόλο, φίλε, παίζει σε τέτοια παιχνίδια. Φίλε, τα μάτς μιας ανάσας, ξέρεις ποιες τα κερδίζουνε, ποιες ομάδες τα κερδίζουνε, φίλε Δέμη?
0: Ποιες?
1: Αυτές που τα θέλουνε πραγματικά. Η Αγγλία, σαν προφιναλίστ, στο δεύτερο ημίχρονο, απαρνήθηκε, ρε φίλε, γονάτισε και απαρνήθηκε την πρόκριση και την έβαλε στο δίσκο προσφέροντας τις ευγενικά στην Αργεντινή και στο Σκαλόνι. Ναι. Φίλε Θεμή, αν ο Τούχελ είχε έστω και ελάχιστο φιλότιμο, πρέπει σήμερα να κάψει το δίπλωμά του δημόσια και να αποσυρθεί οριστικά από το ποδόσφαιρο και από την προπονητική, ρε φίλε.
0: Ναι, ο Τούχελ είπε ότι δεν μετανιώνει για τις επιλογές του χθες, έτσι.
1: Άσε τι λέει αυτός, εμείς τι λέμε με αυτά που είδαμε.
0: Ναι, και εγώ σου λέω, συμφωνώ στο λαιμό του,
1: μια ολόκληρη χώρα που παλεύει από το 66 να πάρει ένα παγκόσμιο τίτλο. Ρε.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα, άσε τι λέει τώρα ο Τούχελ.
0: Πάντως δίκαια στο τελικό η Αργεντινή, Βασίλη.
1: Δεν λέω ότι πήγε άδικα. Εγώ για την Αργεντινή, εγώ σκιαγραφώ την Αργεντινή από το αμαρτωλό παρελθόν της, το οποίο συνεχίζεται και στο μέλλον και θα συνεχίζεται και σαΐ, γιατί έτσι είναι η κατασκευή τους. Τώρα, σαν επίλογος, και τελειώνω, πώς γίνεται, ερώτηση κάνω και στο φίλο τον Κώστα που έχει μεγάλη αδυναμία από το εργάλιο που έχει αδυναμία στο Μέση και σε όλους που λένε ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης του αιώνα, πώς γίνεται ένα μάγκες ο Μέση στο πικ της καριέρας του να μπαίνει στο γήπεδο με τη φανέλα της Αργεντινής και να κάνει εμετός χωρίς να κουμπάει την μπάλα και τώρα κοντεύοντας στα 40 να γίνεται αβέρτα παγκόσμιος πρωταθλητής τετραγωνίζοντας τον κύκλο. Υπάρχει απάντηση, ρε φίλε?
0: Έχει αλλάξει, Βασίλη, το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ότι οι παίκτες πλέον παίζουν και μέχρι τα 40.
1: Ρε φίλε Θεμή, το ποδόσφαιρο, στο έχω ξαναπεί, δεν έχει αλλάξει. ίδια είναι η μυρωδιά στα ποδητήρια, ίδιο είναι, 11-11 παίζουμε και το ποδόσφαιρο παίζεται κατά μήκος και κατά πλάτος. Τίποτα δεν άλλαξε.
0: Αυτό δεν άλλαξε απλά, η τεχνολογία, απλά, όμως,
1: απλά αλλάξανε τα κουμάντα στο ποδόσφαιρο. Και τα κουμάντα πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα κάνουν τα λεφτά. Και αυτοί που γίνονται σφουγκοκολάροι των πλουσίων διοργανωτών, επιπλέον και στον αφρό. Φίλε, σε αυτά τα επίπεδα, για να χαρακτηριστείς μεγάλος παίχτης, δεν χαρακτηρίζεσαι μόνο από τρόπαια και τίτλους, αλλά κυρίως και από τη σύγκρουση χαρακτήρων. Και ο Μέση δεν είναι από τους ανθρώπους που θα συγκρουστεί, φίλε. Όταν εγώ τον είδα να φοράει την κελεμπία στο προηγούμενο Μουντιάλ, έβαλα τα γέλια. Το κλαρίνο του είπε να παίξει σε Λα Μίζωνα σε πανηγύρι αντί για τον Γιώργο Μάγκα. Να σε καλά,
0: να σε
1: Μάγκα.
0: Καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούμε τώρα από το ίντερνετ. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
2: Έλα
0: ρε Μπιλ.
2: Ακούει.
0: Είσαι και έμπειρο στο ραδιόφωνο, 30-40 χρόνια παίρνεις τηλέφωνο.
2: Ακούει.
0: Ακούει το κέντρο, Μπιλ. Μίλα το τηλέφωνο, κλείσε το ραδιόφωνο, να μιλήσω από εδώ. Μπιλ. Δεν βλέπω να βγάζουμε άκρη. Μπιλ.
2: Ρε εσύ, δεν σε ακούω καθόλου.
0: Ναι, κλείσε το ραδιόφωνο.
2: Κλείσε το τραμιστοράκι.
0: Ναι.
2: Είμαι νεκρός.
0: Μπιλ, εγώ σε ακούω μια χαρά. Κλείστε το.
2: Δεν σε ακούω καθόλου εσένα.
0: Ναι, κλείστε το ραδιόφωνο να μιλήσω με το τηλέφωνο.
2: Και τώρα πρέπει να ανοίξω για να σε ακούω, να δω τι μου λες.
0: Όχι, κλείστε το ραδιόφωνο να μιλήσω με το τηλέφωνο, Μπιλ. Μπιλ, να ξανακαλέσει άμα είναι, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε μακρύ έτσι. Είναι 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Μ' ακούς, γιατί εγώ δεν σ' ακούω τώρα ξαφνικά.
0: Ούτε εσύ μ' ακούς, Μιχάλη.
3: Κοίτα, ναι, ενώ στο καλησπέρα ήμασταν καλά,
0: ναι.
3: Τώρα είμαι μέσα στα μάξι, εγώ σου μιλάω και ακούω τα πάντα μόνο, δηλαδή εσένα σε ακούω μόνο από το ραδιόφωνο.
0: Τώρα δεν με ακούς δηλαδή από το τηλέφωνο.
3: Όχι.
0: Για δώσε
3: δηλαδή
0: μου.
3: Δηλαδή στην ουσία κάνω συνομιλία αυτή τη στιγμή μεταξύ σου μέσω του ραδιοφώνου του αυτοκίνητου.
0: Για δώσε μου λίγο χρόνο να μήπως το φτιάξουμε.
3: Ναι.
0: Τώρα με ακούς. Μιχάλη, τώρα με ακούς.
3: Τώρα σ' ακούω.
0: Ωραία, για πάμε. Δεν ξέρω αν είχε πρόβλημα το μικρόφωνο.
3: Μάλλον κάτι μπορεί να ήταν φέλος, πάντων δεν πειράζει.
0: Τώρα είμαστε εντάξει, έτσι.
3: Ναι. Ωραία. Καλησπέρα και
0: για
3: πάλι.
0: Πάμε. Καλησπέρα.
3: Εύχομαι ένα καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό απόγευμα, Μιχάλη.
3: Μας ακούνε. Σε όλους, τι ήθελα να πω. Είμαι ο συνήθως στη δουλειά και ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Μπιλ. Τον Μπιλ που μίλαγε προηγουμένως, όχι τον Μπιλ Παϊτάκη, τον προηγούμενο Μπιλ.
0: Τον Βασίλη τον Λαδαμόνα, ναι.
3: Ναι, τον Μπιλ. Και πραγματικά, τι να πω, αν μπορούσες να του δίνεις ένα μισάωράκι την κάθε εκπομπή και να μιλάει όπως μιλάει για αυτά τα γεγονότα κατά διαστήματα που μας μιλάει, είναι μία απόλαυση ο άνθρωπος.
0: Ναι, υπάρχουν πολλοί που συμφωνούν, υπάρχουν και πολλοί που διαφωνούν.
3: Είναι μία απόλαυση, μην ξαναμιλήσει για αυτή την κόκκινη.
0: Τώρα μην προκαλείς την τύχη σου, Μιχάλη, γιατί θα βγει και θα μιλήσει γι' αυτό. Οπότε πάμε παρακάτω.
3: Για αυτή την κόκκινη δεν θα το πω τα υπόλοιπα. Μας έχει πρίξει. Άστα, αυτά είναι χαβάλες. Πες μας έτσι τα ωραία που τα λες. Έχει την ευφράδια λόγου ο άνθρωπος, γιατί και αυτό είναι πλεονέκτημα η ευφράδια λόγου.
0: Σίγουρα.
3: Λοιπόν, και λέγε μας αυτά. Είμαστε και λίγο κοντά από την παρακαταλάβω σε ηλικία. Για τις αγάπες του παρελθόντος, ιστορίες του παρελθόντος που. Καλό να την ακούνε και οι πιο νέοι, να τα ακούνε και οι πιο νέοι, να μαθαίνουν κιόλας.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι από τίποτα άλλο, να μην ενοχλώ περισσότερο. Βασίλη, συνέχισε έτσι και που ξέρεις, τελικά μπορεί και το Παναθηναϊκή να πούμε κάποια στιγμή και εσύ το Ολυμπιακός θα μας συνεχίσεις εσύ έτσι.
0: Το πας μακριά νομίζω, Μιχάλη. το πας μακριά, φίλε.
3: Καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Yeah. Πάμε που είναι η γραμμή, καλησπέρα.
2: Ακούει το κέντρο.
0: Τώρα μ' ακούς, μην πεις να μ' ακούς.
2: Τώρα σαν κούρε, μάγκα πεντακάθαρα προηγουμένως.
0: Χαίρομαι.
2: Έκανα, τίποτα, τίποτα.
0: Πανεγύρισες λοιπόν, θες, εντάξει.
2: Αφιερωμένο λοιπόν το τραγουδάκι που θα πω στον αέρα live. Πατήστε τις εγγραφές σας, τα play σας. Λοιπόν, για να το γράψετε κιόλας. Αφιερωμένο στο Μιχαλάκη προηγουμένως που είχε βγει. Σε όλους τους Αργεντίνους φίλους της εκπομπής και μη. Και ειδικά στους Αργεντίνους ποδοσφαιριστές που παίξανε την Πανάθα και τιμήσανε τη φανέλα από το Χουάν Ραμόν Βερόν μέχρι το Ρότσα και μέχρι το Λέτο. Και έλεγε λοιπόν και τραγουδάγανε 3 εκατομμύρια κόσμος. Vamos, vamos, Αργεντίνα, vamos, vamos.
0: Αυτό ήτανε.
2: Πουλαμπέρα, νοτετέχα, ντελαλμά. Αυτό θα μου βάλει τώρα τα εγκλέδικα τραγούδια. Όποιος όπως είναι ξενέρωτοι οι καθομπάμπουρες, έτσι είναι και τα τραγούδια τους. Τι μου βάζεις τώρα.
0: Δεν είμαι εγώ στις μουσικές επιλογές.
2: Δεν μ' ακούς, τα έλεγα εγώ χθες. Η διαφορά αυτών των δύο ομάδων είναι 3-4 γκολ. Λοιπόν,
0: ναι, εντάξει.
2: Να κάνω δύο γκολ, ας πούμε, κατάλαβες, κανονικά έπρεπε να είναι 1-3-1-4, μη ανεπίκος, κατάλαβες.
0: Κοίτα, μιλάμε για μια μάχη για 60 λεπτά και για μια κατανόητη απόφαση και ένα σφυροκόπημα στη συνέχεια, έτσι.
2: Ρε φίλε, κοίταξε να δεις, η μπάλα δεν τελειώνει στο 45.
0: Όχι, σίγουρα. Δικαιότατα η Αργεντινή είναι στο τελικό, έτσι, δικαιότατα.
2: Δεν σου πω, αυτοί χτυπάνε, ρε εσύ, ποιος Μέση μου λες, έλα μόνο το Μέση έχει. Έχει 10 λύκους και το Μέση η Αργεντινή. 10 λικοτσάκαλα και το Μέση, φίλε.
0: Ναι. Εγώ πάντως σου ξαναλέω, ακόμα και τώρα που πήγες στο τελικό, ότι όταν οι ομάδες την αντιμετωπίζουν όπως την αντιμετώπισε η Αγγλία για τα πρώτα 60 λεπτά, δεν σου λέω στη συνέχεια που της άφησε χώρο. Ναι. Είδαμε ότι η Αργεντινή δεν μπορούσε να δημιουργήσει στα πρώτα 60 λεπτά που την έπαιξε στα ίσια. Μετά που επέλεξε για κάποιο λόγο, μόνο ο Τούχελ το ξέρει, να πάει πίσω, ναι, έχει την ποιότητα να βάλει γκολ. Μπιλ, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις 2 λεπτάκια και επιστρέφουμε.
4: Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η ώρα είναι 4:30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε και πάλι στον Μπιλ. Έλα, Μπιλ.
2: Άσε που έλεγε και Καταλανός, το Αργεντίνος ήταν ο σπίκερ που έλεγε Μέση, Άνκαρα, Μέση, Άνκαρα, Μέση, Άνκαρα, Μέση, Άνκαρα, Μέση. Γκολ. Τι ωραία είναι. Ρε, σε όλα τους είναι. Στην περιγραφή του ποδοσφαιρικών αγώνων δεν υπάρχουν, ρε. Δεν υπάρχουν τώρα. Θα μας βγει ο Γιώργος από το Λονδίνο να μας κάνει ανάλυση. Περιμένω να δω την ανάλυση την αγγλική του Γιώργου που είναι χρόνια.
0: Πάντως αυτό που έκανες τώρα πιο πολύ σε ιαπωνικά μου έφερε παρά σε αγγλικά.
2: Ποιο?
0: Αυτό ήταν το τελευταίο που έκανες, τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Δεν...
2: Μα οι Εγγλέζοι έχουν μπει οι Αγγλάκια μέσα στο ταξί και μιλάνε και δεν πιάνω λέξη. Εγώ δεν ξέρω καλά την Αγγλική, τα βασικά. Και δεν πιάνω λέξη. Και τους λέω, ρε γκάι, συγγνώμη, ξέρω ότι είσαστε από τη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά από πού είστε, μου λέει σε αγγλικά που καταλαβαίνω, εσύ τι πιστεύεις, μου λέει. Εκτός αν είστε, τους λέω, Wales, Ireland, Scotland, παίρνω τρία no, θέμη. No, no, no. Και τι μου λέει, ρε, κάτσε να σου το πω με προφορά. Σε νερό την προφορά. Μου λέει, εδώ πω. Ακούς?
0: Ναι, ακούω, ναι.
2: Εδώ πω.
0: Από το Liverpool ήθελε να μείνει.
2: Ναι, καλά. Περιττώ να σου πω ότι οι Εγγλέζοι του Λονδίνου δεν πάνε να νοηθούν με αυτά τα, πώς θα λένε, τα λάπτα και τα μπάτατα και τα, δηλαδή μιλάμε όλο πως είναι και η γλώσσα τους, δηλαδή μαντάρα, μαντάρα. Τα ακούς τους άλλους και τραγουδάνε. Τραγουδάνε, είτε μιλάνε, είτε βλέπουν αγώνα, είτε, τι να... Ποιο να πρωτοθαυμάσει, τι να πρωτοθαυμάσει, την κουλτούρα του. Λοιπόν, πρώτη μπαλαδόρη στον πλανήτη, κύριε. Πρώτη μπαλαδόρη στον πλανήτη. Και θα σου πω εγώ στην Ισπανία, την Ισπανίδα μαμά, θα τη εξηγήσω εγώ το όνειρο την Κυριακή. Γιατί άχαστη, άχαστη, δεν τρώνε.
0: Μπιλ, τι απόδοση το έχεις παίξει?
2: Το είχα παίξει με 7. Να με κατάξει να 7.
0: Άρα 5-7-3,5, έτσι.
2: 5, ναι, 5-7-35. Ναι. Λοιπόν, καλά, εγώ το έπαιξα επειδή είμαι Αργεντίνος και επειδή πιστεύω, λέω, να δείτε, λέω, όποιος κερδίσει, λέω, την Αργεντινή θα πάρει το κύπελο. Δεν θα την κερδίσει κανένας, όπως μέχρι τώρα έχει βγει, θα το ξαναπάρει, λέω, κατάλαβες.
0: Για να δούμε.
2: Κάτι άλλο που ήθελα να το κάνω θέμα, που μου είχε κάνει εντύπωση και μου είχε κάνει εντύπωση και από το Κατάρ, τότε που το είχε πάρει, το προηγούμενο.
0: Ναι.
2: Πρέπει ο προπονητής τους, Σιμόνι, πώς λέγεται?
0: Σκαλόνι.
2: Ε?
0: Ο Σκαλόνι.
2: Ο Σκαλόνι, συγγνώμη. Ο Σκαλόνι, δεν είδα ποτέ να τρέξουν, να τον αγκαλιάσουν οι παίχτες του. Δηλαδή σε στιγμιότυπα. Πανηγυρισμού τώρα μιλάμε, έτσι. Ή σε γκολ, που έχουν βάζει γκολ οι Αργεντινοί. Λοιπόν, είναι μόνος του, πάτε έτσι σε μια μοναξιά. Σε...
0: Κοίτα, πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Σκαλόνι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους είναι ο πιο ψυχρός, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και μπορεί να βάλει γκολ στο 90 η Αργεντινή να σοφαρίσει. Και άντε να κάνει λίγο μια αντίδραση, ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή δεν κολλάει τώρα με την Αργεντινή το στυλ αυτό.
0: Όχι. Εγώ θα σου πω ότι χρειάζεται για αυτό το στυλ για να υπάρχει και ένας τέτοιος.
2: Για να υπάρχει...
0: Και επίσης το βλέπεις ότι πρώτον, όταν είναι ένας ευρωπονητής ο οποίος είναι από το 2018 στην Αργεντινή, 8 χρόνια έχοντας διαχειριστεί τόσες προσωπικότητες και μια προσωπικότητα όπως είναι ο Μέση, ας πούμε, σημαίνει ότι κάτι κάνει καλά. Σημαίνει ότι και λέγεται και αποδεικνύεται και στο γήπεδο ότι η χημεία του γενικότερα με τους παίκτες είναι πάρα πολύ καλή.
2: Θέλει μια κράτεια, θέλει μια.
0: Ναι, έχει το.
2: Γιατί έχει να κάνει με μουρλούς τώρα, κατάλαβα.
0: Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο να του τραβάει το σκηνή.
2: Τα γέμια. Ναι, είναι τρελοκόπια. Φύγα καλά. Δεν είδες τι γίνονται στους πανηγυρισμούς και αυτά. Τι Ταρντέλι. Θυμάμαι εγώ και ο Βασίλης Εγναντίου, θυμόμαστε τον Ταρντέλι.
0: Ναι.
2: Που είχε κάνει το 0-2 με τη Γερμανία. Λοιπόν, φίλε, ο Παναθηναϊκός, να κλείσω με αυτό. Ένα πράγμα μου την έδινε εμένα από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτές οι πώς τις λένε, οι φιλικές σχέσεις που έχουν.
0: Ναι, είμαι αδερφοποιημένες, ρε παιδί μου, σχέσεις.
2: Ναι, αυτό. Τη λέξη. Βόηθησε, μπράβο. Οι αδερφοποιημένες σχέσεις μου γυρνάγανε τάντερα, πάντα. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα δεν ήταν αδέρφια μας, πώς θα βάζανε, 8 θα μας βάζανε.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση με τα λόγια.
2: Αν τώρα την πορεία στην Ευρώπη, δεν ξέρω που παίζει Rapid, αν είναι στην Ευρώπη, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, καλύτερα όπως που έγινε αυτό, να συνέλθουν. Εν τω μεταξύ, εδώ που τα λέμε, και τρέλα ο Αδανός. Την προηγούμενη το απόγευμα έκανε προπόνηση ο Παναθηναϊκός, φεύγει αεροδρόμιο. Κάει, κοιμάται στην Αυστρία, παίζει το παιχνίδι. Φίνα, δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια, ευτυχώς που έγινε τώρα. Έτσι.
0: Ναι, όχι, ήταν αν μπορούμε να βρούμε ένα θετικό, ήταν κατάλληλο το σημείο, Μπιλ, ώστε ναι, να δει τις αδυναμίες του Παναθηναϊκός και να τις διορθώσει τα επίσημα.
2: Να γίνει 4-4, να φάει 4. Δηλαδή, μου το παίζει δηλαδή. ότι οι καβάλ, τι καβαλήσανε το καλάμι, υποτίθεται, δεν νομίζω. Εντάξει, τα φιλικά είναι ρε γάμο το. Δεν νομίζω τώρα να υφίσταται τέτοιο θέμα. Αλλά θέλω να σου πω, πρέπει να υπάρχει δηλαδή η μπάλα, ανά πάσα και στιγμή μπορεί να πάθει στο μεγαλύτερο κάζο, να διασυρθεί.
0: Βλέπε Γαλλία, Βιλ.
2: Έτσι, η Γαλλία, ναι, τώρα η Γαλλία και
0: σε όλα τα μάτς πέταγε και στο...
2: Έχουμε στον πάγκο άλλη μια εντεκάδα και σου παμούμπες και δεν ακουμπήσανε την μπάλα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν,
0: έγινε, Μπιλ.
2: Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Έγινε, φίλε, να είσαι καλά.
2: Όλα τα πράσινα αδέρφια και στους πράσινους λύκους.
0: Και στη Ραπίντ Βιέννης.
2: Και στους γαλάδιους του Μπουένος Άιρες.
0: Γεια σου, ρε Μπιλ, να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει, 212-20-59-43 και 215-215-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Τζόρταν λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Θα ήθελα τη γνώμη σου για τον Γεωργιανό Εξτρέμ Νταβιτασβίλη που γράφεται για τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ, λέει ο Τζόρταν. Ο Νταβιτασβίλη είναι ένα παίκτη που όντω μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ένα παίκτη ο οποίο έπαιξε φέτο στην Σεντετιέν. Και δεν ανέβηκε σε τέτοια, και αυτό είναι ο λόγος όπου θέλει να φύγει από την γαλλική ομάδα. Και να πούμε πως ο Ολυμπιακός γράφεται, δεν το αναφέραμε και νωρίτερα, ότι έχει κάνει πρόταση 10.500.000 ευρώ συν 3 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους για τον Νταβιτασβίλη. Είναι ένας παίκτης Τζόρνταν ο οποίος είναι γρήγορος. Έχει καλή τεχνική κατάρτιση, πηγαίνει στο ενασμένα, δεν φοβάται, έχει και τον γκολ. Μιλάμε για πάρα πολύ καλό παίχτη, διεθνή με την εθνική ομάδα της, με την εθνική ομάδα της Γεωργίας και έχω πάρα πολύ καλή άποψη για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τον έχω παρακολουθήσει και παραπάνω, οπότε πιστεύω ότι όντως είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Βέβαια μιλάμε για μια πολύ δύσκολη περίπτωση, μόνο και μόνο που σου ανέφερα αυτά τα χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνουμε ότι θα ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες. Δηλαδή είναι και ντριμπλέρ, είναι και γρήγορος, έχει και τον γκολ. Γενικότερα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει τον Νταβιτασβίλη, είναι ένας παίκτης που όντως παίρνει φανέλα βασικού και κάνει τη διαφορά. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Θέμη. Έρχεται το GBL πολύ δυναμικά την ερχόμενη σεζόν. Είναι αλήθεια ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Λίγκας θα παίξει το Sky, λέει ο Νίκος. Ναι, είναι αλήθεια, Νίκο, ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL, της Basket League, τα παίξει το Sky, ο οποίος θα δείχνει τις αναμετρήσεις και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και μια συνεργασία με το καινούριο κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου, ώστε να δείχνει και εκεί κάποια παιχνίδια. Πάντως τα κύρια και τα πιο κρίσιμα παιχνίδια προς το τέλος της Basket League και όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι, οι πιο σημαντικοί αγώνες κάθε αγωνιστικής θα προβάλλονται από τον Sky, όπως γινόταν φέτος από τα κανάλια της ΕΡΤ. Αλλά όντως έρχεται πολύ δυναμικά, με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό φυσικά να βελτιώνονται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Κάθε χρόνο έχουμε την κουβέντα ότι ναι, οι ομάδες αυτές είναι εξαιρετικές και ότι είναι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερες και κάθε χρόνο, το επόμενο καλοκαίρι, οι ομάδες γίνονται όλο και πιο δυνατές και πάνε να βελτιώσουν αυτό το παραμικρό, ρε παιδί μου. Οπότε έχουμε και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που βελτιώνονται και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα μεταξύ τους παιχνίδια και τα παιχνίδια με τους δύο αιώνιους. Είναι και η ΑΕΚ, η οποία είναι μια σταθερή δύναμη, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πιο κάτω στην ιεραρχία από τους υπόλοιπους. Οπότε ναι, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Συμφωνώ. Και ο Μάνος λέει: δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Κρόεφ είχε προσωπικό θέμα και δεν είναι τη παρούση να το αναλύσουμε. Ποτέ δεν ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο οι Άγγλοι. Τους κανόνες έβαλαν. Κίνα και Ελλάδα ανακάλυψε το ποδόσφαιρο. Το γράφει ο Επίσκυρος, λέει ο Μάνος. Προφανώς αναφέρεται στο τρόπο παιχνιδιού του ποδοσφαίρου ο Μάνος. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι για τον Κρόεφ, εντάξει, δεν είναι νομίζω κάτι εντελώς άγνωστο. Μάνο, νομίζω ότι αναφέρει στο γεγονός ότι μερικούς μήνες πριν το Μουντιάλ, εκείνο το 1978. Είχαν εισβάλει κάποιοι σπίτι του Κρόεφ, είχαν δέσει τον Κρόεφ και την οικογένειά του και μετά από αυτό που είχε γίνει ο Κρόεφ θεώρησε ότι δεν μπορούσε να πάει και να αφήσει πίσω την οικογένειά του, έτσι. Νομίζω σε αυτό αναφέρεις, Μάνο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή μετά τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς. Γεια σου, Ανδρέα.
9: Λοιπόν, θα πω ένα πράγμα και δεν θα ξανασχοληθούμε με αυτόν τον τύπο. Να μην ξαναπεί το. Εγώ χθες δεν είπα όνομα. Το όνομά μου να μην το ξαναπιάσει στο στόμα του, εντάξει. Ο συγκεκριμένος, γιατί όποτε βγαίνω εγώ εκεί πέρα και λέει συνέχεια ότι δεν έχει επιχειρήματα και ότι λέω βγαίνω σε παραλήλημα. Εγώ πολύ σωστά τα λέω, αλλά δεν έχει επιχειρήματα να μου απαντήσει. και κρυβόμαστε από τις κουρτίνες. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτό δεν θέλω να ξασχοληθώ.
0: Πάμε παρακάτω, Αντρέα.
9: Λοιπόν, θέλω να πω τώρα δύο λάθη που ακουστήκανε.
0: Ναι.
9: Το Βασίλειο από τον Πεταμόνα. Ένα λάθος που έκανε. 6-0 ήταν το σκορ, δεν ήταν 5. Που νίξε η Αργεντινή του Περού.
0: Ναι.
9: Και το 62 Πελέ τραυματίζει τους προσαγωγούς και ήταν στη θέση του πήκε ο Ζικοζίλ, το λεγότανε. Μέσος. Και πήρε τις πλάτες του ο Γκαρίτσα.
0: Ναι, ο Γκαρίτσα ήταν που ξεχώρισε ουσιαστικά και μπροστά. Ναι.
9: Σαγκάλο είχε μέσα, Βαβάντι, Ντί, είχε παχταράδες τότε.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, και μια είδηση από το πληστήριο, τώρα από την άκουσα πριν δύο λεπτά. Η ΑΕΚ έκανε πρόταση λίγα του μπάσκετ τώρα, τώρα, μέχρι τώρα ήταν 8 έτσι και κοβότησαν οι δύο, 6 οι ξένοι.
0: Ναι.
9: Δεν ήτανε.
0: 6-2, ναι.
9: Η ΑΕΚ πρότεινε τώρα να είναι 7 οι ξένοι.
0: Ναι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είχε δεθεί και σε ψηφοφορία το προηγούμενο διάστημα.
9: Πολλά πράγματα δηλαδή. Εδώ λέμε για τους Έλληνες, ότι δεν είναι εθνικοί οι Έλληνες πρώτοι αυτοί. Τώρα η ΑΕΚ ζητάει 7 ξένους.
0: Ναι.
9: Ανοίγουν στα πράγματα, δηλαδή.
0: Αλλά πάντως αυτό το 6-6 δεν είναι πετυχημένο. Κάτι πρέπει να αλλάξει.
9: Όχι, ρε παιδί, να παίζουν και τι οι Έλληνες να μην παίζουν. Δηλαδή,
0: όχι, να παίζουν οι Έλληνες, αλλά πρέπει να το παλέψουν για να παίξουν. Όχι επειδή δεν υπάρχει δεξαμενή ότι θα παίξουν κάποιοι έτσι κι αλλιώς ή τουλάχιστον θα είναι στο ρόστερ, θα παίρνουν τα λεφτά τους και θα είναι μια χαρά και να μην βελτιώνονται. Πάντως το 6-6 δεν βγαίνει. Δεν βγάζουμε παίχτες. Δεν βελτιώνονται οι παίχτες.
9: Όχι, εγώ βλέπω ότι φεύγουν πάλι στο εξωτερικό στα κολέγια στην Αμερική.
0: Ναι, οι μικρότερης ηλικίας παίχτες.
9: Κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Δεν θα έχουμε τώρα, δεν θα έχουμε τέτοιο. Δεν έχουμε δηλαδή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πιο πολύ ξένοι είναι.
0: Ναι, καλά. Είναι λογικό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καλοί Έλληνες και οι ομάδες θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στην Ευρώπη, θα πάρουν ξένους. Τι να κάνουν.
9: Πάμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι. Έβγαλε τα μάτια της η Αγγλία από μόνη της. Αυτό ο προπονητής μου φαίνεται, άμα έχει λίγη ευθυξία, πρέπει να έχει παραιτηθεί τώρα.
0: Αλλά ο Τούχερ βγήκε μετά και έκανε δηλώσεις και λέει: δεν μετανιώνω λέει, για τις επιλογές μου. Κάναμε
9: κορυφαία παιχνίδια. Άσχεται. Αυτά που έκανε δηλαδή είναι ανίκουστα. Βγάζει έξω τον Γκόρντον και τον Ντάγκλας Ράις.
0: Ναι.
9: Και βάζει μέσα με τη... Και θυμάσαι μετά στο 90 όταν είχε πάει στο Σκορδιό και βάζει μέσα το Ράσο, το θυμίζει και στο 90 και τον άλλο.
0: Στο έκτο λεπτό καθυστερήσει, είναι τραγικό.
9: Και τον Άντων, δεν ήταν ο άλλος, η Αλαχλή δεν παίζει κάτω στην Σαουδική Αραβία.
0: Τον Τόρνεϊ. Ναι. Ο Τόρνεϊ που έπαιζε στην Αγγλία γιατί τώρα παίζει στην Σαουδική Αραβία. Ναι.
9: Στην Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Δηλαδή, την ομάδα την γυρνάς πίσω.
0: Καλά ήταν τραγικό, έχασε το παιχνίδι.
9: Το Σάκα δεν το παίζει εντελώς. Πρωταθλητή
0: ακίνητος στην Άρσεναλ. Το Σάκα. Καλά, το χθεσινό που το κοουτσάρισμα που κάνει ο Τούχελ, η διαχείριση που κάνει είναι για σεμινάριο τι πρέπει να αποφύγεις και να μην κάνεις, έτσι. Και αυτό θα διδάσκει τους προπονητές.
9: Έπρεπε να το κατέχει η αγγλική ομοσπονδία, του πει κύριε Τούχελ. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά μέχρι εδώ ήταν η συνεργασία μας.
0: Ναι, καλά, θα δούμε τι εξελίξει.
9: Εκτός άμα, δεν ξέρω, γιατί οι Αργεντινοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βοηθάγαν τους Ναζί εκεί πέρα που φεύγαν εκεί πέρα, πήγαινε στην Αργεντινή κάτω. Δεν είναι.
0: Ναι, αυτό τι σχέση έχει τώρα.
9: Ξέρω κι εγώ. με το Τούχελ. Ξέρω και τι να πω μόνο με αυτά που ήταν, δηλαδή τρελά πράγματα.
0: Α, για τον Τούχελ, επειδή είναι Γερμανός, το αναφέρεις
9: αυτό. Ναι, έτσι που το κατάλαβες, το πήγα.
0: Δεν είναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι...
9: Χαριτολογώ.
0: Το κατάλαβα, μωρέ, πλάκα κάνεις, ναι. Αλλά, τι να σου πω.
9: Αυτά είναι αδιάλειμμα.
0: Όχι, είναι τραγικό. Εν τω μεταξύ, το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι δεν το καταλαβαίνει, έτσι. Δηλαδή, βγαίνει μετά το παιχνίδι γιατί να πει παιδιά, αναλαμβάνω την ευθύνη. Πες το.
9: Ναι, πες, είναι μεγάλη, ότι έκανα λάθος.
0: Έκανα λάθος, αναλαμβάνω την ευθύνη. Λέει, όχι, δεν μετανιώνω, κάνουμε τα καλύτερα μας παιχνίδια. Ναι, έκανε καλό παιχνίδι Αγγλία για 60 λεπτά. Μετά όμως με αυτά που έκανε, τα πράγματα τα οποία δεν ξέρω να τα ξαναδούμε, είναι. Τι να πω, τραγικό.
9: Και τώρα η Αργεντινή που λέγεται ο Μέση, ποιος Μέση ρε παιδιά, ο Κάρισο Φεστή, που ποιος ήταν όλοι του. Ο Πελέ, ένας ήταν, ο Πελέ ήταν.
0: Εντάξει, βέβαια είναι και άλλες εποχές. Είναι λίγο
9: άδικο. Εγώ έχω δει βίντεο τότε το 62, τον είχαν σε κάτι ψηλωτία η αμυντική τότε τσεκούρια Ουρουγάνη και αυτή έπεφτε πολύ ξύλο.
0: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνεί κανένας. Απλά έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, είναι άλλες εποχές.
9: Το 58 που το πήρε 16,5 χρόνο, εγώ έχω δει βιντεά, ιδίως στο τελικό Σουηδία, έκανε τρελά, έβαλε ένα γκολ απίστευτο πολύ.
0: Ναι.
9: Του περνάει το αμυντικό από πάνω την μπάλα και πριν κατέβει την μπάλα κάτω, σουτάρει και παίρνει γκολ. 16,5 χρόνο παιδί τώρα.
0: Ναι.
9: Μιλάμε, ο άνθρωπος ήταν. Ο παίκτης.
0: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι παίκτες ανά εποχές όπου μπορούν να μπουν σε αυτήν
9: την εποχή. Ναι, Βραζιλία και τον Καρίτσα. Εγώ τον Καρίτσα δεν τον έχω. Και ο Ζιωβάνι που είχε πει και τον Καρίτσα.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, δεν τον έχω.
0: Ο Γκαρίτσα εντωμεταξύ. Καλά, θεωρώ.
9: Ένα πόδι που ήταν πιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα πόδι ήταν πιο κοντό και είχε και μια κλίση λίγο περίεργη. Αλλά ήταν και ο παίκτης ο οποίος ουσιαστικά πήρε και τη Βραζιλία στην πλάτη του το 1962 στο Μουντιάλ που τραυματίζεται τη δεύτερη αγωνιστική ο Πελέ, έτσι. Και εντάξει, σίγουρα ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών.
9: Α, ναι. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω για το ποδόσφαιρο, έχουμε τίποτα. Ακούγεται τίποτα και κανένα παίχτη.
0: Ο Νταβιτασβίλη γράφτηκε σήμερα για τον Ολυμπιακό. Γεωργιανός εξτρέμ, ο οποίος παίζει στην Σεντ Ετιέν, στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, δεν κατάφερε να ανέβει, έφτασε μέχρι τα play-off φέτος. 24 χρονών είναι ο Νταβιτασβίλη, ή 25 τώρα δεν το έχω μπροστά μου. Διεθνής Γεωργιανός, καλός παίκτης. Γράφτηκε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση για 10.500.000 ευρώ συν 3 εκατομμύρια σε μορφή bonus. Θα μιλάμε για τρομερά νούμερα, αν επιβεβαιωθούν.
9: Θα τα δούμε. Ο Τζιοβάνι, δεν ξέρω τι του πήραμε. Κανένα παίχτη να πήρε από εκεί που τον έχουμε. Δεν τον πήραμε τον Τζιοβάνι για τη Λατινική Αμερική.
0: Ναι, δεν τον πήρε σε σκάουτινγκ. Το πήρε σαν κάτι σαν τον Καρεμπέρε, παιδί μου. Θα είναι και ο Τζιοβάνι, καταλαβαίνεις.
9: Να προτείνει όμως.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα ότι αυτή είναι άλλη άποψη. Ναι. Να είσαι καλά, Αντρέα. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι.
11: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
11: Ναι.
0: Ναι, το όνομά σας.
11: Ναι.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
11: Ναι, με ακούτε.
0: Ακούμε, ναι. Εσείς με ακούτε.
11: Ναι, είμαι ο Τάκης από Χαϊδάρη.
0: Γεια σας, κύριε Τάκη.
11: Ακούω. Ναι, ακούγομαι.
0: Κύριε Τάκη, ακούγεστε κανονικά. Εσείς με ακούτε?
11: Ναι.
0: Άμα θέλει να ξανακαλέσει ο κύριος Τάκης, δεν ξέρω τι πρόβλημα προκύπτει. Ξαφνικά, ελπίζω να ακούγομαι βέβαια. Ακούγομαι, έτσι. Ακούγομαι κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, με 210-220-5943 και 215-215-5943 τηλέφωνο επικοινωνίας, άμα θέλει ο κύριος Στάκης ή κάποιος άλλος φίλος να καλέσει. Έχουμε ακόμη 10 λεπτά εκπομπής. Ο Μάνος Σταραμόπουλος λέει σωστό το 6-0, ναι. Και δεν υπάρχει θέμα Τούχελ, παραμένει έως το 28 στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Okay. Δεν γελάω προφανώς το ρεπορτάζ. Ο Μάνος Σταραμόπουλος εννοείται πως είναι έγκριτος. Γελάω με την απόφαση να παραμείνει Τούχελ μέχρι το 2028, έτσι. Ο Τριαντάφυλλος λέει: φίλε, θέμη το ποδόσφαιρο είναι ένα αντρικό άθλημα. Παίζαν σκληρά και οι δύο. Προσπαθείτε να δικαιολογήσετε την ήττα για όνομα του Θεού. Σκεφτείτε τι έκανε η Αγγλία για μας. Αυτό για τον κύριο που παίρνει από επαρχία, ο Πλαταμόν. Επαναλαμβάνω, το ποδόσφαιρο παίζεται με άντρες για άντρες. Εντάξει, παίζεται και με γυναίκες για γυναίκες, αλλά καταλαβαίνω που το πας το πράγμα, Τριαντάφυλλε. Παιδιά, ο σκοπός αλλιάζει τα μέσα. Για μένα καλά έκαναν οι Αργεντίνοι και έριξαν και μία κλωτσιά και δύο κλωτσιές. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποια αποβολή, ας πούμε, ή κάποια ποινή για αυτό το κομμάτι, καλά έκαναν και έπαιξαν σκληρά. Έτσι. Δεν θα πάνε να τους πούνε: συγγνώμη κύριε, μπορούμε να σας ακουμπήσουμε, μπορούμε να σας κάνουμε ένα φάουλ, μπορούμε να σας να προσπαθήσουμε να σας πάρουμε την μπάλα. Καλά, αργεντινικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για Λατινική Αμερική και τη βγήκε τη Αργεντινή. Δεν τη βγήκε τόσο πολύ το ξύλο, βέβαια. Γιατί σε αυτό το διάστημα που έπεφτε το πολύ το ξύλο στα 60 λεπτά, η Αγγλία πήρε προβάδισμα εν τέλει. Περισσότερο τη βγήκε το ποδόσφαιρο που έπαιξε, με την Αγγλία να επιλέγει να κάτσει πίσω και την Αργεντινή να έχει την ποιότητα και να δημιουργεί συνεχώς ευκαιρίες και να κάνει την ανατροπή στα τελευταία λεπτά, έτσι. Ο Λάμπης λέει: εντάξει, το παιχνίδι το έχασε ο προπονητής, αλλά όταν υπάρχει ο Μέση και όταν λέμε Μέση, λέμε το ίδιο το ποδόσφαιρο, τότε τι να σου κάνει και ο προπονητής. Είμαστε τυχεροί εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι που απολαύσαμε αυτό το φαινόμενο που λέγεται Μέση. Στον τελικό, καλή ομάδα Ισπανία, αλλά οι άλλοι έχουν Μέση, οπότε θα γίνει χαμός. Καλό απόγευμα.

0: με το Περού τότε, αλλά έχει και ο Μαδάρα, λέει ο Λάμπης. Έχει δίκιο στο που λέει ο Λάμπης. Και ως σχετικά με το τελικό με την Ισπανία, θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ θα είμαστε και αύριο να τα συζητήσουμε και φυσικά την Δευτέρα μετά να κάνουμε τον απολογισμό. Θέμη, καλησπέρα. Πώς είναι δυνατόν να χάνεις 4-0 σε κανονική διάρκεια του αγώνα και να πάει παράταση? Εγώ τον είχα παίξει να ισοφαρίσει στον Παναθηναϊκό, λέει ο Γιάννης. Προφανώς αστείευεται ο Γιάννης. Λέει Θέμη, Ζήκο και Πελέ δεν ήταν συμπαίκτες ποτέ. Ο Πελέ σταμάτησε το 77 και πρώτο μουντιάλ του Ζήκο ήταν το 78. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Γιάννη, δεν ξέρω αν υπόθηκε το αντίστοιχο πριν. Δεν νομίζω, όχι. Ο Ζήκο είναι μετά τον Πελέ. Επίσης υπάρχει ένα μουντιάλ του 74 όπου δεν έπαιξε κανένας από τους δύο, έτσι. Ο Πελέ, τελευταίο του μουντιάλ ήταν το 70. Το πρώτο μουντιάλ του Ζήκο ήταν το 78, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Γιάννη. Διέγκο Μαραντόνα, ένας μύθος που δεν θα σβήσει ποτέ, και τώρα ο Μέση στη δύση της καριέρας προσπαθεί να κάνει κάποια ρωάματα στην πίστη του κόσμου. Θα μείνει μία απλή αναφορά. Δεν νομίζω, ρε Γιάννη, να μείνει ως μία απλή αναφορά ο Μέση στον κόσμο. Θα μείνει, αν όχι ο κορυφαίος και δεν το θέλετε αυτό, που εγώ θεωρώ πως είναι ο κορυφαίος, τουλάχιστον από αυτά που έχω δει, έτσι. Μαζί και μπαίνει σε συζήτηση, τουλάχιστον μαζί με 2-3 ακόμα, όπως είναι ο Κρόιφ, όπως είναι ο Μαραντόνα, όπως είναι ο Πελέ. Τουλάχιστον σε αυτή τη συζήτηση, αν δεν δέχεστε, Γιάννη, ότι είναι ο κορυφαίος ο Μέση, μπαίνει σίγουρα σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε ως μία απλή αναφορά δεν θα μείνει σε καμία των περιπτώσεων. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμα, ρε, τόσο πολύ πείραξε τον κύριο Βασίλη η πρόκριση της ομάδας του καλύτερου ever παίκτη Μέση. Μάλλον οι απεικιοκράτες Άγγλοι τον εκφράζουν. Μπορεί να είδε άλλο μάτσο ο κύριο Βασίλη. Απίστευτο παραλήρημα. Κάτι τρέχει με αυτές τις αναλύσεις του. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Εντάξει, έχει μια διαφορετική άποψη η Τόλη. Αυτές είναι συμπάθειες και αντιπάθειες και πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα, έτσι. Οπότε μπορείτε να διαφωνείτε εκεί. Το καταλαβαίνω αυτό. Μάλλον τον Σόκαρη, 4 τη ραπή τον άλλον κύριο Βασίλη, πρώην τάξη. Τι ακούμε κάθε μέρα, βαρέα και θυγινά. Θα κολλάμε πλέον μαζί με σένα, Θέμη, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη. Όχι, είναι τώρα σε πελάγη ευτυχία ο Μπιλ με την Αργεντινή. Τα φιλικά περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Εδώ έχουμε τον Τάκη να λέει βάμος και να στέλνει μια φωτογραφία του Έντσο Φερνάντες στον πανηγυρισμό μετά το 1-1. Να σε καλά, ρε Τάκη. Βάμος. Ο Αποστόλης λέει: Ρε Μπιλ, πότε είχες ρότσα στον Παναθηναϊκό? Εγώ έναν μπουμπλί θυμάμαι, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μην ανοίξουμε αυτή τη σύντση τώρα, Αποστόλη. Να σε καλά. Ο Μάριος λέει: Απάντηση στην απορία του Βασίλη για το Μέση είναι ο Σκαλόνι. Η απάντηση στην απορία του Βασίλη για τον Μέση είναι ο Σκαλόνι. Τι θες να πεις με αυτό, Μαρία, για βοήθησε με λίγο, γιατί είναι από πριν το μήνυμα. Δεν θυμάμαι τώρα τι είχε πει ακριβώς ούτε ο Βασίλη. Λέει: Θέμη, η Αργεντινή έπαιξε το τελικό του 78 γιατί κέρδισε 6-0 το Περού του Κουμπίλια. Ενώ η Βραζιλία έβαλε λιγότερα με την ομάδα που έπαιζε, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα, Τριαντάφυλλε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Χαίρετε.
1: Ο Δημήτρης με εγώ ξαναπάρει και άλλες κανένα δύο φορές ακόμα.
0: Γεια σου, λοιπόν, Δημήτρη.
1: Πρώτα απ' όλα παίζει, έχει, επειδή είμαι σε διακοπές, νομίζω παίζει 7.30 ώρα ο Ολυμπιακός σήμερα.
0: Αύριο 7.30 ώρα.
1: Αύριο είναι.
0: Ναι, αύριο είναι. Με την Φορτούνα Σίνταρτ και μεθαύριο παίζει με τον Άγιαξ φιλικό.
1: Πώς είχα την εντύπωση ότι έπαιζε σήμερα.
0: Αύριο 7.30 και Σάββατο 4.30, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
1: Δεν ξέρεις, γιατί εδώ πέρα για να βρεις κάποιο καφενείο, έτσι κάτι. Τέλος πάντων.
0: Θέλει ψάξιμο.
1: Θα ήθελα να πω για κάτι που δεν αναφέρθηκε κανείς σε ό,τι αφορά τις εκλογές για τον πρόεδρο.
0: Τα λέγαμε πολύ τις προηγούμενες ημέρες γι' αυτό.
1: Όχι, μα χτες όμως βγήκανε κάποια πράγματα τα οποία ούτε είπε κανείς ότι δεν έχουν γίνει αυτά και μάλιστα είναι όπως φαίνεται, όπως θα λέει ο Μαρινάκης, ότι μπήκανε κυβερνητικές τέτοιες, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα από την κυβέρνηση, ότι υπήρχαν μέχρι και μηνύματα και το ένα και το άλλο. Και μου κάνει περιέργεια ξαφνικά ο ΠΑΟΚ, που υποτίθεται ότι τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ έλεγαν ότι τον κυνηγάνε, ότι δεν τον θέλουν εδώ πέρα και αυτά. Και ξαφνικά, ξέρω εγώ, με το σχέδιο Παπαμημίκος, πώς πάει τώρα αυτός που είναι μπροστάρης εκεί στον ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: που είναι πρώην της Νέας Δημοκρατίας.

0: δεν ασχολούμαι με πολιτικά. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν είναι κάτι που αφορά την ομάδα που αγαπάω, μου κάνει εντύπωση, έτσι. Μιλάμε τώρα να είναι όλοι μαζί, να ξέρουν ότι ο ένας δεν έχει καμία σχέση σε ό,τι αφορά με το ποδοσφαιρικό θέμα, δηλαδή δεν έχει γνώσεις. Το μόνο από ό,τι βλέπω είναι ότι λόγω του Βοτανικού, λόγω ότι πάει να βγάλει μια πλατφόρμα τώρα και από ό,τι ακούω έχει θέτω στον Ηρακλή και ποια άλλη ομάδα.
1: Ο Ηρακλής, ο Παναθηναϊκός, είναι τώρα και το κύπελλο Ελλάδος.
0: Ναι. Και από τον χρόνο ότι θα είναι και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Ακόμα έχουν συμβόλαια ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Βέβαια, Δημήτρη, σε ένα χρόνο αλλάζουν πολλά στο ποδόσφαιρο, φίλε. Οπότε δεν ξέρεις τι σχέσεις θα έχει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Σε ένα χρόνο από τώρα.
0: Επειδή αυτό που ακουγόταν, γιατί ψήφισαν και τρεις στο Λανό, αυτό που ακουγόταν για τους Έλληνες διαιτητές.
1: Ναι.
0: Και για το ότι να μπαίνει ξένος ζαρίστας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό, ξέρεις, αν ψηφίσουν οι τρεις και ο ένας, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, πρέπει μου πει όχι. Που έτσι πιστεύω ότι μάλλον θα ψηφίσει. Δεν ξέρω, η ΑΕΚ θα ψηφίσει ναι. Θα ψηφίσει ο Παναθηναϊκός ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Ίσως και να μπορεί να θέλει να το ψηφίσει. Ξέρω εγώ βέβαια. Έτσι το... Αλλά δεν έχει μιλήσει κανείς ούτε για αυτά που γίνανε χθες. Ότι δηλαδή ο Μαρινάκης που τους έβαλε, πώς λέγεται όταν είναι όλες οι ομάδες έχουν βρει συμβόλαιο και αυτά, κεντρική διαχείριση, πώς λέγεται αυτό.
1: Κεντρική διαχείριση, καλά το λες.
0: Αυτό το πρόβλημα που υπήρχε τόσα χρόνια δεν είχε λυθεί τώρα πλέον.
1: Είχε λυθεί, δεν είχε πάει καλά ο Μαρινάκης αυτό το κομμάτι και μάλιστα είχε φέρει και με τις μεγαλύτερες χορηγίες που υπήρξαν ποτέ από πρόεδρο Super League.
0: Άρα να βλέπουν και κάποιοι. Τι γίνεται, ήταν 7-7 και τώρα εντάξει θα κάνει τη μία χρονιά τώρα ο Αλαφούζος.
1: Την πρώτη χρονιά ο Αλαφούζος και μετά θα είναι πάλι ο Μαρινάκης μια χρονιά. Και σε δύο χρόνια θα έχουμε πάλι εκλογές.
0: Ναι, με παρεμβολές όμως από την κυβέρνηση. Δηλαδή τα βλέπει ο κόσμος και καταλαβαίνει έτσι και μου κάνει περιέργεια και του πάω η στάση ξαφνικά. Λόγω ότι έχει μπει αυτός ο Παπαδομήκος που ήταν πρώην της Νέας Δημοκρατίας, δεν απασχολούνται τόσο πολύ, αλλά...
1: Εντάξει, βέβαια, οι ομάδες ψήφισαν, Δημήτρη, οι ομάδες έβγαλαν αυτό το 7-7 που εν τέλει...
0: Ναι, αλλά πήγε να κάνει κάτι η ΕΠΟ το οποίο δεν επιτρεπόταν, έτσι. Και πήγε, δηλαδή, εντάξει... Πήγε μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά ο άλλος.
1: Μια μέση λύση. Δημήτρη, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
0: Απλά μόνο αυτό να πω, ότι επειδή βλέπω ότι η φετινή χρονιά ή του χρόνου που θα μπει
1: Δημήτρη, μείνε λίγο στη γραμμή για να επανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί εντάξει, μείνε στη γραμμή.
0: Βλέπω να γίνονται...
1: Μείνε στη γραμμή και έρχομαστε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: Η ώρα είναι 5.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές. Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ συν ακόμα 3 εκατομμύρια σε μπόνους προς τη Σεντετιέν για την απόκτηση του Γεωργιανού Εκστρέμ Ζούρικο Νταβιντασβίλη, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζωέλ Ρόκα προκειμένου ο Ισπανός Εκστρέμ να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο για 3-1 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Σάιακα. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για την περίπτωση του Όσο. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν της Super League έχει ξεκινήσει, καθώς σήμερα στις 9 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση στον Άλυμο του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Start. Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά τον τροματισμό του Ίγκι Ίγκασον στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του φιλικού με τη Rapid Viennese. Ο Ισλανδός αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ρεπό σήμερα για τους πράσινους που επιστρέφουν από αύριο στις προπονήσεις. Διατεθειμένη να καλύψει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ του Ορμπελίν Πινέδα, όχι όμως σε μετρητά, φαίνεται να είναι η μεξικανική Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, η οποία έχει συμφωνήσει με τον ίδιο τον παίκτη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Καμία ανησυχία δεν υπάρχει στην άκρη των Μίγια Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με τη Φύτεσε. Ο Παντελής Χατζηδιάκος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο, το νέο του τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Ο Χόρχε Σάντσες βρίσκεται ήδη στο Μεξικό προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην Άτλας. Ο Άλβαρο Τεχέρο αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Άρη μετά από ένα χρόνο παρουσίας με την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή λύση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Άρης Φουλάρη για την απόκτηση αριστερού μπακ και κεντρικού αμυντικού, τους οποίους θέλει να κλείσει μέχρι την αναχώρησή του για προετοιμασία στην Ιταλία στις 21 του μήνα. Επιστροφή στις προπονήσεις για το σύνολο του Γρηγορίου μετά το χθεσινό ρεπό. Ο Πανετολικός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 32χρονο αμυντικό χαφ Μαρβέλους Νακάμπα, που έμεινε ελεύθερος από τη Sheffield Wednesday. Η Κηφισιά ανακοίνωσε το δανεισμό του 22χρονου Σουηδού μέσου Ιμάμ Γιάνγκε από την Γκέτεμποργκ. Χρήστος Τζόλης και Άρσεναλ έχουν έρθει σε συμφωνία ώστε ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031 με τίσεις απολαβές στα 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Πλέον οι κανονιέρηδες καλούνται να τα βρουν με την Club Breeze για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την ΑΕΚ για την χρήση της Anel Arena ως προσωρινής έδρας στη νέα σεζόν σε EuroLeague και GBL, όσο συνεχίζονται τα έργα της ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τον Tyler Dorsey για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029 ή το 2030. Μία ανάσα από την επιστροφή του στον Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Στοϊόπουλος. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Έλληνα Γκάρντ εναντί 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, καθώς ο Αμερικανός φόρουαρντ δεν κατάφερε να βρει συμβόλαιο στο NBA. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τσέντι Όσμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 31χρονος forward συμφώνησε για 3 χρόνια με τις απολαβές στα 3 εκατομμύρια ευρώ με τους Ασπρόμαυρους. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί ο Τούρκος στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο θα διεξαχθεί το φετινό Super Cup της Greek Basket League, όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ελβετίας, συνεχίζοντας τη χθεσινή αναμέτρηση που διακόπηκε λόγω ρεύματος. Το σκορ είναι ισοπαλία 1-1 σετ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Betline.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε τώρα στη γραμμή του Δημήτρη. Δημήτρη, είσαι εδώ.
1: Ναι, ναι, εδώ είμαι. Έτσι να πω δύο λεπτάκια ακόμα, θα κλείσει από πριν. Επειδή δεν πολύ φτιάχνουμε με το, να σου πω την αλήθεια, με το Μουντιάλ. Αν δεν παίζει ο Ολυμπιακός, ειλικρινά έτσι δεν μπορεί μου κάνει αίσθηση.
0: Το χθεσινό
1: είδα και το προχθεσινό. Το χθεσινό έτσι είχε περισσότερο ενδιαφέρον σαν ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Από τη μία λέμε για τον Τούχελ και γενικά το πώς αυτό που έκανε η Αγγλία αποκλείστηκε κτλ. Αλλά και από την άλλη εγώ που έβλεπα τον αγώνα μέχρι το 82 ανεπίτρεπτο, αν δεν του καθότανε, αν δεν καθότανε δηλαδή ανατροπή, ανεπίτρεπτο να έχει και εκτός δεύτερο σεντερφόρ το Λαουτάρο που έβαλε μετά.
0: Ναι, καλά, το συνηθίζει πάντως να το βάζει σε αλλαγή τον Λαουτάρο, γιατί προτιμάει τον Άλβαρες λόγω της πίεσης περισσότερο.
1: Ναι, ήταν ένα 0 όμως μέχρι το 82,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λέω. Ότι εγώ το, δηλαδή το φώναζα από νωρίς ότι έπρεπε να μπει ένα δεύτερο σεντερφόρ και ειδικά ο Λαουτάρο σε άλλα παιχνίδια ήταν βασικός, δεν ήταν με την Αργεντινή.
0: Στην Ίντερ, ναι, είναι βασικός και αρχισκόρερ της Ίντερ. Πάντως με την Αργεντινή προτιμάει περισσότερο τον Χουλιάν Αλβάρες και λόγω της πίεσης, γιατί είναι ένας παίκτης που παίζει περισσότερο. Είχε ξεκινήσει βασικό στα πρώτα παιχνίδια ο Λαουτάρο στους ομίλους. Στην συνέχεια προτίμησε τον Χούλιαν Άλβαρες.
1: Άργησε να τον βάλει όμως αυτό. Εντάξει, τον έβαλε δηλαδή στο 82.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Με τις παραστερήσεις δηλαδή δεν ήταν. Μπορούσε να η παράταση ή να μην πήγα καν γκολ. Έτσι. Περισσότερο αυτά ήθελα να πω. Ότι βλέπω να σε, δηλαδή ναι, πράγματα τα οποία γίνονται ξαφνικά, ξέρω εγώ, λόγω και του καινούριου γηπέδου. Δηλαδή θα γίνουν πράγματα και θάματα, εγώ βλέπω, για να πάρει ο Παναθηναϊκός μετά από πόσα χρόνια πρωτάθλημα. Έτσι το βλέπω. Έτσι,
0: θα τα δούμε, Δημήτρη, στην πορεία.
1: Ναι, εντάξει. Και ο Ολυμπιακός εννοείται ότι χρειάζεται ένα εξαροχτάρι εκεί. Και εκτός τώρα αυτός ο Ζώτα δεν ξέρω αν είναι εξτρέμ καθαρό ή αν είναι...
0: Εξτρέμ παίζει περισσότερο ο Ζώτα.
1: Εντάξει. Αν χάλασε τώρα του Στάνιτς για 1 εκατομμύριο ή 800.000 ή 1,5 εκατομμύριο ξαφνικά. Δεν ξέρω, αν γνωρίζουν κάτι εκεί μέσα στην ΠΑΕ περισσότερο από εμάς, αλλά και ο κόσμος του Ολυμπιακού το ξέρουν ότι είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Και εντάξει τώρα για 1 εκατομμύριο από ό,τι άκουσα, γιατί ήμουν διακοπές και δεν ξέρω, σου λέω, ότι χάλασε...
0: Όχι, είχα συμφωνήσει στον 1 εκατομμύριο ευρώ, ζήτησε 1.600 Στάνιτς και χάλασε εκεί το πράγμα, έτσι. Αυτά, Δημήτρη, για να κλείσω σιγά σιγά.
1: Δεν έχει κλείσει όμως ο παίκτης ακόμα.
0: Όχι, δεν έχει πάει καβάλι, όχι. Αλλά δεν υπάρχει θέμα Στάνιτς στον Ολυμπιακό τώρα.
1: Α, για να ξαναγίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια σου. Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτη.
2: Μήπως πήρα λίγο αργά.
0: Δεν πειράζει. Κάνουμε υπεδορία, χαλάλη.
2: Εγώ έτσι κι αλλιώς σύντομα μιλάω.
0: Ναι, ναι, το
2: γνωρίζω. Δεν μιλάω πολύ.
0: Το γνωρίζω.
2: Να πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Τεδάτσιμου, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, κύριε Θέμη, θα πω κάτι και μπορεί οι φίλοι της Αργεντινής και της Αγγλίας να παραξηγηθούν, αλλά εγώ θα πω αυτό που είδα χθες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είδα το παιχνίδι με μεγάλη προσοχή και ήταν το πιο αντιαθλητικό παιχνίδι που έχω δει μέχρι τώρα. Σκοντωνόντουσαν, πραγματικός πόλεμος. Κάθε ένα λεπτό έβλεπες 3-4 παίκτες κάτω ξαπλωμένους.
0: Ναι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ναι.
2: Ναι. Μου θύμιζε αυτό το άθλημα στην Αμερική, αυτή που είναι φουσκωμένα.
0: Το ραγμπί.
2: Ναι, αυτό μου θύμιζε. Μιλάμε τώρα να υπάρχουν 5-6 ποδοσφαιριστές με τεράστια ονόματα και να... Εντάξει, αυτοί αφεύγανε να παίζουν αντιαθλητικά. Ίσως λόγω και του ονόματος, αλλά οι άλλοι παίχτες, δηλαδή τέτοιο μίσος στο αγωνιστικό χώρο δεν έχω ξαναδεί.
0: Ο σκοπός αλλιάζεται αμέσα, κύριε Νεόφυτε.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, χαρά τα λέει πάντα. Κύριε Βασίλη από τον Πλαταμόνα, και εγώ ίδια πτυχία έχουμε, και εγώ του Δημοτικού είμαι. Λοιπόν, να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά και να ευχαριστήσω και τα παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο που είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί έχουν και αυτοί το δικό του φιλότιμο.
0: Να είστε καλά, καλή κύριε Νόφιτε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε και ένα τελευταίο μήνυμα του Μάριου, ο οποίος λέει ότι η απάντηση για το πώς θα κάνει αυτά στα 35 και στα 39 του με εθνική ο Μέση και δεν τα έκανε παλιότερα είναι ο Σκαλόνι, αυτό εννοούσε νωρίτερα και θα συμφωνήσω, Μαρίς, στο που λες. Επίσης, πιστεύω πως του έφυγε ένα μεγάλο βάρος με το Κόπα Αμέρικα που πήρε μέσα στο Μαρακανά το 2021 και σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί είχε ένα βάρος πάρα πολύ μεγάλο και έστω και στα 34 του πήρε το πρώτο του τρόπαιο με την Αργεντινή και στη συνέχεια ακολούθησαν όλα όσα ακολούθησαν. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Είμαστε μαζί από τις 3. Θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 3, 3 με 5 για 2 ώρες με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Σας αφήνω σε καλά χέρια, σας αφήνω στα χέρια του Νίκου Κατσάτσου. Δεν λέω τίποτα εγώ γιατί αυτές τις μέρες δεν πάμε καλά. Οπότε.
3: Έλα τώρα, εντάξει, εντάξει, σιγά. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον πέτυχες τους τελικούς, αλλά τους πέτυχες αντιστρόφως.
0: Αυτό που σου είπα και εγώ, έτσι. Αυτό σαρκάζομαι, δεν έχω θέμα.
3: Ιδέες.
0: Σου είπα, πίστευα ότι θα δούμε τελικό Αγγλία-Γαλλία. Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ θα τον δούμε.
3: Ακριβώς.
0: Μικρός τελικός όμως, έτσι.
3: Έχω να δηλώσω πάντως, είμαι από χθες ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον πλανήτη. Αλήθεια, πραγματικά.
0: Λόγω Αργεντινής.
3: Και για τα δύο, και για Αργεντινή και Ισπανία.
0: Θα το δούμε τώρα. Στο τελικό με ποιον είσαι τώρα.
3: Η αγαπημένη μου χώρα θα το πάρει ή ο αγαπημένος μου παίκτης.
0: Ναι. Κάποιος αγαπημένος πάντως.
3: Κάποιος
0: αγαπημένος. Θα τα δούμε. Πάει στο Μουντιάλ τα έχουμε πάει αρκετά καλά νομίζω.
3: Ναι.
0: Με ξέρεις τώρα τους ημιτελικούς έτσι.
3: Εντάξει
0: όπου...
3: τώρα.
0: Ό,τι λέμε κάτι το αντίθετο εσείς.
3: Ακριβώς.
0: Οπότε σας αποχαιρετώ κύριε Κατσάτσο να κάνετε την εκπομπή σας και να είστε καλά.
3: Να είστε
0: πάντως
3: καλά.
0: Βλέπω γκολ αρκετά στο μικρό τελικό γιατί δεν έχει τόσο μεγάλο βαθμολογικό να το πω έτσι ενδιαφέρον έτσι.
3: Δίνεις...
0: Αυτό λέω και τίποτα άλλο.
3: Αδερφέ, δίνεις ιδέα τώρα να κάτσω να πω τώρα προβλέψεις για τους τελικούς, αλλά έχω και αύριο εκπομπή, δεν μπορώ να το κάνω σήμερα.
0: Έχεις και αύριο εκπομπή, οκ. Okay. Τα λέμε αύριο Νίκο.
3: Τα λέμε αύριο δικιά μου, να είσαι καλά.

Μπήκα λίγο βιαστικά βέβαια, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Κάει αργά παρά ποτέ. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ως γνωστόν, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού. Η εκπομπή Betline. Με στόχο, στο τέλος της ημέρας, να βγούμε κερδισμένοι και με συν στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Έτσι λοιπόν, όπως και κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, είμαστε κοντά σας για την επόμενη μία ώρα, που τις 5 έως τις 6. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Χατσάτσος. Και μιας που έχουμε αύριο εκπομπή, εγώ απλά θα πω ότι αύριο θα έχουμε ένα ειδικό επεισόδιο, μια special εκπομπή, μια ειδική εκπομπή για τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινία, ενώ θα έχουμε προβλέψεις και για τον μικρό τελικό ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία. Και μάλιστα αύριο θα έχουμε μαζική συμμετοχή. Το υπογράφω, το λέω, το εγγυούμε, θα έχουμε μια μαζική συμμετοχή ώστε η παρέα του Intervention Ελλάδα Sports 94,3 να δώσει τις δικές της προτάσεις στο λαό. Μιας που αύριο θα είναι το τελευταίο επεισόδιο πάνω στο Μουντιάλ, η τελευταία εκπομπή μάλλον πάνω στο Μουντιάλ, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα κάνουμε μια μικρή αποτοξίνωση από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026, καθώς έχουμε πάρα πολλούς αγώνες στα προκριματικά. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο, βέβαια.

Και για όσους μπορεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι, ναι, ανεξάρτητα από το αν έχουμε Μουντιάλ αυτή τη στιγμή, παράλληλα έχει ξεκινήσει και η σεζόν 2026-2027 με τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε δύο σεζόν ταυτόχρονα.

0: Εννοείται πως όποιος θέλει να κάνει τις προβλέψεις του για σήμερα και όχι μόνο, μπορεί να στείλει το μήνυμα του στο Viber. Το πιο απλό και δωρεάν τρόπο για να δώσει το παρόν στο Bet Line. Ακούστε προσεκτικά λοιπόν. 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστίμη τριμαθήσεως. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του 943 Intervet & Sports για να στείλετε τα ταμεία σας, τους κουβάδες σας, τις ιστορίες από το στοίχημα και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Και μιας που είχαμε Betline την Τρίτη, θέλω να σχολιάσω λίγο τους ημιτελικούς τους οποίους είδαμε και εγώ από πλευράς. Στο Γαλλία-Ισπανία θα ξεκινήσουμε, εκεί όπου η Λαρόχα, η Φούρια Ρόχα ήταν απλά απόλαυση. Απλά απόλαυση, ο ορισμός της ομάδας δεν άφησε την Γαλλία να πάρει ανάσα. Και μπορούμε να το δούμε από κάποια σημεία του αγώνα, όπου είχαν δημιουργήσει ένα τριγωνάκι οι παίκτες της Ισπανίας, δημιουργούσαν τριγωνάκι οι παίκτες της Ισπανίας, πήγανε 3-4 παίκτες της Γαλλίας πάνω στον κάτοχο της μπάλας και οι πάσες που αντάλλαζαν ήταν, το κάνανε να φαίνεται τόσο εύκολο, πάρα πολύ εύκολο, και πραγματικά ήταν απίστευτο. Και την ώρα που κάνουμε το σχόλιο μας για τους ημιτελικούς, το οποίο θα το συνεχίσουμε, θα κάνουμε μια παρένθεση, καθώς η Arsenal συμφώνησε να δώσει 40 εκατομμύρια ευρώ στην Breeze για να αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλι. Οπότε αυτό σημαίνει ένα πράγμα. London Calling για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος από του χρόνου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα αγωνίζεται στην Arsenal, στην finalist του Champions League, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, στη δεύτερη θέση της Ευρώπης. Εννοείται πως ευχόμαστε τα καλύτερα στον Χρήστο Τζόλι. Δεν είναι λίγο αυτό που πάει και κάνει, και μάλιστα να είμαστε και πιο σωστοί. Δεν είναι το γεγονός ότι απλά πηγαίνει στην Premier League. Επιστρέφει στην Premier League, καθώς η Norwich, η τότε νεοφώτιστη της Premier League τη σεζόν 2021-22, είχε αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλι. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να... Πώς να το πω τώρα... Δεν κατάφερε να αποδώσει αυτά τα οποία περίμενε ο κόσμος, γιατί η Norwich είχε πάρει αρκετούς νέους παίκτες εκείνη την σεζόν και μάλιστα πέρα από τον Χρήστο Τζόλι είχε και άλλον έναν Έλληνα στον ρόστερ της, τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος ήταν από τον Ιανουάριο του 2021 στην Norwich. Αυτός ήταν που βοήθησε τον Αγγλικό Σύλλογο να ανέβει στην Premier League και τώρα ξαναβλέπουμε τον Χρήστο Τζόλι, θα ξαναδούμε τον Χρήστο Τζόλι μάλλον στην Premier League. Εγώ Arsenal δεν είμαι, αλλά άμα τύχει και δούμε την Arsenal να κάνει ένα back-to-back την επόμενη σεζόν και να κατακτάει το Champions League, γιατί όχι, με τον Χρήστο Τζόλι. Πάντα στηρίζουμε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τους Έλληνες εξωτερικού, πάντα τους στηρίζουμε. Θα είναι μια πάρα πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο γρήγορα τα σχόλια, γιατί όπου να είναι πλησιάζει και το διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε πάμε μια γρήγορη. Η Φούρια Ρόχα, η Ισπανία απλά απολαυστική, δεν άφησε κανένα δικαίωμα στην Γαλλία, ήταν εξαιρετική σε όλους τους τομείς, έκανε αρκετές ευκαιρίες, πήρε το προβάδισμα με τον Ιόγιαρθάμπαλ, με το κερδισμένο πέναλτι του Γιαμάλ από τον Ντίνιε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό το οποίο έκανε ο Ντίνιε, αλλά θα πω ότι ήταν μια κακή στιγμή. Ήταν κακή στιγμή όπου ήταν και αυτή η στιγμή η οποία έριξε πάρα πολύ το momentum στους Γάλλους και δεν μπορούσαν να βρουν κάποια λύση η Εθνική Γαλλίας. Η Εθνική Ισπανίας, δεν μπορώ να, πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτή την εμφάνιση. Ήτανε η πραγματική Εθνική Ισπανίας, η πραγματική Ισπανία ήτανε σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί, να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να δέχτηκε ένα γκολ, δεν έδειχνε να φοβίζει τελείως, αλλά και πόσο μάλλον στις αρχές των νοκάουτ, γιατί εντάξει, ναι μεν απέκλεισε την Αυστρία, αλλά δεν μπορώ να πω ότι η εμφάνιση με την Αυστρία είναι μια εμφάνιση η οποία μπορεί να σε πείσει, γιατί και η Αυστρία έχει απειρία από αυτές τις διοργανώσεις. Με την Πορτογαλία και το Βέλγιο έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, άξιζε να βρίσκεται εκεί. Με τη Γαλλία υπήρχαν πάρα πολλές αμφιβολίες από πάρα πολύ κόσμο ότι θα περάσει η Γαλλία. Εν τέλει, Μίκελ Ογιαρθάμπαλ και Πέντρο Πόρο είχαν μια αντίθετη άποψη. Δικαιότατα, η Ισπανία προκρίθηκε στο δεύτερο τελικό της ιστορίας της. Πάμε λίγο και στο μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, ο οποίος γράφει: καλό απόγευμα, παιδιά. Το Σάββατο είναι το μεγάλο πάρτι που περιμένει η νεολαία. Με 18 βαθμούς γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Πού αλλού, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Όλα αυτά, ναι. Με αγάπη Γιάννης. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στον φίλο του Γιάννη. Δεύτερον, για όσους ακούτε από εκεί πέρα και είστε από τα χωριά της Αρκαδίας και γύρω-γύρω στην Πελοπόννησο, είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε λίγο εκεί να ξεχαστείτε. Και πάμε τώρα από το Ισπανία-Γαλλία, Γαλλία-Ισπανία, το 0-2. Θα πάμε στο χθεσινό Αγγλία-Αργεντινή. Μια Αργεντινή η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στον αγώνα. Η Αγγλία ήταν κάπως καλύτερη, προηγήθηκε. Έκαναν πάρα πολλά λάθη οι παίκτες της Αλμπισελέστε και η Αγγλία, ενώ θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί, γιατί δεν δέχονταν ευκαιρία από τα λάθη τα οποία έκανε η Αργεντινή, αποφάσισαν να κλειστούν πίσω. Βλέπαν ότι κάνανε ένα-δύο λάθη, παίζανε πάρα πολύ με την τύχη τους και αυτό τους ήρθε μπούμεραγκ. Τους ήρθε μπούμεραγκ γιατί η Αργεντινή είχαν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, το ένα δοκάρι μετά το άλλο και εν τέλει, για ακόμα μια φορά, ο Λιονέλ Μέση έδειξε για ποιο λόγο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει αυτός ο πλανήτης. Ο πλανήτης Γη. Δύο ασίστ, μία στον Έντσο Φερνάντες και μία στον Λαουτάρο Μαρτίνες. Λαουτάρο Μαρτίνες που πέρασε αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και αυτές οι ασίστ οδήγησαν την Αργεντινή στο δεύτερο συνεχόμενο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και τρίτο τελικό σε Μουντιάλ στις τελευταίες 4 διοργανώσεις. 2014 πήγανε στον τελικό απέκλεισαν την Ολλανδία στα πέναλτι 4-2, αλλά ιτήθηκαν 1-0 με τον γκολ του Γκέτσε από την Εθνική Γερμανία στο 113. Συνεχίζουμε. Το 2018 αποκλείστηκαν στους 16 από την Εθνική Γαλλία, όπου ιτήθηκαν 4-3 οι παίκτες της Αλμπισελέστε, και το 2022 κατέκτησαν εναντίον της Γαλλίας το παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας 4-2 στα πέναλτι επίτα από αυτή την εκπληκτική ματσάρα η οποία έγινε και τελείωσε στην παράταση με σκορ 3-3. Αυτός είναι ο τρίτος τελικός όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Και θα πούμε δύο ενδιαφέρον στοιχεία για αυτό το τελικό, τα οποία δεν αφοράνε τόσο πολύ τον αγωνιστικό χώρο, αφοράνε έξω από το γήπεδο και ιστορία αφορά κυρίως. Μετά από το 1930, έπειτα από 96 χρόνια, θα έχουμε τον δεύτερο τελικό στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, όπου θα αναμετρηθούν δύο ομάδες που έχουν την ίδια επίσημη γλώσσα, καθώς θυμίζουμε ότι η Ισπανία ήταν, η Αργεντινή ήταν απικία της Ισπανίας. Η Ισπανία, μία από τις μεγαλύτερες απικιοκρατίες της ιστορίας της ανθρωπότητας. Και το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης μία αποικία, μία πρώην αποικία αντιμετωπίζει τον πρώην αποικιοκράτη της. Αναμένεται ένα μεγάλο παιχνίδι και αυτό που έχω να πω είναι ο καλύτερος θα κερδίσει. Ή θα κερδίσει ή θα το πάρει η αγαπημένη μου χώρα ή θα το πάρει ο αγαπημένος μου παίκτης. Πραγματικά πιο χαρούμενος σε αυτή τη ζωή δεν μπορώ να είμαι. Πέρασε πολύ ωραία η ώρα. Πέρασε πολύ ωραία το μισάωρο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Europa και Conference League προκριματικά. Μην φύγει κανείς.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Η ώρα είναι 5:30.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Μιλήσαμε για Μουντιάλ, όλα καλά, όλα ανθυρά, αλλά παράλληλα έχουμε τα προκριματικά του Europa και του Conference League και είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, έχω βγάλει μπροστά τα προγράμματα των δύο διοργανώσεων και του Europa και του Conference League. Απλά να πούμε ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ μαθαίνει τον αντίπαλό του, είτε θα είναι η Universitate Acluj, είτε θα είναι η Dynamo Kievou, όπου αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 στον πρώτο αγώνα, ο οποίος έγινε με γηπεδούχο την Dynamo Kievou. Αυτή τη φορά στην Ρουμανία θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και το ποιος θα είναι ο αντίπαλος των ασπρόμαυρων της Θεσσαλονίκης. Την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε ένα ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα ρηχθούν στη μάχη της πρόκρισης σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Θα ξεκινήσουμε με το Europa League, καθώς έχουμε δύο παιχνίδια στις 8.30, ένα παιχνίδι στις 9, ένα παιχνίδι στις 9 και 4, ένα παιχνίδι στις 9.30 και ένα παιχνίδι στις 11 το βράδυ. Έχουμε και λέμε Universitate Acluj από τη Ρουμανία αντιμετωπίζει τη Dynamo Kievou, που είναι ουσιαστικά το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της σημερινής ημέρας των προκριματικών. Derry City Τσέσκα Σόφιας είναι το άλλο παιχνίδι στις 8.30. Στις 9, Αλουμίνης εναντίον Σέριφ Τιρασπόλ. Στις 9 και 4, Φερεντσβάρος Βοϊβοντίνα. Ζήλινα Χάιντουκ Σπλίτ στις 9.30. Και στις 10, Βέστρι Καραμπάγκ, είναι οι αγώνες για το Europa League.

Με την αναφορά που κάναμε στον αγώνα της Κλούς με την Δυναμό Κιέβου, εκεί όπου ο αγώνας αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0, να πούμε ότι η Τσέσκα Σόφια επικρατήσει 3-2 τη συντέρησή τη στο πρώτο παιχνίδι για το Europa League. Η Σέριφ Τίρασπολ με την Αλουμίνη από την Σλοβενία αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε έχουμε τρία παιχνίδια που είναι όλα ανοιχτά, όπως και όλα ανοιχτά είναι και στο Φερεντσβάρος Βοϊβοντίνα, καθώς η Φερεντσβάρος επικράτησε μόλις 2-1 της σερβικής ομάδας. Ζήλινα από τη Σλοβακία εναντίον Χάιντουκ Σπλίτ. Εκεί είναι λίγο πιο ξεκάθαρο το τοπίο, καθώς η Χάιντουκ Σπλίτ επικράτησε 2-0 στην Κροατία και έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση, ενώ η Ισλανδική Βέστρη δεν έχει κάποια ελπίδα απέναντι στην Καραμπάγκ. Έχει ελάχιστες ελπίδες σε πρόκριση, καθώς η Καραμπάγκ επικράτησε εύκολα 3-0 της Ισλανδικής ομάδας στο πρώτο παιχνίδι. Και μάλιστα το Καραμπάγκ Βέστρη, το οποίο έληξε με σκορ 3-0 υπέρ των Αζέρων, η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν κατάφερε να πραγματοποιήσει 16 σουτ, ενώ η Βέστρη μόλις ένα. Και αυτό ούτε στο στόχο.

Και πάμε να δούμε ένα-ένα τα 23 παιχνίδια του Europa League. Του Europa League λέω, του Europa Conference League. Όπου έχουμε τρία παιχνίδια στις 6, τα οποία είναι Αστάνα από το Καζακστάν εναντίον της Δυναμό Τιράνων από την Αλβανία. Σέμεϊ από το Καζακστάν εναντίον Αλασκέρτ της Αρμενίας και Ίντερ Τούρκο από Φιλανδία εναντίον Σαράγεβο από Βοσνία. Συνεχίζουμε. Στις 7 έχουμε 5 αγώνες. Ιλβ από τη Φιλανδία, Ντιφερτάνγκε από Λουξεμβούργο, Πάιντε από Εστονία, Χέγγελμαν Λιθουανία, Πιούνικ από Αρμενία εναντίον Μάρσαλοξ από την Μάλτα, Σεντ Τζόζεφ από το Γιβραλτάρ αντιμετωπίζει την Μποέμιανς της Ιρλανδίας και η Τορπέντο Κουταΐς από τη Γεωργία αντιμετωπίζει την Ζήρα από το Αζερμπαϊτζάν. Αυτοί είναι οι αγώνες των 7. Συνεχίζουμε με 2 αγώνες στις 7.30. Η Εστονική Λεβάντια αντιμετωπίζει την Καέρναφον από την Μουαλία και η Ρίγκας Φότμπαλ Σκόλα αντιμετωπίζει την από την Λετωνία αντιμετωπίζει την Βόρειο Ιρλανδική Γκλεντόραν.

Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε καθώς έχουμε 1, 2, 3, 6 παιχνίδια τα οποία αρχίζουν στις 8 ώρα Ελλάδος. Βίκινγκουρ από νησιά Φερόε εναντίον Στιαρνάν από Ισλανδία. Δυναμό Τυφλίδας από τη Γεωργία αντιμετωπίζει την Μόντορφ από το Λουξεμβούργο. Ζάλγκυρης Βίλνιους, όχι Κάουνας, καθώς Κάουνας ήτανε στο Champions League, αντιμετωπίζει την Πέτροβατς από το Μαυροβουνίο. Η Μιλσάμι από τη Μολδαβία αντιμετωπίζει την Βόσνικη Βέλες Μόσταρ. Μπάτε Μπορίσοφ από Λευκορωσία εναντίον Ελμπασάνη από Αλβανία. Και Σάντα Κόλωμα εναντίον Πένιμποτ. Ανδόρα εναντίον Ουαλίας σε αυτό το ζευγάρι.

Στις 8.30 έχουμε μόλις ένα παιχνίδι με την Χάμρουν της Μάλτας να αντιμετωπίζει, να φιλοξενεί την Ρούναβικ από τα νησιά Φερόε. Στις 9 το βράδυ έχουμε τρία παιχνίδια. Μπαλκάνι, Κόνας Νόματζ. Η Μπαλκάνι από το Κόσοβο, η Κόνας Νόματζ από την Ουαλία. Σίλεξ από Σκόπια εναντίον Δυναμό Μίνσκ από Λευκορωσία. Σκέντια από Σκόπια εναντίον Γιουρόπα από το Γιβραλτάρ. Στις 10 παρατάρτο η Λίνφιλντ φιλοξενεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας την Κάλιο από την Εστονία. Και η Μόρναρ από το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Athletic Club Εσκάλδες από την Ανδόρα. Και το πρόγραμμα του Conference League ολοκληρώνεται με τον αγώνα της Βίρτους από τον Άγιο Μαρίνο εναντίον της Γεωργιανής Ντίλα Γκόρι. Επαναλαμβάνω μια τελευταία φορά το πρόγραμμα. Στις 6 Αστάνα Δυναμό Τυράννων, Σέμεϊ εναντίον Αλασκέρτ και Ίντερ Τούρκο εναντίον Σαράγεβο. Στις 7 Ιλβ Ντιφερτάγκε από Λουξεμβούργο, Ντιφερτάγκε, Πάιντε, Χέγγελμαν, Πιούνικ, Μαζαξλόκ, Σεντ Τζόζεφ Μποέμιανς και Τορπέντο Κουταΐσι Ζήρα. Στις 7.30 Λεβάντια Κάρναφον, Ρίγκας Φότμπαλ Σκόλα Γκλετόριαν, η γνωστή, ή μπορείτε να πείτε τη Ρίγκας Φότμπαλ Σκόλα RFS, είχε παίξει κιόλας ο ΠΑΟΚ και τη σεζόν 2024-25 την είχε αντιμετωπίσει στο Europa League. Βίκινγκουρ Στιάρναν, Δυναμό Τυφλίδας Μόντορφ, Ζάλγκρις Βίλνιους Πέτροβατς, Μιλσάμι Βέλες Μόσταρ και Μπάτε Μπορίσοφ Ελμπασάνι μαζί με Σάντα Κόλωμα Πένιμποτ. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι στις 8. Στις 8.30 Χαμρούν εναντίον Ρούναβικ, Μπαλκάνι Κόνας Νόματς στις 9, όπως και Βίλεξ Δυναμό Μίνσκ και Σκέντια Γιουρόπα. 10 παρατάρτο Λίνφιλντ Κάλιου και Μόρναρ Αθλέτικ Κλουμπ Εσκάλδες. Και στις 10 Βίρτους εναντίον Ντίλα Γκόρι είναι οι αναμετρήσεις.

Στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Λάμπης και λέει: όλοι εμείς εκτές έχουμε μπροστά μας τα παιχνίδια. Τι μας τα διαβάζεις, τα προγνωστικά σου θέλουμε. Δώσε μια τριάδα Γαλλή να πάμε ταμείο να το γιορτάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λάμπη, η ώρα αυτή πλησιάζει. Εντάξει, τώρα το διάβασμα είναι για αυτούς που δεν τα έχουν μπροστά τους. Αλλά

Και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τις εκτιμήσεις μας πάνω στους αγώνες των προκριματικών. Έχω επιλέξει δύο αγώνες από την κάθε διοργάνωση. Εντάξει, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάτσω να μελετήσω όλα μα όλα τα παιχνίδια και να βγάλω κάποια επιλογή. 29 παιχνίδια είναι όλα και όλα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, πάμε να το πούμε. Θα ξεκινήσουμε με το Europa League, εκεί όπου έχουμε Universitate Cluj, Dynamo Kievu και Aluminis εναντίον Sheriff Tiraspol. Αυτά τα δύο παιχνίδια έχω επιλέξει και πάμε να δούμε τι έχω επιλέξει και γιατί. Universitate Cluj, Dynamo Kievu, ένα ωραίο χ ημίχρονο με απόδοση 2.30. Θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να πάει και παράταση. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, επειδή είναι και το σκορ τελείως ανοιχτό, δεν θεωρώ ότι οι δύο ομάδες θα ρισκάρουν απευθείας. Δηλαδή, θα κρατήσουν κάποιες δυνάμεις στο πρώτο ημίχρονο, θα γίνει κάποια φάση καλή, αλλά δεν βλέπω κανένα γκολ. Δεν βλέπω κανένα γκολ και δεν βλέπω κιόλας να προηγείται κάποια ομάδα σε αυτό το ημίχρονο. Δηλαδή και να προηγηθεί θα είναι προς το τέλος. Οπότε κρατάμε ένα ωραίο Universitate Cluj Dynamo Kievu χ ημίχρονο στο 2.30 και συνεχίζουμε Aluminis Sheriff Tiraspol. Εκεί πιστεύω ότι η Sheriff Tiraspol λόγω της εμπειρίας της δεν θα αφήσει αυτή την νίκη να πάει χαμένη, καθώς θα είναι πολύ σημαντική για την συνέχεια της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εντάξει, δεν έχουν πολλές διαφορές. Η Μπάντε Μπορίσοφ δεν είναι η ομάδα η οποία είχε συμμετοχές στο Champions League. Δεν είναι η ίδια ομάδα. Έχουν αλλάξει τα χρόνια. Η Μπάντε Μπορίσοφ, η οποία έχει τα περισσότερα προβλήματα στη Λευκορωσία, πλέον είναι μια mid-table ομάδα. Δηλαδή τερματίζει εκεί πέρα σε αυτές τις θέσεις. Τρίτη, τέταρτη. Εκεί συνήθως τα τελευταία χρόνια. Η Ελμπασάνη από την άλλη δεν έχει πάρα πολύ εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παρ' όλα αυτά έκανε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, καθώς απέσπισε ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιο γκολ, θα έχουμε κάποιον νικητή. 2-1, 3-1. Έτσι βλέπω το σκορ και με αυτό το σκεπτικό βλέπω ένα ρο γκολ στο 1-85. Και ολοκληρώνουμε με το Μιλσάμι Βέλες Μόσταρ. Εφόσον

Εφόσον η Μιλσάμι κατάφερε να κρατηθεί όρθια στην Βοσνία και η Μιλσάμι κιόλας έχει κατακτήσει και πριν την προηγούμενη σεζόν, όχι αυτή που μας πέρασε, το 2024-25 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα της Μολδαβίας και την Βέλεζ την θυμόμαστε από το κάζο το οποίο έχει προκαλέσει την ΑΕΚ τη σεζόν 2021-22 όταν επικράτησε στα πέναλτι η ομάδα από το Μόσταρ της Βοσνίας. Θεωρώ όμως ότι η Μιλσάμι θα είναι η τυχερή και τουλάχιστον θα πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Δεν νομίζω θα πάει μακριά η Μιλσάμι, δεν νομίζω. Δηλαδή πιστεύω θα προκριθεί σήμερα και μετά μέχρι τον τρίτο γύρο τη βλέπω. Μέχρι τον τρίτο γύρο, αλλά δεν βλέπω την Βέλεζ να προχωράει. Μιλσάμι, Βέλεζ, Μόσταρ, Άσος στο 2.30 και θα δώσω μια παραπάνω λεπτομέρεια. Άσος, αλλά προσωπική μου εκτίμηση με διαφορά 1-2 τέρματα. Το βλέπω δηλαδή πολύ, πολύ κλειστό το παιχνίδι. Πολύ κλειστό. Πάμε να τα επαναλάβουμε άλλη μία. Όσοι μπήκατε τώρα, πάρτε μολύβι, χαρτί ή στυλό. Πάρτε χαρτί, μολύβι ή στυλό με ό,τι γράφετε, ό,τι θέλει ο καθένας και σημειώστε. Europa League. Universitatea Cluj, Dinamo Kievu. Χ ημίχρονο στο 2.30. Αλουμίνης, Σέριφ, Τίρασπολ. Διπλό στο 2.05. Conference League. Μπάτε Μπορίσοφ Ελμπασάνι γκολ γκολ στο 1.85 και Μιλσάμι Βέλες Μόσταρ Άσος στο 2.30. Και καλή μας επιτυχία!

Κάπου, κάπου εδώ, με εκείνα και με τούτα, το Betline της Πέμπτης έφτασε στο τέλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος με τις εκτιμήσεις για τους αγώνες του Europa και του Conference League. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπου αύριο σας θέλω άπαντες παρόντες, καθώς έρχεται μια πολύ ωραία ειδική εκπομπή για τον μικρό και τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου FIFA 2026, με προβλέψεις και εκτιμήσεις από όλη την παρέα του Intervetten Ελλάδα Sports στους 94,6.

τρεις. Να τελειώσει αυτός ο κύκλος του Μουντιάλ, να ολοκληρωθεί αυτός ο μουντιαλικός κύκλος με τον πιο δυνατό και καλύτερο τρόπο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτά τα ολίγα. Καλό απόγευμα και φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη,
9: πλούσια σε υλικά
10: και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά,
9: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
10: φροντίδα και μεράκι
9: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
10: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
11: Η ώρα είναι 6.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 10,5 εκατομμύριων ευρώ συν ακόμη 3 εκατομμύρια μπόνους προς τη Σεντετιέν για την απόκτηση του Γεωργιανού Εκστρέμ Ζούρικο Νταβιντασβίλη. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Σάγιακα. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για την περίπτωση του Όσο. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν της Super League έχει ξεκινήσει, καθώς σήμερα στις 9 θα πραγματοποιηθεί στον Άλυμο η κλήρωση του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Start. Εντώνη ανησυχία επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του φιλικού με τη Rapid Vienna. Ο Ισλανδός αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ρεπό σήμερα για τους πράσινους που επιστρέφουν από αύριο στις προπονήσεις. Διατεθειμένη να καλύψει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ του Ορμπελίν Πινέδα, όχι όμως σε μετρητά φαίνεται να είναι η μεξικανική Μοντερέι. του Ματέας Αλμέδα, η οποία έχει συμφωνήσει με τον ίδιο τον παίκτη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Καμία ανησία δεν υπάρχει στην ΑΕΚ για τον Μίγιατ Κατσίνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με τη Φύτεσε. Ο Παντελής Χατζηδιάκος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Ο Χόρχε Σάντσες βρίσκεται ήδη στο Μεξικό προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Άτλας. Ο Άλβαρο Τεχέρο αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Άρη μετά από ένα χρόνο παρουσίας με την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Άρης φουλάρει για την απόκτηση του αριστερού μπακ και κεντρικού αμυντικού, τους οποίους θέλει να κλείσει μέχρι να αναχωρήσει για την προετοιμασία στην Ιταλία στις 21 του μήνα. Επιστροφή στις προπονήσεις για το σύνολο του Γρηγορίου μετά το χθεσινό ρεπό. Ο Πανατολικός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 32χρονο αμυντικό χαφ Marvelous Nakamba που έμεινε ελεύθερος από τη Sheffield Wednesday. Η Κηφισιά ανακοίνωσε τον δανεισμό του 22χρονου Σουηδού μέσου Imam Yange από την Göteborg.

0: Η Arsenal έχει έρθει σε συμφωνία με την Club. Η Club Breeze έχει έρθει σε συμφωνία με την Arsenal για την πώληση του Χρήστου Τζόλι στον Λονδρέζικο Σύλλογο. Οι κανονιέρηδες θα δώσουν στην βελγική ομάδα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την ΑΕΚ για τη χρήση της Ανέλ Αρένα ως προσωρινής έδρας τη νέα σεζόν σε EuroLeague και GBL, όσο συνεχίζονται τα έργα ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Ερυθρόλευτοι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029 ή το 2030. Μία ανάσα από την επιστροφή του στον Άρη βρίσκεται το Ιόπουλος. Οι Κτηρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Έλληνα Γκάρντ έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, καθώς ο Αμερικανός forward δεν κατάφερε να βρει συμβόλαιο στο NBA. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τσέντι Όσμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 31χρονος forward συμφώνησε για 3 χρόνια με αιτήσεις απολαμβές στα 3 εκατομμύρια ευρώ με τους ασπρόμαυρους. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί ο Τούρκος καλαθοσφαιριστής στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο θα διεξαχθεί το φετινό Super Cup της Greek Basket League, όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Ελβετού Ζερόμ Κιμ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Ελβετίας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούν.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. 7 λεπτά μετά τις 6, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα. Με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης, Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου του 2026.

Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Είναι δύο με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Λοιπόν, χθες η Αργεντινή πήρε το ειστήριο για τον τελικό του Μουντιάλ, θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Εκπληκτικός και πάλι ο Μέση, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πριν από λίγο, Arsenal και Μπριζ έδωσαν τα χέρια για τον Τζόλι. Θα μας τα πει αργότερα ο Μάνος Ταραμόπουλος. Περίπου 40 εκατομμύρια είναι το κόστος της μεταγραφής.

Ένα μεγάλο σοκ για τον Παναθηναϊκό είναι ο τραυματισμός του Ίνκασον που χάνει όλη τη σεζόν. Πολύ άτυχος στο χθεσινό φιλικό στην Αυστρία. Ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Τι να ευχηθούμε, περαστικά. Ένα χρόνο έξω θα είναι περίπου. Χάνει όλη τη σεζόν. Ένα μισή μήνα έξω θα είναι και ο Νταβίτε Καλάμπρια, που έχει υποστηρίξει στον έξω πλάγιο σύνδεσμο.

Μπασκετικό Παναθηναϊκό σε ένα τέταρτο περίπου θα έχουμε την άφιξη του Γιαμπουσέλε. Με μια μικρή καθυστέρηση, ήταν να έρθει στις 5.30, 6 παρά 25 για την ακρίβεια. Θα έρθει σε πολύ λίγο.

Η Γάλλη λένε ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Νταβίτ Ασβίλη. Στηρίο ΑΒΕ, δανεικός ανασημέντα από τον Ολυμπιακό. Η δουλειά γίνεται πάντως το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας στην Ολλανδία με τον Μεντιλή Μπαργκέ τους παίκτες. Θα ακούσουμε αργότερα τον Κώστα Σαμοθράκη για τα νέα του Ολυμπιακού. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει κάτι για Πινέδα προς το παρόν.

Την Κυριακή θα πάει στη Θεσσαλονίκη ο Όσμαν και τη Δευτέρα θα πάει στο Παλατάκι για να αποθεωθεί από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ρεπορτάζ από την Αργεντινή λέει ότι ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον Φονσέκα. Ο Ταχάλι, ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ, σε μια συνέντευξη είπε ότι ήταν εύκολη απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι έκανε μια εξαιρετική επιλογή. Και ο Άλλη και ο Σαντα Μαρία έχουν προπονηθεί κανονικά, έχουν κάνει τις πρώτες τους προπονήσεις με την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Αναμονή για τον Χατζηδιάκο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εδώ, να μείνετε συντονισμένοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Χρήστο Τζόλι, φίλες και φίλοι, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στην Arsenal. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι κανονιέριδες, το είπα, έδωσαν τα χέρια με την Μπριζ για την απόκτηση του ίσως για μένα καλύτερου Έλληνα επιθετικού αυτή την ώρα, μέσω επιθετικού για την ακρίβεια. Το έχουμε πει πολύ καιρό πριν, το λέει και ο Μάνος Σταραμόπουλος, ότι το πιο πιθανό είναι να γίνει αυτή η μεταγραφή. €40 εκατομμύρια είναι η τιμή της μεταγραφής. Στην ουσία ήταν το ποσό που είχε ορίσει η βελγική ομάδα. Θυμίζω ότι το 2021 είχε πάει στο νησί, στην Όριτς, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, έναντι €11 εκατομμυρίων.

δεν γλίτωσαν το φατούρο οι νέοι του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η καθιερωμένη πλέον υποδοχή στις ομάδες. Έτσι καλωσορίζουν τους νέους παίκτες, ο Τάχα Άλλη και ο Μπατίστ Σανταμαρία. Μετά λοιπόν από την ίδια υποδοχή στην Ολλανδία του Αρίτζε Λουστόντο, το καθιερωμένο λοιπόν φατούρο δεν γλίτωσαν και οι δύο τελευταίες μεταγραφές του ΠΑΟΚ.

Σήμερα λοιπόν πραγματοποίησαν προπόνηση, νέα συμβρία. Εν αναμονή βέβαια του Παντελή Χατζηδιάκου. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Χατζηδιάκου.

Το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι περίπου στις 7 ο Χατζηδιάκος θα πατήσει το πόδι του στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με πτήση από την Κοπενχάγη, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει βέβαια το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ. Και φυσικό είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το συμβόλαιο θα είναι για 3 χρόνια συν 1. Ο Έλληνας παίκτης επικοινώνησε με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση, και πίστηκε για να έρθει στη Θεσσαλονίκη, και αν όντως όλα πάνε καλά θα είναι η 4η μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ο Άλλη απ' την άλλη, μου άρεσε αυτό. Ήταν εύκολη η απόφασή μου να έρθω στον ΠΑΟΚ. Κορυφαία εμπειρία είναι να παίζεις στην Τούμπα. Τώρα, μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αργεντινής λένε πως ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση για τον Φοντσέκα. Είναι 27 ετών. Νικολάς Φοντσέκα είναι πέσει μέσα γραμμής, είναι χαφ. Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος από την Αργεντινή, ο Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα, λέει πως ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Νικολάς Φονσέκα, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στη Λεόν του Μεξικού, αλλά έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι 12 μάλλον δανεισμός του παίκτη με οψιόν αγοράς, ενώ οι Μεξικάνοι επιθυμούν η οψιόν να είναι υποχρεωτική. Υπάρχουν βέβαια, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, και ενδιαφέρον για τον παίκτη από την Nacional αλλά και την Montevideo.

Πάμε στον Άρη να πούμε πως τέλος από την ομάδα του Άρη ο Άλβαρο Τεχέρο, συγγνώμη. Με 37 εμφανίσεις, 2 assist σε όλες τις διοργανώσεις. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας. Κοινή συνενέση, όπως λέει χαρακτηριστικά. Και εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας.

Και από ό,τι φαίνεται στον πασχετικό Άρη θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Τολιόπουλος, καθώς Άρης και Παναθηναϊκός ήρθαν σε καταρχήν συμφωνία σε προφορικό επίπεδο για να επιστρέψει στους Θεσσαλονικείς ο Τολιόπουλος. Ήταν και επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει, καθώς του προτάθηκε διπλάσιο συμβόλαιο αυτό που έχει στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά θεωρεί πως θα έχει και πολύ μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με αυτόν που θα είχε μένοντας φέτος στον Παναθηναϊκό. Σε γνώριμα λιμέρια επιστρέφει. Γνωρίζεται και πολύ καλά και με τον προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη, γιατί έχει συνεργαστεί στην εθνική μας ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι αποσύρθηκε από την διεκδίκηση του Τολιόπουλου. Αργότερα με το Σωτήρι θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πάμε στον Ηρακλή, δεν έχει πολλά πράγματα. Προετοιμάζεται και ο Ηρακλής. Το νέο μεταγραφικό αποκτημένο 19χρονος Ντάνι Μουνιώθ Νάβας. Είναι 19 ετών, Ισπανός αριστερός μπακ. Και είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας του Ηρακλή με την Ατλέτικο Μαδρίτης για μελλοντική συνεργασία των δύο πλευρών. Ο Μουνιώθ Νάβας έχει αγωνιστεί και στη Μάλαγα, ενώ αποτελεί και μέλος των μικρών εθνικών ομάδων της Ιβηρικής χώρας.

Το βράδυ, φίλες και φίλοι, είναι και η κλήρωση του πρωταθλήματος για την νέα σεζόν. Η σέντρα θα γίνει στις 22 του Αυγούστου, ενώ θα ολοκληρωθεί η κανονική σεζόν στις 21 του Μάρτη. Μετά το διάλειμμά μας θα σας πω το καλεντάρι για την απόψινή κλήρωση. Στις 9 είναι η κλήρωση. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε βέβαια και για όλα τα διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο. Somebody.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, στην Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος, 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος,

Καλησπέρα, λέει ο Δημήτρης. Σάκη, ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις, ισχύει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Καμπάτσο της Ρεάλ. Σε ευχαριστώ. Καλή εκπομπή, Δημήτρη μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Ακούστηκε αυτό που λες. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, σου πω την αλήθεια. Αργότερα θα μιλήσουμε και με τον Σωτήρη. Θα τον ρωτήσω αν έχει κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Ο Σωτήρης. Σάκη, καλησπέρα και στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Δεν έπαιξε καλά χθες ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε πώς θα πάει. Λέει φιλικό παιχνίδι ήταν. Μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα με μια ωραία φωτογραφία από τον Άγιο Νικήτα της Λευκάδας. Πολύ όμορφα νερά. Γεια σου Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, επίσης να πω καλησπέρα και στην φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Πέσαμε πάνω στην ανανέωση τώρα, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, καλησπέρα Σάκη και σε σένα και στους εξαιρετικούς συνεργάτες σου και στα παιδί με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Γεια σου ρε Θανάση. Καθώς και σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, όπου και αν βρίσκονται και είναι συντονισμένοι εδώ. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα, συγγνώμη. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα το ρεπορτάζ και τα σχόλια θα μιλάνε πιο πολύ για τον Παναθηναϊκό. Όχι, Βίκυ μου, για όλες τις ομάδες θα μιλήσουμε σιγά. Εσείς Σάκη, λέει με τους εκλεκτούς ρεπόρτες, θα μας πείτε τι λάθος, παύλα τι λάθη έκανε και δεν έπαιξε όπως το περιμέναμε. Αναμένω να ακούσω, ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Βίκυ. Αυτό θα το πούμε αργότερα για τον Παναθηναϊκό, που όντως δεν έπαιξε πολύ καλά χθες και δεν είναι ήττα, αλλά δεν ήταν αυτός ο Παναθηναϊκός, Βίκυ μου, που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες, τα φιλικά που είδαμε δηλαδή. Θα τα πούμε αργότερα με τον Γιώργο Τσαμπά. Να χαιρετήσω και το φίλο μας το Θέμη που μας ακούει στην όμορφη Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλό απόγευμα και στον Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Μάνο.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Internet Sports.
0: Θα παρευρεθεί στην κλήρωση σήμερα του πρωταθλήματος.
2: Βεβαίως, είμαι προσκεκλημένος.
0: Οπότε όλα τα παρελειπόμενα θα τα μάθουμε αύριο εμείς,
2: Έτσι, σωστό.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, από Μέση ή από Τζόλι?
2: Από Τζόλι, από Τζόλι, που είπα καλύτερο λίγο ενδιαφέρον.
0: Αυτό βέβαια.
2: Η πιο σπουδαία μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή γενικά, έτσι.
0: Ναι.
2: 40 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί το πάλευε η Arsenal, είχε κάνει κρούση και προς τον Kenan Yildiz της Juventus, αλλά η Juventus το ξέκοψε με τη μία ότι δεν πωλείται ο Τούρκος διεθνής. Έτσι λοιπόν, επειδή είχε πουλήσει πρόσφατα με 20 εκατομμύρια στην τουρκική Μπεσίκτα στον Βέλγο το Leonard Trossard, η Arsenal προχώρησε στην κίνηση, ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση της Club Brugge, και έτσι λοιπόν ο 24χρονος διεθνής Έλληνας ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αγγλία, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε περάσει από την Norwich, την οποία Norwich βέβαια δεν τα είχε πάει πολύ καλά, είχε τραυματιστεί, είχε αρκετά θέματα.
0: Νομίζω με 11 εκατομμύρια
2: τότε. Ναι, 11 εκατομμύρια,
0: το
2: ακριβώς.
0: Το 21, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το 21, ακριβώς, τον Αύγουστο του 21.
0: 21.
2: Και αργότερα, τον Ιούλιο του 22, τον έδωσε δανεικό στη Τβέντε, που έμεινε μέχρι τον Ιανουάριο του 23, και τον Αύγουστο του 23 πήγε ξανά δανεικός, αυτή τη φορά στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, όπου υπήρχε και οψιόν αγοράς του στο ύψος των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί ο Τζόλις πέτυχε 22 γκολ, αναδείχε πρώτος σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Ο γερμανικός σύλλογος κατάλαβε ότι πρόκειται για λίρα 100, ενεργοποίησε την οψιόν του, τον έκανε δικό του το Μάιο του 24. Και δύο μήνες αργότερα άνοιξε ο δρόμος του Βελγίου, όπου τον απέκτησε η Club Brugge με 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το διάστημα βέβαια έχει πάει πάρα πολύ καλά, πέτυχε 40 γκολ, είχε 20 assist, και τώρα που πουλήθηκε και ο Τροσάρ, αποφάσισαν να πάρουν τον Χρήστο Τζόλι, που είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή γενικά, έτσι.
0: Ναι. Και τι δείχνει όλο αυτό, Μάνο μου, που περιέγραψες μόλις τώρα? Λέω, τι δείχνει? Δείχνει πολύ όρεξη για δουλειά από το παιδί, πρώτα απ' όλα. Δεν το έβαλε κάτω γιατί είδες ότι πήγε μέχρι και τη δεύτερη κατηγορία, όπως μας είπες νωρίτερα, της Γερμανίας. Και δούλεψε, και μπράβο του.
2: Έτσι, έτσι. Σωστό, σωστό, έτσι είναι δουλειά. Να θυμίσουμε, μέχρι τώρα ο Κώστας Μανολάς είχε πάει από τη Ρώμα στην Νάπολη με 36 εκατομμύρια. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας πέρυσι το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό στην Brighton με 35. Ο Βαγγέλης ο Παυλίδης από την Ολλανδική Alkmaar στην Benfica με 18. Ο Παναγιώτης ο Ρέτσος από τον Ολυμπιακό στην Bayer Leverkusen με 17,5. Ο Κώστας ο Μήτρογλου από τον Ολυμπιακό στη Φούλα με 15,2 εκατομμύρια. Επίσης ο Κώστας ο Μήτρογλου από την Benfica στη Marseille με 15. Ο Κώστας ο Τσιμίκας από τον Ολυμπιακό στη Liverpool με 13. Ο Χρήστος ο Τζόλης, ο Χρήστος Ζαφύρης, μάλλον όχι, ο Χρήστος Τζόλης όταν είχε πάει, ναι, στην Norwich με 11 εκατομμύρια, αλλά πρέπει να πούμε ότι εδώ με 12 εκατομμύρια είναι ο Χρήστος Ζαφύρης, που τον πήρε ο ΠΑΟΚ από τη Σλάβια Πράγας, έτσι, είναι δηλαδή στην 8η θέση ουσιαστικά. Ένατη ο Χρήστος Τζόλης όταν είχε πάει από τον ΠΑΟΚ στην Norwich με τα 11, 10η θέση ο Ανδρέας Σάμαρης όταν είχε πάει από τον Ολυμπιακό στην Πεφίκα με 10, και μαζί του με 10 εκατομμύρια ο Γιώργος ο Γιακουμάκης όταν είχε πάει στην Ατλάντα United από τη Celtic, επίσης με 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα, για να θυμίσουμε το Γιακουμάκη, ο Σάμαρης επιστρέφει στην Μπενφίκα από φέτος ως προπονητής.
2: Ακριβώς,
0: στις μικρές κατηγορίες.
2: Στις μικρές κατηγορίες, στις ακαδημίες.
0: Στις ακαδημίες, ναι, ναι.
2: Βέβαια, βέβαια. Έτσι είναι. Είναι μια μεγάλη επιτυχία όχι μόνο του Τζόλι και του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι, γιατί διαφορετικά είναι να παίζεις στην Μπρούγκε του Βελγίου, μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα, διαφορετικά είναι να πας στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, έτσι.
0: Είναι τεράστια επιτυχία και για το ίδιο το παιδί, θα πω εγώ,
2: και
0: κατ' επέκταση βέβαια για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πολύ σωστά είπες.
2: Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι τώρα βέβαια ότι οι δυσκολίες αυξάνονται πάρα πολύ, γιατί αλλιώτικα είναι να έχεις να συναγωνιστείς στους ποδοσφαιριστές της Μπρούγκε, καλή χρυσή, διαφορετικά είναι να έχεις να συναγωνιστείς στο Σακά, το Μαρτινέλι, το Γιόκερες. Εδώ η μάχη θα είναι πολύ πιο δύσκολη και σκληρή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και άλλο πρωτάθλημα, έτσι. Άλλο.
2: Το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα.
0: Και πιο ανταγωνιστικό, θα έλεγα.
2: Ναι, ναι. Και εδώ πρέπει να πούμε τώρα για μια ακόμη φορά, γιατί ακούω διάφορα σχετικά με το θέμα της Αργεντινής με την Αγγλία.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να δούμε ότι οι ποδοσφαιριστές που είχε στο, ο πλωστάσιο του Τούχελ απέχουν πολλοί από αυτούς που είχε ο Σκαλόνι. Άσε το Μέση. Ο Μέση είναι άλλη κατηγορία μόνο.
0: Είναι μια κατηγορία μόνο του, όντως.
2: Έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε. Η Αργεντινή έχει Λαουτάρο Μαρτίνες που μπήκε αλλαγή, έτσι. Χούλιο Άλβαρες. Αυτή τη στιγμή είναι το μήλο της έρηδος όλων των ομάδων και ιδιαίτερα της Μπαρσελόνα που θέλει να τον πάρει από την Ατλέτικο Μαδρίτης και δεν τα έχουν βρει στα λεφτά. Έχει επίσης Έντσο Φερνάντες που παίζει στην Τζέλσι. Μακάλιστερ στη Λίβερπουλ. Οι κορυφαίοι παίκτες οι Αργεντινοί και γενικά διακρίνονται στην Premier League. Ποιος έχει Premier League, αν εξαιρέσει το Harry Kane που διακρίνεται στην Bayern, ο Bellingham στη Real Madrid και ο Elliot Anderson που τώρα θα μετακινηθεί από την Nottingham Forest στην Manchester City, παγκόσμια κλάση ποδοσφαιριστές, δεν έχει άλλους η Αγγλία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Καλή χρυσή είναι, δεν είναι όμως παγκόσμια κλάση ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό δεν σου παίρνει κανένα από άλλες ομάδες.
0: Πάντως οι περισσότεροι λένε ότι ο Τούχελ έχασε στην ουσία γιατί γύρισε η ομάδα πίσω.
2: Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Έχει μιλήσει κανένας προσωπικά με τον Τούχελ.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Εντάξει.
2: Μπράβο. Έτσι τώρα εύκολη λύση είναι ότι φταίει ο Τούχελ, γύρισε την ομάδα. Μήπως δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μήπως είδε ότι κουράστηκε ο Γκόρντον για παράδειγμα. Ποιες ήταν οι εναλλακτικές λύσεις που είχε. Είχε κανένα καλό χαφτ που δεν το βαλέ. Ο Χέντερσον ήταν τραυματίας. Εντάξει. Ο Ντέκλαν Ράις τι έκανε, πού ήταν.
0: Εντάξει, συμφωνώ,
2: πρέπει
0: συμφωνώ.
2: Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι τη μικρή, επειδή μας αρέσει η Αγγλία ή η Γαλλία ή οποιαδήποτε. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δίκαια πήρε ο Μέση στο δεύτερο μήνυμα το παιχνίδι πάνω του. Τι κάνανε τα ψηλά παιδιά της Αγγλίας, τίποτα. Έτσι δεν είναι. Τους νίκησαν κατά κράτος κι άλλοι. Τα δύο μπορούσαν να είχαν φύγει με 4 και 5-1. Βάλε και τα δύο δοκάρια, βάλε τον Μπίκφορντ που σε κεφαλιά εξεπαφής έπιασε την μπάλα. Έτσι είναι. Τι ευκαιρίες κάνανε οι Άγγλοι.
0: Απολύτως δίκαια πήγε στο τελικό κατ' εμέ η Αργεντινή.
2: Βέβαια.
0: Και με ανατροπή βέβαια, έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Το είχε κάνει και στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Τι. Δηλαδή, εντάξει, απλώς από τη μία στεναχωρέθηκε ο Μπέκαμ ως Άγγλος. Απ' την άλλη ως ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι μέσα του μπορεί και να γέλαγε.
0: Ναι, λόγω Μέση ας πούμε έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Άλλο το επάγγελμα, άλλο η... τι ήθελε. Εντάξει.
0: Θα έχουμε και μικρό τελικό το Σάββατο, έτσι, ναι.
2: Ναι. Μικρός τελικός ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία. Έτσι. Εντάξει.
0: Της παρηγοριάς είναι αυτό, Μάνο μου. Της παρηγοριάς είναι.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Της παρηγοριάς.
0: Και την Κυριακή είναι 12 το μεσημέρι. Καλά θυμάμαι.
2: 10 το βράδυ.
0: Α, 10 το βράδυ. Λάθος.
2: 10 το βράδυ. Ναι. Εντάξει, όλος ο χώρος όπως καταλαβαίνουμε. Κοίτα, εκεί που λέγαμε πολλά τα παιχνίδια, τώρα μας λείπουνε κιόλας, έτσι.
0: Ναι, γιατί είχαμε καλό μάθη.
2: Έτσι, ακριβώς. Και όλα δείχνουν ότι σε 4 χρόνια από τώρα θα έχουμε 64 ομάδες για μία και μοναδική φορά, επειδή συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο.
0: Α, μόνο για ένα παγκόσμιο κύπελλο. Μία φορά μόνο. Α, μάλιστα.
2: Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ, έτσι. Γιατί αν πετύχει, αν τα χρήματα είναι πάρα πολλά, οι ίδιες ομοσπονδίες μπορούν να πούνε καλό είναι το 64, ας το κρατήσουμε. Ποτέ δεν ξέρεις με τις ομοσπονδίες και τους πρόεδρους τους, έτσι.
0: Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, λένε.
2: Ακριβώς. Και εκεί λοιπόν το 30 θα γίνει το παγκόσμιο κύπελλο πάλι σε τριπλή στη διοργάνωση. Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Το Μαρόκο που έχει εκπληκτικά γήπεδα. Εντάξει, απίστευτα γήπεδα. Και προχωράει να αλλάξει και όλη η χώρα, έτσι όπως είχε κάνει το Κατάρ που εξευρωπάησε και όλη η χώρα, έτσι κάνει το ίδιο και η Σαουδική Αραβία. Εντάξει, οι άνθρωποι, τα χρήματα κάνουν πολλά πράγματα στη ζωή.
0: Έτσι.
2: Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι η πραγματικότητα.
0: Είναι αλήθεια.
2: Ναι.
0: Να σου πω, αν τελειώσουμε με το Μουντιάλ, η Μπορντό που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.
2: Η Μπορντό, από το κακό στο χειρότερο πάει. Ναι,
0: αποβλήθηκε από τα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτό διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει.
2: Ναι, θα κάνει έφεση όμως. Εντάξει, δεν θα υποβαθεί οριστικά. Πιστεύω ότι θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί είναι ιστορική ομάδα.
0: Ναι, ιστορική, με 6 πρωταθλήματα. Πέρυσι αγωνιζόταν, από ό,τι είδα, στην 4η κατηγορία. Μετά φέτος υποβάσει στην 6η, κάτι τέτοιο.
2: Νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο να παραμείνει τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Έτσι είναι. Και τώρα, μια και λέμε και για τον Τζόλι, ο Τζόλις δεν είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα παίξει στην Arsenal, έτσι, αλλά ο τέταρτος. Ο πρώτος ήταν το 2001 ο Στάθης ο Ταυλαρίδης. Μετά ήταν το 18 ο Ντίνος ο Μαυροπάνος από τον Μπας Γιάννενα, που έμεινε 4,5 χρόνια, έτσι. Βεβαίως είχε δοθεί δανεικός σε Νιρεβέρη και Στουτγκάρδη. Και ο τελευταίος μέχρι τον Τζόλι είναι ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος, τον είχε πάρει από την Ντόρτμουντ, έτσι. Και Άρσεναλ.
0: Οπότε υπάρχει προϊστορία Ελλήνων στην ομάδα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, υπάρχει κάτι νεότερο για τα άλλα, τα Ελληνόπουλα, για Μαυροπάνο, για...
2: Μαυροπάνο όχι ακόμα, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κίνηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Καρέτσα και την οικογένειά του. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι γεγονός ότι εντάξει, αυτή τη στιγμή οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον οι διεθνείς, παρακολουθούνται από αρκετές ομάδες ευρωπαϊκές. Ειδικά αυτοί που παίζουν περισσότερο στο εξωτερικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σε αφήσουμε να πας στην κλήρωση. Ωραία. Και αύριο θα μας πεις περισσότερα.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, Μάνο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Σήμερα η Super League δημοσίευσε το συνοπτικό πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος 2026-2027. Σε τρέχουμε, φίλες και φίλοι, στις 22 του Αυγούστου. Η regular season ολοκληρώνεται στις 21 Μαρτίου. Θυμίζω, η κλήρωση είναι απόψε στις 9 το βράδυ. Τα play-offs για τον τίτλο και τις θέσεις 5-8 θα ξεκινήσουν 3-4 Απριλίου του 2027. Θα ολοκληρωθούν στις 15 και 16 Μαΐου, μέσα από 6 αγωνιστικές που θα γίνουν. Οι πρώτες 4 θα παιχτούν σε συνεχόμενα διήμερα, 3-4, 10-11, 17-18 και 24-25 Απριλίου, ενώ μετά από ένα μικρό διάλειμμα θα ακολουθήσουν οι δύο τελευταίες στροφές, αν μπορώ να το πω έτσι, στις 8 και 9 Μαΐου, και το τέλος θα δοθεί στις 15 και 16 του Μάη. Την ίδια ημερομηνία θα κάνουν σέντρα και τα play-outs, με μεγαλύτερη φυσικά διάρκεια, καθώς περιλαμβάνουν 10 αγωνιστικές. Μετά τις 3 πρώτες του Απριλίου θα υπάρξει εμβόλυμη μια αγωνιστική στις 20-22 Απριλίου, ενώ η 5η αγωνιστική θα διεξαχθεί 24-25 Απριλίου. Και η μάχη της παραμονής λοιπόν θα κορυφωθεί το Μάιο με αγώνες 4-6, 8-9, 15-16 Μαΐου, πριν από τις δύο τελευταίες αγωνιστικές που θα είναι 18-20 Μαΐου, και το φινάλε θα είναι στις 23 Μαΐου του 2027, και έτσι πέφτει και η αυλαία για τη σεζόν. Η κανονική διάρκεια λοιπόν θα κλείσει στις 20 και 21 του Μάρτη, με τις ομάδες να μπαίνουν αμέσως μετά στα play-offs αλλά και στα play-outs. Η χρονιά θα ολοκληρωθεί οριστικά στις 23 του Μάη, με την τελευταία αγωνιστική των play-out, όπως σας είπα, που θα σηματοδοτεί το τέλος της σεζόν. Να θυμίσω ότι μία μέρα νωρίτερα, από τις 23-22 δηλαδή, θα είναι ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος.

στο Παγκρίτιο. Λίγες μέρες αργότερα, 17 ή 19, θα διεξαχθεί η πρώτη φάση του κυπέλου. Στη συνέχεια θα γίνει League Phase με 5 αγωνιστικές από Σεπτέμβριο στο Δεκέμβριο και πριν τα Χριστούγεννα θα φιλοξενηθούν τα Playoffs. Μόνο τα ημιτελικά θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, με τον πρώτο γύρο να γίνεται στις αρχές του Φλεβάρι και παραληπτικό μια εβδομάδα αργότερα, μετά από 3 μήνες, στις 22 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός, που φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι βέβαια, θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Σε αντίθεση λοιπόν με την προηγούμενη αγωνιστική, το μεγάλο μάτς, ο τελικός δηλαδή, θα γίνει μετά το τέλος του play-offs, πολύ σωστά θα έλεγα εγώ, για τις θέσεις 1-4 αλλά και για τις θέσεις 5-8. Ο Όφι πήρε το κύπελο, θυμίζω, πέρυσι στις 25 του Απριλίου, και το λέω αυτό γιατί μετά έγιναν διαδικαστικές οι τελευταίες 4 αγωνιστικές του group 5-8, γιατί εκεί υπήρχε, εάν δεν έπαιρνε ο Όφι δηλαδή το κύπελο, θα υπήρχε μια θέση για την Ευρώπη για φέτος.

Επίσης να σας πω πως το φετινό Super Cup για το μπάσκετ θα γίνει στη Ρόδος 26 και 27 του Σεπτέμβρη. Πάμε λίγο στην ΑΕΚ, να σας πούμε πως συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στο Απέλντον της Ολλανδίας. Δυνατές προπονήσεις από τον Μάρκο Νίκολιτς.

0: με πολλή δουλειά και φυσικά και προσθήκες, όπως ο ίδιος ο Νίκολης είπε, έτσι. Πάντως ο προπονητής της ΑΕΚ ήταν προβληματισμένος, θα έλεγα, από το κυρίως από το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού με τη Φύτεσε. Μετά το τέλος της αναμέτρησης δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, τόνισε ότι η ομάδα του δεν έχει μάλλον την πολυτέλεια του χρόνου εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη για μεταγραφική ενίσχυση και μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο ρόστερ. Μίλησε και για τον Πινέδα, είπε πως ο Μεξικανός οφείλει να ξεκαθαρίσει στους ανθρώπους της ΑΕΚ τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα. Δεν μου άρεσε το παιχνίδι, λέει, είμαι θεμωμένος για το παιχνίδι, ειδικά για το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, στο πρώτο ήμασταν κάπως καλύτεροι. Το δεύτερο ήταν απόλυτη καταστροφή για το πώς έπρεπε να δράσουμε. Και όλοι έλεγαν ότι έχουμε χρόνο, αλλά δεν έχουμε χρόνο, γιατί το Super Cup είναι σε λιγότερο από ένα μήνα και μετά ακολουθεί το Champions League. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καλά. Προπονούμαστε όμως καλά. Πρέπει να σοβαρευτούμε, να αντιδράσουμε. Κάποια παράπονα δηλαδή, ξέφρασε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος τα λέει χήμα, έτσι, δεν κολλάει. Δεν βγαίνει κάτι πάντως από την ΑΕΚ για κάποια πρόταση για τον Ορμπελίν Πινέδα. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία ουσιαστική εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Και αυτό γιατί ούτε η ομάδα έχει δεχτεί κάποια επίσημη πρόταση, αλλά ούτε έχει πει και κάτι ο ίδιος ο Πινέδα, έτσι. Θα δούμε τι μεταγραφικές κινήσεις θα κάνει από εδώ και πέρα η ΑΕΚ. Στις 18 του μήνα το Σάββατο, μεθαύριο επιστρέφει η ΑΕΚ στην Αθήνα από την Ολλανδία και θα προετοιμαστεί για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της, που θα είναι πάλι στην Ολλανδία, και περιμένοντας βέβαια και την άφιξη του Πινέδα το αργότερο στο κύριο.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τε θύμισες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη,
5: πλούσια σε υλικά
6: και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Αγνά υλικά,
5: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
6: φροντίδα και μεράκι,
5: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
6: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα, 5η σήμερα, 16 Ιουλίου του 2026. Είμαστε παρέα από τις 6 μέχρι και τις 8. Με πλούσιο ρεπορτάζ, με όλη την αθλητική επικαιρότητα.

Ο Σάγιος Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος, 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος.

0: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στον Ολυμπιακό. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Όλα καλά, τι γίνεται?
2: Ναι, μια χαρά.
0: Έχουμε ειδησούλες σήμερα για την ομάδα ή όχι?
2: Κοίταξε να δεις, είναι στην τελική ευθεία και νομίζω ότι θα ανακοινωθεί σήμερα απόψε και αύριο θα φύγει την Ολλανδία ο Τζο Ρόκα, ο οποίος ήρθε μυστικά στην Ελλάδα, δεν ήταν γνωστό μέχρι πριν από λίγες ώρες, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με την Χιρόνα με τα έγγραφα. Τελικά ξεπεράστηκε και περνάει ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν και έτσι θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του εξτρέμ της Χιρόνα. Σφοδρή επιθυμία του με τη Λίμπα για τον παίκτη αυτόν 22 χρονών, ένα ταλαντούχο παιδί, και αύριο θα πάει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Στα μεταγραφικά αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα
0: στιγμή, ναι, ναι,
2: που μιλάμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Για αυτόν τον Γεωργιανό που γράφουν, νομίζω ότι δεν είναι θέμα προς συζήτηση, γιατί τη Σεντετιέν είναι εξτρέμ. Τα Κοντσβίλη κάπως έτσι
0: ναι.
2: Γιατί κοστολογείται 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Δεν νομίζω να πάει
2: τώρα
0: εκεί.
2: Συζήτηση για τέτοια ποσό, όπως καταλαβαίνεις. Και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην Ολλανδία, εκεί που μέχρι να δούμε ποια άλλη εξέλιξη θα υπάρχει στα μεταγραφικά. Γιατί πλέον από αύριο ξεκινάνε τα σοβαρά τεστ για τον Ολυμπιακό, με τα φιλικά παιχνίδια, τα τέσσερα που θα δώσει το επόμενο δεκαήμερο. Αρχή γενομένης από αύριο στις 7.30 το απόγευμα, αντίπαλος η Φορτούνα Σιτάρτ. Αμέσως την επόμενη μέρα, το Σάββατο 18 του μήνα στις 4.30, το πιο δυνατό τεστ με τον Άγιαξ. Να πω εδώ ότι σύμφωνα με την Ολλανδική αστυνομία το παιχνίδι Σάκη θα γίνει και κλεισμένο των κυρών.
0: Γιατί αυτό?
2: Εντάξει, το συνηθίζουν οι Ολλανδοί. Και θυμάμαι και πρόπερις που είχαμε πάει πάλι στην Ολλανδία, ένα-δύο φιλικά είχαν γίνει και κλεισμένο των κυρών, οπότε επεισόδια.
0: Α, για λόγους ασφαλείας στην ουσία.
2: Προφανώς για λόγους ασφαλείας. Αυτό θα είναι το πιο δυνατό τεστ και νομίζω ότι εκεί θα επικεντρωθεί ο Μεντιλίβα σε αυτό, με την Adverb στις 24 και με την Αλκμάρ στις 25, που θα είναι τα τρία υπόλοιπα, ώστε να ετοιμάσει την ομάδα Σάκη, γιατί σε 20 μέρες ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα παγκοσμιακά του Champions League.
0: Βέβαια, περνάνε οι μέρες.
2: Σε 5 μέρες περίπου θα ξέρει και τον αντίπαλο, στις 20 του μήνα νομίζω θα μάθει τον αντίπαλο. Οπότε θα πρέπει να βάλει τις βάσεις με αυτούς τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι θα βασιστεί στην περσινή ομάδα κυρίως, με την προσθήκη του Φορτούνη, ας πούμε, του Μαφέο στα δεξιά, από τη στιγμή που ο Κωνστίνια μας χαιρέτησε και πήγε στην Brighton, και του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έχει επιστρέψει και είναι και ο μοναδικός σεντερφόρ αυτή τη στιγμή ο Γιάρεμτσουκ, γιατί ο Ταρέμι ακόμα δεν έχει πάει στην Ολλανδία, στο προπονητικό κέντρο.
0: Γιατί πήρε παραπάνω άδεια, νομίζω ότι ήταν...
2: Δεν έχω ενημέρωση, να σου πω αλήθεια. Δεν ξέρω, είχαν πει ότι το Ολυμπιακό θα πάει στην Ολλανδία κάποια στιγμή, είχε πάρει άδεια, λόγω Μουντιάλ. Τώρα μπορεί να πήρε κάνα δύο μέρες παραπάνω, θα περιμένουμε ενημέρωση. Πάντα δεν έχει πάει. Ο Κλέιτον, όπως είναι γνωστό, έχει τραυματιστεί, είναι 15 μέρες εκτός και έχει μείνει στην Αθήνα για θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνεις, μόνο Γιάρεμτσουκ έχει μείνει center four και σε αυτόν θα βασιστεί ο Μεντιλίβαρ και σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια. Αλλά και στα δύο πρώτα επίσημα για τα προκριματικά του Champions League. Θα έχει ενδιαφέρον, φίλε, ακόμα να δούμε τι θα γίνει. Λέμε ότι έρχεται ο ένας, θα έρθει ο άλλος κτλ.
0: Ναι,
2: γιατί γίνει...
0: κάποιοι που θα φύγουν, υπάρχει.
2: Και θα φύγουν. Και ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει φύγει κανένας από αυτές τις συζητήσεις.
0: Ο Ορτέγκα, δηλαδή, τι γίνεται, κάθε μέρα σε ρωτάω.
2: Λέγεται από την Αργεντινή ότι η Ρίβε Πλέιτ επανέλθει με καλύτερη πρόταση. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν 7 εκατομμύρια για τον Ορτέγκα. Ο οποίος θα σου πω ότι έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια, μέχρι 28. Η River Plate νομίζω δίνει 4 ή 5. Γίνονται διαπραγματεύσεις, δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Το σίγουρο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν φαίνεται να τον υπολογίζει. Βέβαια το δεν φαίνεται να τον υπολογίζει είναι σχετικό, έτσι από τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Έχουν μιλήσει με τον μανατζέρ του, έχουν εκφράσει την επιθυμία να βρει ομάδα να φύγει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αρκετό αυτό.
0: Ναι, πρέπει να ταιριάξουν πολλά πράγματα και οικονομικά να ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, με τον Ορτέγκα δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί πιάνει και θέση ξένου, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ακόμα και αν την περίπτωση που έρθει κάποια πρόταση για τον Τζολάκη και πάει στην Ορλάντο Χιλ, το τερματοφύλακα του Παραγουανού, είναι μη κοινοτικός. Οπότε αυτομάτως θα πρέπει να αδειάσει μια θέση τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον Τζολάκη που ακούστηκε η Αγγλία?
2: Όχι, απλά το μόνο που ξέρω ότι δεν είναι μόνο η Χαλ που έχει κάνει πρόταση, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και από την Άστον Βίλα. Γιατί λέγεται ότι θα αποχωρήσει ο Μαρτίνεθ, ο Αργεντίνος, ο τερματοφύλακας εθνικής ομάδας της Αργεντινής, που είναι βασικός και αναδικατάστατο στέλεχος της Άστον Βίλα και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό τον είδαμε. Στο ένα δεν έπαιξε, ήταν τραυματίας. Στο άλλο αγωνίστηκε στο 2-0 στο Καραϊσκάκη. Λέγεται ότι τον έχουν ζητήσει ομάδες και στην Άστον Βίλα σκέφτονται το ενδεχόμενο να τον αντικαταστήσουν με τον Τζολάκη. Και είχε κάνει και καλές εμφανίσεις με την αγγλική ομάδα στα μεταξύ παιχνίδια. Και υπάρχει και άλλη μια αγγλική ομάδα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποια είναι η τρίτη ομάδα. Γενικά η Premier League ενδιαφέρεται έντονα για τον Τζολάκη. Αλλά τώρα το ενδιαφέρεται έντονα μέχρι να έρθει μια σοβαρή πρόταση, γιατί ο Ολυμπιακός ζητάει περίπου 20 εκατομμύρια για τον Τζολάκη.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε δρόμο σε όλο αυτό, ούτως ή άλλως υπάρχει και χρόνος. Έτσι.
2: Η Χαλ λέγεται ότι δίνει 15 εκατομμύρια, με αυτά τα λεπτά ο Ολυμπιακός δεν το δίνει, τόσο αν επανέλθει σε μια καλύτερη πρόταση. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα θέμα που θα τελειώσει τώρα όπως λες. Νομίζω θα μας πάρει.
0: Ναι, έχει πολλά επεισόδια. Έτσι νομίζω.
2: Αλλά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Δεν μπορεί να περιμένει και ξαφνικά να έρθει μια πρόταση και να δώσει τον Τζολάκη
0: και να ψάχνει για τερματοφύλακα.
2: Να βρει τερματοφύλακα, κατάλαβες.
0: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι ο βασικός τερματοφύλακας του.
2: Ναι, ακόμα ας πούμε και για τον ΣΑΠ που γίνονται συζητήσεις, που δεν νομίζω τελικά να γίνει αυτή η επιλογή. Αν υποθέσουμε ότι περιμένει τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω θα τον περιμένει πολύ. Και μετά θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν στον Ολυμπιακό. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Σωστά. Για το Σάλιαγκα θα ολοκληρωθεί η αποκτήση του από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι, θα τελειώσει αυτές τις μέρες. Θα τελειώσει αύριο μεθαύριο. Θα τελειώσει και θα πάει και αυτό στην Ολλανδία. Θα είναι ο δεξιός μπακ μετά τον Μαφαίο. Θα είναι ο δεύτερος παίκτης από τα δεξιά Έλληνας. Πρέπει και ο Ολυμπιακός να έχουμε πει και άλλες φορές να σβέσει το ελληνικό στοιχείο, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει ο Ολυμπιακός και είναι θέμα χρόνου πότε θα ριζικοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Έχει κάνει μια πρόταση ο Ολυμπιακός στη Σαν Πάολη γύρω στο 1-1,5 εκατομμύριο και περιμένουμε την εξέλιξη και για αυτό το θέμα.
0: Για τον Όσο.
2: Όσο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή
0: τόσο όσο.
2: Ναι, περιμένουμε. Μην βιαζόμαστε, με ξέρεις γενικά. Έτσι, είμαι επιφυλακτικός.
0: Αρκετά θα έλεγα.
2: Να μην λέμε μεγάλα λόγια. Ξέρουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Οπότε να περιμένουμε. Πάντως είναι μια καλή περίπτωση. Αν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί η Σεβίλη ζητάει 7-7,5 εκατομμύρια περίπου για να τον δώσει.
0: Μάλιστα. Είχαμε και το δανεισμό του Νασιμέντο.
2: Εντάξει, λίγο πολύ γνωστό ήταν αυτό, ρε φίλε. Θα πάει για ένα
0: χρόνο. Είναι επίσημο.
2: Στην Ρίο Άβε. Να παίξει παιχνίδια, καλός παίκτης είναι, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στον Ολυμπιακό, πήρε ευκαιρίες, δεν ήταν όμως από αυτούς που έκαναν τη διαφορά. Θα πάει στη Ρίο Άβε και να δούμε αν θα έχει βελτίωση και αν μπορεί από την επόμενη χρονιά να επιστρέψει στον Ολυμπιακό με καλύτερες συνθήκες, καλύτερες προϋποθέσεις.
0: Είδα και τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη, ανακοινώθηκε από τον Αστέρα Άκτορ, διευθυντής της Ακαδημιών.
2: Το έχω πει πολύ καιρό, εδώ και ένα μήνα.
0: Εσύ το έχεις πει πριν ένα μήνα, μιλάω εγώ ότι έγινε επίσημο αυτό χθες.
2: Όχι, το είχε ανακοινώσει, ναι, και ο Αστέρας στον Αστέρα Τρίπολης. Τότε ότι ανέλαβε γενικός διευθυντής της Ακαδημίας του Συλλόγου.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κοντά, γιατί ο Μαυρογεννίδης πλέον έχει φύγει από την Αθήνα και έχει μετακομίσει στο Κιάτο. Οπότε τον βολεύει, είναι κοντά εκεί, έχουμε βρει και σπίτι, εκτός από ένα πολύ καλό μισθό, και σπίτι στην Τρίπολη. Οπότε θα πηγαίνει, έρχεται, γιατί η οικογένειά του είναι στο Κιάτο. Και συνεχίζει αυτό που ξέρει και αγαπάει πολύ, δηλαδή να ασχολείται με μικρά παιδιά, με τις ακαδημίες.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί ήταν και στον Ολυμπιακό, όπως πολύ σωστά είπες.
2: Ήταν 10 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό, με μια μικρή παρένθεση, μόνο 6 μήνες πήγε. Φύγει και ξανά επέστρεψε πάλι.
0: Και καλά έκανε, γιατί μακριά από τα τσιμέντα, φίλε, στην επαρχία καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Εντάξει, σχετικά είναι. Πάντως, έχω μιλήσει, είναι πολύ ευχαριστημένος και από την πρόθεση και από τις συνθήκες εκεί στην Τρίπολη. Δίνουν μεγάλο βάρος άλλως στον Αστέρα Τρίπολης, στις ακαδημίες, είναι γνωστό αυτό.
0: Ναι.
2: Άλλως ο Ολυμπιακός έχει πάρει 2 παίκτες από τον Αστέρα Τρίπολη, 17 χρονών, 17 έρδες και 2, οπότε φαίνεται ότι γίνεται καλή δουλειά.
0: Σήμερα λοιπόν το βράδυ είναι και κλήρωση του πρωταθλήματος.
2: Το βράδυ είναι, υπάρχει κλήρωση, θα μάθουμε και το πρόγραμμα, θα μάθουμε τους αντιπάλους, να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός, που θα έχει και τα παιχνίδια τον Αύγουστο, τα προκληματικά, ποια θα είναι τα πρώτα μάτς, τα 27 θα αρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Μισό, γιατί το είπα νωρίτερα. Όχι μόνο αυτό, το θετικό είναι στις... όχι, δεν θα ξεκινήσει, μισό λεπτάκι. Κάτσε, γιατί πέσαμε πάνω στο κύπελο. Το καλό είναι, πριν μέχρι να το βρω, να μην κάνω λάθος, ότι ο τελικός θα γίνει φέτος, τουλάχιστον όταν θα ολοκληρωθούν τα play-offs.
2: Καλά, εντάξει, βάλανε μυαλό στην εποχή αυτό που έγινε πέρυσι το φιάσκο.
0: Πέρυσι ήταν απίστευτο το που έγινε.
2: Ναι, εντάξει, έγινε ένας τελικός και μετά δεν είχε ενδιαφέρον τα play-offs.
0: Λοιπόν, στις 22 Αυγούστου ξεκινάει.
2: 22 Αυγούστου ο Ολυμπιακός έχει δώσει 5. 7, 12, 19, θα έχει δώσει 3 παιχνίδια ευρωπαϊκά μέχρι τότε.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Και η πρώτη αγωνιστική θα πέσει ενδιάμεσα, αν δεν κάνω λάθος, από τα play-off του Champions League.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Δηλαδή ο Ολυμπιακός παίζει στις 5 το πρώτο παιχνίδι, ή 4 ή 5, τη ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, 12, και μετά είναι το τρίτο παιχνίδι, 19, και 26.
0: Οπότε θα είναι ενδιάμεσα, ναι, πολύ σωστά το πες.
2: Ναι, ναι, ναι. Ενδιάμεσα από τα 2 παιχνίδια τα play-off του Champions League.
0: Θα τα μάθουμε όλα μετά τις 9. 9 ξεκινάει ναι, η κλήρωση.
2: Ναι,
0: θα,
2: ναι.
0: Θα για όλα αυτά θα μιλήσουμε αύριο. Έγινε, Κώστα μου, καλό απόγευμα. Σε
2: ευχαριστώ. Καλά, καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Κώστα Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα να πω στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο. Το like τον 811. Γεια σου Βαγγέλη. Καλησπέρα επίσης και στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο εκεί στον νομό Ηλίας.

0: κάνουμε ένα time out από το ποδόσφαιρο. Θα αλλάξουμε άθλημα, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, ήρθε, πάτησε Ελλάδα ο Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό και είναι ενθουσιασμένος, όπως είπε, και θέλει να παίξει.
1: Άμα για την ομάδα.
0: Άμα τα μηδενικά είναι πολλά, φίλε, πώς να μην είσαι ενθουσιασμένος?
1: Ωραία, ωραία.
0: Έτσι, σωστά. Λοιπόν, για τον Τολιόπουλο έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο εσύ βλέπεις, γιατί ξέρεις, ο κόσμος είναι λίγο μοιρασμένος με την έννοια ότι γιατί δεν κάθεσαι στον Παναθηναϊκό, τη μεγαλύτερη ομάδα, πάει στον Άρη. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν, γιατί πάντα υπάρχει παρασκήνιο το οποίο το γνωρίζουμε σε όλες τις υποθέσεις και δεν το μαθαίνεις και ποτέ. Ο Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό προφανώς κατάλαβε ότι δεν θα παίζει σχεδόν καθόλου. Και προφανώς από τη στιγμή που υπήρχαν προτάσεις, ζήτησε, μίλησε και είπε να φύγει. Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει ανοιχτό ότι όποιος θέλει να φύγει, φεύγει. Το ίδιο έγινε τον Όσμαν. Οπότε ο Τολιόπουλος, ο οποίος θα έπαιζε ελάχιστα λεπτά, ζήτησε να φύγει. Ο Παναθηναϊκός στο θέμα των ελληνικών διαβατηρίων, και αυτός μπορεί να αρχίσει να έχει θέμα, αν δεν πάρει και ο ΦΑΛ το δικό του. Οπότε εκεί λες ότι γιατί να τον δώσει. Αλλά βλέπουμε ότι οι ομάδες πλέον έχουν αρχίσει και ενεργούν με ένα άλλο σκεπτικό, και ίσως αυτό έχει να κάνει και με την αύξηση των ξένων που ζήτησε ήδη επίσημα η ΑΕΚ σήμερα. Το είχαμε πει,
0: το έχεις πει, μπράβο.
1: Πολύ καιρό πριν το ζήτησε η ΑΕΚ πρώτη για 7 ξένους, και νομίζω, δεν ξέρω αν θα περάσει φέτος, δεν νομίζω να περάσει φέτος, αλλά θα το παλέψουν, και θα μπει τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προφανώς και ο Άρης Παοκ, φαντάζομαι, οπότε όλοι μαζί θα πάνε για τους 7 ξένους και πιστεύω θα περάσει. Εγώ έχω πει και μια εναλλακτική, θα μπορούσαν να τους πούνε 7 ή 8 ξένοι έστω στο play-off. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από εκεί και πέρα, αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Τολιόπουλος δεν θα μείνει στον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που ζήτησε να φύγει. Κάποια στιγμή τα ελληνικά διαβατήρια δεν είναι τόσο ανάχωμα τελικά για τις ομάδες μεγάλες. Οπότε θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ που του δίνει τριπλά λεφτά και στον Παναθηναϊκό 2 εκατομμύρια. Όπως φαίνεται όμως, δεν ξέρει κανείς τώρα γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε πίσω. Ή άλλαξε την απόφασή του, να το πούμε αλλιώς, αυτό σημαίνει να κάνει πίσω, ή ο Τολιόπουλος ξαφνικά δεν ήθελε, κανένα δεν ξέρει τι έχει γίνει, αλλά νομίζω θα πάει στον Άρη, γιατί στον Άρη υπήρχε από την αρχή ενδιαφέρον, απλά ο Άρης δεν μπορούσε να μπει στη διαδικασία γιατί έχει μικρότερο μπάτζετ του ΠΑΟΚ να ακολουθήσει. Από ό,τι φαίνεται το πιο πιθανό συνάδελφο είναι ότι ο Τολιόπουλος θα πάει με καλύτερα λεφτά του Παναθηναϊκού για 1 εκατομμύριο στον Άρη, που πήρε και τον Έλλο Ρόμπισον από το NBA με 2 εκατομμύρια το μεγαλύτερο συμβόλαιο του συλλόγου. Και από εκεί και πέρα τεθάρι, και από εκεί και πέρα θα πάρει και κάποια λεφτά γύρω στο 1 εκατομμύριο Παναθηναϊκός. Λίγο λιγότερο από θα πρέπει να τον πάω, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ξέρεις τι, 800 και χιλιάρικα μου έστειλε ένας φίλος νωρίτερα και να σε ρωτήσω κιόλας. Και κάπου διάβασα, λέει ο φίλος εδώ, ο Νίκος, ότι βάζει από την τσέπη του για να φύγει. Δηλαδή 800 δίνει μόνο ο Άρης και τα υπόλοιπα τα βάζει ο Τολιόπουλος, κάτι τέτοιο.
1: Άμα του δώσει 1 εκατομμύριο, πήγε, μπορεί να πει να βάζω εγώ κάποια λεφτά. Εντάξει, αυτά είναι τυπικά. Ο Τολιόπουλος πάντως θέλει να πάει στον Άρη, εκεί αναδείχθηκε πέρυσι, εκεί έπαιξε το καλύτερο του μπάσκετ, από εκεί κάποια ερώτηση στην εθνική. Με το Σπανούλη ταιριάζει, του δώσε μεγάλη πρωτοβουλία στην εθνική ομάδα. Είναι σε ένα μέρος το οποίο μεγαλούργησε.
0: Θα έχει ρόλο εκεί, ρε παιδί μου, δεν θα είναι.
1: Θα έχει ρόλο τουλάχιστον 20 λεπτά και ένα Άρη με όραμα. Οπότε νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Το είχαμε πει από πέρσι, ήταν λάθος που πήγε και έπρεπε να μείνει στον Άρη. Με καθυστέρηση επιστρέφει. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει να βρει ένα playmaker ακόμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Περιμένοντας κάποιος από το NBA.
1: Θα ψάξει από το NBA. Ακούστηκε και το όνομα του Καμπάτσο και Ρεάλ, δεν ξέρω αν φέρνει.
0: Ναι, γιατί ρωτάει και ένας φίλος ακριβώς γι' αυτό, αν ξέρεις κάτι για τον Καμπάτσο.
1: Παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε. Κάθε μέρα διαβάζουμε ότι όλοι προτείνονται σε όλους, όλοι θέλουν όλους και όλοι κλείνουν παντού.
0: Ναι, ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Να θυμίσω 10 μεταγραφές που έχουν κλείσει και δεν έγινε καμία. Λοιπόν, από το Ράτι στην Βαρσελόνα να πάμε, από το Τζέιμς στο Ντουμπάι, από πού να ξεκινήσω και να συνεχίσω. Άρα λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Αν ο Καμπάτσο είναι ελεύθερος, τότε ναι, ή αν πιέσει τη Ρεάλ να φύγει, το βλέπω λίγο δύσκολο. Αν για κάποιο λόγο μείνει ελεύθερος, τότε ναι, ο Παναθηναϊκός ασχοληθεί, ταιριάζει με τον Ομπράντοβιτς, είναι σίγουρο. Δύσκολη, απίθανη περίπτωση δείχνει. Αν τώρα είναι ελεύθερος, okay, ο Παναθηναϊκός του πάρει 4-5 κιλά. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα playmaker, δεν ψάχνει δύο, λόγω ότι φεύγει το Λιόπουλος, καμία σχέση. Ψάχνει ένα καλό να σου, αυτό είναι ξεκάθαρο, και δεν νομίζω θα πάρει τριάρι τη στιγμή και θα πουρευτεί ως έχει, και με το νέο συμβόλαιο του Χουάντσου που θα είναι περίπου 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Αυτή είναι η εικόνα στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός βρίσκει στέγη εκεί που είχαμε πει στην ΑΕΚ. Είναι τα τυπικά που μένουν. μετακομίζει στο γήπεδο του ΣΑΚ για όσους αγώνες χρειαστεί μέχρι να είναι το ΣΕΦ περίπου στα μέσα Δεκέμβρη να μένει το ΣΕΦ.
0: Ναι, και έτσι βολεύεται κιόλας. Δεν θα τρέχει ούτε στο εξωτερικό ούτε στην Κρήτη που ακούστηκε.
1: Είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε μια λύση εντός Αττικής. Δεν θες να ταξιδεύεις όπως και το κάνουμε. Τώρα δεν ξέρω πώς είχε βγει να πηγαίνει στην Κρήτη, να πηγαίνει στο Βελιγράδι. Όλα αυτά ήταν λιπορία όλα αυτά για τις ομάδες. Άρα λοιπόν θα βολευτεί στο γήπεδο του ΣΑΚ και θα τσιμπήσει κάτι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός Λούσας δεν έπαιξε πολλά μάτια γιατί θα να δώσει πολλά παιχνίδια εκτός έδρας στο πρώτο γύρο. Στο πρωτάθλημα επίσης θα παίξει στο πρωτάθλημα εκεί γιατί είχε ακουστεί μια στιγμή και κλειπάδα. Στο πρωτάθλημα φαντάζομαι θα μπει μια ασκληδάριθμος να μην παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πρώτο γύρο. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό στο γήπεδο του ΣΑΕΚ και για λόγους ασφάλειας πιθανώς. Και να παίξουμε στο ΣΕΦ το δεύτερο γύρο, να γίνει το πρώτο μάτι, δηλαδή το πρώτο παιχνίδι να είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού με κλειδάρχου. Πιθανό έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχει και αυτούς πολλά στο κεφάλι του πλέον. Περιμένει το ανανέωσο Τζόζεφ, αναμενόμενο. Θεωρώ ότι στο βάθος και ο Ολυμπιακός ξέρει ότι θα φύγει ο Γόκαπ και περιμένει μια βάση του Ντουμπάι 2-3 εκατομμύρια, γι' αυτό έπαιρνε και ο Τζόζεφ που θα είναι και ο τρίτος. Νομίζω ότι η πόρτα της εξόδου είναι πάνω από 70% για το WOCAP. Από εκεί πέρα θα περιμένει τα λεφτά ο Ολυμπιακός. Θα ανανεώσει τον Dorsey με 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια τουλάχιστον. Αυτό έχει αίσια έκβαση υπόθεση εδώ. Και ο Ολυμπιακός από εκεί πέρα δεν θα πάρει φυσικά άλλο πλέον μέχρι θα είναι τρίτος ο Τζόζεφ και θα κυνηγήσει για τα ελληνικά διαβατήρια, γιατί αν ο WOCAP δεν έχει το ελληνικό διαβατήριο θα έχει φύγει νομίζω ήδη, θα κυνηγήσει και τον Μπουλακίδα που θα περιμένει αν θα βρει σύμβολο στο NBA. Ο Λαρετζάκης μένει, θυμάστε το είχαμε πει.
0: Ναι, γιατί ακούστηκε για τον Άρη κάποια στιγμή.
1: Ναι, ήταν κλεισίγουρο στον Άρη, αλλά μένει γιατί δεν θα έχει θέμα με τα διαβατήρια ο Ολυμπιακός εάν δεν έρθει ο Πουλακίδας. Οπότε πιστεύω ότι ο Λαρετζάκης μένει, αν έρθει ο Πουλακίδας θα του πούνε «ΟΚ, φεύγεις γιατί έχει συμβόλαιο τους άλλους», για να πάει να παίξει κάπου που θα είναι περισσότερα και τα λεφτά και θα παίξει και περισσότερο. Και από εκεί πέρα θα περιμένει ο Ολυμπιακός, θα κινηθεί και για τον Πλότα πιθανώς από τον Προμηθέα. Αλλά θέλει ένα πιο έτοιμο παίκτη τώρα, δηλαδή αν έρθει ο Πουλακίδας αλλάζει τα δεδομένα, γιατί δεν μπορεί να μπει ας πούμε στη θέση του Λαρετζάκη και να φύγει ο Λαρετζάκης. Αλλιώς θα μείνει ο Λαρετζάκης και φέτος και θα φύγει του χρόνου. Όσον αφορά το τεσάρι του Ολυμπιακού δεν κινείται τίποτα, ούτε για το τριάρι, αν θα πάρει δύο παίκτες, το πιο πιθανό θα πάρει δύο για μένα, γιατί δεν μπορεί να πάει μόνο με Γουόρτ και ο Παπα-Νικολάου στο τρία, ούτε βγαίνει με το Πουνιέ στο τρία. Οπότε αυτές είναι οι λύσεις που περιμένει ο Ολυμπιακός θεωρώ. Αλλά δεν βιάζεται, θα ψάξει και το NBA, θα δει και τη λύση άλλες που υπάρχουν από την Ευρώπη. Υπάρχουν και παίκτες στην Ευρώπη που μπορεί να αποσχολήσουν. Υπάρχει ο Σμίτς, ας πούμε, της ΕΦΕΣ που δεν έχει κλείσει κάπου. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που δεν έχουν κλείσει.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού θα ακούσουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε ευθύς αμέσως στο διάλειμμά μας. Εσείς απλά θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερ Βέτερ Σπορτς 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Η ώρα είναι 7:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

33 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Συντονισμένοι πάντα σωστά, εδώ στο Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Νίκο στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία εκεί στην Νίκαια. Στα κορίτσια να πω καλησπέρα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Μαρία και την Χριστίνα. Στο Κερατσίνη, καλησπέρα στο φίλο του Παναγιώτη και τη Μαρία, διορθώνω. Κοντά είναι, Νίκη Κερατσίνη, ούτε ένα τσιγάρο δρόμος. Στο Σπύρο να πω καλησπέρα και στην Κόρινθο και την Τίνα, στο φίλο τον Κώστα. Καλησπέρα στο Γιάννη, στο φίλο τον Αγαμέμνονα, στο Φώτη, στο φίλο τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στη Μάγδα και στην Αναστασία, στα Πάτρια Εδάφη και στο Αγρίνιο και στη φίλη μου τη Βέτα. Καλησπέρα και στο Μάνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο μας.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλες και στους φίλους που μας ακούν. Πώς είσαι?
0: Καλησπέρα και στην παρέα σου, να πω.
2: Ναι, εντάξει, εδώ είμαι με φίλους καλούς και Παναθηναϊκούς, φίλε.
0: Φίλε...
2: ναι.
0: Εγώ, εσύ συνεργάτες φαντάζομαι.
2: Από συνεργάτες, φίλους, καλούς και Παναθηναϊκούς, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα να ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα, αλλά να πάμε πρώτα στα ευχάριστα. Να πούμε ότι είδαμε και φωτογραφίες. Ήρθε στην Αθήνα ο Γιαμπουσέλε. Σε πάω στο μπάσκετ πρώτα, από ό,τι κατάλαβες.
2: Ναι, ναι. Και κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Κάτι
0: σου λέει. Ένα παλικαράκι. Ναι. Είναι ένα μέτρο έτσι. Και 50 εκατοστά. Ένα κοντούλη.
2: Είναι στον όγκο. Είναι στον όγκο τώρα αυτό.
0: Ναι, είναι στον όγκο. Εντάξει. Λοιπόν, και είχαμε και μια ωραία έτσι σκηνή. Μια γυναίκα έδωσε το κινητό της στο Γιαμπουσέλε για να μιλήσει με τον σύζυγό της.
2: Εντάξει, μπράβο. Στην κυρία, καταπληκτική, μπράβο.
0: Λοιπόν, αφού πήρε τα μπράβο η κυρία, πάμε και στα δύσκολα.
2: Καλώς ήρθε ο Γιαμπουσέλε και να είναι και να έτσι επιτυχίες και τίτλους. Ναι, τώρα πάμε λοιπόν, στα δυσάρεστα. Τώρα το μόνο σημαντικό από το χθεσινό φιλικό θα έλεγα
0: πριν, μισό, πριν πάμε στο... Ναι, μετά θα πούμε για το φιλικό. Να πούμε ότι ο Ίγκασον είδαμε ότι είχε έναν τραυματισμό. Η μαγνητική που έκανε έδειξε πως έχει υποστεί ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης περίπου για ένα χρόνο. Χάνει όλη τη σεζόν δηλαδή.
2: Τραγικό, κρίμα. Εγώ κάθε φορά που βλέπω οποιοδήποτε αθλητή, σα και επειδή πέρασα μια περιπέτεια 5-6 μήνες και εγώ, εντάξει,
0: το γνωρίζω.
2: Τα λέω βέβαια, αλλά επειδή τα βλέπω και πονάω όποτε τα βλέπω και οποιοδήποτε αθλητή, επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει, είναι στενάχωρο σε μια ανύποπτη φάση, χωρίς λόγο.
0: Τελείωσε
2: το παιχνίδι, πήγε να προστατεύσει μπάλα έτσι. Εντάξει, κάποια στιγμή είναι
0: πάντα στιγμή. Ναι. Και για τον Καλάβρια να πω ότι οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν πως έχει υποστεί ρήξη στον έξω ναι. πλάγιο σύνδεσμο, που σημαίνει περίπου 6 εβδομάδες κι αυτός εκτός. Χάνει όλα τα παιχνίδια.
2: Σημαίνει καλό Σεπτέμβρη μεταξύ μας. Και τώρα,
0: όχι, από Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμος.
2: Από Σεπτέμβρη για να ξαναμπεί στο πρόγραμμα, φυσική κατάσταση κτλ.
0: Ακριβώς. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός την επόμενη Πέμπτη δίνει το πρώτο επίσημο αγώνα κόντρα στην Πάξη. 9 είναι το πρώτο μάτς, 9.30 το δεύτερο από εκεί τις ώρες.
2: Τι να πω, συνεχίζεται η κακοτυχία η περσινή με τους τόσους τραυματισμούς. Τι να πω, συνεχίζεται και στην προετοιμασία.
0: Λοιπόν, τώρα ο Κάτρης, ο Ντεφράι είναι τα βασικά από ό,τι φαίνεται στόπερ, από τη στιγμή που έγινε αυτό με τον Ίγκασον. Ο Τουμπά είναι ο τρίτος, που είναι και, θα είναι και στη λίστα.
2: Για μένα πρέπει να είναι ο Μπράουν ο τρίτος και ο Τουμπά να είναι ο τέταρτος. Γιατί ο Τουμπά.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ο Τουμπά ακόμη κάνει θεραπείες, δεν μπορεί να είναι.
2: Ο Μπράουν.
0: Ο Μπράουν, συγγνώμη. Ο Τουμπά μένει μόνο, οπότε μόνο με αυτά τα τρία στόπερ έχει ο Παναθηναϊκός να πορευτεί.
2: Είναι κακή συγκυρία ότι ο Τουμπά μας είναι απαραίτητος αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση ούτε αυτός.
0: Το είδαμε.
2: Σε όλα τα γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός είναι και ο Τουμπά μέσα.
0: Μπράβο. Τώρα, αν θες να πάμε, να πω πριν ότι είχε μήνυμα συμπαράσταση από την ΠΑΕ. Ο Ίγκασον, θα είμαστε στο πλευρό σε κάθε βήμα. Λογικό είναι και πάντα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τουλάχιστον σε αυτό δεν μπορεί να πει τίποτα, στέκεται σε όσους παίκτες αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα. Έτσι,
2: απλά για να είμαστε ρεαλιστές, Άκη, τώρα γιατί ο Ίγκασον είναι 33 στα 34 και μετά από ένα χρόνο απραξίας και με αυτόν τον τραυματισμό, νομίζω ότι στη συνέχεια της καριέρας του θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο που ήταν. Έτσι.
0: Πολύ κρίμα για το παιδί, γιατί από ό,τι φαινόταν, τουλάχιστον τώρα για την αρχή, Ίγκασον Ντεφράι θα ήταν τα βασικά στόπερ στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Έτσι
2: ναι.
0: νομίζω.
2: Γιατί είναι σοβαρός πίσω, είναι, έτσι είναι και δεν έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα και είναι και καλό στοιχείο στα αποδυτήρια. Εντάξει, και... είναι στη ζωή του των αθλητών αυτό. Ναι. Να σε ευχηθούμε στο παιδί να γυρίσει στο καλύτερο επίπεδο που μπορεί να γυρίσει και να τελειώσει την καριέρα του όμορφα και ωραία.
0: Όμορφα και ωραία, ναι. Λοιπόν, αυτό ο τραυματισμό λογικά επισπεύδει την απόκτηση κεντρικού, παύλα κεντρικών αμυντικών.
2: Επιτακτική
0: ανάγκη. Ρικ Φαν Ντρόκελεν, που ήταν στη λίστα του Παναθηναϊκού, δεν έχει φύγει. Κάποιες πληροφορίες από την Τουρκία, δεν το λέω εγώ, λένε ότι ναυάγησε στην Τραντζοσπορ, που έλεγαν ότι είναι σίγουρο ότι θα πάει εκεί. Και το ίδιο ρεπορτάζ λέει ότι δεν έχει φύγει ο Παναθηναϊκός από το κάδρο και ίσως η Σάμψουσπορ, η ομάδα του κάνει ανανέωση του συμβολέου από τη στιγμή που δεν έκλεισε στην Τραντζοσπορ και έχει ναυαγίσει. Ο Μπουράκ Εβέν τα λέει όλα αυτά από την Τουρκία και λέει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα προσπαθήσει ξανά να προσεγγίσει το σύλλογο της Αμσούντας για να μπορέσει να πάρει τον παίκτη και να τον κάνει δικό του.
2: Σίγουρα. Σαν και τώρα ο Παναθηναϊκός νομίζω θα επιστρέψει και ίσως και να μεγαλώσει και την προσφορά του και να προσπαθήσει να κλείσει μέχρι την Κυριακή.
0: Ναι, τουλάχιστον έναν τέτοιο επίπεδο κεντρικό αμυντικό, έτσι οπωσδήποτε.
2: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να είναι και στη λίστα να δηλωθεί. Θα δούμε, θα δούμε. Δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, θα έχει άμεσα εξελίξει εκεί πάντως στο θέμα.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Δεν υπάρχει κάτι τώρα.
2: Έναν ή δύο, δεν ξέρω τώρα που θα καταλήξουν.
0: Ναι, γι' αυτό άφησα το ενδεχόμενο, φίλε, ανοιχτό. Γιατί τώρα που σίγουρα δεν θα υπάρχει ίνκασον, μέχρι τώρα με τα δεδομένα τα τωρινά θα πήγαινε για ένα κεντρικό αμυντικό. Οπότε μπορεί να δούμε να πάει για δύο πλέον. Θα το δούμε αυτό στις επόμενες ημέρες. Άμεσα όμως θα έχουμε και πιστεύω όσο και για το όνομα το Φαν Τρόχελεν δηλαδή, θα δούμε ότι τις επόμενες ημέρες είτε θετικά είτε αρνητικά μέσα Σαββατοκύριακο μέχρι Δευτέρα το πολύ. Δεν έχει περιθώριο ο Παναθηναϊκός να το πάει παραπέρα, ειδικά τώρα με αυτό που έγινε με τον Νίκασον.
2: Ας ευχηθούμε έναν αυτό το τελευταίο έτσι άσχημο της χρονιάς, δύσκολο βέβαια γιατί είναι μεγάλη η σεζόν κάθε φορά, αλλά ας ελπίσουμε να είναι ο τελευταίος τραυματισμός.
0: Λοιπόν, να πάμε και στο φιλικό.
2: Την
0: ώρα του φιλικού, άκου να σου πω τώρα τι έγινε εκτός, μάλλον με τον Τζακ, το θρυλικό το έλεγα και στη Ζέτα το μεσημέρι.
2: Ναι.
0: Τυχαίνει, μιλάμε στο τηλέφωνο την ώρα, λίγο πριν μπει το πρώτο γκολ. Και την ώρα που μιλάμε μπαίνει το πρώτο γκολ. Του λέω πώς, τι βλέπεις για φέτος, και κάποια στιγμή θα τον έχουμε πάλι στον αέρα, γιατί μας έχει τιμήσει με την παρουσία του πολλές φορές ο Ιάκωβος.
2: Και αγαπάει και την ομάδα.
0: Πάρα πολύ, πάντα κοντά στην ομάδα εννοείται. Λοιπόν, και την ώρα που μιλάγαμε μπαίνει και για το δεύτερο γκολ. Και μου λέει: άκου να δεις, δεν εύχομαι ποτέ να χάνει η ομάδα μου, αλλά δεν πειράζει. Ας έχουμε τώρα ήττα παρά να έχουμε την Πέμπτη. Αυτό επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο, μου λέει: αυτό θα βοηθήσει και να δει τα λάθη που όντως αμυντικά χθες ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ χάλια. Στον ανασταλτικό τομέα ήταν εντελώς χάλια. Και φυσικά θα το δουν και οι παίκτες. Καλά, ο προπονητής δεν ενθουσιάζεται με τις νίκες στα φιλικά, λίγο διαφορετικά. Και αυτή η ήττα μου λέει: αν έρθει. Καλώς να έρθει, δεν έχω τέτοιο θέμα εγώ, μου λέει, γιατί σίγουρα θα δούμε ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό στα επίσημα παιχνίδια, γιατί
2: σίγουρα,
0: εκεί μας ενδιαφέρει το σκορ. Βέβαια, και όχι
2: σίγουρα. Πολύ σωστά μίλησε ο Τζάκη. Κοίταξε, η καλύτερη συγκυρία είναι να χάνεις το τελευταίο φιλικό πριν τις επίσημες διοργανώσεις, γιατί τα κεφάλαια είναι χαμηλά και πάμε προσοχή. Τώρα εμείς λέγαμε σε κάθε εκπομπή που κάναμε και όταν κέρδισε το Παναθηναϊκό στα φιλικά ότι τα σκορ στα φιλικά δεν έχουν καμία σημασία.
0: Ούτε είναι για τους προπονητές μόνο και όχι για μας.
2: Ούτε η ομάδα έγινε ο Παναθηναϊκός επειδή κέρδισε τον Άγιαξ 3-1, ούτε χτες είναι ομάδα του Πεταμού γιατί έχασε 4-1 από τη Ραπίδ, σε ένα φιλικό που ήταν πιο πολύ για τον κόσμο, γιορτή, με την κερκίδα γίνανε ανάμεικτη και να το γλεντάνε όμορφα και ωραία. Τώρα εντάξει, το παιχνίδι ήταν και λίγο μαγική εικόνα γιατί θα μπορούσαν να έχουν σημειωθεί πολλά περισσότερα γκολ και για τις δύο ομάδες.
0: Σωστό.
2: Έτσι ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή δεν έκανε το 1-1 με τον Ταμπόρδα σε ένα τετ, το δέχτηκε μετά γίνει το 2-0. Εντάξει, δέχτηκε ακόμα γκολ συγκυριακά και από κόρνερ. Γιατί ακούω πολλές κατηγορίες για τον δερματοφύλακα σήμερα. Χίλιες φορές να χτυπηθεί αυτό το κόρνερ, αυτή την τροχιά και όπως φύγει η μπάλα δεν θα ξαναπάει. Συμβαίνουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει να δέχεται 4 γκολ.
0: Μιλώντας με τον Λάμπρο στην επιστροφή του, μου είχε πει ότι ήταν μετά το μάτς, γιατί ήταν εκεί ο Λάμπρος, ο Καραγκάνης, δεν μιλιότανε. Ο Πένια ήταν πολύ χάλια, δηλαδή τον επηρέασε γιατί δεν περίμενε. Δηλαδή, ούτε αυτός κατάλαβε πως στην ουσία πώς έφεγε.
2: Και ο Ντέι έβγαλε εκνευρισμό εκεί που καλό είναι αυτό. Κλώτσε την μπάλα στα δίχτυα του ανέβρα του. Εντάξει, έχουν εγωισμό. Κανείς δεν θέλει να δέχεται 4 γκολ σε φιλικού. Αλλά απ' την άλλη, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ είδα πολλές ευκαιρίες στον Παναθηναϊκό. Είδα πολύ καλή κυκλοφορία κάποια στιγμή και έτσι. Είχε τη Ραπίτ στο μισό του γηπέδου.
0: Ναι, και αυτό συγγνώμη που σε λέω.
2: Το Ραπίτσιο ήταν πολύ κακός.
0: Πολύ κακός. Γιατί η άμυνα ξεκινάει από την επίθεση. Αυτό θα το αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, να μην σου πω στα 18 από τα 24 παιχνίδια που θα δώσει φέτος.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, οπότε ήταν ένα μάθημα. Ένα μάθημα.
2: Μικρογραφία. Ήταν μικρογραφία και μάθημα και δείχνει ότι θέλει καλύτερη αντίδραση και από τα χαφ. Έτσι που και εκεί έκανε δοκιμές. Δηλαδή είδε ότι δεν παρουσίασε την κανονική του ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού μάλλον γιατί ήταν 120 λεπτά. Εντάξει, θα πούμε ότι ήταν πολύ ωραίο και το γκολ στον επενδυασμό. Άλλαξαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Γιάκουσιτς που δείχνει το ταλέντο του σε κάθε
0: και
2: φάση.
0: Πρόσεξε, επειδή δεν ξεκίνησε ο Γιάκουσιτς, είδες πώς φάνηκε η απουσία του από την ενδεκάδα.
2: Βέβαια. Όπως και το Κουντούρι, ο οποίος είναι πολύ επιθετικός χαφ εννοώ στην άμυνα, στην αμυντικά του καθήκοντα.
0: Και πόσο φαίνεται έτσι το οχτάρι που λέμε ότι θα έρθει, που θα είναι ένας ποιοτικός παίκτης, που θα έρθει να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα και να βοηθήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι φάνηκε αυτό. Όπως επίσης με την ευκαιρία, ο αριστερός στόπερ. Δεν στοχοποιώ τον Ντουμπά, αλλά καλός ή κακός ήταν μέσα και στα τρία γκολ. Λοιπόν, φαίνεται το κενό που πρέπει εκεί να γεμίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, νομίζω ότι ο Ντουμπά θα πρέπει να μην είναι. Δηλαδή είναι προτιμότερο οποιοδήποτε άλλο, γιατί είναι συνεφασμένος με λάθη και με αγγέλες. Οπότε εντάξει, νομίζω θα τα βρουν αυτά η υπεύθυνη διοίκηση.
0: Και ο προπονητής θα διαπιστώσει, φίλε, μπράβο, τα κενά που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ, αυτά είπαμε ήδη. Θα καταλήξει και βέβαια και σε ποιους παίκτες μπορεί να βασιστεί για να, και να ακολουθήσει και τον ρυθμό που θέλει ο ίδιος. Έτσι, και από τους ήδη υπάρχοντες παίκτες. Εννοείται να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε με κανένα θηρίο, έτσι. Είναι μια αξιόμαχη αντίπαλος, ήταν μάλλον η Rapid Vienna. Αλλά δεν σε τρομάζει, ρε παιδί μου, δεν είναι ένα όνομα που σε τρομάζει.
2: Και η ΑΕΚ χθες έπαιξε με τη Φίτες, η οποία είναι β' κατηγορία και έχει τρελά προβλήματα, και είδες ότι δεν βλέπονταν το παιχνίδι και ο Νίκολης μάλιστα αντέδρασε και έριξε τον τρόπο έξιμο.
0: Μπράβο.
2: Και καλά κάνει, εγώ μαζί του είμαι, γιατί είναι ευκαιρία αυτά για να προλαμβάνεις πράγματα, έτσι.
0: Ακριβώς. Γιατί σου το λέω αυτό, γιατί την Πέμπτη θα παίξει με την Πάξη το πρώτο παιχνίδι. Αυτό ήταν ένα καμπανάκι το χθεσινό. Πρέπει, κάποια πράγματα, το είπε και ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, πρέπει να βελτιωθούν. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια μετάβαση από άλλο στυλ παιχνιδιού που είχε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, σε ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό μοντέλο, με επιθετικό pressing, με γραμμές αρκετά ψηλά. Λοιπόν, αυτά τους κάνει μαθήματα σε κάθε προπόνηση ο Παναθηναϊκός. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα αφομοιώσουν, έτσι για να το ολοκληρώσω. Και να περιορίσει όλα αυτά τα λάθη για να μην γίνονται στα επίσημα. Γιατί ξεκινάνε τέρματα φιλικά. Ξεκινάνε τα επίσημα τώρα.
2: Είναι σε 6 μέρες το πρώτο παιχνίδι, οπότε δεν έχεις περιθώρια για λάθη. Πρέπει να κάνεις προκρίσεις, γιατί αλλιώς δεν θα έχεις συμμετοχή σε ομίλους. Οπότε νομίζω θα έχουμε άλλα να συζητάμε. Και ευτυχώς είναι και νωρίς το πρώτο επίσημο παιχνίδι για να μιλάμε σε μια διαφορετική βάση και να τελειώσουν τα φιλικά και να έχουμε εικόνα πιο σαφή των όσων συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Πάντως ο προπονητής ήταν ήρεμος. Έτσι.
2: Βέβαια, φιλικά είναι, δοκιμάζει πράγμα.
0: Ναι, καλό είναι, λέει, που φάγαμε αυτό το χτύπημα.
2: Ναι.
0: Βέβαια, είδα και τα κενά. Και πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή θα διορθώσει ό,τι μπορεί να διορθώσει. Βέβαια, και μην ξεχνάμε ότι 36 ώρες ήταν όλο το θέμα στην Αυστρία ο Παναθηναϊκός.
2: Τελικά δεν βγήκε σε καλό με τον τραυματισμό αυτό το φιλικό. Και
0: κρίμα, κρίμα, πολύ κρίμα. Δεν το συζητάμε.
2: Κοίτα, σε φιλικό κάποτε ο ΠΑΟΚ Σάκη είχε χάσει 6-0. Θυμάμαι μια αεροτεχνική ομάδα, η ομάδα τρίτης κατηγορίας. Και εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ πήγε εξαιρετικά στο ποτάθλημα, έτσι. Άμα ήταν έπρεπε να το είχαν διαλύσει, επειδή αυτό ήταν απλά φιλικό. Έτσι τώρα το θυμήθηκα συγκυριακά το λέω.
0: Τι έγινε, το 112 ήταν αυτό?
2: Το 112, ναι.
0: Τι σου λέει? Βρήκες αμυντικό?
2: Δεν είναι στο δικό μου.
0: Α, εντάξει.
2: Είναι όποτε εμφανίζεται Αργεντίνος στην Ελλάδα χτυπάει το 112.
0: Λοιπόν, να πούμε για τον Κρίσκεσεν που ρωτάει ένας φίλος πότε μπορούμε να τον δούμε. Να πω εδώ στο φίλο το Δημήτρη ότι ο Δανός αριστερός οπισθοφύλακας συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της Λέστερ το προηγούμενο διάστημα. Συμμετέχει κανονικά και βγάζει όλο το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα εδώ στον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι έχει αφήσει πίσω τα προβλήματα, γιατί κάνει κανονικά προπόνηση των τραυματισμών που τον ταλάνιζαν τον προηγούμενο καιρό. Απλά θέλει αγωνιστικό ρυθμό, γιατί ήταν

0: Σουλτανίκου. Δείτε, το 112 χτύπησε για φωτιά στον Αστρό Πύργο.
1: Πάλι.
0: Ενημερωτικό, ναι. Εντάξει, κλείνει η παρένθεση. Το λέμε κάποιον μας ακούει και είναι στον αέρα. Περιοχή Αγία Σοφία, Αγία Σοφία νομίζω, στον Αστρό Πύργο. Αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο. Ο Ταμπόρδα, που λέει και ένας φίλος εδώ, πιστεύω ότι χθες δεν ήταν η βραδιά του.
0: Και έχει το μυαλό του στο τελικό του Μουντιάλ. Και να πούμε ένα μπράβο στη Βάμος Αργεντινά. Εκπληκτικά πράγματα από το διάδοχο του Μαραντόνα.
1: Τα έκανε σου.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ναι. Όχι, είμαι χήμαρος. Αργεντινή, φίλε Αργεντινή.
1: Εντάξει,
0: κλείνει η παρένθεση.
1: Τι έλεγα, ο Ταμπόρδα. Δεν ήταν η βραδιά του χθες. Εγώ πιστεύω ότι φάνηκε η απουσία του Γιάνκουτσης από την αρχική ενδεκάδα. Ο Ραστόντερ ήταν άτυχος, δεν θα μπορούσε. Και ο Ταμπόρδα έχασε ειδικά μια ευκαιρία.
0: Ήταν στις φάσεις όμως, αυτό το βασικό.
1: Ήταν μέσα, ναι.
0: Και να πω και κάτι εγώ τώρα, μπορεί να ακουστεί η δικαιολογία για τον κόσμο, αλλά επειδή έχουμε παίξει και εμείς μπάλα και έχουμε κάνει προετοιμασία, σε όποιο επίπεδο αγωνιστήκαμε τέλος πάντων. Είναι πάει για τακτική, ειδικά στον επαγγελματισμό, στο επαγγελματικό επίπεδο τώρα. Λίγο πριν τις επίσημες υποχρεώσεις, επειδή κόβεται και ο ρυθμός, κόβονται και οι προπονήσεις, τα πόδια είναι πολύ βαριά γιατί έχουν κάνει εξατλητικές προπονήσεις, διπλές και τριπλές πολλές φορές. Και φάνηκε αυτό εχθές ότι δεν υπήρχε η φρεσκάδα, ότι δεν υπήρχαν.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι προγραμματισμένο, θέλω να πω, και ισχύει για όλες τις ομάδες σε αυτό το στάδιο. Και αν ήταν αλλήλως διαφορετικά τα πράγματα, θα έπρεπε να προβληματίζεται ο κόσμος. Δηλαδή, αν πέταγε μια ομάδα ή σταμάτα για να τρέχει ή να σκοράρει, δεν είναι καλό για αυτή την εποχή.
1: Συμφωνώ. Καμία εξέλιξη για το οχτάρι εδώ, για το φίλο που ρωτάει, και να πω. Να μην ξεχάσουμε όλο να πω ότι αυτοψία για το γήπεδο, για το γηπεδικό.
0: Ναι.
1: Έκανε στο εργοτάξιο του Βοτανικού σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Και οι δύο είπαν ότι θα είναι, μάλλον θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μακάρι, θα πω εγώ. Μίλησαν γενικότερα για το έργο.
0: Δεν κανέναν μέχρι να το δούμε.
1: Ακριβώς. Είμαστε καθημερινά εδώ, λέει ο Δήμαρχος. Η Ανατολική, τέλος πάντων, λέει για τις κερκίδες. Είναι μακροσκελή η δήλωσή του. Απλά λέει για το στέγαστρο ότι έχουν έρθει τα πρώτα κομμάτια από την Ιταλία και αρχές Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να χτίζεται το στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες. Και αν όλα πάνε όπως πρέπει, τέλος του Φλεβάρι θα είναι όλο έτοιμο. Μακάρι, θα πω εγώ, να τελειώνει και αυτό.
0: Αμήν,
1: όπως πολύ
0: σωστά. Μα όλα πάνε κατευθείαν.
1: Να πάνε όλα κατευθείαν, όπως το λες. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως πρέπει να κλείσουμε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Ρεπό ξεκούραση σήμερα για την ομάδα. Από αύριο προετοιμασία για το μάτς της Πέμπτης. Θα είμαστε εδώ.
0: Μπαίνουμε σε εβδομάδα σιγά-σιγά που ξεκινάει η σεζόν. Περίοδος. Πότε σταματήσαμε την προηγούμενη και πότε ξεκινάμε την καινούργια.
1: Ούτε που το καταλάβαμε. Λοιπόν,
0: λες και πέρασε μια εβδομάδα. Ναι.
1: Με τίποτα. Να δώσω χαιρετίσματα εκεί στους φίλους σου. Εγώ.
0: Και μας ακούνε και σε ευχαριστούν και έχει και τα δικά τους χαιρετίσματα.
1: Ακριβώς, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να σου πω ότι αύριο, λόγω του φιλικού του Ολυμπιακού, η εκπομπή μας ήταν μέχρι 7.30. Οπότε θα τα πούμε νωρίτερα. Στο λέω τώρα στον αέρα.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλες, ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ, Σάκη.
1: Εγώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε μάλλον για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και φτάσαμε στο τέλος, 5 λεπτά πριν από τις 8. Sports On Air Live, τέλος για σήμερα. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί, θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο θα είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι και τις 7.30, τα 25 περίπου. Λόγω του φιλικού του Ολυμπιακού. Θα τα ακούσετε εδώ, σε ζωντανή μετάδοση, από τον Κώστα Σαμοθράκη. Σάγκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την παρέα σας και απόψε και σήμερα. Ακολουθεί ένας και μοναδικός, δεν έχει Δημήτρη Στρατάκη, αλλά φουλ επίθεση θα παίξει ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Σοηλές. 8 με 10. Μετά, ο άνθρωπος του Πρόεδρου, Βασίλης Γερασίμου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστο.

0: αέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 8.
6: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές και θα πάμε παρέα από τις 8 μέχρι και τις 10. Έχουν γίνει πολλά αυτή την ημέρα, όπως ο Χρήστος Τζόλης έκλεισε στην Arsenal, ήρθε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό και ο Παντελής Χατζηδιάκος στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Αλλά και επίσης σήμερα είναι και η κλήρωση για το ελληνικό πρωτάθλημα της σεζόν 2026-2027 που θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα από τώρα στον Άλυμο.

0: Πάμε να συνδεθούμε με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και στο ακρότα σε 9.3 Τερβέδε Σπορτ.
0: Λοιπόν, Χρήστος Τζόλης σήμερα έκλεισε με 40 εκατομμύρια.
1: Ναι, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή γενικά, έτσι. Είτε εντός είτε εκτός στην Ευρώπη. Μεγάλη κίνηση αυτή. Τόσο του 24χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού που πάει από την Μπρούγκε στην πρωταλήτρια Αγγλία στην Arsenal. 40 εκατομμύρια είναι το... Μέχρι τώρα ξέραμε ότι το ρεκόρ το κατήχε ο Κώστας ο Μανολάς όταν είχε πάει από τη Ρώμα στην Νάπολη με 36 και μετά με 35 ήταν ο Μπάμπης ο Κοστούλας από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Και έρχεται τώρα ο Χρήστος Τζόλης που έχει πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή πορεία στα βελγικά γήπεδα και κάνει αυτή την πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική μεταγραφή τόσο για τον ίδιο όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο βεβαίως. Έτσι. Τώρα βεβαίως τα πράγματα στους κανονιέρδες ήταν εξαιρετικά δύσκολα, γιατί ο συναγωνισμός ήταν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πολύ πιο δύσκολος όταν έχεις να συναγωνιστείς είτε τον Σακά, είτε το Γιόκερς, είτε το Μαρτινέλη, είτε τον Έζε. Τα πράγματα είναι, καταλαβαίνουμε όλοι, εξαιρετικά δύσκολα και θα πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη, τουλάχιστον να είναι στην όχι στην ενδεκάδα, στην αποστολή της ομάδας, αν μη τι άλλο, γιατί θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά βεβαίως είναι κάτι το εντυπωσιακό και για τον ίδιο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και θα είναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το όνομά του θα πει συνεχώς τώρα στα αγγλικά tabloid, στα αγγλικά site. Είναι μια σημαντική επιτυχία αυτή για τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε. Θεσσαλονικιός που είχε πάρει κάποια στιγμή αφού πέρασε από αρκετές ομάδες. Με 11 εκατομμύρια ευρώ τον είχε πουλήσει ο ΠΑΟΚ στην Όριτς. Εκεί δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που ήθελε. Αντιμετώπισε και κάποια θέματα τραυματισμού. Στη συνέχεια βεβαίως, αφού πήγε και σε δύο ολλανδικές ομάδες, Βέντε. Μετά στη συνέχεια πήγε στην Φορτούνα Ντίσελντορφ, όπου εκεί κατάφερε στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας να έχει πρώτο σκόρερ, άρα ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Έδειξε ότι ξαναβρήκε τον πολύ καλό του εαυτό, με συνέπεια να τον παρακολουθούν αρκετοί ιχνηλάτες σημαντικών ευρωπαϊκών ομάδων. Είχε βάλει και ρήτρα η Φορτούνα Ντίσελντορφ με 5 εκατομμύρια. Την πλήρωσε η βελγική Μπρούγκε και βεβαίως εκεί στο βελγικό πρωτάθλημα πήγε ακόμη καλύτερα. Κέρδισε με το σπαθί του και θέση στην βασική δεκάδα και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έπαιξε στο Champions League, διακρίθηκε με την Εθνική Ελλάδος μετά. Οπότε όλα αυτά παίξαν τον ρόλο, τον παρακολουθούσαν και οι άνθρωποι της Arsenal και έτσι ο Τζόλης γίνεται ουσιαστικά ο τέταρτος Έλληνας που θα φορέσει τη φαρέλα των κανονιέρι. Δεν είχε προηγηθεί ο Στάθης ο Ταυλαρίδης, μετά ήταν ο Ντίνος ο Μαυροπάνος που, εντάξει, ξέρουμε όλοι και ο Ταυλαρίδης και ο Μαυροπάνος δεν κατάφεραν να βρουν θέση στη βασική ενδεκάδα των κανονιέριδων. Δόθηκαν δανεικοί, ο Μαυροπάνος, αν θυμίσουμε, τον είχε πάρει από τον Μπας Γιάννενα. Και βεβαίως, εντάξει, τώρα ο Χρήστος Τζόλης το δίνει μια πρώτη τάξη ευκαιρία να προσφέρει, να δείξει το κάτι παραπάνω. Πάει με περισσότερα εχέγγυα, με μεγαλύτερες ικανότητες, ούτως ώστε να μπορέσει να διακριθεί σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League.
0: Ακριβώς. Τώρα, ξέρω ότι είσαι και κοντά στην κλήρωση εκεί τη Super League.
1: Ναι, είμαι εδώ στο Μπλε Αζούρ που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος Ελλάδος 26-27.
0: Ακριβώς. Ξεκινάει 22 Αυγούστου η πρώτη συνεργαστική. Και εκεί τι μπορεί
1: Κοίτα,
0: να
1: είναι γεγονός ότι από εδώ και πέρα τώρα θα έχουμε μεταγραφές, έτσι. Την Κυριακή τελειώνει το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο αυτή τη φορά είχε 48 ομάδες. Τώρα όπως όλα δείχνουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 30 θα έχουμε για μία και μοναδική φορά 64 ομάδες. Αυτό το εξετάζει ήδη η αρμόδια υπηρεσία της UEFA, της FIFA μάλλον, η οποία έχει μετακινηθεί στο Μαϊάμι για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εντάξει, θα δούμε, καταλαβαίνει κανένας ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά, αλλά αυτό το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει επιτύχει πλήρως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόνο από το break οι πάροχοι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων έχουν βγάλει 500 εκατομμύρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η ποιότητα των γηπέδων είναι 98,8%. 12 δισεκατομμύρια υπολογίζει να είναι τα έσοδα της FIFA. Καταλαβαίνετε, το ΑΕΠ, το Ηνωμένο Πολιτείο αναμένεται να ανέβει κατά 43,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους, βέβαια, το πόσο δυνατό είναι το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ουσιαστικά, και γι' αυτό όλοι θέλουν να συμμετέχουν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στις παγκόσμιες διοργανώσεις.
0: Ωραία, Μάνο. Ναι. Έχουμε δει ένα μοντέλο που έχει πάρα πολλές ανατροπές.
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
0: Δηλαδή, βλέπαμε χθες την Αργεντινή, η οποία πάλεψε πάρα πολύ να την πάρει την πρόκληση.
1: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, χάρη στο Μέση, έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Γύρισε το παιχνίδι. Εντάξει. Τώρα να πούμε και του στραβού το δίκιο, έτσι. Η Αγγλία δεν έχει παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Αν εξαιρέσεις τον Χάρι Κέιν, τον Τζούντι Μπέλιχαμ, ο πρώτος παίκτης στην Μπάγερν, ο δεύτερος στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Έλιοτ Άντερσον που μετακινήθηκε με 35 εκατομμύρια ευρώ από την Νότιγχαμ Φόρεστ στην Μάντσεστερ Σίτι, δεν νομίζω ότι κανένας άλλος μπορεί να πει ότι είναι παγκόσμιας κλάσης. Καλή χρυσή είναι για την Πρέμιερ Λιγκ, αλλά δεν υπάρχουν στην Αγγλία παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστές, γι' αυτό και ο Τούχελ δεν είχε ποιους να βάλει μετά. Δηλαδή δεν είναι σαν την Γαλλία που έχει πληθώρα ήδη πολύ εισάξιο ποδοσφαιριστών, ή ακόμα και Αργεντινή. Είδες. Είχε αναπληρωματικό το Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες σε άλλη εθνική ομάδα ήταν 100% βασικός.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή τώρα το θεωρώ λάθος που το έχουν βάλει με τον Τούχελ.
0: Ναι,
1: ούτε έχει μιλήσει κανένας μαζί του να δούμε τι έγινε.
0: Όντως δεν είναι σωστό που το βάλανε, γιατί εντάξει, ό,τι μπορούσε έκανε και αυτός με την Αργεντινή που ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Αυτό έβλεπε ότι δεν μπορούσε κανένας να εμπιστευτεί.
0: Και παρόλα αυτά η Αγγλική Ομοσπονδία του δίνει εμπιστοσύνη για το επόμενο παγκόσμιο.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Έχει συμβόλαιο. Ο άνθρωπος θα το τηρήσει μέχρι το 28, που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28 θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Οπότε εκεί θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα για τους Βρετανούς. Που θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση και αυτοί στις ακαδημίες τους, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Λέμε για αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά στηρίζεται στους ξένους. Αυτή είναι η ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έχουμε τίποτα άλλο, Μάνο?
1: Περιμένουμε να δούμε τον Μπάμπη και τον Λυκογιάννη που πιθανότατα θα πάει στη Σαμπντόρια, ομάδα της Β' κατηγορίας, η οποία θέλει να διεκδικήσει φέτος την άνοδο της στη μεγάλη κατηγορία. Εντάξει. Και θα έχουμε και άλλα Ελληνόπουλα. Υπάρχει η προφορική συμφωνία του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Περιμένουμε να δούμε να κάνει και να προσφέρει μάλλον και τα λεφτά που θέλει η ομάδα του Χένκ. Mm-hmm. Όλα αυτά, εντάξει, στις προσεχείς ημέρες θα μας απασχολήσουν περισσότερο.
0: Μάλιστα. Μάνο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή νέα. Όπως λέγαμε, σήμερα σε μία ώρα ανακοινώνεται γίνεται κλήρωση για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στη Super League, το οποίο ξεκινά 22 Αυγούστου και ολοκληρώνεται 21 Μαρτίου. Όλα αυτά η κανονική διάρκεια. Η πρώτη διακοπή θα έρθει στις 20 Σεπτεμβρίου μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές, όπου εκεί θα έχει η εθνική μας ομάδα υποχρεώσει στο Nations League. Τα play-off του πρωταθλητή αλλά και αυτά των θέσεων 5-8 έχουν οριστεί να ξεκινήσουν το διήμερο 3 με 4 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν 15 και 16 Μαΐου. Τα play-out από την άλλη, και τα play-out θα ξεκινήσουν 3 με 4 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν 21 Μαΐου.

Μετά το γνωστοποίηση του καλενταριού της Super League, στη δημοσιότητα ήρθε και το καλεντάρι για το κύπελο Ελλάδος. Η σεζόν θα ξεκινήσει με το Super Bet Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο, μεταξύ της πρωταθλήτριας ΣΑΕ και του κυπελούχου Όφη, ενώ το τρίμερο 17, 18, 19 και 19 Αυγούστου θα λάβει χώρα η πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Η League Phase, η πρώτη αγωνιστική της League Phase, θα ξεκινήσει τις 3 πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Τα play-off για τις ομάδες, οι οποίες θα τερματίσουν από την 5η μέχρι και τη 12η θέση της League Phase, θα ξεκινήσουν το δίμερο 22 με 23 Δεκεμβρίου. Τα προημιτελικά το διάστημα 12, 13 και 14 Ιανουαρίου. Οι ημιτελικοί, οι πρώτοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου, ενώ η επαναληπτική 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου, με τον τελικό της διοργάνωσης να ορίζεται 22 Μαΐου. Κάτι απολύτως λογικό να τελειώσει να γίνει ο τελικός του κυπέλου μετά το πρωτάθλημα, καθώς όπως είδαμε και με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, τα play-off 5-8 είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Στην Άθας Καλυθέα συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση, καθώς ανακοινώθηκε ο αριστερός μπακ που είχε αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Κηφισιά και Πανετολικό, ο Διαμαντής Χουχούμης.

Ενώ σύμφωνα με δημοσίευματα από την Τουρκία, ναυαγεί η μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στην Τραμπζονσπορ, πράγμα που μπορεί να διαφοροποιήσει αρκετά τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του 27χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, πρωτού αποσυρθεί εξαιτίας των χειρισμών και των απαιτήσεων του Προέδρου της Samsung Sport. Ωστόσο, σύμφωνα με λόγο δημοσίευμα, οι πιθανότητες να επανέλθουν οι πράσινοι είναι εξαιρετικά μειωμένες. Το τριφύλι δεν προτίθεται να ανεβάσει την προσφορά του, ενώ με τα τωρινά δεδομένα, η παραμονή του παίκτη στη Σαμσούντα και η επέκταση του συμβολέου του προβάλλει πλέον ως το επικρατέστερο σενάριο. Την ίδια ώρα, η ανάγκη του Παναθηναϊκού για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού είναι επιτακτική, καθώς ο Σβέριρ Ίγκι Ίγκασον υπέστη ρήξη χιαστού στο φιλικό παιχνίδι με τη Rapid Viennis και υποχρεώνει τους πράσινους να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής. Ξέχασα να αναφέρω, τρόποι επικοινωνίας με τη σημερινή εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939 943 943. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

στο Μουντιάλ τώρα πλήγμα για την εθνική ομάδα της Γαλλίας αλλά και την Arsenal, καθώς ο William Saliba αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για ένα διάστημα περίπου 4 με 5 μηνών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της L'Equipe, ο 25χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη με αποτέλεσμα να επιστρέψει στα γήπεδα στις αρχές του 2027, εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά στην αποθεραπεία του. Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει και στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που εκεί οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν την Αγγλία. Ο Γάλλος αμυντικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ημιτελικού απέναντι στην Ισπανία. Χαρακτηριστικό ήταν ότι έγινε αλλαγή στο 30 λεπτό της αναμέτρησης, παραχωρώντας τη θέση του στο Λακρουά. Ο διεθνής στόπερ ένιωσε έντονες ενοχλήσεις και δεν κατάφερε να συνεχίσει, με τις εξετάσεις αυτές να επιβεβαιώνουν τα χειρότερα. Η απουσία του θα είναι ένας τεράστιος πονοκέφαλος για τον Βάσκο τεχνικό Μικέλ Αρτέτα, καθώς ο Σαλίμπα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς στον κόσμο και βασικό πυλώνα της αμυντικής λειτουργίας των κανονιέριδων. Την περασμένη σεζόν ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην πορεία της Arsenal προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια, ενώ συνέβαλε και καθοριστικά και στην παρουσία της ομάδας στο τελικό του Champions League, όπου οι Λονδρέζοι εν τέλει ιτήθηκαν από την Παρί στη διαδικασία των πέναλτι.

Να θυμίσουμε και ότι ο σταθμός μας έχει ένα νέο διαγωνισμό. Δώρο Νάξο. Τρεις μέρες, δύο διανεκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στη Νάξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή, στέλνετε στο Viber 6939-943-943 το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 10 με 11 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης, την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε στην Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισσός. Καλή επιτυχία.

Στον ΠΑΟΚ τώρα συνεχίζονται αποδεσμεύσεις, καθώς ο Χόρχε Σάντσες αποτελεί παρελθόν από το δικέφαλο του Βορρά και θα αγωνίζεται πλέον στην πατρίδα του για λογαριασμό της Άτλας. Ο Χόρχε Σάντσες δεν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του. Ο 28χρονος δεξιός μπακ μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για το δικέφαλο τον περασμένο χειμώνα από την Κρούζα Ζούλ. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί με τις φανέλες του Άγιαξ, της Πόρτο, της Σάντος Λαγκούνα και της Αμέρικα.

Η φιλία που δεν ξέρουμε ότι χρειαζόμασταν είναι γεγονός. Ο Έρλινγκ Χάλαντ απάντησε τελικά στον Τόμ Χόλαντ λίγες ημέρες αφότου ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε δημόσια ότι ο Νορβηγός Σταρ δεν είχε ανταποκριθεί στην πρόσκλησή του για δείπνο. Εν τέλει η πρόσκληση έγινε δεκτή, λίγο αργά, εσύ διαλέγεις το μέρος, αυτό απάντησε ο superstar της Manchester City στον διάσημο ηθοποιό. Έλεγε ο Χόλαντ ότι του έστειλα μήνυμα για να βγούμε για φαγητό, ούτε απάντηση, ούτε μια δικαιολογία, ούτε ένα δεν μπορώ γιατί παίζω ποδόσφαιρο, τίποτα. Είπε με χιούμορ, παραθέτοντας πως τέτοιες στιγμές προσγειώνουν ακόμα και έναν διάσημο ηθοποιό. Παρά το άκυρο, ο διάσημος ηθοποιός ξεκαθάριστο εξακολουθεί να θαυμάζει τον Χάλαντ, χαρακτηρίζοντάς τον απίστευτο και απόλυτο θρύλο. Και ο Νορβηγός επιθετικός το απάντησε ότι δέχομαι να έρθω και θα γίνει το μεγάλο ραντεβού. Χιλιάδες χρήστες άρχισαν να σχολιάζουν με χιούμορ την αλληλεπίδραση αυτών των δύο στάρ, ενώ αρκετοί εξέφρασαν την επιθυμία τους να δουν τελικά αυτούς τους δύο να πραγματοποιούν το πολύ συζητημένο δείπνο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Ήδη ήρθε το πρώτο μήνυμα για το διαγωνισμό στην Άξο από τον Ηλία. Συνεχίστε να στέλνετε και οι υπόλοιποι.

ενώ οι Miami Heat που κατάφεραν να ταράξουν τα νερά του NBA κάνοντας δικός τους τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο, ολοκλήρωσαν το trade με τους Milwaukee Bucks. Η ομάδα του Miami μάλιστα δημοσίευσε και ένα βίντεο στα social media της, με τον Greek Freak να μπαίνει για πρώτη φορά στα αποδυτήρια του γηπέδου, να περιηγείται στο χώρο και να εκφράζει το θαυμασμό του, ενώ πήρε και στα χέρια του τη φανέλα του με το νούμερο 7 και είχε μια σύντομη συνομιλία με τον προπονητή του, Eric Spoelstra.

ενώ το Serial Pack Παντελή Χατζηδιάκου έλαβε τέλος, που κράτησε 2 χρόνια αυτό το Serial. Ήρθαν σε συμφωνία δικέφαλος του Βορρά και Κοπενχάγη για την παραχώρηση του διεθνούς Έλληνα αμυντικού. Η προσθήκη του ενισχύει το ελληνικό στοιχείο της ομάδας του ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα προσφέρει ποιότητα και εμπειρία. Ο 29χρονος είναι ο παίχτης που έψαχνε ο Αλέσιο Λύση για το κέντρο της άμυνας, καθώς ατέριαζε στα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει ο ΠΑΟΚ σε συγκεκριμένη θέση. Ο Παντελής Χατζηδιάκος ξεκίνησε την καριέρα του στην Άλκμαρ, όπου αγωνίστηκε για 8 χρόνια πριν μετακομίσει στην Κάλιαρη για 2 σεζόν. Ύστερα ακολούθησε μεταγραφή του στην Κοπενχάγη από το 2024, που έμεινε εκεί για 2 χρόνια, και αποκτήθηκε τώρα από το δικέφαλο του Βορρά.

Ενώ στον Παναθηναϊκό η μέρα Γκέρσον για Μπουζέλε. Ο Γάλλος σέντερ πάτησε Ελλάδα το απόγευμα της Πέμπτης προκειμένου να περάσει σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στο Τριφύλι. Σε μια κίνηση η οποία αλλάζει εντελώς τις ισορροπίες της EuroLeague της ερχόμενης σεζόν. Ο Γάλλος γνώρισε την αποθέωση από τους παρευρισκομένους στο χώρο των αφήξεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος και λίγο αργότερα προχώρησε και στις πρώτες του δηλώσεις, μόλις έφτασε στη χώρα μας για να γίνει μέλος της ομάδας του Τριφυλιού. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, που γνωρίζω αυτή τη νέα ομάδα και αυτούς τους νέους φιλάθλους. Το να επιστρέφω στη EuroLeague και να είμαι μέλος αυτής της ομάδας είναι κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό για μένα. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ». Ενώ ρωτήθηκε τι του είπε ο Μπράντοβιτς για να τον πείσει να έρθει στο Τριφύλι, λέει: «Είναι ένας σπουδαίος προπονητής, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τι έχει προσφέρει στο άθλημα. Είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής και ανυπομονώ να αγωνιστώ υπό τις οδηγίες του. Ελπίζω να έχουμε μια εξαιρετική χρονιά». Ποιο ήταν το κίνητρό του να επιστρέψει στην Ευρώπη? Είχε πάρα πολλά κίνητρα, φυσικά οι στόχοι της ομάδας και όσα θέλει να πετύχει. Επίσης το ότι θα παίξει μαζί με τον Ματίας Λεσόρ αλλά και τον Μουσταφά Φαλ έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ακόμα και οι φίλαθλοι που του έστελναν μηνύματα για να έρθει στο Τριφύλι συνέβαλαν και αυτοί στην απόφασή του. Αλλά συνολικά η φιλοδοξία της ομάδας και η ευκαιρία να επιστρέψει στην Ευρώπη ήταν οι σημαντικότεροι λόγοι.

σε μία ώρα ξεκινάει η κλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος για να δούμε το πρόγραμμα της κανονικής περίοδου της φετινής Super League. Ενώ το απόγευμα της Πέμπτης στην προπόνηση της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς δούλεψε με εντεκάδα βασικών. Σε αυτή συμμετείχαν ο τερματοφύλακας Μπρινιόλι, η Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντή και Πίλιο στην αμυντική γραμμή, Κάιρινεν και Μάριν στα χαφ, Ζουπκόφ και Κοϊτά στα άκρα, με τους Γιώβιτς και Βάργκαν είναι στην κορυφή. Ενώ ο Ψιρόπουλος είχε το ρόλο του δεκαριού, δίνοντας πάντα μια επιπλέον λύση στην ανάπτυξη.

Στον Άρη τώρα και επίσημα παρελθόν αποτελεί από τους κίτρινο-μαύρους της Θεσσαλονίκης ο Άλβαρο Τεχέρο, με την κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης φουλάρει για την απόκτηση αριστερού μπακ αλλά και κεντρικού αμυντικού, τους οποίους θέλει να κλείσει μέχρι να αναχωρήσει για την προετοιμασία που θα γίνει στην Ιταλία στις 21 του μηνός. Το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου επέστρεψε στις προπονήσεις μετά και το χθεσινό ρεπό που είχε επιβάλει ο Έλληνας προπονητής.

Στον Πανσεραϊκό γνωστό έγινε και το τεχνικό team της ερχόμενης σεζόν, με τους ανθρώπους ποιοι άνθρωποι θα πλαισιώσουν τον Αλέκο Βοσνιάδη, που είναι πραγματικά επιπέδου Super League. Ρόλο βοηθού προπονητή θα έχει ο Μιχάλης Μπουκουβάλας, που ήταν γνωστός για την πολυετή του παρουσία στα ελληνικά γήπεδα σαν παίχτης, αλλά και για την περσινή του επιτυχία στην Καλαμάτα, που ήταν και πάλι στο πλευρό του Αλέκου Βοσνιάδη. Γυμναστής θα είναι ο Χάρης Κόμψης, προπονητής θερματοφυλάκων ο Άρης Καραμπέτσιος, και ρόλο προπονητή αποκατάστασης αναλαμβάνει ο Κώστας Μαρλάς, ένας προπονητής με επίσανο δική πορεία τα τελευταία χρόνια. Έχοντας δουλέψει με επιτυχία σε αρκετές ομάδες της ΕΠΣΕΡΟΝ, βρέθηκε πέρσι στα τμήματα υποδομής του Πανσεραϊκού και έκανε το άλμα για την πρώτη ομάδα. Υπεύθυνος του τμήματος σκάουτινγκ παραμένει ο Χάρης Παπάς, ο οποίος μετά την πολυετή και πετυχημένη του καριέρα σαν παίχτης, ασχολήθηκε με την προπονητική και εδώ και 3 χρόνια έχει το ρόλο του σκάουτερ στους Εραίους.

Ήδη έρχονται οι πρώτοι στο Νάλιμο, στο Μπλε Αζούρ, που εκεί που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της Super League. Και πρώτος και καλύτερος, ο πρόεδρος της Λίγκας και ιδιοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος.

με κεφαλιά ψαράκι ο Σέρβος επιθετικός του Πανετολικού, έκανε το 1-0 στο 18ο λεπτό στο γήπεδο της Ομόνιας.

Να πω την καλησπέρα μου στο Σωτήρι από τα Άνω Πατήσια. Τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή να θυμίσουν είναι το Viber του σταθμού 6939 943 943. Στέλνετε τα μηνύματά σας και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Να πω και εγώ την καλησπέρα μου στον Νίκο τον Κατσάτσο. Υποκλίνομαι στο Μίδα. Αύριο να είσαι έτοιμος, διότι έχουμε προβλέψεις για τελικούς. Εννοείται, θα είμαστε παντός καιρού. Τη στιγμή που ο Μάικ Τζέιμς απασφάλισε κατά του Κουτλουάι, λέγοντας τον αναρωτιέμαι αν μπορώ να ηγηθώ, είναι απλά αστείο. Ο Μάικ Τζέιμς έχει δείξει την καριέρα του, την πορεία του και χωρίς αφιβολία μπορεί να ηγηθεί μιας ομάδας. Εν ώψη της νέας του μεταγραφής στην Εφές.

Ενώ πονοκέφαλοι υπάρχουν και στην Ισπανία, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ δεν προπονήθηκε και είχε επίδεσμο στο Μυρό. Ένα έξτρα πρόβλημα για την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φέντε, ο οποίος αντιμετωπίζει την Αργεντινή την Κυριακή. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το τρίτο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο αιλάφ σουβλάκι.gr.

0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Η ώρα είναι 9.
7: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές. Λίγες ώρες πριν αρχίσει η κλήρωση της Τίχημαν Super League για τη σεζόν 2026-2027. Ο μεγάλος τελικός Κυριακής μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής είναι ένα μάτς το οποίο το θέλουν τόσο πολύ και οι δύο ομάδες, και η Ισπανία η οποία θα διεκδικήσει την κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2010 απέναντι στην κάτοχο του 2022 Albiceleste Εθνική Αργεντινής, η οποία θέλει να κάνει το back to back. Με ένα πλήγμα το οποίο έχει έρθει και ταράζει τις τάξεις των Φούριας Ρόχας, και αυτό είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος ο 19χρονος αθλητής της Μπαρτσελώνα είχε τραυματισμό στον οπίσθιο μοιραίο πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά εν τέλει τον ξεπέρασε και αγωνίστηκε σε όλη την πορεία της χώρας του μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Αλλά τώρα έχει προκύψει νέο θέμα, καθώς δεν προπονήθηκε εν όψει του μεγάλου τελικού, τρεις μέρες πριν τον τελικό.

Συνεχίζονται οι αφήξεις στον Άλυμο, εκεί όπου θα διεξαχθεί η κλήρωση της Στοίχημαν Super League, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάγκη Γκαγκάτση, να φτάνει. Λίγο μετά τον Γιάννη Αλαφούζο έφτασε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο οποίος έδωσε το παρόν στην προγραμματισμένη εκδήλωση για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Να θυμίσω ότι θα βρεθούν στην κληροτίδα οι 14 ομάδες: ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Άρης Λεβαδιακός, Όφη Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Καλαμάτα, Κυρακλής. Θα συνθέσουν αυτές οι 14 ομάδες στις 26 αγωνιστικές κανονικής περίοδου, η οποία θα ξεκινήσει 22 Αυγούστου.

Να θυμίσω για ακόμα μια φορά το δώρο του σταθμού. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber 6939-943-943 στο όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Κυργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε στην Άξο θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιάδου και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισσός. Καλή επιτυχία σε όλους. Ήδη ξεκινάει η κλήρωση με το να παίζει ένα βίντεο με όλες τις απονομές από τα τελευταία χρόνια.

Τώρα δείχνουμε, βλέπουμε την ΑΕΚ. Το 2018 ήταν αυτή η απονομή. Αλλά και τον ΠΑΟΚ το 2019.

Την άλλη εβδομάδα και συγκεκριμένα την άλλη Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρώτη του μάχη με την Μπάξη, η οποία κέρδισε με 5-3 τη Σλάβεν Μπελούπο σε φιλικό μάτς.

23 Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία, ενώ ο δεύτερος αγώνας Παναθηναϊκού με ΠΑΚ θα διεξαχθεί στις 30 Ιουλίου στην Αθήνα.

Στην ΑΕΚ τώρα και στο ποδόσφαιρο γυναικών, παίχτρι ποδοσφαιρίστρια της ΑΕΚ έγινε η Μακένα Ντομίνγκες. Η Αεραστεχνική Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση 23χρονης διεθνούς μέσου από το Ελ Σαλβαδόρ για τον επόμενο χρόνο, προκειμένου το τμήμα να ενισχυθεί στην προσπάθεια των κυτρινόμαυρων για διάκριση σε χώρες διοργανώσεις επόμενη σεζόν. Η Ντομίνγκες τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην LCU.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από το σχολείο που με την ομάδα Strikers FC σημείωσε περισσότερα από 100 τέρματα σε 3 χρονιές. Το 2021 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο της North Carolina και το 2024 κατέκτησαν το Εθνικό Πρωτάθλημα. Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε σε 22 αγώνες, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε τη φανέλα της LCU μετρώντας 22 συμμετοχές. Μετά την επισημειοποίηση της συμφωνίας, η Μακένα Ντομίνγκες δήλωσε σε ένα site της ΑΕΚ, aek.gr, «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για την ευκαιρία να αγωνιστώ στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να πιάσω δουλειά για την ομάδα και να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε να πετύχουμε τους υψηλούς μας στόχους». Μακένα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ.

Αυτή τη στιγμή στη κλήρωση της Super League προβάλλεται ένα βίντεο ανασκόπηση με στιγμές της περσινής σεζόν. Πολλά γκολ, πολλές συγκινήσεις.

Ενώ στην ΑΕΛ τώρα νέος προπονητής θα είναι για τους Βυσσινοί ο Σωκράτης Οφριδόπουλος. Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία της ΑΕΛ με τον Έλληνα προπονητή και έτσι και σήμερα αναλαμβάνει τα ηνία των Βυσσινοί. Η ομάδα του κάμπου έκανε γνωστό και το team το οποίο θα συνεργαστεί μαζί με τον 52χρονο προπονητή. Ο Σωκράτης Οφριδόπουλος, κλείνοντας την καριέρα του σαν ποδοσφαιριστής από το 1991 μέχρι, το 2008, ξεκίνησε να προπονεί ομάδες από το 2014 σαν βοηθός και έπειτα ως πρώτος προπονητής όπως η Λαμία, οι νέες ομάδες του Ατρομήτου, η Παναχαϊκή, η Δόξα Δράμας, ο Ηρακλής, τα Χανιά, η Καλυθέα, η δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ και ο Λεβαδιακός. Στο πλευρό του θα είναι ως βοηθός προπονητή ο Νίκος Μαναρόλης, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Γιώργος Λουλές, προπονητής θερματοφυλάκων ο Νίκος Σαμουλίδης, αναλυτής ο Αλέξανδρος Ψηλιάς και γυμναστής αποκατάστασης ο Βαγγέλης Τζαχρίστος.

Αυτή τη στιγμή προβάλλεται ένα βίντεο με όσους έφυγαν νωρίς και μεταξύ αυτών ξεχώρισε ο πρώην Έλληνας κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού, της Μπολόνια, ο Μάριος Οικονόμου.

Ενώ νωρίτερα ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι βασικότερο στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις και ιδέες και πώς θα το υλοποιήσουμε. Θα πιέσουμε τον Υπουργό και την κυβέρνηση να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα που μας είχαν υποσχεθεί όταν είχαμε πάει. Αυτό δεν έγινε, ελπίζουμε να γίνει τώρα. Πρέπει επίσης να βρούμε έσοδα και για τη δεύτερη εθνική, γιατί δεν γίνεται να υφίστανται τέτοια ταλαιπωρία οι ομάδες που πέφτουν και να υπάρχει τέτοια κατάσταση στη δεύτερη την τάξη κατηγορία. Ήταν τα πρώτα λόγια του νέου Προέδρου της Λίγκας, Γιάννη Αλαφούζου.

0: Και πάμε τώρα σε μια είδηση επί του πιεστήριου που θα μας μεταφέρει ο Κώστας Αμοθράκης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα μου σε όλους. Δεν έχει σχέση με μεταγραφικό θέμα. Okay. Είναι σε εξέλιξη το θέμα του Ρόκα. Περιμένουμε ενημέρωση. Έχει σχέση όμως με τον LKB και τον Ταρέμι. Όπως είναι γνωστό, ο Ταρέμι δεν έχει πάει ακόμα στην Ολλανδία. Ενώ η αρχική εκτίμηση ήταν ότι στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου θα ήταν εκεί. Έχει πάρει άδεια για τρεις μέρες παραπάνω και όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, Ταρέμι θα βρίσκεται στο Μπλαρντίγκεν την Κυριακή για να ξεκινήσει η προετοιμασία κανονικά μαζί με την ομάδα. Η άλλη είδηση αφορά τον LKB. Ο LKB, η αρχική έτσι, άδεια που είχε πάρει ήταν μέχρι τέλος Ιουλίου και οι δύο, να υπενθυμίσω, ήταν στο Μουντιάλ. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Ακριβώς. Για τις άδειες που είχαν πάρει. Λοιπόν, ο LKB και αυτός στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας ενημερώθηκε Τρίτη με Τετάρτη θα είναι και αυτός στην Ολλανδία. Όπως καταλαβαίνεις, η είδηση αυτή έχει λογική, γιατί αυτή τη στιγμή μετά και τον τραυματισμό του Κλέιτον που έμεινε στην Αθήνα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο μοναδικός σεντερφόρ είναι ο Γιάρεμτσου. Mm-hmm. Και όλα αυτά 15-17 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League. Οπότε ο Μεντιλίμπαρ αναγκαστικά αποφάσισε κυρίως για τον LKB, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ήθελε, Μιχάλη, περισσότερη ξεκούραση και ψυχολογική και σωματική, γιατί από το Κόπα Αφρικα παρουσίαζε συμπτώματα κούρασης. Όμως αναγκαστικά αλλάζουν τα πλάνα. Έτσι και ο Ταρέμι την Κυριακή, επαναλαμβάνω, θα είναι στο Βλαρντίγκεν και θα μπει μαζί με την ομάδα, αλλά και ο LKB μεσοβόμαδα, Τρίτη με Τετάρτη, θα είναι και αυτό στην Ολλανδία και οι δύο σεντερφόρ του Ολυμπιακού μαζί με τον Γιάρεμτσουκ θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Τώρα θα μου πεις ένα πολύ λογικό ερώτημα, θα μείνουν και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ? Δηλαδή είναι γνωστό ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει πάρει τις εγγύσεις ότι θα παίζει. Ενώ για τον Ταρέμι πάντα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να φέρει μια πρόταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάντως τα δεδομένα είναι αυτά. Ότι επιστρέφει ο Ταρέμι να ενσωματωθεί με την αποστολή του Ολυμπιακού στην Ολλανδία και πιο γρήγορα ο LKB, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έκρινε ότι δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Γιάρεμτσουκ. Το Γιάρεμτσουκ το μοναδικό center for στη διάρκεια της προετοιμασίας και εν όψη των αγώνων για τα προγραμματικά. Προφανώς και ο Γιάρεμτσουκ έχει τον πρώτο λόγο, γιατί έχει βγάλει όλη την προετοιμασία και μάλιστα δείχνει ιδιαίτερη διάθεση, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει τον πρώτο λόγο για να είναι ο βασικός στα πρώτα παιχνίδια, αλλά όμως μπαίνει στην εξίσωση και ο LKB αλλά και ο Ταρέμι, μέχρι να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε με τον Ιρανό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, φίλε.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Την Κυριακή ο Ταρέμι θα έρχεται στην Ολλανδία και Τρίτη με Τετάρτη ο LKB. Τη στιγμή που κάνει χαιρετισμό ο Γιάννης Βρούτσης στη εκδήλωση της κλήρωσης του πρωταθλήματος της Super League.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε στο 943 Inter Veteran Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο για σήμερα. Τη στιγμή που σύμφωνα με την κλήρωση, το γκολ της σεζόν αναδείχθηκε αυτό του Ορμπελίν Πινέδα για τα play-off κόντρα στη νίκη με 3-0 της ΣΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ. Ένα από υποδειγματικά τελειώματα. Όλη η αρχή της φάσης, από την αρχή της φάσης μέχρι και το τελείωμα της φάσης, ήταν από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει. Πέρασε ο Ορμπελίν Πινέδα όποιον βρήκε μπροστά του, έσκαψε τον Τσιφτσί και έγραψε το 3-0 για την Ένωση εκείνο το απόγευμα. Στο ΓΑΣΥΠΗ, εκεί που παίζει φιλικό ο Πανετολικός, στο 70 η Ομόνια έκανε το 2-1 με ανατροπή, με 2 γκολ στο 54 και στο 59.

Και πρώτο σκόρερ τη σεζόν, ποιος άλλος, Αγιού Μπελκαμπή. Και αυτός είχε τα γκολ του, είχε τις στιγμές του. Τη στιγμή που στην Μπαρτσελόνα, στο μπάσκετ τώρα θα πάμε, και στους Μπλαουγκράνα, νέος προπονητής στους Καταλανούς, ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς, μετά από μήνες αναζήτησης, οι Καταλανοί βρήκαν τον εκλεκτό για τον πάγκο τους και τον άνθρωπο ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Τζάβι Πασκουάλ. Συνεργασία των δύο πλευρών δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα, αλλά ήδη η συμφωνία την έκανε γνωστή ο ατζέντης του Πολύπειρου Τεχνικού μέσω ανάρτησής του στα social media. Ο εκπρόσωπος του προπονητή της Εθνικής Σλοβενίας δημοσίευσε το συμβόλαιο που θα υπογραφεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Μπαρτσελόνα έχει ως αρχική επιλογή τον Πάολο Γκαλμπιάτη, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις με την Μπασκόνια αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες και ουσιαστικά οδήγησαν τους Καταλανούς στην ενεργοποίηση του Plan B που ήταν ο Σέκουλιτς. Ο 48χρονος προπονητής αναλαμβάνει τις τύχες των Καταλανών, είναι προπονητής του Ντόνσιτς και φυσικά στη Σλοβενία και την περσινή σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα της Σερβίας με την Dubai BC. Ολοκλήρωσε την πορεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και μεταβαίνει στην Ισπανία για να επαναλάβει το ίδιο έργο.

Ενώ στο ΠΑΟΚ, λογαριασμό του ΠΑΟΚ στο κλήρωση της Στοίχημαν Super League, βρίσκεται ο άλλοτε ποδοσφαιριστής στο δικεφάλι του Βορρά και είναι στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Λέω Μάτος. Να θυμίσουμε ότι ο Λέω Μάτος έχει συνδέσει το όνομά του από το 2016 μέχρι και το 2020 με τα Ασπρόμαυρα. Κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλα.

τη στιγμή που στο handball ανδρών ο ΠΑΟΚ θα έχει στο ρόστερ του τον Μέρις Μπόσνιακ, όπως ανακοίνωσε ο ερασιτέχνης του δικεφάλου του Βορρά. Ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου διεθνούς Μαυροβούνιου δεξιού Ίντερ για τον επόμενο χρόνο, ώστε να ενισχυθεί στα άκρα της επίθεσης στην προσπάθεια διάκρισης την επόμενη σεζόν. Γεννημένος στις 6 Αυγούστου του 2002, ο Μέρις Μπόσνιακ αγωνίζεται ως δεξί Ίντερ και έχει ύψος 1,90.

Ενώ στην κλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος δεν σταμάτησαν τα βραβεία εκεί, καθώς κορυφαίος προπονητής για τη σεζόν που πέρασε, ποιος άλλος θα ήταν, ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανταμείφθηκε για τη σπουδαία περσινή του πορεία με την ΑΕΚ, παραλαμβάνοντας το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς. Η πορεία των κιτρινόμαυρων ήταν αυτή που ήταν. Πρωταθλητές, ο Σέρβος τεχνικός, αποτέλεσε αρχιτέκτονα του οικοδομήματος της ΑΕΚ και βραβεύθηκε από την ΕΠΟ ως ο καλύτερος προπονητής της Super League για τη σεζόν που πέρασε.

τις περισσότερες ασίστ φετινή στη σεζόν που πέρασε στο ελληνικό πρωτάθλημα τις είχε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ήδη φαίνεται ένα βίντεο που έχει όλη τη δράση του Σέρβο Εκστρέμ. Από τους πιο καθοριστικούς στην πορεία, τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ.

Αλλά επειδή ο Σέρβος επιθετικός δεν μπορούσε να βρεθεί στο χώρο που γίνεται η εκδήλωση, το βραβείο το παίρνει για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο τεχνικός διευθυντής της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο Λεωμάτος. Και πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, έτσι, ο Βραζιλιάνος Μπακ.

Ενώ για τους φίλους που ασχολούνται με το fantasy τη Super League, κορυφαίος παίχτης για τη σεζόν που πέρασε, αναδείχθηκε ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιού Μπελκαμπή.

και μαζί με το Μαροκινό επιθετικό. Άλλοι που ήταν κορυφαίοι στο Super League GR Fantasy ήταν ο Χόρχε Πόμπο, Θωμάς Τρακώσα, Λούκα Γιώβιτς και Τζουλιάν Μπαρτόλο.

Στο μπασκετικό Παναθηναϊκό τώρα. Είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ήρθε στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυλιού. Και ήδη μια εικόνα που κυκλοφορεί τον δείχνει να φυλάει το τριφύλι στην μπλούζα του Παναθηναϊκού. Και φυσικά η φωτογραφία δεσπόζει σε όλα τα ελληνικά μίντια με το διεθνή άσο και ο διεθνής άσος δεν έχασε την ευκαιρία να το αναδημοσιεύσει και στο δικό του προφίλ στην πλατφόρμα του X. Αφού έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένος για την νέα αυτή αρχή με τους πράσινους και φωτογραφήθηκε σχεδόν με όποιον οπαδό του τριφυλιού αντίκρισε. Την Αθήνα έχουν φτάσει πολλοί superstar τα τελευταία χρόνια και λίγες υποδοχές ήταν τόσο ενθουσιάδεις όσο του Γάλλου Σέντερ.

Τη στιγμή που τώρα προβάλλεται το καλεντάρι της Super League. 22 με 23 Αυγούστου, να θυμίσω ότι είναι η πρώτη αγωνιστική του πρώτου γύρου, και 12 με 13 Δεκέμβρη ο δεύτερος γύρος.

Τη στιγμή που στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής ανακοίνωσε παίχτη από τη Ρεάλ Μαδρίτης και αυτός είναι ο Ισπανός χαφ Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο. Ο 22χρονος Ισπανός μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βασίλισσα να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης. Και τη στιγμή που έγινε γνωστή η πρώτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.

Και κάτι το οποίο είναι μια σημαντική λεπτομέρεια, ο δεύτερος γύρος δεν είναι καθρέφτης του πρώτου. Ό,τι έγινε και την περσινή σεζόν, αυτό θα γίνει και τη φετινή. Ενώ θα έχουμε δύο ντέρμπι τα οποία θα λάβουν χώρα την τρίτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη.

Λίγο πριν κλείσουμε να σας θυμίσω για άλλη μια φορά το διαγωνισμό. Τρεις μέρες, δύο διενεκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες του κυκλαδίτικου στυλ με θέα το Αιγαίο. Φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Την ίδια μέρα κληρώνεται και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβία, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. Καλή επιτυχία!

Και κάπως έτσι η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Οηλές. Ακολουθεί άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου από μένα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
3: με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα.

Βράδυ Πέμπτης, ο μήνας έχει 16. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 3 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας ο nearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού. Sports943.gr και μας βλέπετε και μας ακούτε εικόνα και ήχος από το tvelada.gr. Είχαμε και την κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα που ξεκινάει 22 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Πριν πάμε να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα τελικά αποτελέσματα, θα πούμε το διαγωνισμό μας, τα δώρα μας για τους φίλους και τις φίλες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κυκλαδίτικου στυλ με θέα στο Αιγαίο. Και φαγητά, και φαγητό μάλλον στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δώρο για όσοι δεν πάνε στην Άξο, δεν είναι τυχεροί, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβίας, να κάνουν μπάνιο στην πολύ ωραία παραλία της Χιλιαδούς και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για όλα αυτά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε από το κινητό σας στο Viper ένα μήνυμα με όνομα επώνυμο, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κίσος στο 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα 9 με 10». Οι φίλοι ή οι φίλες θα ενημερωθούν από τη γραμματεία αν έχουν κερδίσει. Πάμε τώρα να πούμε τα παιχνίδια που είχαμε για τα αποκριματικά Champions League και Conference. Μάλλον Conference και Europa. Τα αποκριματικά θα πάρουμε από την αρχή. Αστάνα Dynamo City 1-4. 6,5 παρακαλώ το διπλό. Πέρασε Dynamo City. Γελεμάη με την Αλασκέρτ 2-2. Ίντερ Τούρκου Σαράγεβο 2-1. Ήλβες Διφερντάνς 3-1. Πάιντε με την Χέγγελμαν 3-0. Πιούνικ Γερεβάν με την Μαρσά Σλοκ 1-0. Σεν Τζόσεφς Μποέμιαν 0-0. Τορπέντο Κουταΐση Ζήρα 0-3. Γιαγκελόνια Σπάρτα Πράγας 1-0. Αυτό είναι φιλικό βέβαια, το πάμε. Είχαμε το Super Cup, νομίζω Super Cup ήταν αυτό, ναι, στο Ισραήλ. Χάπολ Μπερσεβά, Μακάμπι Τελαβίβ 1-3. Συνεχίζουμε με το Europa, τα παιχνίδια του Europa, όχι Conference. Λεβάντια Ταλίν με την Κέρναν Φον Τάουν 5-0. Ρίγα Σκόλα Γκλέντοραν 2-0. Συνεχίζουμε παιχνίδια από την Νορβηγία, Βαλερέγκα Άλεσουντ 6-1. Πάμε πάλι στα προκριματικά. Βίκινγκου Γκότα με την Στιαρνάν 2-2. Ζαργύρης Βίλνιους Πέτροβατς 2-1. Μλσάμι Βελές Μόσταρ 0-1. Μπάτε Μπόρισοφ Ελμπασάνι είναι στο 105 παράταση εδώ 0-0. Στο 95 λίγο πριν τελειώσει, Δυναμό Τυφλίδας Μοντόρφ 0-1. Σάντα Κόλωμα Πένιμποντ τελικό 3-0. Και από εκεί πέρα έχουμε σε εξέλιξη Ντέρι ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1-1. Κλουζ Δυναμό Κιέβου 0-0. Χάμρουν Σπάρτανς Ρούναβικ 1-1. Στο 80 είναι αυτά.
στο 49, Αλουμίνι με την Σερίφ Τιραπόλ 0-1, Μπαλκάνι με την Νόμαντς 2-0 στο 53. Στο 54 το Σίλεξ Κράτοβα με την Δυναμό Μίνσκ είναι 0-1. Στο ίδιο λεπτό Σκεντίγια Γιουρόπα 0-0. Φερεσβάρος Βοηβοντίνα ημίχρονο 2-0. Λίγο πριν το ημίχρονο Ζήλινα Χάιντουκ Σπλίτ 0-0. Αυτά λοιπόν είναι τα τελεία. Α, έχουμε και άλλα. Έχουμε και άλλα. Λίνφιλτ Νόμε Κάλιου στο 25ο λεπτό 1-0. Μόρναρ Αθλέτικ Εσκάλντες 1-0 στο 25ο λεπτό. Και ένα ματσάκι που είναι στο 10ο λεπτό. Ξεκίνησε στις 10. Βίρτους με την Ντίρα Γκόρι 0-0. Αργότερα έχουμε ακόμα ένα μάτς στις 11. Βέστρι με την Καραμπάκ. Αυτό είναι για το προκριματικά για το Europa.

Λοιπόν, πάμε να πούμε πρώτες καλημέρες στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία νωρίς. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα και από μένα Μπιλάρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Και ο φίλος ο Στέφανος. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχει. Στέφανος από τον Ασπρόπυργο. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είπαμε ο τελικός ο μεγάλος, χθες παρακολουθήσαμε το σπουδαίο μάτς, Αγγλία-Αργεντινή, το 1-2 και το μεγάλο παιχνίδι είναι την Κυριακή το βράδυ στις 10, εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθήσουμε μαζί, Αργεντινή-Ισπανία, ο μικρός τελικός των... όπως το λένε των απογοητευμένων, Γαλλία με την Αγγλία, Σάββατο βράδυ, ακριβώς τα μεσάνυχτα στις 12. Λοιπόν, έχουμε το πρόγραμμα, έγινε κλήρωση για το πρόγραμμα για το νέο πρωτάθλημα, να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, να δούμε και ένα φέτος ένα ωραίο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου. Λοιπόν, έχουμε τα αναλυτικά. Μισό λεπτό να δω αν τα έχει βγάλει. Μισό λεπτάκι. Να πούμε μία το πρόγραμμα αναλυτικά όλες τις αγωνιστικές με όλα τα παιχνίδια. Μισό λεπτό όμως να το βρούμε πρώτα και να το πούμε. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Πειραιά. Που τα παπόρια πάνε και έρχονται τώρα με τις διακοπές.

Έχουμε ένα θεματάκι με το επίσημο site της Super League. Δεν ανοίγει, μου κάνει κάτι κόλπα. Θα τα βρούμε όμως, θα τα βρούμε. Πού θα πάει, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουν εκεί στη Super League. Έχουν κάποια θεματάκια, μάλλον έχουν μπει πολύ μαζί. Μπορεί να έχει πέσει το σύστημα. Θα πούμε τώρα εμείς τα πρώτα, οι πρώτες αγωνιστικές. Να δούμε, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση, λέει, σε αυτό το νησιώσω. Ιστότοπο. Τι κάνετε, κύριε παιδιά, Super League? Μια κλήρωση κάνατε και δεν μπορείτε να τα βγάλετε τα παιχνίδια. Τι τραβάμε. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τα παιχνίδια, η Λίμφη με την Νομεκάλιου γίνεται 1-1. Η Λίμφη παίζει με 10 παίκτες από το 21ο λεπτό. Εσωφαρίστηκε μόλις τώρα. 1-1.

Λοιπόν, που θα πάει, θα το φτιάξουν το σύστημά του εκεί στην ΕΠΟ και θα δούμε την κλήρωση αναλυτικά, η Super League μάλλον. Λοιπόν, να πούμε τώρα πρώτα τα παιχνίδια που έχουμε, τα ημερομηνίες όλων των ντέρμπι πρώτα, αυτά που βρήκαμε πιο εύκολα, και αργότερα θα πούμε και όλο το πρόγραμμα στη Super League. Έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες, λογικά θα το βγάλουν σε κανένα μισάωρο, θα είναι όλα κομπλέ. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα πρώτα ντέρμπι και ημερομηνίες αναλυτικά. Τρίτη αγωνιστική έχουμε 5 με 6 Σεπτεμβρίου του 26, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Τέταρτη αγωνιστική 12-13 Σεπτεμβρίου ΠΑΟΚ Άρης. Την έκτη αγωνιστική έχουμε 10 με 11 Οκτωβρίου το μεγάλο μάτς στο κλασικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη αγωνιστική 31 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 31 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου εκεί, ημερομηνίες. 10 αγωνιστική 7-8 Νοέμβρη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 12 αγωνιστική 28-29 Νοεμβρίου Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 5 με 6 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός Άρης. Αυτό είναι 13η αγωνιστική. 14η αγωνιστική 12 με 13 Δεκέμβρη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 15η αγωνιστική 19 με 20 Δεκεμβρίου Άρης ΑΕΚ. 16η αγωνιστική 9 Ιανουαρίου, δηλαδή το 27, τη νέα χρονιά, έχουμε το Άρης ΠΑΟΚ. 17η είναι 16-17 Ιανουαρίου του 27 πάντα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 19η 30 με 31 Γενάρη Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 20η αγωνιστική 6-7 Φεβρουαρίου Άρης Παναθηναϊκός. Στην 21η αγωνιστική 13 με 14 Φλεβάρι ΠΑΟΚ ΑΕΚ. 23η 27-28 Φεβρουαρίου Ολυμπιακός Άρης. 24η 6-7 Μαρτίου ΑΕΚ Ολυμπιακός. 26η 20-21 Μαρτίου ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα ντέρμπι που έχουμε μέσα στη χρονιά, ημερομηνίες αναλυτικά. Να μου πεις, εντάξει, όλα τα παιχνίδια, όλα θα γίνουν. Το πρόγραμμα δεν έχει, όπως λένε οι προπονητές, καμία σημασία. Όλοι θα παίξουν με όλους. Απλά τα πρώτα μάτς, ξέρετε, που είναι οι ομάδες ακόμα σε στάδιο προσαρμογής, προετοιμασίας, τα πρώτα παιχνίδια 4-5. Καλό είναι οι ομάδες να παίζουν, τουλάχιστον οι ομάδες μας που υποστηρίζουμε εμείς, εσείς και οι υπόλοιποι, να παίζουν έτσι πιο χαλαρά παιχνίδια, μέχρι να βρουν τα πατήματά τους, έτσι λένε οι προπονητές. Αλλά όλοι θα παίξουν με όλους. Αργότερα θα πούμε και το πρόγραμμα αναλυτικά όλων των ομάδων, όλες τις αγωνιστικές. Για τον φίλο τον Γιώργο που ρωτάει, η Μπίλα Τζίτζης, παιδιά, ο Τζίτζης θα έρθει, είπε χτες με μήνυμα που μας έστειλε, τον ακούσατε, αλλά θα έρθει πιο αργά. Δεν θα έρθει τώρα. Θα έρθει μετά τις 12, λογικά. Αλλά Τζίτζης είναι αυτός, μπορεί να λέει χτες έτσι και σήμερα να είναι αλλιώς. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 10. Ο φίλος ο Μπάμπης έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, φιλαράκι. Πώς είναι, πώς είσαι, τι κάνεις? Μια χαρά είμαι, φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Βασίλης έστειλε μήνυμα για την Άξο. Είσαι ok? Από εκεί πέρα είχαμε τη μεγάλη μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal. 40 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μακάρι το παλικάρι να πάει καλά. Πάει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Πάει σε μια πρωταθλήτρια πέρυσι στην Αγγλία. 40 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί πέρα τα θέματα που υπάρχουν είναι μεταγραφικά. Οι ομάδες ψάχνουν για παίκτες. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, έτσι να πούμε, για από τους τέσσερις που τερμάτισαν πέρυσι στην πρώτη τετράδα, κάτι καινούργιο μεταγραφικό. Ο Ίγκανσον έπαθε μεγάλη ζημιά περαστικά στο παλικάρι, έπαθε ρήξη χιαστό νομίζω, χάσει όλη τη χρονιά πάνω κάτω. Κρίμα σε ένα φιλικό παιχνίδι με τη Ραπίντ να πάρει τέτοια ζημιά. Ευχόμαστε τα καλύτερα και να γυρίσει ο άνθρωπος σιδερένιος. Από εκεί πέρα το Σίριαλ Πινέδα συνεχίζεται. Από το Μεξικό βγαίνει η ειδήσεις ότι έχει συμφωνήσει σε όλα. Θέλει να μείνει στο Μεξικό ο Πινέδα. Η Μοντερέι δίνει 8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν τα δίνει τα λεφτά όπως πρέπει. Τα δίνει με δόση κοτσόβολου. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι βέβαια. Είπαμε και χθες ότι αν είναι ο Πινέδα θέλει να πάει στο Μεξικό, θέλει να μείνει στην πατρίδα του να παίξει ποδόσφαιρο την επόμενη χρονιά, η ΑΕΚ καλό είναι να πάρει χρήματα, να μην περιμένει το χρόνο το καλοκαίρι που θα φύγει ελεύθερος. Αν θέλει ο Πινέδα. Από εκεί πέρα και τα λεφτά πρέπει να τα δώσουν οι Μεξικάνοι κανονικά τα λεφτά. Τι δώσεις, τι είναι, τι παίρνουν ποδήλατο. Είναι πάντως ένα σειρά που κρατάει και φέτος, όπως κράτησε και πέρυσι και πρόπερσι. Να δούμε τελικά τι θα γίνει, αν θα καταλήξει η ΑΕΚ
να κάνει νέο συμβόλαιο στον Πινέδα ή να, ο Πινέδα να πάει στο Μεξικό. Εγώ είπα τη γνώμη μου, πολύ καλός παίκτης, MVP πρωταθλήματος, θα είναι μια απουσία για την ΑΕΚ, αλλά με τα 8 εκατομμύρια αν θα πάρει η ομάδα μπορεί να ψάξει την αγορά και να βρει έναν παίκτη εισάξιο του Πινέδα. Γιατί με το, λέει όπως λέει και ο λαός, με το ζόρι γίνεται παντριά, αν ο Πινέδα δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ, μπορεί να πάει να παίξει μπάρα στη Μοντερέι, απλά η ΑΕΚ πρέπει να αποζημιωθεί όπως είναι η ρήτρα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, το είπα, βόμβα, ρεκόρ ο Τζόλης στην Άρσενα μεταγραφή ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή, μιλάμε για 40 εκατομμύρια ευρώ, τεράστια μεταγραφή. Ο φίλος Στέφανος έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα Βασίλη, βάλαμε συγκλήρωση για την Άξο. Να σε καλά φιλαράκο μου, Στέφανε. Hey, 2-10-2-20-59-9-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για τον Τελειόπουλο τα τελευταία νέα είναι ότι εκτές ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Τελειόπουλου και μάλλον θα καταλήξει στον Άρη, μια σπουδαία μεταγραφή αν πάει στον Άρη ο Τελειόπουλος. Ο Άρης ο οποίος σκέφτεται να πάρει τον Ρόμπινσον, ο οποίος είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης. Βλέπουμε ότι Άρης και ΠΑΟΚ δυναμώνουν πολύ, μιλάμε για το μπάσκετ. Το Viber για μηνυματάκια είπαμε 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και μην ξεχνάτε ότι μας βλέπετε και μας ακούτε από τις οθόνες στο κινητό σας, tablet, computer, πατώντας tvelada.gr. Είμαστε κανονικά στον αέρα, μας βλέπετε και μας ακούτε.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αδερφέ.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Από την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Αδερφέ, το 82 αν θυμάστε, το Πάολο Ρώση.
0: Τα είπαμε χθες, φίλε, αυτά.
1: Έγινε πρώτο σκόρερ ο Πάολο Ρώση, ναι, στο 82.
0: Το είπαμε και χθες, δεν ξέρω αν θυμάστε. Το είπαμε.
1: Τον έφκαλαν που τον φυλακίσει, έγινε πρώτο σκόρερ.
0: Ναι, το είπαμε. Δικαιούσε ό,τι θέλει να πει. Αλλά τα είπαμε και μη λέμε τα ίδια που πάμε και χτε όμω, αλλά λέμε κάτι διαφορετικό.
1: Όχι,
0: αφού χτε τα είπε. Έλα.
1: Δικαιούμενα ελπίζω να γίνει Χάρι Πότερ πρώτο σκόρερ. Μετρούν τα γκολ στο μικρό τελικό, ναι.
0: Ποιο θα γίνει πρώτο σκόρερ?
1: Ναι, μετρούν στο μικρό τελικό.
0: Δεν με ακού, φίλε, δεν με ακού όμω ή δεν με ακού. Με ποιον παίκτη είπε?
1: Εγώ είμαι με το Harry Potter να γίνει πρώτο σκόρερ.
0: Αν βάλει 2-3 γκολ μπορεί να γίνει πρώτο σκόρερ.
1: Μετρούν,
0: ναι. Ναι, κανονικά.
1: Αδερφέ, μόνο ένα χάρη θέλω, επειδή είμαι στην Κύπρο 20 χρόνια. Άκουσα πριν 2 μέρες την εκπομπή που μιλήσες με κάποιο παρέα πολύ ωραία, ο Μητσοτάκη και Ποτούρα. Θέλω από σένα, επειδή σήμερα όλο το Κύπρο κλαίει, σήμερα είναι η μέρα της εισβολή το 1974.
0: Όχι σήμερα, αύριο δεν είναι. Σήμερα είναι 16 ή 17. 16.
1: Αμνολάτος.
0: Όχι, άμα το 16 νομίζω. Ναι,
1: για όλα τα αδέρφια από την Κύπρο, υγεία και χαρές.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά,
0: μια χαρά. Να είσαι καλά, φίλε μου, επίσης. Να είσαι καλά. Και στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου 104. Να πούμε μια καλημέρα, μισό λεπτό, καλημέρα, γιατί χάσαμε ένα μήνυμα που μας έφυγε το μήνυμα. Αν το βρούμε στην πορεία, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ πέρα, άνοιξε το κόλπο, να δούμε το αναλυτικό το πρόγραμμα ή όχι ακόμα. Για να δούμε. Θα ανοίξει που θα πάει. Στο χέρι του είναι. Θα το φτιάξουν εκεί στην Λίγκα και θα το δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Μάλλον θα το πούμε πιο μετά, γιατί έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Να πούμε ότι ο ΙΑΕΚ, το πρώτο μάτς που ο φίλος παίζει με τον Ηρακλή, πρεμιέρα, ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος μετά από χρόνια Super League, πρεμιέρα στη Νέα Φιλαδέλφια, ΙΑΕΚ με τον Ηρακλή. Τα υπόλοιπα θα πούμε σε λιγάκι, νομίζω άνοιξε, για μισό λεπτό να δούμε. Ναι, άνοιξε το σύστημα. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα των 10.30. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπόρτς.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10. Πάντα εσείς σταθερά συντονισμένοι. Ιντερβέτεν 943 Ελλάδα Sports. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε το πρόγραμμα της Super League αναλυτικά, όπως είπαμε. Λοιπόν, πάμε πρώτη αγωνιστική 22-23 Αυγούστου. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης. Καλαμάτα βέβαια δεν ξέρουμε ποιο γήπεδο θα χρησιμοποιήσει για τα εντός έδρας παιχνίδια της. Η Καλαμάτα δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδο της παραλίας. Έχουν γίνονται έργα. Να δούμε τελικά πού θα παίξει η Καλαμάτα. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Βλέπουμε οι τέσσερις πρώτες ομάδες του περσινού πίνακα. Είναι όλες στο γήπεδό τους. Η ΑΕΚ με το Ηρακλή, ο Ολυμπιακός με τον Ανατρόμητο, ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Αν και οι πρεμιέρες πάντα λέμε ότι κρύβουν παγίδες. Δεύτερη αγωνιστική, εκεί στα τέλη Αυγούστου, 29 με 30 Αυγούστου. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός, Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Βόλος Ηρακλής, Κηφισιά ΑΕΚ, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και Πανετολικός με την Καλαμάτα. Συνεχίζουμε τρίτη αγωνιστική, 5 με 6 Σεπτεμβρίου, ΑΕΚ Άρης, Ατρόμητος Καλαμάτα, Βόλος Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Πανετολικός, Όφη Κηφισιά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ηρακλής με τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε στην τέταρτη αγωνιστική, 12 με 13 Σεπτεμβρίου. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, Καλαμάτα Βόλος, Κηφισιά Λεβαδιακός, Ολυμπιακός Όφη, Παναθηναϊκός Πανετολικός, ΠΑΟΚ Άρης, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Πέμπτη αγωνιστική, 19 με 20 Σεπτεμβρίου, Άρης Ηρακλής, Ατρόμητος Κηφισιά, Βόλος ΑΕΚ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Όφη Αστέρας Άκτορ και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εδώ το μάτι της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό, ίσως από ό,τι λένε εκεί από την Καλαμάτα, την πέμπτη αγωνιστική να είναι το γήπεδο έτοιμο να παίξει Καλαμάτα στην γήπεδο της παραλίας. Την έκτη αγωνιστική, 10 με 11 Οκτωβρίου, ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, Άρης Βόλος, Κηφισιά Πανετολικός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Ελ Κλάσικο, ΠΑΟΚ Καλαμάτα και Ηρακλής Λεβαδιακός. Είπαμε έκτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έβδομη αγωνιστική, 17-18 Οκτώβρη, Ατρόμητος ΑΕΚ, Καλαμάτα Όφη, Κηφισιά Άρης, Λεβαδιακός Βόλος, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Η 8η αγωνιστική είναι να γίνει 24-25 Οκτωβρίου, λίγο πριν την παρέλαση. ΑΕΚ Πανετολικός, Αστέρας Άκτορ Λεβαδιακός, Άρης Ατρόμητος, Βόλος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Καλαμάτα, Όφη ΠΑΟΚ και Ηρακλής με την Κηφισιά. Συνεχίζουμε ένα τριαγωνιστική, 31 Οκτωβρίου με 1η Νοέμβρη. Ατρόμητος Βόλος, Καλαμάτα Ηρακλής, Κηφισιά Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Άρης, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Πανετολικός Όφη και ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Άκτορ. 10η αγωνιστική, ΑΕΚ Λεβαδιακός, Αστέρας Άκτορ Καλαμάτα, Άρης Πανετολικός, Βόλος Κηφισιά, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Όφη Ατρόμητος και Ηρακλής Παναθηναϊκός. 11η αγωνιστική, 21-22 Νοέμβρη, Αστέρας Άκτορ Άρης, Καλαμάτα ΑΕΚ, Λεβαδιακός Ατρόμητος, Ολυμπιακός Ηρακλής, Παναθηναϊκός Όφη, Πανετολικός Βόλος και ΠΑΟΚ Κηφισιά. 12η αγωνιστική, 29 Νοέμβρη, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Άρης Ολυμπιακός, Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Βόλος Αστέρας Άκτορ, Κηφισιά Καλαμάτα, Όφη Λεβαδιακός και Ηρακλής με τον Πανετολικό. 13η, 5 με 6 Δεκέμβρη, Παναθηναϊκός Άρης, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Καλαμάτα Λεβαδιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Όφη Ηρακλής, Πανετολικός Ατρόμητος και ΠΑΟΚ με τον Βόλο. 14η αγωνιστική, 12 με 13 Δεκέμβρη, ΑΕΚ Βόλος, Ατρόμητος Ολυμπιακός, Καλαμάτα Πανετολικός, Κηφισιά Όφη, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Ηρακλής Άρης.

15η αγωνιστική, 19 με 20 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Αστέρας ΠΑΟΚ, Αστέρας Άκτορ ΠΑΟΚ, Άρης ΑΕΚ, Βόλος Λεβαδιακός, Κηφισιά Ατρόμητος, Ολυμπιακός Πανετολικός, Όφη Καλαμάτα, Παναθηναϊκός Ηράκλης. 16η καινούργια χρονιά, το 2027, 9 με 10 Γενάρη, ΑΕΚ Ατρόμητος, Αστέρας Άκτορ Παναθηναϊκός, Άρης ΠΑΟΚ, Καλαμάτα Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Όφη, Πανετολικός Κηφισιά και Ηράκλης Βόλος. 17η, 16-17 Γενάρη, ΑΕΚ Καλαμάτα, Ατρόμητος Πανετολικός, Βόλος Άρης, Κηφισιά Αστέρας Άκτορ, Λεβαδιακός Ηρακλής, Όφ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 18η, 23-24 Ιανουαρίου, Άρης Κηφισιά, Βόλος Όφη, Καλαμάτα Αστέρας Άκτορ, Ολυμπιακός Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Ατρόμητος, Πανετολικός ΑΕΚ και Ηρακλής ΠΑΟΚ. 19η Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, Ατρόμητος Άρης, Κηφισιά Βόλος, Λεβαδιακός Καλαμάτα, Όφη ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ Πανετολικός. 20η αγωνιστική ΑΕΚ Κηφισιά, Άρης Παναθηναϊκός, Βόλος Ατρόμητος, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός Λεβαδιακός και Ηρακλής Όφη. 21η Αστέρας Άκτορ Πανετολικός, Ατρόμητος Ηρακλής, Λεβαδιακός Κηφισιά, Ολυμπιακός Βόλος, Όφη Άρης, Παναθηναϊκός Καλαμάτα και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. 22η ΑΕΚ Αστέρας Άκτορ, Άρης Λεβαδιακός, Ατρόμητος Όφη, Βόλος Καλαμάτα, Κηφισιά ΠΑΟΚ, Πανετολικός Παναθηναϊκός και Ηρακλής Ολυμπιακός. 23η αγωνιστική Αστέρας Άκτορ Όφη, Καλαμάτα Κηφισιά, Λεβαδιακός ΑΕΚ, Ολυμπιακός Άρης, Παναθηναϊκός Βόλος, Πανετολικός Ηρακλής και ΠΑΟΚ Ατρόμητος. 24η αγωνιστική 6 με 7 Μαρτίου, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Άρης Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος Λεβαδιακός, Βόλος ΠΑΟΚ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Όφη Πανετολικός και Ηρακλής Καλαμάτα. 25η Αστέρας Άκτορ Βόλος, Καλαμάτα Ατρόμητος, Ολυμπιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Λεβαδιακός, Πανετολικός Άρης, ΠΑΟΚ Όφη και Ηρακλής ΑΕΚ. Και τελευταία αγωνιστική 26η 20 με 21 Μάρτη, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Άρης Καλαμάτα, Ατρόμητος Αστέρας Άκτορ, Βόλος Πανετολικός, Κηφισιά Ηρακλής, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ και Όφη Ολυμπιακός. Λοιπόν, το σύστημα των play-offs είναι, θα δημιουργηθούν δύο όμιλοι play-offs και ένας όμιλος play-out. Συγκεκριμένα στον όμιλο το πρωταθλητή, όσοι τερμάτισαν στις θέσεις 1 έως 4 θα παλέψουν για τον τίτλο αλλά και για το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, όπως και πέρυσι δηλαδή. Τα εισιτήρια που εξασφάλισε η Ελλάδα για τη σεζόν 27-28 είναι τα εξής, δηλαδή τη χρονιά που μας έρχεται η επόμενη. Πρωταθλητής και στα play-off Champions League, μονοπάτι πρωταθλητών, κυπελούχος play-offs Europa League, δεύτερος ο δεύτερος προκριματικός Champions League μονοπάτι μη πρωταθλητών, ο τρίτος δεύτερος προκριματικός Europa League, ο τέταρτος δεύτερος προκριματικός Conference League. Στον όμιλο όσοι τερμάτισαν στις θέσεις 5 έως 8, οι ομάδες αγωνιστούν για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο στην περίπτωση που ο κυπελούχος έχει εξασφαλίσει θέση στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος. Τέλος, οι ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις 9 έως 14 θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις που οδηγούν στη Super League 2. Δηλαδή, ακριβώς όπως και πέρυσι, δεν έχουμε καμία άλλη αλλαγή. Οι ημερομηνίες για να κλείσουμε τον play-offs. Πρώτη αγωνιστική είναι 3 με 4 Απριλίου. Δεύτερη αγωνιστική 10 με 11. Τρίτη αγωνιστική 17-18 Απριλίου. Τέταρτη αγωνιστική 24-25 Απριλίου. Η πέμπτη αγωνιστική 6 με 9 Μαΐου. Και τελευταία αγωνιστική 15 και 16 Μαΐου. Τελευταία αγωνιστική των play-off για το πρωτάθλημα. Για τα play-out, πρώτη αγωνιστική 3 με 4 Απριλίου. Δεύτερη 10 με 11. Τρίτη 17-18. Τέταρτη 20-22 Απριλίου. Πέμπτη 24-25 Απριλίου.
η 6η 4-6 Μαΐου, η 7η 8-9 Μαΐου, η 8η 15-16, η 9η 18-20 και η τελευταία αγωνιστική των play-out είναι 23 Μαΐου. Τα είπαμε όλα αναλυτικά, δεν έχετε παράπονο. Βέβαια θα βγουν, θα μπείτε όλοι στο ίδεν, θα δείτε τις ομάδες σας πότε παίζουν, πού παίζουν. Είπαμε παιδιά, θα παίξουν όλοι με όλους, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η πρωταγωνιστική βρίσκει τις ομάδες, τις τέσσερις πρώτες του περσινού βαθμολογικού πίνακα, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκό, να παίζουν και οι τέσσερις στο γήπεδό τους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τα προκριματικά Conference και Europa. Χάμλουν Σπάρτανς με την Ρούναβικ τελικό 1-2. Το παιχνίδι της Κλούς με την Αμό Κιέβου είναι στην παράταση. Το καθόν 2 δεν έχει αλλάξει κάτι, 0-0. Πάμε τώρα στο 85 είμαστε. Αλουμίνι με την Σερίφ Τιραπόλ 0-1. Στο 88 Μπαλκάνι με την Νόμαντς 3-2. Στο 89, λίγο πριν το τέλος, Κράτοβο Δυναμό Μίνσκ 0-1. Η Σκεντίγια βάζει γκολ στο 87. Σκεντίγια Europa 1-0. 1-13 ο Άσος, παρακαλώ, και μπαίνει γκολ στο 87. Από εκεί πέρα στο 70 βρισκόμαστε Φερετσβάρος Βοηβοντίνα 2-0. Ζήλινα Χάιντρους Πλικ 0-1 στο 55. Στο ημίχρονο Λίνφιλντ Νομεκάλιου 1-1. Μόρναρ με την Εσκάλντες 1-0. Η Βίρτους με την Ντίλα Γκόρη στο 44 είναι στο 0-0. Στο 27, όχι, αυτό είναι άλλο μάτς. Αυτά είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι μετά τις 12, μία η ώρα. Έχει πολλά παιχνίδια από Βραζιλία, μεγάλη κατηγορία, Αμερική το ίδιο, Εκουαδόρ, Αργεντινή και Μεξικό. Έχει πράγμα μετά τις 12, μετά τη μία πιο σωστά. Ο φίλος Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή φίλε μου, να είσαι καλά φίλες Αποστόλη. Καλησπέρα Βασίλη και σε όλους τους ακροατές, καλή αθλητική μετάδοση στα φιλικά, δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός, μας περιμένουν τα καλύτερα. Νίκη από Λευκάδα, καλό μουσικό αθλητικό πρόγραμμα, γεια σου φίλη Νίκη. Ο Νικόλας που είναι ο πρόεδρος ΟΕΟ, γιατί βλέπω πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Λέει ο Νικόλας, παιδιά ο πρόεδρος, ο Τζίτζης, θα έρθει πιο μετά από ό,τι μου είπε στο μήνυμα το χθεσινό, ότι θα έρθει πιο αργά. Τώρα ακόμα θα είναι στο κατάστημα, θα δουλεύει τώρα, σερβίρει το λαό. Παιδιά, τα μηνυματάκια που στέλνετε για την Άξο και τον Κισό εκεί στην στενή Ευβοίας, τα παίρνουμε όλα, χρειάζεται, είπαμε, όνομα επώνυμο και είστε ok. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα.

Για να μπείτε στα site και της Super League και site, διάφορα αθλητικά site, θα δείτε την κλήρωση αναλυτικά της κάθε ομάδας. Όσοι θέλετε να δείτε τις ομάδες σας, μπείτε στα site και στο site της Super League. Έχει αναλυτικά τα προγράμματα όλων των ομάδων ανάλογα με την ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Και είπαμε, μην ξεχνάτε και το tvelada.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε καθημερινά.

Εντάξει, φιλαράκο, το πρόγραμμα τώρα που λες δύσκολο, εύκολο. Το πρόγραμμα το κάνουν οι ομάδες. Το κάνουν εύκολο, οι ομάδες το κάνουν δύσκολο. Ούτως ή άλλως όλοι θα παίξουμε όλες. Οκ, okay, αυτό που λες, το είπα και νωρίτερα, καλό είναι για τις ομάδες που υποστηρίζει ο καθένας, τις τέσσερις τουλάχιστον πρώτες του περσινού πίνακα, να παίξουν τα πρώτα μάτς να είναι σχετικά, θεωρητικά πάντα. Εντάξει, δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Εύκολο μάτς το κάνεις εσύ, το κάνει η ομάδα. Να παίξουν τουλάχιστον έτσι πιο, να μην παίξουν μεγάλα μάτς, μεγάλα ντέρμπι, μέχρι να βρουν τα πατήματά τους οι ομάδες. Αλλά οι προπονητές είπαν, λένε και έχουν το απόλυτο δίκιο, ότι όλοι θα παίξουν με όλους και μπορεί και οι πρεμιέρες, είπαμε, να κρύβουν παγίδες. Μπορεί να παίζεις ένα παιχνίδι και να λες εύκολο είναι η πρώτη αγωνιστική, δεύτερη, τρίτη. Έχουμε εύκολο πρόγραμμα και να ξεκινήσεις και να κάνεις μια-δυο γκέλες και μετά να κυνηγάς. Γι' αυτό είναι όλα. Τα παιχνίδια τα κάνουν εύκολα οι ομάδες,

Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει, φίλη μας η Δήμητρα, που έστειλε μήνυμα από, από το Χαϊδάρι, η οποία, λέει, φεύγει την άλλη εβδομάδα διακοπές στον Πόρο για 5 μερούλες. Ο φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα, καλησπέρα από μένα. Πότε ξεκινάει η αιδούλα? Παιδιά, η αιδούλα μας ξεκινήσει τελικά 1η Αυγούστου. Θα φύγουμε, 31 δηλαδή, τελευταία εκπομπή. 1η Αυγούστου φεύγουμε και γυρνάμε με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος 23 του μήνα, Κυριακή. Θα έχουν γίνει τα παιχνίδια το Σάββατο. Κυριακή εμείς ξεκινάμε κανονικά 23 Αυγούστου με την πρώτη αγωνιστική που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το βράδυ. Αλλά ακόμα έχουμε μπροστά μας 15 μέρες γεμάτες. Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Να πούμε την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο του επίσημο μάτς ευρωπαϊκό με την Πάξη στην Ουγγαρία. Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις, αυτό που έκανε πέρυσι δηλαδή η ΑΕΚ, για να καταλάβετε, για να μπει σε ομίλους. Μπιλά, τη βλέπεις την Κυριακή στο παιχνίδι και το Σάββατο στο μικρό τελικό? Εντάξει, Σάββατο μικρό τελικό, ρε παιδιά, τι, ό,τι και να πούμε, εντάξει, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Απογοητευμένοι και οι δύο, και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, ειδικά οι Άγγλοι με αυτό που έπαθαν χθες το πατατράκ. Εντάξει, οι Γάλλοι και αυτοί, αλλά οι Γάλλοι παίξαν ένα παιχνίδι το οποίο ποτέ δεν προηγήθηκαν. Ήταν καλύτερη Ισπανία, δίκαια κέρδισαν. Οι Άγγλοι πάτησαν, έπαθαν μεγάλο πατατράκ. 1-0 κέρδισαν μετά το 65. Ο Τούχελ εκεί έκανε τα δικά του τα μαγικά, έβαλε στόπερ, έβγαζε μπροστά παίκτες. Η Αργεντινή μύρισε αίμα, το γύρισε στο 85 και στο 92. Τώρα στο μεγάλο τελικό, παιδιά, όλα γίνονται. Και η Ισπανία έδειξε σπουδαία ομάδα, και η Αργεντινή έδειξε και αυτή ότι είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα. Τι να σας πω, ξέρω εγώ, όλα μέσα είναι. Θεωρώ ότι 50-50 είναι ο τελικός για Αργεντινή και Ισπανία, ίσως να δούμε και παράταση. Θα τα δούμε όλα, παιδιά, την Κυριακή, κάντε υπομονή. 10 το βράδυ εδώ θα είμαστε. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Ο φίλος μας ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα.

Να πούμε για τον Πινέδα, βγήκε ο καλύτερος παίκτης της περσινής χρονιάς. Ο Τζολάκης, ο καλύτερος θεματοφύλακας στη Σούπερ Λίγκα. Για το Ρόκα, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Πιθανόν αυτές τις ώρες να ανακοινωθεί και να φύγει για την Ολλανδία.

Να πούμε για το πόλο. Διαβάζω στην Αθήνα ο τελικός Super Cup πόλο γυναικών Ολυμπιακός με την Καταλούνια. Για το κύπελο, ο τελικός θα γίνει μετά το τέλος πρωταθλήματος, τελικός κυπέλου. Βέβαια ξεκινάει το κύπελο με το Super Cup που θα γίνει 12 Αυγούστου, η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ, με τον κυπελούχο Όφη θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο.

Η πρώτη φάση του κυπέλου θα γίνει 17 με 19 Αυγούστου. Η League Phase, πρώτη με 3 Σεπτέμβρη πρώτη αγωνιστική, δεύτερη 6 με 8 με 10 Σεπτέμβρη, τρίτη 15-17, η τέταρτη 27-29 Οκτώβρη, πέμπτη 1η με 3 Δεκέμβρη. Μετά πάμε play-off 22-23 Δεκέμβρη, προημιτελικά 12 με 14 Ιανουαρίου, ημιτελικά 2 έως 4 Φεβρουαρίου, 9 η επαναληπτική 9 με 11 Φεβρουαρίου και ο τελικός είπαμε 22 Μαΐου μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Αυτά για το κύπελο.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Η ώρα πλησιάζει 11. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. Ιντερ Βέτεν 943 Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 11. Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, σας βλέπω και σας ακούω από το tvelada.gr και καλά κάνεις, φιλαράκο. Ο φίλος ο Φωτής μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Για τον Ολυμπιακό τώρα στο μπάσκετ, τα βρήκε με την ΚΑΕ ΑΕΚ, με τον Μάκη Αγγελόπουλο ή Αγγελόπουλη, και ο Ολυμπιακός θα παίξει τα παιχνίδια του στο κήπεδο της ΑΕΚ, στο Σανελ Αρίνα. Ο Ολυμπιακός, πάμε, ο οποίος στο ΣΕΦ θα κλείσει για να γίνουν τα έργα. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλησπέρα στον Νίκο που ακούει τώρα στη βάρδιά του. Κώστα Security στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα λίγο για το τένις που γίνεται στην Ελλάδα. Η Μαρία Σάκαρη έμαθε στο μεγάλο πρώιμη τελικό. Η ώρα έγινε γνωστή μισό λεπτό, 7:30 σήμερα Παρασκευή το βραδάκι, στο Center Card, στο στάδιο Sport Center. Διεκδικεί μια θέση στα ημιτελικά του Athens Open. Θα παίξει με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς την Παρασκευή, πάμε, 7:30, δηλαδή αύριο Παρασκευή, 7:30, και αναμένεται να έχει και πολύ κόσμο το γήπεδο. Προπονητής χρονιάς βγήκε ο Νίκολιτς, και λογικό, ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ναι, εντάξει, είναι, μου ξέρει ένα φίλο ένα link εδώ με το, στο Τόκιο. Εκεί εντάξει, έχουν προχωρημένα τα πάντα εκεί στο Τόκιο. Έχει ένα εστιατόριο που λέγεται Εστιατόριο Λάθος Παραγγελιών. Εκεί στο Τόκιο λοιπόν προσλαμβάνει σερβιτόρους που έχουν θεματάκι με άνοια και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου φέρουν. Ο φίλος ο Δημήτρης Μιλάρα, εγώ βλέπω, λέει, να το σηκώνει φέτος και πάλι ο Μέση. Έχει πιθανότητες πολλές. Για μένα είναι 50-50, είπαμε. Να δούμε λίγο τις αποδόσεις, μια που το έφερε κουβέντα, για τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής και μικρό τελικό και τον μεγάλο τελικό.

Λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ τα μεσάνυχτα στις 12, Γαλλία-Αγγλία, ο Άσος το 1.90, το Χ στο 3.80, το διπλό για τους Άγγλους επίσης το 3.80 και το διπλό. Και το μεγάλο μάτς, Ισπανία με την Αργεντίνη, έχουν φαβορεί τους Ισπανούς, βέβαια, εντάξει, μεγάλη απόδοση το διπλό πάντως. Ο Άσος 2.25, το Χ στο 3, το διπλό των Αργεντίνων στο 3.60. Είπαμε, αυτό είναι Κυριακή βράδυ στις 10.

φίλος ο Γιώργος με τα, που μου στέλνει κάποια ωραία που τα βρίσκει στο Facebook λογικά. Λέει ο σύζυγος στην γυναίκα του: αγάπη μου, ωραίο τυρί αυτό. Μου βγάζει κάτι το υπόξινο, το δροσερό, και αφήνει στο τέλος μια επίγευση ξηρών καρπών. Τι είναι, απαντάει η γυναίκα, χαλασμένο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο Φύλακας. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, εκεί αμπελοκήπου στο περίπτερο.

Το πρωτάθλημα, φίλε, ξεκινάει 22-23 Αυγούστου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Ακόμα δεν έχουν βγει ποιες ομάδες θα παίξουν Σάββατο, ποιες Κυριακή. Πάντως οι ημερομηνίες είναι αυτές. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα για τη Super League. Δηλαδή πλησιάζει ο καιρός, παιδιά. Τι έχει μείνει ακόμα? Ένας μήνας και κάτι. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός υποχρεώσεις για τα αποκλειματικά που παίζει με την Πάξη, είπαμε, στην Ουγγαρία το πρώτο μάτς, και μετά από μια εβδομάδα ο επαναληπτικός στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει μάχη με τρία παιχνίδια, τρεις αγώνες για να μπει σε όμιλο.

Ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε κάποιες δηλώσεις. Σαν πρόεδρος Super League. Να ευχηθώ, είπε, καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν. Βέβαια, να έχουμε ένα ίσο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρονιά, νομίζω. Και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη. Είπα ακόμα ότι η σχέση με το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τα χρήματα. Ζούμε σε δύσκολες εποχές και νομίζω ότι θα βάλουμε ξεκάθαρους στόχους το σχεδιασμό από την αρχή. Και είπα ακόμα ότι από τις πράξεις θα φανεί και αν θα υλοποιήσουμε αυτά που λέμε ή όχι. Σε ό,τι αφορά τη Β' Εθνική, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα υποτιμημένο, θα το προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει αυτό να σταματήσει και να είναι τόσο παραμελημένο πρωτάθλημα για τη Super League 2. Μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Μια ερώτηση που έκαναν, το ρώτησαν ως ιδιοκτήτη για την κλήρωση, πώς την είδατε, και είπε μια χαρά, εξαιρετική. Αυτά είναι οι δηλώσεις του Γιάννη Αλαφούζου μετά την κλήρωση. Γιάννης Αλαφούς, ο οποίος για μια χρονιά φέτος θα είναι πρόεδρος στη Super League, την επόμενη χρονιά θα είναι πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μία και μία. Μετά θα κάνει μάνα, είπαμε.

Να δούμε τα μάτς αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνιδάκια. Ως έχετε παίξει στοίχημα. Τελείωσε το μάτς στη Σκεντίγια με την Europa 1-0. Η Δυναμό Μίνσκ είναι στο 106 στην παράταση, 0-1 προηγείται. Το Κλουζ Δυναμό Κιέβου πήγε στα πέναλτι, 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Φερεντσβάρος Βοηβοδίνα 3-0. Στο 82 Ζήλινα Χάιντουκ Σπλιτ 1-1. Στο 83 μπήκαμε τώρα και από εκεί πέρα στο 71 η Λίνφιλντ παίζει με 10 παίκτες, προηγείται όμως 2-1 της Νόμε Κάλιου. Στο 68 η Μόρναρ με την Σκάλντες 1-0. Στο 53 η Βίρτους με την Ντίλα Γκόρι 0-0. Και ένα παιχνίδι ξεκίνησε πριν από λίγο, Βέστρι Καραμπάκ 0-1. Αυτό είναι για το Europa, προκληματικά για το Europa. Νωρίς η Καραμπάκ προηγούνται επί της Βέστρι με 0-1 στο 11ο λεπτό. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Μπιλάρα, πότε με το καλό μας φεύγεις με αδειούλα? Είπαμε παιδιά 1η Αυγούστου θα ξεκινήσει η αδειά μας και θα τελειώσει 23 Κυριακή βράδυ. Θα γυρίσουμε με τα μάτς της Κυριακής για να τελειώσει 1η αγωνιστική 23 Αυγούστου. Λοιπόν, θα γυρίσουμε να κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας, να ξεκουραστούμε. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλησπέρα παιδιά, καλή σεζόν να έχουμε, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Φίλε Παναγιώτη, τώρα με ρωτάς, φίλε, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, ποιες ομάδες θα πέσουν κατηγορία. Εντάξει φίλε, πού να ξέρω τώρα από τώρα που μιλάμε, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, ποιες ομάδες θα πέσουν κατηγορία, ποιες ομάδες θα βγουν Ευρώπη. Κάτσε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το καλό, να δούμε τις πρώτες αγωνιστικές, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για τις ομάδες. Τώρα να σου πω ποιες ομάδες θα πέσουν. Άμα εντάξει ρε φίλε μου, δεν θα ήμουν εδώ, θα έφυγα 1η Αυγούστου, θα γίναγα του χρόνου πάλι, θα ήμουν στην Παχάμες, θα έκανα τα μπάνια μου και θα έπαιζα στοίχημα. Αν ήξερα από τώρα ποιες ομάδες θα πέσουν, ποιες ομάδες θα βγουν Ευρώπη, ποιες ομάδες θα πάρουν, ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Για την Καλαμάτα, φιλαράκο, το είπα και νωρίτερα, που είσαι από την Καλαμάτα, φίλε Στέλιο, και μένει στην Ελευσίνα. Ακόμα δεν ξέρουμε, παιδιά, πού θα παίξει Καλαμάτα. Δεν έχει βγει κάτι για να δούμε ποια γήπεδα, σε ποιο γήπεδο θα παίξει Καλαμάτα τα παιχνίδια που είναι να γίνουν στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Το γήπεδο της παραλίας δεν είναι έτοιμο. Από ό,τι λένε εκεί οι υπεύθυνοι, θα είναι περίπου την 5η, 6η αγωνιστική, θα είναι έτοιμο το γήπεδο για να παίξει Καλαμάτα στο γήπεδο της. Τα υπόλοιπα μάτς που θα παίξει τα εκτός έδρας, τα στο γήπεδο της, λογικά εκτός, αλλά ακόμα δεν έχουν πει σε ποιο γήπεδο. Ακούγονται διάφορα. Ακούστηκε και το Βικελίδης να τρέχει τώρα στη Θεσσαλονίκη να παίζει ποδόσφαιρο. Αν και κοντά είναι η Τρίπολη, δεν ξέρω το αν τα βρουν με την Τρίπολη. Κοντά είναι και η Πάτρα, πολύ πιο κοντά από τη Θεσσαλονίκη. Αθήνα ακούστηκε. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Για είπαμε ότι ο Λιόπουλος θα παίξει τη νέα χρονιά στον Άρη και την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Και από ό,τι διαβάζω, ο Λιόπουλος πλήρωσε από την τσέπη του για να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, αυτές οι δύο ομάδες ετοιμάζουν, μάλλον γίνονται πολύ δυνατές φέτος, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα στο φίλο που μας περιμένει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητές στη χουριά και παραγωγέ.
0: Καλώς. Καλά, καλά, φίλε.
1: Ξέρεις, ο γνωστός σου φίλος.
0: Ναι, ο οποίος ξέρει τα παιχνίδια όλα και μας ξανά.
1: Και τα ξέρει, θέλει επιβεβαίωση. Εγώ γιατί για μένα να σου πω κάτι, το στοίχημα.
0: Όλα είναι, τα ξέρει, δηλαδή θέλει να τα ακούσει.
1: Είναι προπό με κειμενόμενο μήκο στήλη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για μένα.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, για αυτά με το 1-4 το ημίχρονο πώς ήταν, γιατί το είχα αφήσει
0: το 1-0. Το ημίχρονο
1: 30-0. Ποια... 1-4.
0: Ποιο είπες?
1: Στάνα Δυναμό Τυράννων, το πρώτο.
0: Το πρώτο παιχνίδι που ξεκίνησε, μισό λεπτό να δούμε πώς.
1: Το 1-4, ναι, για πες μου το ημίχρονο.
0: 1-0 και διπλό, άσο διπλό.
1: Άσο διπλό, ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Δεν μου λες η Ελμά από το Μήλο με την Αλασκέ.
0: Κοίτα, θα μου λες κανονικά τις ομάδες. Δεν μου λες Μήλα και Αχλάδια και Σίκα, δεν μπορώ.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Δεν μπορώ να τις βρω άμα μου στείλες έτσι.
1: Ελμάρ, αλλά σκέφτε το 2-2, δεν το έδωσες νομίζω αυτό.
0: Τι Μήλο μου λες, ποια ομάδα λέγεται Μήλο?
1: Ελμάι, αλλά σκέφτε Αρμενίας.
0: Αυτό έτσι, πες το μου, γιατί 2-2 τελικό αποτέλεσμα, 1-1 ημίχρονο.
1: Δεν μου λες ποιος πέρασε εκεί, γιατί ήταν 1-1 και
0: πέρασε η φιλοξενούμενη, η Αλασκέρτ.
1: Οι Αρμένιες, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Στα πέναλτι πέρασαν, στα πέναλτι.
1: Στα πέναλτι, μάλιστα, ναι. Ωραία, αυτό το πιάσαμε. Ίντερ Τούρκο Σαράγεβο, αυτό είναι 2-1, το ημίχρονο πώς ήταν.
0: Ίντερ Τούρκο Σαράγεβο είναι 2-1, διπλό ημίχρονο όμως, 0-1.
1: Διπλό άσο, μάλιστα, λοιπόν, διπλό άσο. Από κάτω Ήλδες είναι 3-1, αυτό το ημίχρονο τι ήταν.
0: Και αυτό, και αυτό διπλό ημίχρονο, 3-1 τελικό.
1: Διπλό άσο,
0: Ναι, ναι.
1: Δύο συνεχόμενα. Λοιπόν, τούτο δεν το ξέρω, η Πάιντε με τη Χέρμσφαλ.
0: Είναι 2-0 το ημίχρονο και 3-0 τελικό. Άσο, άσο.
1: 3-0 περίμενα να το γράψω. Η πιο νύχτη ξέρουμε. Η Σεν Τζόντε έλξε 0-0 με την
0: Κουέμια. Ναι, κουλουράκια, 0-0.
1: Λοιπόν, το, η Ζήρα 0-3. Τώρα η Μακαμπή το 1-3 το ημίχρονο τι ήταν?
0: 1-1.
1: Αχή διπλό, ωραίο. Ναι. Μπράβο. Διπλό. Το άλλο, η Λεβάντια Ταλίν από κάτω.
0: Λεβάντια Ταλίν με
1: μισό λεπτό. Με την Κλέραβον, με την Γεραφίνα.
0: 5-0, με 3-0 ημίχρονο.
1: 5-0 λοιπόν. Η Ρίγα 2-0 το ξέρουμε. Η Βαλερέγκα το 6-1 το ημίχρονο πόσο ήταν σε σκορ?
0: 3-0.
1: 3-0 ας είμαστε λοιπόν. Το κύπελο Πολωνίας Λεχ Πόσμαν Γκόρνικ, αυτό δεν το είχες καθόλου.
0: 1-1, 3-1 τελικό.
1: Χι άσο.
0: Ναι, ναι.
1: Χι άσο 3-1. 3-1. Από κάτω η Στρανάν έλειξε 2-2 αυτό. Βίκινγκιουρ.
0: Ναι, ναι, 2-2.
1: Ημίχρονο εκεί.
0: 0-0.
1: Χι.
0: Όλα τα έχει παίξει.
1: Κοίτα, εγώ διαλέγω και παίζω διάφορους
0: συνδυασμούς. Τι διαλέγεις, τα έχεις παίξει όλα τα παιχνίδια.
1: Ενημερώμενοι στατιστικά για άλλους λόγους. Η Βελέζ πέρασε, η ομάδα του Μπάγεβιτς, 0-1.
0: Ναι, 0-1.
1: Το Ελβασάν το 0-0, ποιος πέρασε?
0: Ποιο?
1: Το Μπάτε Μπορίσοφ με το Ελβασάν.
0: 0-0 πέρασε Ελβασάνι.
1: Μπράβο το.
0: Στα πέναλτι λοιπόν, αυτή.
1: Στα πέναλτι αυτή.
0: Ή όχι, μισό λεπτό. Όχι, πέρασαν οι... Όχι, η Μπάτε Μπορίσοφ πέρασε στα πέναλτι.
1: Μπάτε Μπορίσοφ πέρασε.
0: Ναι, ναι, πέρασε στα πέναλτι.
1: Δυναμό Τυφλίδος αυτό το 0-1, αλλά δεν ήταν τελικό.
0: 1-1 τελικό.
1: Ένα με το ημίχρονο τι ήταν εκεί.
0: 0-0. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Μου λες. Μισό λεπτό να σου πω εγώ. Γιατί τώρα παιδεύουμε τον κόσμο τώρα. Λοιπόν, τα είπα τα παιχνίδια νωρίτερα όλα αναλυτικά. Τώρα μου λες. Τώρα μου λες.
1: Εγώ για να με μεταγγείλω, έχω κινητικό πρόβλημα για να μεταγγείλω.
0: Μισό λεπτό βρε. Άλλο να σου πω θέλω. Άλλο να σου πω. Θα τα πω τα παιχνίδια. Άλλο θέλω να σου πω. Λέω, λες παίζει στατιστικά. Τα γράφει για τα στατιστικά. Αυτά αυτέ τι ομάδε δεν έχει ξαναπέξει ποτέ.
1: Όχι, εγώ κυνηγώ αυτά τα νεκροτομία, τα κυνηγάω.
0: Άλλο λέω, αυτές οι ομάδες τώρα που παίζουν δεν θα τις ξαναπαίξεις ποτέ. Τελειώσαν, αποκλειστήκανε, πάει. Του χρόνου πάλι.
1: Καλά, κρατάς, θυμάσαι το.
0: Εκτός αν παίζεις πρωτάθλημα της Τυφλίδας.
1: Μια που είπες, το πρωτάθλημα στο Κουρασάο, πότε αρχίζει?
0: Δεν ξέρω, θα το μάθουμε τώρα. Πάρω
1: το
0: τηλέφωνο
1: να ρωτήσω. Η Σάντα Κολόμα, τα κούλουμα πόσο το 6-1 ή το
0: 6? Σάντα Κολόμα 3-0, 1-0 ημίχρονο, 3-0 τελικό.
1: 3-0 άσο-άσο,
0: Ναι, άσο-άσο.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα την Ερυθρά Σημαία. Η Ντέρι Σίτι Τσέσεκα Σόφιας, αυτό τέλειωσε ή το έχεις το 1-1?
0: 1-2 τελικό, 0-0 το ημίχρονο.
1: 1-2 τελικό. Ναι. Το πήρε το παιδί. Μπράβο τη. Με 0-0 το μήχρονο. Δυναμό Κιέβου στα πέναλτι, τι ποιο πέρασε.
0: 0-0 τελικό. Στα πέναλτι πέρασαν οι Ουκρανοί. Δυναμό Κιέβου. 2-4.
1: Αυτό δεν παίζει με τον Μπάουκ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο το αλουμίνιο τέλειωσε. Αλουμίνι Σέριφ Τιρασπόλ.
0: Αλουμίνι. Με την Σερίφη Ρασπόλ, ναι, τελείωσε 0-1 με 0-1 ημίχρονο.
1: 0-1, μπράβο, πέρασε 0-1. Και το Βαλκάνι από κάτω του Κόσοβο, Βαλκάνι Κόναξ, Ουκρανία.
0: 1-0, ημίχρονο 3-2 τελικό.
1: Άσο 3-2, λοιπόν, 3-2. Δυναμόμενο 0-1.
0: Για να σου πω κάτι, να γελάσουμε. Το χειμώνα που θα έχει 200 παιχνίδια για το κουπόνι, θα μου τα λες έτσι όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχασε το.
1: Το χειμώνα, αγόρι μου, αποφεύγω αυτό. Εμένα μου αρέσουν τα μικρά κουπόνια, το στυλ αυτό όπως το βλέπω τώρα.
0: Τι μικρό κουπόνι, 200 παιχνίδια έχει.
1: Τούτο που όταν λέμε αυτό, το άλλο έχει 500 του.
0: Ναι, μην μου υπάρχει το χειμώνα και μου πει να σου πω τα παιχνίδια. Όλα στο λέω, δεν θα λέω ποτέ, να ξέρεις.
1: Η Βοηβοντίνα παραμένει 3-0.
0: Η Βοηβοντίνα τελείωσε 3-0 με 2-0 ημίχρονο.
1: Η άλλη Χάιντουκ με Τζίγκρα, αυτή τέλειωσε ή όχι.
0: Η Χάιντουκ έφαγε γκολ μόλις τώρα. Στο 93 χάνει 2-1.
1: Άρα αυτό πάει παράταση μάλλον, πόσο ήταν ή όχι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα εσύ που τα κατάστασικά εμένα ρωτάς.
1: Η Λίμφιλντ Νόμε Κάλιου είναι 2-1 ακόμα ή...
0: 2-1 στο 81.
1: Μάλιστα, οπότε γκολ γκολ και αυτό.
0: Άρα τα ξέρεις, τα ξέρεις ότι είναι 2-1. Τα ξέρεις.
1: Εκεί το άκουσα γόλι μου, εγώ σας παρακολουθώ, δεν σημαίνει. Σούπα χρόνια σε ακούω και σένα αυτομάλιστα μου έκανες μια κασκαρίκα κάποτε που στη φυλάω.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα παιχνίδι Β' Βραζιλίας. Το λέω Βασιλάκη τώρα ότι κάποτε που έκανε νύχτα και το έκανε το παιχνίδι, λες το 96 η Βιλανόβα ήταν πια. Και λες το 96 είναι 0-1.
0: Ναι.
1: Και στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων.
0: Ναι.
1: Και έλυγε σε λίγο. Όμως δεν το πες τελικό. Και λέω εγώ πάει το χάσα. Και το έπαιζε διπλό άσο και σε κλάσματα του δευτερολέπτου έγινε 2-1 διπλό άσο. Καλά που δεν πέταξε το τέτοιο.
0: Ορίστε, είδες. Σου βελαγούρι.
1: Εκεί κερδίζεις μια πιατέλα μπάμιας.
0: Ναι, μια μπάμιας, ναι.
1: Αλλά τι είναι...
0: Καλά, καλά φίλε, όλα καλά, όλα καλά.
1: Να σε καλά, τι βλέπεις τον τελικό.
0: Όλα μέσα ρε φίλε, ξέρω εγώ όλα.
1: Εγώ πίνω προς Ισπανία με τα αστρολογικά σημάδια, να το πούμε.
0: Να δούμε, εντάξει, είναι δύσκολο. Μάρτσι για τις δύο ομάδες και δύο ομάδες καλές είναι τώρα.
1: Να δούμε. Για να δούμε τι ψαρέψαμε τώρα. Από τα ημίχρονα. Τα άλλα είναι μετά τα και οι Αμερικές που περιμένουν.
0: Να πούμε. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Σεβαστό ακροατήριο την καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Γεια χαρά.
1: Χαιρετισμού στον κύριο Πρόεδρο. Τι κάνει,
0: θα έρθει μετά, φάγανε... θα έρθει μετά, είπε. Θα έρθει μετά.
1: Λέω, τον φάγανε οι Λίκοι Χαϊδαρίου.
0: Ναι, οι Λίκοι τον φάγανε οι γυναίκες.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Περιμένοντας τον Κοντό, το θεατρικό έργο.
0: Ναι.
1: Αυτό μου θυμίζει. Περιμένοντας τον Τζίτζι.
0: Τον Τζίτζι πάντα.
1: Ο οποίος πρέπει να είναι και τριτοξάδερφος του Τζίζιαν, του παλιού του Μακαρίτη.
0: Και του τιμαφύλακα το Μπουφόν, του Ζίζι Μπουφόν.
1: Αυτό είναι το μικρό.
0: Είναι
1: ο άλλος Τζίζιαν ήταν.
0: Ναι.
1: Τερματοφύλακα του Ρουάιτ
0: 19. Τζίζι Μπουφόν λεγόταν για αυτός.
1: Ναι.
0: Είναι πρώτος ξάδερφος αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Τα λέμε.
1: Έγινε Βασιλάκη.
0: Για χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο φίλος μας ο καλός το φίλο μου τον Παναγιώτη από τον Μπιστρό. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή της Φιλίου. Λέει μόνος σήμερα, ναι, μόνος τουλάχιστον τώρα προς το παρόν, γιατί αργότερα μου έχει υποσχεθεί ο Τζίτζης και στο λαό του ότι θα έρθει πιο αργά όμως, γιατί τώρα θα σερβίρει ακόμα το κατάστημα. Γεια σου φίλε Παναγιώτη από τον Μπιστρό. Ευχαριστούμε χθες για τα ωραία που μας έφερε στα λουκάνικα, τις ποικιλίες, τα κρεατικά και τα υπόλοιπα για την πίντζα. Πώς λέγεται, πίντζα, ωραία ήταν η πίντζα. Παιδιά, αυτά και εσείς θα μπορείτε να τα απολαύσετε αν στείλετε μηνυματάκι στο Viper του σταθμού, γράψετε όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό. Αύριο, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, θα γίνει κλήρωση για ένα φίλο ή μία φίλη, ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλου. Εκεί είστε ο Περιστέρη, Δεάκι και Κνωσού. Κύριε Παναγιώτη, περιπατητή. Νωρίς σήμερα. Ο φίλος ο Χάρης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Χάρη. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Γεια σου φίλε μου. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Κώστας από το Ναύπλιο. Γεια σου φίλε. Εδώ πέρα βρήκα ένα site τώρα εδώ πέρα που γράφει για την Καλαμάτα, μια που μιλάγαμε πριν για την Καλαμάτα, πότε ελπίζει η Μαύρη Θιέλα να μπει στο γήπεδό της. Ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ Καλαμάτας, Στάσος Μπούρας, έδωσε το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή της Μαύρης Θιέλας στη φυσική της έδρα, στην παραλία. Α, η Καλαμάτα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης πως θα παίξει το πρώτο μάτς της Στοίχημαν Super League απέναντι στον Άρη στην Τρίπολη. Στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, λοιπόν, το πρώτο μάτς της Καλαμάτας εκτός έδρας, τυπικά θα είναι γηπεδούχος, το γήπεδο της Τρίπολης του Αστέρα Άκτορ, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, γιατί ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο γήπεδο της παραλίας. Κάνουμε κάτι, λέει κάτι άλλο. Ανέφερε στο στόχο των ανθρώπων της Καλαμάτας είναι να μπει η ομάδα στο γήπεδο μετά τη διεθνή διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Σημείωσε πως οι ηθήνοντες της ομάδας θα πιέσουν ώστε η Μαύρη Θιέλα να παίξει στο γήπεδο της την εξαγωνιστική το διήμερο 10 με 11 Οκτωβρίου. Όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, εκεί περίπου 5η με 6η αγωνιστική θα μπορεί η Καλαμάτα να παίξει στο γήπεδό της, να είναι έτοιμο κάτω στην παραλία. Πρώτο μάτς θα παίξει, είπαμε, στο γήπεδο της Τρίπολης. Λογικό είναι, με τον Άρη. Δίπλα είναι, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Μια ωρίτσα, μια ώρα και κάτι είναι. Καλαμάτα Τρίπολη τώρα με τον καινούργιο δρόμο.

0: Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Γεια σου φιλαράκο μου. Για το κλήρος για τη Super League 2 δεν έγινε. Super League 2 είπαμε φέτος θα είναι νέο κόλπο, θα είναι όπως παλιά, ένας όμιλος.
1: 94,3 Ελλάδα Sports.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: 94,3 λοιπόν, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports, πάντα εδώ θα είστε συντονισμένοι. Έχουμε ένα καλό deal, σπουδαίο deal για τον Αστέρα Άκτορ. Ένας πιτσιρικάς 21 ετών, ο Χρήστος Αλμύρας, από την επόμενη χρονιά θα πάει στη Τζουγκάρντεν. Μεταγραφή για τον πιτσιρικά στην Τζουγκάρντεν τη Σουηδική. Η ομάδα Τρίπολης θα βάλει στα μία της ένα ποσό μεγαλύτερο του 1 εκατομμυρίου ευρώ από την πόλη του παίκτη στη Σουηδική ομάδα. Η Τζουγκάρντεν παρακολουθούσε τον παίκτη το τελευταίο διάστημα, είδε σε επαφή με τη διοίκηση των Αρκάδων και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Η πρόταση έγινε και από τις δύο πλευρές, και από την ομάδα και από τον ποδοσφαιριστή δεχτή. Και ο νεαρός χαφ που εκεί αναδείχθηκε στον Αστέρα Άκτορ, τη νέα χρονιά ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό, να παίξει στη Σουηδία με την Τζουγκάρντεν. Ο φίλος ο Ηλίας, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ο Δήμος Απαλιάρης έχει δώσει κάτι για το μικρό τελικό και το μεγάλο τελικό. Όχι, δεν μου έχει πει τίποτα. Θα μας τα πει αύριο που θα είμαστε εδώ. Τώρα δεν είναι εδώ. Θα μας πει για μικρό τελικό, μεγάλο τελικό, τι βλέπει ο Δήμος. Εντάξει, στην Αγγλία την έβλεπε Αγγλία χθες, αλλά είπαμε η Αγγλία έβγαλε τα μάτια της μόνη της. Ένα μάτς που δεν ήταν κάτι σπουδαίο στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να προηγηθεί με ένα 1-0, το παιχνίδι το είχε υπό έλεγχο, αλλά από κάποια στιγμή και μετά ο κύριος Τούχελ, ο coach της Αγγλίας, έκανε κάτι τρελά πράγματα, έβγαζε παίκτες μπροστά και έβαζε στόπερ, βρέθηκε να παίζει με 3 στόπερ, 4 πόσα έβλεπε. Η Αργεντινή το κατάλαβε ότι οι Άγγλοι έχουν γυρίσει πάρα πολύ πίσω, μύρισε αίμα και κατάφερε μέσα σε 5 λεπτά, στο 85 και στο 92, 7 λεπτά να βάλει 2 γκολ και να πάρει τη μεγάλη πρόκριση και οι Άγγλοι να το φυσάνε και να μην κρυώνει. Ο φίλος ο Χάρης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο, άλλη μια βάρδια ακούγοντας το σταθμό και την εκπομπή. Να σε καλά φίλε.

Εντάξει, παιδιά, ο Μέση κάνει πράγματα απίστευτα. Εντάξει, ένα παίκτη ο οποίο είναι παγκόσμια κλάση, κάνει πράγματα απίστευτα στα 39 χρόνια του. Έχει πάρει την Αργεντινή από το χεράκι, χθες έκανε πάλι δύο ασίστ. Το δεύτερο γκολ είναι από ασίστ δικιά του, μετά από το δοκάρι του Μακάλιστερ. Εκεί ήταν άτυχη η Αργεντινή, μπορούσε να πάει λίγο πιο αριστερά η μπάλα και να πάει στα δίχτυα. Πήγε μπάλα στο Μέση, πέρασε ένα παίκτη, μια ωραία σέντρα στη μέση ο Λαουτάρο. Γκολ, τέλος 2-1 για την Αργεντινή. Μεγάλη πρόκριση για τον τελικό.

0: Εντάξει, εδώ που τα λέμε ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Μπορεί η Αργεντινή πρώτο ημίχρονο να μην ήταν καλή και από ό,τι είπαμε χτες ήταν ρεκόρ παγκοσμίου κυπέλου να μην έχει γίνει μια τελική στα πρώτα 30 λεπτά. Ναι, βλέπαμε το παιχνίδι εδώ με τον Δημήτρη Στρατάκη και εσύ το βλέπατε στην τηλεόραση. Δεν είχε γίνει μια φάση καλή, μια φάση καλή στα πρώτα 30 λεπτά. Ήταν ένα παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο ψιλοχαλιά. Στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που οι Άγγλοι άρχισαν να πηγαίνουν προς τα πίσω, η Αργεντινή έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, δύο δοκάρια, δύο γκολ ευκαιρίες, έπιασε 2-3 ο Πίκφορντ καλά, τι άλλο να κάνει, και δίκαια πήρε την πρόκριση, όπως δίκαια πήρε πρόκριση και η Ισπανία με τους Γάλλους, οι οποίοι Γάλλοι δεν εμφανίστηκαν στο γήπεδο, ήταν πολύ διαβασμένοι οι Ισπανοί. Και ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ και ο Μαρκολά και ο Λίσε δεν έκαναν τίποτα. Και οι Ισπανοί με ένα 2-0 πήγαν καθίσει στον τελικό της Κυριακής, στο μεγάλο τελικό Ισπανία με την Αργεντινή, Ευρώπη με Λατινική Αμερική. Ο φίλος ο Γιάννης, ο Γιώργος μάλλον πάλι μου στέλνει ένα ωραίο. Μπιλάρα, ξέρεις, λέει, το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται 500 ευρώ τη μέρα. Αυτή η ιστορία με τα 2 λίτρα νερό είναι για τις πάπιες. Που λένε 2 λίτρα νερό την ημέρα. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι το νεράκι χρειάζεται, γιατί κάνει πολύ ζέστη. Λοιπόν, να δούμε τα μάτς αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε. Λοιπόν, είπαμε, Ζήλινα Χάιντουκ τελείωσε 2-1. Ανατροπή για τους Σλοβάκους. Έχαν ένα 0, έβαλαν γκολ στο 52 και στο 91, παρακαλώ, με αυτό γκολ του Ντάριο. Από εκεί πέρα έχουμε Λίνφιλντ Νομεκάλιου 2-2, στο 95 μπήκαμε. Ισοφαρίζει και η Αθλέτικ Κλαμπ Σκάλντε στη Μόρναρ 1-1 στο 92. Η Βίρτους με την Ντίλα Γκόρι παραμένει το 0-0 στο 76. Η Βέστη με την Καραμπάκ είναι στο 35, καθαρίζει η Καραμπάκ 0-2. Εντάξει, ο διπλό ήταν πολύ μικρό, το 1-19 το διπλό της Καραμπάκ, 0-2 στο 35. Τα παιχνίδια, φίλε, μετά ξεκινούν. Το πρώτο ξεκινάει στις 12.30 από το Εκουαδόρ. Μετά έχουμε μία παρατέταρτο από την Αργεντινή Racing Club με την Defensa Justicia, είναι για το κύπελο αυτό. Και αργότερα 1.30 έχουμε δύο μάτς από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, Βιτόρια Μπαΐα Βάσκο Νταγκάμα και Μποταφόγκο με την Σαντός, και αργότερα παιχνίδια από την Αμερική. Βλέπω πάλι κύπελο Αργεντινής, Σαρμιέντο Μπόκα Τζούνιορς και παιχνίδια από την, το Μεξικό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943, και το email μας ο nerpapaki943.gr, και μην ξεχνάμε tvelada.gr και ήχος και εικόνα. Ο φίλος ο Σταύρος, Μπιλάρα, καλησπέρα. Μπορείς, βάλαμε για το μπιστρό να πάω με τη γυναίκα την άλλη εβδομάδα. Σε έβαλα, φιλαράκο μου. Εγώ να πω καλημέρα στα εκεί στα κορίτσια, τη Σταυρούλα, τη Μερούλα, τη Γεωργία. Είναι σκάουτ, καλός ο Παναγιώτης. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Καλό βράδυ σας.
0: Επίσης.
1: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά. Εγώ όλο προσπαθώ, λέω. Και ο Θεός να τα φέρνει καλύτερα. Μπορώ λιγάκι να σας απασχολήσω σχετικά, να κάνω κάτι ερωτήσεις?
0: Ό,τι θέλετε, αν μπορώ να απαντήσω.
1: Επειδή άκουσα λίγο πριν, θα μου πεις τώρα από τώρα, μια τώρα που δεν έχουμε κάτι άλλο σχετικό, που είπατε για το πρόγραμμα του ποδοσφαίρου την χρονιά που έρχεται.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί πρόλαβα τι λέγατε, αλλά δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα, κοιτούσα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό.
0: Έχει αγωνιστική, νομίζω είναι.
1: Με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, με Ηρακλή, νομίζω είναι εντός έδρας.
0: Τα πρώτα, ναι, οι πρώτοι αγώνες, ναι, εντός έδρας του Ολυμπιακού.
1: Εντός έδρας. Και τώρα με προβληματίζει, εισαγωγικά το βάζω. Τον πρώτο γύρο πάντα υπάρχει μια δυσκολία σχεδόν σε όλες τις ομάδες δεν έχουν οργανωθεί ίσως.
0: Πρώτο γύρο πολύ λες, πρώτο γύρο τώρα. 16 παιχνίδια τώρα, πρώτο γύρο είναι πολλά. Τα πρώτα 5-6 παιχνίδια είναι που οι ομάδες. Τα παθήματά του τώρα να περάσει ένα γύρο και να μην πα καλά, πάνε να πει ότι δεν είσαι καλή ομάδα.
1: Δηλαδή,
0: αν μείνει ένα γύρο πίσω, μετά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπως ο Παναθηναϊκός πέρυσι.
1: Σωστό είναι. Μέχρι, γιατί καμιά φορά λένε.
0: Τα πρώτα 5-6 παιχνίδια είναι εκεί που οι ομάδες τα πατήματά του.
1: Μέχρι να στρώσουν.
0: Ναι. Εκεί περίπου.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο καλό για τον Ολυμπιακό να είναι στην έδρα του αυτά τα παιχνίδια όλα. Γιατί πιθανόν κάποια από αυτά, τώρα δεν ξέρω ημερομηνίες από πότε ακριβώς είπατε.
0: Έχει τα αγωνιστική είναι το πρώτο μάτι το μεγάλο του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
1: Οι δυσκολίες τώρα λέω εγώ με το κουτό μου μυαλό, στο δεύτερο γύρο όλα αυτά θα τα πάει και το έδρα.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν έχει σημασία. Οι ομάδες τώρα, ξέρετε, έχουν παίξει, δεν είναι πρώτη φορά ο Ολυμπιακός θα παίξει στη Φιλαδέλφεια, στην Τούμπα. Δηλαδή έχουν μάθει να παίξουν τώρα.
1: Έχουν μάθει, ναι. Απλά λιγάκι μπορεί, ας πούμε, τώρα εγώ έτσι να σκεφτώ ότι όπως θα πάει έξω εκεί, θα είναι έτοιμοι οι άλλοι, θα έχουν γίνει τόσα παιχνίδια, θα είναι εκτός έδρα. Και αυτό ακριβώς ήθελα να μου πει.
0: Άμα είσαι καλή ομάδα.
1: Ακριβώς. Επηρεάζει δηλαδή αυτό πολύ επειδή θα είναι εκτός έδρας.
0: Καθόλου για μένα.
1: Καθόλου για εσάς.
0: Καθόλου για μένα. Άμα είναι ομάδες καλές.
1: Άμα η ομάδα είναι όπως λέτε.
0: Είναι καλή.
1: Σωστή, οργανωμένη.
0: Ας πούμε να πέρυσι, ας πούμε, η ΑΕΚ στα play-off έκανε που ήταν και η ομάδα υποτίθεται κουρασμένες όλες οι ομάδες και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν έκανε ήττα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλω να πω ότι αν η ομάδα είναι καλή. Δεν έχει τώρα τι πάει να πει μέσα και παιδό, τι εκτός έδρας.
1: Καμιά φορά λιγάκι έτσι. Εμείς σκεπτόμαστε, εγώ προσωπικά δηλαδή, κάποια πράγματα. Μήπως γίνει αυτό ή εκείνο. Και να πω και κάτι άλλο για χτες. Εγώ ήθελα οπωσδήποτε να είναι νικητής ο Μέση. Γιατί τον έχω δει πολλά χρόνια και νομίζω όταν είχε πρωτοπαίξει ένα παιχνίδι, θα ήταν νομίζω είχαν πει 18,5 ετών, 19 αν δεν κάνω λάθος, και είχε φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και είχαν πει τότε ότι σαν αυτόν τον παίκτη σπάνια θα δούμε άλλον. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς.
0: Ποιον παίκτη λέτε?
1: Τι παιχνίδι ήταν?
0: Ποιον παίκτη λέτε όμως?
1: Λέω για τον
0: Μέση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, ο άνθρωπος είναι.
1: Είχε κάνει ένα παιχνίδι πριν ακόμη γίνει γνωστός πολύ.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ποιο παιχνίδι. Λέτε πάντως.
1: Το μόνο μου έκανε εντύπωση τότε που είχαν πει, σαν γι' αυτόν σπάνια να βγει άλλος παίκτης. Λες και ήταν προφήτες.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Το λέω. Εντάξει, ήταν καλό να δούμε τώρα στο τέλος. Αλλά ξέρετε λίγο, γιατί εγώ πάω και λίγο στο συναισθηματικό μέρος. Τώρα αυτό το πανηγύρι που έγινε χτες και πολύ δίκαια έγινε από την νικήτρια ομάδα, τους περιμένει ένας τελικός. Και λέω τώρα, αν γίνει, εγώ θέλω να κερδίσει η ομάδα του Μέση, αλλά μπορεί να γίνει ανάποδα. Λέω, για σκεφτείτε, τόσο πανηγύρι, τόσο πράγμα που έγινε.
0: Εντάξει, πανηγύρι κάνανε και Ισπανοί. Το ίδιο πανηγύρι το κάνανε και Ισπανοί. Όταν πας ένα τελικό, εντάξει. Δεν μπορεί να μην το πανηγυρίσεις κιόλας.
1: Ναι. Και εγώ λέω, δεν έπρεπε κανονικά τις δύο να τους λένε και τους δύο πρωταθλητές.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν γίνεται, πρέπει μια ομάδα να κερδίσει.
1: Ναι, αυτό σκέπτομαι τώρα. Σκεφτείτε, λέω, να πάει τώρα μεθαύριο και να χάσει, που δεν το θέλω, αλλά λέω τώρα, να χάσει.
0: Μπορεί να χάσει και η Ισπανία, όλα γίνονται. Ένα παιχνίδι είναι.
1: Ο ένας θα πάει στο
0: γι' αυτό δουλανό, είναι. Εντάξει, γι' αυτό δεν είναι παγκόσμιο κύπελο.
1: Θα πάει στα Τάρταρα. Από εκεί που ήταν τα πανηγύρια. Εμένα με ενδιαφέρει να δούμε καλό παιχνίδι, όπως είδαμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καληνύχτα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Για χαρά.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά πριν τις 12.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
1: Μόλις μπήκα μέσα, άκουσα την αγαπημένη μου για Αναστασία. Την καλησπέρα μου.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
1: Τι έγινε, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά φίλε, καλά.
1: Η οποία είναι πραγματικά ένας πολύ αξιολόγος άνθρωπος. Το λέω με υπογραφή αυτό. Ξέρω τι σου λέω. Ξέρεις, φίλε, θέλει πολύ ψυχή να είσαι φύλαθρος 50 χρόνια χωρίς να έχεις χάσει ποτέ το διαρκεία σου, ποτέ. Παρόλες τις ταλαιπωρίες μπορείς να έχεις περάσει και κάποια στιγμή όταν έφτασες σε ένα αλφα όριο ηλικίας να το δίνεις, όχι για το όριο ηλικίας, αλλά γιατί τη χτυπήσαν τη γυναίκα κατά λάθος βέβαια, κατάλαβες. Και ήταν σαν να της είχαν βάλει μαχαιριά στην καρδιά σου, που δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει τον Ολυμπιακό από κοντά. Αυτή είναι η αγνή φύλαυλη, Βασίλη, και πρέπει σε αυτή την κατηγορία να κινήσουμε, να κινούμαστε πολύ, που δεν κινούμαστε, δυστυχώς. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Τι έγινε, έγινε κλήρωση, άκουσα, δεν το τώρα που πήγα.
0: Έγινε κλήρωση, εντάξει.
1: Ναι, για πες μου για την κλήρωση.
0: Τι να σου πω.
1: Αγωνιστική, είπες ο Παναθηναϊκός.
0: Έκτη αγωνιστική είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την έκτη αγωνιστική. Το πρώτο λέει
1: μεγάλο. Το πρώτο ντέρμπι πότε είναι?
0: Αυτό, πρώτο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έκτη αγωνιστική.
1: Μετά?
0: Τι εννοείς μετά? Πότε ξαναπαίζουν?
1: Ναι, όχι, ρε, μετά το επόμενο ντέρμπι πότε είναι?
0: Πέριμενε να τα δω, ρε φίλε, πού να ξέρω, απ' έξω θα θυμάμαι.
1: Δεν νομίζω ότι τα είχες, γι' αυτό σε
0: περίμενε. Πέριμενε να πούμε, πάμε στο σένα σένα να δω, εύκολο είναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πούμε, να τα βρούμε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι που είναι Super League. Αν τα έχει βγάλει γιατί πριν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Super League. Super League. Λοιπόν, τα έχει βγάλει. Μισό λεπτάκι, λέει Γιώργο.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι άγχο. Ναι, βέβαια, πριν δεν άνοιγε το site Super League, ούτε τώρα ανοίγει. Μιλάμε για τραγωδία. Όχι, Super League δεν ανοίγει το site. Μιλάμε για τρελά πράγματα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να πούμε από κανένα site άλλο, ρε φίλε, από κανένα site αθλητικό άλλο. Μισό λεπτό να πούμε να τα βρούμε από αλλού. Γιατί τα είπα πριν, αλλά τα είδα από site. Τώρα κάτσε να δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι θες να πες μου πια.
1: Λοιπόν, έκτη αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν,
1: μετά το επόμενο τέλος.
0: Πρώτα αγωνιστική δεν έχουμε ντέρμπι, δεύτερη αγωνιστική δεν έχουμε ντέρμπι. Πρώτα αγωνιστική παίζεται με το. Όλοι παίζουν με μέσα. ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Ναι. Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική δεν έχουμε. Έχει το ΑΕΚ Άρης τρίτη αγωνιστική και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αν σε ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα.
1: Όπα, δηλαδή τρίτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός πάει στην Τούμπα.
0: Όχι, παίζει μέσα με τον ΠΑΟΚ.
1: Α, πάει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τρίτη αγωνιστική και εσύ υποδέχεσαι τον Άρη.
0: Τον Άρη και ο Ολυμπιακός παίζει με τον Βόλο, στο Βόλο. Τη διαγωνιστική.
1: Μάλιστα. Έκτη αγωνιστική που ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό.
0: Περίμενε να δούμε. Έχει πάει ο Κάρης τέταρτη αγωνιστική, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό είναι ντερμπάρα. Πάει ο Κάρης, ναι. Πάει στην Τούμπα. Ο Άρης, ναι, τέταρτη αγωνιστική.
0: Την πέμπτη αγωνιστική δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι από ό,τι βλέπω. Ο Ολυμπιακός πάει στη Λιβαδιά. Λοιπόν, έκτη αγωνιστική έχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έκτη αγωνιστική, yeah. 10 ή 11 Οκτώβριο. Λογικά θα είναι 11 Κυριακή θα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ έχουν ντέρμπι εκείνη την ημέρα.
0: Όχι, η ΑΕΚ παίζει με τον ΟΦ μέσα και ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα μέσα.
1: Μάλιστα. Στο Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, σου είπα.
1: Α, ναι, είναι με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Ναι.
0: Μετά έχει το ΠΑΟΚ Ηρακλής το μάτς της Θεσσαλονίκης πάλι. Εσείς, ναι, παίζετε με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, η ΑΕΚ στον Ατρόμητο, Παναθηναϊκός μέσα με τον Αστέρα Άκτορ. Την 7η αγωνιστική.
1: Το επόμενο ντέρμπι μετά.
0: Το επόμενο ντέρμπι είναι, μισό λεπτό να το δω, το επόμενο ντέρμπι είναι, είναι το επόμενο ντέρμπι, είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ένα ταγωνιστική. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει.
1: Πόσο του μήνος είναι αυτό, φίλε?
0: Είναι 31 Οκτώβρη, 1η Νοέμβρη λογικά, θα γίνει Κυριακή. Ο Ολυμπιακός παίζει, παίζει με την Κηφισιά εκείνη τη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά έχουμε το επόμενο μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μετά. 10 αγωνιστική, 7 με 8 Νοέμβρη, λογικά 8 Κυριακή. Η ΑΕΚ παίζει με τη Λιβαδιά.
1: Ο Ολυμπιακός όλα τα ντέρμπι τα έχει μέσα.
0: Ναι, πρώτο γύρο τα έχει μέσα.
1: Εντάξει. Τα ντέρμπι είναι και τα play-off.
0: Ναι, και ο τελευταίο μάτς αγωνιστικής είναι το έχει ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Εσύ στην Τούμπα δεν πας, υποδείχεσαι τον ΠΑΟΚ στα Φιλαδέλφια.
0: 12η, 29 Νοέμβρη.
1: ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πρώτο γύρο τον έχει στα Φιλαδέλφια τον ΠΑΟΚ.
0: Και την μέρα εσύ παίζει με τον Άρη. Ναι, τον έχω Φιλαδέλφια πρώτο μάτς.
1: Τον Άρη παίζω εγώ στο Βαριλάο ή παίζω μέσα.
0: Όχι, όταν παίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ και εσύ παίζει Άρη Ολυμπιακό.
1: Παίζω Άρη Ολυμπιακό. Ναι. Πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι. Και μετά έχει Ολυμπιακό ΑΕΚ. 13η αγωνιστική 6 Δεκέμβρη.
1: Δηλαδή εσύ έχει δύο ντέρμπι κολλητά. Έχει τον ΠΑΟΚ και τον έχει μέσα.
0: Και μετά Ολυμπιακό έξω.
1: Και μετά έχει κάνει σκάκι, σωστά.
0: Όπω έγινε και πέρυσι έτσι ήταν.
1: Μπράβο, πέρυσι ήταν, αλλά θα σου δώσω μια πληροφορία που δεν την ξέρουν πολύ.
0: Πέρυσι ήταν το ίδιο πράγμα. Ή έπαιξε πρώτα με τον ΠΑΟΚ, πρώτα με Ολυμπιακό, μετά με ΠΑΟΚ. Μας ήταν πέρυσι πάλι.
1: Θυμάμαι ότι ήταν Οκτώβριο που είχες χάσει.
0: Και μετά χάσα τον ΠΑΟΚ. Ναι, και μετά χάσα τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκι.
1: Δεν είχες χάσει από τον ΠΑΟΚ, εσύ.
0: Είχα χάσει 0-2 στο πρωτάθλημα.
1: Α, είχες χάσει και ναι. Μετά έρχεσαι στο Καρισκάκι και χάνει
0: ναι,
1: δύο,
0: ναι, ναι, δηλαδή, ναι, το ίδιο πράγμα και φέτος. Τώρα Νοέμβρη όμως. 29 Νοέμβρη, εντάξει, 29 Νοέμβρη, αρχές Οκτώβρη στην ουσία, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και μετά ποιο άλλο έχει, είπαμε ΑΕΚ πάω Άρης Ολυμπιακός, μετά παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός πάει στην απέξη με τον Άρη μέσα. Ναι. Μετά το επόμενο μάτς, ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 14 αγωνιστική, 13 Δεκέμβρη.
1: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: πάει στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Άρα ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, σωστά.
0: Ναι.
1: Για τον πρώτο γύρο μιλάμε.
0: Ναι.
1: Τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα,
0: ναι.
1: Την ΑΕΚ στα Φιλαδέλφια,
0: ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Τον Άρη τον έχει μέσα ή έξω.
0: Πρώτο γύρο τον έχει μέσα τον Άρη.
1: Άρα δηλαδή με τους τρεις μας ο Παναθηναϊκός έχει καθαρίσει τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: ή όχι.
0: Ναι. Το πρώτο γύρο.
1: Είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Πρώτα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Άρα δεν τον έχει καθαρίσει. Άρα ο Παναθηναϊκός παίζει δύο μέσα, δύο έξω. Έτσι θα τα βάλουμε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες
0: τι λέω.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει τέσσερα μέσα. Εσύ πας ένα-ένα. Ένα μέσα, ένα έξω. Ο ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο ουσιαστικά.
0: Εντάξει, να πούμε στον κόσμο, ο πρώτος γύρος δεν είναι επανάληψη ο δεύτερος. Όπως παλιά
1: όχι.
0: Λέγαμε ότι η πρωταγωνιστή έχει αλλάξει τώρα.
1: Ναι.
0: Παίζουν σκοπισμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παλιά ήταν πρωταγωνιστή Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Βασίλη, ουσιαστικά εγώ σε ρωτάω, δεν σε ρωτάω για το ποιο είναι μέσα. Εγώ θέλω να δω τις ημερομηνίες, γι' αυτό σε ρώτησα ποιο μήνα. Γιατί αναλόγως σε ποιο όμιλο θα είμαστε, αν είμαστε τώρα στο Europa ή στο Champions League.
0: Για να έρθει
1: θα υπάρχουν τα μεσοδόματα παιχνίδια, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι που επιβάρυνση.
0: Ναι, εκεί οι ομάδες τώρα θα είναι το πρόγραμμα των ομάδων, θα δούμε και τους ομίλους που θα παίξουν, τι ομάδες είναι να παίξουν εκείνη την εποχή.
1: Μα είναι το ουσιαστικό ρε φίλε, άμα παίζεις τώρα τέρμι και την Κυριακή και ένα παιχνίδι φωτιά, Τετάρτη. Κατάλαβες, εκεί θα πρέπει να έχεις τον πάγκο και τους παίκτες καλά.
0: Δεν είναι και ελληνικές ομάδες τώρα, δύο δεκάδες δεν έχουν καμία. Για να μπορείς να αλλάξεις παίκτες. Ποια ομάδα στον κόσμο έχει δύο δεκάδες. Καμία. Ούτε Ρεάλ. Καμία.
1: Κανένας δεν έχει. Και ο Ολυμπιακός όταν πήρε το Champions League το πήρε με τη βασική του δεκάδα.
0: Πάντως οι προπονητές και των ομάδων που διάβασα κάποιες δηλώσεις, παιδιά λέει τα προγράμματα είναι για να υπάρχουν. Λέει όλοι θα παίξουν με όλους. Δεν έχει σημασία.
1: Πολύ σωστά.
0: Σωστό. Άμα είσαι καλή ομάδα θα κερδίσεις. Αν δεν είσαι καλή ομάδα, τι παίζεις μέσα, τι παίζεις έξω. Το ίδιο πράγμα.
1: Δεν μου λες μεταγραφές τι έγινε, έχεις την παρακόψη ή όχι.
0: Ο Ρόκα πιθανόν θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες, θα φύγει για την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο δεν υπάρχει μεταγραφή.
1: Σάγιακας, δεξιμπακ.
0: Το όνομά του παίζει, κάτι προχωρημένο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ελκαμπή και τα Ρέμι πάνε στην Ολλανδία λίγο νωρίτερα από ό,τι είχαν προγραμματίσει η διάρκεια τους, γιατί δεν έχει Ολυμπιακός επιθετικό, έχει μόνο Γιάρεμισου τώρα.
1: Πότε πάνε, ξέρεις.
0: Νομίζω από ό,τι άκουσα στο Σαμοθάκη τον Κώστα, νομίζω πρέπει να πηγαίνουν μέσα στη βδομάδα. Κυριακή πρέπει να πηγαίνουν τα Ρέμι και Δευτέρα από Δευτέρα ο Ελκαμπή.
1: Ο Ελκαμπή έχει σταματήσει τώρα μια βδομάδα, έτσι δεν είναι.
0: Πότε σταμάτησε το Μαρόκο, να τελείωσε το Μαρόκο, έχει παραπάνω.
1: Το Μαρόκο αποκλείστηκε από την Αργεντινή.
0: Άρα έχουμε κάνει 8, 9, 10 μέρες κάπου εκεί περίπου. Ήταν να πάρει άδεια μέχρι τέλη του μήνα από ό,τι άκουσα.
1: Τίποτα, πρέπει ο Βάσκος να ξεκινήσει με το άκουσε με τώρα, γιατί εδώ δεν είναι το θέμα.
0: Όχι, λέω ότι ήταν να πάει πολύ πιο αργά ο Ελκαμπή, γιατί μετά πέρασε Κόπα Αφρικα, μετά Μουντιάλ και αυτά, αλλά θα πάει αυτή τη βδομάδα την επόμενη, γιατί δεν έχει Ολυμπιακός επιθετικό, έχει μόνο να παίχτη τώρα.
1: Κοίταξε φίλε, άκου θα σου πω, η διαχείριση αυτού του μήνα στον Γιάρεμτσουκ, είναι προσωπική μου γνώμη βέβαια, πάντοτε για μένα μιλάω έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έχει να κάνει και αν θα μείνει ο Γιάννης στον Ολυμπιακό, επειδή εγώ τον θέλω τον Γιάννης στον Ολυμπιακό, γιατί μου αρέσει, είναι πολύ καλός σεντερφόρ για μένα, χάνει κάποια πράγματα, αλλά βάζει
0: εντάξει,
1: κάποια δύσκολα.
0: Για μένα πάντως ο Γιάρεμσουκ, εγώ προσωπικά από τι βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω, που είμαι ουδέτερος, αν δεν πάρει ότι θα παίζω, θα θέλει να φύγει.
1: Το. Μπράβο. Αν πρέπει,
0: δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: άμα γίνει το περσινό, ας πούμε, τρίτο στη σειρά, θα πει θέλω να φύγω.
1: Εάν είναι να πάω να παίξει ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι και δεν ξεκινήσει με βασικό το Γιάρεμσουκ, για να λέμε την αλήθεια, γιατί μπορεί, δεν είπαμε, μπορεί να μπει και ο Ταρέμι αλλαγή μετά, μπορεί να μπει και ο Ελκαμπή.
0: Γιατί ο Ελκαμπή με τον Ταρέμι, μάλλον το Γιάρεμσουκ του Ελκαμπή ήταν πολύ καλύτερο δίδυμα από ότι Ταρέμι. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Το ποιο ήταν καλύτερο δίδυμο?
0: Ο Ελκαμπή με τον Γιάρεμσουκ παρά με τον Ταρέμι.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω εγώ, τουλάχιστον, σαν ουδέτερος.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και έχει δώσει στον Ολυμπιακό πολλά. Κόντεψε να δώσει και την, την πρόξ

0: έχω δει και έχω δει πράγματα και μίλησα με τον προπονητή της ομάδας που έχω εγώ στο Μπρόμλι και του λέω, είναι Άγγλος προπονητής και γατώνει μεγάλο και τις μικρές κατηγορίες βέβαια, έτσι. Του λέω, πώς τον βλέπεις αυτόν τον παίχτη? Και μίλαγα για τον Ζώτα.
1: Ναι.
0: Μου λέει, George, άκου τι θα σου πω. Αυτός ο παίκτης είναι παιχταράς. Στην Νότιχα μου λέει, επειδή ήταν ο Γκίπς και ο Γκίξ και ήταν και ο Ελάγκα, υπήρχαν κόντρες και τα λοιπά και εξαφανίστηκε λόγω Ελάγκα. Είναι παιχταράς. Του λέω, μου λέει, είναι παιχταράς. Πιστεύω λοιπόν, το πιστεύω αυτό που σου λέω, ότι ο Ζώτα γιατί είναι εξτρέμ. Άσε τώρα που λένε πίσω το σεντερφόρ, μπορεί να θέλει να το χρησιμοποιήσει ο άλλος να παίξει και τερματοφύλακας. Εμείς λέμε τη θέση του που
1: έχει κάνει. Εντάξει, η λογική είναι ότι ο Ολυμπιακός εξτρέμ ήθελε, εξτρέμ πήρε, εξτρέμ θα παίξει.
0: Για εξτρέμ είναι. Για extreme,
1: μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ναι. Το θέμα είναι.
1: Γιατί μην μου πει για το Ροντινέ, γιατί το Ροντινέ έπαιξε εξτρέμ γιατί δεν υπήρχε εξτρέμ. Γι' αυτό έπαιξε.
0: Το θέμα δεν είναι ότι έπαιξε εξτρέμ γιατί δεν υπήρχε εξτρέμ, αλλά φέτος στην προετοιμασία τον έχει δηλωμένο εξτρέμ
1: τελείως. Ο Ζώτα όμως τον πήρε για εξτρέμ.
0: Ναι. Έχει όμως και το Ροντινέ για έξτρεμ, τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Τι είναι η λογική του.
1: Εντάξει, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ο Ροντινέ θα μπορέσει να παίξει τα παιχνίδια περισσότερα σε σχέση με το Ζώτα, αν είναι καλός ο Ζώτα, γιατί ο Ροντινέ έχει περάσει και ηλικία, δεν είναι και πιτσιρικάς.
0: Πιστεύω λοιπόν, αυτό το πιστεύω ακράτα, ότι ο Ζώτα είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πολλά στον Ολυμπιακό. Κάτι άκουσα πάνω να πάρει εκεί από τη Σεντετιέν. Δεν ξέρω αν θα κολλήσει εκεί το ριζόγαλο, γιατί μου φαίνονται τρελά τα λεφτά, κάτι 20 άκουσα και τα 20 Ολυμπιακός δεν υπάρχει
1: και ποιο λες τον, αυτόν τον Μαροκινό, τον Σανταϊν, ναι. Πώς λέγεται.
0: Ναι, αυτόν. Τον Σεντετιέν.
1: Ζητάνε πολλά λεφτά, ρε φίλε.
0: 20 εκατομμύρια σου λέω, δεν ακούς.
1: Εντάξει, μην τρελάθουμε.
0: Αυτός πήγε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, από ό,τι ξέρω εγώ, γύρω στα 10 πέρυσι. 9 με 10, εκεί πήγαινε.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Το θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός το χτύπαγε αυτόν τον παίκτη. Και πήγε να πάρει 9 με 10 και το συζητάγανε. Ζητάγανε 12 νομίζω, κάπου τόσο. Το συζητάγανε.
1: Καλός τώρα... παίκτης, αλλά ακριβώς, εντάξει.
0: Κοίταξε, η Σεντετιέν τώρα μας ζητάει 20 από μια ομάδα που έχει πέσει κατηγορία, γιατί έχει πέσει σε Σεντετιέν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άμα ζητάει και 20 θα τον λυστεί στο τέλος μόνη της. Γιατί δεν δίνεται και εύκολα τα 20, φίλε. Είναι, γιατί πάμε σε άλλες καταστάσεις άμα δεις τα 20. Αν μου πεις, άμα θες μια εξτρεμάδα, σε 20. Εντάξει, τα θες. Θα τα δούμε όλα στο χορτάρι.
1: Ναι, εντάξει, σωστό. Ναι, έτσι, όλα στο χορτάρι. Δει 40, 50, 20, 10, 30. Άμα είναι κουμπέξει καλό, θα φανεί στο χορτάρι. Υπάρχουν παίκτες Ολυμπιακός.
0: Από χάφ, έχει ακούσει. Ο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι τα χάφ. Έχει ακούσει να μα φέρει κανένα παίκτη εκεί.
1: Όχι.
0: Με τον Καντιού τι έγινε, το έχουν παγώσει.
1: Παγωμένα και ακούω, διάβασα κάποια site που ασχολούνται με τον Ολυμπιακό ότι υπάρχει ένα όνομα που δεν έχει βγει στην επιφάνεια, που είναι ένας πολύ καλός παίκτης και ακριβώς παίκτης.
0: Ναι, τώρα... το έχω ακούσει και εγώ, το ξέρω, δεν ξέρω και δεν πρέπει να το πω.
1: Πάντο,
0: ξέρω,
1: ο Αμπραμπάτ πάντως εδώ ότι είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Μουντιαλικός είναι αυτός που έχω ακούσει, ναι. Εγώ. Αυτός που λένε είναι μουντιαλικός.
1: Μουντιαλικός έχω ακούσει εγώ, ναι. Αλλά είναι γι' αυτός πολύ ακριβώς, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φτάσει εκεί τα νούμερα.
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα κάνει μια κίνηση μεγάλη. Και όπως πιστεύω, είναι βαθιά μου πίστη αυτό το πιστεύω, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και σέντερ φόρ στον Αύγουστο. Γράψτε αυτό που σου είπα. Γιατί βλέπω τον Ταρέμι να φεύγει. Καταλαβες.
1: Ναι, για το φίλο που ρωτάει τον Παναθηναϊκό, φίλε Νίκο Παναθηναϊκέ, ο Παναθηναϊκός πάει για στόπερ για το Ίγκασο Κακομοίρης. Κρίμα το παλικάρι.
0: Χάνει τι έγινε με τον Ίγκασο, ρε. Τραυματίστηκε και χτες, τι έγινε.
1: Ρίξη χιαστών, χάνει όλη τη χρονιά στην ουσία.
0: Σε
1: φιλικό τώρα.
0: Κρίμα για το παιδί.
1: Κρίμα για το παιδί.
0: Να σου πω κάτι, είναι από τα στόπερ που μου αρέσανε πολύ, ρε φίλε.
1: Ναι, και
0: είναι φιλότιμος παίκτης, φιλότιμος παίκτης, σέβεται το ψωμί που τρώει,
1: ναι, ναι,
0: και στον ΠΑΟΚ έπαιξε καλά,
1: ναι, ναι, βέβαια.
0: Σώσει, και με τον Παναθηναϊκό, αν δεν είχαν αυτό τον τάπα ντούπα να πούμε που έχουν ένα από πίσω εκεί,
1: ναι,
0: τον
1: τάπα ντούπα, ναι, ναι,
0: όπως το λένε αυτόν. Βέβαια, εντάξει, να σου πω και κάτι.
1: Αλλά τώρα, για το παιδί τώρα κρίμα, τώρα προετοιμασία, ρε φίλε, φιλικό και να πάθει για ζημιά τώρα, εντάξει, είναι κρίμα και άδικο.
0: Τρία χρόνια το παθοβορτούνι πρώτα.
1: Ναι, ναι, όσα δε, που λέει δεν φτάνει.
0: Ο Φορτούνι στην προετοιμασία πάω, δεν θα τον πρωτοχιαστώ.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Όσα
0: εφαίρνει. Και με το που γυρίζει, επειδή τον εκτιμάγανε πολύ, με το που γυρίζει πάει και παίζει στην Εθνική και παθαίνει το δεύτερο γιαστό. Και μετά πήγαινε ο Μπακασέτας και του παίρνει την μπάλα από το κόρνερ. Να μην χτυπήσουν το κόρνερ του αρχηγού της Εθνικής που είχε πάθει και χειραστούς. Και λένε γιατί έβγαινε ο Φορτούνης. Γι' αυτό έβγαινε ο Φορτούνης. Τι γιατί έβγαινε. Έπαθε χειραστούς σε παιχνίδι της Εθνικής και πήγε να σκεφτεί το παιχνίδι την μπάλα από το κόρνερ, Βασίλη.
1: Ντάξει.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα στη δουλειά σου. Πάνω τα αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω. Έτσι.
1: Εντάξει, ο Φορτούνης, εγώ έχω μάθει ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Δεν είναι μόνο αυτοί.
0: Για την Εθνική.
1: Ναι. Δεν είναι αυτός ο λόγος μόνο του Μουκασέτα. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Τώρα δεν είναι τα λέμε στον αέρα.
0: Εν τω μεταξύ ακούγεται ότι ο Μπακασέτας πάει για τον ΠΑΟΚ.
1: Μια ελληνική ομάδα ακούστηκε.

0: Τώρα δεν ξέρω, ακούσει για τον ΠΑΟΚ, πάω για ελληνική ομάδα, λένε ότι θα πάει. Τώρα εντάξει, θα πάει.
1: Για τον Αστέρα είχα ακούσει εγώ.
0: Για τον Αστέρα, ρε φίλε, τι χρήματα, πώς να πάρει, κύριε φίλε. Θα θέλει ένα καλό συμβόλαιο Μπαγκασέτας. Δεν μπορεί ο Αστέρας να δώσει το συμβόλαιο του Μπαγκασέτα.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μπαγκασέτας?
0: Τώρα, α, σε γελάσω, κάτσε να μπω να σου πω μισό λεπτό. Μισό λεπτό, να σου πω πόσο είναι.
1: Παοξίδες και μόνο αυτός ο Νίκος μας στέλνει το μήνυμα, τους πάει ο Μπαγκασέτας εκεί, θα τον εγκλετήσω άσχημα. Πόσο στείλε μήνυμα για το χατζι.
0: Μπαγκασέτας είναι γεννημένο, είναι 33 ετών τώρα, το 93 γεννήθηκε.
1: Δεν είναι μεγάλος. Δεν είναι μεγάλος.
0: Δεν είναι και μικρός όμως.
1: Δεν είναι μεγάλος. 33 δεν είναι μεγάλος.
0: Όχι, δεν είναι όμως πιτσιρικάς, δεν είναι 25-26.
1: Όχι, μικρός δεν είναι, αλλά δεν είναι μεγάλος. Εντάξει, και... έχει δύο χρόνια ποδοσφαιρικά, τα έχει ακόμα σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει, και το θέμα τα χρήματα που θα ζητήσει. Για να μας στείλει 1 εκατομμύριο το συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, δεν θα το πάρει ποτέ από τον ΠΑΟΚ.
1: Να, συμφωνώ. Οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ βέβαια δεν θέλουν ούτε να το σκέφτονται. Τι είναι αυτά που λένε κάτω οι Αθηναίοι, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει σε εμάς και κάτι τέτοια. Αλλά εμένα ναι, κάποιος μου χτύπησε τα τέλεια και αυτός ξέρει από μεταγραφές και μου είπε Γιώργο, άκου να σου πω ρε, ψήνει η κατάσταση για να πάει πάνω.
0: Ναι, ότι ο Μπαγκασέτας μπορεί να ψήνει το μάνατζερ του να κάνει κινήσεις προς τον ΠΑΟΚ μεριά γιατί να παίξει τον ΠΑΟΚ, εντάξει, μπορεί να είναι πολύ πιθανό και σωστό. Γιατί σου λέει, δεν πάω να παίξω στην Τρίπολη, πάω να παίξω πάλι σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, θα κοιτάξει ο μάνατζερ του να κάνει και τις κινήσεις. Από εκεί πέρα τι θα κάνει ο Σαβίδης, θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Αν τα λεφτά
1: και, και δύο θέματα σοβαρά τώρα που αφοράνε εμένα που είμαι σαν Ολυμπιακός και αντιπαλός. Τι έκανες με τον Πινέδα?
0: Με τον Πινέδα, με ρώτησε και ένας φίλος. Ο Πινέδα, από ό,τι λένε από το Μεξικό σήμερα, ότι η Μοντερέι δίνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Με τον Πινέδα τα έχει βρει. Ο Πινέδα θέλει να μείνει. Από ό,τι λένε εκεί, εντάξει.
1: Θέλει να μείνει πού?
0: Στο Μεξικό. Στο Μεξικό να παίξει. Η ΑΕΚ από την πλευρά της ΑΕΚ, εγώ έμαθα ότι αν θέλει να μείνει στο Μεξικό ο Πινέδα, να μείνει. Α, θέλουμε 8 εκατομμύρια. Αλλά όχι με δόσεις.
1: Ωραία. Αυτό θα το βρει και η διοίκηση. Εγώ άλλο σε ρωτάω.
0: Ναι.
1: Και σε ρωτάω γιατί για μένα είναι προσωπική μου γνώμη.
0: Για και, και να πω στους φίλους ότι από ό,τι έμαθα, εντάξει χρειάζεται να πω από πού και τι, ότι αν ο Πινέδα πουληθεί υπάρχει έτοιμη λύση ήδη ο Ριμπάλτα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω γιατί
0: για τώρα μένα, δεν ξέρω η έτοιμη λύση αν θα βγει Πινέδα, πάντως είναι ασπέκτης ακριβώς και γνωστός.
1: Κοίταξε, φίλε, Πινέδα είναι μπορεί να είναι καλύτερος ο άλλος που θα έρθει.
0: Δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Δεν ξέρω αν θα βγει Πινέδα.
1: Αλλά συζητάμε στη βάση αυτή τη στιγμή πώς ήταν η εκτισμένη. Λοιπόν, τη είχε κολλήσει το παιχνίδι. Για μένα είναι μπαλαδόρος. Είναι 6-8-10. Παίζει ό,τι θέλει.
0: Θα είναι απώλεια για την ΑΕΚ. Εκτός αν βρει η ΑΕΚ αντικαταστάτη, εισάξιο.
1: Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Αριστερό μπακ πήρες?
0: Όχι. Από ό,τι λένε πληροφορίες, ότι ο Ριμπάλτ θα πάρει ακόμα, η ΑΕΚ θα πάρει ακόμα 2-3 παίκτες. Χωρίς τον Πινέδα.
1: Γιατί νομίζω ότι εκεί έχεις πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εκεί έχεις θέμα.
0: Χωρίς τον Πινέδα. Εντάξει, 3 παίκτες χωρίς τον Πινέδα. Εντάξει, πρόβλημα μαζί σου κι εγώ.
1: Αλλά, αριστερό μπάκρε.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Μαζί
0: σου κι εγώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά, ο Πενάρης και ο Πήλιος, παίρνουν το πρωτάθλημα.
1: Φιλέ, άκου,
0: δηλαδή κάτι κάνουν τα παιδιά και αυτά.
1: Ο Πενράις είναι προσωπική μου γνώμη. Ο Πενράις δεν έπρεπε να περνάει το απέξω το βλαβέλι.
0: Ναι, παιδί μου, δεν λέω ότι δεν πρέπει να πάρει ΑΕΚ αριστερά μπακ.
1: Από ό,τι ξέρω για τον Πενράις, έχω μάθει ότι πάει στη Σκωτία. Τον έχεις εσύ?
0: Τον ζητάει η Ρέιτζες, λέει.
1: Α, μπράβο, έχω ακούσει ότι πάει στη Σκωτία.
0: Λέω εγώ, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι η ΑΕΚ δεν θέλει να πάρει αριστερό μπακ. Πρέπει να πάρει αριστερό μπακ. Αλλά μην λέμε και για τους ΑΕΚΖΙΣ του λέει πολύ.
1: Το
0: Ρώτα και τον Γεωργίεφ που τον έχει πάρει. Που τον έχει και για στόπερ.
1: Ο Γεωργίεφ ο δεξί μπακ είναι ή σέντερ μπακ?
0: Τον έχει και για στόπερ. Και για δεξί μπακ τον πήρε.
1: Δηλαδή δεξί μπακ είναι η θέση του, ρε φίλε.
0: Ναι, από ό,τι λένε, ναι, έτσι ήρθε. Τώρα από χθες έπαιξε το φιλικό, έπαιξε στόπερ και πήγε καλά. Μπορεί να παίξει δύο θέσεις.
1: Ξέρω στόπερ τον έχεις. Γι' αυτό εγώ στόπερ τον ήξερα τον παίκτο.
0: Θέλω να πω ότι. Θέλω να πω για τους ΑΕΚΖΙΔΙΣ ότι ναι, να πάρουμε αριστερό μπακ, αλλά μην υποτιμάμε τα παιδιά που πήραν πέρυσι πρωτάθλημα.
1: Ωραία, δεν αποτιμάμε κανένα.
0: Δεν λέω για σένα, βρε. Δεν λέω για σένα. Ναι, ρε παιδί, δεν λέω για σένα, αλλά τα παιδιά αυτά πέρυσι κάνανε καλό πρωτάθλημα, πήραν πρωτάθλημα. Από ομάδες καλές απέναντί τους.
1: Και πήγανε μέχρι. Δεν το πήρε ο Πενράις.
0: Όχι, ρε φίλε, όλη ομάδα το πήρε. Όλη ομάδα το πήρε, λέω το πήρε ο Πενράις. Και έκαναν και μια πορεία σεβαστή στην Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά από ό,τι ξέρω η ΑΕΚ θα πάρει ακόμα, έχει σκοπό να πάρει ακόμα 3 παίκτες χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει με τον Πινέδα. Δηλαδή, κοίταξε, για στόπερ...
1: Έχω δει τις ομάδες σήμερα φτιαγμένες. Μέχρι σήμερα. Πρόσεξε, τη λέω μέχρι σήμερα. Έτσι. Τα τέσσερα center back του Ολυμπιακού είναι τα καλύτερα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τα τέσσερα back που έχει ο Παναθηναϊκός, δύο δεξιά, δύο αριστερά, είναι τα καλύτερα που μπορεί να υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε. Η ΑΕΚ έχει πρόβλημα, έχει center back, αλλά δεν έχει τέσσερα. Δεν έχει τέσσερα. Για να...
0: Όχι, έχει δύο δηλαδή πολύ καλούς, το Ρέρβας και τον Μουκουντή, ειδικά το Ρέρβας.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν έχει άλλους. Η ΑΕΚ έχει από το κέντρο και μετά είναι πολύ πιο δυνατή από όλους. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε.
1: Μπροστά είναι πολύ καλή, ναι. Μπροστά είναι καλή, εκτός από τη φύγει ο Πινέδα.
0: Ναι, γιατί λέω, πως είναι τώρα με Ζούμπκοφ, με τον Ρουμάνο, με τον το Φιλανδό που πήρε, με τον Γιώβιν, με τον Ζήνη, με τον Ελίασο, με τον Κουτέσα, με τον Κοϊτά.
1: Τον Ελίασο τον κρατάς.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι.
1: Γιατί κάποιος άλλος πάλι μου είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει χωθεί σφήνα να πάρει τον Ελίασον.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Εγώ τον Ελίασον τον θέλω.
0: Πάντως αυτή σου βγάζω τον Πινέδα, ακόμα δεν ξέρουμε, 50-50, Ζούμπκοφ, ο Φιλανδός, ο Μάριν, ο Ζήνη, ο Κοϊτά, ο Γιώβιτς και ο Κουτέσα είναι μια πολύ δυνατή παίχτες μπροστά. Έτσι, είναι. Είναι καλά εκεί η ΑΕΚ, δηλαδή είναι καλά εκεί.
1: Ναι.
0: Απλά θέλει στόπερ που λες, ένα παίχτη ακόμα στόπερ, ένα στρομπακ.
1: Και ένα δεξί θέλει. Και
0: ένα δεξί, ναι, ναι, ναι, και ένα δεξί, να ξεκουράσει και το ρότα αν ο Γεωργίεφ προήρθε για στόπερ. Ναι,
1: που πάει σε σέντρε μπακ ο άλλος, γιατί με αυτή τη λογική και ο Ολυμπιακός δεν θέλει αριστερό μπακ.
0: Λέω, ναι, και ένα...
1: ο αριστεροπόδαρος θα βάζει τον Πιρόλα αριστερό μπακ, όπως έχει παίξει σε πολλά παιχνίδια, και τον Γκάρμο. Τώρα λογική
0: είναι αυτή. Όχι, ναι, ναι, λέω ότι, επειδή μου ότι για τις πέτρες χρειάζεται ακόμα και ΑΕΚ και μέχρι εκεί. Νομίζω ότι από τη μέση και μπροστά είναι καλυμμένοι, δεν χρειάζεται κάτι.
1: Πήλε ο Ολυμπιακός, για να κλείσω, για να μην σε στεναχωρώ και θα πω και κάτι για την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός, για μένα, ναι, χρειάζεται ένα αντικαταστάτη του Τσικίνιο, και επειδή αυτή τη στιγμή μετά την...
0: Ο Τσικίνιο που θα παίξει τώρα, που θα παίξει τώρα ο Τσικίνιο.
1: Στο 8 θα πάει.
0: Στο 8
1: θα πάει.
0: Στη θέση του. Στη θέση του που έπαιζε την πρώτη χρονιά, λες.
1: Αυτή είναι η θέση,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο άλλος τώρα τον είχε κάνει εκεί, να πούμε, ψευτοροενιάρη, πίσω το σεντερφού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι η θέση του παιδιού αυτή. Ο Τσικίνιο ήταν και είναι, η θέση του είναι 8, καθαρά οκτάρι.
0: Αυτό που έπαιξε την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό.
1: Που αυτό που έπαιξε και έκανε τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον θυμάσαι έναν παίκτη που είχε ο Ολυμπιακός. Πώς το λένε τώρα και μου έχει κολλήσει αυτό το παιχταρά που παίξαμε μέσα στην Άρσενα και τους έκανε γιογιό, όλοι τους έκανε και αλλαγή. Ο Μάρτινς έκανε στο 89 αλλαγή, τους είχαμε κάνει γιογιό. Το Βραζιλιάνο που έφυγε στα χαφ, πώς το λένε μόρε τώρα και κολλήσει αυτός, ένα τέτοιο παίκτη θέλει ο Ολυμπιακός, που ήταν εξάρι και κατέβαζε μπάλα και γινόταν και οχτάρι. Τέτοιον παίκτη, αλλά δεν το θυμάσαι τον παίκταρα αυτό που σου λέω.
0: Δεν το θυμάμαι ρε το όνομά του, κατάλαβα ποιο λες, θα θυμάμαι το όνομά του.
1: Κατάλαβες ποιο σου λέω όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά θυμάμαι το όνομά του.
1: Μιλάμε τώρα, έχει κολλήσει στο μυαλό μου, από εκείνη την εποχή, αυτόν και τον Ομάρ, ψάχνουμε να βρούμε δεξί μπακ αξιόλογο και ψάχνουμε να βρούμε εξαροχτάρι. Ήρθε ο Ιμπόρα, για να μην λέω ψέματα, να μην τον αδικό τον παίκτη, ήρθε ο Ιμπόρα, έδωσε ύψος, έδωσε άλλα πράγματα στον Ολυμπιακό. Αυτό που είχε δώσει τότε, πώς το λέγανε ρε, τον παιχταρά αυτόν, ρε, και έχει κολλήσει το μυαλό μου. Για 300.000 τον χάσαμε τον παίκτη. Δεν του δώσε 300.000 ο Μανέκης τον κρατήσει. Τότε. Ζήταγε ένα 700 και του πένα 400, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν θέλω να μπαίνω στα οικονομικά. Ήρθανε σε ρίξη.
0: Για πες και την Ισπανία, το άλλο και την Ισπανία.
1: Άκου ρε φίλε κάτι. Δεν ξέρω πώς τη βλέπετε όλη την Αργεντινή.
0: Όχι, όλη την Αργεντινή. Εγώ λέω 50-50. Δεν μπορώ να
1: μπορεί να έρθει 4-0 να κερδίσει η Αργεντινή. Εγώ λοιπόν είδα ότι με την Αγγλία μέχρι το 60, που ό,τι και να μου λένε, γιατί ακούω και κάτι μυρωδιάδες και βγαίνουν και λένε μην τα βάζετε με τον Τούχελ, μην τα βάζετε με τον Τούχελ, μην τα βάζετε με τον
0: Τούχελ. Έκανε εγκλήματα, εγκλήματα ρε.
1: Με ποιο θα τα βάλω, ρε, θα τα βάλω με τον Τούχελ.
0: Έπαιξε με τέσσερα στόπερ τώρα.
1: Έχεις το Σακά στον πάγκο. Περιμένεις να γίνει 2-1 για να μου βάλεις σέντερφορ μέσα. Δηλαδή, τι είναι αυτά που κάνεις, ρε. Κρέμασε στην Αγγλία
0: όλοι. Και βγαίνει και λέει ότι αν ξαναγίνω το παιχνίδι, τα ίδια θα έκανα.
1: Δηλαδή, γι' αυτό μόλις είναι στο Λονδίνο, έχουν ετοιμάσει, έχει τη Λουφάσα κατευθείαν, μην προσγειωθείς στο
0: Χίδρο. Εγώ το είπα και χτες, για μένα, εντάξει, μπορεί προπονητής δεν είμαι, αλλά για μένα το χθεσινό παιχνίδι το χάσε ο Τούχελ. Τέλος. Όχι παίχτες, το χάσε μόνος.
1: 100% το χάσε ο Τούχελ, και επειδή ακούω κάποιους μυρωδάδες που λένε, δεν τους είπε, λέει, να κλειστούνε.
0: Τι δεν τους είπε,
1: έβγαλες ρε τον Γκόρντον.
0: Και βάζεις το
1: πέρα. Χωρίς εξτρέμ, που σου έχει κάνει τον γκολ. Που κρατάει το δεξί μπακ της Αργεντινής πίσω και από την ώρα που τον έβγαλες
0: έκανε πάρτι από εκεί.
1: Έτσι, και τα δύο γκολ τα έχεις φάει από τη δεξιά μεριά, από την αριστερή δηλαδή της... Και αν θυμάσαι, να σου πω και κάτι, πριν τον γκολ, πάει και σώνει τη φάση, τη θυμάσαι ο Ράσφορντ, ποιος ήταν αυτός, όχι δεν ήταν ο Ράσφορντ.
0: Όχι ο Ράσφορντ, ο άλλος με τα κοτσιδάκια, βέβαια, βέβαια, το που έκανε το τάκλινγκ, βέβαια, βέβαια.
1: Εκείνο το αγγλικό τάκλινγκ.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, που πανηγύριζε έξαλλα κιόλας, ναι, σωστό, σωστό.
1: Ναι, μπράβο, το θυμάσαι.
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Γιατί είχες βγάλει το γουίν που κράταγε το
0: ναι, ρε φίλε, ο άνθρωπος έβγαλε παίχτες που όσο κρατήσουν την μπάλα βγουν λίγο μπροστά να φοβήσουν τους Αργεντίνους στο 1-0 και έβαλε στόπερ τώρα. Μην τρελάθουμε και μου λένε δεν φταίει τώρα.
1: Και εκεί που φταίνει οι παίχτες. Τρία στόπερ και πάτε και πηδάτε και κάνετε παιχταρά το Λαοτάρο, ρε. Που τον έβαλε, που είναι βασική αλλαγή.
0: Ναι, στη μέση.
1: Τον Λαοτάρο, ρε. Σας πήρε κεφαλιά αυτός εκεί μέσα. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι είχαν εγκλήματα χτες οι
0: αρχαίοι. Και να βλέπεις τον Γκέιν τώρα να παίζει στόπερ.
1: Έβαλε τον Γκέιν και τον γύριζες πίσω.
0: Τρελά πράγματα, εντάξει.
1: Αλλά θα σου πω κάτι. Το είπα χθες και στο ξαναλέω.
0: Για την Αργεντινή τώρα. Αυτή η ομάδα που είναι Αργεντινή, πώς είναι Αργεντινή τώρα.
1: Ρε φίλε, δεν βγαίνει ο Ντέκλαν Ράις.
0: Άλλο λέω. Αυτή η Αργεντινή τώρα. Άμα σε βρει μπόσικο, αυτό θα σου κάνει. Θα σε πιέσει πάρα πολύ.
1: Άρχοντά μου, ο Ντέκλαν Ράις δεν βγαίνει από το παιχνίδι.
0: Ούτε ο Γκόρντον βγαίνει από το παιχνίδι. Για μένα.
1: Ούτε ο Γκόρντον, αλλά ο Ντέκλαν Ράις έχει πάει πάνω στο Μέση. Ο Μέση έκανε 8,5 χιλιόμετρα χτες και τα 7 τον έχει πάρει αγκαλιά. Και κανένα δύο φορές που του έφυγε, που του φύγε, να σου πω και κάποια πράγματα, τον εμάζησε μία ο Άντερσον και μία ο άλλος και δεν ξαναπήγε στην μπάλα. Λοιπόν, και έχεις ένα εξάρι, ο οποίος έχει πάρει το πρωτάθλημα Αγγλίας. Αν τους καβγαίνει σχεδόν MVP, βγήκε στην Premier League. Και μου τον κάνεις αλλαγή,
0: ναι, για Τούχελ. Ναι. Αυτό λέμε, εντάξει. Ο Τούχελ θέλει για το χθεσινό Θεό Τούχελ, κανένα σπέκτη για μένα. Ο Τούχελ έκανε την ομάδα άνω κάτω.
1: Λοιπόν,
0: και
1: δούμε,
0: να σου πω κάτι, να το κάνεις αυτό ρε Τούχερ στο 75-80, να το καταλάβω. 10 λεπτά μένουν πριν τον τελικό. Από το 50 να γυρίσει την ομάδα πίσω.
1: Ωραία, από το 50. Και πρόσεξε, ρε, δεν έχει κάνει τίποτα η Αργεντινή μέχρι εκεί μέχρι τον κόλπο.
0: Ναι, αυτό.
1: Και αντί να την έχει την ομάδα ψηλά, να τους βγει στην κόντρα, να τους βάλεις και ένα δεύτερο. Και γιατί έχει και παίκτες ταχύς η Αγγλία. Δηλαδή, εκεί θέλει σακά μέσα. Για να μου βάλεις σακά μέσα, ρε, κατευθείαν.
0: Ευχαριστώ πριν αυτό.
1: Είναι
0: ακριβώς το αυτό. Πιστεύω ότι αυτό που έπαθε και ο Αρτέτα στον τελικό.
1: Θυμάσαι τι σου είχα πει, ότι είναι μικρός προπονητής και ο Αρτέτα. Γι' αυτό το λόγο το λέω. Τα ίδια λάθη κάνει, φίλε.
0: Δηλαδή το ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Δηλαδή,
0: με γκολ.
1: Να σου πω κάτι, αν δεν ήταν ο άλλος να φύγει, θα σου πω κάτι και στο λέω υπεύθυνα. Ο άλλος ήθελε να φύγει, αν έπαιρνε το πρωτάθλημα θα ξεκολούσαν όλο το Μάντσεστερ. Και δεν θα τον αφήνει να φύγει. Ο άλλος ήθελε να φύγει, έχει άλλους σκοπούς. Θα το δεις για τον
0: Γκουαρδιόλα. Λες, ναι.
1: Ναι. Αν δεν ήταν αυτός λίγο μυρωδιά.
0: Να και για να κλείσουμε πράγμα. Να σου πω για τον Τζόλι, τα μάθες.
1: Ποιο?
0: Ο Τζόλις.
1: Τι έγινε με τον
0: 40 εκατομμύρια στην Άρσεναλ, ναι.
1: Κοίταξε,
0: μπράβο,
1: είναι κρεμάρα.
0: Μπράβο του, μπράβο του παλικάρι.
1: Μπράβο στον Τζόλι και μπράβο και στην Άρσεναλ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και μπράβο και στον Τζόλι γιατί και κοίταξε να πω και κάτι. Για να πάω τώρα εκεί. Πογιέτ, ο Τζόλι στην Άρσεναλ. Δεν τον έβαζε σου τα αλλαγή, Πογιέτ.
0: Και είναι και πολύ κοντά από ό,τι διαβάζω και ο Πιτσιρικάς ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ. 35 ζητάει γκέγκ, αν τα βρούνε κάπου εκεί στα 30.
1: Εντάξει, θα τα δώσει στα 35 μόνο. Το καλύτερο ξέρει μπάλα πολύ, ας το πούμε.
0: Ναι, και πάει σε πολύ καλή ομάδα την Ντόρτμουντ. Δηλαδή, μεγάλο σκαλοπάτι στην καριέρα του για να πάει παραπάνω.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Μπράβο τα παιδιά, μπράβο τα παιδιά, μπράβο να πηγαίνουν να παίζουν.
1: Άλλο η Ντόρτμουντ, πρόσεξε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και άλλο η πρωταθλήτρια Αγγλία.
0: Ναι, βρε, εντάξει.
1: Ο Τσόλης είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και φίλε να σου πω και κάτι πάνω σε αυτό που θα σου πω.
0: Λέω γιατί ο Πιτσιρικάς ο Καρέτσας στην Τόρμου.
1: Ο Ολυμπιακός είναι μαγαζί γωνία και πολλοί παρεξηγούνται. 40 εκατομμύρια, πρόσεξε να σου πω τώρα, 40 εκατομμύρια έδωσε η Arsenal για να πάρει τον Τζόλι.
0: Ναι.
1: 42 στήχησε στην Brighton ο Κοστούλας πέρυσι. Δηλαδή...
0: Δεν νομίζω, κάτι έχει, κάπου λάθος έχει γίνει γιατί από ό,τι διαβάζω είναι το μεγαλύτερο μεταγραφέ να προσφεριστεί του Τζόλι.
1: Γιατί ο Τζόλις δεν έχει μπόνους. Ενώ είναι 40 χωρίς
0: μπόνους. Σου λέω ότι τη διάβασα.
1: Είναι 35, ο κύριος Σταραμόπουλος εκεί άμα τα
0: κάνει.
1: Είναι 32 με 35, πρόσεξε τι σου λέω, και έχει και 10 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια μπόνους. Πάει 42, αυτό που σου λέω είναι σίγουρο.
0: Το μπόνους δεν ξέρω αν το πάρει όμως το μπόνους.
1: Πώς θα το πάρει.
0: Το bonus το παίρνεις με κάποιες προϋποθέσεις. Δεν το παίρνεις έτσι. Ό,τι και να γίνει, έτσι δεν είναι.
1: Θέλεις 35.
0: Δεν είναι λίγα, βρε, δεν είναι λίγα. Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Ο ένας είναι στην Brighton και ο άλλος πήγε στην
0: Άρσεναλ.
1: Δηλαδή το άλλο πορτοφόλι για να αντιλαμβανόμαστε και τι λέμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, σωστό, σωστό.
1: Κατάλαβες τι λέω. Και παίρνει Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια τον Τζόλι, ο οποίος έχει κάνει και φοβερή σεζόν πέρυσι, Γιατί ο.
0: Και ο Κοστούλας έκανε καλή χρονιά. Και ο Κοστούλας έκανε χρονιά καλή όταν έφυγε.
1: Την περσινή όχι. Όχι. Προπέρσι με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, με τον Ολυμπιακό, αυτό λέω.
1: Με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και έχει βέβαια, είναι πιο μικρός ο Κοστούλας, είναι 18-19, τώρα πόσο είναι.
0: Ναι, ο Τζόλης είναι 22, ο Τζόλης 22-23, πόσο είναι, κάπου εκείνο.
1: Ναι, ο Τζόλης είναι πιο μεγάλος, 3-4 χρόνια πιο μεγάλος. Αυτό παίζει ρόλο με τα πολιτικά, τι μπορεί να πουλήσει.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι
0: ναι,
1: ένα κλαμπ που αγοράζει και πουλάει. Έτσι. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Δεν παίζεται ο Μαρινάκης αυτά, εγώ τον παραδέχομαι. Αλλά εκεί με εκνευρίζει.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, ρε φίλε, Ολυμπιακό.
1: 13,5 εκατομμύρια, 11,5 συν 2 εκατομμύρια εμπόνι, εδώ στον Κωστίνια, ρε φίλε.
0: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι για να κλείσουμε το Ολυμπιακό, μπορεί να, αυτό που λες να είναι, έχει απόλυτο δίκιο να πουλάει ακριβά, αλλά αγοράζει και ακριβά όμως. Σου λέει, κοίταξε να φίλε, δεν πουλά μόνο ακριβά, θα αγοράσει και ακριβά. Ο θυμάμαι που είχε φέρει ένα Βέλγο στόπερ 7 εκατομμύρια, το θυμάσαι που τον πέρασε ο Αλμέιδα. Με την ΑΕΚ, θυμάσαι ένα παιχνίδι που το πέρασε ένα. Πώς λέγονταν ένας ψηλικάς Βέλγος που είχε φέρει Ολυμπιακός 7 εκατομμύρια ευρώ. Ένα στόπερ.
1: Αυτός που κάνει το αυτογκόλ με τον ΠΑΟ και χάσανε το πρωτάθλημα.
0: Ένα στόπερ, που τον πέρασε και ο Αλμέιδα, ο Ούγκο Αλμέιδα που τον πέρασε στο σπριντ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός πουλάει, αλλά αγοράζει και ακριβά γιατί σου λένε και.
1: 8 εκατομμύρια εδώ στο Σερβέτα.
0: Ναι, σου λέει τώρα και
1: να ξαναδεί. Έχει 8 εκατομμύρια και τον έχει να κάνει μπάνιο.
0: Σου λέει κύριε Λαδό, Ολυμπιακός, ναι, πουλά ακριβά, θα αγοράσει και ακριβά όμως. Έτσι δεν είναι.
1: Τέλος πάντων, ευχόμαστε καλύτερα. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, φίλε.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πάρει η Ισπανία για ένα λόγο. Άμα σου το πω, θα μείνει άφωνο.
0: Για πε.
1: Θέλω να δω την απονομή του Τραπ, πώς θα πάνε να το δώσει στους
0: πάντους. Θα πάει.
1: Φίλε, μιλάμε ότι θα είναι η ξεφτύλα τσαρκούδα.
0: Θα πάει. Εγώ λέω δεν θα πάει.
1: Βεβαίως θα πάει. Πώς δεν θα πάει. Υποχρεωμένος θα πάει. Εάν δεν πάει, θα γίνει ξεφτύλα για άλλη μια φορά η FIFA.
0: Τι να πάει και να πει τι, ρε φίλε.
1: Γιατί σε κάθε παγκόσμιο κύπελο, ο πρόεδρος της οργανώτριας χώρας, είναι τρεις, αλλά ο πρόεδρος της οργανώτριας χώρας που γίνεται ο τελικός είναι υποχρεωμένος να δίνει το κύπελλο.
0: Ναι, αλλά όμως να πάει, να πει τι ας πούμε στους Ισπανούς που τους έκανε πριν 15 μέρες ρόμπα ξεφύγεις.
1: Εγώ γι' αυτό θέλω. Πήγαινε, πάτε τώρα οι Ισπανοί να δω τα μούτρα αυτού του κλόουν, του Μπόζο, αυτού του Τσάκη, πώς θα έρθει να δώσει το κύπελλο. Κατάλαβες.
0: Τα λέμε, άντε για χαρά.
1: Να σε καλά,
0: καλά. Ο παίκτης που έλεγα μου στείλε μήνυμα ο Μάνος είναι ο Ένιχελς, τον θυμάσαι τον Ένιχελς. 7 εκατομμύρια ρε φίλε και τον πέρασε ο Ούγκο Αλμέιδα στο σπρίντερ.
1: Ρε Μάνο, πες μας ποιος ήταν το χαφ του Ολυμπιακού, ο Βραζιλιάνος, που είχε παίξει μες στην Αγγλία, είχαμε κερδίσει 1-2 με τον γκολ του Ελαραμπή στο 119. Που τον αποκλείσαμε, ο
0: Γκυγέρμε μόνο. Ο Γκυγέρμε, όχι, ναι, ο Γκυγέρμε, ναι. Πώς το λένε, ο Ένχες, το θυμάμαι το παιχνίδι σαν τώρα, ρε φίλε, ήμουν στο ΆΚΑ, έπαιζε ΆΚΑ τότε. Τον πέρασε, ρε φίλο, ο Ούγκο Αλμέιδα που ήταν 38 χρονών, πέρασε το πιτσιρικά στο σπριντ. Και πήρε 7 εκατομμύρια αυτός ο Ένχες.
1: Φιλαράκι, στο παιχνίδι μέσα στα Φιλαδέλφια, μας έφυγε αυτός που τον, πώς τον λένε, αυτόν που τον έκαναν σε αλλαγή φέτος. Αν θυμάσαι, χάσαμε την μπάλα εκεί και δεν του κάνει ασφάλου και πέρασε το σπίτι και τον Ρέτζο.
0: Τον Ελίασον. Τον Ελίασον.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, τον Ελίασον. Το Φερέιρα, πώς λέγονταν αυτό.
0: Α, τον Περέιρα, τον Περέιρα.
1: Τον Περέιρα. Αυτός. Δεν θυμάσαι τι
0: έγινε. Βέβαια, και έγινε λάθος όμως, φίλε. Έχει χάσει την μπάλα σε λάθος σημείο.
1: Δεν του κάνουν ένα ασφάλου.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Δεν τον προλαβαίνει ο Ροντινέη. Του φεύγει ο άλλος και δεν τον προλαβαίνει. Δεν τον πρόλαβε.
0: Το ίδιο λάθος είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Την πρώτη χρονιά που ήταν ο Αλμέιδα, πάλι με τον Ελίασον με τον Ρέτσο, πάλι στο τελευταίο λεπτό. Θυμάσαι τη φάση που το βάλε τον κόλλο Ελίασον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, ο Ελίασον είναι και ταχύς όμως.
0: Ναι, ναι, είναι και ταχύς. Okay.
1: Άμα δεν ήταν γυάλινος ο Ελίασον, γιατί είναι γυάλινος.
0: Ναι, έχει τραυματισμούς. Αυτοί
1: οι δύο είναι γυάλινοι και οι δύο. Αν δεν ήταν γυάλινος, ο Ελίασον θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, φίλε. Δεν το ξέρεις.
0: Okay.
1: Για μένα είναι φοβερό εξτρέμ.
0: Τα λέμε. Γεια σου, Γιώργο.
1: Για σε καλά.
0: Τα λέμε, για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο που έστειλε μήνυμα. Τώρα πια λέμε καλημέρα, ξημερώνει καινούργια ημέρα, 17 Ιουλίου. Παναγιώτης ο Μπιστρό είναι συντονισμένος, συντονισμένοι και εσείς. Στείλτε μηνυματάκι για να κερδίσετε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες κρίσταλο, μεγάλο ποτήρι παγωμένες. Ποικιλίες κρεατικών ή πίνζα, ό,τι θέλετε. Έχει τα πάντα εκεί ο φίλος του Παναγιώτης. Τον Μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Έχει και ωραίες παρουσίες. Έτσι κύριε Παναγιώτη, καλά τα λέω. Θα έρθω στα Ινόφυτα να φάω παγωτό, στο λέω, ετοίμασε τα κουτιά. Το Viper για μηνυματάκια 6939 943 943. Ο Άρης ανακοίνωσε το Ρόμπινσον, σπουδαία μεταγραφή. Ρόμπινσον Έρλ για 2 χρόνια, για τον μπάσκετ μιλάμε, που και ο Άρης δυναμώνει πάρα πολύ. Η πιο ηχηρή μεταγραφή για τον Άρη φέτος, και το Λιόπλος βέβαια είναι σπουδαίος παίκτης. Μέχρι την επόμενη διαβάζω εδώ. Άρα ο Κινέζος, ο Σιάο όπως λέγεται εκεί, έχει κι άλλα στο μυαλό του. Πολύ ωραία τα λέω, λέω, γιατί τα λέω ωραία. Μη γελάς καθόλου. Ετοίμασε εκεί στα ενόπιτα την Έγκλη να έρθω να γίνει πανηγύρι με τις μικρές. Α, στα μπάνια. Εκεί θα αλλάξουμε. Να κάνουμε μπάνιο μέσα στα παγωτά. Λοιπόν, να πούμε το υλικό στο Virtus De La Gori 1-0 στο τέλος. 4-75 παρακαλώ ο Άσος, το 93 τον γκολ με τον Σιασί Ελία. Ελία Σιανσί πέτυχε τον γκολ για τη Virtus Ακουαβίβα. Μόρναρ με την Εσκάλντες έγινε ανατροπή από 1-0, 1-2, 5,5 το διπλό. Το γκολ στο 93, ο Βαλέρο Ντέιβιντ. Κοίτα να δεις τώρα, στο 90 ο ίδιος παίκτης έκανε πέναλτι. Βαλέρο Ντέιβιντ 1-1, στο 93 πάλι με πέναλτι. Βαλέρο Ντέιβιντ 1-2, οι Εσκάλντες. Και ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, έχει καθαρίσει από νωρίς το Σιάλο, στο 63, Βέστρι Καραμπάκ είναι 0-3.

Ο φίλος ο Πέτρος, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Πέτρος από την Καλυθέα. Στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Θωμάς που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Να, και ο Νικολάκης ο φίλος μου ο Παοκτζής εδώ στην παρέα μας και πάλι. Γιωργάκη από Νέα Υόρκη, μην κάνεις όνειρα, λέει, για μπάσκετ φέτος. Όλα του ΠΑΟΚ. Ακούς κύριε Γιώργο από Νέα Υόρκη. Το γυρίσαμε και στο μπάσκετ τώρα. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει μια σπουδαία ομάδα, αυτή είναι αλήθεια. Και σου λέει άστα. Εμένα δεν μου λέει τίποτα γιατί δεν με βλέπει σαν ΑΕΚ στο μπάσκετ. Ξέχανα το μπάσκετ, Γιώργο. Μετά το ποδόσφαιρο, κύριε Γιώργο Νέα Υόρκη, ξέχανα και το μπάσκετ. Να τα ξέρεις αυτά. Σου λέει ο Νικόλας, ο φίλος μας. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο, ο φίλος μου Νικόλας, Καματερό, πάσαμε τα, χάσαμε τους ροφούς, χάσαμε τους τσιπούρες, χάσαμε τα κάρβουνα κύριε Νικόλα. Με 100.000 κόσμο στις εξέδρες βλέπω το χλωμό να κατέβει στη σέντρα ο Τραπ και να δώσει κύπελο, εκτός αν βάλουν αλεξίσφαιρο κουτί να τους χωράει όλους ή ξεκινάνε να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο οι φίλαθλοι την προηγούμενη μέρα, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο μικρό, μικρό όμως, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και θα επανέλθουμε με τους διαγωνισμούς του σταθμού για τους φίλους και τις φίλες. Θα τα πούμε όλα μετά τις 12:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 12. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μηνυματάκι. Ο Γιάννης από το Μόναχο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Μόνο Αϊκάρα, γεια σου Γιάννη μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, τον φίλο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, είπαμε τα δωράκια μας τώρα θα δώσουμε, τους διαγωνισμούς. Τρεις ημέρες, δύο διαγυντερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό βέβαια στο Amour στην παραλία της Αγίας Άννας, είναι το πρώτο δώρο. Το δεύτερο είναι για όσους δεν πάνε στην Naxo, θα πάνε μια εκδρομή στην στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και θα απολαύσουν φαγητό, γεύμα ή δείπνο στο εστιατόριο παραδοσιακό, μάλλον παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένα μηνυματάκι χρειάζεται να στείλετε στο Viber του σταθμού γράφοντας όνομα επώνυμο, τη λέξη Naxos ή τη λέξη Κισός στο 6939 943 943. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου το πρωί 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Λοιπόν, το μάτς δεν έχει αλλάξει κάτι. 0-3 παραμένει το Βέστρι Καραμπάκ στο 75. Ξεκίνησε ένα μάτς από το Εκουαδόρ, 5 λεπτό. Αούκας με την Δεπενδιέτε Ντελβάγε είναι στο 0-0. Από κουπονάκι Μπιλάρα τι έχουμε σήμερα. Λογικά έχουμε φιλικά παιχνίδια. Παίζει και ο Ολυμπιακός σήμερα φιλικό Παρασκευή, να δούμε την ώρα. Παίζει 7.30 με τη Φορτούνα Σιτάρντ στις 7.30 στην Ολλανδία το φιλικό αυτό. Από και πέρα από ό,τι βλέπω έχει παιχνίδια από την β' κατηγορία της Φιλανδίας. Από Σουηδία δύο μάτς, Γκέτεμπορκ μπρος από η Κάρνα και Μιάλμπι με την Βαστέρας. Από την Νορβηγία Μπόντο Γκλιμτ με την Φρέμπιτσκαντ. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Το βράδυ μετά πάλι παιχνίδια από την Λατινική Αμερική, από Αργεντινή β' κατηγορία, από Βραζιλία, Ουρουγουάη και τα υπόλοιπα. Έχουμε και σέντρα στην Σλοβενία, Τσέλιε με τη Μούρα, το πρώτο μάτς, 9 και 4. Έχουμε σέντρα νομίζω και στην Βουλγαρία, Λεύσκη Σόφιας με την Ρούσε, και νομίζω έχουμε και από την Λίγκα 1 της Ρουμανίας, Στεάουα Βουκουρεστίου με την Άργες Πιτέστη στις 9.30. Αυτά είναι σήμερα τα παιχνίδια που έχει, εντάξει, φτωχό κουπόνι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, Γιώργος Ολυμπιακός από την Δάφνη. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα.

Ο φίλος ο Μαρίνος, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, από τα κάτω Πετράνωνα, και στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μηνυματάκι, μια καλημέρα. 7:30 φίλε, αν δεν άκουσες καλά την ώρα, 7:30 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρ, νομίζω τρίτο, φιλικό, τέταρτο του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Νομίζω άλλο ένα υπάρχει μετά με τον Άγιαξ, το πιο δυνατό φιλικό.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλεο. Για το φίλο τον Παοκτζή, τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα. Φίλε Παναγιώτη, δεν έχει κάτι με τον Γιαννουλή, κάτι καινούριο. Ο Πάοκ ενδιαφέρεται, η Augsburg ακόμα δεν έχει πει το ναι. Είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Πάοκ, έχει γίνει σύριαλ το τελευταίο 20ήμερο περίπου. Ήταν κάποια στιγμή να μπει και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Δεν έχει βγει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι βέβαια, αλλά από ό,τι λένε είναι πιο κοντά τώρα που μιλάμε στον Πάοκ παρά στον Ολυμπιακό, αλλά κοντά. Όσο κοντά όσο και μακριά βέβαια. Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό με την Augsburg από ό,τι λένε. Θα δούμε τελικά που θα πάει ο Γιαννούλης.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Νεκτάριος από την Έγινα. Ο φίλος ο Ανδρέας, Μπιλάρα καλημέρα και από μένα, αν μπορείς βάλαμε για το μπιστρό και αν μπορώ να πάω την άλλη εβδομάδα αν κερδίσω, την άλλη Παρασκευή. Βεβαίως μπορείς, είπαμε παιδιά, εκκληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή και εσείς μπορείτε να πάτε, ο φίλος ή η φίλη που κερδίζει από το Σαββάτο, μάλλον την Παρασκευή το βράδυ που γίνεται, εκκληρώσεις γίνεται αύριο ξημερώματα, λίγο πριν τις 3. Από Παρασκευή λοιπόν μέχρι την άλλη εβδομάδα μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ο φίλος μας ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από την Πεύκη. Μπιλάρα, μόλις μπήκα στην παρέα, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πότε παίζει πρώτο μάτς. Παναθηναϊκός είναι στις, την έκτη αγωνιστική Φιλαράκο. Έκτη αγωνιστική, το πρώτο έτσι πολύ μεγάλο μάτς, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Ο ΠΑΟΚ είναι, θα παίξει το δεύτερο προκριματικό με τη Δυναμό Κιεβού, η οποία πέρασε στα πέναλτι από τη Ρουμανία με την Κλουζ και θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ η Δυναμό Κιεβού.

0: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Μπιλάκο.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά φίλε.
1: Μια χαρά και εγώ εδώ πέρα. Καταρχάς πρέπει να ακούει ο Μάνος ο Σαραμόπουλος, έτσι.
0: Λογικά θα ακούει. Πριν από κάνα μισάρο που μου στείλε μην με άκουγε. Τώρα δεν ξέρω αν θα ακούει.
1: Λοιπόν, το μεσημέρι είχα τηλεφωνήσει στο Μπαλιούρα και είχα πει, ξέρω εγώ, να διαβάσουν τα πρωτοσέλιδα των αγγλικών εφημερίδων, ξέρω εγώ. Άκουσα την εκπομπή με την Ζέτα την Θεοδωρακοπούλου, όπου διαβάσανε πράγματι τα πρωτοσέλιδα. Απλά εγώ ήθελα να κάνω λίγα και κουσκούς, παιδί μου, να πάνω σε αυτά τα πρωτοσέλιδα.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοούσα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: και έστειλε μήνυμα στον Μπαλιούρα ότι τα διαβάσαμε τα μηνύματα. Εντάξει, το άκουσα, απλά το διευκρινίζω. Να γίνει λίγα και κουσκούς.
0: Ναι, έτσι, χαβαλές, λίγα και.
1: Εντάξει, η κυρία Θεοδωρακοπούλου, εντάξει, το ψιλοκάνει το χαβαλέ. Και φωνάρα, έτσι. Ερμήνευσε Μοσχολιού, μιλάμε πρώτη. Δεν ξέρω αν μ' άκουσες.
0: Ποιος μωρέ Μοσχολιού.
1: Είσαι δε Θεοδωρακοπούλου.
0: Τι έκανε με τη Μοσχολιού,
1: ακαπέλα, ακαπέλα.
0: Τραγούδησε Μοσχολιού, η Ζέτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πότε.
1: Ναι, ναι. Προχθές.
0: Α, δεν άκουσα ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγαίνει ένας δημοσιογράφος. Δεν θυμάμαι τώρα. Προσπαθώ να θυμηθώ το τραγούδι που του είπε. Εντάξει, του είπε τώρα δύο στίχους έτσι τώρα. Όχι ότι το είπε όλο το τραγούδι, προς Θεού. Έτσι από ένα ρεφρέν της Μοσχολιού. Αλλά ωραία. Φωνάρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε τώρα στα... Αφήνουμε το Μουντιάλ προς το παρόν μέχρι την Κυριακή και ασχολούμαστε με τα δικά μας. Άκουγα και τον Γιώργο από το Λονδίνο προηγουμένως. Ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά, καμπάνα.
1: Λοιπόν, θα συμφωνήσω σε πολλά μαζί του. Για τον Ολυμπιακό, ότι καταρχάς στην άμυνα βλέπουμε να τη δένει καλά την άμυνα με Κάρμο και με τον άλλον, θα το δούμε και τον άλλον τον Νορβηγό που ήρθε. Στα χάφ εκεί πέρα έχω που το λέω δύο χρόνια τώρα σχεδόν με τον Τσικίνιο, ότι ο Τσικίνιο εκεί πέρα που τον βάζει πίσω από τον σέντερφορ δεν αποδίδει. Δεν έχει τον κόλλο άνθρωπος σε εκείνη τη θέση. Πρέπει να γυρίσει στη θέση 8. Και εκεί πέρα εγώ θα ήθελα ένα παίκτη στυλ Γιώσεβιτς. Αυτό που είχαμε την χρονιά του που πήραμε το ευρωπαϊκό, το conference.
0: Ναι.
1: Άμα το θυμάσαι τον παίκτη. Τώρα, τα εξτρέμ και αυτά, ρε παιδί μου, δεν έρχεται ένας εξτρέμ να δούμε, ρε παιδί μου, ένα γκαλέτη. Θα μου πεις εύκολο είναι να έρθει. Εντάξει, ένας τέτοιος στυλ παίκτης, ρε παιδί μου. Δηλαδή τους βλέπω όλους, ίδια κοψά, ίδιο πράγμα όλοι τους. Όλα τα έξτρεμ. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: ούτε
0: Ολυμπιακός...
1: τρίπλα να κάνουν ούτε να σουτάρουν.
0: Εντάξει, πήρε
1: ούτε...
0: Ολυμπιακός εξτρεμ. Πήρε τον Στρεφέτσα, ο οποίος ήταν δυνατό όνομα στην Ιταλία. Άστα δεν έπιασε. Εντάξει, σαν όνομα ήταν πολύ καλός. Από τους καλύτερους παίκτες στην Ιταλία.
1: Εντάξει, το Βέλτε.
0: Στο Ολυμπιακό δεν έπαιξε. Okay. Δεν γίνεται ότι δεν έφερε εξτρεμ. Έφερε καθαρό αίμα εξτρεμ. Αλλά ναι, με καλές φωνές στις ομάδες σου, αλλά δεν πέτυχαν στο Ολυμπιακό. Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είδαμε στην αρχή το Βέλτε, μπαίνει, ξέρω εγώ, βάζει ένα-δύο γκολ, μετά τίποτα. Νομίζω με εσάς και με τον Παναθηναϊκό, με ποια ομάδα σκοράρει σε συνέχεια. Ο Βέλτε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά ναι, θέλω να σου πω ότι έχει φέρει παίκτες, παιδί μου. Τώρα ξέχωρα αν δεν πιάνουν, εντάξει, είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Όχι, κοίταξε, ότι γίνονται προσπάθειες.
0: Ναι, ο Στρεφέτσα δεν ήταν μια κακή επιλογή, ας πούμε. Έπαιρνα παίκτη από τον καλύτερο παίκτη της Κόμο, από τους καλύτερους παίκτες της Κόμο που έκανε πολύ καλή χρονιά. Και ένα παίκτη ο οποίος ήταν καλό.
1: Καπατσούλης παίκτης όμως.
0: Όνομα στην Ισπανία. Το Ολυμπιακό δεν έπαιξε, πήγε πάλι στην Πάρμα, έπαιξε. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι. Σαν παίκτης, Τσαπατσούλης. Δηλαδή αυτό που λέμε Αμπλαούπλα.
0: Δηλαδή. Πιο πολύ Τσαπατσούλης θεωρώ το Μάρτινς παρά το Στρεφέτσα.
1: Δεν άκουσα.
0: Πιο πολύ Τσαπατσούλης θεωρώ το Μάρτινς παρά το Στρεφέτσα. Για το Στρεφέτσα δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή.
0: Δεν πήρε και πολλά παιχνίδια.
1: Από εδώ, από εκεί να πούμε, αλλά τίποτα. Δηλαδή,
0: δεν πήρε δηλαδή, και πολλά μάτσα, ας πούμε, σε σχέση με τον Μάρτινς.
1: Καλά, κοίταξε. Σε σχέση...
0: Δηλαδή, πόσα έπαιξε βασικός Στρεφέτσα. Έπαιξε 7-8 παιχνίδια βασικός. Και πολλά μπορώ,
1: όχι, αλλά,
0: πολλά μπορώ αλλά να και... λέω. Γιατί ένα παίκτη, ας πούμε, όταν πάει σε μια ομάδα, θέλει να πάρει και χρόνο συμμετοχή, ρε φίλε. Αν δεν παίζει και παίζει 10
1: άμα
0: λεπτά.
1: Παίξει...
0: Τι να σου δείξει.
1: 90 λεπτά.
0: Τι να σου δείξει. Τώρα παίζει. Παίζει δεκάλεπτα, τέταρτα, 20 λεπτά. Τι να πρωτοδείξει τώρα. Και σε μια ομάδα Ολυμπιακό πέρυσι ήταν κακό Ολυμπιακό πέρυσι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν κακός και μεγάλη ευθύνη σε αυτό το κακό Ολυμπιακό πέρσι είχε ο Μεντιλίμπαρ, έτσι.
0: Είχε κάποιες επιλογές πέρσι, ήταν, είχε κολλήσει στο μυαλό του.
1: Εντάξει. Ναι, ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν, αλλά.
0: Εντάξει, στηρίχθηκε στους παίκτες, παιδί μου που ήξερε, που σου λέει πήρα πρωτάθλημα, αυτούς τους παίκτες και την επόμενη χρονιά έτσι θα πάω. Δεν είναι και πάντα έτσι τα πράγματα. Θέλει και μια ανανέωση ομάδα.
1: Κοίταξε, θα σου πω τι συμβαίνει. Όταν ένας παίκτης παίρνει ένα πρωτάθλημα, κάπου νιώθει ότι είναι χορτασμένος, ότι εντάξει είμαι τώρα σε ένα καλό επίπεδο, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, μωρέ, και ο Μεντιλίμπαρ πέρυσι, ας πούμε τώρα, και ο Μεντιλίμπαρ πέρυσι βλέπεις ότι οι μεταγραφές που πήρε ο Ολυμπιακός δεν τις υπολόγισε και πάρα πολύ. Δηλαδή, να και τον Ασημέντο που φέρανε για πάρα πολύ καλό παίχτη, δεν τον έβαλε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή κάποια στιγμή τους παραγκώνεις όλους τους μεταγραφές, δηλαδή δεν τους έβαζε. Το Σιπιόνι, τους δύο Βραζιλιάνους που πήρε μετά στο το Γενάρη, δεν τους έβαζε να παίζουν. Δηλαδή στηρίχθηκε πολύ στο υλικό που είχε τη χρονιά του πρωταθλήματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτόν τον Ισπανό, τον πώς λέγεται, ο Μπάιθ, πώς λέγεται. Όχι, τον Ισπανό που έχει ο Ολυμπιακός. Φωνάζεται που
1: τον
0: Γκαρσία. Τον Γκαρσία, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τον βάζει συνέχεια. Δηλαδή στηρίχθηκε πολύ σε παίκτες οι οποίοι του έδωσαν πρωτάθλημα και conference. Και τους άλλους δεν τους έβλεπε.
1: Δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν όμως.
0: Ναι, εντάξει, γιατί πέρασε μια χρονιά ακόμα στην πλάτη τους. Δεν γίνει κάθε χρόνο τα ίδια. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να κάνει. Ήταν καλύτερη ομάδα. Ήταν καλύτερη ομάδα και η ΑΕΚ φέτος. Είχε πιο μεγάλη κόντρα και στηρίχθηκε μόνο σε αυτούς. Δηλαδή μπορούσε ας πούμε, να βάλει τους Βραζιλιάνους πήρε ρε παιδί, να τους δοκιμάσει να παίξουν κάποια παιχνίδια.
1: Ακριβώς.
0: Το Νασιμέντο, τον έβαλε στην αρχή, ας πούμε, τον έβαλε δύο παιχνίδια, του βάλει κάτι γκολ, το σταμάτησε μετά. Δεν τον έβαλε. Τον Πιτσιρικά τον Μουζακέτη και αυτόν τα ίδια. Δηλαδή, τους παραγκώνησε κάποιους παίκτες.
1: Τους παραγκώνησε, τους έβαζε σε στιγμές που δεν έπρεπε να τους
0: βάζει. Ναι, τέλος πάντων ήταν Ολυμπιακός, ναι, μια ομάδα πέρυσι που είχε προβλήματα, φάνηκανε.
1: Ναι, τον άφηνε παράδειγμα τρεις αγωνιστικές ένα παίκτη έξω, μετά έμπαινα μέσα να μου καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αυτό λέω. Να πούμε και το Γιάρεμσου, α πούμε, τον είχε πολύ πίσω. Είχε Ελκαμπή, οκ, Ελκαμπή. Ελκαμπή, εντάξει, να το δεχτώ. Ελκαμπή, ο οποίος εντάξει, μπορούσε να τον κάνει, να τον βάλει στον πάγκο όταν γύρισε από το Κόπα Αφρικα, δεν ήταν καλός.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι, και είχε τον Ταρέμι μετά.
1: Και μονή τώρα, έτσι.
0: Και μετά τον ναι, και μετά τον Γιάρεμσου. Ο Γιάρεμσου στράβο σου λέει, θέλω να φύγω. Θέλω να πάω να παίξω, έχω μουντιάλ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι, έκανε πολλά λάθη. Ελπίζω.
0: Εντάξει, βέβαια αυτά όλα. Εντάξει, οι προπονητές δεν είναι θεοί. Εντάξει, και αυτοί κάνουν τα λάθη τους. Πέρα ο Στέσο Τούχελ έκανε τον τελικό τώρα.
1: Καλά, εντάξει, ο Τούχελ. Μην δηλαδή, θέλει.
0: Ήταν κακή χρονιά και για τον Μεντιλίμπαρ και για τον Ολυμπιακό γενικότερα. Γιατί όταν μια ομάδα κερδίζει, όλοι κερδίζουν και όλοι χάνουν μαζί.
1: Πρόσεχε να δεις. Εγώ δεν διαφωνώ γιατί θα πω έτσι μια δικιά μου φιλοσοφία. Μια από τις πολλές που λέω. Είναι όλο λάθη. Το θέμα είναι όμως τα λάθη αυτά που κάνουμε να μην τα επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι, σωστό. Έτσι. Σωστό, σωστό.
1: Έτσι. Δηλαδή φέτος περιμένω τον Μεντιλίμπαρ να είναι διαφορετικός. Αν έχει την ίδια ξεροκεφαλιά, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Και με τον Γιώργο που μίλαγα πριν κάποιες μέρες, το φίλο τον Ολυμπιακό, τον Γιώργο το γνωστό, του είπα ότι ο Μεντιλίμπαρ φέτος δεν θα έχει περίοδο χάριτος όπως είχε πέρυσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί πέρυσι είδες ότι ο Μεντιλίμπαρ στηρίχθηκε από τον Ολυμπιακό και από τον Σουπαντού στηρίχθηκε. Δεν είχε πολύ μουρμούρα. Είχε, αλλά όχι πολύ. Φέτος νομίζω ότι αν κάνει τα ίδια λάθη θα έχει πολύ μεγαλύτερη μουρμούρα και από τη διοίκηση θα έχει θέμα.
1: Ακριβώς. Πάντως το θέμα είναι να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, να μην αρχίσουμε πάλι, ξέρω εγώ, τα μίση και τα τέτοια και όλα αυτά, ξέρεις, που γίνονται. Και αυτό που έγινε τώρα εδώ που τα λέμε με το. Και με τη Super League, ας το πούμε χρυσή τομή, κάπου εντάξει. Δηλαδή ένα χρόνο από ό,τι έμαθα θα είναι την πρώτη χρονιά
0: Αλαφούζος,
1: τώρα ο Αλαφούζος, μετά ο Μαρινάκης.
0: Μετά
1: κάπου ξέρεις, χρυσώνεται το χάπ, κάπου έτσι δεν είναι, κάπου η κόντρα ξέρεις έτσι
0: ξέρεις τι γίνεται μωρέ, θα το πω με μια παροιμία που λέει ο λαός, εντάξει. Γιογάιδερ μαλώνα σε ξένο αχυρώνα. Να νομίζουν κάποιοι όχι κάποιοι, όλοι οι πρόεδροι πάντων των μεγάλων ομάδων, το πρωτάθλημα τους ανήκει. Ότι το ποδόσφαιρο τους ανήκει είναι για πάρτι τους, έτσι νομίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Το ποδόσφαιρο ανήκει στον κόσμο, ανήκει στους οπαδούς. Δεν ανήκει σε αυτούς. Όποιος είναι τώρα, Αλαφούζος, Μαρινάκης, Ηλιόπουλος, Σαββίδης, δεν τους ανήκει το ποδόσφαιρο, είναι δικό τους. Δεν το φέρανε το σπίτι τους.
1: Ακριβώς. Αυτοί έχουν, να σου πω τι γίνεται.
0: Είναι μια θέση θεσμική η οποία δεν επηρεάζει και τίποτα.
1: επειδή έχουν το
0: εντάξει,
1: χρήμα.
0: Ο πρόεδρος Super League τι κάνει, κοιτάει να φέρει καλούς χορηγίες, να μοιράσει τα χρήματα σωστά. Δεν μπορεί να πειράσει ο πρόεδρος Super League το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς. Όχι, όχι.
0: Αλλά σου λέει ότι άμα είμαι εκεί, έχω είμαι δυνατός, κατάλαβες.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Να σου πω ότι είναι καθαρά εγωισμός.
0: Αυτό εγωισμός.
1: Είναι καθαρά εγωισμός. Πρόκειται να δεις τι γίνεται. Επειδή έχουν το χρήμα.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, είναι πολύ εγωιστές.
1: Ναι, έχουν τα καράβια, έχουν τόσο κόσμο που τον, ας το πούμε, εξουσιάζουν. Έχουν τους πολιτικούς, λένε θα κάνεις αυτό, ρε.
0: Ναι, δεν θέλουν να ακούνε όχι, ρε φίλε.
1: Δεν θέλουν να ακούνε όχι, όπως το λες. Και εκεί πέρα λοιπόν τώρα είναι η κόντρα. Σαν τα μικρά παιδάκια, εγώ είμαι ο καλύτερος.
0: Ναι, αυτό.
1: Εγώ είμαι καλύτερος.
0: Ναι, ναι. Το δικό μου ποδήλατο είναι καλύτερο το δικό σου, κάπως έτσι.
1: Ναι, κάπως έτσι λοιπόν. Έτσι. Και το προεδρυλίκι το έχουν έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω δει δημοτικό

0: κουβεντιάσαν κανένα θέμα, γιατί είχαν την κόντρα τους, όχι εγώ καλύτερο πτυχίο, γιατί εγώ πήγα και έχω το μεταπτυχιακό αυτό, όχι εγώ είμαι. Δηλαδή ακούγαμε τέτοια πράγματα, είχαμε τρελαθεί όλοι. Δηλαδή έχουν, αυτό, έχουν αυτή τη λόξα.
1: Ναι, της εξουσίας, της δύναμης. Αυτό.
0: Κατάλαβες, και εκεί πέρα είναι που τα έτσι, που κάνουν και πολλά. Όχι λεφτά.
1: Ναι, κατάλαβα. Τώρα για τα αθλητικά πάλι, αυτό που σου είπα για το Μεντιλίμπαρ, αυτό πιστεύω και πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού το λένε, ότι φέτος θα είναι χρονιά και για το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα έχει αυτός κριτική φέτος, εντάξει. Πρώτη χρονιά, πρώτη χρονιά ήρθε, πήρε το κόφερες, μετά πήρε πρωτάθλημα, όλα οκ, okay, όλα καλά. Τη δεύτερη χρονιά τώρα θα έχει πιο σκληρή κριτική αν συνεχίσει το ίδιο πράγμα.
0: Ακριβώς, γιατί του έχει φέρει και καλούς παίκτες. Δηλαδή ο Κάρμο δεν
1: είναι. Και έφερε και παίκτες που ήθελε και ο Μεντιλίμπαρ και το Ρόκα.
0: Ακριβώς.
1: Τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ και τον άλλον, τον μπακ που πήρε, πώς λέγεται, το όνομα του Φαφέ, όπως λέγεται. Ήταν επιλογή του Μεντιλίμπαρ, δηλαδή δεν τον άφησε.
0: Ακριβώς. Κρεμασμένο, ξεκρεμαστό, ναι.
1: Πήρε μόνο τους δικούς του. Πήρε και παίκτες που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ.
0: Και αυτό που μου αρέσει, αν θα γίνει, που πιστεύω θα γίνει, ο Σάλιακας. Τον θυμάμαι που έπεσε στο Πας Γιάννενα. Πάρα πολύ καλά στη μένα. Δεν σου λέω ότι είναι ο σούπερ παίχτης, έτσι. Αλλά σαν backup. Αλλά είναι παίχτης μαχητής, είναι σκυλή του πολέμου.
1: Και έκανε καλό πρωτάθλημα.
0: Θυμάμαι στο Γιάννενα. Το θυμάμαι στα Γιάννενα που ήταν πολύ αγωνιστής. Δηλαδή δεν το βάζε κάτω με τίποτα.
1: Και ο Πίλιος ήταν αγωνιστής στα Γιάννενα, αλλά στην ΑΕΚ δεν έχει τόσο πολύ αγωνιστή. Και ο Πίλιος όταν πήραμε τον Πίλιο από τα Γιάννενα, μια χαρά παίχτης ήταν. Αλλά είναι άλλη φανέλα, φίλε. Βέβαια ο Σέλιακας πήγε, έπαιξε στην Bundesliga. Εντάξει, είναι άλλο ποδόσφαιρο εκεί. Είναι πολύ πιο δυνατό, έχει πάρει εμπειρίες και έκανε καλή χρονιά. Εντάξει, γιατί δοκιμάστηκε σε άλλο πρωτάθλημα, σε πολύ καλύτερο από το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Μα πήγε Σαν Πάολο, οκ, Σαν Πάολο, δεν λέει τίποτα. Εντάξει, είναι μια γερμανική ομάδα.
0: Ήταν και αλφα-εθνική και β'
1: εθνική. Ναι, είναι μια γερμανική ομάδα. Ενώ ο Πίλιος ήρθε σαν όνομα από το. Θυμάσαι τον Πίλιο, τον ήθελε και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή.
0: Τον πήρε
1: τελικά η Άκη, ήταν πολύ καλό στα Γιάννα. Αλλά είτε μια φορά που λέμε άλλο Γιάννα. Άλλο ΑΕΚ, άλλο Ολυμπιακός, άλλο ΠΑΟ, καλό Παναθηναϊκός.
0: Δεν έχει βελτιωθεί πολύ. Είναι καλός παίκτης.
1: Είναι καλός παίκτης, φιλότιμος είναι.
0: Αλλά έτυχε πάνω στην εμούρλα του Αλμέιδα.
1: Φιλότιμος είναι, δεν λέει κανείς όχι, αλλά δεν είναι αυτό που βλέπαμε στα Γιάννα.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκολιτς, εντάξει, δεν είναι και τόσο πιστεύω προπονητής που βελτιώνει παίκτες, γιατί είναι ορισμένοι προπονητές, ρε παιδί μου, τους βελτιώνουν πολύ τους παίκτες.
1: Βελτίωσε, αλλά φίλε, περίμενε. Τον Περέρα που δεν ακούμπαγε τα πόδια του, τον βελτίωσε πάρα πολύ ο Νίκολιτς. Βελτίωσε πάρα πολύ τον Ρότα. Βελτίωσε παίκτες ο Νίκολιτς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Εντάξει, δεν πάω να βελτιώσει και ένα που δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Εντάξει, okay, ένα που δεν ταιριάζει στην ομάδα, τι βελτίωση να κάνει.
0: Μπορεί να έχει και ταβάνι.
1: Ναι, είναι αυτό λέω. Τι άλλο να κάνει, α πούμε.
0: Ναι.
1: Ας πούμε τον Κοϊτά τον βελτίωσε πολύ. Δεν ήταν ο Κοϊτά. Καμία σχέση πρώτη χρονιά με την Πεσσινή.
0: Περίμενε, αυτό δεν είναι που μας έβαλε τον κόλπο.
1: Ναι. Που έκανε φοβερό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Αυτόν το. Πώς θα λέγα τον άλλο, όχι Κουντερά.
1: Ο Κουτέσα.
0: Κουντέσμα. Το Κουντέσμα.
1: Ο Κουτέσα. Ναι. Κουτέσα.
0: Αυτός ήρθε και τον έβλεπα στην αρχή πολύ τέτοια, αλλά μετά έπεσε πολύ η απόδοσή του. Δεν. Καλός ήταν, έμπαινε μέσα.
1: Και το ίδιο και ο Ελίασον. Εντάξει, είναι και. Εντάξει, μόνο και πως είναι ο παίκτης στη χρονική στιγμή που τον βάζει. Ο Κουτέσα παίζει, μάλλον ο Ηλίας ο Πέρυσι δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια σε σχέση με την προπέρσινη χρονιά. Εντάξει, όλοι στο ρόστερ είναι, όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες. Φαίνεται ο Νίκολιτς δεν δίνει ευκαιρίες σε όλους από ό,τι φαίνεται.
0: Αυτός που είναι η απογοήτευση είναι, και δεν το περίμενα, είναι της Δυναμός Ζάγκρεμπ. Πώς το λένε αυτός.
1: Ο Λιούμπεσης είναι το τελευταία χρονιά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Πρώτη χρονιά ήταν καλός. Δεύτερη χρονιά, τρίτη, μαύρα
0: χάλια.
1: Ας πούμε, ο Νίκολης τώρα βελτίωσε το Ζάο Μάριο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ή το Ζάο Μάριο που λέγαμε ήταν στην αρχή χάλια μαύρα και τελικά έβαλε γκολ πολύ κρίσιμα.
0: Και ο Μάριν έδεσε πολύ με τον Πινέδα.
1: Και ο Μάριν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ήταν καλή μεταγραφή αυτή του Ριμπάλτα, πολύ καλή μεταγραφή.
0: Ενώ στην αρχή τον έβλεπα και έλεγα λίγος μου φαίνεται να πούμε, αλλά άρχισε να ανεβαίνει σταδιακά και.
1: Ήταν πολύ, ήταν με τον Πινέδα, ήταν λίρα 100 ο Μάριν φέτος.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
1: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
0: Έγινε.
1: Γεια σου, Πινέδα.
0: Τώρα εδώ θα είμαστε. Εντάξει.
1: Εδώ, πού να πάμε. Να είσαι καλά, Μπιλάκο, για χαρά.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, λίγο πριν το. Όχι, η ώρα πλησιάζει μία. Ο φίλος μου, ο Μάνος Θαραμόπλος, μου στείλε ένα μηνυματάκι. Οι ομάδες γενικά στην Ευρώπη έχουν κάνει μεγάλα λάθος και δίνουν προτεραιότητα σε δεξιότητες ποδοσφαιριστών, αλλά στην ταχύτητα. Σωστό.

Απόλυτα, έχει δίκιο ο φίλος ο Μάνος. Ήταν πιο πολύ δεξιότητα το, έτσι, το κάτι παραπάνω, ότι μια τρίπλα, ένα έτσι φαντεζή πράγμα, παρά την μάλλον δίνει προτεραιότητα σε δεξιότητες παρά στην ταχύτητα. Σωστό, ναι, αυτό έλεγω εγώ. Έχει δίκιο ο Μάνος Τραμόπουλος, συμφωνώ απόλυτα. Τη φαντεζή ενέργεια, εντάξει, που κάνει τον κόσμο να πει τι έκανε ο άνθρωπος και όχι. Και όχι στην ταχύτητα. Ο Τζόλης Φιλαράκο πήγε στην Arsenal. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή ο Χρήστος Τζόλης. 40 εκατομμύρια ευρώ και σε ποσό μεταγραφή. Και το, για τον παίχτη τον ίδιο να πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Εντάξει, δεν είναι και λίγο πράγμα. Και ο Καρέτσας είναι κοντά, από ό,τι λένε, να πάει στην Dortmund. Το παλεύει Dortmund, δεν πέφτει κάτω από τα λεφτά που ζητάει η Genk. 35 νομίζω ζητάει ακατέβατα. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας και ο Καρέτσας θα παίξει στη Γερμανία με την Dortmund, και αυτή η πολύ σπουδαία ομάδα, και θα είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή και για τον άλλον, για το άλλο Ελληνόπουλο. Ο φίλος ο Ηλίας, που είναι φίλος του Ολυμπιακού από τα, από το Περιστέρι, είναι Μπιλάρα καλημέρα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, ότι ο Μεντιλίμπαρ φέτος θα κριθεί πιο σκληρά από τις προηγούμενες χρονιές. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, ο κάθε προπονητής κρίνεται. Ο Μεντιλίμπαρ την πρώτη χρονιά που ήρθε πήρε το conference, δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα, πήρε double μάλλον. Εντάξει, πέρυσι είχε τη λίγο μουρμούρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, πιο πολύ από τον κόσμο του Ολυμπιακού παρά από την διοίκηση. Η ομάδα δεν ήταν καλή του Ολυμπιακού πέρυσι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια του Μεντιλίμπαρ. Φέτος νομίζω ότι η κριτική θα είναι πιο σκληρή αν δεν πάει καλά. Εντάξει, γιατί μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και να χάσει το πρωτάθλημα. Θα γίνονται. Να βρεθεί μια ομάδα σε καλύτερη μέρα ένα παιχνίδι συγκεκριμένο και να χάσει το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Εκείνη το, από ό,τι καταλαβαίνω, τα μηνύματα του κόσμου του Ολυμπιακού στην περσινή χρονιά που ερχόντουσαν τα μηνύματα, ήταν το παράπονο ότι δεν παίζανε καλά. Δεν ήταν αυτό που βλέπανε, ωραίο πράγμα. Αυτό ήταν το παράπονο το φίλο του Ολυμπιακού. Μπορεί μια ομάδα να παίξει καλά, να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο όλη τη χρονιά και ένα-δύο στραβά αποτελέσματα να χάσει το πρωτάθλημα. Αλλά έχει χορτάσει όμως από το ποδόσφαιρο που είδες. Οι φίλοι του Ολυμπιακού πέρυσι δεν χόρτασαν, γι' αυτό κάνανε παράπονα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός φέτος έχει αλλάξει αρκετούς παίκτες. Έχει να, στην ουσία, το μισό ρόστερ είναι καινούργιο του Ολυμπιακού. Ήρθε ο Φορτούνης, πάλι πίσω ο Κώστας, ήρθε ο Κάρμο. Αλλάξανε πράγματα. Για να δούμε. Στο χέρι του Μεντιλίμπαρ τώρα είναι να φτιάξει μια ομάδα που να αρέσει τον κόσμο του Ολυμπιακού και να χειροκροτεί και να μην μουρμουράει. Βέβαια, το ίδιο γίνεται σε όλες τις ομάδες. Εγώ είδα, ας πούμε, το μηνύματα φίλων της ΑΕΚ μετά το παιχνίδι με την, το πρώτο παιχνίδι που κέρδισε η ΑΕΚ, 3-0, την Go Eagles πια κέρδισε 3-0. Οι ίδιοι φίλοι γράφανε πω από ότι ο Μαντάρα φτιάχνουμε φέτος και το πρωτάθλημα πάλι δικό μας και οι παιχταράδες είναι αυτοί. Και το δεύτερο μας παίξαμε με τη Φίτε, σε φέραμε 0-0. Αρχίσανε πάλι, τι είναι αυτός, δεν κάνει αυτός, δεν κάνει το άλλος. Δεν βρίσκεις πουθενά άκρη. Πέρα μιλάμε, κρίνει κόσμος, κρίνει οπαδοί, ομάδες στα φιλικά. Από εκεί πέρα τι να πεις, φαντάσου θα γίνει στα επίσημα σε ένα στραβό αποτέλεσμα. Γιατί δεν μπορεί μια ομάδα να κάνει μόνο νίκες. Δεν γίνεται. Παίζουν και άλλοι.

Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Άγγελος που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Σπύρος, Ολυμπιακός από την, από την Πάτρα, έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα και καλημέρα στον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη, τον τρελαμένο Ολυμπιακό. Εντάξει, το Ολυμπιακός οκ, είναι, αλλά το άλλο είναι σίγουρο τρέλα, έχει τρέλα μεγάλη αυτός. Δεν είναι για, είναι για μέσα, είναι για μέσα μέσα. Για το Δαφνί που λέμε. Εκτός Ολυμπιακού, άστον Ολυμπιακό. Είναι γενικός για μέσα. Έχει τρέλα. Λοιπόν, πρεμιέρα πρωταθλήματος, φίλε Γιώργο, έχουμε όλες οι ομάδες, οι τέσσερις πρώτες του βαθμολογικού πίνακα που τελείωσε, παίζουν μέσα, θεωρητικά πάντα, θεωρητικά είναι εύκολα, εύκολα. Τέλος πάντων, αν μπορείς να πεις εύκολο ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, γιατί και στις πρεμιέρες πολλές φορές βλέπουμε πράγματα και θαύματα. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, το παιχνίδι θα γίνει στην Τρίπολη, στο γήπεδο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Είπαμε και τέσσερις ομάδες παίζουν μέσα, η ΑΕΚ με, με το Ηρακλή μετά από πολλά χρόνια, πρώτο μάτς στη Φιλαδέλφια ο Ηρακλής και πάλι Σούπερ Λίγκα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με το Λεβαδιακό, το Λεβαδιακό στοίχημα φέτος, τι ομάδα θα κατεβάσουν εκεί στη Βιωτία. Έχουν φύγει πολλοί παίκτες. Παναθηναϊκός και Φυσιά, το πιο έτσι θεωρητικά, το πιο εύκολο μάτς το έχει ο Παναθηναϊκός, θεωρητικά πάντα, εντάξει. Και ο Ολυμπιακός Ατρόμητος, ο οποίος είναι φέτος σε σχέση με πέρυσι πολύ πιο δυνατός με τα γραφικά. Να δούμε, βέβαια, θα καταφέρει και ο Ατρόμητος. Αυτή είναι λοιπόν η πρεμιέρα. Τα παιχνίδια είναι 22-23 Αυγούστου. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Και είπαμε το Viber του σταθμού, μάλλον το Viber tvelada.gr και εικόνα και ήχος. Λοιπόν, να πούμε το στοιχηματάκι τώρα. Βλέπω κάτι φιλαράκια έχουν στείλει μήνυμα για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μισό λεπτό. Να πούμε το τελικό. Αν η Καραμπάκ έβαλε κι άλλο γκολ ή αν έφαγε κάποιο. Όχι, τελείωσε 0-3. Αούκας, η Ντεπεντιέντε Ντελβάγε 0-1 είναι στο 37. Ρασί Κλουμπ, Ντεφένσα Χουστίσια 1-0 στο 25ο λεπτό. Μια μισή ώρα ξεκινάνε δύο μάτς πρώτης κατηγορίας. Βραζιλία, Βιτόρια Μπαΐα, Βάσκο Νταγκάμα, Μποταφόγκο Σάντος και στις 2 Β' κατηγορία, Κλαμπ Ρεγκάτας, Ναούτικο και παιχνίδια από Αμερική και τα υπόλοιπα.

Η φίλη μας η Ελένη έστειλε μήνυμα για την Νάξο. Ελένη, είσαι ok? Όπως έκανε και ο φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Παιδιά, Τζίτζι δεν βλέπω πουθενά. Μας την έκανε πάλι ο πρόεδρος. Για το Γιαμάλ που λέει κάποιος φίλος, και εγώ το διάβασα, το άκουσα ότι ακολούθησε πρόγραμμα, ατομικό πρόγραμμα, και φορούσε επίδεσμο στο αριστερό του μυρό την Πέμπτη. Θυμίζουμε ότι ο Γιαμάλ είχε τραυματιστεί πριν το Μουντιάλ, τελικά κατάφερε, έπαιξε, τώρα έχει πάλι ένα μικρό τραυματισμό. Θα δούμε, παιδιά, αν είναι έτοιμος για την Κυριακή, για το μεγάλο μάτς με την Αργεντινή. Θυμίζουμε στις 10 το βράδυ. Ο φίλος ο Μάνος μου λέει δεν έπνεε ανησυχία όμως, έκανε απλά με ένα ατομικό πρόγραμμα, αλλά είναι έτοιμος να παίξει την Κυριακή. Ο Δημήτρης ο Στρατάκης έστειλε μήνυμα. Ανάθος ο κύριος Στρατάκης, εδώ είναι στην παρέα μας, τόσο μεγάλος δημοσιογράφος που σήμερα έκανε ρεπό. Εντάξει, όπως κάνουν και οι μεγάλοι δημοσιογράφοι. Γεια σου αγόρια, το πρωί έχω δει καμία κατοσταγιά βιδιάκια πανηγυρισμούς Αργεντινών. Μόνο το ποδόσφαιρο σου τρελαίνει το μυαλό. Όταν τα κάναμε αυτά πιτσιρικάδες, ερχόταν η μάνα μου και έκανε αγιασμό. Τώρα όλοι μωρά, μεγάλοι άντρες, γυναίκες σε έκταση. Αύριο από τις 7.30 για το φιλικό με το Ολυμπιακό είναι εδώ. Στρατάκης είναι αύριο. Σήμερα την έκανε κοπάνα, δεν ήρθε για δουλειά. Είχε υποχρεώσεις, κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Αύριο κανονικά θα είναι εδώ 7.30 ώρα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρτ, ο Μέγας Δημήτρης Στρατάκης.

Να πω χρόνια πολλά σε ένα καλό φίλο, τον Δημήτρη τον Μεσούλα, που γιορτάζει σήμερα, έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, φιλαράκο μου, ό,τι επιθυμείς. Όχι κοπάνα, λέει υποχρεώσεις, καλά τα είπες. Ναι, όχι κοπάνα, υποχρεώσεις ο κ. Στρατάκης, γιατί σαν μέγας μεσογράφος έχει πολλές υποχρεώσεις άλλες. Έχει να πάει να φωτογραφίσεις, έχει να πάει να κάνει συνεντεύξεις σε μεγάλα περιοδικά. Έχει πολλά και διάφορα. Θα τον απολαύσει, είπαμε αύριο. Θα είναι εδώ από τις 6, 2 ώρα 7, 7.30 μέχρι τις 2 το βράδυ. Κάτσε και λίγο παραπάνω.

Φίλε, η Καλαμάτα θα παίξει, είπαμε, στην Τρίπολη το πρώτο μάτς με τον Άρη, στο γήπεδο του Αστέρα Άκτορ, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Είπαμε, η Καλαμάτα, τα περίπου 5-6 παιχνίδια από ό,τι λένε, θα είναι, δεν θα παίξει την Καλαμάτα στην παραλία. Μετά τα 5η-6η αγωνιστική θα είναι έτοιμο το γήπεδο για να παίξει στο γήπεδό της. Τώρα θα παίξει στην Τρίπολη, πρώτο μάτς με τον Άρη.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Οι κληρώσεις για Νάξο και για τη στενή βίας πότε γίνονται? Γίνονται την άλλη Παρασκευή, 24 του μήνα, παιδιά, το πρωί 10 με 11, εκπομπή Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα. Οι φίλοι ή οι φίλες που θα κερδίσουν θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού. Μην ανησυχείτε καθόλου.

Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ λίγα λεπτά πριν βγήκε η είδηση, παίξει του Ολυμπιακού ο Ζωέλ Ρόκα. Α, τελείωσε η μεταγραφή, πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Την Παρασκευή πετάει για την Ολλανδία ο παίκτης. Ο Ζωέλ Ρόκα έβαλε την υπογραφή του σε 5ετές συμβόλαιο και είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Μεγάλο συμβόλαιο. Κατανοώ, ακραίος επιθετικός, υπέγραψε συμβόλαιο το βράδυ της Πέμπτης, δηλαδή λίγες ώρες πριν. Τώρα βγήκε η είδηση. 5 χρόνων, 4 συν 1. Μεγάλη χρονική διάρκεια συμβολέου έκανε ο Ρόκα. Είναι 21 χρονών, αριστερός εξτρέμ. Και είναι και τυπικά μέλος του Ολυμπιακού και θα πετάξει για την Ολλανδία. Να πάει να βρει τους συμπαίκτες του, τους καινούργιους συμπαίκτες του.

0: Ήταν επιλογή του Μεντιλίμπαρ, βασικός στόχος του Μεντιλίμπαρ, ο παίκτης για τα αριστερά, αριστερά του Ολυμπιακού. Τελικά τον πήρε. Η Τζιρόνα θα βάλει στα ταμεία της πάνω κάτω γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ, εκεί θα πάει η μεταγραφή. Ενώ συμφωνία από ό,τι διαβάζω υπάρχουν μπόνους ύψους 1,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και ποσοστό μεταπόλησης που φτάνει το 15%. Αναμένεται σήμερα Παρασκευή να βρίσκεται στην Ολλανδία και θα δει τους συμπαίκτες του στο πρώτο, μάλλον θα δει για πρώτη φορά συμπαίκτες του στο φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Εντάξει, ο παίκτης, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με τη Χιρόνα, άρα έχει κάνει ένα βασικό στάδιο προετοιμασίας, δεν είναι δηλαδή ότι ήταν εκτός ρυθμού, έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα του, τη Χιρόνα, αλλά θα είναι σε καλή κατάσταση, θα είναι πολύ πίσω από τους υπόλοιπους παίκτες. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Συγγνώμη που επεμβαίνω έτσι για ένα λεπτό, κάτι θέλω ένα τραγούδι, θέλω να σου δείξω γιατί παίζεις ξένα μου, ξένη μουσική, δεν παίζεις.
0: Δεν ξέρω πολύ καλά, παίξω ένα γραμμό, τι ξέρω.
1: Ρράω, αφού ξέρεις λοιπόν ξένη μουσική και επειδή με αποκαλείς και τρελό.
0: Δεν είσαι γνωστικός.
1: Εγώ είμαι τρελός.
0: Όχι, όχι.
1: Διαφορά είναι ότι εσύ είσαι τρελός με δίπλωμα.
0: Εσύ πέρασε σε μέσα τώρα, σε έχουν έξω τώρα.
1: Εμένα δεν με έχουν πιάσει.
0: Εσύ Στρατάκης, οι υπόλοιποι να είστε για τα κάγκελα.
1: Που είναι Πέμπτη βράδυ, ναι, από σήμερα.
0: Παρασκευή.
1: Μου στο Παρασκευή, ναι. Να βάλεις το El Decuelo, ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Όχι, δεν ξέρω τι είναι, ομάδα σχήματος. Παίξω ένα χί.
1: Αυτό είναι που παίζανε οι Μεξικάνοι όταν πήραν το Άλαμο. Το τραγούδι λέγεται El Decuelo.
0: Να σου βάλω ένα τρελό στην πόρτα του Γονίδη.
1: Αυτό θα τους παίζουν οι Ισπανοί.
0: Ελτεκουέλο. Να σου βάλω το ένα τρελό είναι στην πόρτα του Γονίδη. Για σένα.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Αύριο θα είσαι εδώ 7.30 ώρα.
1: Εμένα άμα θα μου βάλεις τραγούδι, για να σε κάνω και λίγο μάκα, να μου βάλεις ένα του Ευσταθίου που λέει δεν αλλάζω χαρακτήρα. Μάθε το καλά.
0: Ναι, και σε μάθε.
1: Να αλλάξω κούστα και μυαλά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, αύριο 7.30 ώρα θα είσαι εδώ, Στρατάκης συντονισμένος. Στρατάκης 7.30 ώρα θα είναι εδώ αύριο.
1: Στρατάκης σήμερα το μεσημέρι τον βάλαμε να τον ακούσουμε και δεν ακούσαμε τον Στρατάκη. Άλλος ήταν.
0: Ποιος ήταν το μεσημέρι, ήταν ο Θέμης.
1: Μεσημέρι σε μένα, ναι. Σε εσάς ήταν πριν η ώρα του Σπατάκη, πρώτα ήταν 8 η ώρα.
0: Ναι, την κοπάνησε σήμερα. Είχε υποχρεώσεις, λέει.
1: Στρατάκη, άσε τις υποχρεώσεις τις τελικές, γιατί κάνει και ζέστη τώρα. Πρέπει να έχεις air condition.
0: Σήμερα 7.30 ώρα θα είναι εδώ όμως. Σήμερα 7.30 ώρα με τη σέντα του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Το ρόκα τον επήρατε, το άκουσες.
1: Δεν έκλεισε, τελείωσε.
0: Έκλεισε, τελείωσε. 5 εκατομμύρια ευρώ είναι 1,5 εκατομμύριο.
1: Πες του Βασίλη, λοιπόν, ότι ο ρόκα.
0: Και είναι μεγάλο συμβόλαιο, 5 στην 1 χρόνια.
1: Ο ρόκα είναι γκαλέτη, γράψτε το. Το λέω από τώρα. Ο ρόκα είναι γκαλέτη.
0: Επιτυχαίνει βαρσαμωμένο που λύεσαι τώρα.
1: Κάσε, τι δεν περιμένει.
0: Βαλσαωμένο πουλί δεν πετυχαίνεις.
1: Με τις μασκάλες και τους αγκώνες μαζί.
0: Βαλσαωμένο πουλί δεν πετυχαίνεις. Του λέω, άστο εσύ τώρα. Γάιδαρο στον ανήφορο, γερασμένο.
1: Λοιπόν, μπορείς να βάλεις το Εντεκουέλο.
0: Δεν έχω τίποτα. Τι να φτάρε, πού να τα ξέρω τα τραγούδια αυτά.
1: Χτυπήσει μέγανε. Εντεκουέλο.
0: Εντεκουέλο. Αν το βρω, το βάλω.
1: Ναι, το παίζανε οι Μεξικάνοι στο Άλαμο.
0: Ναι, άντε τώρα
1: αυτό
0: μέσα.
1: Τους παίζουν οι Ισπανοί τώρα τους Αργεντίνους. El Decuelo, πολιορκία να τους κάνουνε. Θα το θυμάστε.
0: Άντε τα λέμε, γεια.
1: Γεια.
0: Άντε μέσα πάλι του Δάφνη. Άντε να σε κλείσουν μέσα τώρα πάλι.

για τον φίλο που με ρωτάει τα ντέρμπι του Ολυμπιακού, Φιλαράκο. Λοιπόν, είναι έκτη αγωνιστική, παίζει με τον Παναθηναϊκό 10 ή 11 Οκτωβρίου. Τώρα λογικά θα είναι 11, θα είναι Κυριακή βράδυ λογικά, εκτός αν έχει Ολυμπιακός υποχρέωση Ευρώπη και παίξει Σάββατο. Λογικά τα μεγάλα μάτς θα βάζουν Κυριακές, λογικά πάντα. Το άλλο μάτς μετά είναι με τον ΠΑΟΚ 7 ή 8 Νοέμβρη. Μετά πάει να παίξει με τον Άρη στο Βικελίδης 28-29 του ίδιου μήνα Νοεμβρίου και μετά το Δεκέμβριο 5 ή 6 Δεκεμβρίου παίζει με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη. Άρα ο Ολυμπιακός έχει τα τρία μάτς τα πιο σπουδαία, με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και με ΑΕΚ, τα έχει στο Καραϊσκάκη πρώτο γύρο. Μόνο τον Άρη έχει εκτός.

Ο τελικός, από ό,τι διαβάζω, πρωταθλήτες της Ευρώπης, Ισπανία και Λατινικής Αμερικής, αντιμέτωπες για πρώτη φορά σε τελικό. Δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ σε τελικό Μουντιάλ η Ισπανία με την Αργεντινή. Αυτά ξέρει καλύτερα ο Μάνος Θαραμόπουλος, σίγουρα. Ναι, από ό,τι διαβάζω θα γράψουν παράλληλη ιστορία για πρώτη φορά σε τελικό διοργάνωση στο Ισπανία-Αργεντινή. Θα δούμε, παιδιά, θα είναι ματσάρα πάντως την Κυριακή το βράδυ, 10 η ώρα. Εδώ θα είμαστε. Και τους χωρίζουν, από ό,τι βλέπω εδώ, 20 χρόνια τον Γιαμάλ με τον Μέση, αλλά τους ενώνει η Μπαρσελόνα, γιατί και οι δύο έκαναν... ο Γιαμάλ ξεκινάει τώρα τη μεγάλη του καριέρα στην Μπαρσελόνα. Ο Μέση έκανε τα πάντα, πήρε τα πάντα με την Μπαρτσά.

Φίλε μου, με ρώτησε νωρίτερα, λίγο έπρεξα λίγο στο Facebook, βρήκα, μου ζητάς, Μπιλάρα, εμείς ασχολούμαστε και με την γάμα εθνική, 10 όμιλοι, τους βρήκα, φιλαράκο μου. Λοιπόν, πρώτος όμιλος είναι 10 ομάδες, είναι ο Άρδας, Καστανιών, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, ΑΟΚ Σάντης, ΑΕ Θράκης, Δόξα Δράμας, ΠΑΟΠ Νέας Αμισού, Καβάλα, Ορφέας Ελευθερούπολης, Μέγας Αετός Ορφανού και Απόλλων Παραλιμνίου. Πρώτος όμιλος, βέβαια αυτά θα τα μάθετε καλύτερα αύριο ακούγοντας Στρατάκη που θα βγάλει τον κύριο Ζαχάκη να τα πει αυτά που ασχολείται περισσότερο. Εγώ έχω μόνο τους ομίλους. Δεύτερος όμιλος, 11 ομάδες εδώ. Κυρκυσιακός, ΠΑΟΚ Χριστόνης, ΑΕ Πολυκάστρου, Αστέρας Αγίου Νικολάου, Παναδεσαϊκός, Φίνικας Πολύκνης, Ποσειδών Μηχανιώνας, Μπαμ ΕΦΣΥ, αυτή η ομάδα παιδιά, Μπαμ ΕΦΣΥ. Έχει δηλώσει γάμα εθνική. Ακρίτας Σικεών, Μακεδονικός και Ηρακλής Θερμαϊκού. Τρίτος όμιλος, Βέρεια, ΦΑΣ Νάουσα, Καστοριά, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Μακεδονικός Σιάτιστας, Εορδαϊκός Πτολεμαΐδας, ΑΣ Βατόλακου, Γρεβενών, Αναγέννηση Άρτας, Θύελα Κατσικά Ιωαννίνων, ΠΑΣ Γιάννα, ΠΑΣ Γιάννα, γάμα εθνική. Δόξα Καρδίτσας. Τέταρτος όμιλος, Ρήγας Φεραίος, Σαρακινός Αντούπολη, ΠΟ Ελασσόνας, Ηρακλής Λάρισας, Πιερικός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Ερμής Ξοχής, ΑΕ Καρδίτσα, Διγενής Νεοχωρίου και ΑΟ Τρίκαλα. Στον πέμπτο όμιλο, Αστέρας Σταυρού, ΠΑΣ Λαμία, ΑΠΣ Κηφισός, Αναγέννηση Σχηματαρίου, ΑΟ Θήβα, ΑΟ Νέα Αρτάκης, ΑΟ Καρίστου, Ταμιναχικός, κάπως έτσι, Φωχικός, Κατσαντώνης Αγράφων και Γιαγόρας Αγίας Παρασκευής. Στον πιο κάτω όμιλο, στον έκτο όμιλο, έχουμε την, μισό λεπτό να το βρούμε, εδώ είναι η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλιος, Ατρόμητος Πατρών, Θύελα Μπελοκήπων, Παναγρινιακός, κάπως έτσι, Παλιουρξιακός, ΠΑΣ Πρέβεζα, Τηλικράτης, ΑΕ Λευκύμης, ΟΦ Αγίου Μαρθαίου, ΑΟ Πλαταριάς και Άρης Φιλιατών. Έβδομος όμιλος, ΑΟ Λουτρακίου, Πέλο Πασκιάτου, ΠΑΣ Κόρινθος, Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Παναργιακός, Ερμής Λιβερίου, Αστέρας Βλαχιώτη, Πανθουριακός, ΑΟ Μιλτιάδης, Τέλος Άγρας, Πανθυριατικός, Αστέρας Αμαλιάδας. Και άλλοι τρεις όμιλοι, ας πούμε όλους. Όγδος όμιλος, Ιωνικός, Εθνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, Εγάλεο, ΠΑΟ Ρουφ, Απόλλων Σμύρνης, Αστέρας Μαγούλας, Ιαλισσός Ρόδου, Διαγόρας Ρόδου, ΑΕ Αφάντου και Απόλλων Καλυθιών. Στον ένα το όμιλο, Αστέρας Βάρης, Σύρα Ραφίνας, Σαρωνικός Αναβίσου, Αχαρναϊκός, Εθνικός Αστέρας, ΑΟ Νέας Ιωνίας, Γειτονιά μου, Ηλυσιακός, Δόξα Βήρωνα, Ηλιούπολη, ΑΕ Μικόνου και Παναξιακός. Και δέκατος όμιλος με 12 ομάδες, ΠΑΣ Χανιά, Γιούχτας, Ατσαλένιος, Εργοτέλης, Χερσόνησος, ΑΟ Τυμπακίου, ΑΕ Νεάπολης, ΑΟ Αγίου Νικολάου, Ρεθυμνιακός, Επισκοπή, Πανακροτηριακός και Πλατανιάς. Αυτές οι ομάδες είναι για τη γάμα εθνική, παιδιά, για το φίλο που το ζήτησε. Αλλά αύριο, αν ακούσετε Στρατάκι κάποια στιγμή, στον αγώνα του Ολυμπιακού ή στο ημίχρονο, θα βγάλει Θανάση Ζαχάκη, θα τα πείτε όλα. Πάω σε άλλοι ομάδες, άλλοι όμιλοι είναι με 10, άλλοι με 11, άλλοι με 12 ομάδες. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε μηνυματάκι. Βασίλη, καλημέρα. Γιώργος από Αγίους Αναργύρους. Ο κύριος Στρατάκης που είναι, μας την έκανε σήμερα. Μήπως έχει πάει για φαγητό κάπου και εμάς τίποτα. Έχω την εντύπωση ότι, κύριο, ότι ο, τι λέει εδώ, ο Σαρωνικός Αναβίσου θα παίξει τοπικό φέτος, λέει ο φίλος μας, ο Γιώργος. Και ο Στατάκης είχε ρεπό σήμερα, δεν δούλευε. Αύριο κανονικά θα είναι εδώ 7.30 ώρα, από ό,τι μου είπε. Καλημέρα Μπιλάρα, ο Βασίλης ο Γρασίας, ο φίλος μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή σε όλους τους φίλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, φίλε Βασίλη. Ξεκίνησα και τα μάτς της Βραζιλίας στο 7ο λεπτό, δεν έχουμε κάτι. Βιτόρια Μπαΐα Βάσο Δαγκάμα 0-0, Ποταφόκο Σάντος 0-0. Αούκα Ιντεπενδιέντε Ντελβάγε 0-2 τελικό. Ρασί Κλουμπ Ντεφένσα Χουστίσια Κύπελο Αργεντινής 2-0 τελικό αποτέλεσμα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια το ελλάδατv.gr.

Ο φίλος ο Αντρέας μου λέει: Μπιλάρα, ο Χαρναϊκός, μια που είπαμε πριν για γάμα εθνική, έπρεπε να πάει στον πέμπτο όμιλο. Είναι δυνατόν να πηγαίνει ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής από τη Μυτιλίνη στο Καρπενήσι και στην Άμφισσα και τη Λαμία, χιλιάρικα το κάθε ταξίδι, λέει ο φίλος. Σωστό, δεν έχει άδικο. Φιλαράκο μου, τρέχει τώρα από τη Μυτιλίνη να πάει Καρπενήσι, Άμφισσα και Λαμία. Ταλαιπωρία και πολλά τα λεφτά. Σωστό.

Ναι, φίλε, το είπαμε για τον Ρόκα, ο οποίος είναι οριστικά παίκτης του Ολυμπιακού και την Παρασκευή σήμερα δηλαδή πετάει για την Ολλανδία για να μπει στην καινούργια του ομάδα. Το είπαμε νωρίτερα.

Να πούμε για τους παίκτες της Αργεντινής. Διαβάζω εδώ ότι μετά τον αγώνα, μετά την καρδιά και των πανηγυρισμών για τη μεγάλη πρόκριση επί της Αγγλίας, σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ το 82. Μετά έγινε ο Μαραντόνα το 86. Έχουν οι Άγγλοι να θυμούνται.

Σήμερα βλέπω Παρασκευή 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας. Η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Αλέκα, η Σάντρα και η Σάσα γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει και η Έγινα σήμερα, λογικά. Ναι, γιορτάζει και η Έγινα και η Αγία Μαρίνα. Να δούμε και τον καιρό, τι καιρό θα κάνει σήμερα. Ζέστα κάνει λογικά, να δούμε που θα πάει η θερμοκρασία σήμερα. Θα φτάσει 36 σήμερα, από 27 έως 36, το ίδιο θα έχει και Σάββατο, Κυριακή. Από εβδομάδα ανεβαίνει λιγάκι, πάει 37-38. Πέμπτη Παρασκευή βλέπω τώρα ότι θα έχουμε βροχούλες όμως την άλλη εβδομάδα. Πέμπτη Παρασκευή, λίγα συννεφάκια με λίγες βροχούλες. Θερμοκρασία ψηλά βέβαια, από 24 έως 35. Αλλά αυτό το τριήμερο, σήμερα, αύριο και την Κυριακή, θα έχει θερμοκρασίες ψηλές, 36 έως 37 βαθμούς. Ορμάτες παραλίες.

Μιλάρα, καλημέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα. Εξής, πρώτα παίζουμε πρώτο αγώνα και ποια ημερομηνία ξεκινάει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ παίζει πρώτο αγώνα, φίλε, είπαμε, με τον Ηρακλή. Μετά από χρόνια ο Ηρακλής είχε πάλι στη Σούπερ Λίγκα, στη Φιλαδέλφια. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22-23 Αυγούστου. Δύο μέρες, Σάββατο, Κυριακή.

Λοιπόν, και το μπιστρό εδώ στην παρέα μας θα κληρώσουμε σε περίπου μία ωρίτσα από τώρα. Ένας φίλος ή μία φίλη θα πάει αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, όποια μέρα θέλει, μια ποικιλία κρεατικών τον περιμένει, special ποικιλία και δύο παγωμένες μπύρες. Το μπιστρό είναι εκεί στην Βεάκη Κέκνος του, στο Περιστέρι. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viper του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok.

Για την Super League 2 φιλαράκο δεν θα έχουμε play-off, ούτε play-out νέα σεζόν. Αλλάξαν τα πράγματα, οι ομάδες, δύο ομάδες ανέβουν και κάτω θα πέσουν. Δεν έχουμε όπως πέρυσι play-off και play-out. Οι δύο πρώτες ομάδες θα ανέβουν σε Super League 2. Εκεί θα γίνει μάχη με Πανσεραϊκό, Πανιόνιο, Λάρισα και κάποιες, ποια άλλη ομάδα είναι, έχει δυναμώσει τα μεταγραφικά. Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, λέω φίλος, Μπιλάρα, ναι, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, Νίκη Βόλου, Μαρκό και ΑΕΛ. Αυτές οι ομάδες, λέει, ο φίλος θα πάνε για την άνοδο φέτος. Οι τρεις, εντάξει, η ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, οκ, αλλά δεν, και η Νίκη Βόλου και η Μαρκό.

Και όπως λέει ο φίλος ο Θανάσης, πολύ δυνατός όμιλος. Μπιλιάρα είναι αυτός του Πειραιά, με Εθνικό, Ιωνικό, Προοδευτική, Απόλλων Σμύρνης και Γάλλο. Και ο Διαγόρας από την Ρόδο. Δυνατός όμιλος αυτός. Ομάδες του Πειραιά, γνωστές ομάδες. Έχουν παίξει και πρώτη Εθνική. Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική, από την Αθήνα, Απόλλων Σμύρνης και το Γάλλο. Και ο Διαγόρας Ρόδο. Πέμπτος όμιλος είναι αυτός, νομίζω. Πέμπτος. Αλλά ναι, όντως είναι ο φίλος, έχει δίκιο, δυνατός όμιλος. Αόγδος όμιλος είναι. Μετά από τις ομάδες που είπαμε πριν, έχει και άλλες ομάδες, όπως ο Πάο Ρουφ, Ένωση Αμφιάλης, Αστέρας Μαγούλας, αλλά και ΓΑΣ Ιαλισσός, ΑΕΡ Αφάντου και Απόλλων Καλυθιών. Αυτός ο όμιλος, λέει ο φίλος, είναι πολύ δύσκολος.

Ο Παναθηναϊκός, φίλε Γιάννη, που έστειλε μήνυμα από Κορυδαλό, παίζει την άλλη εβδομάδα. Πρώτο επίσημο μάτς του Παναθηναϊκού και πρώτο επίσημο μάτς, μιλάμε για τα αποκριματικά για την Ευρώπη. Παίζει με την Πάξ στην Ουγγαρία. Το πρώτο μάτς, το επαναληπτικός, σε 7 μέρες, μια εβδομάδα, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις για να μπει σε όμιλο. Κάτι που έκανε πέρυσι, δηλαδή όπως έκανε πέρυσι πάνω κάτω, η ΑΕΚ. 3 αγώνες, να κάνει 3 προκρίσεις για να παίξει σε όμιλο. Ξεκινάει την άλλη Πέμπτη, νομίζω, με την Πάξη.

Ο μεγάλος παγωνιστής της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση, σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, διαβάζω, είπε ότι αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη, ήταν μια σημαντική νίκη που ήθελε ο λαός της Αργεντινής και τον θέλαμε κι εμείς. Είμαστε σε έναν ακόμη τελικό. Είναι απίστευτο να παίζει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Δεν είναι και εύκολο για παγκόσμια κύπελα να πας τελικό.

Μέγα με τσιρίκια σου, να περάσετε όμορφα, να γεμίσετε τις μπαταρίες, να κάνετε τα μπάνια σας. Ο φίλος ο Ανδρέας μου στέλνει ένα ωραίο, λέει ανύπαντρος, ανέβασε στάτους στο Facebook, θέλω γυναίκα. Και από κάτω 8 γυναίκες έκαναν like. Και από κάτω 40 άντρες έγραψαν στα σχόλια, πάρε τη δική μου. Τι λέει εδώ ο φίλος μου ο Μπιλάρας.

Η Μαρκό έχει πάρει σύμβουλο τον Γκαγκάτση. Ναι, τον Γκαγκάτση έχει πάρει η Μαρκό σύμβουλο. Τον μπαμπά του Γκαγκάτση του σημερινού τον έχει πάρει η Μαρκό τώρα, τον μπαμπά. Αλλά καταλαβαίνετε και η Μαρκό θα είναι μια ομάδα υπολογίσιμη. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2. Πάμε τραγουδάκι. Επανερχόμαστε μια ώρα ακόμα μέχρι τις 3. Τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. 17 Ιουλίου, παιδιά. Πάμε διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα και πάμε στην γραμμούλα που μας περιμένει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αρχοντά μου.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι και εγώ.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Ευτυχώς δεν παίξαμε κάμερα. Δεν πηγαίναμε κουβά κατευθείαν, δηλαδή.
0: Πότε?
1: Καλά που δεν παίξαμε κάμερα. Δεν πηγαίναμε κουβά κατευθείαν. Δεν καλύτερα που δεν παίξαμε τελικά. Από μεταγραφικά υπάρχει κάτι, Βασίλη μου?
0: Ο Ρόκα πήγε στον Ολυμπιακό, υπέγραψε.
1: Ναι.
0: Αυτός, κάτι άλλο δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, από ό,τι άκουσα είστε και ο... πώς ήταν αυτός, ο Γάλλος, ο του Παναθηναϊκού, νομίζω.
0: Ο Γάλλος.
1: Ο Γιαμπουσέλε.
0: Ήρθε το πρωί στο αεροδρόμιο. Έχει, αυτό ναι, έχει, ναι. Έχει ανακοινωθεί το καιρό, απλά τον περιμέναμε.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, ήρθε για να άλλο. Από μεταγραφό, πώς ήταν τα πράγματα με την ΑΕΚ, ας πούμε?
0: Έχει πάρει τον Φιλανδό, τον Ουκρανό, τον Ζούγκοφ, τον Φιλανδό και ψάχνει ακόμα δύο τρεις παίχτες.
1: Ναι. Ναι, και σαν παιχνίδι που πέσαμε έξω, Βασίλη. Δηλαδή Γαλλία, Ισπανία.
0: Ναι, και εγώ περίμενα τη Γαλλία, αλλά ήταν καλύτερη η Ισπανία και έρθισε δίκαια.
1: Ναι, ναι, δεν μπορούσε να. Το μαδικό παιχνίδι, δηλαδή που οι Γάλλοι δεν κάναν τίποτα στην ουσία.
0: Ναι, δεν κάναν τίποτα. Τα βασικά του, αυτού τα μεγάλα αστέρια δεν κάναν τίποτα.
1: Τώρα έχουμε την Αργεντινή με την...
0: Την Κυριακή το βράδυ, 10 η ώρα, Αργεντινή Ισπανία. Μεγάλο μάτς. Ναι.
1: Όντως μεγάλο μάτς αυτό. Αποτέλεσε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, πιστεύω εγώ. Και έχουμε και πλήρη ανατροπή του τελικού, έτσι, γιατί άλλα είχαμε υπολογίσει και αλλιώς πήγε ο τελικός τελικά.
0: Εντάξει, αυτά που υπολογίζανε πάντως οι συστηματικές εταιρείες μέσα είναι σε όλες τις ομάδες. Περιμένανε Ισπανία, περιμένανε Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντινή τετράδα και μπήκαν και τέσσερις.
1: Φυσικά εννοείται. Εφόσον λοιπόν πάει σε αυτή τη τετράδα, οποιοδήποτε συνδυασμό είχαν, αυτοί θα είχαν πέσει μέσα.
0: Εντάξει, αυτές τις τέσσερις ομάδες βάζανε πρώτα φαβόρη και μετά βάζανε τη Βραζιλία, η οποία αποκλείστηκε νωρίς. Αλλά τέσσερις ομάδες που βάζανε από την αρχή μπήκανε μέσα και τέσσερις.
1: Τώρα την Κυριακή, τελικό στο.
0: Κυριακή το βράδυ στις 10 η ώρα.
1: Α, μάλιστα. Έχουμε να μην το πάρει η Ισπανία για άλλο λόγο, να μην κάνει την απονομή ο Τραμπ, φαντάζεσαι.
0: Αυτό λέμε ότι. Πρέπει να την κάνει την απονομή, θα γίνει χαμός.
1: Δεν θα κάνει απονομή, τράφικη.
0: Πρέπει να την κάνει, όχι φαντάζομαι, θα κάνει απονομή. Τώρα που θα την κάνει.
1: Την κάνει, αλλά το θέμα είναι πώς θα την κάνει. Εγώ ξέρω ότι την κάνει, αλλά το πώς σκέφτομαι θα γίνει όλο αυτό το πράγμα.
0: Να,
1: ναι. Στο μπάσκετ κάτι γίνεται στο. Με τον Ολυμπιακό, από ό,τι ακούω. Κάποιο πουλακίδα.
0: Αυτό είναι πιτσιρικά τώρα. Είναι πιτσιρικά 17 χρόνια τώρα. Εντάξει, δεν γίνει μεταγραφή η οποία. Θα κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό. Ένας ψηρικάς είναι με ταλέντο αυτό.
1: Ναι. Και κάποιον τον Γκαρσία Τζόνς. Ακούγεται πολύ.
0: Ακούγεται το όνομά του, αλλά δεν έχει όμως κάτι οριστικοποιηθεί. Απλά ακούγονται πολλά ονόματα βέβαια.
1: Ναι, τώρα είναι μέχρι να κατασταλάξουμε. Έχει δίκιο. Να κατασταλάξουμε τώρα, αγόρι μου. Άρα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά.
1: Να
0: είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Ανανεώνεις εδώ πέρα κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ μαζί τη ζέστη. Να περνάμε λίγο καλύτερα. Να σε ευχαριστώ εγώ καλώς ήρθατε.
0: Επίσης, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Και επειδή σου μένει και λίγος χρόνος, καλή ξεκούραση για μετά.
0: Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, εγώ.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, Μπιλάρα. Βάλαμε και εμένα στην κλήρωση για τον Μπιστρό. Φίλε, μπήκες και εσύ. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Και μην ξεχνάτε και το tvelada.gr. Εκεί έχει και εικόνα και ήχο. Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ρε καλώς το επιτάλιο.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσύ που χάθηκες? Κάνεις μπανιά?
2: Όχι.
0: Πού χάθηκε, μαζεύει καρπούζια?
2: Στη θάλασσα. Όχι. Πάλι με τα καρπούζια. Με το ποδόσφαιρο εδώ ασχολούμαι, με το Μουντιάλ.
0: Έχει να πάρει λοιπόν τηλέφωνο 5-6 μέρες, Ελένη, ποιο Μουντιάλ.
2: Είχα το νου μου εκεί τώρα. Λοιπόν, είχατε παίξει. Πώς το λένε, πεστίχημα. Πώς το λένε αυτό.
0: Ναι, αυτό που παίξαμε, ναι.
2: Και βάλατε την Αγγλία.
0: Όχι, εγώ δεν έβαλα την Αγγλία. Είπα ότι είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν έπαιξα τίποτα εγώ.
2: Τίποτα δεν έπαιξε. Εγώ όμως να σου πω, είχα ένα προαίσθημα, έλεγα να σε πάρω τότε πριν με το στρατάκι που λέγατε. Ήμουν σίγουρο ότι θα κερδίσει η Αργεντινή. Δεν ξέρω.
0: Δεν μας πήρες όμως.
2: Είναι και καλή ομάδα. Λέω, ας τους, λέω, είναι όλοι μαζί. Είπες μετά είναι και ο Δήμος, είναι κάτσε, λέω, μην τους στενοχωρήσω. Λέω και νομίζω, δεν ξέρω, προγνωστικά ότι θα το πάρει με την Ισπανία, θα το πάρει η Αργεντινή και φέτος.
0: Για να δούμε. Την Κυριακή το βράδυ θα ξέρουμε.
2: Ναι. Και κάτι λέγατε, βάζατε στο οι άλλοι φίλοι εκεί πέρα, πόσα κόρνερ, τι πλάκα κάνατε.
0: Κόρνερ, πόσα κόρνερ θα γίνει η ομάδα, πόσα κόρνερ θα κάνει κάθε ομάδα.
2: Α, εκεί να πιάσατε δηλαδή. Δεν βάνατε την Αργεντινή, δεν βάλαμε, να σας πάρω.
0: Δεν βάλαμε, δεν μας είπες, να πεις τηλέφωνο το Βιτάλιο.
2: Ο τέτοιος όμως κάπου παρουσιάστηκε σε μήνυμα ο Τζίτζι και νομίζω ήταν χαρούμενος, ήταν της Αργεντινής, ήταν ο Τζίτζι.
0: Όχι, βγήκε η γυναίκα.
2: Όχι, ναι, αλλά το είπε κι αλλιώς, το θυμάμαι σαν τώρα. Νίκησε Αργεντινή, λέει, πολύ καλά, λέει.
0: Τα λέει αυτά ο Τζίτζι, τα λέει, λέει όμως, λέει, δεν κάνει, λέει.
2: Το είπαμε συνέχεια, και το άλλο παίζαν όλο άμυνα, μωρέ. Δεν ξέρω τι πάθανε, ο προπονητής έφταγε αυτά που έβαλε τους Άγγλους τώρα όλο άμυνα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στην άμυνα.
0: Πέστα, δεν σ' ακούει.
2: Τρώγανε, τα ακούγα.
0: Δεν σ' ακούει, πέστα. Το επιτάλιο,
2: όλοι το λέω, το βλέπανε. Σε ένα αυτό λέει που το λέγατε, το σχολιάζετε. Έχουν πάει, λέει, όλοι και όπως ήταν. Όλοι οι Άγγλοι λέει προς την άμυνα, λέει. Πρέπει να παίξουν και όλοι για όλα. Μήπως βάλουν γκολ μετά.
0: Δεν παίξαν όμως. Δεν πατήσανε. Κάνανε λάθος.
2: Τόσα δοκάρια, τόσο όλο κάποτε θα έμπαινε και τα. Και έγινε ανατροπή και το πήρε. Και πώς τον προκρίθηκε η Άγγλοι. Τώρα θα δούμε, νομίζω. Εσύ πας με την Ισπανία.
0: Τα έκανες μαντάρα, τα έχεις κάνει μαντάρα, τα κουλουβάχατα. Άλλα μου λες, άλλα καταλαβαίνω. Τι μου λες τώρα.
2: Όχι, να τα καταλάβεις.
0: Τι θα καταλάβω. Έχεις φάει πολύ καρπούζι μου φαίνεται.
2: Δεν άμυνα οι Αγγλέζοι. Πέσανε.
0: Ο προπονητής στέει, τα είπαμε πριν αυτά.
2: Αυτό λέμε, εγώ δεν το είπα όμως.
0: Εντάξει, το λες και εσύ, οκ. Το είπε παιδιά και η Ελένη το Πιτάλιο.
2: Τελείως. Είπε στο τάξη ένα σημείο, οι 9 πέφτουν.
0: Το κατέμιασες, μας κατέμιασες.
2: 9 προς την άμυνα. Δίνανε από κέντρο και προς επίθεση πώς βάλουν γκολ.
0: Ναι. Εσύ μας, μας κατέσσεψες. Μας γκαντέμιασες.
2: Μα γι' αυτό δεν πήρα να σας πω.
0: Έτσι, δεν πήρες. Μόνο το μελέτησες φτάνει.
2: Και τώρα να σου πω ότι η Αργεντινή θα το πάρει μου. Τη γνώμη μου, δεν ξέρω για έκδοτησε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γελάω. Όχι, είναι η αιχεγονία, θα το δούμε την Κυριακή όλη. Λοιπόν, δεν μην καθυστερώ άλλο. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα. Γεια χαρά, καλημέρα. Για Ελένη, μα κατέμεινα σαν το Πιτάλιο. Έφαγε πολύ καρπούζι και είδε όνειρο την Αργεντινή. Μας γκίνιαρε, κύριε Στρατάκη. Η Ελένη φταίει για όλα, να το ξέρεις.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Βίρονα. Γεια σου Κώστα μου, επίσης φιλαράκο, καλά μπάνια. Βλέπω ρεπό, μου λέει Σαββατοκύριακο, θα γεμίσει τις παραλίες. Έτσι. Να πάτε να κάνετε μπανάκια, παιδιά, να κάνει ζέστη. Όσοι μπορείτε, ορμάτε στις θάλασσες. Ο Μάκης ο φίλος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7.

Ο Ιμπραήμοβιτς έκανε μία δήλωση για τον μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Λιονέλ Μέση. Είπε ότι όταν ο Μέση αποφασίζει να γυρίσει το διακόπτη, επικρατεί τρόμος για όλους. Και ο Μπέλιχαμ, διαβάζω εδώ πέρα, είπε κάτι στον... Ο Χάρι Κέιν μάλλον δήλωσε πως ο Μπέλιχαμ δεν έπρεπε να προκαλέσει τον Μέση. Είπα στο Τζουντ ότι δεν χρειαζόταν να προσεγγίσει έτσι τον Μέση. Δεν μπορείς να ξυπνάς το θηρίο μέσα του και να περιμένεις να μην συμβεί τίποτα. Τη στιγμή που του δίνεις αυτό το πλέον κίνητρο, θα σε τιμωρήσει και αυτό ακριβώς είδαμε να συμβαίνει. Απέναντι σε παίκτες σαν τον Μέση, μερικές φορές το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να παραμείνεις πειθαρχημένος και να μην δίνεις λόγο να ανεβάσουν το επίπεδο τους, είπε ο Χάρι Κέιν στον Μπέλιχαμ. Τελικά

Λοιπόν, για το πρώτο σκορ, Φιλαράκο, μετράει και ο μικρός τελικός. Έχουν δύο, δύο παίκτες έχουν. Η Γαλλία παίζει στο μικρό τελικό. Ο Εμπαπέ έχει 8 γκολ. Ο Μέση στο μεγάλο τελικό και αυτός 8 γκολ έχει. Παίζει και το, ο μικρός τελικός. Μετράει κανονικά για τον πρώτο σκορ. Να είναι το σκορ η Ποταφόγκο με τη Σάντος 1-0 στο 43. Βιτόρια Μπαΐα Βάσκο Νταγκάμα 0-0 στο ίδιο λεπτό. Ένα β' κατηγορία Γερμανία, Βραζιλίας, Κλαμπ Ρεγκάτας Ναούτικο 0-0 και στο 78 Αούκας Ντεπεντιέντε 0-2, Ρασί Κλουμπ Δεφένσα Χωστίσια Κύπελλο Αργεντινής 3-1 στο 73.

Φίλε, τα μάτσα είναι το ένα Σάββατο, δεν είναι Κυριακή νωρίς που λες. Το ένα Σάββατο είναι 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Το μικρός τελικός η Αγγλία με την Γαλλία. Την Κυριακή το βράδυ στις 10 ο μεγάλος τελικός Ισπανία με την Αργεντινή.

Ο φίλος ο Χριστάρας, καλημέρα μπιλάρακια από εμένα, από λίγο μακριά, από τη Γερμανία, συγκεκριμένα από την Νιρεμβέργη. Σας ακούω καθημερινά, να είσαι καλά φιλαράκο μου, καλά να περνάς. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο, καλημέρα μπιλάρακια από εμένα, Παντελής, λίγο πιο κάτω, εκεί στην Καλυθέα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους και καλά μπάνια.

Τα παιχνίδια της Βραζιλίας πάνε προς το ημίχρονο, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Το Βιτόρια Μπαΐα Βάσκο δα Γκάμα παραμένει το 0-0, αλλαγή έχουμε στο Ποταφόκο Σάντος, είναι 1-0. Λίγο πριν το ημίχρονο, το άλλο Κλαμπ Ρεγκάτας Ναούτικο, β' κατηγορία από τη Βραζιλία, είναι στο 0-0 στο 18ο λεπτό. Αργότερα ξεκινούν παιχνίδια από ό,τι βλέπω από την Αμερική, το αποκλείστηκε οι Αμερικάνοι, παίζουν κανονικά πρωτάθλημα. Έχει και ένα μάτς ακόμα για την Αργεντινή, για το κύπελο, Σαρμιέντο με την Boca Juniors. Πώς παίζουν αυτοί εκεί πέρα, δεν έχουν, η Boca δεν έχει κανένα παίκτη στην εθνική. Μου πεις θα παίζει, και να έχει, θα παίξει χωρίς τον παίκτη αυτόν, το κύπελο. Και έχει παιχνίδια και από την, από ό,τι βλέπω και από το Μεξικό, που και αυτό αποκλείστηκε και ξεκινάει πάλι το πρωτάθλημά τους. Νεκάξα Ατλάντες στις 4.

Λοιπόν, για τον Μέση, κάποια στιγμή είχε πει ο... Λοιπόν, είχε πει, ποιος και διαβάζω εδώ πέρα, είχε δηλώσει ο θρηλυκός σχολιαστής Πίτερ Ντράρι, κάπως έτσι. Λοιπόν, είχε πει ότι αυτός ήταν πιθανότατα το τελευταίος αγώνας του Μέση σε παγκόσμιο κύπελο και ίσως ο τελευταίος με Αργεντινή. Θα είναι 35 ετών, λέμε, μέχρι το επόμενο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Αυτά είχε πει ο σχολιαστής αυτός, ο Πίτερ, μετά την νίκη της Γαλλίας 4-3 επί της Αργεντινής στο 16 του 2018. Είμαστε στο 26 λοιπόν τώρα, στα 39 χρόνια, ο Μέση έχει φτάσει στο δεύτερο συνεχόμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλου ως περασπιστής του τίτλου. Είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα, 33. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα, 21. Είναι ο κορυφαίος πασέρ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα, 12. Και είναι πρώτος σκόρερ μέχρι τώρα μαζί με τον Εμπαπέ στο κύπελο, παγκόσμιο κύπελο, τώρα με 8 γκολ. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Μιλάμε για. Σαν το Στρατάκι, κάπως έτσι. Απλά ο Στρατάκης τον φάγανε γυναίκες. Και δεν συνέχισε να γίνει ο νέος Μέση. Ο Μέση της Ηλιούπολης. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέω φίλος ο Σταμάτης που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία.

Καλημέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα εκεί από την γειτονιά, από τη Νέα Ιωνία, ο φίλος ο Παύλος. Μπιλάρα και εμείς ρεπό έχουμε, λέει ο Σταύρος, τριήμερο, σήμερα, αύριο και την, μάλλον, όχι σήμερα, αύριο Κυριακή και Δευτέρα. Και πάμε ναύπλιο, λέει, να κάνουμε τα μπάνια μας. Ναύπλιο, ωραίο. Κοντινός προορισμός, πολύ ωραίες παραλίες, Καραθώνας και τα υπόλοιπα. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Νικαία.

Και στο φίλο μας τον Τόλι να πούμε μια καλημέρα. Η ώρα πλησιάζει 2:30, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 2. Όπως πάντα, τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο. Είπαμε παραθέατο, θα κάνουμε την κλήρωση και για το μπιστρό, για το φίλο ή τη φίλη που κέρδισε, που θα κερδίσει μάλλον την ποικιλία κρεατικών για 2 άτομα και τις μπύρες τις παγωμένες.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με το φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Παιανία μας. Καλημερίζει 25 λεπτά πριν το φινάλε. Πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μπιλάρα λέει ο φίλος ο Νίκος. Εγώ πιστεύω θα το πάνε το παιχνίδι στην παράταση και στα πέναλτι. Θα το παίξω 10 δουλάκια και ό,τι κάτσει λέει ο φίλος. Καλή επιτυχία φίλε σου, εύχομαι. Εντάξει, υπάρχει πιθανότητα να πάει και παράταση πέναλτι. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Τελικός παγκοσμίου κυπέλου είναι. Λοιπόν, έχουμε τελικό στο Ρασί Κλουμπ Defense Ajusticia 4-1. Τελικό Αούκας με την Independiente de Valle 0-3. Ημίχρονα στα βραζιλιάνικα, τα δύο βραζιλιάνικα της πρώτης κατηγορίας, Βιτόρια Μπαΐα Βάσκο δα Γκάμα 0-0, Μποταφόκο Σάντος 1-0. Κλαμπ Ρεγκάτας Ναούτικο μόλις τώρα γίνεται 1-0 στο 35 του παιχνιδιού.

Και ο Βασίλης, ο φίλος μας από το Μαρούσι, στον ονόματος, και αυτός φεύγει την Κυριακή το μεσημεράκι για 5 μερούλες, μια εβδομαδούλα πάνω κάτω, λέει ο φίλος μας, για την Σύφνο. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου, και εσύ, καλές διακοπές. Εμείς θα πούμε τα δύο δωράκια που έχουμε για όλους τους φίλους και τις φίλες. Το πρώτο είναι 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δωράκι την ίδια μέρα. Κληρώνουμε και το δεύτερο δώρο για όσοι δεν πάτε στην Άξο. Θα πάνε μια εκδρομή, ένας φίλος ή μια φίλη, στη στενή Ευβίας, με την παρέα βέβαια. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή και για τα δύο στο Viper του σταθμού 6 69 39 943 943, γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισός ή και τα δύο όσοι θέλετε, για τις δύο κληρώσεις δηλαδή, οι οποίες θα γίνουν την άλλη Παρασκευή 24 του μήνα το πρωί 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, Γιώργο μου.

Από ό,τι βλέπω μαζί με τους σημερινούς φίλους έστειλαν μήνυμα 26 φίλοι για το μπιστρό, να πούμε το νούμερο 15. Buried brothers where they fell. Came back home. Λοιπόν, ο φίλος είναι ο Γρηγόρης Γιαννακός. Γρηγόρης Γιαννακός θα πάει στο μπιστρό από σήμερα το βράδυ, όποια μέρα θέλει, την επόμενη εβδομάδα, να απολαύσει μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες. Εκεί στο Περιστέρι είπαμε Βεάκι και Έκνο σου. Θα πάρει σε λίγο και μηνυματάκι στο κινητό του. Τα παιδιά εκεί θα τον περιμένουν.

17 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα Βασίλη, βάλε με παρακαλώ σκληρώσεις για να ξω και κισώ. Όνομα Νικόλας, επώνυμο ΟΚ, φιλαράκο μου μπήκες, είσαι κομπλέ.

για τον Τολιόπουλο, είπαμε παιδιά, είναι κοντά στον Άρη ο Τολιόπουλος. Ο ΠΑΟΚ έχει αποσυρθεί από την απόκτησή του. Ο Τολιόπουλος είναι πολύ κοντά στον Άρη.

Και είπαμε και για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος έκανε μια τεράστια μεταγραφή. Από τη νέα χρονιά θα φοράει τα χρώματα της Arsenal με 40 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Τεράστια μεταγραφή με πάρα πολλά χρήματα. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στο Περίπτερο, στην Πετρούπολη, και στον Νικόλα εκεί στην Πελασγίας μαζί με το φίλο μου τον Βασίλη. Νικολάκη,

Φιλάρα, μόλις έπιασα βάρδια, φίλε, λέει ο φίλος ο Χριστάρας από τον Κορυδαλό. Αν μπορείς να μου πεις 4 παιχνιδάκια, μισό λεπτό, φίλε, να μπω και να στα πω. Λοιπόν, Derry City, CSKA Σόφιας, 1-2. Μσάμι Βελές Μόσταρ, 0-1. Και άλλα δύο θέλεις, είναι πιο βραδινά αυτά, μισό λεπτό να τα βρούμε και αυτά. Φερεσβάρος Βοηβοντίνα 3-0 και Ζήλινα Χάιντουκ Σπλιτ 2-1. Ελπίζω να σου, να σου είπα καλά νέα και να πήγες ταμείο, φιλαράκο. Καλή δουλειά να έχεις αφού ξεκίνησες τώρα από τη λες.

0: Λοιπόν, πάμε και στην τελευταία γραμμούλα λογικά, 13 λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Μπιλαρά.
0: Γεια σου, ρε φίλε Ανδρέα.
1: Λευτέρη.
0: Λευτέρη, εγώ μπερδεύω με την Ανδρέα. Γεια σου, Λευτέρη Πανιώνιε. Τι γίνεται.
1: Καλά, ρε Μπιλαρά, τι κάνεις.
0: Καλά, όλα καλά, φιλαράκο μου.
1: Καλά είσαι.
0: Όλα καλά.
1: Πώς το είδε, ρε φίλε, το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ το είδα καλά, ωραίο ήταν, εμένα μ' άρεσε, είχε ωραία μάτς. Είχε ομάδες που δεν τις περιμέναμε, πράσινο ακροτήρι, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ελβετία. Ωραίο Μουντιάλ, ωραίο Μουντιάλ.
1: Την Αγγλία προχθές πώς τι είχα.
0: Την Αγγλία, εντάξει, ρε φίλε, ο Τούχελ, εντάξει τώρα, είναι να παραδίδει το δίπλωμά του τώρα, εντάξει. Έκανε εγκλήματα.
1: Γύρισε όλη την ομάδα πίσω, ρε φίλε.
0: Έπαιξε με 7 στόπερ, έβαλα κάποια στιγμή. Παίζει ένα ρόλο στόπερ. Μέχρι και ο Χάρι Κέιν πίσω έπαιζε στόπερ. Και ο Μπέλιγχαμ στόπερ.
1: Και δεν ξέρω, μια δόση εκεί ο Χάρι Κέιν να μου τις έκανε κάτι μπροστά και ήταν όλοι πίσω, όλη η ομάδα πίσω, ρε φίλε.
0: Ναι, το έχασε το παιχνίδι μόνος του. Το έχασε το παιχνίδι μόνος του. Ήταν μέχρι το 1-0 είχε τον έλεγχο. Δεν κινδύνευε από την Αργεντινή.
1: Τίποτα.
0: Όταν και άρχισε να γυρίσει πίσω, οι άλλοι μυρίσαν αίμα και σου λέει εδώ είμαστε.
1: Και μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε, ότι δηλαδή η άμυνα δεν ήταν. Δηλαδή να πρεσάρουν από το κέντρο. Ήταν ακριβώς.
0: Πίσω, ρε, πολύ πίσω. Ρε, πολύ πίσω. Ναι. Πολύ πίσω. Περιμένανε.
1: Πίσω, ρε, φίλε.
0: Ναι.
1: Και εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το φάει.
0: Μα είχαν προειδοποιήσει. Δύο δοκάρια, είχαν ευκαιρίες, είχαν αυτό. Δεν μπορούσαν να μπήκουν. Αλλά θα έμπαινε κάποια στιγμή. Μπήκε το δεύτερο για χαρά.
1: Ναι. Και δεν είχαν. Και, όταν
0: και στην παράταση θα πηγαίνανε πάλι θα χαρανε οι Άγγλοι. Δεν είχαν κάνει τίποτα. Είχαν γυρίσει
1: γιατί
0: πίσω.
1: Γύρισε όλη την ομάδα πίσω, φίλε. Όλη την ομάδα
0: ναι,
1: πίσω.
0: Αυτό λέμε.
1: Τα στόπερ εκείνα με οι οποίοι τις πήρε κεφαλιά ο Λαουτάρο.
0: Ναι, μπήκε ανάμεσά τους.
1: Ανάμεσα και τους παίρνει η κεφαλιά. Αλλά ήταν δηλαδή, όλοι πίσω, όλη η ομάδα πίσω. Πίσω, δηλαδή δεν έβαλε ούτε το Σάχα, έβαλε το Σάχα.
0: Τίποτα.
1: Κανέναν. Εγώ λέω τώρα, ενώ θα φάει και δεύτερο η Αργεντινή. Θα φύγουν μπροστά.
0: Ναι, αυτό λέγαμε και εμείς εδώ πέρα με τον Δημήτρη, ότι θα παίξει η Αργεντινή μπροστά, θα βρει χώρους η Αγγλία, τυχώς θα βρει αφού γύρισαν όλοι πίσω. Δεν υπήρχε δηλαδή παίκτης μπροστά, δεν υπήρχε παίκτης της Αγγλίας, κανένας. Κανένας, μόνο να διώχνουν την μπάλα.
1: Και δεν μπορούσαν ούτε μπάλα να κρατήσουν, ούτε.
0: Ναι, αυτό λέω, διώχνανε την μπάλα, ναι.
1: Τίποτα. Λες και ήταν ρε φίλε, ξέρω εγώ, ούτε το πράσινο ακροτήριο να ήταν. Δεν θα έπαιζε έτσι. Τι να πεις. Βάζω εδώ, πώς θα βλέπεις μεθαύριο το τελικό ρε φίλε.
0: Τι να σου πω ρε φίλε, τώρα σπουδαίες ομάδες και οι δύο. 50-50 το βλέπω. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
1: Ζυγαριά.
0: Πουθενά.
1: Άμα το είχε το Super 13, δεν θα το βάλεις.
0: Αν τι είπες.
1: Άμα το είχε το Super 13, δεν θα το βάλεις. Εγώ βλέπω λίγο παραπάνω Ισπανία, γιατί εντάξει, η Ισπανία δεν είναι Αγγλία.
0: Εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα η Ισπανία. Έχει και παίκτες με πολύ μεγάλη ποιότητα. Και η Αγγλία έχει, αν νομίζω δεν έχει προπονητή που έχει. Η Αγγλία, η Ισπανία, η καλύτερη προπονητή.
1: Ναι,
0: πιο έξυπνο, δηλαδή πιο γάτα. Από, γιατί το φάνηκε με την Γαλλία που κατάφερε και τους Ντεμπελέ, τον Μπαπέ, τον Μαρκολά και τον Ολίσσα να τους εξαφανίσει.
1: Ναι, τους έσβησε. Δεν υπήρχε η Γαλλία.
0: Αυτό, τους είχε διαβάσει πολύ καλά. Νομίζω έτσι θα κάνει και με την Αργεντινή. Τώρα αν τα καταφέρει θα δούμε. Την Κυριακή το βράδυ θα ξέρουμε. Δύσκολο μάτς πάντως είναι για τις δύο ομάδες, 50-50 για μένα. Μπορεί να πάνε και στα πέναλτι, πώς λένε κάποιοι φίλοι. Πιθανό είναι γι' αυτό.
1: Ναι, τελικώς τώρα. Και στο μικρό, τι βλέπεις, Βίλη.
0: Εκεί να σπέξουν οι απογοητευμένοι. Αγαλία βλέπω εκεί.
1: Γαλλία.
0: Γιατί εντάξει που είχα τη Γαλλία τώρα. Εντάξει, απογοητευμένοι και οι Γάλλοι, αλλά οι Γάλλοι δεν είναι ένα παιδί μου που προηγήθηκε 1-0 και έχασαν τέτοιο μάτς. Έχασαν ένα μάτς από την Ισπανία που ήταν καλύτερη, οκ. Okay. Τους είχε διαβάσει καλά, τους κέρδισε. Οι άλλοι αυτοκτονήσανε τώρα. Η άλλη ψυχολογία των Άγγλων είναι πολύ χειρότερη από ότι των Γάλλων. Οι Γάλλοι παίξαν το παιχνίδι, δεν τα καταφέρανε, αποκριστήκαν. Οι άλλοι ήταν μπροστά να μηδέν, φίλοι, και πήγαν όλοι πίσω. Η αυτοκτονία των Άγγλων. Έχουν ψυχολογία, θα είναι πολύ χειρότερη από τους Γάλλους. Ναι, έτσι νομίζω. Σίγουρα.
1: Και ανανεώσαν το Τούχελ.
0: Ποιος?
1: Το προπονητή. Ανανεώσαν τον προπονητή τους.
0: Οι Άγγλοι.
1: Ναι.
0: Μέχρι το αεροδρόμιο. Γιατί θα γυρίσει. Στην Αγγλία θα γυρίσει, αλλά μετά θα φύγει, λογικά. Τι να ανανεώσουν, φίλε, να κάνουν τι να ανανεώσουν τον Τούχελ.
1: Κάτι άκουσα, δεν θυμάμαι. Να μου του ανανεώσαν το συμβόλαιο.
0: Να ανανεώσαν την άδεια παραμονής, μπορεί.
1: Την άδεια παραμονής.
0: Το συμβόλαιο αποκλείεται να το ανανεώσουν. Ειδικά οι Άγγλοι. Έχει φύγει αυτός εχθές.
1: Ναι, όχι εχθές, έπρεπε να φύγει από το 70. Αλλά να το διώξουν από εκεί να κάτσει κάποιος άλλος, φίλε, να μην προπονητής.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι να δεις, να την Αεκάρα, πώς το βλέπεις, φίλε, τι γίνεται.
0: Εντάξει, καλά πάει. Έχει κάνει μεταγραφές που έπρεπε να κάνει, θα κάνει 2-3, μια χαρά.
1: Πότε ξεκινάτε εσείς, Βασίλη?
0: 23 Αυγούστου. Α, το πρωτάθλημα, 23 Αυγούστου ξεκινάει.
1: Ναι, όχι, για την Ευρώπη εσείς δεν ξεκινάτε τώρα.
0: Όχι τώρα, όχι τώρα. Τώρα Παναθηναϊκός είναι μόνο, την άλλη Πέμπτη. Με την Μπαξ, την Ουγγαρία.
1: Την Ουγγαρία, ναι. Πάθανε ζημιά ο Ίγκασον και ο Άντερ.
0: Ναι, ναι, πάθανε ζημιά. Εκτός, πάει χρονιά, λογικά τελειώνει η χρονιά.
1: Με τον Πινέδα, Μπίλη, τι θα φύγει τελικά?
0: Α, δεν ξέρω. Ο Πινέδα λέει ότι τα έχει βρει με, τους, με τη Μοντερέη. Η Μοντερέη δίνει 8 εκατομμύρια, αλλά η Άκη θα θέλει τα λεφτά κανονικά, όχι με δόσεις. Αν ο Πινέα θέλει να παίξει το παιδί στο Μεξικό να μείνει εκεί, εντάξει, εκεί που μεγάλωσε στην πατρίδα του, ή πρέπει να πάρει 8 εκατομμύρια ευρώ και να πάει να βρει κάποιο άλλο παίχτη. Από το να τον έχει και το καλοκαίρι να φύγει τσάμπα, καλύτερα να πάρει χρήματα. Είναι, αν θέλει ο Πινέα να μείνει εκεί.
1: Απόλυα, γιατί είναι πολύ.
0: Απόλυα, τώρα το κάνουμε και θέμα. Ένα παίχτη ο οποίο πρόσφερε πολλά στην ΑΕΚ θα είναι μια. Απόλυτα, αλλά μπορεί να βρει άλλον παίχτη όμως. Δεν χάνονται,
1: καλά, δεν εκεί,
0: δεν χάνονται οι ομάδες με έναν παίχτη.
1: Ναι, σίγουρα. Αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός είναι καλός, φίλε. Τι είναι αυτό?
0: Δεν τον έχω δει, φίλε, δεν τον έχω δει τον άνθρωπο. Λέω ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, εξτρέμ. Είναι πιτσιρικάς, είναι. Του κάνει συμβόλο μεγάλο Ολυμπιακός, 5 και ένα χρόνια, 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πού έπαιζε αυτό, πήγε?
0: Στην Ισπανία.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Νομίζω στην Βαλένθια, νομίζω.
1: Έλα.
0: Νομίζω στη Σεβίλη. Όχι, όχι, στη Χιρόνα, συγγνώμη, στη Χιρόνα.
1: Στη Χιρόνα. Στη Χιρόνα.
0: Ναι, ναι, στη Χιρόνα.
1: Και είναι εξτρέμ, είναι αυτό.
0: Εξτρέμ, ναι, πιτσιρικά, 21 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Οκ, φίλε.
1: Έγινε,
0: να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Καλημέρα. Λοιπόν, και με το φίλο μας τον Πανιόνιο. Κλείνουμε για σήμερα. Αυτά ήταν. Πέρασε αυτή η εβδομάδα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς πάλι ραντεβού, Κυριακή βράδυ, λίγο μετά τις 10, για να δούμε το Μουντιάλ, τον αγώνα του, τον τελικό, Ισπανία με την Αργεντινή. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε Κυριακή βράδυ, γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.